0: προειδοποιώντας ότι ακόμη και μία μικρή αμέλεια μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά με ταχεία εξάπλωση. Σε αυξημένη επιφυλακή και ο Δήμος Αθηναίων. Σήμερα δεν θα επιτρέπεται η πρόσβαση στους λόφους Λυκαβητού και Φινόπουλου. Οι ισχυροί άνεμοι που θα φτάνουν έως και τα 8 μποφόρ στο Αιγαίο αναμένεται να προκαλέσουν προβλήματα στις ακτοπλοϊκές γραμμές προς τις Κυκλάδες. Ενδέχεται να υπάρξουν καθυστερήσεις ή αλλαγές στα δρομολόγια. Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν καλούνται να επικοινωνήσουν με τις αρμόδιες λιμενικές αρχές για την επιβεβαίωση της εκτέλεσης των δρομολογίων. Στα χαμηλότερα επίπεδα χονδρικής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα βρίσκεται σήμερα Πέμπτη η Ελλάδα με τιμή 95,81 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Η υψηλή συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας περιορίζει το κόστος παρά την αυξημένη ζήτηση λόγω ζέστης. Στις περισσότερες ευρωπαϊκές αγορές οι τιμές ξεπερνούν τα 140 ευρώ. Στην Κολομβία συνεχίζονται οι αγωνιώδεις έρευνες δύο ημέρες μετά το φωνικό σεισμό, με διασώστες να αναζητούν εγκλωβισμένους στα ερείπια. Η ιατροδικαστική υπηρεσία έχει παραλάβει 202 πτώματα και ταυτοποιήσει 121 θύματα, ενώ ο συνολικός απολογισμός ανέρχεται σε τουλάχιστον 265 νεκρούς, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος της χώρας. Η Κολομβία ενέκρινε κοινές στρατιωτικές επιχειρήσεις με τη ΣΥΠΑ κατά των καρτέλ ναρκωτικών, σύμφωνα με τον Αμερικανό Υπουργό Άμυνας. Ο νεοεκλεγής πρόεδρος Αμπελάρδο Ντελασπρέγια, που υποστηρίχθηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ, έχει δεσμευτεί για την εξάρθρωση εγκληματικών οργανώσεων, καθώς η χώρα αντιμετωπίζει το χειρότερο κύμα βίας της τελευταίας δεκαετίας. Ο Τραμπ υπέγραψε απόφαση που επιτρέπει στις αμερικανικές αρχές να χρησιμοποιούν κυβερνοεργαλεία κατά εγκληματικών οργανώσεων στο εξωτερικό. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον ομόλογό του Μάρκο Ρούμπιο είχε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Σύμφωνα με το Υπουργείο, στο επίκεντρο βρέθηκαν οι στρατηγικές σχέσεις των δύο χωρών και ο ρόλος της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο. Συζήτησαν επίσης τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, στο Ιράν και τον πόλεμο στην Ουκρανία, καθώς και στον επικείμενο έκτο γύρο στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-ΣΥΠΑ. Την ίδια ώρα, διακομματική ομάδα μελών του Αμερικανικού Κογκρέσου ζητά από τη Ουάσιγκτον να καταστήσει προτεραιότητα τον Grid C Interconnector, ο οποίος συνδέει την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου και Ισραήλ με τον οικονομικό διάδρομο Ινδίας-Μέσης Ανατολής-Ευρώπης και τα στρατηγικά συμφέροντα των ΗΠΑ στην περιοχή. Η Ουκρανική Υπηρεσία Ασφαλείας SBU ανακοίνωσε ότι οι Ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν 3 ρωσικά πολεμικά πλοία σε επίθεση με πυράβλους και ντρόουνς κατά της ναυτικής βάσης στο Νοβοροσίσκ. Ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας σε επίσκεψή του στην πρώτη γραμμή δήλωσε ότι οι Ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις θα παραμείνουν επαόριστον στα εδάφη που ελέγχουν στο Λίβανο, τη Συρία και τη Λωρίδα της Γάζας. Ο Απόστολος Σίσκος κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στα 200 μέτρα ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου που διεξάγεται στο Παρίσι και μεταδίδεται από την ΕΡΤ2 Σπορ. Ο χρόνος του 1.53.81 αποτελεί νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Συγχαρητήρια μηνύματα από την πολιτική και πολιτική ηγεσία.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Πέμπτη η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά. Από το μεσημέρι στη Μακεδονία και την Ήπειρο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Ισχυροί άνεμοι θα πνέουν στα ανατολικά και νότια ηπειρωτικά τμήματα από το ύψος της Εύβοιας μέχρι και την Πελοπόννησο και ιδίως το Τρίγωνο, Ανατολική Αττική, Κυκλάδες και Εύβοια. Βοριάδες έως 8 μποφόρ θα πνέουν τοπικά στο Αιγαίο και θυελώδεις άνεμοι που ενδεχομένως να φτάσουν και τα 9 μποφόρ στο Κάβο Ντόρο. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην Αθήνα από 25 έως 35 και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 34 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Θέλω να βοηθήσω.
4: Θέλω να βοηθήσω και εγώ.
5: Και εγώ θέλω να βοηθήσω.
6: Κέντρο αντιλώνω, έναξη πυροφύλαξη.
7: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
8: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
9: Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. ΕΠΑΨΗ. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
10: Earth News Radio 105,8.

Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Εξαιρετικά κρίσιμη χαρακτηρίζεται η σημερινή ημέρα, καθώς οι πολύ ισχυροί άνεμοι και η ξηρασία ανεβάζουν τον κίνδυνο πυρκαγιάς στο υψηλότερο επίπεδο κατηγορίας 5 σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα, Κορινθία και Μυτιλίνη. Χθες συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου και έθεσε σε Γενική Επιφυλακή πυροσβεστική και πολιτική προστασία. Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς απίθυνε έκκληση στους πολίτες να δείξουν τη μέγιστη δυνατή προσοχή. Απαγορεύεται σήμερα η πρόσβαση στους λόφους Λυκαβητού και Φινόπουλου. Οι θυελώδεις βοριάδες στο Αιγαίο αναμένεται να προκαλέσουν προβλήματα σε ακτοπλοϊκές γραμμές. Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν καλούνται να επικοινωνήσουν με τις αρμόδιες λιμενικές αρχές. Ολοκληρώθηκε η χαρτογράφηση των καμένων περιοχών στη Δυτική Αττική. Εντοπίστηκαν τα σημεία υψηλού κινδύνου για πλημμυρικά φαινόμενα και αποφασίστηκε τα αντιδιαβρωτικά έργα να ξεκινήσουν πριν τα μέσα Σεπτεμβρίου. Έως τις 20 Αυγούστου οι αιτήσεις των πυρόπληκτων σε Μάνδρα Ιδηλία για αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ. Ποινική δίωξη για εμπρισμό από πρόθεση κατ' εξακολούθηση άσκησε ο εισαγγελέας τον 59χρονο που προκάλεσε 6 φωτιές στην περιοχή της Σύνδου στη Θεσσαλονίκη. Αύριο αναμένεται να οδηγηθεί στον ανακριτή. Δραματική είναι η κατάσταση στην Κολομβία μετά το φωνικό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Ο αριθμός των νεκρών έφτασε τους 264, ενώ κορυφώνεται η αγωνία για τους χιλιάδες αγνοούμενους. Τα σωστικά συνεργεία και οι εθελοντές δίνουν μάχη με το χρόνο στα συντρίμμια για την ανέβρεση επιζώντων. Οι διμερείς στρατηγικές σχέσεις και ο ρόλος της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο συζητήθηκαν σε χθεσινή τηλεφωνική επικοινωνία του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μαρκο Ρούμπιο και του Γιώργου Γεραπετρίτη. Συζήτησαν επίσης τις εξελίξεις σε Μέση Ανατολή, Ιράν και Ουκρανία, καθώς και τον επικείμενο έκτο γύρο στρατηγικού διαλόγου Αθήνας-Ουάσιγκτον. Ο Υπουργός Ρούμπιο ευχαρίστησε την Ελλάδα για το ρόλο της ως σταθερού συμμάχου στο ΝΑΤΟ και επιβεβαίωσε την αδιάλειπτη ισχύ της διμερούς σχέσης στους τομείς της άμυνας, της ενέργειας, της επιβολής του νόμου και της τεχνολογίας, καθώς και τους διαρκείς δεσμούς μεταξύ των λαών μας, ανακοίνωσε το State Department. Παρέμβαση για να καταστήσει η Αμερικανική κυβέρνηση τον Greece Intercontentor προτεραιότητα της πολιτικής της στην Ανατολική Μεσόγειο ζητά διακομματική ομάδα μελών του Κογκρέσου συνδέοντας ευθέως την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ με τον οικονομικό διάδρομο Ινδίας, Μέσης Ανατολής και Ευρώπης και τα στρατηγικά συμφέροντα των ΗΠΑ. Νέο ρωσικό πλήγμα τα ξημερώματα στην Οδυσσό. Ζημιές και πυρκαγιές στο λιμάνι του Ισμαήλ, το μεγαλύτερο ουκρανικό λιμάνι στο Δούναβι. Το Ισραήλ θα διατηρήσει επαόριστον στρατιωτικές δυνάμεις στα εδάφη που ελέγχει στο Λίβανο, τη Συρία και τη Λωρίδα της Γάζας, δηλώνει ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας. Η Βηρυτός καταδικάζει τις συστηματικές καταστροφές στο Νότιο Λίβανο από τις Ισραηλινές δυνάμεις. Στο μεταξύ, οι Ισραηλινοί επικοί συνεχίζουν τον αποκλεισμό σπιτιών Παλαιστινίων στα βόρεια της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης. Μέτρα για να αποτρέψουν κάθε νέα μαζική εισρωή μεταναστών στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα ανακοίνωσε ότι έλαβε το Μαρόκο μετά το νέο κύμα παραπληροφόρησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι το συνοριακό πέρασμα ανάμεσα στη μαροκινή πόλη Φνιντέκ και τη Θέουτα θα ανοίξει τη 15η Αυγούστου. Κοινές στρατιωτικές επιχειρήσεις με τη ΣΥΠΑ κατά των καρτέλ ναρκωτικών ενέκρινε η Κολομβία. Σύμφωνα με τον Αμερικανό Υπουργό Άμυνας, ο νέος πρόεδρος της χώρας, Αμπελάρντο Ντε Λα Σπρέλα, που υποστηρίχθηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ, ζήτησε τη συνεργασία της Ουάσιγκτον για την καταπολέμηση της ναρκοτρομοκρατίας, ενώ η Μπογκοτά θα ενταχθεί στην πρωτοβουλία Ασπίδα της Αμερικής. Χθες ο Τραμπ υπέγραψε απόφαση που επιτρέπει στις αμερικανικές αρχές να χρησιμοποιούν κυβερνοεργαλεία κατά εγκληματικών οργανώσεων στο εξωτερικό. Στο Ελσαλβαδόρ, σεισμός 5,5 ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα ανοιχτά των ακτών του Ελσαλβαδόρ. Ο Απόστολος Σίσκος κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στα 200 μέτρα ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα υγρού στίβου στο Παρίσι, κάνοντας νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Συγχαρητήρια μηνύματα από τον Πρωθυπουργό που έκανε λόγο για ακόμη ένα δελφίνι της ελληνικής κολύμβησης στο Βάθρο και τον πρόεδρο της Βουλής, ο οποίος τόνισε ότι ο Απόστολος Σίσκος απέδειξε ότι η ελληνική κολύμβηση βρίσκεται στην κορυφή.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Πέμπτη, ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες από το μεσημέρι σε Μακεδονία και Ήπειρο. Άνεμοι βόρειοι, τοπικά στο Αιγαίο έως 8 και στο Καβοντόρο ενδεχομένως 9 μποφόρ. Από 25 έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 22 έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr. Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.

0: στον άρχοντα της πίστας. Μεγάλε Τόλι Βοσκόπουλε, τι κάνεις?
1: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
0: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει.
1: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
0: Χαίρομαι να περνάει καλά ο κόσμος κατά πρώτο.
1: Είσαι και πολύ αγαπητός και σε αγαπάμε όλοι και όχι μόνο οι φίλοι σου που είμαστε εμείς. Από την επίστοση σας αγαπάει και όλος ο κόσμος που σας ακούει και όλο αυξάνεται ο κόσμος που σας ακούει. Γιατί είσαι σωστός, θαυμάσιος και από αυτούς που αξίζει τον κόπο να ανοίγει κανείς, ας πούμε,
0: το ραδιόφωνο και,
1: και να ακούει εσένα.
0: Χαίρομαι που μου λες τέτοιες καλές κουβέντες για μένα. Έχει ένας άνθρωπος.
1: Δεν τα λέω εγώ αυτά που να είναι. Πρέπει να είναι για να τα λέω.
0: Εντάξει, το ξέρω αυτό.
1: Ούτε είμαι από αυτούς εγώ που μιλάω αν δεν το πιστεύω. Εγώ δεν λέω τίποτα αν δεν το πιστεύω.
0: Κάνεις το παπί που λέμε.
1: Εντάξει. Δεν μιλάω καθόλου όταν δεν το πιστεύω. Δεν λέω τίποτα.
0: Είναι πάγια τακτική. Ακριβώς το ίδιο πράγμα ακολουθώ. Ή αν είναι να πω κάτι θα το πω ή αλλιώς κάνω το παπί.
1: Δεν χρειάζεται.

0: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Εξαιρετικά κρίσιμη χαρακτηρίζεται η σημερινή ημέρα, καθώς οι πολύ ισχυροί άνεμοι ανεβάζουν τον κίνδυνο πυρκαγιάς στο υψηλότερο επίπεδο κατηγορίας 5 σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα, Κορινθία και Μυτιλίνη. Χθες συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου και έθεσε σε Γενική Επιφυλακή πυροσβεστική και πολιτική προστασία. Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς απίφθινε έκκληση στους πολίτες να δείξουν τη μέγιστη δυνατή προσοχή. Απαγορεύεται σήμερα η πρόσβαση στους λόφους Λυκαβητού και Φινόπουλου. Οι θυελώδεις βοριάδες στο Αιγαίο αναμένεται να προκαλέσουν προβλήματα στις ακτοπλοϊκές γραμμές. Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν καλούνται να επικοινωνήσουν με τις αρμόδιες λιμενικές αρχές. Έως τις 20 Αυγούστου οι αιτήσεις των πυρόπληκτων σε Μάνδρα Ιδηλία για αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ. Ποινική δίωξη για εμπρισμό από πρόθεση κατ' εξακολούθηση άσκησε ο εισαγγελέας στον 59χρονο που προκάλεσε 6 φωτιές στην περιοχή της Σύνδου στη Θεσσαλονίκη. Αύριο αναμένεται να οδηγηθεί στον ανακριτή. Δραματική είναι η κατάσταση στην Κολομβία μετά το φωνικό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Οι νεκροί ανέρχονται σε τουλάχιστον 264, οι τραυματίες σε 3.770, ενώ καταστράφηκαν περισσότερα από 9.550 σπίτια. Στο μεταξύ κορυφώνεται η αγωνία για τους χιλιάδες αγνοούμενους. Τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με το χρόνο στα συντρίμια, καθώς εκπνέει το κρίσιμο περιθώριο των 72 ωρών για την ανέβρεση επιζώντων. Ο νέος πρόεδρος της χώρας, Αμπελάρδο Δε Λασπρέιγια, ανακοίνωσε χθες ότι θα κηρύξει κατάσταση οικονομικής έκτακτης ανάγκης, μέτρο που επιτρέπει να αυξηθούν οι φόροι και να τροποποιηθεί ο προϋπολογισμός του κράτους, χωρίς να απαιτείται έγκριση του Κοινοβουλίου. Οι διμερείς στρατηγικές σχέσεις και ο ρόλος της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο συζητήθηκαν σε χθεσινή τηλεφωνική επικοινωνία του Υπουργού Εξωτερικών του τον ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο και του Γιώργου Γεραπετρίτη. Συζήτησαν επίσης τις εξελίξεις σε Μέση Ανατολή, Ιράν και Ουκρανία, καθώς και τον επικείμενο έκτο γύρο στρατηγικού διαλόγου Αθήνας-Ουάσιγκτον. Ο Υπουργός Ρούμπιο ευχαρίστησε την Ελλάδα για το ρόλο της ως σταθερού συμμάχου στο ΝΑΤΟ και επιβεβαίωσε την αδιάλειπτη ισχύ της διμερούς σχέσης στους τομείς της άμυνας, της ενέργειας, της επιβολής του νόμου και της τεχνολογίας, καθώς και τους διαρκείς δεσμούς μεταξύ των λαών μας, ανακοίνωσε το State Department. Παρέμβαση για να καταστήσει η Αμερικανική κυβέρνηση τον Great Sea Interconnector προτεραιότητα της πολιτικής της στην Ανατολική Μεσόγειο ζητά διακομματική ομάδα μελών του Κογκρέσου, συνδέοντας ευθέως την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ με τον οικονομικό διάδρομο Ινδίας, Μέσης Ανατολής και Ευρώπης και τα στρατηγικά συμφέροντα των ΗΠΑ. Στα χαμηλότερα επίπεδα χονδρικής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα βρεθεί σήμερα η Ελλάδα με τιμή 95,81 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Η υψηλή συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας περιορίζει το κόστος παρά την αυξημένη ζήτηση λόγω ζέστης. Στις περισσότερες ευρωπαϊκές αγορές οι τιμές ξεπερνούν τα 140 ευρώ. Νέο ρωσικό πλήγμα τα ξημερώματα στην Οδυσσό. Ζημιές και πυρκαγιά στο λιμάνι του Ισραήλ, το μεγαλύτερο ουκρανικό λιμάνι στο Δούναβι. Το Ισραήλ θα διατηρήσει επαόριστον στρατιωτικές δυνάμεις του στο Λίβανο, τη Συρία και τη Λωρίδα της Γάζας, δηλώνει ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας. Η Βηρυτός καταδικάζει τις συστηματικές καταστροφές στο νότιο Λίβανο από τις Ισραηλινές δυνάμεις. Κοινές στρατιωτικές επιχειρήσεις με τη ΣΥΠΑ κατά των καρτέλ ναρκωτικών ενέκρινε η Κολομβία, η οποία σύμφωνα με τον Αμερικανό Υπουργό Άμυνας θα ενταχθεί στην πρωτοβουλία Σπίδα της Αμερικής για την καταπολέμηση της ναρκοτρομοκρατίας. Χθες ο Τραμπ υπέγραψε απόφαση που επιτρέπει στις αμερικανικές αρχές να χρησιμοποιούν κυβερνοεργαλεία κατά εγκληματικών οργανώσεων στο εξωτερικό. Στο Ελ Σαλβαδόρ, σεισμός 5,5 ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα ανοιχτά των ακτών της χώρας. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα ή ζημιές. Ο Απόστολος Σίσκος κατέκτησε χθες το ασημένιο μετάλλιο στα 200 μέτρα ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου στο Παρίσι, κάνοντας νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Συγχαρητήρια από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία.
0: Καιρός.
1: Για σήμερα Πέμπτη η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες από το μεσημέρι σε Μακεδονία και Ήπειρο. Άνεμοι βόρειοι τοπικά στο Αιγαίο έως 8 και στο Κάβο Ντόρο ενδεχομένως σε νέα μποφόρ. Από 25 έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 22 έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις το δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
0: Earth News Radio 105,8.

0: κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
1: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε. Έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιπαλλοντική Ομοσπονδία.
2: Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Καλή σας μέρα. Εξαιρετικά κρίσιμη χαρακτηρίζεται η σημερινή ημέρα, καθώς οι πολύ ισχυροί άνεμοι ανεβάζουν τον κίνδυνο πυρκαγιάς στο υψηλότερο επίπεδο κατηγορίας 5 σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα, Κορινθία και Μυτιλίνη. Χθες συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου και έθεσε σε Γενική Επιφυλακή Πυροσβεστική και Πολιτική Προστασία. Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς απίφθινε έκκληση στους πολίτες να δείξουν τη μέγιστη δυνατή προσοχή. Απαγορεύεται σήμερα η πρόσβαση στους λόφους Λυκαβητού και Φινόπουλου. Οι θυελώδεις βοριάδες στο Αιγαίο αναμένεται να προκαλέσουν προβλήματα στις ακτοπλαϊκές γραμμές. Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν καλούνται να επικοινωνήσουν με τις λιμενικές αρχές. Έως τις 20 Αυγούστου οι αιτήσεις των πυρόπληκτων σε Μάνδρα Ιδηλία για αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ. Κακουργηματική δίωξη για εμπρισμό από πρόθεση κατ' εξακολούθηση άσκησε ο εισαγγελέας των 59χρονου που προκάλεσε 6 φωτιές στην περιοχή της Σύνδου στη Θεσσαλονίκη. Αύριο αναμένεται να οδηγηθεί στον ανακριτή. Δραματική είναι η κατάσταση στην Κολομβία μετά το φωνικό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Οι νεκροί ανέρχονται σε τουλάχιστον 264, οι τραυματίες σε 3.770, ενώ καταστράφηκαν περισσότερα από 9.550 σπίτια. Στο μεταξύ κορυφώνεται η αγωνία για τους χιλιάδες αγνοούμενους. Τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με το χρόνο στα συντρίμμια, καθώς εκπνέει το κρίσιμο περιθώριο των 72 ωρών για την ανέβρεση επιζώντων. Ο νέος πρόεδρος της χώρας, Αμπελάρδο Δελασπριέγια, ανακοίνωσε χθες ότι θα κηρύξει κατάσταση οικονομικής έκτακτης ανάγκης, μέτρο που επιτρέπει να αυξηθούν οι φόροι και να τροποποιηθεί ο προϋπολογισμός του κράτους, χωρίς να απαιτείται έγκριση του Κοινοβουλίου. Οι διμερείς στρατηγικές σχέσεις και ο ρόλος της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο συζητήθηκαν σε χθεσινή τηλεφωνική επικοινωνία του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο και του Γιώργου Γεραπετρίτη. Συζήτησαν επίσης τις εξελίξεις σε Μέση Ανατολή, Ιράν και Ουκρανία, καθώς και τον επικείμενο έκτο γύρο στρατηγικού διαλόγου Αθήνας-Ουάσιγκτον. Ο Υπουργός Ρούμπιο ευχαρίστησε την Ελλάδα για το ρόλο της ως σταθερού συμμάχου στο ΝΑΤΟ και επιβεβαίωσε την αδιάλειπτη ισχύ της διμερούς σχέσης στους τομείς της άμυνας, της ενέργειας, της επιβολής του νόμου και της τεχνολογίας, καθώς και τους διαρκείς δεσμούς μεταξύ των λαών μας, ανακοίνωσε το State Department. Διακομματική ομάδα μελών του Κογκρέσου ζητά από τη Ουάσιγκτον να καταστήσει προτεραιότητα τον Grid Sea Interconnector, ο οποίος συνδέει την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ με τον οικονομικό διάδρομο Ινδίας, Μέσης Ανατολής, Ευρώπης και τα στρατηγικά συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή. Στα χαμηλότερα επίπεδα χονδρικής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα βρίσκεται σήμερα η Ελλάδα με τιμή 95,81 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Η υψηλή συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας περιορίζει το κόστος παρά την αυξημένη ζήτηση λόγω ζέστης. Στις περισσότερες ευρωπαϊκές αγορές οι τιμές ξεπερνούν τα 140 ευρώ. Νέο ρωσικό πλήγμα τα ξημερώματα στην Οδυσσό. Ζημιές και πυρκαγιά στο λιμάνι του Ισμαήλ, το μεγαλύτερο ουκρανικό λιμάνι στο Δούναβι, μέσω του οποίου εξάγονται σιτηρά και άλλα αγαθά. Διακοπή της ηλεκτροδότησης στη Σεβαστούπολη, μεγάλο λιμάνι της προσαρτημένης από το 2014 στη Ρωσία, Χερσονήσου της Κρυμαίας εξαιτίας επιδρομών ουκρανικών ντρόουν, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Το Ισραήλ θα διατηρήσει επαόριστον στρατιωτικές δυνάμεις του στο Λίβανο, τη Συρία και τη Λωρίδα της Γάζας, δηλώνει ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας. Η Βηρυτός καταδικάζει τις συστηματικές καταστροφές στο Νότιο Λίβανο από τις Ισραηλινές δυνάμεις. Κοινές στρατιωτικές επιχειρήσεις με τη ΣΥΠΑ κατά των καρτέλ ναρκωτικών ενέκρινε η Κολομβία, η οποία σύμφωνα με τον Αμερικανό Υπουργό Άμυνας θα ενταχθεί στην πρωτοβουλία Ασπίδα της Αμερικής για την καταπολέμηση της ναρκοτρομοκρατίας. Χθες ο Τραμπ υπέγραψε απόφαση που επιτρέπει στις αμερικανικές αρχές να χρησιμοποιούν κυβερνοεργαλεία κατά εγκληματικών οργανώσεων στο εξωτερικό. Ο Απόστολος Σίσκος κατέκτησε χθες το ασημένιο μετάλλιο στα 200 μέτρα ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου στο Παρίσι, κάνοντας νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Συγχαρητήρια από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Πέμπτη, η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες από το μεσημέρι σε Μακεδονία και Ήπειρο. Ανεμιβόρειοι τοπικά στο Αιγαίο έως 8 και στο Κάβο Ντόρο, ενδεχομένως σε νέα μποφόρ. Από 25 έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 22 έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτική παρουσίαση των ειδήσεων από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 18:30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η πρωινή σας παρέα με τον Διονύση Χατζημιχάλη. Καλή σας ακρόαση και καλή σας μέρα.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Μπερδεύομαι. Monday morning λέει το τραγούδι. Πέμπτη έχουμε, 13 Αυγούστου κυρίες και κύριοι. 6 και 11 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι εδώ μέσα στο στούντιο του Earth News Radio 105,8. Σε αυτό είστε συντονισμένοι. Υπάρχουν και πολλές άλλες συχνότητες ανά την επικράτεια και διαδικτυακά μπορείτε να μας ακούτε από το erteco.gr, από το Erteco, ως εφαρμογή αν την έχετε κατεβάσει στο κινητό σας, στο tablet ή στον υπολογιστή σας, από το ertnews.gr και από το ert.gr. Ο Νίκος Τσιπλάκης ρυθμίζει τον ήχο. Η Λουίζα Μαραβελάκη έχει την επιμέλεια της εκπομπής. Ο Διονύσης Χατζημιχάλης στα μικρόφωνα. Η Ήρα Πανανίδου διαλέγει τα τραγούδια που ακούμε. Παραμονή του υπερπανηγυριού. Διότι πως λέμε, υπερσελήνη, υπερτάδε. Ναι, αύριο έγινε το υπερπανηγύρι. Η μισή Ελλάδα έχει πανηγύρια. Από την Αθήνα φεύγουν και οι τελευταίοι, όσοι δεν είχαν άδεια ή την είχαν εξαντλήσει, αλλά φεύγουν για Πουσουκουδού. Και εμείς είμαστε εδώ πέρα με δροσούλα, η οποία δροσούλα υπό άλλες συνθήκες θα ήταν ευπρόσδεκτη. Έχει μια δροσιά όμορφη έξω, είναι η αλήθεια. Η αίσθηση της θερμοκρασίας είναι πολύ ευχάριστη, να το πω για μένα που είμαι και καλοχειμωνάκιας. Ωστόσο, ο άνεμος λισομανάει και σήμερα τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα. Σήμερα και αύριο διάβαζα μία ανάλυση ενός πυρομετεωρολόγου, τον οποίον παρακολουθώ, ο οποίος έλεγε ότι σήμερα και αύριο είναι οι πιο δύσκολες ημέρες μέχρι τώρα του καλοκαιριού. Από άποψη των συνθήκων αυτών, το wind, πώς το λένε, hot wind and dry. Θα σας τα πούμε όλα αυτά στη συνέχεια. Να σας πούμε ότι έχετε δύο τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. Ο ένας είναι μέσω Viber, Earth News Radio είναι η διεύθυνσή μας στο Viber. Δύο λέξεις, ναι, με κενό ενδιάμεσα. Earth News η μία λέξη, Radio η άλλη, φυσικά. Ο δεύτερος τρόπος είναι μέσω του Messenger. Πρωινή παρέα επασφαλισμένη, μας βρίσκεται, μας στέλνετε το μήνυμά σας. Καλημέρα στην Κυριακή, στην Καλαμάδα με 27 βαθμούς ήδη. Μας εύχεται μια όμορφη μέρα και αντευχόμαστε. Καλημέρα και στον Νίκο από την Ξάνθη, 22 βαθμούς, πολύ αέρα. Μας λέει και ο Νίκος από την Ξάνθη. Καλημέρα και στον φίλο μας τον κύριο Κώστα και στον Γιώργο από την Καστοριά με 16 βαθμούς. Όμορφα. Λοιπόν, για σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει εκδώσει προειδοποίηση. Έτσι θα έχουμε βόρειους ανέμους 8 μποφόρ τοπικά στο Αιγαίο. Να σας ενημερώσω ότι σε κατηγορία κινδύνου 5, δηλαδή ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς, είναι σήμερα η περιφέρεια Αττικής, η περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας όσον αφορά τη Βιωτία και την Εύβοια, η περιφέρεια Πελοποννήσου όσον αφορά την Αργολίδα και την Κορινθία και η περιφέρεια Βορείου Αιγαίου όσον αφορά τη Λέσβο. Έτσι, και άλλες περιοχές, για παράδειγμα, επειδή σας είπα για την περιφέρεια Πελοπόννησου, δεν είναι όλοι στο κόκκινο, στο πορτοκαλί είναι οι υπόλοιποι, δηλαδή η Αρκαδία, η Λακωνία, για παράδειγμα, είναι στο κίτρινο, στον πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4, αλλά δεν είναι και όπως είναι η Αργολίδα, για παράδειγμα, ή η Κορινθία, που κινδυνεύουν ακόμα περισσότερο. Συνεχίζω εγώ με την πρόγνωση του καιρού. Θα είναι γενικά αίθριος από τις μεσημβρινές ώρες στη Μακεδονία και την Ήπειρο. Θα αναπτυχθούν και νεφώσεις, ενώ θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία ειδικά θα συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι άνεμοι θα πλέουν βόρειο-βορειοανατολική, είπαμε μέχρι και 8 στο Αιγαίο, αλλά στα υπόλοιπα θα είναι 5, 6 και στα ανατολικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά. Θα φτάσει στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας τους 36 και στη δυτική στερεά τοπικά τους 37 βαθμούς Κελσίου. Το μυαλό μου και σε όσους σχεδιάζουν να ταξιδέψουν αύριο, παρασκευιάτικα, με το πλοίο, να πάρουν το πλοίο και να ταξιδέψουν, διότι δεν θα έχει μόνο οχτάρια στο Αιγαίο. Φοβάμαι ότι με τις τρυπές δεν αποκλείεται να δημιουργηθούν και προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Δεν γίνομαι μάντης κακών, απλά έχετε το νου σας.

αυτό σας λέω μερικές φορές που με ρωτάτε γιατί δεν βάζεις πολλά ελληνικά τραγούδια. Γιατί δεν μπορώ να πατάω πάνω στο Σαββόπουλο. Είναι, το θεωρώ ιεροσιλία να πατάω πάνω στο Σαββόπουλο. Καταλαβαίνετε. Γι' αυτό προτιμώ τα ξένα που δεν έχω κανένα τέτοιο πρόβλημα να πατάω στον οποιοδήποτε καλλιτέχνη άλλον.

Λοιπόν, 13 Αυγούστου και είναι Παγκόσμια ημέρα αριστερόχειρων. Γιατί τώρα, καθιερώθηκε ως Παγκόσμια ημέρα αριστερόχειρων το 1992 από το κλαμπ αριστερόχειρων της Μεγάλης Βρετανίας. Με το χρόνο απέκτησε παγκόσμια εμβέλεια. Ως στόχο έχει την ενημέρωση των αριστερόχειρων για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν ζώντας έναν κόσμο δεξιόχειρων. Το 10,6% του παγκόσμιου πληθυσμού είναι αριστερόχειρες, σύμφωνα με τη μεγαλύτερη τώρα διεθνή μελέτη, επικεφαλής της οποίας ήταν ερευνήτριας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Η έρευνα αυτή είδε το φως της δημοσιότητας το 2020. Η πλειονότητα των αριστερόχειρων, διαβάζω, ζωγραφίζει φιγούρες που βλέπουν προς τα δεξιά. Υπάρχει μεγάλη στατιστική πιθανότητα το ένα από τα δίδυμα να γεννηθεί αριστερόχειρας, ενώ η δυσαρθρία και η δυσλεξία εμφανίζονται συχνότερα στους αριστερόχειρας, ειδικότερα σε όσους έχουν εξαναγκαστεί να αλλάξουν χέρι γραψίματος στην παιδική τους ηλικία. Ξέρω παλιά οικογένειες οι οποίες έβλεπαν, θεωρούσαν τύπου ζαβό ένα παιδί που έγραφε με το αριστερό χέρι, για παράδειγμα, και το ανάγκαζαν. Κάποιες του έδαιναν και το χέρι το αριστερό πιστάγκωνα για να συνηθίσει και να μάθει να γράφει και να κάνει τις διάφορες λειτουργίες με το δεξί. Γιατί? Άλλο ένα στατιστικό, κάπως ακόμη στατιστικά στοιχεία. Οι αριστερόχειρες συνήθως διαπρέπουν στο τένις, στο μπέιζμπολ, στην κολύμβηση και την ξυφασκία και εισέρχονται στην εφηβεία 4 με 5 μήνες νωρίτερα από τις δεξιόχειρες. Δεν το ξέρω αυτό. 4 στους 5 σχεδιαστές των υπολογιστών Macintosh, αυτών των Apple που ξέρουμε τώρα, ας πούμε, ήταν αριστερόχειρες. Και ένας στους 4 αστροναύτες του διαστημικού προγράμματος της NASA Apollo ήταν επίσης αριστερόχειρες. 250% περισσότερο από το φυσιολογικό επίπεδο. Θεωρείται, σύμφωνα με το κλαμπ των αριστερόχειρων, θεωρούνται οι αριστερόχειρες πιο έξυπνοι, πιο όμορφοι, πιο εφάνταστοι και πιο πολύ τάλαντοι από τους δεξιόχειρες. Αλλά αυτά τα λένε μόνοι τους.

Σαν σήμερα το 1876 ανοίγει τις πύλες του το φεστιβάλ του Bayreuth με την ολοκληρωμένη παρουσίαση της τετραλογίας του Ρίχαρντ Βάγκνερ, το δαχτυλίδι των Νιμπελούγγεν. Την πρεμιέρα παρακολουθούν μεταξύ άλλων οι αυτοκράτορες Γερμανίας και Βραζιλίας, οι συνθέτες Λίστ, Μπρούκνερ, Σεσάνς, Τσαϊκόφσκι, Γκρίγκ και ο φιλόσοφος Νίτσε. Αυτά. Το 1946, σαν σήμερα, ακροδεξιοί της ομάδας Σούρλα δολοφονούν στη Θεσσαλία τον δημοσιογράφο του ριζοσπάστη Κώστα Βιδάλη. Ενώ το 1961, οι αρχές της Ανατολικής Γερμανίας αρχίζουν να κατασκευάζουν το τείχος του Βερολίνου. Το τείχος της ντροπής που λέγανε οι Γερμανοί. Ή, εν πάση περιπτώσει, κάποιοι από τους Γερμανούς. Το τείχος του Έσχους. Αυτό, άλλη ονομασία. Θα διατηρηθεί ως τις 9 Νοεμβρίου του 1989, οπότε θα γκρεμιστεί κατά την ενοποίηση των δύο Γερμανιών. Ήταν μια συγκλονιστική και ιστορική στιγμή το γκρέμισμα του τείχου του Βερολίνου. Κάποιοι είχαν στεναχωρηθεί. Δεν πειράζει. Το 1968, σαν σήμερα, ο Αλέκος Παναγούλης προσπαθεί να ανατινάξει το αυτοκίνητο του δικτάτορα Γεώργιου Παπαδόπουλου, αλλά αστοχεί και συλλαμβάνεται. Σαν σήμερα, το 2004, ήταν η τελετή έναρξης των 28ων Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας. 202 εθνικές αποστολές, 11.099 αθλητές παρελάβουν στο Ολυμπιακό Στάδιο υπό τους ήχους του DJ Tiesto, σημειοφόρος της ελληνικής ομάδας ο Πύρος Δήμας. Μαγική η γιορτή, παγκόσμια τα εύσημα για τον καλλιτεχνικό της διευθυντή Δημήτρη Παπαϊωάννου και για όλη την ομάδα που εργάστηκε για αυτούς τους Ολυμπιακούς Αγώνες, που ήταν ένα κόσμημα για την Ελλάδα. Και σαν σήμερα το 2009 γινόταν η δήλωση του φωτογράφου του Ατίλα, του Εργκούν Κουνουξβερέρ, ότι ήταν αυτόπτης μάρτυρας της δολοφονίας των 5 Κύπριων εθνοφρουρών εχμαλώτων εγκλήματος πολέμου που αποκαλύφθηκε 35 χρόνια μετά. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του φωτογράφου, όχι μόνο είδε τη δολοφονία των εχμαλώτων, αλλά έχει καταθέσει σχετικά στον ΟΗΕ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Καλημέρα στη φίλη μας τη Μέρη. Από το Ανόβερο με 14 βαθμούς, εν αναμονή καύσωνας. Πότε θα έρθει ο χειμώνας? Αυτό λέω κι εγώ. Καλημέρα στην κυρία Ποθητή από τη Σαντορίνη. Καλημέρα και στον... στην κυρία Σούλα. Υπογράφει από πάνω ως άγνωστο και έτσι μπερδεύομαι. Από την Αρτέμιδα η κυρία Σούλα. Έχει ωραία δροσιά πράγματι, αρκεί να μην έχουμε φωτιές. Να. Γιατί δυστυχώς υπάρχουν και αυτοί που τις προκαλούν. Για χθες εννοούσα όλα τα παιδιά κατά λάθος. Έγραψα, αλλά τέλος πάντων, ζητώ συγγνώμη. Λοιπόν, είναι πάρα πολλά παιδιά που μας κάνουν περήφανους κάθε μέρα για τον αθλητισμό, αναφέρεται. Ναι, έτσι είναι τα πράγματα. Είδατε αυτόν που συνελήφθη, έβαλε πέντε, νομίζω, φωτιές. Προσπάθησε, εν πάση περιπτώσει. Αλλά είπε γιατί είχε μπαφιάσει στη δουλειά. Και επειδή είχε μπαφιάσει στη δουλειά, ομολόγησε ενώπιον του ανακριτή, έτσι. Μπάφιασα στη δουλειά ή της αστυνομίας, δεν θυμάμαι. Μπάφιασα και είπα να ξεδώσω. Για να ξεδώσει πήγε να βάλει πέντε φωτιές. Αλήθεια τώρα. Καλημέρα στην Ελένη που λέει εγώ εξαναγκάστηκα να γράψω με το δεξί. Όλα τα άλλα όμως τα κάνω με το αριστερό. Α, πάλι καλά. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1913 ο Μακάριος, ο αρχιεπίσκοπος και πρώτος πρόεδρος της Κύπρου, που μαζί με τον Γεώργιο Γρίβα ηγήθηκαν του αγώνα της ανεξαρτησίας από τους Άγγλους. Σαν σήμερα γεννιόταν το 1926 ο Φιντέλ Κάστρο, ηγέτης της Κούβας, από το 1959 έως το 2008. Θυμάμαι ακόμα την κηδεία του και ποιοι είχαν πάει σε αυτήν. Και με τι έξοδα. Επίσης, σαν σήμερα το 1936 γεννιόταν ο Κώστας Χατζής. Stand,
Έχει ερμηνεύσει κατά την γνώμη μου ένα από τα πιο όμορφα τραγούδια που έχουν γραφτεί ελληνικά, το «Αν σ' αρνηθώ αγάπη μου», το έχει ερμηνεύσει και αυτός εκπληκτικά, ένα. Και δεύτερον, εκείνος ο δίσκος που είχε βγάλει μαζί με τη Μαρινέλα είναι ένας, κατά τη γνώμη μου, προσωπική μου γνώμη, δεν είμαι ειδικός, αλλά κατά τη γνώμη μου είναι ένας από τους καλύτερους δίσκους που έχουν γραφτεί στην ελληνική δισκογραφία. Τώρα, ποιοι έφευγαν από αυτόν τον κόσμο? Το 1826, ο Ρενέ Λαενέκ, Γάλλος γιατρός, εφεύρετο στιθοσκόπιο. Το 1863 έφευγε ο Ευγένιος Ντελακρουά, Γάλλος ρομαντικός ζωγράφος. Το αριστούργημά του θεωρείται ο πίνακας «Η σφαγή της Χίου», εμπνευσμένο από τους αγώνες των Ελλήνων κατά των Τούρκων. Και το 1910 πέθαινε η Florence Nightingale, Αγγλοϊταλίδα φιλάνθρωπος και νοσοκόμα, καθιέρωσε το λειτουργήμα της νοσοκόμας ως επάγγελμα. Της χρωστάμε πολλά. Λοιπόν, πλησιάζουμε στους τίτλους των ειδήσεων. Με τραγουδάκι θα πάμε μέχρι τους τίτλους. Μας βγάζει. Και αμέσως μετά επανερχόμαστε για να δούμε τα της επικαιρότητας σιγά σιγά.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Εξαιρετικά κρίσιμη η σημερινή ημέρα, καθώς οι πολύ ισχυροί άνεμοι ανεβάζουν τον κίνδυνο πυρκαγιά στο υψηλότερο επίπεδο κατηγορίας 5 σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα, Κορινθία και Μυτιλίνη. Έκκληση στους πολίτες να δείξουν τη μέγιστη δυνατή προσοχή, απίθυνο ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Έως τις 20 Αυγούστου, οι αιτήσεις των πυρόπληκτων σε Μάνδρα, Ιδηλία για αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ. Κακουργηματική δίωξη για εμπρισμό από πρόθεση. Κατά εξακολούθηση άσκησε ο εισαγγελέας των 59χρονο που προκάλεσε 6 φωτιές στην περιοχή της Σύδνου στη Θεσσαλονίκη. Αύριο αναμένεται να οδηγηθεί στον ανακριτή. Δραματική κατάσταση στην Κολομβία μετά το φωνικό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Τουλάχιστον 264 οι νεκροί, 3.770 οι τραυματίες. Οι διμερείς στρατηγικές σχέσεις και ο ρόλος της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο συζητήθηκαν σε χθεσινή τηλεφωνική επικοινωνία του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο και του Γιώργου Γεραπετρίτη. Νέο ρωσικό πλήγμα τα ξημερώματα στην Οδύσσο. Ζημιές και πυρκαγιά στο λιμάνι του Ισμαήλ, το μεγαλύτερο ουκρανικό λιμάνι στο Δούναβι. Ο Απόστολος Σίσκος κατέκτησε χθες το ασημένιο μετάλλιο στα 200 μέτρα ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου στο Παρίσι, κάνοντας νέο πανελληνίο ρεκόρ. Συγχαρητήρια από την πολιτική και πολιτιακή ηγεσία. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Κούρνος Music Festival στη Λίμνο. Εξκαφή, ανασκαφή. Μουσική, οικαστικά και θέατρο σε παλιές δίσκο, εργοστάσια και θερμαλούτρα. Από 2 έως 17 Αυγούστου. Όλες οι δράσεις με ελεύθερη είσοδο. Πληροφορίες kournosmusicfestival.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι. Σας έλεγα πριν και μου λέτε κι εσείς ότι εκεί που βρίσκεστε φυσάει πάρα πολύ. Πώς λέγανε οι παλιοί αρχαίοι ημών πρόγονοι, ουδέν κακόν αμυγές καλού ή το ανάποδο. Έτσι είναι αυτό, συνεπαγωγή είναι. Λοιπόν, διάβαζα ότι εξαιτίας των ανέμων, πέρα του ότι δεν έχουμε την αίσθηση της ζέστης και του καύσωνα που έχουν στην υπόλοιπη Ευρώπη. Ευρώπη είμαστε, μην το ξεχνάμε. Κάποιοι δεν θέλουν, αλλά δεν πειράζει. Το παραβλέπω αυτό. Η κατανάλωση που είχαμε σε ηλεκτρική ενέργεια τις τελευταίες δύο μέρες, λέει, ήταν η πιο φτηνή στην Ευρώπη εξαιτίας της υπερπαραγωγής των αιωλικών πάρκων, διότι λόγω των ανέμων είχαν μεγάλη ηλεκτροπαραγωγή. Και έτσι το τελευταίο διήμερο, ας πούμε, η τιμή χονδρικής του ρεύματος στην Ελλάδα είναι από τις πιο φτηνότερες, αν όχι φτηνότερη της Ευρώπης, λόγω ακριβώς των ανέμων. Είναι ακριβώς εξαιτίας των ίδιων ανέμων που φοβόμαστε ότι μπορεί να υπάρχουν αυτό το διήμερο πυρκαγιές, και εν πάση περιπτώσει είναι σε κόκκινο συναγερμό οι 5 περιοχές της Ελλάδας που σας ανέφερα νωρίτερα. Και ακούτε και στους τίτλους των ειδήσεων, στα δελτία ειδήσεων κτλ. Δεν έχετε καμία δικαιολογία. Ας ξεκινήσουμε μετά τις επικαιρότητες. Να ξεκινήσουμε με τους ήχους της Florence και των Machines. Να ξεκινήσουμε από τι σας λέω τέτοια ώρα κάθε πρωί. Τι γίνεται εκεί στο Περσικό Κόλυμπο κτλ. Τέτοια δεν σας λέω. Εσείς που είστε προσεκτικοί και τακτικοί ακροατές της εκπομπής, θα θυμάστε πρώτη ημέρου που σας έλεγα ότι ο Τραμπ επιλέγει αντί της πολεμικής αντιμετώπισης του Ιράν, της στρατιωτικής αντιμετώπισης, θα το πω λίγο πιο ορθά. Προτιμάει τον οικονομικό στραγγαλισμό. Αυτό δεν σας έλεγα προδιημέρου και χθες το ανέφερα, αλλά προδιημέρου το είπα. Σήμερα το μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων και αρχίζει να αναπαράγεται από διάφορα μέσα ενημέρωσης και στην Ελλάδα. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, διαβάζω στο τηλεγράφημα του Γαλλικού Πρακτορείου, μοιάζει να ρίχνει πλέον το βάρος στην οικονομική πίεση στο Ιράν. Μα τα έχουμε πει αυτά. Γι' αυτό και εξακολουθεί να κρατάει τον αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια, για να μην φεύγουν ή να μην έρχονται τα διάφορα προϊόντα, μεταξύ των οποίων και τα πετρέλαια, αλλά που είναι η κύρια πλουτοπαραγωγική πηγή του Ιράν, αλλά να μην φτάνουν και άλλα εφόδια, ώστε να υπάρξει και εσωτερική μείωση της προσφοράς, ώστε να υπάρχει, επειδή η ζήτηση είναι δεδομένη, είναι αναλυστική, δηλαδή ο κόσμος χρειάζεται σιτάρι για να φάει, για παράδειγμα.

παράδειγμα, λέω ένα παράδειγμα, να υπάρχουν και εξεγέρσεις και πιέσεις και τα λοιπά και τα λοιπά. Θυμίζω ότι οι συγκεντρώσεις και οι διαδηλώσεις που έγιναν στο Ιράν περίπου τον Ιανουάριο, στις αρχές αυτού του χρόνου, ήταν όταν εξεγέρθηκε η μεσαία τάξη, η λεγόμενη, στο Ιράν, κατά της ακρίβειας, του υψηλότερου πληθωρισμού και της έλλειψης προϊόντων. Το Ιράν βεβαίως έχει τον αντίλογο. Ποιος είναι ο αντίλογος του? Έτσι είστε. Τα στενά του Ορμούς θα παραμείνουν αποκλεισμένα, γιατί δικά μας είναι και ό,τι θέλουμε τα κάνουμε, λένε οι Ιρανοί και απαντούν έτσι στον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, τον Ντόναλντ Τραμπ. Επαναλαμβάνω, ένα πρόβλημα που η ανθρωπότητα δεν είχε μέχρι την 28η Φεβρουαρίου, που ξεκίνησε αυτή η επίθεση, η κοινή επίθεση, είπα, και Ισραήλ εναντίον του Ιράν. Φίλος ή φίλοι που μου στέλνει μήνυμα στο Viber, λέει, όταν δεν φυσάει αλλάζει το μείγμα της ενέργειας που παράγεται. Ένα μέρος παράγεται από τον ήλιο, άμα δεν φυσάει δεν παράγεται από τις ανεμογεννήτριες, άρα χρειαζόμαστε περισσότερο μείγμα από άλλες πηγές. Ποιες πηγές? Κυρίως το φυσικό αέριο. Και όταν είναι από το φυσικό αέριο, με βάση αυτό καθορίζεται η τιμή και πάει λέγοντας. Γνωστά αυτά τώρα, τι ρωτάτε, τα ξέρετε.

Πάμε στο άλλο πολεμικό μέτωπο, το μέτωπο της Ρωσίας-Ουκρανίας, γιατί η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία, γι' αυτό ξεκινώ από τη Ρωσία. Έχουμε και εκεί κάποια ενδιαφέροντα στοιχεία το τελευταίο διήμερο. Για παράδειγμα, χθες βγήκε μια εφημερίδα και είπε ότι έγραψε, αμερικάνικη, και έγραψε ότι οι Ουκρανοί έχουν περιορίσει κάποιες επιθέσεις στο λιμάνι του Νοβοροσίσκ που βρίσκεται στη Μαύρη Θάλασσα, διότι λέει το ζήτησε ο J.D. Vance. Γιατί το ζήτησε ο J.D. Vance? Γιατί στο λιμάνι αυτό καταλήγει και ένας αγωγός που έρχεται από το Καζακστάν, αν θυμάμαι καλά, τον οποίον αγωγό διαχειρίζεται ένα κονσόρτσιουμ εταιριών, μια κοινοπραξία εταιριών, μεταξύ των οποίων δύο ή τρεις είναι αμερικάνικες. Και έτσι ο Vance ζήτησε εκεί πέρα, σε αυτόν τον αγωγό και σε αυτές τις εγκαταστάσεις, να μην γίνονται επιθέσεις. Οι Ουκρανοί, θεωρητικά σύμφωνα με το δημοσίευμα, τον άκουσαν. Χθες όμως το Νοβοροσίσκ έγινε παρανάλωμα πυρός. Αλλά δεν χτυπήθηκε η συγκεκριμένη βάση. Χτυπήθηκε βάση ρωσική που έχει πλοία πολεμικά, τα οποία από την ασφάλεια του λιμανιού εκτοξεύουν βαλιστικούς πυράβλους εναντίον της Ρωσίας. Δύο τέτοια πλοία επλήγησαν. Χτυπήθηκε ένα μεγάλο κέντρο εξαγωγής σιτηρών. Θυμίζω ότι η Ρωσία θεωρείται η μεγαλύτερη σιτοπαραγωγός χώρα του πλανήτη. Η Ουκρανία, αν θυμάμαι καλά, είναι η δεύτερη ή η τρίτη. Θυμάμαι από την αρχή του πολέμου, πριν γίνει μια συνάντηση που είχε γίνει, αν θυμάμαι καλά, στην Κωνσταντινούπολη ανάμεσα στις δύο πλευρές, το κύριο θέμα ήταν οι Ρώσοι, δηλαδή βομβαρδίζανε τις αποθήκες σιτηρών της Ουκρανίας για να την αποκόψουν οικονομικά από τον υπόλοιπο κόσμο. Εκεί υπήρξαν πάρα πολλές αντιδράσεις από πολλές χώρες, μεταξύ των οποίων και οι Ηνωμένες Πολιτείες υπό τον Biden τότε, διότι τα σιτηρά της Ουκρανίας βοηθούν στο να καταπολεμήσουν η ασιτεία σε μεγάλο μέρος του κόσμου. Bring it all back, bring it all back, bring it all back. Χωρίς δηλαδή τα ουκρανικά σιτηρά, τώρα και τα ρωσικά ενδεχομένως, θα υπάρχει πείνα σε χώρες της Αφρικής, την Αίγυπτο, ήδη εν πάση περιπτώσει άλλες χώρες, οι οποίες εισάγουν κατά κόρο από εκεί τα σιτηρά τους. Καλημέρα στο φίλο μας, στο Θοδωρή από την Τελασσόνα με 22 βαθμούς Κελσίου. Καλημέρα και στον κύριο Τιμολέοντα από τα Βαλτσαμάτα. Έχει ήδη 28 βαθμούς Κελσίου, κυρίες και κύριοι.

Λίγο παραδίπλα, αφού ήμασταν πριν στον Περσικό, να πάμε στο θέμα του Ισραήλ. Το Ισραήλ δήλωσε το Ισραήλ. Ένας υπουργός του, ο υπουργός άμυνας, ο καθόλου αρμόδιος υπουργός, είπε ότι ο Ισραηλινός στρατός δεν θα αποχωρήσει, επειδή το λένε κάποιες συμφωνίες ή οτιδήποτε άλλο, δεν θα αποχωρήσει από τη Γάζα, τον Λίβανο και την Συρία, εάν δεν, αυτή είναι η πλήρης δήλωση, εάν δεν υπάρξουν κάποιοι όροι και προϋποθέσεις για να γίνει αυτό. Ποιοι είναι οι όροι και προϋποθέσεις που ούτως ή άλλως έχει θέσει, δεν το είπε τώρα ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, που τους έχει θέσει όμως στο Τελαβίβ. Ο ένας όρος, για παράδειγμα, είναι ο αφοπλισμός της Χαμάς. Έχει αφοπλιστεί η Χαμάς? Επί του παρόντος όχι. Ο δεύτερος είναι να αφοπλιστεί η Χεσμπολάχ και να αναλάβει δράση ο εθνικός στρατός του Λιβάνου στην επικράτεια και όχι οι ένοπλες ομάδες της Χεσμπολάχ. Ούτε αυτό έχει γίνει επί του παρόντος. Η Συρία είναι ένα ξεχωριστό κεφάλαιο.

τώρα που λέω για τα πολεμικά και τα λοιπά, έχει πέσει στην αντίληψή μου μία είδηση που τη διάβασα στο πρώτο θέμα. Υπάρχει το πλήρωμα ενός αεροπλανοφόρου του Lincoln που έχουν στείλει οι Ηνωμένες Πολιτείες στην ευρύτερη περιοχή. Λοιπόν, οι άνθρωποι εκεί έχουν λαλήσει. Είναι από τον περασμένο Νοέμβριο έχουν πάει στην περιοχή και από τότε η παραμονή τους στην περιοχή παίρνει όλο παρατάσεις. Με αποτέλεσμα το πλήρωμά του να είναι στα όρια του. Κάποιοι, λέει, απελπισμένοι πήγαν να πέσουν στη θάλασσα. Είναι 9 μήνες μακριά από στεριά. Θα έχουν παίξει και οι συγγενείς τους, οι οποίοι στις Ηνωμένες Πολιτείες ζητούν απαντήσεις, αλλά απαντήσεις δεν παίρνουν από το Πεντάγωνο, το Αμερικανικό Πεντάγωνο,

Επανέρχομαι στο θέμα αυτό που σας έλεγα νωρίτερα, γιατί διαβάζω τώρα τι είπε στον εισαγγελέα. Στον εισαγγελέα τελικά, όχι στους αστυνομικούς. Ο 59χρονος που συνελήφθη για 6 εμπρισμούς, παρακαλώ. 6 εμπρισμούς στη Σύνδο. Είπε ότι ήθελε να ξεδίνει από τη δουλειά. Φέρεται να εμφανίστηκε μετανιωμένος πάντως και να ζήτησε συγγνώμη. Α, όλα κι όλα. Αλλά είχε μπουχτίσει ο άνθρωπος. Τι να κάνει, είχε μπουχτίσει. Χτες πήρα άδεια από τη δουλειά. Έφυγαν λίγο νωρίτερα. Όταν ξύπνησα το απόγευμα, ήπια 2 ποτηράκια ρετσίνα. Υπάρχει ακόμα. Οπ, συνδέομαστε με την τηλεόραση. Σε λίγο, συνδέομαστε με την τηλεόραση. Λοιπόν, όταν τελείωσα με το ποτό, πήρα το αυτοκίνητό μου για να πάω βόλτα. Μαζί μου πήρα και αρκετές χαρτοπετσέτες για να τις χρησιμοποιήσω για να βάλω φωτιές. Από χαζομάρα έβαζα τις φωτιές. Εκτόνωνα την κούραση που είχα από τη δουλειά μου, φέρεται να έχει πει ενώπιον του εισαγγελέα. Δεν είχα κάποιον ιδιαίτερο λόγο, λέει, που τις προκαλούσα, ούτε ήθελα να εκδικηθώ κάποιον. Έτσι, απλά, επειδή εκτόνωνε την κούραση που είχε από τη δουλειά του.

0: τον συγκεκριμένο κύριο, τον 59χρονο, τον είχαν δει και αυτόπτες μάρτυρες οι οποίοι είχαν μιλήσει γι' αυτόν.
1: Συνδεόμαστε.
0: Καλημέρα. Καλημέρα, Γεωργία. Καλημέρα, Αλέξανδρε. Πού είναι η Νίνα, τι έγινε?
1: Η Νίνα είναι εδώ και τα Σαββατοκύριακα και όλες τις ημέρες.
0: Μα γι' αυτό
1: και αποφασίσαμε να σταματήσουμε λίγο αυτό το πείραμα αντοχής και να της δώσουμε την ευκαιρία.
2: Όχι ότι δεν μπορεί, βέβαια. Δεν μπορεί να τα ανταπεξέλθει.
0: Αλίμον, είναι χαλκέντερη.
1: Άλλωστε, αλλά που και που ξέρεις, υπάρχει και η ανθρωπιά. Λες, ας ξεκουραστεί λίγο, που όντως της αξίζει.
0: Να σας πω, είχατε σύνδεση με το λιμάνι, ακόμα φεύγει κόσμος?
1: Μόλις άρχισε.
0: Έλεγα πριν, χωρίς να θέλω να γίνω μάντης κακών, φοβάμαι ότι θα έχουν αναστάτωση. Δηλαδή, όταν έχει οχτάρια μποφόρ βοριάδες στο Αιγαίο, είναι λίγο δύσκολα τα ταξίδια. Δηλαδή, θυμάμαι στα προηγούμενα οχτάρια που είχε πιάσει την προηγούμενη εβδομάδα, που ήταν πλοία τα οποία δεν κατάφεραν να δέσουν σε 2-3 διαδοχικά νησιά εξαιτίας των ανέμων. Και το σκέφτομαι αυτούς τους ανθρώπους που σήμερα ξεκινούν τις διακοπές του. Αλήθεια.
1: Έχεις δίκιο, τις επόμενες μέρες θα έχουμε και κάποια εννιάρια, από ό,τι μας λένε οι συνάδελφοι εδώ, οι μετεωρολόγοι. Φαίνεται ότι θα υπάρξει κάποια μικρή ταραχή, κάποια μικρή αναστάτωση στο πρόγραμμα των πλοίων. Αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να υπάρχει τόσο μεγάλο πρόβλημα. Απ' την άλλη, βεβαίως, μπορούμε να αισθανθούμε άσχημα για όλους αυτούς τους ανθρώπους που αναγκάζονται να φύγουν και να πάνε στα νησιά και να ταλαιπωρηθούν, σε αντίθεση με εμάς που είμαστε μια χαρά.
0: Μπράβο, ναι. Την ασφάλειά μας και τα λοιπά. Δεν κουνάει εδώ πέρα το στούντιο και τέτοια πράγματα.
1: Έτσι, μπράβο.
2: Έχουμε μείνει λίγοι, βέβαια. Έχει και καλά το αυτά, άδειασαν οι δρόμοι, ερχόμαστε γρήγορα, μετακινούμαστε εύκολα.
0: Όλα αυτά τα ωραία.
2: Περιμένουμε σε ουρές. Έχει και τα καλά του Αύγουστο στην Αθήνα.
0: Δεν περιμένουμε ουρές, αλλά δεν βρίσκουμε και τα πάντα που ζητάμε, γιατί θέλουμε και αυτό, κατάλαβες. Είναι κάποια καταστήματα τα οποία πολλά έχουν κατεβάσει ρολά, γιατί οι άνθρωποι έχουν πάρει άδεια και έχουν δώσει και το προσωπικό τους άδεια. Βλέπω πάρα πολλές πινακίδες, ας πούμε, ξανανοίγουμε στις 19 Αυγούστου ή στις 28 Αυγούστου. Κάποιοι έχω δει τέτοιες πινακίδες σε διάφορα καταστήματα. Και υπάρχει και γι' αυτά μια γκρίνια. Και εγώ τώρα που θα ψωνίσω, και εγώ τώρα που θα πάρω αυτό που είχα συνηθίσει, ρε παιδί μου, ακόμα και γι' αυτό βρίσκουμε ένα λόγο να γκρινιάξουμε.
1: Γιατί πάει διακοπές ο άνθρωπος που κάθε μέρα με εξυπηρετεί?
0: Ναι, μπράβο, ναι.
1: Ναι, είναι σαν το άλογο του Χότζα. Πάνω που το έμαθα να μην τρώει, εκείνη τη μέρα ψόφισε. Δηλαδή, γιατί στεναχωριέται?
0: Εγώ έλεγα πριν από λίγο τώρα στους φίλους ακροατές, γι' αυτό τον κύριο, τον 59χρονο, ο οποίος ομολόγησε ενώπιον του εισαγγελέα, ή φέρεται να ομολόγησε ενώπιον του εισαγγελέα, για να το πούμε σωστά, ότι έβαλε 5-6 πυρκαγιές ή προσπάθησε να βάλει 5-6 πυρκαγιές στη Σύνδο. Το έχετε δει αυτό, έχετε δει την κατάθεσή του. Μπάθιασα, λέει, από τη δουλειά μου. Δεν είχα κανέναν ιδιαίτερο λόγο, ούτε ήθελα να εκδικηθώ κανέναν. Απλά για να ξεσκάσω από τη φωτιά, έπαιρνα μαζί μου χαρτοπετσέτες και τις πετούσα αναμένες από εδώ και από εκεί. 6 πυρκαγιές πήγε να βάλει στη Σύνδο. Δεν πάμε καλά.
2: Μας το μετέφερε μόλις η Λέα Χριστάρα. Και βέβαια το γεγονός ότι τον εντόπισε το αρμόδιο κλιμάκιο της πυροσβεστικής, φτάνοντας στα ίχνη του και βρίσκοντας ότι αυτός ήταν ο υπαίτιος των 6 πυρκαγιών στην ίδια περιοχή, ρίσταν παρόδο στη βιομηχανική ζώνη της Θεσσαλονίκης.
0: Ναι, παιδιά, και το λέμε για μια περίοδο, σε μια περίοδο που έχουμε μποφόρο 8, είναι 5 περιοχές της Ελλάδας στον κόκκινο συναγερμό, έτσι, σε ιδιαίτερα δύσκολες και αντίξωες συνθήκες. Διάβαζα και την ανάλυση ενός πυρομετεωρολόγου, τους έχουμε μάθει και αυτούς τώρα το τελευταίο διάστημα, που έλεγε ότι αυτό το διήμερο είναι από τα πιο κρίσιμα του φετινού καλοκαιριού, λόγω των υψηλών ανέμων, της μεγάλης ξηρασίας και των υψηλών θερμοκρασιών. Αυτό το hot windy and dry.
1: Hot, dry, windy.
0: Αυτό το, ναι.
1: Θα μπορέσουμε να το συζητήσουμε και στη διάρκεια.
0: Την μπερδεύω τη σειρά, αλλά εν πάση περιπτώσει το μήνυμα είναι το ίδιο. Θέλει σήμερα, αύριο, πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Πάρα πολύ μεγάλη προσοχή.
1: Ξέρεις βεβαίως ποιο θα είναι το πιο εξοργιστικό με τον 59χρονο, ο οποίος έβαζε όλες αυτές τις φωτιές για να εκτονωθεί? Δεν το έχω δει, μπορεί να έχει ανακοινωθεί. Θα ήθελα να μάθω ποια είναι η δουλειά, δηλαδή, που τον εξώθησε στα άκρα.
0: Που μπάφιασε. Που μπάφιασε και ήταν. Ναι, και ήθελε να ξεδώσει. Ναι, ούτε εγώ ξέρω ποια είναι η εργασία του. Αλήθεια, το έχω απορία. Τι ήταν?
1: Ναι, προσπαθώ να καταλάβω, για να δούμε κιόλας όλοι οι υπόλοιποι που κάνουν, γιατί προφανώς υπάρχει κόσμος που κάνει πραγματικά καταπιεστικές δουλειές, και το εννοώ έτσι, όχι μόνο πιεστικές, και καταπιεστικές δουλειές. Εκείνος γιατί δεν ξεδίδει, δηλαδή, γιατί βρίσκει άλλους τρόπους.
0: Για πες με εμένα.
1: Και γιατί δεν είναι ανάγκη να κινδυνεύσουν όλοι οι συνανθρωποί μας προκειμένου να σβήσουν τις φωτιές και να μην υποστούν τις συνέπειες για να μπορέσει αυτός να αισθάνεται ότι εντάξει.
0: Πες το σε αυτούς που δουλεύουν λιοπύροι έξω, πες το στους, στον delivery, πες το στους φουρνάριδες, στους πυροσβέστες, καλά δεν το συζητώ, στους αρτοποιούς που κάθε μέρα όλοι τους στη ζωή ξυπνάνε στις 3 και στις 4 τα ξημερώματα, ας πούμε, και είναι σε θερμοκρασίες που εμείς λέμε πω έχει 37, είναι καύσωνας, και αυτοί είναι κάθε μέρα στους 50 και τους 60. Δηλαδή, τι να συζητάμε τώρα. Ναι, αλήθεια, έχεις δίκιο. Και εγώ είμαι πολύ περίεργος να μάθω ποια είναι η δουλειά που τον έκανε τόσο πολύ να μπαφιάσει και να θέλει να ξεδώσει.
2: Ναι, και απ' την άλλη είμαστε αντιμέτωποι με ένα προφίλ εμπριστή που δεν είχε αναδειχθεί τα προηγούμενα χρόνια. Συνήθως είχαμε ανθρώπους οι οποίοι έβαζαν φωτιές και συνδεόταν με κάποια μικροσυμφέροντα τοπικά, οικοπεδοφάγους, όλα όσα είχαμε δει τα προηγούμενα χρόνια. Εδώ βλέπουμε έναν άνθρωπο
0: έχουμε
2: που καλείται.
0: Ναι.
2: Ναι,
0: έχουμε δει ακόμα και.
2: Δεν μπορεί το στρες και ήθελε να ξεδώσει.
0: Αυτό. Έχουμε δει ακόμα. Ναι, είναι όντως ένα καινούριο προφίλ εμπριστή. Έστω κι αν ο τύπος λέει. Εντάξει, παιδιά, δεν είμαι εμπριστής τώρα και εσείς με μεγαλοποιείτε. Ας πούμε, ζητώ συγγνώμη.
1: Δεν είμαι εμπριστής.
0: Λάθος έκανα. Απλά χαρτοπετσέτες πετούσα φλεγόμενες. Ας πούμε, δεν είμαι ακριβώς εμπριστής. Ναι, αυτό για τον εαυτό του μπορεί να λέει τέτοια. Αλλά δεν έχει σημασία. Αλλά ναι, είναι ένα νέο προφίλ. Και ζουν ανάμεσά μας και ζούμε εμείς ανάμεσά τους, εν πάση περιπτώσει. Και άρα πρέπει να συνεπάρξουμε. Τι να κάνουμε.
1: Δεν το προσφέρω ως ελαφρυντικό σε καμία περίπτωση. Απλώς υπάρχει μία ψυχοπαθολογία. Αν κάποιος ξεδίνει με τη φωτιά, γνωρίζοντας τους κινδύνους, κάτι συμβαίνει εκεί πέρα. Δεν είναι δικαιολογία.
0: Ναι.
1: Δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να μείνει έτσι.
0: Ναι, πρόσεξε όμως, γιατί το είπες εσύ για να το προλάβεις, αλλά και το ψυχοπαθολογικό, πολλές φορές γίνεται καραμέλα ως δικαιολογία για να αποφευθούν τα χειρότερα, έτσι. Δηλαδή, καταφεύγει πολύ εύκολα κάποιος σε αυτήν την αιτιολογία για να απαλλαχθεί, ας πούμε, των ευθυνών του. Δεν είναι έτσι όμως.
1: Μα ίσα-ίσα, ο άνθρωπος, από ό,τι φαίνεται και από ό,τι έχει δημοσιοποιηθεί, ανέλαβε την ευθύνη,
0: ναι, ναι,
1: ουσιαστικός παραδεχόμενος κίνητρα τα οποία εκλογήκευσε. Ο ίδιος
0: αυτό,
1: εκλογήκευσε.
0: Αυτό,
1: ναι. Εν πάση περιπτώσει. Διονύση,
0: θα δούμε.
1: Πάρα πολύ για
0: θα είστε και αύριο. Θα είστε και αύριο, ναι.
2: Θα
0: τα πούμε και αύριο, λοιπόν. Πολύ όμορφα.
1: Περιμένω το πουκάμισο το αυριανό, γιατί έχω μάθει τις συνήθειες. Παρότι και οι Floyd μου αρέσουν, οι Pink Floyd σήμερα ως αναφορά. Καλή συνέχεια.
2: Καλημέρα,
0: καλημέρα, καλημέρα. Να είστε καλά. Λοιπόν, είχαμε συνδεθεί με τη τηλεόραση, με την κομπή συνδέσεις. Τραγουδιστικά, μουσικά. Θα πάμε στο δελτίο ειδήσεων ακριβώς στις 7. Επανερχόμαστε αμέσως μετά. Καλημέρα στην Αντωνία, τη φίλη μας. Όμορφη και αισιόδοξη ημέρα μας εύχεται. Καλημέρα και στον Παναγιώτη από την Νέαπολη Λακωνίας. Με ωραία φωτογραφία, με αμμουδιά. Αμμουδιά με τέτοιο αέρα. Κάθεσαι και παθαίνεις αμμοβολή. Αυτό.

0: makes me feel alive.
1: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Εξαιρετικά κρίσιμη χαρακτηρίζεται η σημερινή ημέρα, καθώς οι πολύ ισχυροί άνεμοι ανεβάζουν τον κίνδυνο πυρκαγιάς στο υψηλότερο επίπεδο κατηγορίας 5 σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα, Κορινθία και Μυτιλίνη. Χθες συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου και έθεσε σε Γενική Επιφυλακή, Πυροσβεστική και Πολιτική Προστασία. Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, απίφθινε έκκληση στους πολίτες να δείξουν τη μέγιστη δυνατή προσοχή. Απαγορεύεται σήμερα η πρόσβαση στους γλώφους Λυκαβητού και Φινόπουλου. Στο μεταξύ, κακουργηματική δίωξη για έμπρισμο από πρόθεση κατά εξακολούθηση άσκησε ο εισαγγελέας τον 59χρονο που προκάλεσε 6 φωτιές στην περιοχή της Ίδνου στη Θεσσαλονίκη. Αύριο αναμένεται να οδηγηθεί στον ανακριτή. Έως τις 20 Αυγούστου οι αιτήσεις των πυρόπληκτων σε Μάνδρα, Ιδηλία για αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τον πλήρη έλεγχο του στενού του Ορμούς και θα τον διατηρήσουν. Οι φρουροί της Επανάστασης έχουν αποδεκατεστεί, επανέλαβε σήμερα ο Αμερικανός Πρόεδρος. Η στρατηγική σημασία για το παγκόσμιο εμπόριο πετρελαίου, θαλάσσια οδός, έχει αποκλειστεί από το Ιράν, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες από την πλευρά τους έχουν επιβάλει αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια. Οι Ιρανοί δεν έχουν ναυτικό, δεν έχουν αεροπορία και οι εναπομείναντες στρατιώτες τους είναι απλήρωτοι, έγραψε ο Αμερικανός Πρόεδρος σε ανάρτησή του στο Truth Social. Παράλληλα, επικαλούμενος πληθωρισμό 300% υπογράμμισε ότι η χώρα είναι καταδικασμένη. Στην Κολομβία συνεχίζονται για τρίτη μέρα οι προσπάθειες των σωστικών συνεργείων και εθελοντών για τον εντοπισμό επιζώντων μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Στη χώρα κηρύχθηκε τριήμερο πένθος, καθώς οι νεκροί έφτασαν τους 254, ενώ περίπου 4.000 αγνοούνται. Ο νέος πρόεδρος της χώρας ανακοίνωσε ότι θα κηρύξει κατάσταση οικονομικής έκτακτης ανάγκης, μέτρο που επιτρέπει να αυξηθούν οι φόροι και να τροποποιηθεί ο προϋπολογισμός του κράτους, χωρίς να απαιτείται έγκριση του Κοινοβουλίου. Τηλεφωνική επικοινωνία του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Αμερικανό ομολογό του Μάρκο Ρούμπιο. Συζητήθηκαν οι στρατηγικές σχέσεις Ελλάδας-ΗΠΑ και ο ρόλος της χώρας μας ως πυλώνας ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή. Επίσης, οι δύο υπουργοί συζήτησαν διμερή και περιφερειακά ζητήματα με έμφαση στον επικείμενο έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ, καθώς και τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, του Ιράν και την Ουκρανία. Νέο ρωσικό πλήγμα, ξημερώματα στην Οδυσσό, ζημιές και πυρκαγιά στο λιμάνι του Ισμαήλ, το μεγαλύτερο ουκρανικό λιμάνι στο Δούναβι, μέσω του οποίου εξάγονται σιτηρά και άλλα αγαθά. Διακοπή της ηλεκτροδότησης στη Σεβαστούπολη, μεγάλο λιμάνι της προσαρτημένης από το 2014 στη Ρωσία, Χερσονήσου της Κρυμαίας, εξαιτίας επιδρομών ουκρανικών ντρόουν, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Ο Απόστολος Σίσκος κατέκτησε χθες το ασημένιο μετάλλιο στα 200 μέτρα ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου στο Παρίσι, κάνοντας νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Συγχαρητήρια από την πολιτική και πολιτιακή ηγεσία.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες από το μεσημέρι σε Μακεδονία και Ήπειρο. Οι άνεμοι βόρειοι, τοπικά στο Αιγαίο έως 8 και ενδεχομένως 9 μποφόρ. Από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 22 έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Και πάλι κύριε και κύριοι, στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Με τους Roots μπήκαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, 7 και 7 πρώτα λεπτά της 13ης Αυγούστου 2026. Να έρθουμε λίγο στα εσωτερικά, γιατί πριν σας λέγαμε πρωτίστως κυρίως για τα όσα συμβαίνουν στον διεθνή περίγυρο που με τον ένα με τον τρόπο μας αφορούν, αλλά εν πάση περιπτώσει είχαμε βέβαια και κάποιες αναφορές στα εσωτερικά. Εδώ υπάρχουν δύο πράγματα τα οποία είναι στην επικαιρότητα το τελευταίο διάστημα. Το ένα είναι πόσο θα επηρεαστεί η Ελλάδα, αν θα επηρεαστεί η Ελλάδα ή όχι, από αυτή τη συμφωνία που έγινε ανάμεσα σε Σαουδική Αραβία, Πακιστάν και Τουρκία. Όπου ακούμε Τουρκία, θεωρούμε ότι κάτι κακό συμβαίνει, εν πάση περιπτώσει. Ούτως ή άλλως, και εν πωλής δικαίως. Αν είναι αυτός ο στόχος, ο κύριος Ερντογάν χθες βέβαια έδωσε μια συνέντευξη και είπε ότι παιδιά αμυντικό είναι η όλη ιστορία. Σύμφωνα με τους αναλυτές, αυτό που θέλει να πιστοποιήσει ο Ερντογάν ότι είναι να εμφανίσει τον εαυτό του εν πάση περιπτώσει ως πατερούλη του ισλαμιστικού τόξου τρόπον τεινά. Εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι η επιδίωξη του κύριου Ερντογάν, λίγο μας αφορά η επιδίωξή του. Το θέμα είναι ότι χθες υπήρξε ένα δημοσίευμα που έλεγε ότι ο κύριος Ερντογάν επιθυμεί διακαώς να μπει σε αυτήν την συμμαχία και η Αίγυπτος. Θυμίζουμε ότι με την Αίγυπτο έχουμε υπογράψει συμφωνία και για χάραξη ΑΟΣ. Η συμφωνία αυτή ήταν που επί της ουσίας έκανε κουρελόχαρτο την συμφωνία, το λεγόμενο τουρκολιβικό μνημόνιο, διότι το έτεμνε σε διάφορα σημεία. Εν πάση περιπτώσει, το δημοσίευμα αυτό του Middle List I έλεγε πως πάτησε πόδι για να μην μπει και η Αίγυπτος σε αυτή την συμμαχία η Σαουδική Αραβία, η οποία λέει πως η Αίγυπτος το μόνο που κάνει είναι να παίρνει από όλους και να μην δίνει τίποτα σε κανέναν. Της καταλογίζει της Αιγύπτου ότι για παράδειγμα έστειλε κάποια εντεροπορικά συστήματα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα που δέχονταν επίθεση από το Ιράν το τελευταίο διάστημα μετά την 28 Φεβρουαρίου, αλλά δεν έκανε το ίδιο για παράδειγμα με τη Σαουδική Αραβία. Δεν την βοήθησε για να αμυνθεί απέναντι στις επιθέσεις του Ιράν ή των Χούθη. Πούμε μόνο γιατί έχει τη σημασία του. Σήμερα στην Αίγυπτο και θα συναντηθεί με τον Αλσίση, τον ηγέτη της χώρας, θα βρίσκεται ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας. Ίσως γιατί η Τουρκία εξακολουθεί να πιστεύει και να πιέζει να μπει και η Αίγυπτος σε όλη αυτή την ιστορία. Είναι ένα πράγμα το οποίο φαντάζομαι οι αρμόδιοι το παρακολουθούν, έχει το δικό του ενδιαφέρον τόσο όσο. Γιατί βλέπω και κάποιους που φέρουν την καταστροφή. Εν πάση περιπτώσει, προς το παρόν δεν έχει έρθει καμιά καταστροφή. Το άλλο θέμα είναι η πολιτική επικαιρότητα. Η πολιτική επικαιρότητα θα ήθελαν κάποιοι να περιστρέφεται, επειδή ο Αύγουστος δεν έχει και πολλές ειδήσεις. Σκέφτηκα να σας δώσουμε καμιά συνέντευξη σε τεύχη, σε τρία τεύχη, έτσι, με συνέχεια συνέντευξη. Μπας και, εν πάση περιπτώσει, στρέφεται γύρω από αυτό η πολιτική επικαιρότητα. Για τον κύριο Τσίπρα εννοώ και τη συνέντευξη που έχει δώσει στο NGR, που βγήκε σε τρία τεύχη μέχρι τώρα. Δεν ξέρω αν έχει και τέταρτο, δεν το γνωρίζω. Αυτό που εμένα μου κάνει εντύπωση, όχι κάτι από αυτά που είπε, είναι η οξύτητα της επίθεσης του Πασόκ. Θυμάστε πριν από λίγο καιρό που σας είχα πει ότι το Πασόκ φαίνεται να αλλάζει τακτική. Εκεί που είχε στραμμένο το ενδιαφέρον του αποκλειστικά και μόνο στη Νέα Δημοκρατία, φαίνεται πως το γυρίζει λίγο και κάνει διμέτωπο αγώνα ενδεχομένως για να κλείσει τις όποιες διαρροές μπορεί να υπάρξουν από το κόμμα αυτό προς το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Ενδεχομένως μπορεί να είναι και άλλοι υπολογισμοί. Προσέξτε όμως την οξύτητα της ανακοίνωσης του Πασόκ. Την διαβάζω από μέσα, από το επίσημο δελτίο τύπου του γραφείου τύπου του Πασόκ. Είναι σε εισαγωγικά όλα αυτά που θα διαβάσω. Ο κύριος Τσίπρας, με κανάλια και εφημερίδες που αγοράζονται για να τεθούν στην υπηρεσία του ΙΧ κόμματός του,
την αδιευκρίνιστη χρηματοδότηση από τους ολιγάρχες, τις τιμένες δολοφονίες χαρακτήρων, τα δημοκρατικά συνέδρια στα μπουζουκτσίδικα που έγιναν στο όνομά του, μιλά για εντιμότητα. Ο κύριος Τσίπρας μπροστά στην βουλημία της εξουσίας και της καρέκλας έρχεται αγκαλιά με τα συμφέροντα που θέλουν έναν πολιτικό αρχηγό στα μέτρα τους. Η πολιτική αλλαγή απαιτεί ρήξεις και ευθυγράμμιση με όσα αποζητούν οι πολίτες για να αλλάξει η ζωή τους, όχι σέρβις στα συμφέροντα της εγχώριας ολιγαρχίας. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Όλο αυτό που σας διάβασα ήταν ανακοίνωση του Πασόκ, ένα μέρος της, δεν τη διάβασα ολόκληρη, ένα μέρος της ανακοίνωσης του Πασόκ, αφού στο προηγούμενο μέρος της ανακοίνωσης θυμίζει τα πεπραγμένα του κυρίου Τσίπρα επί τον ημερό του ή κάποια από αυτά, δεν χωράνε και όλα σε μια ανακοίνωση, εν πάση περιπτώσει, κόμματος. Αλλά αυτό που θέλω να επισημάνω είναι η οξύτητα της αντιπαράθεσης του Πασόκ απέναντι στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα, αυτό που ονομάζει ΙΧ κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Αυτό για μένα είναι από τα κύρια στοιχεία της πολιτικής επικαιρότητας, γιατί δείχνει πού θα πάνε τα πράγματα. Δηλαδή θα δοθεί λυσόδης μάχη και για την δεύτερη θέση, ή εν πάση περιπτώσει για να είναι ο δεύτερος με τον τρίτο πάρα πολύ κοντά. Είτε από τη μία πλευρά είτε και από την άλλη, ναι. Καλημέρα στον κύριο Αστέριο από τον Πλατανιά, στο νότιο Πύλιο. Ωραίο το Πύλιο. Ως γνωστόν, λέει, οι Τούρκοι είναι κότες, εντός εισαγωγικών, γι' αυτό ο Ερντογάν έκανε τη συμμαχία, γιατί άρχισε να τον ζώνουν φίδια, καθώς τον αποτελεί επόμενο στόχο του Ισραήλ, λέει ο κύριος Αστέριος. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Γιώργο από το Κιάτο, ο οποίος θέλει να πει χρόνια πολλά στο μικρό του γιο. Τον αγαπάει πολύ. Ήρθε σαν σήμερα το 19 στον κόσμο, 7 χρονών, να σου ζήσει, να τον χαίρεσαι, να τον καμαρώνεις. Επειδή ο κύριος Αστέριος είπε πριν και για την συμμαχία της Ελλάδας με το Ισραήλ, έχει μία ξεχωριστή σημασία αυτό που έγινε χθες το βράδυ στο Αμερικανικό Κογκρέσο. Υπάρχει μία διακομματική ομάδα βουλευτών, μελών του Κογκρέσου, που ζητά από την κυβέρνηση να καταστήσει την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ προτεραιότητα της αμερικανικής πολιτικής στην Ανατολική Μεσόγειο. Είναι μια πρωτοβουλία του Δημοκρατικού Βουλευτή Μπραντ Σνάιντερ και του Ρεπουμπλικάνου Γκας Μπιλιράκη, και θέλουν να πούνε ότι ο Great Sea Interconnector, ο περίφημος GSI, που είναι αυτός που θα συνδέσει την Ινδία με την Μεσόγειο, αποτελεί βασικό στρατηγικό έργο υποδομής κεντρικό για την ανάπτυξη του οικονομικού διαδρόμου Ινδίας, Μέσης Ανατολής και Ευρώπης. Είναι εξαιρετική η συγκεκριμένη πρωτοβουλία. Δεν ξέρω αν θα έχει συνέχεια και αν θα έχει και αποτέλεσμα, αν θα γίνει δηλαδή επίσημη πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών. Πάντως το θέμα του αυτού του interconnector, αυτού του διαδρόμου, εν πάση περιπτώσει, Ινδίας, Μέσης Ανατολής, Μεσογείου, Ευρώπης, μέσω της Μεσογείου, εν πάση περιπτώσει, είναι ένα από τα κρισιμότερα στρατηγικά θέματα της εποχής μας. Θυμίζω ότι σε έναν μεγάλο βαθμό η επίθεση της Χαμάς έχει αποδοθεί και σε αυτό, η επίθεση της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ, για να ξεσπάσει ό,τι ξέσπασε στην συνέχεια, έγινε για να διακοπούν οι συνομιλίες και ενδεχομένως οι υπογραφές που ήταν έτοιμες να πέσουν επί Biden, για να φτιαχτεί αυτός ο διάδρομος με τη συμμετοχή χωρών της περιοχής.

0: Λοιπόν, τώρα θα σας πάω κάπου αλλού. Χθες μιλούσαμε με την Θωμαίδα την Παπαϊωάννου από το Παρίσι, η οποία μας έλεγε πως η Ευρώπη είναι μια φράση που είπε και μου κόλλησε στο μυαλό. Η Ευρώπη είναι η περιοχή στην οποία είναι πιο έντονες οι αλλαγές που επέρχονται λόγω της κλιματικής αλλαγής ή της κλιματικής κρίσης. Κάθισα στο μυαλό μου, κόλλησε στο μυαλό μου αυτή η συγκεκριμένη φράση και αναρωτήθηκα γιατί η Ευρώπη είναι αυτό το χωνευτήρι ή το ο πειραματικός σωλήνας, εν πάση περιπτώσει, των αλλαγών που γίνονται σε κλιματικό επίπεδο σε όλη την Ιφίλιο. Συμπτωματικά, την ίδια μέρα, χθες, υπήρξε ένα δημοσίευμα του Guardian, αν δεν κάνω λάθος, που επιστήμονες εξηγούσαν αυτό, γιατί η Ευρώπη είναι πιο ευάλωτη στην κλιματική αλλαγή και γιατί θα έρθει αντιμέτωπη πιο έντονα με τις αλλαγές που φέρνει η κλιματική κρίση. Γι' αυτόν τον λόγο καλήσαμε τον Άκη Ματούλα. Ο κύριος Ματούλας είναι περιβαλλοντολόγος και χαρτογράφος, για να το ρωτήσουμε γιατί η Ευρώπη είναι πιο ευάλωτη. Τι συμβαίνει σε αυτή τη γυραιά Ήπειρο στην οποία έχουμε την τύχη να βρισκόμαστε και να ζούμε και τα επόμενα χρόνια, επόμενες δεκαετίες, δεν ξέρω πόσο σύντομα, μπορεί να γίνει ενδεχομένως, εντός εισαγωγικών το βάζω, ο βίος αβίωτος. Κύριε Ματούλα, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα σας και στους ακροατές σας.
0: Είναι έτσι τα πράγματα, είναι η Ευρώπη το χωνευτήρι, αυτό το πειραματόζω, ας πούμε, του υπόλοιπου κόσμου.
1: Κοιτάξτε, η Ευρώπη, λόγω της γεωγραφικής θέσης στον πλανήτη, της γεωμορφολογίας της, των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών που έχει σε όσον αφορά την υπερσυσσόρευση πληθυσμού, ναι, επηρεάζεται ταχύτερα από άλλες περιοχές του πλανήτη σε όσον αφορά την κλιματική αλλαγή ή τουλάχιστον σε αυτό που θα λέγαμε ως συνέπεια της κλιματικής αλλαγής. Στην πραγματικότητα, στην Ευρώπη η θερμοκρασία αυξάνεται 2,5 φορές γρηγορότερα από οποιοδήποτε άλλο μέρος του πλανήτη.
0: Αυτό έχει κάποια ερμηνεία αυτό, γιατί γίνεται?
1: Ναι, έχει.
0: Διάβασα κάποια πράγματα, ναι, για πείτε μου.
1: Έχει να κάνει με τη θέση της, τη γραφική της θέση, το γεωγραφικό δηλαδή, αν θέλετε, πλάτος που έχει. Έχει να κάνει με το γεγονός ότι είναι πολύ κοντά στον αρκτικό κύκλο. Για παράδειγμα, είναι πολύ κοντά στον αρκτικό κύκλο, ο οποίος όμως το καλοκαίρι απομειώνεται.
0: Αυτό,
1: η ανάκλαση της θερμότητας.
0: Αυτό είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον. Επειδή λιώνουν γρηγορότερα οι πάγοι, ας πούμε, στην Αρκτική, λοιπόν, επηρεάζεται η Ευρώπη. Ναι,
1: ναι, γιατί η ανάκλαση της ηλιακής ακτινοβολίας περιορίζεται. Έτσι, η θερμότητα που πέφτει στο βόρειο ημισφαίριο, στη θέση που βρίσκεται η Ευρώπη, παραμένει εδώ και θερμαίνει έτσι αντίστοιχα τον ατμοσφαιρικό αέρα, τα ύδατα κτλ. Και αυτό έχει ως συνέπεια να κατακρατεί, αν θέλετε, θερμότητα, έτσι.
0: Ναι, να απορροφάται από το έδαφος και από τη θάλασσα στην Ευρώπη. Διάβασα ότι για τον ίδιο λόγο, μάλλον παρεμφερή λόγο με την Αρκτική, είναι και ότι έχουμε λιγότερη χιονοκάλυψη από ό,τι είχαμε μέχρι τώρα. Δηλαδή, επειδή έχουμε λιγότερη χιονοκάλυψη στην Ευρώπη, έπεσε κατά 31%, ας πούμε, πάλι δεν έχουμε αντανάκλαση και άρα να φεύγει η θερμότητα προς τα πάνω.
1: Ένας βασικός λόγος είναι αυτός. Ένας δεύτερος λόγος είναι ότι η Ευρώπη εμφανίζει διαφορετικούς τύπους κλίματος. Δεν έχει ένα ενιαίο τύπο κλίματος.
0: Ναι, δεν είναι μασίφ.
1: Αυτό σημαίνει ότι η Μεσόγειος επηρεάζεται περισσότερο από όλο, είναι πιο ευαίσθητη στην κλιματική αλλαγή. Οι περιοχές που έχουν υπηρετικό κλίμα, όπως είναι η Κεντρική Ευρώπη, Ευρωπαϊκές Στέπες, εκεί το πράγμα γίνεται ακόμη πιο λιγότερο υγρό από ό,τι ήταν συνήθως, και οι περιοχές παράκτες, περιοχές του ωκεανού, δηλαδή του Ατλαντικού, λιγότερο ή περισσότερο η Ευρώπη θα βρεθεί μπροστά σε μια σειρά από προβλήματα, κυρίως ανασφάλειας και ανθεκτικότητας. Ανασφάλειας όταν αφορά την καθημερινή ζωή και τις τα δεδομένα, αυτό που θεωρούσε δεδομένα όσον αφορά τον καιρό, το κλίμα, έτσι, τις συνθήκες που επηρέαζαν την καθημερινότητα των ανθρώπων. Και σε ό,τι αφορά την ανθεκτικότητα, στα υποδομέσεις, το βλέπουμε ήδη, βρίσκονται διαρκώς σε κρίση. Δηλαδή οι υποδομές πλέον δεν μπορούν να ανταποκριθούν στην αλλαγή του κλίματος. Για παράδειγμα, η Βόρεια Ευρώπη είναι χτισμένη, φανταστείτε, για να συγκρατούν τα κτίρια
0: θερμοκρασία, βέβαια. Ναι, μας το έλεγε και η Θωμαίδα χθες. Ναι,
1: έχετε δίκιο. Όταν βρίσκαν κάτω από το θερμικό κόνο που εγκλώβησε τεράστιες ποσότητες θερμού αέρα για πάνω από 10 μέρες, η ζωή ήταν ανυπόφορη. Αυτά τα κτίρια δεν μπορούσαν να τα απεξέλθουν στις ανάγκες των ανθρώπων.
0: Ναι.
1: Μιλάμε για εκατοντάδες, δεκάδες εκατομμύρια.
0: Και αυτό έχει και συνέπειες και στην οικονομική δραστηριότητα.
1: Φυσικά,
0: δηλαδή,
1: φυσικά.
0: Για παράδειγμα, εταιρείες αναγκάστηκαν να κλείσουν να γιατί κλείσουν, δεν μπορούσαν με αποτέλεσμα κάποιοι άνθρωποι για κάποιες ημέρες, ας πούμε, να μην εργάζονται, να μην πληρώνονται, να μην μπορούν να καταναλώσουν και πάει λέγοντας.
1: Κοιτάξτε, οι Ευρωπαίοι βρέθηκαν για πρώτη φορά μπροστά στο φαινόμενο της θερμικής καταπώνησης. Κάτι που για εμάς τους Μεσόγειους είναι σύνηθες. Με τις κάθονες, στα ξηρά και θερμά καλοκαίρια μας, με τα 35, 40 κτλ. Έτσι να το πω σχηματικά. Για πρώτη φορά βρέθηκαν και η κεντρική και η δυτική και η κεντρική Ευρώπη και η βόρεια Ευρώπη μπροστά σε αυτές τις θερμοκρασίες, σε αυτές τις συνθήκες.
0: Τι μπορούμε να δούμε, μπορεί να γίνει κάποια πρόβλεψη.
1: Η μόνη εκτίμηση που μπορεί να γίνει είναι ότι θα πρέπει να ξαναδούμε από την αρχή και να τα ξαναδούμε τώρα τους τρόπους και τα μέσα με τα οποία θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις νέες συνθήκες που σε ό,τι αφορά τις απαιτήσεις των υποδομών μας αφενός, αφετέρου, σε ζητήματα διατροφικής ασφάλειας, ασφάλειας σε ό,τι αφορά την παροχή ενέργειας, πόσιμου νερού κτλ. Δηλαδή υπάρχουν ζητήματα που θα πρέπει να τα ξαναδούμε από την αρχή.
0: Ειδικά το πόσιμο νερό είναι πολύ μεγάλη κουβέντα.
1: Βέβαια η Δούναβης έχει στερέψει, σχεδόν έχει στερέψει.
0: Αλήθεια. Βέβαια από την άλλη, επειδή διάβαζα, μήπως είναι ένας φαύλος κύκλος αυτός, διάβαζα ότι ένας από τους παράγοντες που η Ευρώπη επηρεάζει κατάφερε να έχει καθαρότερη ατμόσφαιρα. Έχοντας καθαρότερη ατμόσφαιρα, τα σωματίδια πάλι δεν.
1: Υπάρχουν. Αυτό έχει να κάνει με τη φυσική της ατμόσφαιρας και έχει ένα ενδιαφέρον. Δεν θα κάνουμε φυσική της ατμόσφαιρας σήμερα το πρωί.
0: Δεν προλαβαίνουμε.
1: Αυτό που θα πούμε είναι το εξής. Ότι τα προηγούμενα χρόνια, λόγω της ρήπανσης, ατμοσφαιρικής ρήπανσης, υπήρχε τα αεροζόλ, τα στερά σωματίδια που βρίσκονται όμως στην ατμόσφαιρα, ανακλούσαν ένα μέρος της ηλιακής ακτινοβολίας, θερμότητας. Τώρα όμως, καθώς ο αέρας γίνεται καθαρότερος, καθώς οι τεχνολογίες που χρησιμοποιούμε είναι καθαρότερες, αυτά τα σωματίδια είναι πλέον πιο προοριορισμένα, με αποτέλεσμα η ηλιακή ακτινοβολία να φτάνει στην επιφάνεια του πλανήτη όσο έχει, χωρίς να ανακλάται. Η ποσότητα που ανακλάται είναι λιγότερη, με αποτέλεσμα να θερμαίνεται ταχύτερα και πολύ πιο έντονα στην επιφάνεια του πλανήτη και φυσικά αυτό και μόνο αρχίζει να κάνει με την το φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας, έτσι, την περιόδο και το υπέρυθρο, στους ζωντανούς οργανισμούς, αλλά και στη στερά. Αυτό σημαίνει ότι δηλαδή εγκλωβίζεται, πέφτει με άλλα λόγια περισσότερη θερμότητα στην επιφάνεια του πλανήτη.
0: Ναι, έχουμε και το από πάνω το γνωστό φαινόμενο του θερμοκηπίου, οπότε εγκλωβίζεται αυτή η θερμότητα.
1: Εγκλωβίζεται, ναι, γιατί δεν υπάρχει, επειδή ακριβώς είπαμε προηγουμένως ότι δεν υπάρχει πλέον η παγοκάλυψη στα ορεινά της Ευρώπης ή ακριβώς ότι απομειώνεται στον ανακτικό κύκλο. Όλη αυτή η θερμότητα δεν ανακλάται. Απλώς πέφτει και εγκλωβίζεται. Η ατμόσφαιρα.
0: Καταλαβαίνω ότι το μέλλον, όσο γρήγορα και αν μπορέσει η Ευρώπη, η οποία έχει αγκυλώσεις, γραφειοκρατίες, το ένα το άλλο, όσο γρήγορα και αν τρέξει, το μέλλον δεν, για τα παιδιά μας τουλάχιστον, δεν ξέρω εμείς τι θα προλάβουμε να ζήσουμε,
1: είναι
0: δυσίωνο. Αυτό καταλαβαίνω. Ναι, είναι απαιτητικό. Ας το πούμε
1: είναι απαιτητικό,
0: έτσι.
1: Να σας πω κάτι. Η κλιματική αλλαγή είναι ένα φυσικό φαινόμενο. Το κλίμα αλλάζει εδώ και δισεκατομμύρια χρόνια.
0: Ναι.
1: Αλλάζει τακτικά. Υπάρχει αυτό, δημιουργείται πάντα αυτός ο κύκλος. Δεν έχει σημασία ποια είναι η αιτία κάθε φορά. Είναι μια φυσική διεργασία. Το θέμα είναι ότι ο ανθρώπινος πολιτισμός, οι ανθρώπινες κοινωνίες, για πρώτη φορά βρίσκονται τρομερά ευάλωτες μπροστά σε αυτές τις αλλαγές.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό θα πρέπει, αυτό εξετάζουμε. Αυτό δηλαδή μας προβληματίζει. Μας προβληματίζει αυτή καθ' αυτή η κλιματική αλλαγή. Η κλιματική αλλαγή σημαίνει έτσι κι αλλιώς θα συνέβαινε λιγότερο ή περισσότερο.
0: Η φύση αισιόδοξη βέβαια.
1: Τον άνθρωπο ως παράγοντα που το πυροδοτεί αυτή τη διεργασία. Αυτό όμως που σίγουρα μας πειράζει είναι αν τελικά, και το ερώτημα που τίθεται είναι, αν τελικά οι ανθρώπινος πολιτισμός, οι ανθρώπινες κοινωνίες μπορούν να το απεξέλθουν σε αυτές τις φυσικές διεργασίες και αλλαγές.
0: Η φύση αισιόδοξη λένε ότι έχει εκατομμύρια χρόνια ο άνθρωπος έχει καταφέρει να προσαρμόζεται και άρα να αλλάζει. Να δούμε αν θα τα καταφέρει και αυτή τη φορά και με ποιον τρόπο, αν θα είναι επώδυνος ή όχι.
1: Τότε δεν είχε data centers.
0: Αλήθεια. Αλήθεια είναι αυτό. Τα οποία εξοδεύουν τεράστιους όγκους ενέργειας και νερού. Είναι μια μεγάλη κουβέντα αυτή. Ναι, είναι μια πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα ξεχωριστή.
1: Ο πολιτισμός από μόνος του δεν είναι θέσφατο ότι είναι πάντα και ότι εξασφαλίζει πάντα έτσι και τη συνέχεια.
0: Και την επιβίωσή του και τη συνέχεια.
1: Δεν υπάρχουν ζητήματα πλέον.
0: Κύριε Ματούλα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή σας ημέρα. Ο Άκης Ματούλας, περιβαλλοντολόγος και χαρτογράφος, για ποιον λόγο η Ευρώπη είναι πιο ευάλωτη στις κλιματικές αλλαγές και τι πρόκειται να αντιμετωπίσει στο αμέσως προσεχές μέλλον. Μουσικά, πάμε τίτλους ειδήσεων.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα στο Κόκκινο, η Αττική και άλλες 5 περιοχές. Έκκληση στους πολίτες να δείξουν τη μέγιστη δυνατή προσοχή, απίφθινο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Κορυφώνεται η έξοδος του 15 Αυγούστου στο Κόκκινο τα λιμάνια από την αυξημένη κίνηση των αδειουχών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τον πλήρη έλεγχο των στενών του Ορμούζ, υποστηρίζει στο Truth Social ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο οποίος χαμηλώνει τους τόνους και επιλέγει κυρώσεις αντί για νέα πλήγματα. Αγώνας δρόμου για τον εντοπισμό επιζώντων στα ερείπια στην Κολομβία, κήρυξη κατάστασης οικονομικής έκτακτης ανάγκης. Οι διμερείς στρατηγικές σχέσεις και ο ρόλος της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο συζητήθηκαν σε χθεσινή τηλεφωνική επικοινωνία των Υπουργών Εξωτερικών Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας. Νέο ρωσικό πλήγματα ξημερώματα στην Οδύσσο, ζημιές και πυρκαγιά στο λιμάνι του Ισμαήλ. Ο Απόστολος Σίσκος κατέκτησε χθες το ασημένιο μετάλλιο στα 200 μέτρα ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου στο Παρίσι, κάνοντας νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Συγχαρητήρια από την πολιτική και πολιτιακή ηγεσία. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

Εδώ είμαστε πάλι, κυρίες και κύριοι. Τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Και έβλεπα πριν από λίγο την προσπάθεια, την υπερπροσπάθεια του Σίσκου που έκανε πανελλήνιο ρεκόρ και πήρε το αργυρό μετάλλιο στο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα κολύμβησης στα 200 μέτρα ύπτιο και πολύ το χάρηκα. Και μιας και είμαστε αθλητικά, να πω και ότι και χθες είχε έναν αγώνα μεταξύ για το Super Cup, κάπως έτσι το λένε, της ΑΕΚ με τον Όφη. Κέρδισε ο Όφη, ο κύριος αγώνας έληξε 2-2 αν δεν κάνω λάθος, υπήρξε παράταση, πέναλτι κτλ. Τελικά κέρδισε στα πέναλτι ο Όφη και σήκωσε την κούπα. Γιατί το αναφέρω γιατί μου έκανε εντύπωση μια εικόνα που έρχεται και σε πολύ μεγάλη αντίστοιξη με εικόνες που είδαμε στο Μουντιάλ που προηγήθηκε πριν από λίγες εβδομάδες. Είδα τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ ΑΕΚ, ο οποίος να είναι στην απονομή της κούπας στον Όφη και να είναι εκεί δίπλα και να τους χειροκροτεί, τους αντιπάλους. Είναι εικόνες που χρειάζεται το ελληνικό ποδόσφαιρο. Το φέρνω σε αντίστοιξη με το Μουντιάλ που είχε γίνει πολύς λόγος, γιατί όταν οι Ισπανοί σήκωσαν την κούπα στο Μουντιάλ, οι Αργεντίνοι τους είχαν γυρισμένη την πλάτη, με εξαίρεση, αν θυμάμαι καλά, έναν παίκτη. Βέβαια, μετά εκ των υστέρων βγήκαν και είπαν ότι χαιρετούσαμε τους οπαδούς μας που ήταν απέναντι κτλ. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ήταν κάτι που χαρακτηρίστηκε unfair. Μη σωστό, εν πάση περιπτώσει, στο Μουντιάλ. Σωστό, λάθος, δικαίως ή αδίκως, έτσι πέρασε στην ιστορία. Καλημερίζω το φίλο μας τον κύριο Αλέξανδρο, ο οποίος λέει, συμφωνώ απόλυτα με αυτά που είπες, 59 χρονών, κουράστηκε το παιδί από τη δουλειά, τον πίεσαν πολύ και ήθελε να ξεσπάσει κάπου, να εκτονωθεί και έβαζε φωτιές. Εμείς είμαστε ψυχτικοί, ξυπνάμε κάθε μέρα 6 με 10. 6 παρά 10, συγγνώμη. Γυρίζουμε το βράδυ. Έχουμε πίεση πάνω σε σκάλες, σε σκαλοσιές, με βροχή, με ήλιο, σε όλες τις καιρικές συνθήκες. Τρέχω για να εκτονωθώ από την κούραση. Ο τύπος πώς την είδε, ας πούμε, και ήθελε να βάλει φωτιές. Λέει, βέβαια, θα ήθελα να τον δώσω στον κόσμο να του δείξει την αγάπη του. Όχι, δεν είμαστε μακριά. Εδώ εγώ θα διαφωνήσω στην τελευταία φράση. Μακριά από την αυτοδικία. Θα γίνουμε ζούγκλα. Δεν θέλουμε να είμαστε ζούγκλα. Αρκετά. Το είδαμε. Το ζήσαμε. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Σταμάτη από Τυχείο. 24 βαθμούς άπνοια. Προβλέπεται σήμερα, λέει, δύσκολη μέρα από θέμα ζέστης. Υπομονή σε όσους εργαζόμαστε. Δεν έμεινε πολύ. Έχει μπροστά του διακοπές ο Σταμάτης και είναι χαρούμενος γι' αυτό. Έχει κάπου να πιαστεί. Καλημέρα και στο φίλο μας τον κύριο Παύλο, που με αφορμή το σχόλιο που έκανα πριν για το Πασόκ, λέει, καλημέρα. Αφυπνίζεται επιτέλους το Πασόκ. Μόνο που θα στενοχωρήσουν τον Δήμαρχο. Ναι, τον Δήμαρχο Αθηναίων. Σωστό. Κατά τα λοιπά, η μεγαλύτερη νοηματικό σαχλαμάρα που έχουμε ακούσει τελευταίως είναι η διεύρυνση του εθικτού. Η διεύρυνση του εθικτού. Είπε ο κύριος Τσίπρας σε αυτή τη συνέντευξη ότι η πολιτική δεν είναι η τέχνη του εθικτού, είναι η τέχνη της διεύρυνσης του εθικτού.

Ο κύριος Παύλος το χαρακτήρισε κατευθείαν. Νοηματικός, μεγαλύτερη σαχλαμάρα. Εγώ καθόμουν και σκεφτόμουν τι θέλει να πει. Τι ήθελε να πει. Με προβλημάτισε, δεν σας κρύβω. Καλά, όχι πολύ, μην φανταστείτε.

0: Λοιπόν, πριν από λίγο οι τακτικοί ακροατές της εκπομπής θα γνωρίζουν ότι πριν από λίγο καιρό, πριν από ένα μικρό σχετικά χρονικό διάστημα, είχα πάει μια βόλτα στη Σικελία, στην Κατάνια, όμορφη πόλη. Αν πάτε, μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε την μακαρονάδα Νόρμα ή και την αντίστοιχη πίτσα που υπάρχει. Πολύ ωραία. Σκέψου τώρα να έχεις κανονίσει να φύγεις να πεις «Α, εδώ είναι πανάκριβα για παράδειγμα στο Αιγαίο ή στις Κυκλάδες ή ξέρω από τι, ή πάω να δω κάτι διαφορετικό, βρε αδελφέ», και να λες, να πεις «Θα πάω στη Σικελία να κάνω τις διακοπές μου. Μια εβδομάδα στη Σικελία. Ωραία είναι». Και πάνω που το έχεις προγραμματίσει και έχεις κλείσει τα εισιτήριά σου και το ένα σου και το άλλο σου, διαβάζεις κάπου στα ψηλά «Κλειστό το αεροδρόμιο της Κατάνια». Ψάχνεσαι, κοιτιέσαι, τσιμπιέσαι. Λες, τι έγινε ρε αδερφέ, τι να γίνει, εξεράγει η Έτνα. Πάμε στο φίλο μας τον Κριστιαν τον Μαυρή. Καλημέρα Κριστιαν, τι γίνεται?
1: Καλημέρα Δημήτρη, σε εσένα και τους ακροατές μας. Εδώ όλα καλά, εγώ μόλις επέστρεψα από την άδειά μου και είμαι έτοιμος να σας μιλήσω πράγματι για την όμορφη Σικελία και για την ταλαιπωρία των χιλιάδων ταξιδιωτών που αυτή τη στιγμή προσπαθούν εδώ και τουλάχιστον μια εβδομάδα να φύγουν από το αεροδρόμιο της Κατάνια τώρα που εκκρίνεται η Έτνα.
0: Είναι, έχει εντυπωσιάσει πάρα πολλούς ως θέαμα, αλλά είναι χιλιάδες οι άνθρωποι που ταλαιπωρούνται, έτσι.
1: Ακριβώς, είναι παράλληλο το θέμα. Από τη μία έχουμε ένα εκπληκτικό θέαμα, γιατί η Έτνα όταν εκκρίνεται δεν αστείευεται, υπό την έννοια πως κάνει συντριβάνια λάβας, έχουμε ροές λάβας που πέφτουν κάτω από τις κοιλάδες, είναι σε πολύ μακρινή απόσταση από τις κατοικημένες περιοχές, οπότε αυτό δεν αποτελεί σχεδόν ποτέ πρόβλημα για τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής, εφόσον το ηφαίστειο, παρόλο που είναι κοντά στην πόλη της Κατάνια, είναι τεράστιο και έτσι οι κρατήρες είναι πάρα πολύ μακριά. Όμως οι πύλες στάχτων οι οποίες βγαίνουν από τους κρατήρες της Έτνας έχουν προκαλέσει προβλήματα. Φανταστείτε πως οι στάχτες έχουν φτάσει πλέον μέχρι και τη Λιβύη, η οποία είναι απέναντι μένα από τη Σικελία σε μεγάλη δε απόσταση. Όμως έχει κλείσει και το αεροδρόμιο της Κατάνια. Με αποτέλεσμα να είχε κλείσει μέχρι χθες το απόγευμα, μέχρι σήμερα για παράδειγμα το μεσημέρι, και τώρα μαθαίνουμε κατά τη διάρκεια της νύχτας πως αποφασίστηκε να παραμείνει κλειστό προληπτικά λόγω στάχτης τουλάχιστον μέχρι αύριο 14 Αυγούστου.
0: Είναι φοβερό αυτό, είναι οξύμορο. Είναι οξύμορο, γιατί είναι πολλοί που πηγαίνουν στη Σικελία με την ελπίδα να δουν την έκρηξη του ηφαιστείου. Αλλά έτσι και βρεθούν εκεί, μετά δεν μπορούν να φύγουν. Είναι λίγο οξύμορο, είναι λίγο ένα απαλαβώνεις.
1: Είναι οξύμορο πράγματι, και πρέπει να τονίσουμε μάλιστα πως το αεροδρόμιο της Κατάνιας όσον αφορά το επίπεδο κίνησης των τουριστών είναι το πέμπτο σε μέγεθος στην Ιταλία. Και είναι σε νησί, είναι σε ένα τεράστιο νησί, το οποίο όμως δεν έχει τις υποδομές, και αυτό είναι χρόνιο πρόβλημα, για να μπορέσει να στηρίξει ένα δίκτυο διασύνδεσης μεταξύ των διαφόρων αεροδρομίων της πόλης. Θέλω να επενθυμίσω πως η πρωτεύουσα, η κύρια πόλη της Σικελίας δεν είναι Κατάνια, είναι το Παλέρμο.
0: Ναι, βέβαια, ναι.
1: Και έτσι οι κάτοικοι τώρα έχουν και τις εκτροπές των πτήσεων αλλά και τις ακυρώσεις που έχουν ξεπεράσει τις 700 πλέον όσον αφορά το αεροδρόμιο της Κατάνια, και έτσι τις εκτροπές τις είδαμε προς τα αεροδρόμια του Παλέρμου, προς τα αεροδρόμια της Τράπανη. Και παρόλα αυτά οι συνδέσεις διαγής, δηλαδή με τρένα, το οποίο είναι ένα δίκτυο το οποίο πραγματικά είναι σάπιο θα έλεγα, είναι πολύ ελλιπές δυστυχώς. Το οδικό δίκτυο είναι πολύ καλύτερο προφανώς, αλλά και πάλι υπάρχει και μια μεγάλη απόσταση. Φαίνεται πως και τα ταξιδιωτικά γραφεία είναι αρκετά ελλιπή όσον αφορά την υποστήριξη πελατών οι οποίοι έπρεπε να φύγουν και να αφήσουν το νησί, και έτσι πάρα πολύ τουρίστες, και μιλάμε για δεκάδες και δεκάδες καθημερινά, μην πω και παραπάνω, ουσιαστικά αυτή τη στιγμή κοιμούνται στο αεροδρόμιο εδώ και μέρες. Οπότε είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση που αντιμετωπίζεται στην Ιταλία και προφανώς μια τέτοια κατάσταση φέρνει και πάρα πολλές διαμάχες για το γιατί φτάνουμε σε αυτό το σημείο, όταν γνωρίζουμε πως ένα νησί, πόσο μάλλον η Σικελία και πόσο μάλλον σε τόσο σημαντική τουριστική σεζόν, θα μπορούσε να αντιμετωπίσει ένα τέτοιο πρόβλημα και δεν έχει, και δεν έχει υπάρξει παρά η μικρή κίνηση.
0: Πώς να το αντιμετωπίσει, θυμάμαι εγώ τα δικά μας όταν είχαμε ένα διάστημα μεγάλα προβλήματα ρύπανσης στην Αθήνα, που υπήρχαν εκεί κάποιοι που λέγανε να βάλουμε έναν γιγαντιαίο ανεμιστήρα στο Λυκαβητό για να διώχνει, για να διώχνει το όζον, το νέφος και δεν ξέρω εγώ τι άλλα, τα μικροσωματίδια, μας περιπτώσει, τα οποία τώρα αποκαλύπτεται ότι αυτά τα μικροσωματίδια είναι και απαραίτητα για την ακτινοβολία και την αντανάκλαση της. Τέλος πάντων, έχετε και πρόβλημα ζέστης, δηλαδή να έχεις αυτό το πράγμα, να μην μπορείς να φύγεις από τη Σικελία, να έχεις και ζέστη. Είναι τουλάχιστον οι συνθήκες normal, γιατί η υπόλοιπη Ευρώπη και η Ιταλία σε μεγάλο βαθμό αντιμετωπίζει άλλο ένα κύμα καύσωνα.
1: Η Ιταλία βρίσκεται μέσω του τετάρτου κύμα καύσωνα από το Ιούνιο. Και είναι ένα παρατεταμένο κύμα καύσωνα αυτό το τελευταίο, γιατί κρατάει εδώ και τουλάχιστον 3 εβδομάδες, και φαίνεται όμως πως θα δοθεί η λέξη τέλος την επόμενη εβδομάδα κιόλας. Και η επόμενη εβδομάδα, από ό,τι φαίνεται, η λέξη τέλος θα δοθεί με μια ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας και με σημαντικές βροχοπτώσεις, και μιλάνε και για καταιγίδες και για χαλαζοπτώσεις σε μεγάλο μέρος της Ιταλίας, ειδικά στα κεντροβόρεια, αλλά όχι αποκλειστικά. Οπότε από τη μία είναι καθησυχαστική η είδηση, γιατί επιτέλους θα πέσει λίγο θερμοκρασία. Χθες, για παράδειγμα, στην Βόρεια Ιταλία είχαμε 38 βαθμούς Κελσίου και πάνω από 60% υγρασία, το οποίο είναι μια φορά τη ζέστη.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και, αλλά αυτό, από την άλλη, πρέπει να τονίσουμε πως σε μεγάλο μέρος της κεντροβόρειας Ιταλίας δεν σταμάτησε την παρακολούθηση, μάλιστα, και τις έκλειψεις που είχαμε χθες το βράδυ, η οποία από την Ιταλία φαινόταν αρκετά καλά.
0: Ήτανε θεματική, δεν έχω αναφερθεί καθόλου σε αυτό. Έλεγα ότι θα αναφερθούμε, γιατί ήταν ορατή κυρίως από την Ισπανία. Στην Ισπανία πήγαν και πάρα πολλοί τουρίστες για να την παρακολουθήσουν, αλλά και στην Ιταλία, και από την Ιταλία ήταν ορατή.
1: Ναι. Από την Ιταλία, τουλάχιστον από το σημείο που βρισκόμουν εγώ, ήταν ορατή σε ποσοστό άνω του 90%.
0: Είναι σημαντικό.
1: Για ένα
0: σχεδόν ολική, μπρέβο. Γιατί εδώ πέρα στην Ελλάδα, ας πούμε, μας έλεγε ένας αστροφυσικός που είχαμε τις προηγούμενες μέρες, ότι από την Κέρκυρα θα ήταν ορατό μόλις το 2,7% της έκλειψης του δίσκου του ήλιου από τη Σελήνη. Από την Ιταλία ήταν το 90%. Δηλαδή ήταν σχεδόν ολοκληρωτική. Μπράβο, ναι.
1: Ακριβώς. Και μάλιστα υπήρχε ένα μικρό κυνήγι διαδικτυακό για το ποια θα ήταν η καλύτερη περιοχή για να μπορέσει να το δει κανείς, γιατί προφανώς χρειάζεσαι ένα μέρος το οποίο να έχει ένα καθαρό ορίζοντα όσον αφορά κτίρια και βουνά από τη μία, από την άλλη να μην έχει και συννεφιά. Και επειδή επίσης ήταν συμπίπτει αυτή η έκλειψη με τη δύση του ηλίου, εμείς την είχαμε από τις 8 παρα 10 τοπική ώρα μέχρι τις 8 και 22 ακριβώς. Και το κύριο μέρος της έκλειψης ήταν ακριβώς τη στιγμή της δύσης, οπότε πρέπει να βρεθεί η χρυσή τομή, αν θέλουμε. Και μάλιστα υπήρχαν άτομα τα οποία στο σημείο που βρέθηκε εγώ, βρήκα από ερασιτέχνες αστρονόμους μέχρι και πάρα πολλά παιδάκια τα οποία είχαν έρθει με αυτοσχέδια, αν θέλουμε, με αυτοσχέδιες κατασκευές, για να μπορέσει να δει κανείς σαν σκοτεινό δωμάτιο, φορητό δωμάτιο, για παράδειγμα.
0: Με ασφάλεια για τα μάτια.
1: Ακριβώς, για να μην το δει κανείς απευθείας, γιατί δεν κάνει καθόλου καλό να δει κανείς τον ήλιο απευθείας. Αυτό είχαμε κάνει, για παράδειγμα, και εγώ και η οικογένειά μου, και ήρθε κόσμος από απόσταση πάνω από 100 χιλιόμετρων για να μπορέσει να το παρατηρήσει από αυτό το σημείο, γιατί στα μέρη τους υπήρχε πάρα πολύ έντονη συννεφιά και δεν θα ήταν ορατό. Οπότε αντιλαμβάνεστε πως υπήρχε και αυτό το παιχνίδι σχετικά μικρών ταξιδίων για τις οικογένειες, για να παρακολουθήσουν μια αντικειμενικά, επιστημονικά και ιστορικά σημαντική.
0: Μα διάβαζα ότι η επόμενη θα ορατεί και από την Ελλάδα, άρα φαντάζομαι και από την Ιταλία ενδεχομένως, θα είναι το 2081. Δηλαδή,
1: ακριβώς.
0: Ναι, θα έχουμε πολλά χρόνια μπροστά. Καλά να είμαστε, γεροί να είμαστε. Αλλά λέω, εντάξει, το 2081 ξανά ήταν ένα φαινόμενο που άξιζε τον κόπο κανείς να το δει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Επίσης, είχαμε συνδεθεί με τον Κρίστιαν Μαυρί, τον ανταποκριτή της ΕΡΤ στην Ιταλία. Έβλεπα αυτό για, για τους ανθρώπους που ταξίδευαν για να πάνε να δουν την έκλειψη και καλά κάνανε. Έβλεπα και κάποιους που πήγαιναν στην Ισλανδία, γιατί από εκεί θα ήταν ορατία επίσης 100%, αλλά στην Ισλανδία είχε και συννεφιά. Και παρακολουθώ μάλιστα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έναν Ισλανδό, έτσι κωμικό είναι, έναν τύπο ασύλληπτο, ο οποίος έλεγε, εντάξει, η Ισλανδία έχει πάντα συννεφιά, οπότε μικρό το κακό. Όσοι δεν είδατε την έκλειψη κατά την χθεσινή μετάδοση από όλα τα διεθνή δίκτυα του κόσμου, υπάρχουν πάρα πολλά βίντεο σήμερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μπορείτε να την παρακολουθήσετε λεπτό προς λεπτό, ή αν είστε πιο βιαστικούλιδες να πάτε κατευθείαν από εκεί που έχει κρυφτεί ο μισός ήλιος και να παρακολουθήσετε το υπόλοιπο, έτσι να χαζέψετε. Ωραίο είναι. Όσοι το βίωσαν, γιατί διάβασα τι λέγαν μαρτυρίες ανθρώπων που έκαναν ταξίδια εκατοντάδων χιλιόμετρων για να έχουν την καλύτερη δυνατή θέα, και φτάσανε ή στην Ιταλία που μας έλεγε πριν ο Κριστιαν, είτε στην Ισπανία, έλεγαν ότι ήταν κάτι το συγκλονιστικό, κάτι το ανατριχιαστικό, κάτι το αξεπέραστο. Έτσι περιγράφουν οι ίδιοι που είδανε και παρακολούθησαν λεπτό προς λεπτό την ολική έκλειψη του ηλίου. Καλημερίζω τον φίλο μας τον κύριο Νίκο, ο οποίος λέει: η στάση του Προέδρου της ΑΕΚ ήταν και είναι άξια συγχαρητηρίων. Ήταν ένα μήνυμα που μακάρι να γίνει παράδειγμα και από όλους τους ποδοσφαιρικούς παράγοντες. Μακάρι. Λέει: δεν γνωρίζω το όνομά του, αλλά μπράβο του. Ο κύριος Μάριος Ηλιόπουλος είναι, κύριε Νίκο. Ούτε εγώ τον ήξερα, τον γκούγκλαρα. Καλημέρα στην Εγνατία, στο φίλο μας τον Γιώργο. Πολύς αέρας, 27 βαθμοί, καθαρός ουρανός, μέτρια κίνηση. Μετά και τη συνέντευξη Τσίπρα σκέφτομαι, μετά την μόρφωση ακολουθεί η υπερμόρφωση ή η παραμόρφωση ή η βλακεία. Γιατί τέτοια ερωτήματα πρωί-πρωί 13 Αυγούστου. Καλή συνέχεια, Γιώργο. Το 2081 θα τη δούμε την έκλειψη πρώτη θέση πίστα από τον εξώστη, μας λέει ο κύριος Δημήτρης. Πού ξέρεις, θαύματα γίνονται σε αυτόν τον κόσμο και στην επιστήμη.

Ακούτε ιταλικό τραγούδι, επειδή είχαμε συνδεθεί και με τον Κρίστο το Μαυρί. Μιλούσαμε για την Έτνα ή για τον καύσωνα στην Ιταλία. Σας έλεγα πριν νωρίτερα για την Κατάνια. Ενδιαφέρουσα πόλη. Βέβαια, σε πιάνει και λίγο η ψυχή σου όταν πας και την επισκέφτεσαι. Γιατί βλέπεις όλα τα κτίρια ή τα περισσότερα κτίρια, εν πάση περιπτώσει, που είναι σκούρα, βρε παιδάκι μου. Είναι σκούρα γιατί τα περισσότερα φτιάχτηκαν από αυτή την πέτρα, από την πέτρα από τη λάβα, εν πάση περιπτώσει, και είναι σκούρα από τη φύση τους. Δηλαδή, από το πρώτο θεμέλιο είναι σκούρα αυτά τα κτίρια. Έτσι. Δεν είναι γιατί γίνανε στην πορεία. Κάποια άλλα γίνανε και στην πορεία. Κάποια που ήταν βαμμένα, για παράδειγμα, εξαιτία και τη τέφρα. Τις Έτνες που, όπως καταλάβατε, στην Κατάνια είναι συχνή πυκνή. Αλλά ωραία πόλη και ωραίο φαΐ. Πολύ ωραίο.

Καλημέρα στο φίλο μας τον κύριο Γιάννη από τη Ριζούπολη, ο οποίος αυτή την περίοδο βρίσκεται στο Χαλκούτσι, στο οποίο έχει ελαφρύ αεράκι, όλα καλά, μας λέει. Καλημέρα και στη φίλη μας την Άλεξ. Guten Morgen, λέει η φίλη μας η Άλεξ. Περσίδες ή δεκανείς. Να σας πω το κρίμα μου. Το πρωί που ερχόμουν εδώ πέρα και επειδή είχαν σβήσει και τα φώτα στο δρόμο που ερχόμουν στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ στην Αγία Παρασκευή, σήκωσα λίγο το κεφάλι μου ψηλά, μήπως και εδώ τις περσίδες. Δεν είδα, βέβαια δεν μου άφησαν και πολύ περιθώριο να δω στον ουρανό την ώρα που οδηγούσα. Καλά κάνα και δεν μου αφήσω το περιθώριο, αλλά ήταν κάτι, θέλω να πω, τον πόνο μου τώρα. Καταλαβαίνετε. Άλεξ, ευχαριστώ πολύ, μου δώσει την αφορμή και την ευκαιρία. Ήταν δύο μηχανάκια μπροστά μου. Και τα δύο μηχανάκια πηγαίναν με 32 χιλιόμετρα. Το ένα στη δεξιά λωρίδα, το άλλο στην αριστερή. Δεν ήταν γνωστοί μεταξύ τους, δεν μιλούσαν. Αλλά πηγαίναν και οι δύο αργά, μια χαρά. Το διασκεδάζαν οι άνθρωποι, κάναν το μουαμπέτι τους. Γιατί δεν πας στη δεξιά λωρίδα, βρε άνθρωπε μου, άμα θες να πας με 32 χιλιόμετρα. Δηλαδή, 50 ήταν το όριο. Άσε με να πάω εγώ τα 50 που θέλω, γιατί βιάζομαι να πάω στη δουλειά. Έχω εκπομπή. Δεν του το είπα αυτό. Με Brian Ferry θα σας αφήσουμε. Να είστε καλά. Σας ευχόμαστε να έχετε μια υπέροχη ημέρα. Σας ευχηστούμε την προσοχή. Μην κάνετε καμιά σαχλαμάρα από αυτή που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Ναι, αυτό. Να είστε καλά. Θα μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio. Δελτίο ειδήσεων, Μαρία Γεωργίου στη συνέχεια. Εμείς αύριο πάλι το πρωί, λίγα λεπτά μετά τις 6. Να έχετε μια καλή ημέρα.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Σε κατάσταση μέγιστης ετοιμότητας ο κρατικός μηχανισμός σήμερα, καθώς ο συνδυασμός ξηρασίας και θυελλωδών ανέμων δημιουργεί εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες για την εκδήλωση και την ταχεία εξάπλωση πυρκαγιών. Σε κατηγορία κινδύνου 5 βρίσκονται Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα, Κορινθία και Μυτιλίνη. Χθες συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου και έθεσε σε Γενική Επιφυλακή Πυροσβεστική και Πολιτική Προστασία. Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς χαρακτήρισε τη σημερινή ημέρα εξαιρετικά κρίσιμη, επισημένοντας ότι δεν υπάρχει περιθώριο εφησυχασμού, καθώς η χώρα εισέρχεται σε νέο κύκλο δύσκολων πυρομετεωρολογικών συνθήκων. Στο πλαίσιο αυτό ενισχύονται οι επίγειες και εναέριες περιπολίες με στενή συνεργασία πυροσβεστικής, ελληνικής αστυνομίας, ενόπλων δυνάμεων, τοπικής αυτοδιοίκησης και εθελοντικών ομάδων. Απαγορεύεται σήμερα η πρόσβαση στους λόφους Λυκαβητού και Φινόπουλου. Κορυφώνεται η έξοδος των αδειούχων του 15 Αυγούστου με χιλιάδες ταξιδιώτες να εγκαταλείπουν την Αθήνα με τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου να βρίσκονται στο επίκεντρο. Αυξημένη κίνηση και στις εθνικές οδούς, όπου έκτακτα μέτρα θα υπάρχουν από την τροχέα για την ομαλή οδική κυκλοφορία στο σύνολο του οδικού δικτύου της χώρας. Οικονομική πίεση αντί νέα στρατιωτική επιχείρηση. Η τακτική που προτιμά τώρα ο Αμερικανός πρόεδρος απέναντι στο Ιράν, σύμφωνα με δηλώσεις του. Σε τηλεφωνική συνέντευξη στο Άξιος, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον κρατά χαμηλούς τόνους απέναντι στην Τεχεράνη. Οι διαπραγματεύσεις, όπως είπε, είναι περιορισμένες και η αμερικανική πλευρά παρακολουθεί κυρίως την οικονομική κατάσταση της χώρας, τον υψηλό πληθωρισμό και τις δυσκολίες που κατά τον πρόεδρο των ΗΠΑ λειτουργούν υπέρ των αμερικανικών επιδιώξεων. Ο πρόεδρος επανέλαβε πάντως ότι αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέου πλήγματος. Από το Οβάλ Γραφείο υποστήριξε ότι το Ιράν είναι, όπως το χαρακτήρισε, εντελώς χρεοκοπημένο και δεν πληρώνει τους στρατιώτες του, ενώ έχει επανειλημμένα ισχυριστεί ότι ο πληθωρισμός εκεί ξεπερνά το 300%. Σε κατάσταση οικονομικής έκτακτης ανάγκης θα κηρύξει την Κολομβία ο νέος πρόεδρος, όπως ανακοίνωσε χθες. Ένα μέτρο που επιτρέπει να αυξηθούν οι φόροι και να τροποποιηθεί ο προϋπολογισμός του κράτους χωρίς να απαιτείται έγκριση του κοινοβουλίου. Στο μεταξύ συνεχίζονται οι προσπάθειες των σωστικών συνεργείων και εθελοντών για τον εντοπισμό επιζώντων, καθώς οι νεκροί έφτασαν τους 265. Τηλεφωνική επικοινωνία του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Αμερικανό ομολογό του Μάρκο Ρούμπιο. Συζητήθηκαν οι στρατηγικές σχέσεις Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών και ο ρόλος της χώρας μας ως πυλώνας ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή. Επίσης, οι δύο υπουργοί συζήτησαν διμερή και περιφερειακά ζητήματα με έμφαση στον επικείμενο έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς και τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, το Ιράν και την Ουκρανία. Νέο ρωσικό πλήγμα ταξιμερώματα στην Οδυσσό. Ζημιές και πυρκαγιά στο λιμάνι του Ισμαήλ, το μεγαλύτερο ουκρανικό λιμάνι στο Δούναβι. Δύο ακόμη λέμβοι με περίπου 87 μετανάστες εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης. Στους 327 συνολικά οι διασωθέντες. Ο Απόστολος Σίσκος κατέκτησε χθες το ασημένιο μετάλλιο στα 200 μέτρα ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου στο Παρίσι, κάνοντας νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Συγχαρητήρια από την πολιτική και πολιτιακή ηγεσία.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες από το μεσημέρι σε Μακεδονία και Ήπειρο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, τοπικά στο Αιγαίο έως 8 και ενδεχομένως 9 μποφόρ. Από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική. Από 22 έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο, σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Earth News Radio 105,8.

τότε Ντόγλου. Τώρα ο Σίσκος, ο οποίος κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενδρού Στίβου, καταρρύπτοντας εκ νέου το πανελλήνιο ρεκόρ. Να είστε καλά, παιδιά, να είναι καλά τα παιδιά, να μας γεμίζουν χαρά. Καλημέρα σας.

Καλημέρα σε εσάς που βρίσκεστε στο αυτοκίνητο και κατευθύνεστε προς το λιμάνι του Πειραιά, της Ραφίνας ή του Λαβρίου για να πάρετε το πλοίο για τις διακοπές σας. Η τελευταία αδειούχη του Αυγούστου. Σε εσάς που μας ακούτε καθοδόν για τη δουλειά, δεν είστε και πολλοί. Σε εσάς που μας ακούτε ενώ πίνετε τον καφέ σας και απολαμβάνετε τις διακοπές σας. News Radio 105,8 ακούτε. Ακούτε τις πρωινές διαδρομές. Ο Νίκος Τσιπλάκης ρυθμίζει τους ήχους. Η Γιάννα Αρφάνη και η Λούιζα Μαραβελάκη έχουν τη δημοσιογραφική επιμέλεια. Παραγωγή της εκπομπής. Η βράχη της εκπομπής, για να καταλαβαινόμαστε. Μαρία Γεωργίου η ομιλούσα. Ο Βασίλης Αθαμόπουλος κάνει τις διακοπές του. Κάνει χρήση της θερινής του άδειας. Εσείς στη συντροφιά μας μπορείτε να μπείτε με τα μηνύματά σας, επικοινωνείτε μαζί μας μέσω Viber, αφού πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση Air News Radio. Αν το έχετε κάνει ήδη, είναι εύκολο, θα το δείτε στον κατάλογο των επικοινωνιών. Αν όχι, Air News Radio, δύο λέξεις. Air News, μία, Radio ή άλλη. Καλημέρες, ευχές, φωτογραφίες στείλτε, μας αρέσουν πολύ, μας φτιάχνετε τη διάθεση. Και βεβαίως σχόλια και κριτική για την εκπομπή και την επικαιρότητα. Με το ζόρι. Είναι λίγο δύσκολη η επικαιρότητα. Πέμπτη 13 Αυγούστου, προπαραμονή. Προπαραμονή του 15 Αυγούστου. Η μεγάλη γιορτή του καλοκαιριού. Κάποιοι το αποκαλούν το Πάσχα του καλοκαιριού. Και παρότι έχω ακούσει διάφορα, εμένα μ' αρέσει. Μη σας το πω βέβαια και σας χαλάσω τη μέρα, αλλά να, όταν έρχεται ο 15 Αύγουστος, κάπως το καλοκαίρι μετράει αντίστροφα.

13 Αυγούστου και σαν σήμερα το 1961 οι αρχές της Ανατολικής Γερμανίας αρχίζουν να κατασκευάζουν το τείχος του Βερολίνου. Το τείχος του Έσχους, όπως το κάποιοι το ονόμασαν και το αποκάλεσαν, θα διατηρηθεί ως τις 9 Νοεμβρίου του 1989. Οπότε θα γκρεμιστεί και οι δύο Γερμανίες θα ενοποιηθούν και πάλι. Το 1968 ο Αλέκος Παναγούλης προσπαθεί να ανατινάξει το αυτοκίνητο του δικτάτορα Γιώργου Παπαδόπουλου, αλλά στοχεί και συλλαμβάνεται. Στις 13 Αυγούστου του 1926 γεννιέται ο Κουβανός ηγέτης Φιντέλ Κάστρο.

Και σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα αριστερόχειρων. Καθιερώθηκε το 1992 από το κλαμπ αριστερόχειρων της Μεγάλης Βρετανίας και με τον χρόνο απέκτησε παγκόσμια εμβέλεια. Στόχος ήταν και είναι η ενημέρωση των αριστερόχειρων για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν αλλά και τις δυσκολίες. Σε ένα κόσμο όπως λένε οι αριστερόχειρες, βέβαια τα τελευταία χρόνια έχουν αλλάξει πολλά, που είναι φτιαγμένος για δεξιόχειρες.

0: Ο καιρός σήμερα θέλει πολύ πολύ προσοχή. Από ποια άποψη, οι θερμοκρασίες δεν θα είναι πολύ υψηλές. Δεν τις λες και χαμηλές. Δεν μιλάμε για σαραντάρια, γι' αυτό λέμε δεν θα είναι πολύ υψηλές. Αλλά έχουμε πολύ ισχυρούς ανέμους, θυελώδεις σε κάποιες περιπτώσεις, να πνέουν στα πελάκια. Η μισή χώρα είναι στο κόκκινο, δηλαδή σε πολύ υψηλό κίνδυνο, στην κατηγορία πολύ υψηλού κίνδυνου πυρκαγιάς, και μιλάμε σε ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς, για να κυριολεκτήσουμε, και μιλάμε για τις περιοχές Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα, Κορινθία και Λέσβο. Παρά το ότι πέφτει η θερμοκρασία, μάλιστα το Σαββατοκύριακο θα πέσει κι άλλο και θα είναι σχεδόν φθινοπορεινό, θα τα δούμε όλα αναλυτικά στη συνέχεια με τη μετεωρολόγο του Air News. Παρότι θα έχουμε θερμοκρασίες μεταξύ 34-36 βαθμούς το πολύ η μέγιστη, οι άνεμοι είναι αυτοί που ανησυχούν και θέτουν σε ετοιμότητα τις πυροσβεστικές δυνάμεις και όλους μας. Πάμε γρήγορα παραμένοντας αυτό το θέμα, γιατί και σήμερα και τις επόμενες ημέρες θα μας απασχολεί στον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου της πυροσβεστικής, τον κύριο Γιάννη Αρτοπιό, που έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, για να μας μεταφέρει, να μας πει και για τις περιοχές που είναι στο κόκκινο, αλλά και για άλλες περιοχές που αντιμετωπίζουν υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς. Είναι στο πορτοκαλί, κύριε Αρτοπιέ. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα από το επιχειρησιακό μας κέντρο. Πράγματι έτσι είναι. Υπάρχει σήμερα ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς, είναι δηλαδή μια από τις πιο δύσκολες ημέρες για την πυροσβεστική, για την πολιτική προστασία από πλευράς πυρομετεωρολογικών συνθήκων. Υπάρχουν δύο παράμετροι πάρα πολύ σημαντικές, τις οποίες πρέπει να αναφέρουμε, και αυτές είναι οι ρηπαίοι άνεμοι, οι οποίοι θα πνεύσουν σε όλη τη χώρα μας αυτό το μελτέμ, το οποίο θα φτάσει και τα 9 μποφόρ, σύμφωνα με τις απόψεις των μετεωρολόγων μας και πυρομετεωρολόγων. Επομένως λοιπόν θα έχουμε σε ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 5, δηλαδή το ανώτατο επίπεδο επικινδυνότητας, σε περιοχές όπως είναι η Αττική, η Περιφερειακή, η Αργολίδα, η Λέσβος, η Βιωτία, η Εύβοια, διότι σε αυτές τις περιοχές λοιπόν θα είναι πολύ μεγάλος ο κίνδυνος. Αντιλαμβάνεστε ότι με ρηπαίους ανέμους 7, 8 και 9 μποφόρ, καθώς και πολύ χαμηλή σχετική υγρασία, είναι η δεύτερη παράμετρος η οποία θα υπάρχει δυστυχώς σε αυτή την πολύ δύσκολη κατάσταση. Θέλουμε να αποφύγουμε κάθε έναρξη θερμής εργασίας, κάθε εκτέλεση μάλλον θερμής εργασίας σε όλη τη χώρα. Και θέλουμε να απευθύνουμε ισχυρή έκκληση μέσα από τη συχνότητά σας σε όλους τους συμπολίτες μας που σήμερα δεν θα πρέπει να ανάψουν φωτιά για κανέναν απολύτως λόγο. Να μην πραγματοποιηθεί καμία θερμή εργασία, διότι όπως είπε και εσείς προείπατε, υπάρχουν και αρκετές περιοχές της χώρας, όλη η Δυτική Ελλάδα και η Βόρεια Ελλάδα θα είναι σε πορτοκαλί συναγερμό, δηλαδή σε πολύ υψηλό δίκτυο επικινδυνότητας, και αυτό σημαίνει ότι σχεδόν όλη η χώρα σήμερα θα αντιμετωπίσει δύσκολες συνθήκες από πλευράς της επικινδυνότητας που έχει να κάνει με την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών. Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο εφησυχασμού. Θα καλέσουμε λοιπόν και θα απευθύνουμε πολύ ισχυρή σύσταση σε όλους αυτούς οι οποίοι κάνουν θερμές εργασίες, είτε πρόκειται για τους κατά τα άλλα πολύ συμπαθείς σε εμάς αγρότες, για τους μελισσοκόμους, για ανθρώπους οι οποίοι κάνουν χρήση τροχού, σκέφτονται να κάνουν χρήση τροχού ή ηλεκτροσυγκολήσεις, ακόμη και την απόρριψη τσιγάρων στην Ήπειρο. Σήμερα, ξέρετε, με την πολύ χαμηλή σχετική υγρασία είναι πολύ επικίνδυνο.
0: Πάντα είναι, αλλά σήμερα ένας λόγος παραπάνω, κύριε Αρτοπίε.
1: Την πραγματοποίηση υπαίθριων μπαρμπεκιού, ειδικά σε περιοχές που είναι κοντά στη μίξη του οικιστικού με τον δασικό ιστό. Σήμερα δεν πρέπει να γίνει καμία απολύτως ενέργεια από αυτές που προείπαμε, διότι οι συνθήκες είναι πάρα πολύ δύσκολες και δυστυχώς ευνοούν την εκδήλωση και εξάπλωση πολύ επικίνδυνων δασικών πυρκαγιών. Πίσω από τις παρενέσεις, πίσω από τις συμβουλές, από τις εκκλήσεις στις οποίες απευθύνουμε, υπάρχουν 18.000 πυροσβέστες σε γενική επιφυλακή. Πάνω από 5.000 εθελοντές πολιτικής προστασίας που εκτελούν όλο το προσωπικό, βρίσκεται και αυτή σε επιφυλακή με πολλά υδροφόρα οχήματα, 5.000 εθελοντές του πυροσβεστικού σώματος, εκατοντάδες εργαζόμενοι σε δήμους, σε περιφέρειες, Υπάρχει μια διακλαδικότητα, διαλειτουργικότητα σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση των αγροτοδασικών πυρκαγιών. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας είναι και αυτό σε συναγερμό, σε επίπεδο πρόληψης και υπάρχουν τα ανάλογα κλιμάκια του στρατού, τα οποία μας βοηθούν πάρα πολύ στην αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών. Το λιμενικό, αν χρειαστεί, υπάρχει μια ολόκληρη.
0: Σήμερα είναι η πάντα σε επιφυλακή.
1: Η πάντα σε επιφυλακή μέσα στο ενιαίο συντονιστικό κέντρο διαχείρισης κρίσεων, αυτό το οποίο ζητούσαμε όλα αυτά τα χρόνια, να υπάρχει μια διαλειτουργικότητα και μια κάθετη δομή η οποία θα αντιμετωπίζει και θα προλαμβάνει όσο το δυνατόν περισσότερο την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών.
0: Κύριε Αρτοπία, το απευχόμαστε, αλλά σε περίπτωση που αντιληφθεί κάποιος πυρκαγιά, πού ειδοποιεί, σε ποιο τηλέφωνο, να το θυμίσουμε και αυτό.
1: Σε περίπτωση που αντιληφθούμε πυρκαγιά, είναι δύο τα τηλέφωνα εκτάκτων αναγκών, το ένα το κλασικό, το 199, και φυσικά για όσους δεν το γνωρίζουν υπάρχει και το εισερχόμενο σκέλος του ευρωπαϊκού αριθμού κλίση εκτάκτων αναγκών, το 112. Καλούμε λοιπόν και το 112, και σε αυτά τα δύο τηλέφωνα, δηλαδή 199 και 112, δίνουμε σαφείς πληροφορίες για την τοποθεσία και το ακριβές σημείο που βρισκόμαστε, αλλά και την κατεύθυνση της πυρκαγιάς. Επομένως λοιπόν, πέρα από τα 110 drones τα οποία επιτηρούν νευραλγικούς χώρους σε όλη τη χώρα, η χώρα μας έχει την πρωτοτυπία και έχει βρεθεί στην ευχάριστη θέση να έχει πολλά drones σε όλο τον ελλαδικό χώρο.
0: Και μέχρι τώρα έχουν φανεί πολύ πολύ χρήσιμα, κύριε Αρτοπία.
1: Πολύ χρήσιμα στην άμεση ενίσχυση, εντόπιση και την άμεση απόκριση και αποστολή πυροσβεστικών δυνάμεων σε πολύ στον πολύ κρίσιμο πρώτο χρόνο, διότι αυτό είναι το μεγάλο μυστικό. Πολύ έγκαιρα να πάνε οι δυνάμεις και να εντοπιστεί η θερμή αιστεία, η ενδεχομένως πυρκαγιά, μια μικρή πυρκαγιά, την οποία μπορούμε να αντιμετωπίσουμε εν τη γενέση της. Απομακρυνόμαστε από την περιοχή, αφού δώσουμε τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της τοποθεσίας και του σημείου που βρισκόμαστε. Διευκολύνουμε την πρόσβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων και για τη δική μας ασφάλεια, οπωσδήποτε, αυτό είναι κάτι που πρέπει να ακουστεί, ακολουθούμε πάντα πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων και των δημόσιων αρχών, διότι ακόμη και όταν αποστέλλεται ένα μήνυμα του 112, αφορά την ασφάλεια των κατοίκων μιας περιοχής που ενδέχεται να κατευθυνθεί προς το σημείο που κατοικούν οι πυρκαγιά. Επομένως λοιπόν, ακολουθούμε πιστά τις οδηγίες σήμερα των δημόσιων αρχών και πάνω απ' όλα δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν απολύτως λόγο. Η νομοθεσία, αντιπυρική νομοθεσία, είναι πάρα πολύ αυστηρή και πρέπει να το αναφέρουμε αυτό, ότι από αρχές του χρόνου έχουν συλληφθεί για αμελείς συμπεριφορές ή εκπροθέσεως 285 πολίτες στο σύνολο στα πλαίσια αυτόφορης διαδικασίας, 255 εξ αυτών για αμελείς συμπεριφορές και 30 από πρόθεση. Ωστόσο, είτε από πρόθεση είτε από αμέλεια, το αποτέλεσμα είναι το ίδιο καταστροφικό. Και αυτό θέλουμε να αποφύγουμε. Για μας η μεγαλύτερη επιτυχία είναι να μην χρειαστεί να βεβαιώσουμε κανένα διοικητικό πρόστιμο από το 696 που έχουν ήδη βεβαιωθεί και πάνω από 1 εκατομμύριο βεβαίωση διοικητικών προστήμων. Για μας η μεγαλύτερη επιτυχία να μην βεβαιώσουμε κανένα διοικητικό πρόστιμο και να μην χρειαστεί να προβούμε σε κανένα είδους σύλληψη. Επομένως λοιπόν, προσέχουμε πάρα πολύ, ιδιαίτερο σήμερα και αφού, όπως είπατε πολύ σωστά, και για το επόμενο 48ωρο, δηλαδή και αύριο οι συνθήκες θα είναι πολύ δύσκολες. Και θα εκδοθεί ο χάρτης πολιτικής προστασίας. Αυτός είναι ο σύμβουλός μας. Κάθε μέρα συμβουλευόμαστε το χάρτη πολιτικής προστασίας που από την προηγούμενη μέρα εκδίδεται για την επόμενη. Εάν τηρήσουμε απλούς κανόνες πυρασφάλειας, θα είμαστε, πιστεύω, σε καλό επίπεδο. Δεν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε καμία έναρξη δασικών πυρκαγιών σήμερα από αμέλεια.
0: Μακάρι, μακάρι, κύριε Αρτοπία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, όλα καλά ευχόμαστε να πάνε σήμερα. Καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, το νου σας και το νου μας. Μιλούσαμε με τον κύριο Γιάννη Αρτοπιό, τον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου της πυροσβεστικής. Ούτε καύση αγρών, ούτε κάπνισμα, δεν γίνεται σήμερα κάπνισμα στα μελίσια, ούτε το αναμένο τσιγάρο δεν το συζητάμε, ούτε συσκευές συγκόλησης, ούτε δισκοπρίωνα. Τα ξεχνάμε. Για σήμερα τα ξεχνάμε αυτά.

0: στον οικοψωμιάτη που μας ήρθε στη ρυθμίση των ήχων. Οι θυελώδεις άνεμοι λοιπόν που πνέουν σήμερα και αύριο και η επιφυλακή των πυροσβεστικών δυνάμεων και όλων μας. Η ενέργεια από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η πολιτική αντιπαράθεση η οποία καλά κρατεί. Και έτσι βρισκόμαστε λίγες μέρες πριν, δύο ημέρες πριν το 15 Αύγουστο. Τα στενά του Ορμούζ και πάλι και πάλι και πάλι. Η τελευταία αδιούχη του Αυγούστου. Αυτά είναι η χθεσινή ολική έκλειψη του ηλίου ορατή από την Ισπανία, από τη Βόρεια Ευρώπη. Θα το δούμε πολύ στα θέματα, στα πρώτα σελίδα των εφημερίδων το θέμα, γιατί καταλαβαίνετε ότι μπορέσαμε να το απολαύσουμε όσοι μπήκαμε στο συγκεκριμένο σε site, όσοι μπορέσαμε να δούμε τις φωτογραφίες. Αυτά είναι, εν πάση περιπτώσει, τα βασικά θέματα της επικαιρότητας σήμερα. Και μια και μιλήσαμε για τους τελευταίους αδιούχους του Αυγούστου, οι οποίοι φεύγουν ουσιαστικά σήμερα και αύριο, τι θα λέγατε να πάμε μέχρι το λιμάνι του Πειραιά? Εκεί βρίσκεται ο Ηλίας Κούκος, όχι από χθες, ξανά πήγε σήμερα για να καλύψει το ρεπορτάζ. Ηλία, καλή σου ημέρα.
1: Καλημέρα Μαρία, καλημέρα στους ακροάτρες και στους ακροατές μας.
0: Τι έχουμε σήμερα? Έχουμε αρκετούς να φεύγουν, οι τελευταίοι αδιούχοι ουσιαστικά.
1: Έχουμε, θα μπορούσαμε να πούμε. Από τα τελευταία κύματα, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, με αυξημένες πληρότητες αναχωρούν τα πλοία από το λιμάνι του Πειραιά. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα πρωινά για Κυκλάδες είχαν πληρότητα πάνω από το 95%. Βέβαια, καταλαβαίνεις, δεν είναι πολύ ψηλή όντως. Καταλαβαίνεις ότι δημοφιλέστεροι προορισμοί Κυκλάδες και φυσικά Τίνος και πολύ ψηλά και Πάρος. Και σαν προορισμοί, αλλά και λόγω
0: της γιορτής της Παναγίας, λόγω της Παναγίας, βέβαια. Η εκατονταπλιανή στην Πάρο, η Παναγία της Τίνου.
1: Βέβαια, έχει αυξημένη ζήτηση και γι' αυτό τον λόγο. Να σου πω ότι για σήμερα έχουν προγραμματιστεί για τα νησιά του Αιγαίου από τον Πειραιά 24 απόπλοι πλοίων, για τα νησιά του Αργοσαρονικού 22 απόπλοι των συμβατικών και πλοίων, δηλαδή οχήματα αγωγά κτλ. Και 33 δρομολόγια με τα υδροπτέρια, για τα δελφίνια και τα ταχύπλοα. Από τη Ραφίνα 15 απόπλοι πλοίων και από το Λαύριο 9 απόπλοι πλοίων. Ενώ εχθές και από τα τρία λιμάνια της Αττικής αναχώρησαν 38.439 άτομα, Μαρία.
0: Καθόλου μικρός αριθμός, γιατί και όσες επιχειρήσεις είχαν μείνει ανοιχτές αυτές τις ημέρες, λόγω της γιορτής της Παναγίας του Σαββατοκύριακο που έχουμε, κλείνουν. Λίγο ημέρο κλείσιμο, αλλά και οι εργαζόμενοι τώρα είναι η ευκαιρία να πάρουν την άδειά τους.
1: Ναι, τώρα.
0: Και γι' αυτό έχουμε αυτές.
1: Με όσους συνομιλήσαμε, πηγαίνουν από 4 μέρες και πάνω για διακοπές. Είναι γνωστό και στατιστικά αλλά και ορατό διαγυμνού οφθαλμού ότι η εβδομάδα αυτή στα αστικά κέντρα είναι η εβδομάδα όπου λείπουν οι περισσότεροι, αν μπορούμε να το πούμε.
0: Έτσι είναι.
1: Να
0: έτσι
1: το
0: είναι.
1: Πούμε,
0: άδειασε η Αθήνα. Έτσι.
1: Ναι. Όσο μπορεί να αδειάσει βέβαια μια.
0: Ναι, μια πόλη 4,5 εκατομμυρίων.
1: Ναι, μεγάλη πόλη, ναι.
0: Σωστά.
1: Και τα κουνάει βέβαια λίγο μέσα. Έχει δροσερό.
0: Δεν είχαμε προβλήματα όμως, δεν έχουμε απαγορευτικά.
1: Όχι, δεν έχουμε, αλλά θα κουνάει λίγο, ναι. Έτσι εκτιμώ τώρα ο στεριανός από το λιμάνι και με αυτά που ρωτάω τέλος πάντων.
0: Ναι, ναι. Καλό ταξίδι να έχουν οι άνθρωποι, να περάσουν καλά τις διακοπές τους. Ηλία μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή μέρα, καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Τίτλους ειδήσεων θα ακούσουμε και αμέσως μετά θα έχουμε και αναλυτική ενημέρωση για τον καιρό, όχι μόνο σήμερα και το τριήμερο που έχουμε μπροστά μας.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα στο Κόκκινο, η Αττική και άλλες 5 περιοχές. Έκκληση στους πολίτες να δείξουν τη μέγιστη δυνατή προσοχή, απίφθινο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Κορυφώνεται η έξοδος του 15 Αυγούστου στο Κόκκινο, τα λιμάνια από την αυξημένη κίνηση των αδειούχων, έκτακτα μέτρα της τροχέας και στις εθνικές οδούς. Οικονομική πίεση και όχι νέα στρατιωτική επιχείρηση επιλέγει απέναντι στο Ιράν ο Αμερικανός Πρόεδρος και δηλώνει στο Άξιος ότι η Ουάσιγκτον κρατά χαμηλούς τόνους απέναντι στην Τεχεράνη. Αγώνας δρόμου για τον εντοπισμό επιζώντων στα ερείπια στην Κολομβία. Κήρυξη κατάστασης οικονομικής έκτακτης ανάγκης. Οι διμερείς στρατηγικές σχέσεις και ο ρόλος της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο συζητήθηκαν σε χθεσινή τηλεφωνική επικοινωνία των Υπουργών Εξωτερικών Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας. Νέα επιχείρηση διάσωση τη νύχτα 87 μεταναστών νότια της Κρήτης, στους 327 οι διασωθέντες. Νέο ρωσικό πλήγμα τα ξημερώματα στην Οδυσσό, ζημιές και πυρκαγιά στο λιμάνι του Ισμαήλ. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

εδώ είμαστε. Ed News Radio 105,8. Πρωινές διαδρομές. Ο Νίκος Ψωμιάδης ρυθμίζει τους ήχους. Γιάννα Αρφάνη, Λουίζα Μαραβελάκη, στη δημοσιογραφική επιμέλεια παραγωγή της εκπομπής. Και εσείς στη συντροφιά μας με τα μηνύματά σας. Άντε, στείλτε κι άλλα. Μέσω Viber επικοινωνείτε μαζί μας. Αφού πληκτρολογήσετε Ed News Radio. Δύο λέξεις. Ed News, μία, Radio ή άλλη. Μιλάμε και σε όλη τη διάρκεια της ημέρας θα μιλάμε για αυτό, για την επιφυλακή στην οποία είναι οι πυροσβεστικές δυνάμεις, για το πόσο προσεκτικοί πρέπει να είμαστε όλοι μας, γιατί σήμερα έχουμε ισχυρούς, ισχυρότατους ανέμους να πνέουν, γιατί η μισή και παραπάνω από τη μισή χώρα βρίσκεται σε κατάσταση απόλυτης ετοιμότητας για τον κίνδυνο πυρκαγιάς. Πέντε περιοχές της χώρας, περιφέρειες της χώρας βρίσκονται στο κόκκινο, δηλαδή στον πολύ, στον υψηλότερο, στην διαβάθμιση που υπάρχει, στην υψηλότερη διαβάθμιση για τον κίνδυνο πυρκαγιάς. Η υπόλοιπη όμως σε πορτοκαλί, που σημαίνει πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς. Και αυτά που ακούτε να λέμε τα κόκκινα και τα πορτοκαλί είναι το πώς ο χάρτης της Ελλάδας χρωματίζεται ανάλογα με τον κίνδυνο πυρκαγιάς. Κόκκινο λοιπόν είναι ο υψηλότερος κίνδυνος, αλλά και πορτοκαλί είναι πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς. Και στη συνέχεια θα αναφερθούμε αναλυτικά και πάλι στις περιοχές που βρίσκονται και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Αλλά σε όλη αυτή τη συζήτηση για τους διελώδεις ανέμους και σε συνέχεια αυτών που αγαπούν να μισούν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, έχει και το καλό του να πνέουν ισχυροί άνεμοι. Ποιο είναι αυτό το καλό? Ότι σήμερα η χώρα μας έχει μία από τις χαμηλότερες τιμές χοντρικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό το καλό, ότι σήμερα η χώρα

0: Διαμορφώνεται δηλαδή στο, μιλάμε με πάντα σε σχέση με, τη, με το πόσο αγοράζουν ενέργεια οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Στα 95,81 ευρώ ανά μεγαβατόρα, μην μου πείτε αυτή δεν είναι τιμή, ενώ στην πλειονότητα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης κυμαίνεται σήμερα πάνω από 140 ευρώ. Ενδεικτικά σήμερα οι τιμές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία είναι 138,29 και 163,54 στην Αυστρία. Στην Ουγγαρία είναι 163,69, στη Γερμανία 147,7. Έχει και τα καλά της λοιπόν, έχει και τα καλά της. Έχουν τα καλά τους οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, μάλλον μόνο καλά έχουν, αλλά είναι μια μεγάλη συζήτηση την οποία την κάνουμε και την ξανακάνουμε και θα την ξανακάνουμε στο μέλλον. Σας είπαμε όμως ότι θα έχουμε αναλυτική, μετά τους τίτλους των ειδήσεων, αναλυτική πρόβλεψη για τον καιρό, όχι μόνο σήμερα, αλλά και Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο που έχουμε μπροστά μας. Πάμε λοιπόν στην Όλγα Παπαυγούλη, τη μετεωρολόγο του Earth News. Την έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Δεν έχω τόσο ευχάριστα νέα όμως, γιατί σήμερα αλλάζει η εικόνα του καιρού. Καθώς
0: ενισχύει. Ναι, τα ευχάριστα έρχονται από τις τιμές της ενέργειας. Στον καιρό και σε σχέση με τους ανέμους, όχι μόνο ευχάριστα, δεν είναι, πολύ πολύ προσοχή χρειάζεται.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, το βόρειο-βορειοανατολικό ρεύμα αρχίζει και ενισχύεται περαιτέρω από σήμερα και θα διατηρηθεί έτσι με πολύ ισχυρές έως θυελλώδεις εντάσεις μέχρι περίπου και το Σάββατο. Παράλληλα, περνάμε και σε σταδιακή υποχώρηση της θερμοκρασίας. Σήμερα, λοιπόν, έχουμε αγγίξει ήδη έχουμε ξεπεράσει σε ρηπές για την ακρίβεια τα 110 χιλιόμετρα ανά ώρα εκεί προς την Παξιμάδα Καρέστη, δηλαδή νότια της Εύβοιας. Γενικά, εκεί θα είναι οι πιο ισχυρές εντάσεις και το πρωί εκεί η μέση ένταση του ανέμου έφτασε κοντά στα 9 μποφόρ. Ναι. Όμως, ένα μεγάλο γεωγραφικό εύρος από το βόρειο Αιγαίο μέχρι και τη θάλασσα των Κυθύρων σήμερα θα είμαστε με εντάσεις έως 7 με 8 μποφόρ. Καταλαβαίνουμε λοιπόν πόσο δύσκολες γίνονται οι συνθήκες. Δεν επηρεάζεται μόνο το Αιγαίο από αυτούς τους ενισχυμένους ανέμους, επηρεάζονται πλέον και τα ηπειρωτικά τμήματα, ιδιαίτερα τα ανατολικά και τα νότια, με έμφαση εκεί το νότιο κομμάτι της Εύβοιας, στην Ανατολική Αττική, που και εκεί σήμερα θα είμαστε 7 και όσο πάμε προς το νότιο Βοϊκό κόλπο ακόμα και 8 μποφόρ. Και φυσικά και μέσα και το εσωτερικό της χώρας, γι' αυτό έχουμε δει και στο χάρτη της επικινδυνότητας πώς έχουν πληθύνει αυτά τα χρώματα στο κίτρινο και στο 4. Ναι, υψηλό και πολύ υψηλό κινδύνο. Ακριβώς επειδή πλέον επηρεάζεται και το εσωτερικό της χώρας. Να πούμε ότι γενικότερα είπαμε θα φτάσουμε και τα 9 μποφόρ εκεί προς το στενό του Καφυρέα. Θα αρχίσει και μια μικρή πτώση της θερμοκρασίας σήμερα στα ανατολικά και στα βορειοανατολικά όμως, όπου δεν θα ξεπεράσουμε τους 35 βαθμούς Κελσίου. Αντίθετα, θα επιμείνει η ζέστη στη δυτική χώρα, όπου ιδιαίτερα προς την Πελοπόννησο θα αγγίξουμε τοπικά και τους 38 βαθμούς. Έτσι λοιπόν είμαστε στην κατηγορία 5. Ιδιαίτερα προς την Αττική, Εύβοια, στο νότιο και κεντρικό της τμήμα, στη Βιωτία, Αργολίδα, Κορινθία και Λέσβο. Φυσικά, όπως είπαμε, στις περισσότερες περιοχές στη χώρα μας είμαστε μεταξύ στην κατηγορία 3 και 4. Ακριβώς επειδή ενισχύονται πλέον και άνεμοι και στο εσωτερικό της χώρας, ιδιαίτερα και προς τη Δυτική Ελλάδα.
0: Τώρα, για αύριο και το Σάββατο και την Κυριακή, αύριο θα παραμένουν επιμένουν οι άνεμοι, πέφτει η θερμοκρασία.
1: Ακριβώς, αύριο είναι ακόμα πιο δύσκολη ημέρα. Από το ύψος της Θράκης μέχρι και την Κρήτη θα βλέπουμε 8 μποφόρ τοπικά, φυσικά και 9 ειδικά προς το στενό του Καφυρία και στο νότιο Κρητικό Πέλαγος. Ενισχύονται ακόμα περισσότερο λίγο και μέσα στο εσωτερικό της χώρας, επομένως αύριο θεωρώ ότι θα είναι ακόμα χειρότερη ημέρα και θα πέσει η θερμοκρασία. Στα ανατολικά δεν θα ξεπερνάμε τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στα δυτικά θα είμαστε κοντά στους 34 με 36. Το Σάββατο τώρα θα είναι ιδιαίτερα δροσερός ο 15 Αύγουστο. Δηλαδή, φανταστείτε το βράδυ σε ορεινά τμήματα και ειδικά στα ανατολικά και στο Αιγαίο θα έχει ψύχρα. Μιλάμε για μέγιστες που δεν θα ξεπερνούν τους 30 βαθμούς Κελσίου στα ανατολικά και ακόμα πιο χαμηλά σε μερικές περιοχές. Δηλαδή, κοντά στους 28 με 29 θα είμαστε.
0: Δροσερά πολύ.
1: Ναι, θα είναι αρκετό δροσερό περιβάλλον και στα δυτικά θα είμαστε κοντά στους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα παραμείνουν θυελλώδεις, βέβαια θα έχουν μια μικρή εξασθένιση μέσα στην ημέρα, ιδιαίτερα όσο πάμε προς το βράδυ. Ωστόσο, θα είμαστε κοντά στα 7 με 8 μποφόρ, πιθανώς το Καβοντέρο 9 μποφόρ, όμως στις πρωινές ώρες του Σαββάτου. Επομένως, καταλαβαίνουμε.
0: Ναι. Είναι εντυπωσιακό. Γνωρίζαμε για το μελτέμι ότι το βράδυ, τις βραδινές ώρες, έπεφτε πολύ η ένταση. Αυτά τα μελτέμια δεν πέφτουν. Και των προηγούμενων ημερών. Δεν πέφτει η ένταση τους πολύ το βράδυ. Πέφτει λίγο. Φυσάει και το βράδυ, δηλαδή.
1: Ισχύει αυτό και ιδιαίτερα στο

0: ξεκίνημά του έχουν αυτό το χαρακτηριστικό τα μελτέμια, αλλά και αυτέ οι μέρε δεν εξυπηρετούν τόσο σημαντικά, ιδιαίτερα τώρα που έχουν ενισχυθεί και περαιτέρω, ειδικά αυτέ τι ημέρε. Δεν πέφτουν αρκετά το βράδυ. Είναι το λεγόμενο πολλωμένο μελτέμιο, όπω λέγεται, που είναι ισχυρό καθύψο και γενικότερα είναι και επίμονο.
1: Και απολωμένο και πεισματάρικο. Ναι, τα καλά νέα, συγγνώμη.
0: Τα καλά νέα ότι θα ξεσθενήσουν προς την Κυριακή. Θα είμαστε κοντά στα 6 με 7 μποφόρ και μόνο πλέον στο στενό του Καφύρα θα είμαστε 8. Και η ολική και ουσιαστική εξωσθένηση θα έρθει την Δευτέρα, που θα αρχίσει πλέον να ανεβαίνει και η θερμοκρασία. Αλλά πριν να ολοκληρώσω, να πω ότι θα έχουμε και τοπικά ισχυρές καταιγίδες. Ιδιαίτερα την Παρασκευή στα βόρεια ορεινά τμήματα Ήπειρο, Θεσσαλία και Μακεδονία, όπου θα συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις και από μπουρίνια. Επομένως, μια μικρή υπομονή, θα βελτιωθεί ο καιρός.
1: Από Δευτέρα επιστρέφουμε. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα, καλή συνέχεια.

Η Μαργαρίτα μου στέλνει ένα μήνυμα και αναφέρεται σε μια μεγάλη, πολύ γνωστή εταιρεία παραγωγής αυτοκινήτων, η οποία επιχορηγεί την αγορά πυροσβεστικών ντρόουν στην Κορέα και λέει να το καλό παράδειγμα. Καλημέρα Μαργαρίτα. Η Έλενα στέλνει τις καλημέρες της από το καταπράσινο Ποσίδι της Χαλκιδικής. Η Ελένη Παπαβασιλείου, ο Κώστας, ο οποίος μας θυμίζει ότι σαν σήμερα το 2004, έχεις δίκιο, καλά κάνεις και μας το θυμίζεις Κώστα, είχαμε την έναρξη, την εμβληματική, την αποκαλή, και έτσι ήταν, έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας. Τι ωραία που ήταν το 2004. Όχι, ήταν τρομερές οι τελετές έναρξης και λήξης. Δημήτρης Παπαϊωάννου είχε μεγαλουργήσει. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο από τον Τύρναβο. Μας στέλνει από την πιάτσα τον ταξί στον Τύρναβο. Μας στέλνει το μήνυμά του. Καλημέρα στην Ευγενία την Κόκα, όπως πάντα με το μήνυμά της. Πριν μπούμε στο στούντιο, μας περιμένει το μήνυμα της Ευγενίας. Καλημέρα και στον Αλέξη, ο οποίος τι αναφέρει. Αναφέρεται σε κάποιες έρευνες και σε κάποια πρωτοσέλιδα, τις προηγούμενες μέρες τα είδαμε, σύμφωνα με τα οποία ένα στους δύο Έλληνες δεν έχουν τη δυνατότητα να πάνε ούτε μια εβδομάδα διακοπές. Πάντως, επειδή το βλέπουμε και σε έρευνες και βλέπω και σε πολιτικούς να το αναπαράγουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στις στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης, αν ισχύει αυτό, τότε αυτό που συμβαίνει στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη αυτές τις μέρες τι ακριβώς είναι? Εκτός αν θεωρήσουμε ότι κάποιοι κρύβονται στα σπίτια τους. Προφανώς κάποιοι έχουν πάει διακοπές, προφανώς κάποιοι επειδή δεν τους αφήνει ακρίβεια, δεν έχουν πάει σε δημοφιλείς προορισμούς, έχουν πάει στο εξοχικό τους, έχουν πάει στο χωριό. Διακοπές είναι και αυτές. Όχι πως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει ακρίβεια, γιατί υπάρχει. Όχι αυτό πως δεν σημαίνει ότι αυτοί που πάνε διακοπές είναι πλούσιοι, είναι ευκατάστατοι, γιατί δεν είναι. Αλλά για να είμαστε ακριβείς, δεν ξέρω πως γίνεται το ερώτημα σε αυτές τις μετρήσεις, δεν ξέρω πως βγαίνει η απάντηση, αλλά υπάρχει ένα θέμα ως προς το αποτέλεσμα. Ναι.

να αφήσουμε κατά μέρους τα θέματα και να πάμε στο πρωτοσέλιδο των εφημερίδων, στις οποίες βλέπουμε καταπληκτικές φωτογραφίες από τη χθεσινή ολική έκπληξη. Έκλειψη. Και όχι έκπληξη του ηλίου, αλλά και πολλά άλλα θέματα. Αλλά να ξεκινήσουμε από την Καθημερινή. Μια καταπληκτική φωτογραφία στο πρωτοσέλιδο. Η Ευρώπη μαγεύτηκε από την ολική έκλειψη ηλίου. Αυτός είναι ο τίτλος. Άλλα θέματα. Φθηνές παραβιάσεις, ακριβές αναχαιτήσεις. Βαρύ το κόστος πτήσης των ελληνικών F-16 έναντι των τουρκικών UAV. Στα πρώτα θέματα. Στη σύνταξη με πλασματικά αιτία ασφάλισης. Τους όρους αναγνώρισης διευκρινίζω εύκα. Και ακόμη, αγώνας δρόμου για τη θωράκιση Δυτικής Αττικής και Βιωτίας αντιπλημμυρικά έργα. Ορόσημο η 15η Σεπτεμβρίου. Στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής και σε αρκετά ακόμη πρωτοσέλιδα, η είδηση που σας αναφέραμε για τη φθηνή τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας σήμερα που προέρχεται από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ο τίτλος: φθηνότερο ρεύμα έφεραν τα μελτέμια. Φόρτισαν τα αιωλικά πάρκα στην Ελλάδα. Εφημερίδα Τα Νέα, κληρονομιές χωρίς χρέη και φόρο. Πρώτο θέμα. Δεύτερο θέμα, απαραίτητος ο έλεγχος της ποσότητας πράσινο φως στα φρούτα για τους διαβητικούς. Τρίτο θέμα, ένας Έλληνας στην Ισπανία, πώς έζησα την έκλειψη. Καταπληκτική φωτογραφία και στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Τα Νέα από τη χθεσινή έκλειψη ηλίου. Εφημερίδα Απογευματινή, όπου φύγει για τη σύνταξη ο τίτλος. Ανησυχία και για πιθανή αύξηση των ορίων ηλικίας, πάνω από 120.000 αιτήσεις το επτάμηνο, πρόβλεψη για 220.000 έως το τέλος του έτους. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Δεύτερο θέμα, φωτογραφία από τη χθεσινή έκλειψη, μαγική την αποκαλεί, έκλειψη ηλίου. Δελήριο για τη μαγική έκλειψη ηλίου στην Ευρώπη, ο τίτλος. Και ακόμη, τραγωδία στην Κίμολο, πράγματι. Πρόκειται για τραγωδία, ορολογιακές βόμβες, οι παλιοί πίνακες και οι θερμοσύφωνες. Ένα παιδί 17 ετών έχασε τη ζωή του από ηλεκτροπληξία, πήγε να κάνει μπάνιο, μόλις άγγιξε το τηλέφωνο, όπως συνηθίζουμε να το λέμε, υπέστη ηλεκτροπληξία. Και ένα ακόμη θέμα ενδιαφέρον, παράρτημα προς μίμηση, όχι παράδειγμα, παράρτημα προς μίμηση. Μάχη για μια θέση στην ιατρική του ΕΚΠΑ στην Κύπρο. Εφημερίδα των Συντακτών. Οι δίκες που τρομάζουν το Μαξίμου. Σκάνδαλο ΠΚΠ, υποκλοπών και μπάζωμα τεμπών. Αυτές είναι οι δίκες που τρομάζουν το Μαξίμου. Ο τίτλος από την εφημερίδα των Συντακτών. Και ακόμη, ασημένιος ο σύσκος του Ευρωπαϊκού Κολύμβησης με πανελλήνιο ρεκόρ. Αλέξης Τσίπρας, άνοιγμα προς τη μεσαία τάξη μέσω φορολογικής πολιτικής. Ριζοσπάστης. Μισθή στον πάτο για τα κέρδη και την ανταγωνιστικότητα των ομίλων. Το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Δεύτερο θέμα, σχέδια για στρατόπεδα απέλαση μεταναστών σε Ουγκάντα και Ρουάντα. Ελεύθερος τύπος. Αυξήστε 367 ευρώ σε συντάξεις χειρίας. Πρώτο θέμα. Αναγνώριση χρησικτησία σε ακίνητα αγνώστου ιδιοκτήτη. Τι προβλέπει ο νέος νόμος του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Νέες ακοστολόγητες υποσχέσεις από τον Αλέξη Τσίπρα. Τρίτο θέμα της εφημερίδας. Και βεβαίως φωτογραφία και εδώ και σε αυτό το πρωτοσέλιδο από τη χθεσινή έκλειψη ηλίου. Μάγεψε την Ευρώπη η ολική έκλειψη ηλίου. Εκατομμύρια πολίτες παρακολούθησαν το εντυπωσιακό φαινόμενο. Δημοκρατία. Ο Μητσοτάκης απτόητος. Μεγάλο φιάσκο με το καλημέρα των 72 δόσεων. Ύποπτο χάος με ελλείψεις πινακίδων για δεκάδες χιλιάδες αυτοκίνητα. Κόβουν τα μετρητά και αποτελειώνουν την επαρχία. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας Δημοκρατία. Εφημερίδα Κόντρα. Δοκιμάζονται οι αντοχές του ασφαλιστικού συστήματος. Η φημολογία για αύξηση των ορίων ηλικίας προκαλεί κύμα φυγής. Ακόμη από την Κόντρα, μετά τις επιθέσεις κατά του σκιώδου στόλου, ο Πούτιν απειλεί με κατασχέσεις ευρωπαϊκών πλοίων ως αντίπινα και ολική έκλειψη ηλίου, σχετική φωτογραφία.
Εφημερίδα Ποντίκη, εβδομαδιαία, κυκλοφορεί κάθε Πέμπτη. Σφαγή μνηστήρων για την Πινελόπη. Οι τρεις διμέτωπες συγκρούσεις, η τακτική Μητσοτάκη και το κακό σενάριο της ισοπαλίας. Η προειδοποίηση του Μακιαβέλη, ο πόλεμος αρχίζει όταν θες, αλλά δεν τελειώνει όταν θες. Εφημερίδα Εστία, η Ισλαμική Συμμαχία διευρύνεται και αποσπάται από τη Δύση. Εφημερίδα Μανιφέστο, φωτογραφία του Αλέξη Τσίπρα και του Νίκου Ανδρουλάκη, ο πόλεμος των Ροουζ, εμφύλιος αυριανιστών ελασιτών για συμφέροντα και ολιγαρχία. Μάλιστα.

Να πω καλημέρα και στη Σοφία. Καλημέρα. Δυστυχώς δεν έχω χωριό. Έτσι έχω να κάνω διακοπές πάνω από 12 χρόνια και εγώ, Σοφία μου, δεν έχω χωριό. Μάλλον έχω, αλλά δεν μπορώ να πάω και να κάνω διακοπές έτσι όπως θέλω. Air News Radio πληκτρολογείται στο Viber και στέλνετε τα μηνύματά σας, δύο λέξεις. Air News το ένα, Radio το άλλο. Καλημέρες, ευχές, φωτογραφίες, σχόλια.

0: ξέρετε ότι δεν μας αρέσει να σας τρομάζουμε, δεν μας αρέσει να σας πανικοβάλλουμε. Μας αρέσει πάντα όμως όταν χρειάζεται να αναφερόμαστε στα θέματα χωρίς υψηλούς τόνους. Και τι θέλω να πω τώρα, και γι' αυτό γίνεται αυτός ο πρόλογος. Θα διαβάσα τις προηγούμενες ημέρες τα ρεπορτάζ για τα κουνούπια, για τον ιό του Δυτικού Νείλου, για τα περισσότερα κρούσματα που έχουμε φέτος. Έχουμε και περισσότερα κουνούπια. Εκτός από τις ιατρικές συμβουλές, υπάρχει και ένα σκέλος που έχει να κάνει με την προετοιμασία, με τους ψεκασμούς που γίνεται για να έχουμε λιγότερα κουνούπια. Λοιπόν, εμείς θα πάμε στην περιφέρεια, λοιπόν, στην περιφέρεια Αττικής. Θα μιλήσουμε με τον εκπρόσωπο τύπου, τον κύριο Κώστα Ζόμπο, για να μας πει τι έχει κάνει η περιφέρεια για αυτό το θέμα. Φέτος είναι μια ιδιαίτερη χρονιά με περισσότερα κρούσματα και περισσότερα κουνούπια. Κύριε εκπρόσωπε, κύριε Ζόμπο, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα και ευχαριστούμε για τη φιλοξενία.
0: Εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή. Τι έκανε, έχει κάνει κάτι η περιφέρεια, σκέφτεται να κάνει?
1: Κοιτάξτε, το βασικό που πρέπει να γνωρίζουν όλοι οι ακροατές είναι ότι η περιφέρεια Αττικής βρίσκεται σε αυξημένη φυλακή και ήδη έχει ενισχύσει σημαντικά το πρόγραμμα καταπολέμησης των κουνουπιών. Να σας πω ότι ενδεικτικά φέτος, με εντολή του Περιφερειάρχη Αττικής του Νίκου του Χαρδαλιά, έχουν αυξηθεί κατά περίπου 30% οι παρεμβάσεις, τόσο από το έδαφος όσο και από αέρος. Παρακολουθούμε συνεχώς την κατάσταση σε συνεργασία με τον Μπενάκιο και το Παθολογικό Ινστιτούτο, και όπου χρειάζεται, στοχευμένα γίνονται ψεκασμοί. Σε αυτό το σημείο είναι πάρα πολύ σημαντικό να γνωρίζει ο κόσμος ότι οι ψεκασμοί δεν γίνονται όπου κάποιος από εμάς στην περιφέρεια Αττικής κρίνει, αλλά υπάρχει η συνεργασία με τον Βενάκιο Φυτοπαθολογικό Κέντρο, υπάρχει συστηματική παρατήρηση.
0: Όπου έχουμε δηλαδή περισσότερα, όπου έχουμε εστίες, που έχουμε περισσότερα έντομα, εκεί γίνονται.
1: Αυτό είναι στο δεύτερη φάση. Η πρώτη φάση που είναι η πρόληψη, γιατί με αυτό είναι που μας ενδιαφέρει, γίνονται συνεχώς δειγματοληψίες. Παρακολουθούμε τι είδη κουνουπίων υπάρχουν σε ποιες περιοχές και ανάλογα με τους πληθυσμούς που εμφανίζονται εκεί, γίνονται οι ψεκασμοί προληπτικά.
0: Στην περίπτωση τώρα που εμφανιστεί, φαντάζομαι
1: έχουν γίνει κανονικά από τις αρχές του, από πριν το καλοκαίρι, σταδιακά, όπου προβλέπεται και όπως γίνεται κάθε χρόνο. Φέτος ειδικά υπήρχαν κάποια αύξηση κρουσμάτων. Έτσι, ενδεικτικά, να σας πω ότι στην Ανατολική Αττική, ενώ ήταν να γίνουν 58 ψεκασμοί, έχουν γίνει 78 ψεκασμοί ήδη.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε υπάρχει μια αύξηση συνολικά. Δεν υπάρχει προφανώς λόγος πανικού στον κόσμο. Ούτως ή άλλως η προσπάθεια αυτή που γίνεται είναι εξαιρετικά συντονισμένη. Αν υπάρξει κάτι περαιτέρω και χρήζει κάποιες ανακοίνωσες, θα είμαστε εδώ να το συζητήσουμε ξανά. Ναι. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Και ένα ακόμα σημαντικό που πρέπει να γνωρίζει ο κόσμος είναι ότι η περιφέρεια Αττικής έχει ως κύριο πεδίο παρέμβασης. Δηλαδή εκεί που εμείς παρεμβαίνουμε είναι κυρίως στο φυσικό και στο περιαστικό περιβάλλον, δηλαδή κυρίως σε ρέματα, σε υγροτοπικές περιοχές και σε άλλες αντίστοιχες εστίες. Μέσα στον αστικό ιστό, δηλαδή μέσα στις πόλεις, υπάρχουν αντίστοιχα προγράμματα κουνουπιών από τους Δήμους. Προφανώς σε συνεργασία Δήμη και Περιφέρεια.
0: Αυτό ήθελα να ρωτήσω, συνεργασία φαντάζομαι.
1: Ακριβώς, και με τον ΕΟΔΗ και με τον Μπενάκη που σας είπα και προηγουμένως, και όλο αυτό λοιπόν το πλέγμα των δράσεων καλύπτει και τις αστικές και τις περιαστικές περιοχές, στα σημεία που αποδεικνύουν και αναδεικνύουν ουσιαστικά οι μετρήσεις της δειγματοληψίας.
0: Μάλιστα. Δεν έχουμε καλή ποιότητα ήχου. Φαντάζομαι τώρα να σας ακούω καλύτερα κάτι γίνεται. Όταν λέτε παρεμβάσεις από εδάφους, τι εννοείτε? Όχι, δεν τον έχουμε τον κύριο Ζόμπο στην τηλεφωνική μας γραμμή, γι' αυτό ακούσαμε έτσι αυτό τον περίεργο ήχο. Μας είπε πάντως ότι έχουν γίνει προληπτικοί ψεκασμοί. Τώρα θα μου πει κάποιος τι θέμα συζητάμε πρωί-πρωί, τι θα ακούσουμε. Και σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση έχουν γίνει και οι παρεμβάσεις που χρειάζονται. Καλό είναι να

πιο πολύ από συνήθεια ρίχνω μια ματιά στην, στην κίνηση, γιατί όταν επιστρέψουμε όλοι κανονικά είναι η ώρα που έχουμε την περισσότερη κίνηση στους δρόμους. Όχι, τίποτα. Μη σας χαλάσω την εικόνα που θα είχατε. Μόνο στο λιμάνι του Πειραιά έχουμε αυξημένη κίνηση, γιατί είναι η ώρα που φεύγουν τα πλοία. Τίποτα. Τελευταίο ειδήσεων θα ακούσουμε. Σε λίγα λεπτά θα είμαστε κοντά σας. Μείνετε συντονισμένοι στο News Radio.

0: ΕΡΤ Ρόδου 92,7 και 93,1 στα FM.
1: Σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Χριστίνα Μέγα. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω σοβαρού κινδύνου ρύπανσης από την υπερφόρτιση του βιολογικού καθαρισμού στη θέση Βόδη κηρύχθηκε η Ρόδος. Η εγκατάσταση επεξεργασίας λιμάτων παρουσιάζει εισρωές που ξεπερνούν τη δυναμικότητά της εξαιτίας της υπερπλήρωσης του υπόγειου υδροφορέα, γεγονός που οδήγησε τη ΔΕΙΑΡ να λάβει κατεπήγοντα μέτρα. Μεταξύ αυτών είναι η απαγόρευση απόθεσης βοθρολιμάτων στην εγκατάσταση Βόδη και η αναστολή συνδέσεων ακινήτων με το δίκτυο αποχέτευσης του Βορείου Τριγώνου. Παράλληλα, υπενθυμίζει ότι απαγορεύεται ρητά η απόθεση βοθρολιμάτων σε φρεάτια αποχέτευσης ιομβρίων σε ρέματα ή αγροτικές εκτάσεις. Στην εκαθάριση του μηχανοκίνητου στόλου του προχωρά ο Δήμος Ρόδου. Στόχος είναι η απόσυρση των παλαιών και μη επισκευάσιμων οχημάτων και η σταδιακή αντικατάστασή τους με ένα σύγχρονο, ασφαλή και φιλικό προς το περιβάλλον στόλο. Μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί 116 πιστοποιητικά διαγραφής, τα οποία έχουν διαβιβαστεί στο Τελωνείο Ρόδου, ενώ παράλληλα βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία διαγραφής ακόμη 100 οχημάτων και μηχανημάτων. Τροποποιείται η λειτουργία των λαϊκών αγορών λόγω της αργίας της κίνησης της Θεοτόκου. Η λαϊκή του Αγίου Δημητρίου θα πραγματοποιηθεί εκτάκτως αύριο Παρασκευή, ενώ ακυρώνεται η λαϊκή αγορά επί της Πτολεμαίων στην ανάληψη. Δικογραφία σε βάρος δύο νεαρών ηλικίας 18 και 21 ετών που συνελήφθησαν για απάτη και οπλοκατοχή σχηματίστηκε από την υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Ρόδου. Οι δράστες, προσποιούμενοι υπαλλήλους εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας, έπεισαν 47χρονη να τοποθετήσει τη μαλφή σε εξωτερικό χώρο για λόγους ασφαλείας. Στην κατοχή τους βρέθηκαν τη μαλφή 20.970 ευρώ και 70 φυσίγκια. Στη σύλληψη 25χρονου αλλοδαπού υπηκόου Γερμανίας για εισαγωγή στη χώρα φαρμακευτικής κάναβης προέβησαν αστυνομικοί του τμήματος δίωξης ναρκωτικών Ρόδου. Η σύλληψή του έγινε σε εταιρεία ταχυμεταφορών κατά τη διάρκεια παραλαβής δέματος, το οποίο περιείχε 65 γραμμάρια φαρμακευτικής κάναβης. Ο νεαρός φέρεται να κατήχε ιατρική σύνταγη για τη χρήση της. Για κλοπή δύο αυτοκινήτων συνελήφθησαν τρεις ανήλικοι αλλοδαποί ηλικίας από 15 έως 17 ετών από το τμήμα δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων ΚΟ. Κατά τη σύλληψή τους, ο ένας εκ των ανηλίκων αντιστάθηκε στεναρά και επιτέθηκε στους αστυνομικούς. Για παραμέληση ανηλίκων συνελήφθησαν οι μητέρες τους. Ακυβέρνητο. Λόγω μηχανικής βλάβης έμεινε σκάφος σημαίας Σουηδίας 4,5 ναυτικά μίλια ανατολικά του λιμένα Ρόδου. Το σκάφος, στο οποίο επέβαιναν 4 αλλοδαποί, μεταφέρθηκε με ασφάλεια στη Νέα Μαρίνα. Απαγορεύτηκε ο απόπλους του έως ότου προσκομιστεί πιστοποιητικό αξιοπλοείας. Έθριος ο καιρός στην περιοχή μας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας, κυρίες και κύριοι, στις 10.

0: κάθε περίοδο και για κάθε σας ανάγκη, είμαστε εδώ για σας. Χεπάκης ΑΕ.
1: Τώρα είναι η κατάλληλη ώρα να φροντίσετε και να λιπάνετε τις καλλιέργειες και τον κήπο σας. Ελάτε να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε τα απαραίτητα λιπάσματα και εργαλεία για τη φροντίδα τους. Ελάτε να σας προτείνουμε την ενδεδειγμένη συνταγή φυτοπροστασίας για εξασφαλισμένη παραγωγή και εμφάνιση.
0: Δύο γεωπόνοι και 50 χρόνια εμπειρίας εγγυώνται για το αποτέλεσμα. Υποστηρίζουμε ό,τι εμπορευόμαστε με υπεύθυνες συμβουλές, το καλύτερο σέρβις για τα μηχανήματά σας και πλήρη γκάμα ανταλλακτικών. Οι μεγαλύτερες εταιρείες του χώρου μας εμπιστεύονται την αντιπροσώπευση των προϊόντων τους. Χεπάκης ΑΕ. Τεχνογνωσία, υπευθυνότητα, εξυπηρέτηση. 50 χρόνια καλλιεργούμε εμπιστοσύνη. Χεπάκης. Στη Ρόδο και στο Μαδρικό. Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης γαύρος καθαρισμένος και αλευρωμένος 500 γραμμάρια 4,65. Μπαρμπαστάθης ρύζι με καλαμπόκι 600 γραμμάρια 2,29. Θράκης γεύσης πάριζα βραστή 4,89 το κιλό. Κύχνος πασάτα 7% 500 γραμμάρια 61 λεπτά. Προτιμώ ρύζι νιχάκι ή γλασέ ή καρολίνα 1 κιλό 1,74. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
2: Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου. 10 χρόνια Άνω, 200 χρόνια Ερμούπολη. Καλλιτεχνικός Διευθυντής Στέφανος Τσιαλής, τις συναυλίες προλογίζει ο Νίκος Κανελόπουλος. 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου, στη Σύρο και σε διαδικτυακή μετάδοση.
3: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
4: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ.
5: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. 5η 13 Αυγούστου. Χριστίνα Μέγα στα μικρόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας της ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου, παρέα με τους Νίκο Κάπρο και Γιώργο Μπαλή στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Και τι έχουμε? Τον Ντόναλντ Τραμπ να αλλάζει την πολιτική στα παιδικά εμβόλια. Το γεγονός έχει ανησυχήσει τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, που προειδοποιεί ότι οι αλλαγές που προωθούνται δεν στηρίζονται στα διαθέσιμα επιστημονικά δεδομένα. Δεν έχει καμία σημασία όμως αυτό για τον Τραμπ. Γι' αυτό αποφάσισε να σταματήσει την ενιαία χορήγηση του τριπλού εμβολίου για ηλαρά, παροτίτιδα και έριθρα σε τρία ξεχωριστά εμβόλια. Γιατί? Επειδή θεωρεί ότι το τριπλό εμβόλιο προκαλεί αυτισμό. Άρχισε να παριστάνει και τον επιστήμονα τώρα. Αυτόν τον τύπο, που στη χώρα μας θα τον αποκαλούσαμε ψεκασμένο, Έλληνες πολιτικοί βγαίνουν δημόσια και δηλώνουν ότι τον θαυμάζουν. Στην ελληνική πολιτική σκηνή, το Πασόκ Κινάλ έχει βρει τον μεγάλο του αντίπαλο, τον Αλέξη Τσίπρα. Η Νέα Δημοκρατία κυβερνά, αλλά ποιος ασχολείται τώρα με αυτήν? Ο Τσίπρας είναι που του καίει και του τσουρουφλίζει. Αφήστε που αύριο μπορεί να χρειαστεί να συζητήσουν με τη Νέα Δημοκρατία για συνεργασία. Ανοίγω παρένθεση, ακόμα να διαψεύσουν το δημοσίευμα της Καθημερινής, σύμφωνα με το οποίο στελέχη του ΠΑΣΟΚ σχεδιάζουν να ζητήσουν έκτακτο συνέδριο προκειμένου να αρθεί η δέσμευση περί μη συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία. Κλείνω την παρένθεση. Καλό θα ήταν πάντως να μας εξηγήσουν γιατί όλη η αντιπολιτευτική τους ενέργεια καταναλώνεται απέναντι σε κάποιον που δεν κυβερνά. Στο μικρό κοσμό μας, η πραγματικότητα μας χτύπησε την πόρτα. Η εγκατάσταση επεξεργασίας λιμάτων στη θέση Βόδη δεν αντέχει άλλο. Έχει ξεπεράσει την εγκεκριμένη δυναμικότητά της. Με απλά λόγια, η Ρόδος μεγαλώνει, αλλά οι υποδομές της δεν προλαβαίνουν να την ακολουθήσουν. Μέχρι να ολοκληρωθούν τα έργα επέκτασης, ένας θεός ξέρει πότε, μετά τις προσφυγές που κατατέθηκαν, μπαίνει φρένο στις νέες συνδέσεις ακινήτων στο αποχετευτικό δίκτυο του Βορείου Τριγώνου, ενώ απαγορεύεται από σήμερα η απόθεση βοθρολιμάτων στην εγκατάσταση. Ποιος είναι ο κίνδυνος? Τον γνωρίζει η Δημοτική Επιχείρηση και γι' αυτό στην ανακοίνωσή της σημειώνει ότι απαγορεύεται ρητά η εκένωση βοθρολιμάτων σε φρεάτια του δικτύου αποχέτευσης και ομβρίων, σε ρέματα και σε αγροτικές εκτάσεις. Τι, δεν μας έχετε ικανούς να κάνουμε κάτι τέτοιο? Σε άλλα νέα, η ανακαίνιση του νοσοκομείου περιλαμβάνει, ως φαίνεται, και εσωτερικούς καταράκτες για τη χαλάρωση των ασθενών. Όταν οι φιέστες των ανακαινήσεων συγκρούονται με την πραγματικότητα, το αποτέλεσμα στάζει. Νερά. Μέσα στους θαλάμους. Το βίντεο που ανήρθισε η Μαριέτα Γαβριλιώτη από τη Β' Παθολογική είναι αδιάψευστος μάρτυρας της προχειρότητας με την οποία έγινε η περίφημη ανακαίνιση. Πόσο μας κόστησε δεν μάθαμε ακόμα. Κατά τα άλλα, είμαστε μίζεροι. Αν η καταγραφή της πραγματικότητας θεωρείται μιζέρια, τότε περήφανα δηλώνω μίζερη.
Αλήθεια, αυτοί που αποκρύπτουν την πραγματικότητα, τι είναι? Να τους πούμε αρνητές της πραγματικότητας, συμμορία της βιτρίνας, μίζερους της αλήθειας, κουκουλωτές? Ας επιλέξουν. Τι άλλο έχουμε? Το δήμαρχο Πάρου να έχει ανοίξει πόλεμο με το Φόδσα. Και δεν είναι ο μόνος. Θα σταθούμε όμως σε αυτόν, καθώς ο άνθρωπος έχει σταματήσει να συλλέγει τα ογκώδη απόβλητα στο νησί του μετά την απόφαση του Φόδζα στις 29 Ιουλίου, μία ημέρα μετά τη φωτιά, να απαγορεύσει την απόθεσή τους στο Χιτά. Που σύμφωνα με το Δήμαρχο, τα ογκώδη απόβλητα περιλαμβάνονται στην απόφαση έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων της εγκατάστασης. Αν ισχύει αυτό, εύλογα διερωτάται κανείς για ποιο λόγο απαγορεύτηκε η απόθεσή τους. Ο Δήμαρχος γνωστοποιεί ότι ενημέρωσε την εισαγγελία και καλεί τον Φόδζα να αναλάβει τις ευθύνες που απορρέουν από το θεσμικό του ρόλο. Ο Φόδζα θα σας γελάσω τι κάνει. Προς το παρόν σιωπά, και αυτό προκαλεί εντύπωση. Δεν μας έχει συνηθίσει στη σιωπή. Ένα είναι σίγουρο, όταν έρχεται η ώρα ο καθένας να αναλάβει την ευθύνη που πραγματικά του αναλογεί, τότε αυτή η ευθύνη αρχίζει να μετακινείται. Τώρα, θα ήθελα να σταθώ στις συλλήψεις γονέων με την κατηγορία της παραμέλησης ανηλίκων μετά από παραπτώματα των παιδιών τους. Και στέκομαι στο θέμα αυτό γιατί πολύ εύκολα κολλάνε την ταμπέλα της παραμέλησης σε έναν γονιό. Αν υπάρχουν στοιχεία ότι οι γονείς αδιαφορούν συστηματικά, ότι αφήνουν τα παιδιά τους ανεξέλεγκτα ή ότι γνωρίζουν και ανέχονται παραβατικές συμπεριφορές, τότε ναι, να υπάρξουν συνέπειες για αυτούς τους γονείς. Όμως, άλλο η γονική ευθύνη και άλλο η απέτηση ο γονιός να ελέγχει κάθε κίνηση του παιδιού του. Κανένας γονιός δεν μπορεί να γνωρίζει κάθε λεπτό τι κάνει το παιδί του. Όποιος ισχυρίζεται το αντίθετο, απλώς λέει ψέματα. Αν μπορούσαν οι γονείς να προβλέψουν κάθε ανοησία που θα κάνει το παιδί τους, δεν θα υπήρχαν παραβατικοί ανήλικοι. Έχουμε φτάσει στο σημείο οι γονείς να κατηγορούνται και να συλλαμβάνονται για κακοποίηση αν ρίξουν ένα χαστούκι στο παιδί τους που αρνείται να προσαρμοστεί σε όρια, και να συλλαμβάνονται για παραμέληση ανηλίκου όταν παραβιάζονται τα όρια που έθεσαν κατά την έξοδό του. Να ξαναβρούμε το μέτρο, γιατί το έχουμε χάσει λίγο. Τελευταία άφησα τη Λίζα η Τόγια. Ποια είναι? Μία 16χρονη που πρωταγωνιστεί στο Eurobasket με την Εθνική Κορασίδων. Ένα κορίτσι που φορά με καμάρι τη φανέλα με το ελληνικό εθνόσημο. Ελληνίδα είναι, γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Ελλάδα με καταγωγή από την Ιγυρία. Αυτό το 16χρονο κορίτσι δέχεται οχετό ρατσιστικών σχολείων. Γιατί? Επειδή είναι μαύρη. Κάποιοι δεν μπορούν να ανεχθούν ότι ένα κορίτσι με διαφορετικό χρώμα δέρματος μπορεί να είναι Ελληνίδα. Ότι μπορεί να φοράει το εθνόσημο. Ότι μπορεί να σηκώνει τη σημαία. Το έργο το έχουμε ξαναδεί με το Γιάννη Αντετοκούμπο, αυτόν τον παγκόσμιο στάρ που έχει κάνει περήφανη την Ελλάδα με τις επιτυχίες του. Η Λίζα θα συνεχίσει να παίζει με το εθνόσημο, θα συνεχίσει να βάζει καλάθια, θα σηκώνει
κεφάλι κάτι που δεν θα καταφέρουν ποτέ τα ακροδεξιά κατακάθια. Αυτοί θα μείνουν εκεί που πραγματικά ανήκουν, στη μιζέρια, στο μίσος και στην ντροπή που οι ίδιοι προκαλούν. Η Λίζα δεν χρειάζεται να αποδείξει σε κανέναν ότι είναι Ελληνίδα. Είναι Ελληνίδα. Και κανένα ακροδεξιό κατακάθι δεν έχει το δικαίωμα να της το αμφισβητεί. Ας ακούσουν και το μήνυμα που έστειλε ο Νίκος Γκάλης. Στηρίζουμε τα κορίτσια και τα αγόρια που υδρώνουν τα γαλανόλευκα, τα μόνα χρώματα που υπάρχουν για τις εθνικές μας ομάδες, έγραψε χαρακτηριστικά. Αυτά προς το παρόν.

0: 23 λεπτά μετά τις 9, κυρίες και κύριοι, και πάμε στο θέμα που προέκυψε με την εγκατάσταση επεξεργασίας λιμάτων στην περιοχή Βόδη. Λέγαμε και λίγο πριν ότι η περιοχή της Ρόδου κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω σοβαρού κινδύνου ρύπανσης από την υπερφόρτιση του βιολογικού καθαρισμού στη θέση Βόδη. Μάλιστα, η ΔΕΙΑΡ έλαβε κατεπήγοντα μέτρα, μεταξύ των οποίων είναι η απαγόρευση απόθεσης βοθρολιμάτων στην εγκατάσταση Βόδη και η αναστολή συνδέσεων ακινήτων με το δίκτυο αποχέτευσης του Βορείου Τριγώνου. Εχθές υπήρξε μία συνάντηση με τον Σύνδεσμο Ιδιοκτητών Φορτηγών Δημοσίας Χρήσεων. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο, τον κύριο Κώστα Στυλιανού. Κύριε Στυλιανού, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ πράτε.
0: Λοιπόν, για πείτε μας, καταλήξατε κάπου, γιατί ξέρετε υπάρχει ο κίνδυνος, εκφράζεται μέσα στην ανακοίνωση που εξέδωσε η ΔΕΙΑΡ, ότι απαγορεύεται ρητά η απόθεση βοθρολιμάτων είτε σε φρεάτια αποχέτευσης, είτε σε φρεάτια ομβρίων, είτε σε ρέματα, είτε σε αγροτικές εκτάσεις.
1: Εννοείται, εννοείται. Αυτό εξυπακούεται.
0: Α, τίποτα δεν εννοείται σε αυτή τη χώρα, κύριε Στυλιανού, το ξέρετε καλά.
1: Συμφωνώ πάρα πολύ, συμφωνώ μαζί σας, αλλά πρέπει να διαφυλάξουμε το νησί πάνω απ' όλα. Mm-hmm. Έτσι. Ωραία. Δεν πετάμε πουθενά εκτός από τους χώρους που μας έχουν υποδείξει και με αυτό πρέπει να κάνουμε. Γι' αυτό ζητήσαμε και την έκταση φίλης ενός. Για να μπορούμε να βρεθούμε με τη ΔΕΙΑ, με τον πρόεδρο και να βρεθεί η λύση, η χρυσή τομή, αυτή η χρυσή τομή που θα μπορεί να δώσει ενώπιν τώρα τουριστικής και full season για το νησί της Ρόδου, γιατί ξέρουμε όλοι ότι αυτή τη στιγμή είμαστε στο κόκκινο και όλα, όλα τα επίπεδα. Ωραία. Πράγματι μετά από 2 ώρες βρέθηκε η λύση, βρεθήκανε το πώς μπορούμε να αποθέτουμε τα λίμματα φτάνει να μην επιβαρύνουμε το βιολογικό, τα βιολογικά, να το πω και έτσι, γιατί είναι και το βιολογικό της Ρονής που θα δεχτεί κάποια λίμματα από εκεί, είναι και το βιολογικό, το Βόδι που θα δεχτεί κάποια λίμματα από εδώ, αλλά όχι αυτό που γινόταν μέχρι χθες.
0: Μάλιστα, θα αδειάζεται λοιπόν τα λίμματα σε άλλες εγκαταστάσεις, έτσι. Και από ό,τι διάβαζα, κατόπιν ραντεβού θα πρέπει να γίνεται αυτό.
1: Βεβαίως, κατόπιν ραντεβού θα γίνεται, κατόπιν συνεννόηση με τη ΔΕΙΑ, έτσι, κατόπιν συνεννόηση με τους πελάτες, τους επαγγελματίες και εμείς, για να μπορέσουμε να υπάρξει η ομαλή λειτουργία του χώρου.
0: Μάλιστα. Η απόφαση αυτή, κύριε Στυλιανού, αυξάνει το κόστος για εσάς, για τους επαγγελματίες του κλάδου.
1: Κοιτάξτε, αρήτε, αυτή τη στιγμή θα αυξηθεί το κόστος όχι μόνο στον επαγγελματία και στον ιδιώτη. Έτσι, προσπαθούμε όμως, προσπαθούν και οι συνάδελφοι από χτες, να δούμε πώς μπορούμε να μην χρειαστεί.
0: Δεν σας ακούμε καθαρά, κύριε Στυλιανού.
1: Ναι, ωραία. Θα προσπαθήσουμε τώρα με τους συναδέλφους να βρούμε τη λύση να μην αυξηθεί το κόστος τόσο πολύ. Έτσι, αλλά μια αύξηση θα υπάρξει. Μάλιστα. Μια αύξηση θα υπάρξει, να ξέρετε. Αυτό το κομμάτι πάνω.
0: Σίγουρα θα υπάρξει αύξηση. Θεωρείτε όμως ότι υπάρχει κίνδυνος κάποιοι λόγω του κόστους ή των περιορισμών να οδηγηθούν σε παράνομες απορρίψεις. Έχετε ξεκαθαρίσει τι θα γίνει σε αυτή την περίπτωση αν συλληφθεί κάποιος επ' αυτό φόρο?
1: Έχουμε ξεκαθαρίσει ότι ό,τι λέει ο νόμος θα ισχύσει.
0: Δηλαδή,
1: ο νόμος τι λέει,
0: χάνει την άδεια του.
1: Χάνει την άδεια, χάνει το αυτοκίνητό του.
0: Μάλιστα.
1: Χάνει την άδεια, χάνει το αυτοκίνητό του. Γιατί ο κάθε ένας μας θα πρέπει, με γνώμονα πάντοτε, το τι συμβαίνει και το τι νομοθέσεις πώς ισχύουν, θα πρέπει ο κάθε ένας μας να σεβαστεί το νησί πάνω απ' όλα. Έτσι, ναι. Δεν μπορούμε να τα πετάμε όπου θέλουμε εμείς. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Έτσι, δηλαδή, από σήμερα ισχύει ότι θα μπορούμε στο βιολογικό μέσα από τις 5 μέχρι τις 9.30 να αποθέτουμε. Μέχρι τις 9.30 το μεσημέρι. Όχι παραπάνω.
0: Όχι παραπάνω. Όχι. Από εκεί και πέρα σε άλλες εγκαταστάσεις λιμάτων.
1: Θα έχουμε, προσέξτε, θα έχουμε από τις 8 μέχρι τις 5 για 18 βιτία μόνο, για 18 το ξαναλέω και το τονίζω,
0: ναι.
1: Αυτά που μπορεί να δεχτεί, έτσι,
0: mm-hmm.
1: το βιολογικό της Ορονής, με 18 βιτία. Αυτή τη στιγμή, να ξέρετε, στο νησί πάνω, τα βιτία που πετούσανε, και περνούσαμε τα 160 ημερεσίως. 160 βιτία.
0: Μάλιστα.
1: Που τα περισσότερα πηγαίνανε ώρα εκμής που ήταν το μεσημέρι. Από τις 1 μέχρι τις 6. Αυτό δημιουργούσε το πρόβλημα στην καταστάσεις στο Βόρειο. Διότι φανταστείτε ότι και τα ξενοδοχεία, οι τουρίστες πηγαίνουν την ώρα εκεί να κάνουν το μπάνιο τους στο ξενοδοχείο μέσα για να μπορέσουν να πάνε σαν απογευματινό του φαγητό οπουδήποτε αλλού. Άρα υπήρχε μια μεγάλη συσσόρευση των υδάτων να πηγαίνει στο βιολογικό, μόνο αυτή την επάγεται.
0: Μάλιστα, πάντως βρέθηκε λύση. Θα συνεργαστείτε με την Δημοτική Αρχή, με την ΔΕΙΑΡ, έτσι δεν είναι?
1: Νομίζω ότι το έχουμε αποδείξει και επιμελημένα. Οποιαδήποτε Δημοτική Αρχή συνεργαζόμαστε, φτάνει να υπάρξει η σωστή λύση και τοποθέτηση αυτό που γίνεται. Έτσι. Εμείς δεν είπαμε όχι σε τίποτα, αλλά δεν μπορούνε, και το τονίζουμε και θα τονίζουμε πάντοτε, να κάποιοι να βγάλουν ανακοινώσεις, και δεν μιλάω τώρα για τη σημερινή Δημοτική Αρχή της ΔΕΙΑΡ, χωρίς εμάς. Προς τιμή του ΔΕΙΑΡ, ο πρόεδρος και αντιπρόεδρος ήταν παρόν στη σύσκεψη, δώσανε τις λύσεις όλοι μαζί, κάτσανε στο τραπέζι του διαλόγου και βρέθηκε η χρυσή τομή. Δηλαδή φανταστείτε τώρα να μην καθόντουσαν στο τραπέζι.
0: Ναι, τι θα κάνατε σε αυτή την περίπτωση, θα τα πετούσατε όπου να είναι?
1: Εμείς τίποτα. Ναι,
0: αυτό δεν το κατάλαβα αυτό.
1: Όχι, ναι. εμείς τίποτα δεν θα κάναμε. Απλώς το νησί, εκεί αντί να πηγαίνουν τα λύματα στο Βόδι, θα παραμένανε στις εγκαταστάσεις, δηλαδή στις βότρες όπου ήταν, και όμως αυτό συνεπάγεται, γιατί θα μπορούσαμε να τα πετάξουμε. Φανταστείτε τα νοικοκυριά όλα, θα ξεκινήσαν επιχειρήσεις. Δεν είναι απαιτητικό αυτό που λέω.
0: Εγώ έτσι το εξέλαβα λάθος, προς Θεού.
1: Και λέω το εξής, ότι από τη στιγμή που κλείνει μια επιχείρηση, κλείνει ο βιολογικός, άρα αυτά τα λύματα κάπου πρέπει να πάνε. Από τη στιγμή που δεν μπορεί να πάνε πουθενά, άρα εμείς δεν δουλεύουμε, σταματάμε τις εργασίες μας, μόνο ότι αυτό συνεπάγεται.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί όπως είπατε και πριν, δεν μπορούμε να τα πετάξουμε ούτε σε κανένα ρέμα, ούτε σε κανένα δάσο, ούτε σε κανένα φρεάτιο μέσα. Γιατί εκεί υπάρχει κίνδυνο, θα χάσουμε την άδειά μας. Παρά να χάσουμε την άδειά μας, δεν κάνουμε εργασίες.
0: Μάλιστα.
1: Άρα η ΔΕΙΑ καλά έκανε χθες, ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος ήρθανε, βρήκαμε τη λύση και μπορέσαμε και λειτουργήσαμε όλοι μαζί. Για το καλό συμφέρον
0: του. Αυτό είναι ευχάριστο.
1: Αυτό ήθελα να πω και συγγνώμη αν παρεξηγείτε και αυτό που ήθελα να πω.
0: Όχι, εντάξει, εγώ το εξέλαβα λάθος. Λοιπόν, συγχωρήστε εμένα. Το θέμα είναι ότι θα συνεργάζεστε, όπως είπατε και εσείς, άψογα. Βρέθηκε λύση. Ελπίζουμε να μην υπάρξει πρόβλημα στην συνέχεια, κύριε Στυλιανού. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
1: Και εμείς αυτό θέλουμε, να μην υπάρχει πρόβλημα.
0: Λοιπόν,
1: και κανένα, ναι.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ, καλή συνέχεια. Γεια σας.
1: Ευχαριστώ, να είστε καλά. Ευχαριστώ.
2: Προστατεύουμε το περιβάλλον. Λέμε ναι στην ανακύκλωση. Θέλετε να ανακυκλώσετε τα απόβλητα οικοδομικών εργασιών, αλλά δεν γνωρίζετε τη διαδικασία? Απευθυνθείτε στη ΔΑΝΑΕΚ. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας και επιλέξτε τους συνεργάτες μας. Δωδεκανησιακή ανακύκλωση ΑΕΚ. Εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων εξκαφών κατασκευών και κατεδαφίσεων. Σε συνεργασία με ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς και οργανισμούς. Υπό την εποπτεία του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης. ΔΑΝΑΕΚ. Τηλέφωνο 2241 1221 60 και στο www.danaek.gr. Η ανακύκλωση είναι υπόθεση όλων μας. Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα τυρόπιτα τσαλακωτή τύπου πιλίου 850 γραμμάρια 4,45. Γαστραφακές ψηλές 500 γραμμάρια 1,19. Πασιάς σαλάμι σπέσιαλ 200 γραμμάρια 2,98. Κολλιό στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 3x170 γραμμάρια 2,49. Τράτα τόνο σελάντι ελιάς 3x70 γραμμάρια ή σε νερό 3x80 γραμμάρια 3,59. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
3: Και αυτό το καλοκαίρι το Φεστιβάλ Νάξου αγκαλιάζει τις τέχνες. Εικαστική έκθεση με τους καλλιτέχνες της ομάδας Αφή. Συναυλίες με τη Μαρία Φαραντούρη, Νίκο Ξηδάκη, Στάθη Δρογόση, Μάρκους Σουχάουζεν. Κλασική μουσική με άρπα, όμποε και πιάνο. Τον Καραγκιόζη Ρικολέτο της εναλλακτικής λυρικής σκηνής. Αφιέρωμα στη Μαρία Κάλλας από την Opera Network της Φλωρεντίας. Σεμινάρια, εργαστήρια και συνέδρια εμπλουτίζουν το πρόγραμμα από τον Ιούλιο έως το Σεπτέμβριο στον πύργο Μπαζέου, στην ενδοχώρα της Νάξου.
4: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
5: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
6: Ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι. Μια μεγάλη γιορτή μουσικής και πολιτισμού. Ζήστε την εμπειρία μοναδικών συναυλιών σε όλη την Ελλάδα από κορυφαίους καλλιτέχνες και από τις δύο χώρες. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα της Αυστριακής Πρεσβείας στην Αθήνα και ακολουθήστε μας στο Facebook στη σελίδα Austrian Greek Music Summer. Ελάτε να απολαύσουμε μαζί το ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι.
4: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
7: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
8: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπτύξη.
7: Μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
8: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία. Στα ανθρώπινα δικαιώματα αγκαλιάζοντας τη μοναδικό.

0: 36 λεπτά μετά τις 9, κυρίες και κύριοι, αλλάζουμε θέμα. Πάμε στον Δήμο της Ρόδου. Πάμε να συναντήσουμε τον Αντιδήμαρχο Επιχειρηματικότητας, Τροχαίου Υλικού και Κινητής Περιουσίας, τον κύριο Νίκο Τσούλο. Και πάμε εκεί, πάμε σε αυτόν, διότι έχει ξεκινήσει την καθάριση του μηχανοκίνητου στόλου του Δήμου της Ρόδου, με στόχο βεβαίως την απόσυρση των παλαιών και μη επισκευάσιμων οχημάτων και τη σταδιακή αντικατάστασή τους με έναν σύγχρονο και φιλικό προς το περιβάλλον στόλο. Κύριε Τσούλο, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Μέγα. Τι κάνετε?
0: Μια χαρά. Προσπαθούμε να είμαστε καλά όπως όλοι άλλωστε. Στην προσπάθεια είμαστε ακόμα βέβαια. Λοιπόν, για πείτε μας, έχετε αρχίσει να εκαθαρίζετε, έτσι, το μηχανοκίνητο στόλο?
1: Ναι, η σημερινή δημοτική αρχή έχει ξεκινήσει από τη διαδικασία από πέρσι. Mm-hmm. Στην οποία έχουμε φτάσει σε ένα σημείο τώρα αρκετά προχωρημένο, με την ήδη διαγραφή των 116 οχημάτων. Mm-hmm. Είμαστε στη διαδικασία, περιμένουμε τον ΟΔΗ να τα βγάλει, να τα πιστηριάσει για σκραμπ. Και εμείς συνεχίζουμε τη διαδικασία αυτή και ελπίζουμε, μάλλον είμαστε σίγουροι, ότι μέχρι τέλος του χρόνου θα διαγράψουμε οριστικά άλλα 100 οχήματα.
0: Mm-hmm.
1: Με αυτόν τον τρόπο θα ελαφρύνει, θα το έλεγα έτσι, ο Δήμος Ρόδου από ένα μεγάλο κόστος διαχείρισης οχημάτων που στην ουσία δεν τα χρησιμοποιήσω εδώ και πολλά χρόνια.
0: Mm-hmm.
1: Για μένα και γενικά για τη Δημοτική Αρχή θεωρούμε ότι αυτό είναι ένα σημαντικό έργο.
0: Προφανώς και είναι.
1: Δεν ξέρω, δεν γνωρίζω.
0: Γιατί πληρώνατε για αυτά τα οχήματα, έτσι, χωρίς να τα χρησιμοποιείτε κιόλας.
1: Δυστυχώς. Δυστυχώς έτσι είναι τα πράγματα. Δεν είναι εύκολη διαδικασία για τους Δήμους να μπουν στη διαδικασία, να διαγράψουν όλο αυτό το στόλο, αυτόν τον αριθμό οχημάτων. Mm-hmm. Είναι μια δύσκολη διαδικασία, περνά από πολλά στάδια.
0: Όπως όλα βέβαια σε αυτή τη χώρα.
1: Όπως όλα βέβαια. Ναι. Παρ' όλα αυτά εμείς το καταφέρνουμε μέχρι στιγμής. Σας είπα, έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετό καιρό. Εμείς το συνεχίζουμε με γοργούς ρυθμούς και θα έχουμε αποτελέσματα σύντομα.
0: Μάλιστα. Χρήματα για να αγοράσετε νέο στόλο, να τον αντικαταστήσετε τον παλιό με το νέο, υπάρχουν?
1: Να σας πω τώρα αμέσως. Να πω ότι ο στόλος οχημάτων, η διεύθυνση τροχαίου υλικού και κινητής περιουσίας, είναι μια νευρολογική υπηρεσία. Χωρίς αυτήν δεν γίνει τίποτα στο Δήμο, έτσι. Mm-hmm. Καταλαβαίνουμε τι είμαστε εμείς εδώ πέρα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Γι' αυτό πρέπει να είναι ο στόλος των οχημάτων επαρκής και να είναι σε καλή κατάσταση για την ασφάλεια των οδηγών και το καλύτερο προς τους πολίτες. Χρήματα υπάρχουν με τις διαδικασίες που προβλέπει ο νόμος. Είναι ή με πόρους, ιδίους πόρους ή με χρηματοδοτήσεις. Εμείς έχουμε κάτι κατά νου, mm-hmm. είμαστε σε προχωμένο στάδιο. Και θα τα καταφέρουμε εντός.
0: Πόσα οχήματα σκοπεύετε να αγοράσετε? Γιατί αυτή τη στιγμή έχετε διαγράψει 116, έτσι, έχουν εκδοθεί 116 πιστοποιητικά διαγραφής και προχωράτε ή βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία διαγραφής ακόμη 100 οχημάτων.
1: Πολύ σωστά. Ο στόλος των οχημάτων μέχρι πρόσφατα, μέχρι πέρσι, ήταν γύρω στα 500, για να καταλάβετε.
0: 500.
1: Τεράστιος
0: πόσα κυκλοφορούσαν, πόσα?
1: Να σας πω, όταν 200 κάτι.
0: Μάλιστα, από τα 500 λοιπόν, τα 200 κάτι, 200 κάτι, μάλιστα.
1: Τώρα διαγράψαμε 116, αλλά 100 θα πάμε στα μισά περίπου.
0: Mm-hmm.
1: Καταλάβετε, με τον εξυγχρονισμό, την αγορά των νέων οχημάτων, θα καλύψουμε τα κενά που υπάρχουν, γιατί υπάρχουν πραγματικά κενά.
0: Φυσικά.
1: Αλλά ταυτόχρονα αυτά κάποια παλαιά που είναι σε μια κατάσταση που πρέπει να αποσυρθούν, λόγω μια έβρεση ανταλλακτικών, ξέρω εγώ, δεν τηρούν τις προδιαγραφές, θα διαγραφούν. Είναι μια διαδικασία που είναι μια ζωντανή διαδικασία που πρέπει να τηρείται κάθε έτος. Αντικατάσταση, διαγραφή, ανανέωση.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι κάτι που λέμε θα το κάνουμε ανά 10 χρόνια. Όχι, αυτό είναι μια συνεχόμενη διαδικασία που αν δεν τηρηθεί θα έχουμε τα ίδια προβλήματα στο μέλλον.
0: Mm-hmm.
1: Θα στηβάζουμε οχήματα, θα πληρώνει ο Δήμος χωρίς να τα χρησιμοποιούμε. Άρα είναι μια διαδικασία που πρέπει να τηρείται ανά έτος, ανά 2 χρόνια, με στόχο δηλαδή, έτσι ώστε να είμαστε σε μια καλή κατάσταση και οχήματα με ασφάλεια να κινούνται στους δρόμους μας.
0: Πάντως είναι πολλά τα οχήματα. Έτσι,
1: είναι, δηλαδή, μεγάλος, είναι πολύ πολύ πολύ πολύ μεγάλος.
0: Δηλαδή όταν μου λέτε ότι τα 300 είναι παροπλισμένα ουσιαστικά, έτσι, από τα 500 κυκλοφορούν τα 200 κάτι. Ουσιαστικά,
1: τα μισά, τα μισά.
0: Δηλαδή εντάξει, είναι πολλά τα οχήματα που είναι παροπλισμένα.
1: Ναι, γιατί αυτή
0: και
1: δεν,
0: πραγματικά
1: δεν
0: αντιλαμβάνομαι
1: νομίζω
0: και τη διαδικασία που απαιτείται προκειμένου αυτά να διαγραφούν. Δηλαδή δεν το καταλαβαίνω αυτό. Δεν

0: Πληροφορεί χ, όπως κάνουμε εμείς, ας πούμε, με τα δικά μας.
1: Να σας πω.
0: Δεν γίνεται έτσι.
1: Να μην ξεχνάμε όμως ότι οι διαδικασίες αυτές, οι οποίες δεν έγιναν για πάρα πολλά χρόνια, εντάξει, η διαδικασία δεν λειτουργούσε όπως τώρα. Ας θυμηθούμε παλιότερα τι γινόταν με τα παλιά οχήματα, τα παραδούσαν στους δρόμους, τα παίρνανε οι διάφοροι, οι ασκράν και εξαφανιζότανε. Ο ένας το δίνει στον άλλο. Δεν υπήρχε αυτή η διαδικασία να τηρείται. Τα τελευταία χρόνια έχει ξεκινήσει και είναι πιο αυστηρά τα πράγματα. Σε λέμε την αλήθεια.
0: Ναι, ναι. Και αυτή καλό είναι αυτό. Φτάνει να μην τραβά σε μάκρος όμως αυτή η διαδικασία, κύριε Τσούλο, έτσι.
1: Μα σας είπε, αν δεν τηρείται αυτή η διαδικασία ανά έτος, ανά δύο χρόνια, ανά τρία, με στόχο δηλαδή,
0: ναι,
1: θα έχουμε πάλι στο μέλλον τα ίδια προβλήματα.
0: Μάλιστα.
1: Εμείς αυτό δεν θα το επιτρέψουμε. Όσο είμαστε εμείς, νομίζω θα το καταφέρουμε.
0: Μπράβο. Και χαίρομαι γι' αυτό, γιατί πραγματικά από τη στιγμή που υπάρχουν αυτοκίνητα που δεν κινούνται, δεν κατανοώ γιατί θα πρέπει να τα έχετε και να πληρώνετε γι' αυτά, έτσι.
1: Ναι, είναι απαράδεκτα πράγματα αυτά. Δεν το λέω με την έννοια να κατηγορήσω κάποιον.
0: Όχι, βέβαια.
1: Αλλά ως διαδικασία απαράδεκτη ήταν.
0: Mm-hmm.
1: Και συνεχίζει να είναι.
0: Μάλιστα.
1: Μέχρι να αντιφέρουμε στα μέτρα τα δικά μας.
0: Mm-hmm. Λοιπόν, κύριε Τσούλο, να σας ευχαριστώ.
1: Ο στόχος των 60 οχημάτων,
0: ναι,
1: που είναι ένας βατός στόχος και είμαι σίγουρος ότι θα το καταφέρουμε, είναι να
0: τα ναι, βεβαίως. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
1: Και
0: καλή σας ημέρα. Γεια σας.
1: Γεια σας.

Πάμε να ρίξουμε την ματιά μας στον τοπικό τύπο. Θα ξεκινήσουμε με την εφημερίδα Ροδιακή. Φθινοπορεινά μέτωπα στην εξωτερική πολιτική, η Τουρκία, τα νέα δεδομένα με το καλώδια, η κινητικότητα στο Κυπριακό. Στο νοσοκομείο της Ρόδου 16χρονη Νορβηγίδα μετά από κατανάλωση αλκοόλ. Επιστήμονες και εργάτες γυρίζουν την πλάτη τους στην εργασία στο δημόσιο. Λοιπόν, το διάβασα το άρθρο αυτό, είναι ενδιαφέρον. Αναφέρεται στον Δήμο της Ρόδου, στα αζήτητα ο τίτλος «Οι θέσεις εργασίας» όπως προκύπτει από την τελευταία προκήρυξη για οκταμηνίτες. Μάλιστα αναφέρει πως η μεγαλύτερη έκπληξη βρίσκεται στις θέσεις πανεπιστημιακής εκπαίδευσης για την θέση των μηχανολόγων μηχανικών, μία ειδικότητα εχμής για τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου. Το έγγραφο αναγράφει με κεφαλαία γράμματα τη φράση «δεν υποβλήθηκε καμία αίτηση».

Προσέξτε, το ίδιο ακριβώς σκηνικό επαναλήφθηκε και στην θέση των κτηνιάτρων. Καμία αίτηση. Η απροθυμία δεν περιορίστηκε μόνο στους κατόχους πτυχίων ανώτατης εκπαίδευσης. Στην κατηγορία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, η θέση για χειριστές μηχανημάτων έργου, επίσης μια ειδικότητα που χρειάζεται ο Δήμος, παρέμεινε και αυτή στα αζήτητα. Λοιπόν, εντάξει, εδώ που τα λέμε, το να με προσλαμβάνεις για 8 μήνες και μετά να με διώχνεις ή να με παίρνεις όποτε χρειάζεσαι, με χρειάζεσαι, εντάξει, ο κόσμος το σκέφτεται αυτό. Προτιμά να βρει μια πιο σταθερή δουλειά. Τώρα αν είναι στο εξωτερικό αυτή, ακόμα καλύτερη, καλύτερα. Λοιπόν, πάμε τώρα στην εφημερίδα Δημοκρατική. Πακέτο 2 δισεκατομμυρίων ευρώ από Κυριάκο Μητσοτάκη. ΔΕΘ με άρωμα εκλογών. Οι τελικές αποφάσεις αναμένεται να ληφθούν μετά τον 15 Αύγουστο, με την επιστροφή του Πρωθυπουργού από τις ολιγοήμερες διακοπές του. Ωστόσο, το Μέγαρο Μαξίμου και το Οικονομικό Επιτελείο επεξεργάζονται ήδη τις τελευταίες λεπτομέρειες των παρεμβάσεων που θα εφαρμοστούν από το 2027. Το Πάσχα του καλοκαιριού και η θεομητορική ευλάβεια στη Ρόδο. Ο Αύγουστος είναι συνδεδεμένος με την τιμή προς την υπεραγία Θεοτόκο. Τα πατίνια στο σφυρί λόγω προστίμων, ασφάλισης και κράνους, γονείς που τα αγόρασαν στα παιδιά τους τώρα τα πουλάνε. Κάνουμε μόνιμο θεσμό εθνικής εμβέλειας. Στο σκαμνί του αυτοφόρου οι δύο Ρωμά για απάτη 40.000 ευρώ στην Παστίδα. Και ριζική μεταμόρφωση του οδικού άξονα φανερωμένη αεροδρόμιο με έργα άνω των 6,5 εκατομμυρίων ευρώ. Λοιπόν, αυτά από τον τοπικό τύπο.

0: Λίγα λεπτά πριν από τις 10 μεταφερόμαστε στις Κυκλάδες. Πάμε να συναντήσουμε την Λίνα, την θεολογή του. Λίνα, δεν ξέρω τι έχετε πάθει στις Κυκλάδες φέτος.
1: Καλημέρα Χριστίνα, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Πράγματι είναι εδώ και 2-3 εβδομάδες που δυστυχώς όλες οι ειδήσεις που έρχονται από τις Κυκλάδες είναι δυσάρεστες. Χθες ενημερωθήκαμε για το θάνατο ενός 17χρονου παιδιού στην Κύμολο. Το περιστατικό έγινε το απόγευμα της Κυριακής, όπου ο 17χρονος βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στο εξωτερικό μπάνιο στην κατοικία στην οποία διέμενε μαζί με την οικογένειά του για τις καλοκαιρινές του διακοπές. Το παιδί έχει καταγωγή από Ιρλανδία και Ελλάδα, ερχόταν κάθε καλοκαίρι στην Κύμολο με την οικογένειά του και στο σπίτι αυτό που έμεναν, το οποίο είναι ένα παλιό σπίτι και γι' αυτό και το μπάνιο ήταν σε εξωτερικό χώρο. Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, πριν λίγα χρόνια, το 23 ή το 24, είχε ζητηθεί αλλαγή ονόματος για το λογαριασμό ρεύματος. Σύμφωνα λοιπόν με τις πληροφορίες μας, το πιστοποιητικό τότε της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, τη λεγόμενη υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη, είχε υπογράψει ο ίδιος ο Δήμαρχος Κυμόλου με την ιδιότητά του ως ηλεκτρολόγος. Τώρα η έρευνα είναι σε εξέλιξη, έχει σχηματιστεί δικογραφία για να διερευνηθούν τα αίτια και οι συνθήκες κατά από τις οποίες έχασε τη ζωή το παιδί και να διαπιστωθεί βέβαια και ότι όντως προήλθε από ηλεκτροπληξία ο θάνατός του. Και να διαπιστωθεί επίσης το αν το σπίτι τηρούσε τις προβλεπόμενες προδιαγραφές ασφαλείας, αν είχαν υπάρξει κάποιες αστοχίες ή ελλείψεις στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση ή κάποια βλάβη.
0: Προφανώς δεν υπήρχε ρελέ διαφυγής. Αν είναι ηλεκτροπληξία, δεν υπήρχε ρελέ διαφυγής.
1: Ακριβώς, δεν υπήρξε μάλλον ρελέ. Και φυσικά από τα στοιχεία που θα προκύψουν θα δούμε τελικά αν προκύπτουν και ευθύνες για το θάνατο του παιδιού. Η σωρός του μεταφέρθηκε εχθές στην ιατροδικαστική υπηρεσία Πειραιά για τη διενέργεια νεκροψίας σε νεκροδομή. Θα διαπιστωθεί αν έφυγε από ηλεκτροπληξία και μόλις συγκεντρωθούν όλα τα στοιχεία αναμένουμε σοβαρές προφανώς εξελίξεις σχετικά με την υπόθεση αυτή.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να σε αφήσουμε γιατί θα τρέχεις για το τηλεοπτικό ρεπορτάζ για το θέμα αυτό. Να σε ευχαριστήσουμε, Λίνα. Καλή σου ημέρα.
1: Καλημέρα σε όλους.
0: Γεια χαρά.

Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας, κυρίες και κύριοι. Να σας πούμε ότι ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από την Αθήνα, τοπικό δελτίο ειδήσεων, και εμείς να σας αποχαιρετήσουμε και να δώσουμε να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί και πάλι στις 9. Γεια χαρά!

0: των 5,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Κόκκινος συναγερμός λόγω ακραίου κινδύνου πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Αργολίδα, Εύβοια και Λέσβο. Εξαιρετικά κρίσιμη χαρακτήρα στη σημερινή μέρα ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, υπογραμμίζοντας ότι δεν υπάρχει περιθώριο εφησυχασμού. Σε κατηγορία κινδύνου 5 βρίσκονται Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα, Κορινθία και Μυτιλίνη. Σε πολλές ακόμα περιοχές ο κίνδυνος είναι πολύ υψηλός, καθώς οι άνεμοι αναμένεται να φτάσουν στα 8 μποφόρ και οι ρηπές στα 110 χιλιόμετρα την ώρα. Μιλώντας στο Earth News Radio, εκπρόσωπος τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος Γιάννης Αρτοπιός απίφθινε έκκληση στους πολίτες να μην πραγματοποιήσουν καμία θερμή εργασία στην Ήπεθρο. Όπως εξήγησε, στις σημερινές συνθήκες ακόμα και μία μικρή εστία μπορεί να εξελιχθεί πολύ γρήγορα σε ιδιαίτερα κίνδυνη φωτιά. Παράλληλα, συνέστησε να αποφεύγονται οι γεωργικές εργασίες κατά τις ώρες της μεγαλύτερης επικινδυνότητας, η καύση πολυμάτων στην Ήπεθρο και η χρήση πέθριων μπάρμπεκιου. Σε αυξημένη επιφυλακή και υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων έκλεισε από τα μεσάνυχτα και μέχρι νεοτέρας ο λόφος Λυκαβητού, ενώ κλειστός παραμένει ο λόφος Φινόπουλου. Συγκροτούνται κλιμάκια επιφυλακής και κινητοποιούνται ντρόνς με θερμικές κάμερες που ανιχνεύουν τις μεταβολές της θερμοκρασίας στους χώρους πρασίνου. Έως τις 20 Αυγούστου η αιτής των πυρόπληκτων σε Μάνδρα Ιδηλία για αποσημειώσεις από τον ΕΛΓΑ. Αύριο αναμένεται να απολογηθεί ο 59χρονος που κατηγορείται για κακουργηματική εμπριστική δράση, καθώς φέρεται να έβαλε φωτιά σε 6 διαφορετικά σημεία στην περιοχή της Σύνδου στη Θεσσαλονίκη. Κορυφώνεται η έξοδος των αδίουχων του 15 Αυγούστου με χιλιάδες ταξιδιώτες να εγκαταλείπουν την Αθήνα με τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου να βρίσκονται στο επίκεντρο. Αυξημένη κίνηση και στις εθνικές οδούς, όπου έκτακτα μέτρα θα υπάρχουν από την τροχέα για την ομαλή οδική κυκλοφορία στο σύνολο του οδικού δικτύου της χώρας. Στην ιατροδικαστική υπηρεσία Πειραιά μεταφέρθηκε από την Κύμολο η σωρός του 17χρονου, ο οποίος έχασε τη ζωή του την περασμένη Κυριακή από ηλεκτροπληξία την ώρα που μπήκε να κάνει ντουζ. Ο άτυχος νεαρός με καταγωγή από την Ιρλανδία και την Ελλάδα βρισκόταν στην Κύμολο για τις καλοκαιρινές του διακοπές μαζί με την οικογένειά του. Στο μικροσκόπιο μπαίνει πλέον ηλεκτρολογική εγκατάσταση του σπιτιού, ενώ οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να υπήρξε διαρροή ρεύματος στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση. Πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ κατευθύνονται στη φοιτητική στέγη με στόχο η σημερινή περίπου 12.000 ωφελούμενοι από τις φοιτητικές εστίες να αυξηθούν κατά 8.600, φτάνοντας συνολικά κοντά στις 20.000, όπως ανέφερε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου μιλώντας στο Earth News. Παράλληλα τόνισε ότι το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα από 42 εκατομμύρια ευρώ το 2019 ξεπερνάει πλέον τα 90 εκατομμύρια το 2026. Το Ιράν υποστηρίζει πως τα στενά του Ορμούζ παραμένουν αποκλεισμένα, απαντώντας στον Αμερικανό πρόεδρο που δήλωσε νωρίτερα ότι διατηρεί τον απόλυτο έλεγχο του περάσματος. Η απάντηση αυτή έρχεται μετά τις νέες δηλώσεις του Προέδρου στο Truth Social ότι οι αμερικανικές δυνάμεις διατηρούν τον απόλυτο έλεγχο των στενών. Στην Κολομβία ο χρόνος μετρά αντίστροφα για τον εντοπισμό επιζώντων μετά το φωνικό σεισμά των 7,4 Ρίχτερ. Αγωνιώδης είναι η προσπάθεια των σωστικών συνεργείων μέσα στα ερείπια την ώρα που η γη συνεχίζει να σύεται. Τους 265 έφτασαν οι νεκροί, 3.500 τραυματίες, ενώ περίπου 500 άνθρωποι αγνοούνται, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό. Ο νέος αρχηγός του κράτους ανακοίνωσε τρίμερο εθνικό πένθος στη χώρα και κατάσταση οικονομικής έκτακτης ανάγκης. Σεισμός 5,5 Ρίχτερ ταρακούνησε το Ελ Σαλβαδόρ, την Ονδούρα και την Νικαράουα. Οι διμερείς σχέσεις και οι περιφερειακές εξελίξεις βρέθηκαν στο επίκεντρο της τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε ο Υπουργός Εξωτερικών με τον Αμερικανό ομολογό του Μαρκο Ρούμπι. Ο κ. Γέρα Πετρίτης τόνισε το ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας στην περιοχή. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές νότια της Κρήτης. 87 μετανάστες που επέβαιναν σε 2 λέμβους εντόπισε τη νύχτα ντρόουν της Frontex, μεταφέρονται από το λιμενικό στην Αγία Γαλήνη.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες από το μεσημέρι σε Μακεδονία και Ήπειρο, άνεμοι βόρειοι τοπικά στο Αιγαίο ως 8 και ενδεχομένως 9 μποφόρ. Από 25 έως 35 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, από 22 έως 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Ρόδου 92,7 και 93,1 στα FM.
1: Σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων.
2: Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Μέγα. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω σοβαρού κινδύνου ρήπανσης από την υπερφόρτιση του βιολογικού καθαρισμού στη θέση Βόδη κηρύχθηκε η Ρόδος. Η εγκατάσταση επεξεργασίας λιμάτων παρουσιάζει εισρωές που ξεπερνούν τη δυναμικότητά της εξαιτίας της υπερπλήρωσης του υπόγειου υδροφορέα, γεγονός που οδήγησε τη ΔΕΙΑΡ να λάβει κατεπήγοντα μέτρα. Μεταξύ αυτών είναι η απαγόρευση απόθεσης βόθρολιμάτων στην εγκατάσταση Βόδη και η αναστολή συνδέσεων ακινήτων με το δίκτυο αποχέτευσης του Βορείου Τριγώνου. Στην εκαθάριση του μηχανοκίνητου στόλου του προχωρά ο Δήμος Ρόδου. Στόχος είναι η απόσυρση των παλαιών και μη επισκευάσιμων οχημάτων και η σταδιακή αντικατάστασή τους με ένα σύγχρονο, ασφαλή και φιλικό προς το περιβάλλον στόλο. Μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί 116 πιστοποιητικά διαγραφής, τα οποία έχουν διαβιβαστεί στο Τελωνείο Ρόδου, ενώ παράλληλα βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία διαγραφής ακόμη 100 οχημάτων και μηχανημάτων. Τροποποιείται η λειτουργία των λαϊκών αγορών λόγω της αργίας της κίνησης της Θεοτόκου. Η λαϊκή του Αγίου Δημητρίου θα πραγματοποιηθεί εκτάκτως αύριο, Παρασκευή, ενώ ακυρώνεται η λαϊκή αγορά επί της Πτολεμαίων στην ανάληψη. Δικογραφία σε βάρος δύο νεαρών ηλικίας 18 και 21 ετών που συνελήφθησαν για απάτη και οπλοκατοχή σχηματίστηκε από την υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Ρόδου. Οι δράστες, προσποιούμενοι υπαλλήλους εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας, έπεισαν 47χρονη να τοποθετήσει τη μαλφή σε εξωτερικό χώρο για λόγους ασφαλείας. Στην κατοχή τους βρέθηκαν 20.970 ευρώ και 70 φυσίγκια. Στη σύλληψη 25χρονου αλλοδαπού υπηκόου Γερμανίας για εισαγωγή στη χώρα φαρμακευτικής κάναβης προέβησαν αστυνομικοί του τμήματος δίωξης ναρκωτικών Ρόδου. Η σύλληψή του έγινε σε εταιρεία ταχυμεταφορών κατά τη διάρκεια παραλαβής δέματος, το οποίο περιείχε 65 γραμμάρια φαρμακευτικής κάναβης. Ο νεαρός φέρεται να κατήχε ιατρική συνταγή για τη χρήση της. Για κλοπή δύο αυτοκινήτων συνελήφθησαν τρεις ανήλικοι αλλοδαποί ηλικίας από 15 έως 17 ετών από το τμήμα δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων ΚΟ. Κατά τη σύλληψή τους, ο ένας εκ των ανηλίκων αντιστάθηκε στεναρά και επιτέθηκε στους αστυνομικούς. Για παραμέληση ανηλίκων συνελήφθησαν οι μητέρες τους. Ακυβέρνητο λόγω μηχανικής βλάβης έμεινε σκάφος σημαία Σουηδίας 4,5 ναυτικά μίλια ανατολικά του λιμένα Ρόδου. Το σκάφος, το οποίο επέβαιναν 4 αλλοδαποί, μεταφέρθηκε με ασφάλεια στη Νέα Μαρίνα. Απαγορεύτηκε ο απόπλους του έως ότου προσκομιστεί πιστοποιητικό αξιοπλοείας. Έχριος ο καιρός στην περιοχή μας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 11.

0: κάθε περίοδο και για κάθε σας ανάγκη, είμαστε εδώ για σας. Χεπάκης ΑΕ.
1: Τώρα είναι η κατάλληλη ώρα να φροντίσετε και να λυπάνετε τις καλλιέργειες και τον κήπο σας. Ελάτε να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε τα απαραίτητα λιπάσματα και εργαλεία για τη φροντίδα τους. Ελάτε να σας προτείνουμε την ενδεδειγμένη συνταγή φυτοπροστασίας για εξασφαλισμένη παραγωγή και εμφάνιση.
0: Δύο γεωπόνοι και 50 χρόνια εμπειρίας εγγυώνται για το αποτέλεσμα. Υποστηρίζουμε ό,τι εμπορευόμαστε με υπεύθυνες συμβουλές, το καλύτερο σέρβις για τα μηχανήματά σας και πλήρη γκάμα ανταλλακτικών. Οι μεγαλύτερες εταιρείες του χώρου μας εμπιστεύονται την αντιπροσώπευση των προϊόντων τους. Χεπάκης ΑΕ. Τεχνογνωσία, υπευθυνότητα, εξυπηρέτηση. 50 χρόνια καλλιεργούμε εμπιστοσύνη. Χεπάκης. Στη Ρόδο και στο Μαδρικό.
2: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη, πίτσα μαργαρίτα, 2 x 385 γραμμάρια, 4,73. Μάκβελ οικονομική συσκευασία νούμερο 6 σπαγγέτι ή νούμερο 10 σπαγγετίνι, 650 γραμμάρια, 68 λεπτά. Κολλιός, άσπρο τυρί, 5,98 το κιλό. Μήλοι Αγίου Γεωργίου Φαρινάπ, 3 x 500 γραμμάρια, 1,89. Καλυμάνι στο νοσαλάτα καλαμπόκι ή μεξικάνα, 160 γραμμάρια, 2,25. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
3: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
4: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
3: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
4: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
3: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
5: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
6: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Τώρα στο ertdeco.gr και το ertdeco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
7: Έχουν αραιώσει. Σήμερα όμως ήταν η πρώτη μέρα που μπορούσαμε να γνωριστούμε με τους διπλανούς μας. Ένας εδώ, ένας εκεί, ένας παραπάνω. Σήμερα παρά ήταν άδειοι. Μιλάω για την Αθήνα, γιατί αυτό ξέρω, αλλά είμαι σίγουρος ότι και σε άλλες μεγάλες πόλεις ίδια θα είναι η κατάσταση. Ο κόσμος φεύγει, πάει όσο και όπως μπορεί να ξεκουραστεί και άριστα πράττει με τη γνωστή κυνήγη για τις τιμές. Η γνωστή κυνήγη για τις τιμές, βέβαια, ειδικά στα νησιά, έχει φέρει μεγάλο κύμα εγκορωμαίων προς τις στεριανές θάλασσες, Χαλκιδική, Θεσσαλία, Παγαθητικό, καλά, η Πελοπόννησος. Πού είναι ένα νησί εδώ που τα λέμε? Όχι τόσο γεωγραφικά, γιατί αυτό το ξέρετε ότι δεν ισχύει, αλλά έχει όλες τις ομορφιές της νησιωτικής Ελλάδας, συνδυάζοντας και την ομορφιά της υπηρετικής.

Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα τι έχει γίνει με την ιστορία με το Air Force One που βγήκε στην επικαιρότητα. Καταρχήν, είναι λίγο σωροτήριο Λευκός Οίκος, βγαίνουν όλες οι ειδήσεις προς τα έξω. Αλλά βγαίνουν και ειδήσεις οι οποίες μάλλον εκθέτουν την Αμερική ως εξής. Δηλαδή, okay, είχαν πληροφορίες ότι θα δεχθούν επίθεση στην Τουρκία και έκριναν ότι πρέπει να προστατεύσουν τον πρόεδρο. Τώρα, το γεγονός ότι τον βάλαν σε κοντέινερ κτλ. Είναι και αυτό ένα θέμα προς αξιολόγηση. Υπό την έννοια ότι και άλλες φορές έχουν απειληθεί πρόεδροι, δεν τους βάλαμε στα κοντέινερ. Τέλος πάντων, στο αεροπλάνο που υποτίθεται ότι ήταν στόχος και δεν ήταν καθόλου σίγουρο ότι μπορούσαν να το προστατεύσουν, αφήσανε μέσα μισό υπουργικό συμβούλιο, συνδημοσιογράφους ή άλλους που συνταξιδεύανε. Αυτοί πετάξανε κανονικά. Όλοι αυτοί, ο Ρούμπιο, ο υπουργός εξωτερικών, ο αναπληρωτής προσωπάρχης, ο διευθυντής της επικοινωνίας, τι ήταν, δολώματα, έτσι. Αυτό ήταν. Δεύτερον, κατά τη γνώμη μου και πιο σημαντικό, δίνεται αυτή τη στιγμή από την Αμερική η εικόνα ενός πανίσχυρου Ιράν που μπορεί να χτυπήσει ένα πανίσχυρο σύστημα όπως είναι το αμερικανικό αλλά και το τουρκικό μέσα στη χώρα του και ότι μπορεί να φτιάξει σχέδιο και να τρομάξει τόσο πολύ τους Αμερικάνους που βάλανε σε κοντέινερ τον άνθρωπο λες και ήταν εμπόρευμα. Δηλαδή το Ιράν, χωρίς να έχει κάνει τίποτα, όπως έχει αποδειχθεί, αυτή τη στιγμή φαντάζεσαι μια κατασκοπευτική υπερδύναμη η οποία μπορεί να απειλεί την Αμερική όπου γης.

μια εντυπωσιακή είδηση είναι η ιστορία με την κόρη του Bill Gates. Η κόρη του Bill Gates, κυρίες και κύριοι, είναι ένα νεαρό κορίτσι 23 χρονών. Έχει φτιάξει μια εταιρεία ψηφιακού τύπου. Είχε μια ιδέα ότι εγώ μπορώ να μαζεύω σε μια πλατφόρμα όλα τα μαγαζιά που κάνουν εκτόσεις. Και έτσι, αντί να ψάχνεις δεξιά και αριστερά και να μην βγάζεις άκρη, θα παίρνεις τη δικιά μου την πλατφόρμα και θα μαθαίνεις ότι σήμερα στην Αμερική 64 επιχειρήσεις έχουν εκτόσεις σε αυτά τα είδη. Εφόσον το κάνεις αυτό, μένει ένα αποτύπωμα που σημαίνει ότι χρησιμοποιείσαι σε μένα για να βρεις τις εκτόσεις και έτσι εγώ παίρνω ένα ποσοστό επί των πωλήσεων. Όσο εδώ καλά, καλά. Τι ανακαλύπτεται τώρα? Ότι το 50% των ποσοστών που έπαιρνε προέρχονταν από πωλήσεις που δεν πραγματοποιούνταν με τη δική της μεσολάβηση. Έμπαινε δηλαδή στο δικό μου λογαριασμό. Εγώ έβλεπα, ας πούμε, ένα ζευγάρι παπούτσια που έκανε εκτόσεις και έπαιρνε το ποσοστό της. Ταυτόχρονα, με δική μου έρευνα, έβρισκα και μια μπλούζα και ένα κατσαβίδι και μια μπάλα του πόλο και τα αγόρασα και αυτά για το καλοκαίρι. Και έμπαινε και έπαιρνε ποσοστά και από αυτές τις πωλήσεις στις οποίες δεν συμμετείχε. Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό, είναι μεγάλη απάτη, είναι σοβαρή κλοπή. Και απειλείται τώρα, εφόσον τελεσυνδικήσουν όλα αυτά και αποδειχθεί η ενοχή της, με πολλά χρηματικά πρόστιμα που δεν την νοιάζουν και 20 χρόνια φυλάκιση, το ανώτατο που την νοιάζουν. Έρχονται οι αρχές, οι οποίες μόνο ανόητες δεν είναι, εδώ είναι το καταπληκτικό της υπόθεσης. Και τις λένε, ό,τι έχεις κάνει αυτό και αυτό, χιλία δεν το έχω κάνει, εν πάση περιπτώσει κάποια στιγμή απενεργοποίησε αυτά τα λεγόμενα cookies. Και διαπιστώνουν το εξής, της λένε, ναι, αλλά από τη στιγμή που τα απενεργοποίησες, εκεί που είχες 80.000 κέρδη, έπεσες σε μέσο όρο κοντά στα 20.000. Άρα είναι προφανές ότι αυτό έκανες, διότι με το που απενεργοποίησες αυτό που εμείς χαρακτηρίζουμε απάτη, φάνηκε η τρομερή μείωση των εσόδων σου. Και τι συζητάμε τώρα, ότι πήγαινε για 80.000 η κόρη του Bill Gates που πρέπει να ξεπερνάει το μισό τρισεκατομμύριο περιουσία του, άνετα. Τι να πω, σηκώνεις τα χέρια ψηλά. Η απάντηση της εταιρείας, για να μην φοχοποιούμε μόνο το κορίτσι και τα λοιπά, είναι ότι καλά, τα αρνείται, δεν γίνανε και τα λοιπά. Επειδή λέει κάτι μπορεί να συνέβη, όμως θα προσλάβουμε κάποιον που θα είναι ειδικός στη συμμόρφωση. Το compliance, για όσους δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε στα ελληνικά. Να έχεις μπαμπά το Gates και να πηγαίνεις για 80.000.

Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, τι άλλα, πολλές ειδήσεις δεν έχει. Καλό είναι αυτό, τέτοιες εποχές δεν χρειαζόμαστε και νέα, διότι τα νέα σπάνια είναι καλά, οπότε καλύτερα να μην υπάρχουν και πάρα πολλά. Βλέπω εδώ πέρα Καθημερινή είχε ένα θέμα όπου πάνω κάτω λέει το εξής: όταν σηκώνουν αυτά τα ντρόουν οι Τουρκοί τους κοστίζει κανένα 2.000 και εμείς για να τα αναχαιτήσουμε τα καύσιμα των αεροπλάνων 20.000. Εντάξει, φαντάζομαι αυτό είναι κάτι που το ξέρουν οι ένοπλες δυνάμεις. Είναι κάτι το οποίο θα λυθεί εν καιρό, δεν λύνονται όλα αυτόματα και σε μία μέρα. Αλλά δεν πάβει να είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο κόστος.

Λοιπόν, ελλείψη ειδήσεων. Έχουμε ξεκινήσει από τώρα τα σενάρια για το τι θα γίνει στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη. Και απλό αυτό το οποίο φαίνεται ότι στοχεύει η κυβέρνηση είναι να ενισχύσει του μισθωτού. Το μισθωτό πώς τον ενισχύει? Με το να του δίνει αυξήσει. Μπορεί να πει στην ιδιωτική επιχείρηση να δώσει αύξηση στο μισθωτό? Δύσκολο. Τι μπορεί να κάνει? Από αυτά που ήδη δίνει, να μειώσει τι κρατήσει στην ασφάλιση ή στο φόρο. Και έτσι η επιχείρηση θα συνεχίσει να δίνει τα ίδια και ο μισθωτό να παίρνει περισσότερα. Και αυτό φαίνεται ότι θα ανακοινώσει η κυβέρνηση, δηλαδή ότι θα μειωθούν οι κρατήσεις, κάτι το οποίο το φωνάζουν, το κραυγάζουν, απελπισμένα το λένε οι εργοδότες εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες, ότι είναι υπερβολικές οι κρατήσεις, ότι η επιχείρηση δίνει πάρα πολλά λεφτά ένα εργαζόμενο, αλλά δεν φτάνουν στα χέρια του. Προφανώς, γιατί με τα προβλήματα που έχει το ασφαλιστικό σύστημα και ο προϋπολογισμός δεν είναι πάρα πολύ εύκολο να διαταράσει αυτή τη ροή των εσόδων. Τώρα φαντάζομαι ότι με κάποιο τρόπο γίνεται. Και εδώ που τα λέμε, όλοι οι μισθωτοί γκρινιάζουν, ειδικά οι υψηλόμισθωτοι. Το 40% κρατήσεις είναι μεγάλο. Δεν είναι?

Από την 1η Οκτωβρίου, κυρίες και κύριοι, όσοι νοικιάζετε, θα πρέπει υποχρεωτικά να κάνετε την πληρωμή μέσω της τράπεζας. Υπήρχε μια εξάμηνη περίοδος χάριτος, η οποία τελειώνει και πλέον τα 250 ευρώ που είναι το μέσο ενίκιο στην Ελλάδα, νομίζω και λίγο παρακάτω πρέπει να είναι, 235, θα πρέπει να μπαίνουν στην τράπεζα.

σε αντίθεση περίπτωση, οι ιδιοκτήτες θα χάνουν φορολογικά ευεργετήματα, όπως είναι το 5% έκπτωση επί των εισοδημάτων κτλ. Λοιπόν, εντάξει, νομίζω πια έχουμε περάσει μια εποχή που όλες οι συναλλαγές πρέπει να γίνονται με μια διαφάνεια. Άρα το μέσο ενίκιο στην Ελλάδα είναι 250 ευρώ ή και λιγότερο, νομίζω μας ξεπερνάει όλους. Σε λίγο 250 ευρώ θα σου ζητάνε για να στο δείξουν το σπίτι, όχι για να το νοικιάσεις.

Νομίζω άλλη μια πάρα πολύ εντυπωσιακή είδηση που κυκλοφορεί από χθες είναι δημοσίευμα του Αμερικανικού τύπου που μιλάει για το πλήρωμα στο αεροπλανοφόρο Lincoln. Επαναλαμβάνω ότι είναι δημοσίευμα το οποίο προέρχεται από την Αμερική. Δηλαδή υπάρχουν μέσα ενημέρωσης τα οποία ασχολούνται με τα του πολεμικού ναυτικού και του εμπορικού. Είναι η Navy Times και οι Stars and Stripes. Λοιπόν, αυτά τα δύο μέσα έχουν πληροφορίες από τις οικογένειες των ναυτικών και ενδεχομένως, επειδή υπηρετούν 5.000 άνθρωποι, να έχουν πληροφορίες και μέσα από το πλοίο. Αυτό το αεροπλανοφόρο λοιπόν είναι 9 μήνες στη θάλασσα και γράφουν ότι υπάρχουν ναύτες που έχουν απειλήσει να πηδήξουν στη θάλασσα, ότι κάποιους σταματήσαν τελευταία στιγμή, δηλώνοντας ότι δεν αντέχουν άλλο, ότι το φαΐ δεν είναι καλό, ότι τρώνε λίγο ρύζι και λίγες τορτίγες και δεν είναι η πρώτη φορά που βγαίνουν τέτοιες ειδήσεις για τον Αμερικανικό στρατό, για τον ναυτικό, αλλά την προηγούμενη φορά ήταν για άλλο πληροφόρο.

Έχουν λέει μου χλιάσει τους γέρες, γιατί δεν βγαίνει έξω να γίνει συντήρηση, ότι χαλάνε οι τουαλέτες, ότι μένουν τα άπλυτα για εβδομάδες, ότι δεν έχουν ζεστό νερό, ότι δεν υπάρχει σαπούνια, κοσμητικά και δοντόκρεμα. Δεν ξέρω, όλα αυτά μου φαίνονται λίγο περίεργα. Δηλαδή, πόσο δύσκολο είναι να γίνει τροφοδοσία του αεροπλανοφόρου για να υπάρχει κανονικό φαΐ, οδοντόκρεμες και σαπούνι. Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχουν και πιστικές απαντήσεις από το αρμόδιο Υπουργείο στην Αμερική και δίνεται πάλι μια καταπληκτική εικόνα, μια χώρα, μια υπερδύναμη, η οποία ποιος ξέρει πόσο κοστίζει κάθε πύραυλο στον οποίο ρίχνει στο Ιράν, έχει παραπονούμενο το πιο σημαντικό κομμάτι της.

Υπήρξε, λέει, συνάντηση διαδικτυακή 200 συγγενείς ναυτικών, μετέφερα στην ηγεσία του ναυτικού παρουσία του Υφυπουργού Ναυτικών και ανώτατων αξιωματικών τα παράπονα των οικογενειών τους.

Στα αθλητικά χθες είχαμε τον Όφη, ο οποίος στα απέναντι κέρδισε την ΑΕΚ και κατέκτησε το Super Cup. Εντάξει, δεν είναι και κανένα τρομερό κύπελο, αλλά είναι ένα κύπελο το οποίο και οι δύο ομάδες το φέραν. Πολύ σωστά είπε ο προπονητής της ΑΕΚ ότι είναι ένα καμπανάκι το οποίο χτυπάει τώρα που είναι νωρίς. Και ένα καμπανάκι ότι και ομάδες που έχουν χαμηλότερους προϋπολογισμούς, όπως είναι ο Όφη και τα λοιπά, μπορούν να είναι εξαιρετικά ανταγωνιστικές.

Νίκος Ψωμιάδης, κυρίες και κύριοι, ρυθμίζει τον ήχο. Ήρα Πανανίου διαλέγει τη μουσική. Μαρία Κόντου με του Λίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Δημήτρης Πετρόπουλος στο μικρόφωνο. Είστε συντονισμένοι σε 105,8 στο Earth News Radio. Μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας μέσω Viper. Πατάτε Earth News Radio και μετά στέλνετε και το μήνυμά σας. Θα το διαβάσουμε όλα μετά τις 11. Ήδη βλέπω ότι έρχονται μερικά.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πυρκαγιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε διαμέρισμα επί της οδού Φεστού στην Πετρούπολη Αττικής. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε δασική έκταση στον Κάλαμο Λευκάδα, στο σημείο ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Σε κατάσταση συναγερμού η χώρα για τις πυρκαγιές. Ακραίος ο κίνδυνος σήμερα με την Αττική και άλλες 5 περιοχές στο κόκκινο. Έκκληση στους πολίτες να δείξουν τη μέγιστη δυνατή προσοχή, απίφθηνε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Ισχυρή έκκληση για αποφυγή κάθε θερμής εργασίας, απίφθηνε στο Earth News Radio 105,8 ο εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός. Πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ για νέες φοιτητικές εστίες, έως 2.500 ευρώ το στεγαστικό επίδομα, ανέφερε στο Earth News ο υφυπουργός παιδείας Νίκος Παϊωάννου. Κορυφώνεται η έξοδος του 15 Αύγουστου στο κόκκινο τα λιμάνια από την αυξημένη κίνηση των αδιούχων. Έκτακτα μέτρα της τροχέας στις εθνικές οδούς. Στην ιατροδικαστική υπηρεσία Πειραιά, ισορρός του 17χρονου από την Κίμολο, ο οποίος έχασε τη ζωή του την περασμένη Κυριακή από ηλεκτροπληξία. Οικονομική πίεση και όχι νέα στρατιωτική επιχείρηση επιλέγει απέναντι στο Ιράν ο Αμερικανός πρόεδρος και δηλώνει στο Άξιος ότι η Ουάσιγκτον κρατά χαμηλούς τόνους απέναντι στην Τεχεράνη. Αγώνας δρόμου για τον εντοπισμό επιζώντων στα ερείπια στην Κολομβία. Κήρυξη κατάστασης οικονομικής έκτακτης ανάγκης. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreece1culture.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Στο νούμερο 10, λέγαμε χθες για τις πισίνες και ότι γίνεται κατάχρηση καθώς παταλάνε πάρα πολύ νερό, ειδικά στα νησιά, δίπλα στη θάλασσα. Μήπως είναι υπερβολή και αχρίαστη πολυτέλεια. Με αυτές τις σκέψεις λοιπόν χαζεύαμε κάποια στιγμή χθες το απόγευμα στο ίντερνετ και βλέπω ένα βίντεο με ένα ωραίο μεγάλο κότερο, το οποίο με όλες τις πληροφορίες πόσο κοστίζει, γιατί κοστίζει, τα μέτρα, εκείνο το άλλο, το προσωπικό και πόσο μεγάλη είναι η πισίνα μέσα στο κότερο. Έχεις τόσα λεφτά, τα δίνεις για να πας στις καλύτερες, στις πιο μοναχικές παραλίες και κάνεις μπάνιο στην υδατοδεξαμενή. Στο νούμερο 9, η κυρία Λατινοπούλου που έχει κάνει από χθες σημεία τη φραστική επίθεση που δέχτηκε από Ρωμά. Σίγουρα, οι λιμενικοί που όπως είπα αργήσαν να παρεύουν θα έπρεπε νωρίτερα να προστατεύσουν μια πολιτική αρχηγό και μια ευρωβουλευτή. Όχι ότι χάλασε όμως το αφήγημα, το οποίο από χθες δεν έχει σταματήσει να διηγείται. Στο νούμερο 8, όλοι πως διαβάζουμε ότι σύμφωνα με το UNESCO είναι στην ίδια κατηγορία της πολιτιστικής κληρονομιάς με τον Grand Canyon και το Σινικό Τείχος. Ακούγεται καλό, αλλά ο Όλυμπος δικαιούται να είναι στην ίδια κατηγορία με τον Grand Canyon? Κατοικούσαν στο Grand Canyon θεοί πριν από χιλιάδες χρόνια και δεν το ξέρουμε? Διδάσκεται το Grand Canyon σε όλα τα σχολεία από την παιδική ηλικία, όπως η πολιτιστική κληρονομιά και η ιστορία του Ολύμπου? Στο νούμερο 7, η Τουρκία που στη συμφωνία της Μέκας έχει κάνει στρατιωτική συμμαχία με τη Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν. Η αρχή είναι η εξής: αν κάποιος επιτεθεί σε μία από αυτές τις τρεις χώρες, είναι σαν να επιτέθηκε και στις άλλες. Έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα πάει αυτό. Ειδικά αν από εδώ και πέρα που υπογράφηκε η συμφωνία, το Ιράν ρίξει, ας πούμε, πυράβλους στη Σαουδική Αραβία. Και αυτή αποφασίσει να απαντήσει. Η Τουρκία τι θα κάνει? Στο νούμερο 6, η κυρία Διαμαντοπούλου, η οποία είπε για τον κύριο Τσίπρα πως όλα όσα υπόσχεται τα έχει ήδη πει το Πασόκ ή η Νέα Δημοκρατία. Κάτι που νομίζουμε ότι ισχύει σχεδόν για όλα τα κόμματα. Με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, τα πάντα έχουν υποθεί και δεν κρίνονται πια τα κόμματα από τις υποσχέσεις. Τα κόμματα κρίνονται από την κυβερνησιμότητα. Ποιο πείθει ότι μπορεί να πάει το καράβι χωρίς να μας πνίξει και στο τέλος να πηγαίνει ο καπετάνιος? Και γενικά, αυτό είναι το πρόβλημα των κομμάτων που ή πείθουν ή δεν πείθουν. Όχι ότι δεν έχουν πρόγραμμα. Αυτό είναι εύκολο. Το φτιάχνεις και το ανακοινώνεις. Το πρόβλημα είναι ποιος μπορεί να πείσει ότι έχει τον καπετάνιο. Στο νούμερο 5, η πανεπιστημιακή έρευνα στην Ελλάδα, που είναι κάτω από το μισό του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, ακούστε πρακτικά τι κάνουμε. Πληρώνουμε τα δημόσια πανεπιστήμια για να σπουδάζουν τα παιδιά. Μετά, η ελίτ αυτών των παιδιών φεύγει στο εξωτερικό, όπου οι ξένοι, χωρίς να έχουν επενδύσει τίποτα για το πρώτο τους πτυχίο, τους δίνουν να κάνουν τις έρευνες, από τις οποίες έχουν και όλα τα ωφέλη. Έτσι, λίγο υπερβολικά, είναι σαν να εκπαιδεύουμε στρατιώτες για να πολεμήσουν με ξένο στρατό. Λίγο υπερβολικά, έτσι. Το νούμερο 4. Ο Τραμπ, ο οποίος τελικά έβγαλε διάταγμα για τα εμβόλια, υποστηρίζοντας πάνω κάτω ότι συνδέονται με αυτισμό και γι' αυτό κάνει διάφορες ιστορίες. Φυσικά δεν έχει κανένα στοιχείο για αυτό, αλλά δεν έχει και πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Θυμίζει λίγο όλα όσα έλεγε για τη χλωρίνη που θεραπεύει τον κορονοϊό, αλλά ο ίδιος δεν το δοκίμασε για να μας πει τα αποτελέσματα. Στο νούμερο 3, διαδηλωτές στο Σύνταγμα, στην πλατεία, οι οποίοι διαδήλωναν υπέρ της Παλαιστίνης και επιτέθηκαν στα ζυγάρια από το Ισραήλ που έκανε τις διακοπές του στην Ελλάδα. Γιατί τους επιτέθηκε? Επειδή αυτό το ζευγάρι ήταν από το Ισραήλ. Δεν υπήρχε άλλο επιχείρημα, διότι όπως ξέρετε ο ναζισμός δεν χρειάζεται και πάρα πολλά επιχειρήματα. Και έχει και πάρα πολλά προσωπία και μόλις σας περιγράψαμε ένα από αυτά. Στο νούμερο 2, ο Γκάλης, ο οποίος σπανιότατα παρεμβαίνει στη δημόσια ζωή. Μετά την επίθεση που δέχτηκε ένα 16χρονο κορίτσι που παίζει στην Εθνική Κορασίδων, επειδή είναι μαύρο, ο Γκάλης έκανε μια

ανάρτηση για να υποστηρίξει την κοπέλα που δέχτηκε ρατσιστικές επιθέσεις. Και η ανάρτηση του λέει ότι το μόνο χρώμα που υπάρχει είναι το γαλανόλευκο. Και συμπεριέλαβε σε αυτό και τον Γιώργο Μοναμά, ο οποίος παίζει στην Εθνική Παίδων. Και είναι και αυτός ένας εξαιρετικός αθλητής μαύρου χρώματος. Ερώτημα. Αυτοί που επιτίθεται σε παιδιά, επειδή το χρώμα τους είναι μαύρο, με αυτούς που επιτίθεται σε πολίτες, επειδή τους αρέσει η καταγωγή τους, πιστεύετε ότι έχουν κάποια διαφορά? Γιατί οι ίδιοι πιστεύουν ότι έχουν. Και στο νούμερο 1, τα ξενοδοχεία στο Ρέικιαβικ. Το Ρέικιαβικ έχει προνοιακή θέση όσον αφορά την έκλειψη του ηλίου. Τα δωμάτια χθες κόστιζαν μέχρι $800 το ένα, ενώ πέρυσι το κόστος ήταν στα μισά. Στην Ισπανία, που και αυτή είχε προνομιακή θέση, η αύξηση δεν ήταν 100% όπως το Ρέικιαβικ, αλλά 140% στις συγκεκριμένες περιοχές. Έτσι, για να δείτε ότι η αισχροκέρδεια δεν έχει σύνορα, δεν έχει πατρίδα. Δεν ξέρω, νομίζω δεν έχει καν ιδεολογία.

0: Πάμε κυρίες και κύριοι στη Λευγάδα, όπου έχουμε σε εξέλιξη μια πυρκαγιά. Ο δήμαρχος κύριος Βεργίνης είναι κοντά μας. Κύριε Βεργίνη, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Πετρόπουλε, καλημέρα στους ακρότες μας.
0: Σε ποια περιοχή είναι η φωτιά και πώς είναι αυτή?
1: Είναι στο νησί Κάλαμος.
0: Στον Κάλαμο, μάλιστα.
1: Αυτό συνέβη και γύρω στις 9:29. Το πληροφορηθήκαμε αμέσως. Κινήθηκε αμέσως το πυροσβεστικό, το οποίο μονίμως έχουμε στον Κάλαμο. Επομένως ήταν περίπου στην αρχή. Άρα περίπου πιστεύω ότι θα τελειώσει. Θα τελειώσει καλά. Έχει μία έκταση 200 μέτρα, τετραγωνικά δηλαδή, εκεί περιεστράφει. Προληπτικά δώσαμε άμεσο σήμα στην πυροσβεστική να σηκώσει αεροπλάνο και ελικόπτερα. Πράγματι αυτή τη στιγμή είναι 4 αεροπλάνα και 2 ελικόπτερα, και επομένως είμαστε αισιόδοξοι ότι θα πάει καλά. Θέλω να σας πω ότι πάντοτε εδώ είμαστε αυτό που λέμε έσω έτοιμος, διότι έχουμε βάλει και παρατηρητές, παρακολουθούν και παρατηρούν συνεχώς. Άρα με το πρώτο σήμα φωτιάς αμέσως παρεμβαίνουμε. Θέλω να πιστεύω ότι θα τελειώσουμε σύντομα και ευνοϊκά. Όμως παρά το γεγονός αυτό, κινητοποιήσαμε και την κεντρική πυροσβεστική που εδρεύει στη Λευκάδα, και βρίσκονται και ένα σκάφος προς τα εκεί, αλλά και με τα αυτοκίνητα από ξηράς.
0: Απειλούνται κατοικίες?
1: Όχι, καθόλου. Κατοικίες καθόλου.
0: Ευχαριστώ πολύ,
1: επειδή,
0: κύριε Βεργίνη.
1: Ξέρετε, είναι όμορφο νησί και έχει και πολλή βλάστηση και κυρίως πεύκο. Αμέσως είμαστε έτοιμοι, γιατί ξέρετε είναι έφλεκτη η ύλη το πεύκο.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχόμαστε πολύ σύντομα να έχουμε και τα νέα της κατάστασης.
1: Εμείς, κύριε Πετρόπουλε, εσάς και την ΕΤ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλημέρα. Ο κύριος Βεργίνης, ο δήμαρχος της Λευκάδας, για τη φωτιά στον Κάλαμο. Και για να ολοκληρώσουμε τη σκέψη μας γύρω από την επίθεση που δέχτηκαν οι Ισραηλινοί τουρίστες στην πλατεία Συντάγματος, θεωρούμε ότι μπορεί κάποιος να υποστηρίζει την Παλαιστίνη, τα δικαιώματα αυτού του λαού, την κακοποίηση που δέχεται, τις επιθέσεις, τις ακραίες πρακτικές, χωρίς ταυτόχρονα να ενοχοποιεί οποιονδήποτε επειδή γεννήθηκε στο Ισραήλ.

0: Σήμερα, κυρίες και κύριοι, υπάρχουν δηλώσεις ενός δημοσιογράφου από τη Ρωσία, ο οποίος βέβαια δεν μπορεί και να εργαστεί, του Δημήτρη Μουράτοφ, ο οποίος έχει πάρει και Νόμπελ. Ο οποίος λέει ότι ο Πούτιν πια φαίνεται ότι δεν μπορεί να νικήσει στην Ουκρανία και αυτό τον ανησυχεί πως υπάρξει και περαιτέρω πυρηνική κλιμάκωση. Η αλήθεια είναι ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία, που τις πρώτες μέρες κάποιοι λέγανε ότι θα κρατήσει 10-15 μέρες, άλλοι προβλέπανε τριήμερο, συνεχίζεται για πάρα πολλά χρόνια. Δεν φαίνεται στον ορίζοντα καμία διέξοδος από όλη αυτή την ιστορία. Οι μαξιμαλιστικές απαιτήσεις που υπάρχουν από την Ρωσία δεν αφήνουν τις διαπραγματεύσεις να προχωρήσουν, με όλες τις συνήθειες που έχει. Καταρχήν, χάνονται ανθρώπινες ζωές και βέβαια επηρεάζεται η οικονομία, σε συνδυασμό βέβαια και με τα όσα γίνονται στη Μέση Ανατολή και ποιος ξέρει τι μας ξημερώνει. Ο κύριος Τζογόπουλος, λέκτορας διεθνών σχέσεων στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο, ερευνητή του ΛΕΜΕ, που είναι κοντά μας. Καλημέρα, κύριε Τζογόπουλε.
1: Καλημέρα, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Νομίζω ότι αν πριν από λίγα χρόνια λέγαμε ότι στην Ευρώπη θα υπάρχει πόλεμο σήμερα που θα κρατάει 6 χρόνια, θα μας λέγανε τρελούς, έτσι. Και το πια το έχουμε συνηθίσει, δεν ασχολούμαστε καν.
1: Σωστά το περιγράφετε και αυτό είναι το δυστυχές, ότι δηλαδή γίνεται ένας πόλεμος με τόσους νεκρούς όπως αναφέρατε προηγουμένως και χωρίς να υπάρχει και προοπτική να τελειώσει αυτό το πράγμα, και είναι πλέον στοιχείο της καθημερινότητάς μας ο πόλεμος και σε ό,τι αφορά το πεδίο της μάχης και σε ό,τι αφορά το εμπόριο στη Μαύρη Θάλασσα, που αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο επίκεντρο, γιατί γίνονται πάρα πολλές επιθέσεις σε κατέρωθεν και σε πλοία και σε λιμάνια, σε υποδομές, και αυτό προφανώς επηρεάζει και άλλες χώρες και είναι μια κατάσταση που φαίνεται ότι δεν μπορεί να οδηγηθεί σε κάποιο τέλος. Κατά τα ψέματα, φαίνεται ότι η προσπάθεια του Προέδρου Τραμπ, που γινόταν ακριβώς πέρυσι τέτοια εποχή, το 15 Αύγουστο δηλαδή έγινε η συνάντησή του με τον Ρώσο Πρόεδρο Βλάντιμιρ Πούτιν, δεν οδήγησε κάπου έτσι ώστε να έχουμε ελπίδα για κάποια ειρήνη.
0: Οπότε υπάρχει περίπτωση να πάμε σε μια παγιωμένη κατάσταση, δηλαδή αυτό που πιο πιθανό εμένα μου φαίνεται είναι να παραμείνουν όλοι στις θέσεις τους με κάποιες σποραδικές επιθέσεις από εδώ και από εκεί. Και στην πράξη, όπως έγινε με την Κρυμαία, απλά να παγιωθεί μια τέτοια ιστορία σε πολεμική ετοιμότητα των δύο χωρών. Αυτό είναι υβριδικό, αλλά δεν είναι ότι δεν έχει ξαναγίνει.
1: Είναι ένα πιθανό σενάριο, αλλά αυτό το οποίο γίνεται τους τελευταίους μήνες είναι ότι φαίνεται ότι η μάχη ξεφεύγει από το πεδίο στο ανατολικό τμήμα της Ουκρανίας, το οποίο κατέχεται από την Ρωσία, και αφορά πλέον επιθέσεις με μια επανδρομένα αεροσκάφη προς υποδομές. Και αυτό είναι το οποίο δημιουργεί πολύ μεγάλη ανησυχία, διότι πλέον η Ουκρανία έχει πάρει την απόφαση να χτυπάει στόχους εντός της Ρωσίας και η Ρωσία από τη δική της πλευρά συνεχίζει τις επιθέσεις και με μια επανδρομένα αεροσκάφη, με ντρόνους δηλαδή, και με πυράβλους και προς το Κίεβο και προς άλλες πόλεις της Ουκρανίας όπου ζουν άνθρωποι που δεν εμπλέκονται στο πόλεμο. Αυτό είναι κατά την άποψή μου το χειρότερο σημείο της διαμάχης των τελευταίων εβδομάδων, αν όχι μηνών, το οποίο μπορεί να οδηγήσει προφανώς ναι μεν σε μια παγιωμένη σύγκρουση και σε διαρκές εντάσεις.
0: Μάλιστα. Οπότε στην πραγματικότητα η Ευρώπη πρέπει να μάθει να ζει κάτω από αυτή την κατάσταση για τα επόμενα χρόνια, γιατί υπάρχει το θέμα των σιτηρών στην Ουκρανία, υπάρχει τώρα ειδικά με την ξηρασία, νομίζω ότι θα γίνει ακόμη πιο έντονο, έτσι, του φυσικού αερίου και το καθεξής.
1: Ναι, η Ευρώπη προφανώς θα πρέπει να μάθει να ζει με τον πόλεμο. Ταυτόχρονα νομίζω ότι σε επίπεδο διπλωματικό καλό θα ήταν να υπάρχει συντονισμός με τις Ηνωμένες Πολιτείες, να δούμε πώς μπορεί να τελειώσει αυτό το πράγμα. Δεν λέω ότι είναι εύκολο, αλλά η ιστορία δείχνει ότι όταν ξεκινάει ένας πόλεμος είναι πολύ δύσκολο να τελειώσει. Αλλά όλοι οι πόλεμοι κάποια στιγμή τελειώνουν. Προφανώς είναι πάρα πολύ δύσκολο για την Ουκρανία να πάρει αποφάσεις τέτοιες που θα αποδεχθεί τα τελεσμένα επί του πεδίου. Ταυτόχρονα όμως και να συνεχίζεται με ένας πόλεμος δεν είναι προς το συμφέρον ούτε της ίδιας Ουκρανίας.
0: Δεν υπάρχει όμως πολιτική ηγεσία σε καμία χώρα, ούτε στην Ουκρανία. Δεν ξέρω αν υπάρχει και λαός ο οποίος είναι έτοιμος να αποδεχθεί απώλεια εδαφών, και δεν μιλάμε και για 1-2-3% τώρα, έτσι, για να το ξεπεράσει.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο και αυτό είναι που κάνει τη θέση του Προέδρου Ζελένσκι εξαιρετικά δύσκολη, διότι προφανώς υπάρχει μια ρωσική εισβολή, προφανώς υπάρχει παραβίαση του διεθνούς δικαίου, ουδής αμφιβάλλει για το συγκεκριμένο εκτός από την ρωσική κυβέρνηση. Από εκεί και πέρα όμως το ζητούμενο είναι πού μπορεί να οδηγήσει η συνεχιζόμενη διαμάχη. Ταυτόχρονα βέβαια, και για να λυθεί το πρόβλημα όπως είχαμε δει πέρσι τέτοια εποχή, είναι πάρα πολλά τα ερωτήματα και τα θέματα στην αντέντελε. Είναι η εγγυήση ασφαλεία, είναι τι πρόκειται να γίνει την επόμενη μέρα, είναι πώς μπορεί να κρατήσει μια εκεχηρία, διότι ακόμα και αν υπάρξει μια εκεχηρία λίγων ημερών, ποιος μπορεί να εγγυηθεί ότι η Ρωσία δεν θα ξαναχτυπήσει. Αν λοιπόν όλα αυτά τα ζητήματα δεν διευθετηθούν, είναι αδύνατο να τελειώσει αυτός ο πόλεμος. Αλλά και πάλι να αντιστρέψουμε τη συζήτηση, το να συνεχίζεται διαρκώς ο πόλεμος και να χάνονται ανθρώπινες ζωές, και αυτό δεν είναι λύση. Άρα λοιπόν και τα δύο σενάρια είναι πολύ δυσάρεστα.
0: Τις προηγούμενες ημέρες κυκλοφόρησε ένα δημοσίευμα που έλεγε ότι ενδεχομένως να υπάρξει επίθεση της Ρωσίας σε ανατολική χώρα.
1: Αυτό το παρακολουθούμε εδώ και περίπου 4 χρόνια, διότι φαίνεται ότι η Ρωσία είναι διατεθειμένη να έρθει σε ανοιχτή αντιπαράθεση με το ΝΑΤΟ. Κατά κάποιο τρόπο αυτό γίνεται ήδη στην Ουκρανία. Το ΝΑΤΟ δεν συμμετέχει άμεσα, συμμετέχει όμως έμεσα. Και ένας από τους βασικούς λόγους που αντέχει η Ουκρανία είναι η Αμερικανική.
0: Δεν
1: είναι
0: αναφερόταν στην Ουκρανία, αλλά σε άλλη χώρα. Το δημοσίο.
1: Ναι, σωστά το λέτε. Υπάρχουν και ορισμένα περιστατικά με μια παντρωμένα αεροσκάφη σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Νομίζω ότι η Ρωσία προσπαθεί να δοκιμάσει τις αντοχές της Δύσης, ιδίως στην εποχή του Προέδρου Τραμπ. Από την άλλη πλευρά όμως, η εισβολή στην Ουκρανία έχει οδηγήσει ως ισχυροποίηση του ΝΑΤΟ. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Δηλαδή, πέρα από τα σενάρια τα οποία υπάρχουν, έχει μπει και η Φιλανδία και η Σουηδία και το ΝΑΤΟ έχει δείξει μια διάθεση να στηρίξει την Ουκρανία και να τονίζει την ενότητά σου σε κάθε ευκαιρία.
0: Από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος, συζητάμε και για μια ευρωπαϊκή δύναμη. Δεν έχει γίνει κάτι, έτσι.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο να συμβεί, διότι είναι θέμα λήψη αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν υπάρχει κοινή εξωτερική πολιτική για να μπορέσει να οδηγήσει σε μια δύναμη. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει κοινή εξωτερική πολιτική, δεν μπορούμε να ελπίζουμε σε κάτι τέτοιο. Γι' αυτό και πάντοτε τον πρώτο λόγο θα τον έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Όμως το θέμα είναι ότι από τη στιγμή που ο πρόεδρος Τραμπ δεν θέλει να έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες τον πρώτο λόγο, η Ευρωπαϊκή Ένωση καλείται να λάβει αποφάσεις για τις οποίες δεν είναι έτοιμη και δεν φαίνεται ότι μπορεί να λάβει αποφάσεις στο επόμενο διάστημα.
0: Μήπως και ευρωπαϊκές κυβερνήσεις για να φτιαχτεί ένα στρατός, όπως έχουμε εμείς για παράδειγμα, πρέπει να βάλεις και το χέρι στην τσέπη. Μήπως, και τώρα καταλαβαίνετε, χώρες τύπου Λουξεμβούργου, Βέλγιο, Ολλανδίες κτλ. Ας πούμε, ακόμα και η Γερμανία δεν έχει το στρατό που φανταζόμαστε.
1: Μετά την εισβολή στην Ουκρανία πληρώνουν περισσότερο και η Γερμανία και η Γαλλία και άλλες χώρες. Αλλά και πάλι το θέμα είναι ότι πληρώνουν για το δικό τους στρατό. Δεν θα πληρώσουν για έναν ευρωπαϊκό στρατό από τη στιγμή που δεν υπάρχει κοινή ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική. Και για να το πούμε αλλιώς, αν η Ελλάδα ή η Κυπριακή Δημοκρατία απολυτούνται από την Τουρκία, θα μπορέσει να υπάρξει απόφαση στις Βρυξέλλες να υποστηρίξουν τις δύο χώρες μας. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει κάτι τέτοιο.
0: Λέω ότι αναγνωρίζουν ότι υπάρχει ένα πρόβλημα με το ΝΑΤΟ όσον αφορά τις τάσεις της Αμερικής τώρα με τον Τραμπ κτλ. Και ποιος ξέρει τι γίνεται στο μέλλον. Φαίνεται ότι δεν είναι αρνητική στη γενική ιδέα ενός ευρωπαϊκού στρατού, αλλά δεν θέλουν να πληρώσουν και το κόστος, το οποίο, ας πούμε, χώρες όπως εμείς το πληρώνουμε φόρους ζωής από τη δημιουργία μας. Και καμιά φορά δεν έχει και πολύ κατανόηση γύρω από αυτό το θέμα.
1: Πολύ σωστά το λέτε για το κόστος. Απλώς εγώ προσθέτω και στη συζήτηση για το κόστος και τις υποχρεώσεις οι οποίες θα πρέπει να πάρουν τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε επίπεδο πολιτικής και στρατηγικής, που είναι κάτι για το οποίο νομίζω τα περισσότερα κράτη-μέλη δεν είναι διατεθειμένα και για την Ουκρανία αλλά και ανεξαρτήτως Ουκρανίας. Όσο λοιπόν αυτά τα δύο ζητήματα βρίσκονται στο επίκεντρο και δεν υπάρχει λύση, τόσο η συζήτηση θα είναι περισσότερο θεωρητική παρά πρακτική για τον Ευρωπαϊκό Στρατό.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα, κύριε Τζογόπουλε.
1: Καλές
0: γιορτές. Ο λέκτορ διεθνών σχέσεων του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου, κύριος Γιώργος Τζογόπουλος.

Βέβαια, ποιος θέλει να πηγαίνει τα λεφτά στα όπλα, τα οποία δεν είναι μόνο να τα αγοράσεις, είναι πολύ ακριβό και να τα πανηρώ και να τα συντηρήσεις και να τα υπαδρώσεις και όλα αυτά. Και μακάρι να μπορούσαμε να χτίσουμε μια πιο λιγότερο απειλούμενη κοινωνία, γιατί γενικά στην Ευρώπη. Εντάξει, η ειρήνη, γενικά λέω, εντάξει, υπάρχουν και εξαιρέσεις όλα αυτά τα χρόνια και προβλήματα, αλλά μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο το μήνυμα ελήφθη από τους περισσότερους. Δυστυχώς όμως είναι και τέτοιοι οι καιροί. Μία ισορροπία στην υπεράσπιση αυτής της ειρήνης πρέπει να υπάρχει.

Διαφορετικά, ποιος διαφωνεί, θα ήταν υπέροχο όλα αυτά τα χρήματα που πάνε στις διάφορες ένοπλες δυνάμεις όλων των χωρών να πηγαίνανε στην κοινωνική πρόνοια, σε νοσοκομεία, σε σχολεία, σε βάουτσερ διακοπών. Τώρα πάμε για διακοπές, όσοι ταξιδέψετε, πάρτε και κανένα χαπάκι μαζί σας. Προβλέπονται πάρα πολύ ισχυροί άνεμοι. Ενώ αυτοί για το... γιατί θα κουνάνε λίγο τα πλοία, έτσι. Και δεν είμαστε και... είμαστε χώρα που περικλείεται από θάλασσα, δεν το ζούμε μες στα πλοία. Θέλω να πω, δεν είμαστε συνηθισμένοι.

Το λέω και για τους νεότερους, γιατί τώρα οι παλιότεροι έχουμε ταξιδέψει και με πλοία, τα οποία δεν θέλανε πολύ, με 5-6 μποφόρ και ανεβοκατεβαίναμε. Άμα δεν έχεις κάνει το Αθήνα-Ρόδος 48 ώρες, τι να πει.

Αλλά αυτά τα πλοία, κυρίες και κύριοι, τα οποία δεν ήταν και τα πιο καθαρά του κόσμου, τα οποία ήταν πάνω στον καιρό, εν πάση περιπτώσει δεν είχαν τις καλύτερες αντιδράσεις, είναι αυτά τα πλοία τα οποία κρατήσανε τη σύνδεση του Πειραιά με όλα τα νησιά, κρατήσανε τους νησιώτες, κρατήσανε τον τουρισμό, τον αναπτύξανε και σιγά σιγά μπορέσανε και να εξελιχτούν. Οπότε πρέπει λίγο να τα σεβόμαστε. Είναι ναυτική μας κληρονομιά, είναι ναυτική μας παράδοση, υπό την ευρία έννοια το λέω τώρα, έτσι.

και ήταν και λίγο, επειδή τα κάναμε και νέοι όλα αυτά, είχε και λίγο την περιπέτεια μέσα του. Δηλαδή ήταν απλό να μπει σε ένα πλοίο, έπρεπε να έχει προετοιμαστεί. Ξεκίναγε από το πλοίο η αδρεναλίνη. Λοιπόν, σε λίγα δευτερόλεπτα δελτίο και επιστρέφουμε τα μηνύματά σας. Στείλτε μας αν θέλετε και εσείς παρόμοιες εμπειρίες που έχετε ζήσει.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Η πυρκαγιά ξέσπασε στις 9.30 το πρωί σε δασική έκταση στο νησάκι Κάλαμος Λευκάδας. Για το έργο της κατάσβεσης έχουν κινητοποιηθεί, προκειμένου να μεταβούν ακτοπλοϊκώς από τον Μύτικα ετώλο Ακαρνανίας 15 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων τμήματων και δύο οχήματα. Συνεχείς ρήψεις πραγματοποιούν από αέρος 4 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Στην επιχείρηση συνδράμει υδροφόρο όχημο της πολιτικής προστασίας. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα επί της οδού Ηφαίστου στην Πετρούπολη. Κινητοποιήθηκαν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα. Διεκόπη κυκλοφορία στην οδό Ηφαίστου από το ύψος της οδού Παύλου Μελά. Εξαιρετικά κρίσιμη χαρακτήριση στη σημερινή μέρα ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, υπογραμμίζοντας ότι δεν υπάρχει περιθώριο εφησυχασμού. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού τέθηκε ο κρατικός μηχανισμός λόγω ακραίου κινδύνου εκδήλωσης φωτιάς σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Αργολίδα, Εύβοια και Λέσβο. Σε πολλές ακόμα περιοχές ο κίνδυνος είναι πολύ ψηλός, καθώς οι άνεμοι αναμένεται να φτάσουν στα 8 μποφόρ και οι ρηπές στα 110 χιλιόμετρα την ώρα. Μιλώντας στο Earth News Radio, εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπίος απίφθινε έκκληση στους πολίτες να μην πραγματοποιήσουν καμία θερμή εργασία στην Ήπεθρο. Όπως εξήγησε, στις σημερινές συνθήκες ακόμα και μία μικρή αιστεία μπορεί να εξελιχθεί πολύ γρήγορα σε ιδιαίτερα επικίνδυνη φωτιά. Συνέστησε να αποφεύγονται οι γεωργικές εργασίες στις ώρες της μεγαλύτερης επικινδυνότητας, αλλά και ενέργειες όπως η απόρριψη αναμένων τσιγάρων, η καύση υπολοιμάτων στην Ήπεθρο και η χρήση πέθριων μπάρμπεκιου. Σε αυξημένη επιφυλακή και υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων έκλεισε από τα μεσάνυχτα και μέχρι νεοτέρας ο λόφος Λυκαβητού, ενώ κλειστός παραμένει ο λόφος Φινόπουλου. Συγκροτούνται κλιμάκια επιφυλακής και κινητοποιούνται ντρόουνς με θερμικές κάμερες που ανιχνεύουν τις μεταβολές της θερμοκρασίας στους χώρους πρασίνου. Έως τις 20 Αυγούστου η αιτήση των πυρόπληκτων σε Μάνδρα Ιδηλία για αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ. Αύριο αναμένεται να απολογηθεί ο 59χρονος που κατηγορείται για κακουργηματική εμπριστική δράση, καθώς φέρεται να έβαλε φωτιά σε 6 διαφορετικά σημεία στην περιοχή της Σύνδου στη Θεσσαλονίκη. Συγκροτείται Επιτροπή της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας για την προσγείωση ελικοπτέρου στο Σαρακίνικο με απόφαση του Διοικητή της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας. Η προσγείωση έγινε στις 7 Αυγούστου μετά και τη σχετική αναφορά που κατέθεσε χθες ο χειριστής του ελικοπτέρου. Κορυφώνεται με συγχωρείτη έξοδος των αδειούχων του 15 Αυγούστου με χιλιάδες ταξιδιώτες να εγκαταλείπουν την Αθήνα με τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου να βρίσκονται στο επίκεντρο. Αυξημένη κίνηση και στις εθνικές οδούς, όπου έκτακτα μέτρα θα υπάρχουν από την τροχιά για την ομαλή οδική κυκλοφορία στο σύνολο του οδικού δικτύου της χώρας. Σημαντική αύξηση των κρουσμάτων λίμωξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου καταγράφεται στην Ελλάδα, καθώς την τελευταία εβδομάδα δηλώθηκαν 45 νέα εγχώρια περιστατικά, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό στα 110 από την αρχή της περιόδου έως τις 12 Αυγούστου. Από αυτά, τα 81 παρουσίασαν σοβαρές εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα, ενώ έχουν καταγραφεί και νέα θάνατοι. Στην ιατροδικαστική υπηρεσία Πειραιά μεταφέρθηκε από την Κύμολο ο ισορός του 17χρονο, ο οποίος έχασε τη ζωή του την περασμένη Κυριακή από ηλεκτροπληξία την ώρα που μπήκε να κάνει ντουζ. Ο άτυχος νεαρός με καταγωγή από την Ιρλανδία και την Ελλάδα βρισκόταν στην Κύμολο για τις καλοκαιρινές διακοπές με την οικογένειά του. Στο μικροσκόπιο των αρχών μπαίνει πλέον η ηλεκτρολογική εγκατάσταση του σπιτιού ή το ενδεχόμενο να υπήρξε διαρροή ρεύματος στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση. Ποσό που ξεπερνά το 1 δισεκατομμύριο ευρώ θα δοθεί για τη φοιτητική στέγη και κυρίως για δημιουργία επιπλέον 8.600 εστιών, ενώ το στεγαστικό επίδομα για τους φοιτητές φτάνει ως τα 2.500 ευρώ, δήλωσε στο Earth News ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου, ο οποίος έθεσε τη φοιτητική στέγη και τη σύτηση στο επίκεντρο της φοιτητικής μέρημνας. Το Ιράν υποστηρίζει ότι τα στενά του Ορμούζ παραμένουν αποκλεισμένα, απαντώντας στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, που δήλωσε νωρίτερα ότι διατηρεί τον απόλυτο έλεγχο του περάσματος. Η απάντηση αυτή έρχεται μετά τις νέες δηλώσεις του Προέδρου στο Truth Social ότι οι αμερικανικές δυνάμεις διατηρούν τον απόλυτο έλεγχο. Στην Κολομβία, ο χρόνος μετρά αντίστροφα για τον εντοπισμό επιζώντων μετά τον φωνικό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Αγωνιώδης είναι η προσπάθεια των σωστικών συνεργείων μέσα στα ερείπια, την ώρα που η γη συνεχίζει να σύεται. Τους 265 έφτασαν οι νεκροί, 3.500 τραυματίες, ενώ περίπου 500 άνθρωποι αγνοούνται, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό. Ο νέος αρχηγός του κράτους ανακοίνωσε τρίμερο εθνικό πένθος στη χώρα και η κατάσταση οικονομικής έκτακτης ανάγκης.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες από το μεσημέρι σε Μακεδονία και Ήπειρο. Άνεμοι βόρειοι, τοπικά στο Αιγαίο 8 Μποφόρ και ενδεχομένως 9. Από 25 έως 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 22 έως 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Ρόδου 92,7 και 93,1 στα FM.
1: Σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων.
2: Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Μέγα. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω σοβαρού κινδύνου ρήπανσης από την υπερφόρτιση του βιολογικού καθαρισμού στη θέση Βόδη, κηρύχθηκε η Ρόδος. Σε εγκατάσταση επεξεργασίας λιμάτων παρουσιάζει εισρωές που ξεπερνούν τη δυναμικότητά της εξαιτίας της υπερπλήρωσης του υπόγειου υδροφορέα, γεγονός που οδήγησε τη ΔΕΙΑΡ να λάβει κατεπήγοντα μέτρα. Μεταξύ αυτών είναι η απαγόρευση απόθεσης βοθρολιμάτων στην εγκατάσταση Βόδη και η αναστολή συνδέσεων ακινήτων με το δίκτυο του Βορείου Τριγώνου. Στην εκαθάριση του μηχανοκίνητου στόλου του προχωρά ο Δήμος Ρόδου. Στόχος είναι η απόσυρση των παλαιών και μη επισκευάσιμων οχημάτων και η σταδιακή αντικατάστασή τους με ένα σύγχρονο, ασφαλή και φιλικό προς το περιβάλλον στόλο. Μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί 116 πιστοποιητικά διαγραφής, τα οποία έχουν διαβιβαστεί στο τελωνείο Ρόδου, ενώ παράλληλα βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία διαγραφής ακόμη 100 οχημάτων και μηχανημάτων. Τροποποιείται η λειτουργία των λαϊκών αγορών λόγω της αργίας της κοίμησης της Θεοτόκου. Η λαϊκή του Αγίου Δημητρίου θα πραγματοποιηθεί εκτάκτως αύριο Παρασκευή, ενώ ακυρώνεται η λαϊκή αγορά επί της Πτολεμαίων στην Ανάληψη. Δικογραφία σε βάρος δύο νεαρών ηλικίας 18 και 21 ετών που συνελήφθησαν για απάτη και οπλοκατοχή σχηματίστηκε από την υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Ρόδου. Οι δράστες, προσποιούμενοι υπαλλήλους εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας, έπεισαν 47χρονη να τοποθετήσει τη μαλφή σε εξωτερικό χώρο για λόγους ασφαλείας. Στη σύλληψη 25χρονου αλλοδαπού υπηκόου Γερμανίας για εισαγωγή στη χώρα φαρμακευτικής κάναβης προέβησαν αστυνομικοί του τμήματος δίωξης ναρκωτικών Ρόδου. Η σύλληψη του έγινε σε εταιρεία ταχυμεταφορών κατά τη διάρκεια παραλαβής δέματος, το οποίο περιείχε 65 γραμμάρια φαρμακευτικής κάναβης. Ο νεαρός φέρεται να κατήχε ιατρική συνταγή για τη χρήση της. Για κλοπή δύο αυτοκινήτων συνελήφθησαν τρεις ανήλικοι αλλοδαποί ηλικίας από 15 έως 17 ετών από το τμήμα δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων ΚΟ. Κατά τη σύλληψή τους, ο ένας εκ των ανηλίκων αντιστάθηκε στεναρά και επιτέθηκε στους αστυνομικούς. Για παραμέληση ανηλίκων συνελήφθησαν οι μητέρες τους. Ακυβέρνητο, λόγω μηχανικής βλάβης έμεινε σκάφος σημαία Σουηδίας 4,5 ναυτικά μίλια ανατολικά του λιμένα της Ρόδου. Το σκάφος στο οποίο επέβαιναν 4 αλλοδαποί μεταφέρθηκε με ασφάλεια στη Νέα Μαρίνα. Έθριος ο καιρός στην περιοχή μας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθης Πανακόριζο 1 κιλό 3,89. Κολλιός νηστίσιμο 5,98 το κιλό. Κρέτα Φάρμς μορταδέλα βραστή 5,79 το κιλό. Μευγάλ Φέτα Pop 400 γραμμάρια 4,49. Σάντα Μαρία Τορτίγια Original Soft Medium 8 τεμάχια 320 γραμμάρια 1,84. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
3: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομη της πώλησης τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο ΣΑΜΟ. Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης γάβρος καθαρισμένος και αλευρωμένος 500 γραμμάρια 4,65. Μπαρμπαστάθης ρύζι με καλαμπόκι 600 γραμμάρια 2,29. Θράκης γεύσης πάριζα βραστή 4,89 το κιλό. Κύκνος πασάτα 7% 500 γραμμάρια 61 λεπτά. Προτιμώ ρύζι νιχάκι ή γλασέ ή καρολίνα 1 κιλό 1,74. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
1: Προστατεύουμε το περιβάλλον. Λέμε ναι στην ανακύκλωση. Θέλετε να ανακυκλώσετε τα απόβλητα οικοδομικών εργασιών, αλλά δεν γνωρίζετε τη διαδικασία? Απευθυνθείτε στη Δανάεκ. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας και επιλέξτε τους συνεργάτες μας. 12νησιακή ανακύκλωση ΑΕΚ. Εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων εξκαφών κατασκευών και κατεδαφίσεων. Σε συνεργασία με ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς και οργανισμούς. Υπό την εποπτεία του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης. Δανάεκ. Τηλέφωνο 2241-122160 και στο www.danaek.gr. Η ανακύκλωση είναι υπόθεση όλων μας.
2: Υπάρχουν τόποι όπου η τέχνη γίνεται εμπειρία. Για 12 καλοκαίρια, το Διεθνές Φεστιβάλ Άνδρου φέρνει στο νησί σπουδαίες παραστάσεις, συναυλίες, ταινίες και πρωτότυπες παραγωγές με κορυφαίους δημιουργούς και καλλιτέχνες. Από τις 25 Ιουλίου έως τις 24 Αυγούστου 2026, στο μοναδικό ανοιχτό θέατρο της χώρας και σε ξεχωριστά σημεία της Άνδρου. 12ο Διεθνές Φεστιβάλ Άνδρου. Εκεί όπου το καλοκαίρι συναντά τον πολιτισμό. Πληροφορίες festivalandros.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
4: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
5: Ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι. Μια μεγάλη γιορτή μουσικής και πολιτισμού. Ζήστε την εμπειρία μοναδικών συναυλιών σε όλη την Ελλάδα από κορυφαίους καλλιτέχνες και από τις δύο χώρες. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα της Αυστριακής Πρεσβείας στην Αθήνα και ακολουθήστε μας στο Facebook στη σελίδα Austrian Greek Music Summer. Ελάτε να απολαύσουμε μαζί το ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι.
3: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
6: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα τυρόπιτα τσαλακωτή τύπου πιλίου 850 γραμμάρια 4,45. Γαστραφακές ψηλές 500 γραμμάρια 1,19. Πασιάς σαλάμι σπέσιαλ 200 γραμμάρια 2,98. Κολλιό στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 3 επί 170 γραμμάρια 2,49. Τράτα τόνος ελάτι ελιάς 3 επί 70 γραμμάρια ή σε νερό 3 επί 80 γραμμάρια 3,59. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στη Μυαλισσό, Ηρακλειδών 77.
1: Το καλοκαίρι δεν μετριέται σε μέρες. Μετριέται σε στιγμές. 13 εκδηλώσεις. Δεκάδες κινηματογραφικές βραδιές. Μουσική. Θέατρο. Ιστορίες. Στο περιβαλλοντικό και πολιτιστικό πάρκο Πάρου. Κάτω από τα αστέρια. Δίπλα στη θάλασσα. Φεστιβάλ στο πάρκο 2026. Ένα καλοκαίρι στην άκρη του Αιγαίου. Ζήσε το. parospark.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
3: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
4: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
5: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
4: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
5: Say Chess!
4: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
3: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ.
6: Η ώρα είναι 12.

0: ΕΡΤ Ρόδου 92,7 και 93,1 στα FM.
1: Σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων.
2: Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Μέγα. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω σοβαρού κινδύνου ρήπανσης από την υπερφόρτιση του βιολογικού καθαρισμού στη θέση Βόδη, κηρύχθηκε η Ρόδος. Σε εγκατάσταση επεξεργασίας λιμάτων παρουσιάζει εισρωές που ξεπερνούν τη δυναμικότητά της εξαιτίας της υπερπλήρωσης του υπόγειου υδροφορέα, γεγονός που οδήγησε τη ΔΕΙΑΡ να λάβει κατεπήγοντα μέτρα. Μεταξύ αυτών είναι η απαγόρευση απόθεσης βοθρολιμάτων στην εγκατάσταση Βόδη και η αναστολή συνδέσεων ακινήτων με το δίκτυο του Βορείου Τριγώνου. Στην εκαθάριση του μηχανοκίνητου στόλου του προχωρά ο Δήμος Ρόδου. Στόχος είναι η απόσυρση των παλαιών και μη επισκευάσιμων οχημάτων και η σταδιακή αντικατάστασή τους με ένα σύγχρονο, ασφαλή και φιλικό προς το περιβάλλον στόλο. Μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί 116 πιστοποιητικά διαγραφής, τα οποία έχουν διαβιβαστεί στο τελωνείο Ρόδου, ενώ παράλληλα βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία διαγραφής ακόμη 100 οχημάτων και μηχανημάτων. Τροποποιείται η λειτουργία των λαϊκών αγορών λόγω της αργίας της κοίμησης της Θεοτόκου. Η λαϊκή του Αγίου Δημητρίου θα πραγματοποιηθεί εκτάκτως αύριο Παρασκευή, ενώ ακυρώνεται η λαϊκή αγορά επί της Πτολεμαίων στην ανάληψη. Δικογραφία σε βάρος δύο νεαρών ηλικίας 18 και 21 ετών που συνελήφθησαν για απάτη και οπλοκατοχή σχηματίστηκε από την υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Ρόδου. Οι δράστες, προσποιούμενοι υπαλλήλους εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας, έπεισαν 47χρονη να τοποθετήσει τη μαλφή σε εξωτερικό χώρο για λόγους ασφαλείας. Στη σύλληψη 25χρονου αλλοδαπού υπηκόου Γερμανίας για εισαγωγή στη χώρα φαρμακευτικής κάναβης προέβησαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Ρόδου. Η σύλληψή του έγινε σε εταιρεία ταχυμεταφορών κατά τη διάρκεια παραλαβής δέματος, το οποίο περιείχε 65 γραμμάρια φαρμακευτικής κάναβης. Ο νεαρός φέρεται να κατήχε ιατρική συνταγή για τη χρήση της. Για κλοπή δύο αυτοκινήτων συνελήφθησαν τρεις ανήλικοι αλλοδαποί ηλικίας από 15 έως 17 ετών από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων ΚΟ. Κατά τη σύλληψή τους, ο ένας εκ των ανηλίκων αντιστάθηκε στέναρα και επιτέθηκε στους αστυνομικούς. Για παραμέληση ανηλίκων συνελήφθησαν οι μητέρες τους. Ακυβέρνητο, λόγω μηχανικής βλάβης έμεινε σκάφος σημαίας Σουηδίας 4,5 ναυτικά μίλια ανατολικά του λιμένα της Ρόδου. Το σκάφος στο οποίο επέβαιναν 4 αλλοδαποί μεταφέρθηκε με ασφάλεια στη Νέα Μαρίνα. Έθριος ο καιρός στην περιοχή μας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη, πίτσα μαργαρίτα, 2 x 385 γραμμάρια, 4,73. Μάκβελ οικονομική συσκευασία νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι, 650 γραμμάρια, 68 λεπτά. Κολλιός, άσπρο τυρί, 5,98 το κιλό. Μίλια γιού Γεωργίου Φαρινάπ, 3 x 500 γραμμάρια, 1,89. Καλυμάνι στο νοσαλάτα καλαμπόκι ή μεξικάνα, 160 γραμμάρια, 2,25. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
3: Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου. 10 χρόνια Άνω, 200 χρόνια Ερμούπολη. Καλλιτεχνικός Διευθυντής Στέφανος Τσιαλής, τις συναυλίες προλογίζει ο Νίκος Κανελόπουλος. 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου, στη Σύρο και σε διαδικτυακή μετάδοση.
2: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
4: Υπάρχουν τόποι όπου η τέχνη γίνεται εμπειρία. Για 12 καλοκαίρια, το Διεθνές Φεστιβάλ Άνδρου φέρνει στο νησί σπουδαίες παραστάσεις, συναυλίες, ταινίες και πρωτότυπες παραγωγές με κορυφαίους δημιουργούς και καλλιτέχνες. Από τις 25 Ιουλίου έως τις 24 Αυγούστου 2026, στο μοναδικό ανοιχτό θέατρο της χώρας και σε ξεχωριστά σημεία της Άνδρου. 12ο Διεθνές Φεστιβάλ Άνδρου. Εκεί όπου το καλοκαίρι συναντά τον πολιτισμό. Πληροφορίες festivalandros.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
5: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses Ημιτός.
6: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Τώρα στο ertdeco.gr και το ertdeco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθης Πανακόριζο 1 κιλό 3,89. Κολλιός νηστίσιμο 5,98 το κιλό. Κρέτα Φάρμς μορταδέλα βραστή 5,79 το κιλό. Μευγάλ Φέτα Pop 400 γραμμάρια 4,49. Σάντα Μαρία Τορτίγια Original Soft Medium 8 τεμάχια 320 γραμμάρια 1,84. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
1: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreece1culture.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
3: Ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι. Μια μεγάλη γιορτή μουσικής και πολιτισμού. Ζήστε την εμπειρία μοναδικών συναυλιών σε όλη την Ελλάδα από κορυφαίους καλλιτέχνες και από τις δύο χώρες. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα της Αυστριακής Πρεσβείας στην Αθήνα και ακολουθήστε μας στο Facebook στη σελίδα Austrian Greek Music Summer. Ελάτε να απολαύσουμε μαζί το ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι.
2: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
4: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.

0: Ξέχε, κυρίες και κύριοι, τα Δεσποτούλια Ξάνθης.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: ώρα είναι μία.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM και τη ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό της εκπομπής η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου η Αργυρό Αρβανιτίδου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.

0: Πέμπτη σήμερα 13 Αυγούστου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Φωτιά ξέσπασε σήμερα το πρωί στο νησάκι Κάλαμος της Λευκάδας. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Στερεά, Ελλάδα, Πελοπόννησο και Βόρειο Αιγαίο. Συνεχίζονται με αμύωτη ένταση οι αφίξεις στα νότια της Κρήτης, ενώ νέο περιστατικό σημειώθηκε και στη Γάφδο. Αντιδράσεις και προβληματισμό έχει προκαλέσει η ασίδωτη χρήση ηλεκτρικών πατινιών στη Ζάκυνθο. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και να ξεκινήσουμε με την Λευκάδα και πιο συγκεκριμένα με τον νησάκι Κάλαμος, όπου εκεί ξέσπασε σήμερα το πρωί φωτιά. Ένα αέρια μέσα επιχειρούν μαζί με τις επίγειες δυνάμεις για την κατάσβεσή της και για την εικόνα. Θα μας ενημερώσει τώρα ο Λυκούργος Σκιαδόπουλος από την ΕΡΤΑ στην Κέρκυρα. Λυκούργε, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Η πυρκαγιά λοιπόν εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στο νησάκι Κάλαμος, ανατολικά της Λευκάδας, απέναντι από το Μύτικα, με το κέντρο επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος να ενημερώνεται περίπου στις 9.30 για την φωτιά αυτή. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 15 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ, δύο πυροσβεστικά οχήματα καθώς και 4 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο μαζί με υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Εξαιτίας της άμεσης και γενικευμένης κινητοποίησης, η φωτιά τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο, ενώ η περιοχή συνεχίζει να βρίσκεται σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορία 4.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.

0: Βέβαια, όπως είπαμε, σήμερα είναι σε αυξημένη επιφυλακή πολλές περιοχές στην Ελλάδα και μάλιστα συνεδρίασε εκεί η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, καθώς έχουμε επικίνδυνη κορύφωση των ανέμων μάλιστα αύριο. Ωστόσο όμως σήμερα η Πελοπόννησος βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή, είναι μία από τις περιοχές. Εκεί υπάρχει πολύ υψηλός έως ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς και θα μας ενημερώσει τώρα ο Βασίλης Κούβαλης. Βασίλη.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Σε κατάσταση συναγερμού Αργολίδα και Κορινθία σήμερα 5η 13 Αυγούστου, όπως είπες, πολύ υψηλός ως ακραίος ο κίνδυνος πυρκαγιάς. Σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, Αργολίδα και περιοχές της Κορινθίας βρίσκονται στην κατηγορία 5, που αντιστοιχεί σε ακραίο κίνδυνο, κατάσταση συναγερμού. Την ίδια ώρα πολύ υψηλός κίνδυνος, κατηγορία 4, προβλέπεται η Αχαΐα, Ηλία, Αρκαδία, Λακωνία και περιοχές της Κορινθίας. Στην κατηγορία 5 βρίσκονται Αργολίδα και περιοχές της Κορινθίας, όπως είπαμε. Κατηγορία 4, Αχαΐα, Ηλία, Αρκαδία, Λακωνία και περιοχές της Κορινθίας και στην κατηγορία 4. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους των περιοχών που επηρεάζονται, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα για άμεση αντιμετώπιση τυχόν πυρκαγιών. Οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν δραστηριότητες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν φωτιά. Μεταξύ αυτών είναι το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σφινθήρες, οι πέθριες ψισταριές, το κάπνισμα μελισσών και η ρήψη αναμένων τσιγάρων. Υπενθυμίζεται επίσης ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου απαγορεύεται η κάψη αγρών. Σε περίπτωση που κάποιος αντιληφθεί πυρκαγιά, πρέπει άμεσα να ειδοποιήσει την πυροσβεστική στο 199.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται σήμερα και οι αρμόδιες υπηρεσίες στην Ήπειρο. Καθώς ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς είναι υψηλός, με την περιφερειακή ενότητα Ιωαννίνων να βρίσκεται στην κατηγορία 4. Τα μέτρα πρόληψης είναι αυξημένα, ενώ περιφέρεια, δήμοι και πυροσβεστικοί βρίσκονται σε ετοιμότητα για την άμεση αντιμετώπιση οποιοδήποτε περιστατικού. Μάλιστα, η ιδιαίτερη έκκληση για προσοχή απευθύνει και ο Περιφερειάρχης Ηπείρου, Αλέξανδρος Καχρημάνης, ενώ να πούμε πως χθες το βράδυ πραγματοποιήθηκε στην Άρτα σύσκεψη συντονισμού, για την οποία θα μας ενημερώσει τώρα η Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Αλεξάνδρα.
2: Καλησπέρα. Υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων, η οποία βρίσκεται στην κατηγορία 4 σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της πολιτικής προστασίας. Στο πλαίσιο των αυξημένων μέτρων πρόληψης εφαρμόζονται περιορισμοί στη διέλευση, την παραμονή και την κυκλοφορία των πολιτών και των ρυθμάτων σε δασικά οικοσυστήματα, περιοχές πάρια και άλση. Μέτρα ισχύουν στις επιλεγμένες δασικές περιοχές όπως Βοβόνης, Βορείων του Μέρκων, Ζαγορίου και Ζήθας, καθώς και σε τμήματα του δασικού οδικού δικτύου, περιοχές της Κόνιθας και του Μετσόβου. Την ανάγκη για ιδιαίτερη προσοχή από όλους επισήμανε με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Περιφερειάρχης Ηπείρου Αλέξανδρος Καθημάνης, καθώς ακόμη και μία μικρή απροσεξία μπορεί να προκαλέσει αναφέρει πυρκαγιά. Τόνισε ότι οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει ανάπλευση, όπως το άναμα υπαίτριας ψυσταριάς, η κάψη ξερών χόρτων και η χρήση εργαλείων που δημιουργούν σφιχτήρες.
0: Σε ευχαριστώ.
2: Δύο λεπτάκια αυτό και ολοκληρώνω. Στο επίπεδο Άρτας, χθες ολοκληρώθηκε το βράδυ σύσκεψη με τη συμμετοχή του Αντιπεριφερειάρχη Άρτας και της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αρταίων, αλλά και της Περιοριστικής Υπηρεσίας, με αντικείμενο το καλύτερο συντονισμό και την επιχειρησιακή ετοιμότητα των υπηρεσιών εν ώψη του αυξημένου κινδύνου πυρκαγιάς.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα.

0: Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκεται και η Λέσβος, καθώς σήμερα για πρώτη φορά φέτος βρίσκεται σε ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 5. Η πυροσβεστική αλλά και η πολιτική προστασία των δύο δήμων και της περιφέρειας είναι σε πλήρη επαγρύπνηση μετά και την τελευταία φωτιά στο Πλωμάρι που έκαψε πάνω από 600 στρέμματα. Η Δέσποινα Αθανασιάδη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο. Δέσποινα, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Σήμερα πιστεύω ότι είναι από τις πιο δύσκολες ημέρες εκδήλωσης πυρκαγιάς. Σε ακραίο κίνδυνο, λοιπόν, πυρκαγιάς βρίσκεται σήμερα η Λέσβος, με όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες να βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή, ενώ το πρωί συνεδρίασε και το συντονιστικό για να βρίσκονται και σε πλήρη ετοιμότητα. Για την ενίσχυση των πυροσβεστικών δυνάμεων έχει έρθει στο νησί και ένα ελικόπτερο τύπου Μπέλ, ενώ τα Πετζετέλ πραγματοποιούν περιπολίες ανά 3 με 4 ώρες, έχοντας τη δυνατότητα άμεσης επέμβασης σε περίπτωση που εντοπιστεί εστία. Σε πλήρη ετοιμότητα βρίσκονται και οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας της περιφέρειας αλλά και των δύο δήμων με ενισχυμένες βάρδιες και συνεχείς περιπολίες. Η περιφέρεια αξιοποιεί επίσης και τα διαθέσιμα μέσα επιτήρησης με συστήματα που παρέχουν σε πραγματικό χρόνο εικόνα μέσω δορυφόρου για την κατάσταση στο νησί. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και τις επόμενες μέρες, καθώς μην ξεχνάμε ότι αύριο ξεκινούν και οι περιπατητές για την Παναγία της Αγιάσου για να εκπληρώσουν το τάμα τους. Για το λόγο αυτό έχουν ενισχυθεί οι περιπολίες και στην περιοχή, ενώ οι αρμόδιες αρχές απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφύγουν οποιαδήποτε εργασία στην Ύπαιρθρο που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δέσποινα. Να πούμε πως αύριο αναμένεται να απολογηθεί ο 59χρονος που κατηγορείται για κακουργηματική εμπριστική δράση, καθώς φέρεται να έβαλε φωτιά σε 6 διαφορετικά σημεία στην περιοχή της Σύμβου στη Θεσσαλονίκη. Ο 59χρονος, ο οποίος συνελήφθη από τις αρχές, φέρεται να ζήτησε συγγνώμη και κατά την προανάκριση να υποστήριξε πως προχώρησε στις πράξεις αυτές επειδή αισθανόταν πίεση. Ωστόσο, το υλικό από κάμερες ασφαλείας αποτυπώνει καρέ-καρέ τις κινήσεις του και μάλιστα σε βίντεο φαίνεται να φτάνει με το αυτοκίνητό του σε σημείο της περιοχής όπου υπάρχουν πολλά ξερά χόρτα. Στη συνέχεια σταματά στην άκρη του δρόμου και σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας χρησιμοποιεί χαρτοπετσέτες ως προσάναμα, τις οποίες ανάβει πριν απομακρυνθεί από το σημείο. Οι αρμόδιες υπηρεσίες της πυροσβεστικής, εξετάζοντας τα περιστατικά, φέρεται να κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ο ίδιος ακολούθησε παρόμοια πρακτική τουλάχιστον 6 φορές. Μάλιστα, σε μία από τις πυρκαγιές χρειάστηκε η επέμβαση ελικοπτέρου της πυροσβεστικής για τον περιορισμό της. Η περιοχή όπου εκδηλώθηκαν οι φωτιές βρίσκονται κοντά στη βιομηχανική ζώνη της Θεσσαλονίκης, όπου δραστηριοποιούνται πολλές επιχειρήσεις. Όπως είπαμε, ο 59χρονος αναμένεται να δώσει αύριο εξηγήσεις ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το τι θα υποστηρίξει τελικά στην απολογία του για τα 6 περιστατικά. Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται τα αίτια της τραγωδίας στην Κίμολο, όπου ένας 17χρονος υπέστη θανατηφόρα ηλεκτροπληξία την ώρα που έκανε μπάνιο στο σπίτι του που είχε έλθει για διακοπές. Η ισορρός του νεαρού έχει μεταφερθεί στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πειραιά και να πάμε στη Λίνα Θεολογή του από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες που έχει το ρεπορτάζ. Λίνα, καλώς σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Ο 17χρονος με καταγωγή από Ιρλανδία και Ελλάδα βρέθηκε το απόγευμα της Κυριακής 9/8 στο σπίτι του, στο εξωτερικό μπάνιο, στην κατοικία στην οποία διέμενε και πέρναγε τα τελευταία καλοκαίρια που επισκεπτόταν τη χώρα μας. Και ο θάνατός του ως τώρα, τουλάχιστον με τα συγκεντρωμένα ως τώρα στοιχεία, φέρεται να οφείλεται σε ηλεκτροπληξία. Το συγκεκριμένο σπίτι είναι ένα παλιό σπίτι, στο οποίο, όπως είπαμε, πέρνα για τις καλοκαιρινές του διακοπές και το μπάνιο βρισκόταν σε εξωτερικό χώρο και όχι εντός της οικίας, εκεί που βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του ο 17χρονος. Το ηλεκτρολογικό πιστοποιητικό για αυτό το σπίτι, η λεγόμενη υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη, την είχε υπογράψει πριν μερικά χρόνια ο Δήμαρχος του νησιού το 2024, σύμφωνα με πληροφορίες, με την ιδιότητα που έχει ως ηλεκτρολόγος. Ωστόσο, οι έρευνες αυτή τη στιγμή συνεχίζονται, είναι σε εξέλιξη. Είχε σχηματιστεί η δικογραφία ώστε να διερευνηθούν τα αίτια και συνθήκες κατά από τις οποίες έχασε τη ζωή του 17χρονος και φυσικά αναμένονται απαντήσεις για το αν στο σπίτι υπήρχαν οι προβλεπόμενες προδιαγραφές, τηρούσε το σπίτι τις προβλεπόμενες προδιαγραφές ασφάλειας, αν υπήρχαν κάποιες παραλήψεις ή αστοχίες από την αρχή, πριν εκδοθεί δηλαδή το πιστοποιητικό, το ηλεκτρολογικό πιστοποιητικό, και φυσικά από εκεί θα μάθουμε αν προκύπτουν και ευθύνες για το θάνατο του 17χρονου. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες ότι το σπίτι δεν είχε ρελέ και ότι προφανώς υπήρξε γι' αυτό το λόγο κάποια διαρροή. Σε αυτή την περίπτωση το πιστοποιητικό, σύμφωνα τουλάχιστον με τους ειδικούς, δεν θα έπρεπε να έχει εκδοθεί. Περιμένουμε φυσικά τα αποτελέσματα των ερευνών και το πόρισμα της νεκροψίας νεκροτομής από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πειραιά.
0: Λίνα, να πάμε τώρα σε ένα άλλο περιστατικό, να πάμε στο περιστατικό της Πάρου, καθώς όπως φαίνεται σφραγίστηκε η πισίνα όπου πνίγηκε ο 4χρονος.
2: Ακριβώς, Βίκη, σφραγίστηκε το μεσημέρι της Τρίτης, προχθές, η πισίνα του καταστήματος με την οποία έχασε τη ζωή του το Σάββατο, το απόγευμα το 4χρονο αγοράκι στην Πάρο. Έπειτα από στοιχεία που αποδεικνύουν πως η συγκεκριμένη κολυμβητική δεξαμενή λειτουργούσε χωρίς άδεια από το 2023, πληροφορίες αναφέρουν ότι είχε ανανεωθεί το 18, έλυγε το 23 και έκτοτε δεν ανανεώθηκε. Η Δημοτική Επιτροπή αποφάσισε και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος τελικά προχώρησε στη σφράγιση της πισίνας της επιχείρησης. Να πούμε ότι ακόμα εξετάζεται το υλικό από τις κάμερες ασφάλειας της επιχείρησης, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες εξετάζεται πλέον και το αν ήταν σε ισχύ η άδεια που είχε δηλώσει ως ναυαγωσώστης ο ιδιοκτήτης του καταστήματος.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Λίνα. Συνεχίζονται με αμύωτη ένταση οι αφίξεις στα νότια της Κρήτης, ενώ νέο περιστατικό σημειώθηκε και στη Γάβδο. Συνολικά περισσότερα από 500 άτομα έχουν εντοπιστεί και διασωθεί κατά την χθεσινή ημέρα. Οι αρμόδιες αρχές βρίσκονται σε διαρκή επιφυλακή, καθώς τα περιστατικά διαδέχονται το ένα το άλλο, με τις επιχειρήσεις εντοπισμού και περισυλλογής να είναι συνεχείς. Να πάμε στην ΕΡΤ Χανίων και στην Μαρίνα Μανδακάκη. Μαρίνα.
3: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Έτσι ακριβώς έχουν τα πράγματα και είναι διαρκής και η πίεση βέβαια στα νότια παράλια της Κρήτης. 9 επιχειρήσεις συνολικά είχαμε από εχθές. Το τελευταίο περιστατικό καταγράφηκε σήμερα, πριν από λίγη ώρα. 25 ναυτικά μιλιά νότια των Καλών Λιμένων, 113 άτομα εντοπίστηκαν και διασώθηκαν από ένα αέριο μέσο της δύναμης Frontex σε 2 λέμβους. Μεταφέρονται αυτή την ώρα στο λιμάνι των Καλών Λιμένων. Νωρίς το πρωί είχαμε περίπου κοντά στο Λέντα 49 μετανάστες. Εκεί είχαμε 2 γυναίκες και 2 παιδιά ηλικίας 4 και 6 ετών. Τη διάρκεια της νύχτας, 2 λέμβοι πάλι, 86 μετανάστες. Πάλι στους Καλούς Λιμένες, αυτοί μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης και μεταναστευτική αύξηση είχαμε και στη Γάβδο, 61 άτομα νωρίς το πρωί στην παραλία Τρυπητή. Αυτοί θα μεταφερθούν στο εκθεσιακό χώρο της Αγιάς. Θα σας πω σύμφωνα με τα στοιχεία ότι από τις αρχές του 2026 μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί 265 περιστατικά. Καταλαβαίνουμε λοιπόν τα στελέχη του λιμενικού σε τι δύσκολη κατάσταση έχουν έρθει. Έχουν πλέον ξεπεράσει τα όρια των δυνατοτήτων τους, όπως λένε. Ζητούν ενίσχυση των υπηρεσιών και βεβαίως και εκείνοι, αλλά και οι τοπικοί φορείς, είναι σε επιφυλακή γιατί υπάρχει ανησυχία ότι οι αφίξεις θα συνεχιστούν λόγω και του καλού καιρού.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρίνα. Έργα αποκαταστάσεων αντιπλημμυρικών υποδομών του Εύρου εντάχθηκαν στο καθεστώς ειδικής κατάστασης και θα χρηματοδοτηθούν μάλιστα με 20 εκατομμύρια ευρώ. Να πάμε στη Χρυσούλα Σαμουρίδου από την ΕΡΤ Ορεστιάδας. Χρυσούλα.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Είχαμε μια ομόφωνη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου στην τελευταία του συνεδρίαση, Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Ομόφωνη απόφαση επί της εισήγησης της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου για την κατάθεση πρότασης προς τα Υπουργεία Κλιματικής Κρίσης, Πολιτικής Προστασίας και Εσωτερικών να ενταχθούν στην κατηγορία των έργων ειδικής κατάστασης πολιτικής προστασίας 9, όπως είπες και εσύ, έργα αποκατάστασης ζημιών που προκλήθηκαν σε αντιπλημμυρικές υποδομές του Εύρου από τα πλημμυρικά φαινόμενα του φετινού Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου. Τώρα, μετά την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, θα εκδοθεί η κοινή απόφαση των δύο Υπουργείων με την οποία θα προχωρήσουν οι αποκαταστάσεις αυτές, συνολικού εκτιμόμενου προϋπολογισμού 20 εκατομμυρίων ευρώ, που από ό,τι υπόθηκε στη συνεδρίαση έχουν ήδη κατανεμηθεί στην περιφέρεια για τον λόγο αυτό. Οι παρεμβάσεις θα γίνουν και στους 4 ηπειρωτικούς δήμους του νομού και αφορούν ζημιές σε αντιπλημμυρικές υποδομές των ποταμών Άρδα, Έρυθρο Ποτάμου και Εύρου, δηλαδή και των τριών ποταμών του νομού μας.
0: Μάλιστα. Να πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα, καθώς με χρηματοδότηση που εξασφάλισε η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης θα εκπονηθεί η μελέτη για την αποκατάσταση του φράγματος καλύβας κομμάρων του Δήμου Ορεστιάδας.
4: Ναι. Σε αυτή την περίπτωση είμαστε πάλι, η είδηση βγήκε πάλι μέσα από τη συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου, γιατί η Περιφέρεια αποφάσισε να χρηματοδοτήσει με 150.000 ευρώ αυτή τη μελέτη, με αντικείμενο την αποκατάσταση της διαρροής του φράγματος καλύβας κομμάρων του Δήμου Ορεστιάδας. Αυτό το ποσό τώρα εξασφαλίστηκε από την ανακατανομή εσόδων και εξόδων του προϋπολογισμού της Περιφέρειας και αυτό το κονδύλιο των 150.000 ευρώ μεταφέρεται στη μελέτη για να προχωρήσει στο στάδιο της τεχνικής προεργασίας με τελικό στόχο, Βίκη, αυτό το φράγμα μετά από πολλά χρόνια εγκατάληψης, μπορεί να κοντεύουν και τα 20 χρόνια, λόγω κατασκευαστικών προβλημάτων, να αποτελέσει επιτέλους μια σημαντική αρδευτική υποδομή, γιατί χρόνια το ζητούν αυτό οι αγρότες και ειδικά τα τελευταία 2-3 χρόνια με όλα αυτά τα προβλήματα που είχαμε με την άρδευση και με την έλλειψη επάρκειας νερού, γίνεται πλέον απολύτως αναγκαία υποδομή για να έχουμε αυτό το νερό αγροτικής χρήσης. Οπότε ξεκινάμε τώρα με τη μελέτη και θα δούμε μετά και στη συνέχεια πώς θα αποκατασταθεί αυτό το πρόβλημα διαρροής που έχει το φράγμα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Σοβαρές επιπτώσεις τώρα στην τουριστική κίνηση και στην τοπική αγορά της Νέας Αγχιάλου έχει προκαλέσει, σύμφωνα με την πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Βάσο Πυργάνη Παρασκευοπούλου, η καθυστέρηση στη διαδικασία παραχώρησης κοινόχρηστων χώρων στον Αιγιαλό. Να πάμε στο Γιάννη Ξινόπουλο από την ΕΡΤ Βόλου. Γιάννη, η κυρία Πυργάνη Παρασκευοπούλου σου παραχώρησε συνέντευξη και από όσο φαίνεται τελικά έχουμε φτάσει στα μέσα Αυγούστου. Ωστόσο όμως οι άνθρωποι εκεί περιμένουν ακόμη εγκρίσεις για να μπορέσουν να δουλέψουν τις επιχειρήσεις τους εκεί, έτσι δεν είναι?
5: Είναι μια ακόμα περίπτωση που δεν ξέρουμε αν πρέπει να κλάψουμε ή να γελάσουμε. Γιατί πράγματι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στη Νέα Αγχιέλου με επιχειρήσεις της παραλιακής ζώνης που σύμφωνα με την πρόεδρο της κοινότητας, την κυρία Πυργάνη, εξακολουθούν ακόμα και στα μέσα Αυγούστου να περιμένουν εγκρίσεις από την κλιματική υπηρεσία για να παραχωρηθούν κοινόχρηστοι χώροι στον Αιγιαλό. Μιλώντας λοιπόν, ανέφερε ότι η καθυστέρηση στη διαδικασία ήταν τόσο μεγάλη ώστε για ορισμένες επιχειρήσεις η φετινή τουριστική περίοδος έχει ουσιαστικά χαθεί. Υπάρχουν επαγγελματίες που ήδη έχουν καταθέσει τα δικαιολογητικά τους, έχουν λάβει αριθμό πρωτοκόλλου και ακόμα περιμένουν την τελική έγκριση. Σήμερα έχει 13 Αυγούστου ο μήνας. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε σε κάποια καταστήματα που είχαν κλείσει και περίμεναν να επαναλειτουργήσουν φέτος. Και όπως εξήγησε, στα μέσα Αυγούστου δεν είναι πλέον βιώσιμο να ξεκινήσει μια επιχείρηση να λειτουργεί, αφού η βασική τουριστική περίοδος είναι πάρα πολύ μικρή και στη Μαγνησία βεβαίως, αλλά και στη Νέα Αγχιέλου, από 15 Ιουνίου μέχρι 25, άντε 30 Αυγούστου. Τώρα, να πούμε ότι αναφέρθηκε και στην εικόνα της παραλίας χωρίς ξαπλώστρες, ότι υπάρχει ζήτημα. Δηλαδή, αρκετός κόσμος πήγαινε εκεί, τώρα πλέον δεν πάει. Όλο αυτό έχει επίπτωση στην αγορά. Τώρα, σύμφωνα με την κυρία Πυργάνη, ο Δήμος Βόλου έχει παρέμβει προς στην αρμόδια υπηρεσία, ζητώντας να επισπευθούν οι διαδικασίες. Η ίδια κάνει λόγο για 110 υποθέσεις που καλείται να διεκπεριώσει η κτηματική υπηρεσία. Βεβαίως, να λάβουμε υπόψη μας ότι είναι αρκετά δύσκολο, αφού είναι μεγάλος όγκος των φακέλων και βρισκόμαστε και στη μέση του καλοκαιριού, στο τέλος του καλοκαιριού, που υπάρχουν και οι καλοκαιρινές άδειες. Βεβαίως, έδωσε έμφαση στις θέσεις εργασίας που χάθηκαν. Βεβαίως, αυτές οι επιχειρήσεις πλέον κάνουν το σταυρό τους και περιμένουν για του χρόνου, τουλάχιστον να μην χάσουν την περίοδο του χρόνου. Mm-hmm. Όλα αυτά βεβαίως είναι αλυσίδα, η τουριστική περίοδος, η επισκεψιμότητα κτλ. Παρ' όλα αυτά, η Νέα Αγγέλος προσπαθεί να ανασάνει, ετοιμάζεται για τη μεγάλη γιορτή του κρασιού, που ξεκινάει την Πέμπτη, ένα χορταστικό τριήμερο, και εύχονται οι επιχειρηματίες όλα να πάνε καλά.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη. Τώρα, αυξημένη είναι η κίνηση στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, με το πλοίο μάλιστα για τις Ποράδες να αναχωρεί σήμερα γεμάτο από εκδρομής. Οι Θεσσαλονικείς φυσικά εγκαταλείπουν την πόλη εν ώψη του 15 Αυγούστου, ενώ την ίδια ώρα χιλιάδες τουρίστες αποβιβάζονται, καθώς το λιμάνι έβεσε ακόμη ένα κρουαζιερόπλοιο. Να πάμε στην Ειρήνη Σιράκη. Ειρήνη, καλώς μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, έτσι ακριβώς είναι. Είμαστε μία ανάσα από τον 15 Αύγουστο και η κίνηση χτυπάει κόκκινο από νωρίς το πρωί στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Ακριβώς στις 8.30 το πρωί αναχώρησε το πλοίο για Σποράδες με 600 επιβάτες, οικογένειες, παρέες, τουρίστες, γεμάτοι χαμόγελα, επιβιβάστηκαν για σκιά στο Σκόπελο Αλόνισο με τις πληρότητες να αγγίζουν το 80% και τα εισιτήρια για τις επόμενες ημέρες να είναι ήδη ανάρπαστα. Αύριο βεβαίως και όλο το τρίμερο δεν υπάρχει να σου πω εισιτήριο ούτε για δείγμα, έχει 100% πληρότητα και βεβαίως όπως το είπες και εσύ η κίνηση είναι διπλή την ίδια ώρα, άλλοι φεύγουν και άλλοι έρχονται στη Θεσσαλονίκη. Κατέπλευσε από τη Μύκονο νωρίς το πρωί το κρουαζιερόπλοιο Celebrity Infinity με πάνω από 2.500 επιβάτες, στη συντριπτική τους πλειοψηφία Αμερικανοί και Ισπανοί. Και εκεί άτομα πλήρωμα, 2.500 δηλαδή επισκέπτες έκαναν απόβαση στη Θεσσαλονίκη για να πάνε τις προγραμματισμένες τους εκδρομές, στο Δίον, Βεργίνα, Μετέωρα, αλλά και να περάσουν έτσι μια ημέρα στην πόλη μέσα. Είναι 21η άφηξη στο λιμάνι και έχει προγραμματισμένα ακόμα αρκετές προσεγγίσεις.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ειρήνη. Τώρα η Ιθάκη δεν περίμενε την ταινία του Νόλαν, καθώς είναι αναγνωρισμένη εδώ και αιώνες ως το νησί του Οδυσσέα, δήλωσε στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ ο δήμαρχος της Ιθάκης, Διονύσης Τανίτσας. Εξήγησε ότι η μεγάλη εμπορικότητα της ταινίας σε παγκόσμιο επίπεδο δεν έχει αποτυπωθεί ακόμη στην τουριστική κίνηση, η οποία είναι ούτως ή άλλως αυξημένη. Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι είχε έρθει ο ίδιος σε επικοινωνία με την παραγωγή της ταινίας, προκειμένου να γίνουν τα γυρίσματα στην Ιθάκη. Ωστόσο, δεν πληρούσε την προϋπόθεση του αεροδρομίου. Ας ακούσουμε τον κύριο Στανίτσα.
7: Με την ομάδα παραγωγής είχαμε επικοινωνία και καταλαβαίνω ότι δεν είναι εύκολο να γίνουν τα γυρίσματα στην Ιθάκη, γιατί δεν έχουμε τις απαιτούμενες προϋποθέσεις όσον αφορά αεροδρόμια και τα λοιπά που ζήταγε η παραγωγή. Όμως θεωρώ και ξεσμεκρέφερα ότι θα ήταν εύλογο και λογικό να έρθει ένα συνεργείο να τραβήξει κάποια πλάνα τα οποία θα μπορούσαν να τα βάλουν εμβόλυμα μέσα στην ταινία. Σε αποτύπωμα ακόμη δεν μπορεί να υπάρξει. Μην ξεχνάτε ότι η ταινία προβλήθηκε πριν περίπου ένα μήνα, ξεκίνησε τις προβολές. Όμως να σας πω ότι η Ιθάκη δεν περιμένει ούτε την ταινία, τη συγκεκριμένη, ούτε άλλες ταινίες για να έχει επισκεψιμότητα το νησί. Το νησί είναι αναγνωρισμένο αιώνες τώρα ως Ιθάκη και το νησί του Οδυσσέα. Έχουμε μια πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα, ειδικά τα τελευταία χρόνια, στο νησί. Απλώς αυτό που θα έρθει να κάνει η ταινία είναι να ξαναθυμίσει, να το πω έτσι, το όνομα Ιθάκη και το όνομα Οδυσσέα στα πέρατα της γης. Οι υποδομές του νησιού είναι έτοιμες και είναι έτοιμες γιατί όλα αυτά τα χρόνια έχουμε καταφέρει να προφυλάξουμε την Ιθάκη από τον υπερτουρισμό και ούτε μπορεί η Ιθάκη να έχει υπερτουρισμό λόγω της δόμησης που υπάρχει στο νησί και λόγω των υποδομών που έχουμε φτιάξει έτσι ώστε η τουριστική περίοδο να μοιράζεται και να ξεκινάει από τον Απρίλιο και να ολοκληρώνεται τον Οκτώβριο.
0: Στις προβλεπόμενες ενέργειες για την απομάκρυνση παράνομων κατασκηνώσεων στα παράλια προχωρά άμεσα ο Δήμος Αγιάς σε συνεργασία με το αστυνομικό τμήμα Αγιάς Τεμπών και το λιμεναρχείο, απευθύνοντας μάλιστα κάλεσμα στους παραθεριστές να κατασκηνώνουν μόνο σε νόμιμες και οργανωμένες εγκαταστάσεις κάμπινγκ και όχι ελεύθερα. Ο Γιάννης Γιάτσιος από την ΕΡΤ Λάρισας είναι μαζί μας. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Το μεγαλύτερο μέρος των παραλίων του νομού Λάρισας ανήκει, ξεκινάει από τον Δήμο Αγιάς και ολοκληρώνεται προς τον Δήμο Τεμπών, εκεί στα Μεσάγκαλα και την Κουλούρα ή λίγο πριν τους νέους πόρους, πριν ενωθεί με τον νομό Πιερίας. Ωστόσο, ο Δήμος Αγίας, ο οποίος διαθέτει 45 χιλιόμετρα ακτογραμμής και 26 παραλίες, που είναι για όλα τα γούστα, είτε απομονωμένες είτε ερημικές, κάποιες έχεις πρόσβαση είτε από δύσβατους δρόμους είτε από θάλασσα, αλλά υπάρχουν βέβαια και οργανωμένες παραλίες, όπως ο Αγιώκαμπος, η Βελίκα, η Παλουριά και η Κουτσουπιά. Υπάρχουν αρκετοί οι οποίοι στείλουν τις σκηνές τους και τις στείλουν όπου αυτοί θέλουν και όπου βεβαίως κατά το γούστο τους και τις προτιμήσεις τους. Αυτό βεβαίως απαγορεύεται ρητά από τον νόμο, όπως μας έλεγε και ο σύμβουλος αρμόδιος για τα θέματα τουρισμού, ο κ. Νίκος Ντάγκας, ο οποίος επί πολλά χρόνια ασχολείται βεβαίως με ζητήματα που έχουν σχέση και με εναλλακτικές δραστηριότητες στον Κίσαμο, αλλά και με τον τουρισμό και διάφορες μορφές εναλλακτικές. Αυτό που μας είπε βεβαίως είναι ότι ξεκινάει μια έτσι, συνεργασία με όλα τα αρμόδιους φορείς, το λιμεναρχείο αλλά και την αστυνομία, προκειμένου να διαφυλαχθεί η καθαριότητα στις παραλίες του Δήμου Αγιάς και να απομακρυνθούν βεβαίως όσοι έχουν τοποθετήσει σκηνές. Σεβόμαστε τον τρόπο που κάποιοι επιλέγουν να κάνουν τις διακοπές τους το καλοκαίρι, αλλά θα πρέπει ωστόσο να το κάνουν μέσα από οργανωμένες εγκαταστάσεις και κάμπινγκ, ανέφερε χαρακτηριστικά. Οφείλουμε να πούμε βεβαίως ότι Δίκη στα παράλια της Λάρισας δεν πέφτει καρφίτσα, κυριολεκτικά όπως λέμε στην Καθομιλουμένη. Όλες οι παραλίες είναι γεμάτες αυτές τις μέρες. Καταλήματα δεν υπάρχουν, αν θέλει κάποιος να μείνει για ένα ή δύο βράδια. Είναι όλα γεμάτα. Αλλά υπάρχουν ζητήματα που έχουν σχέση και με την καθαριότητα, αλλά και το κυριότερο με την ασφάλεια του δασικού πλούτου της περιοχής. Γιατί όλες τις περισσότερες παραλίες της Λάρισας εκεί στο Δήμο Αγιάς έχουμε βεβαίως και πυκνή βλάστηση. Κάποιοι κατασκηνωτές που κάνουν κάμπινγκ αυθαίρετο, αλλά το βράδυ και φωτιά, και όπως αντιλαμβάνεσαι υπάρχουν κίνδυνοι και για την προστασία του περιβάλλοντος. Ήδη σήμερα που μιλάμε ο νομός Λάρισας, όλος ο νομός βρίσκεται σε κατηγορία επικινδυνότητας 3, η οποία είναι υψηλή, και ως εκ τούτου απαγορεύονται βεβαίως και στον Δήμο Τεμπών και σε άλλες περιοχές που έχουν να δάση η κυκλοφορία στις δασικές περιοχές και τις προστατευόμενες περιοχές Natura. Mm-hmm. Ένας λόγος παραπάνω λοιπόν είναι να γίνουν οι έλεγχοι για να διαφυλαχθεί και η καθαριότητα του περιβάλλοντος, αλλά και η προστασία του το κυριότερο, γιατί το κακό, όπως έχουμε δει βεβαίως και αυτό το καλοκαίρι, δεν αργεί να γίνει.
0: Έτσι, ναι, θα πρέπει να προσέχουμε γενικότερα όλοι. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Αντιδράσεις τώρα και προβληματισμό έχει προκαλέσει η ασίδωτη χρήση ηλεκτρικών πατινιών στη Ζάκυνθο, καθώς δεν είναι λίγα τα ατυχήματα που έχουν προκληθεί από οδηγούς τους. Ο Ανδρέας Παπαδημητρίου από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο είναι μαζί μας. Ανδρέα.
9: Είναι χαρακτηριστικό ότι και οι ίδιοι αναβάτες χτυπάνε με τα συγκεκριμένα πατίνια, καθώς αρκετοί από αυτούς είναι υπό την επίρρεια αλκοόλ και ουσιών, οι οποίοι τα νοικιάζουν στο Λαγανά μετά από το ξενύχτη και το γλέντι που κάνουν και τη διασκέδαση και είναι υπό την επίρρεια, οπότε το αποτέλεσμα είναι να τραυματίζονται και οι ίδιοι και να χτυπάνε άλλους. Είναι οι παραβάσεις, οι συνεχείς είναι ότι είναι συνήθως δύο άτομα πάνω σε ένα πατίνι που απαγορεύεται. Κανένας δεν φοράει βέβαια κράνος ή το βράδυ να φοράνε το γυλαίκο το ανακλαστικό που προβλέπεται από την νομοθεσία. Τα νοικιάζουν ανάλογα με το που βρίσκονται, αλλά δεν υπάρχει σημείο να τα αφήσουν, καθώς η εταιρεία, ο Δήμος μάλλον, δεν έχει ακόμα ψηφίσει την κανονιστική και δεν φαίνεται κιόλας και να την ψηφίσει για διατεθειμένος να δώσει κάποια σημεία για να υπάρχουν τα πατίνια. Οπότε τα αφήνουν όπου βρουν. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα αφήνουν σε κλεισές τροφές, αρκετές φορές μπορεί να πω και επίτηδες, προκειμένου να προκαλέσουν κάποιο ατύχημα χάρη αστεϊσμού, με ποια λογική κανείς δεν καταλαβαίνει. Είχαμε ένα ατύχημα τέτοιο προχθές, όπου μια κοπέλα με ένα μηχανάκι έπεσε πάνω σε πεταμένα πατίνια που είχαν κλείσει όλο το δρόμο σε μια στροφή, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί. Η εταιρεία τώρα από την πλευρά της, καθώς η έλεγχη είναι συνεχής και τα πρόστιμα που πέφτουν είναι καθημερινά από την τροχέα, η εταιρεία από την πλευρά της λέει ότι είναι ασφαλισμένα όλα τα οχήματά της, όπως προβλέπεται από την ελληνική νομοθεσία, ότι έχει συμμορφωθεί με τον νέο νόμο. Ωστόσο, αυτό που θεωρεί συμμόρφωση στη συγκεκριμένη εταιρεία, γιατί έχουμε δύο εδώ στο νησί, μιλάμε με τη μία η οποία εδρεύει στο Βέλγιο, θεωρεί συμμόρφωση το ότι υπάρχει ένα νότις που έχει στην εφαρμογή που κατεβάζουν οι χρήστες, μία σύσταση για τη χρήση κράνους και γυλαίκου, χωρίς ωστόσο αυτά να παρέχονται από τη συγκεκριμένη εταιρεία. Είναι ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί πάρα πολύ έντονα και μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτό και μέσα στο καλοκαίρι. Μέχρι στιγμής πολύ πολύ σοβαρό ατύχημα δεν έχουμε. Mm-hmm. Ωστόσο το κυνήγι των πατινιών ακόμα και μέσα από τις παραλίες είναι πια καθημερινό φαινόμενο μέσα από τη θάλασσα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ανδρέα.
10: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να πάμε στην Άρτη Ηρακλείου και στο Γιώργο Λαμπράκη, καθώς έχουμε εκεί την σύλληψη τριών ατόμων τα οποία κατηγορούνται για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, καθώς και της νομοθεσίας περί ερασιτεχνικού και επαγγελματικού αθλητισμού, καθώς κατά τη διάρκεια ελέγχων και ερευνών των αστυνομικών αρχών του Ηρακλείου εντοπίστηκαν 1,8 κιλά κοκαίνης και χιλιάδες αναβολικά χάπια και ενέσιμα σκευάσματα. Γιώργο, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από το Ηράκλειο. Είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση, καθώς τα ευρήματα της αστυνομίας και συγκεκριμένα του τμήματος δίωξης ναρκωτικών της υποδιεύθυνσης δίωξης και ξυφνίασης εγκλημάτων Ηρακλείου είναι πολύ σημαντικά. Μιλάμε για 1 κιλό και 772 γραμμά. Μάρια κοκαίνης είναι από τις μεγαλύτερες ποσότητες που έχουν βρεθεί το τελευταίο διάστημα σε τοπικό επίπεδο. Όμως εντύπωση προκαλεί ο μεγάλος αριθμός των αναβολικών χαπιών. Μιλάμε για 3.500 αναβολικά χάπια και 736 αναβολικά ενέσιμα σκευάσματα. Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη τριών ατόμων. Να πούμε ότι η έρευνα της υπηρεσίας εντόπισε χθες πρώτες πρωινές ώρες δύο ημεδαπούς, έναν 35χρονο και μία 22χρονη, οι οποίοι επέβαιναν σε δίκη μοτοσυκλέτα να παραδίδουν μία τσάντα σε έναν 32χρονο αλλοδαπό, ο οποίος είναι το τρίτο άτομο που συνελήφθη. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου που έγινε τόσο στην τσάντα όσο και στη συνέχεια στην οικία του αλλοδαπού, βρέθηκαν όλες αυτές οι ποσότητες των ναρκωτικών και των χαπιών. Προφανώς η κοκαίνη επρόκειτο να διοχετευτεί στα στέκια των ατόμων που κάνουν χρήση κοκαίνης, ωστόσο αυτό προκαλεί εντύπωση είναι τα αναβολικά, τα οποία προφανώς θα πήγαιναν σε άτομα που κάνουν χρήση αναβολικών και ασχολούνται με τον αθλητισμό κυρίως και άλλες δραστηριότητες που κινούνται γύρω από γυμναστήρια κτλ. Η έρευνα συνεχίζεται, αναμένεται οι συλληφθέντες να οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα και μένει βήχη να δούμε αν από την έρευνα των αρχών προκύψουν και άλλα άτομα που θα μπουν στο κάδρο των ερευνών και ενδεχομένως να έχουμε και συλλήψεις.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Συνεχίζεται το φαινόμενο των τηλεφωνικών απατών παρά τις αλλεπάλληλες συλλήψεις της ελληνικής αστυνομίας. Μία ακόμη τέτοια περίπτωση, με παυτοφόρο μάλιστα σύλληψη, σημειώθηκε σε οικισμό της Ροδόπης. Εξάλλου, στην Κομωτινή αστυνομική πέρασαν χειροπέδες και σε έναν δραπέτη φυλακών της Βουλγαρίας. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος τώρα θα μας ενημερώσει για όλα αυτά από την ΕΡΤ Κομωτινής. Γιάννη.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Δύο ημεδαπούς, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη, η οποία περιλαμβάνει έναν ακόμη άγνωστο μέχρι στιγμής συνεργό τους, συνέλαβαν χθες στον οικισμό. Ημεδαπούς, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη, η οποία περιλαμβάνει έναν ακόμη άγνωστο μέχρι στιγμής συνεργό τους, συνέλαβαν χθες στον οικισμό Σαπών Ροδόπης, αστυνομική της ομάδας δημόσιας ασφάλειας του τμήματος.

0: του υποψήφιου θύματος στις επιχειρούμενες απάτες οργανώθηκε αστυνομική επιχείρηση, κατά τη διάρκεια της οποίας οι αστυνομικοί εντόπισαν τους συλληφθέντες να μεταβαίνουν με γιόταχη επιβατικό αυτοκίνητο πλησίων της οικίας του παθόντα και τη στιγμή που ο ένας εξ αυτών παραλάμβανε σακούλα με χρήματα και κοσμήματα, επενέβησαν και τους πέρασαν χειροπέδες. Στο μεταξύ, επίσης εχθές, στην Κομωτινή, άνδρες της ίδιας αστυνομικής υπηρεσίας εντόπισαν και συνέλαβαν έναν Βούλγαρο υπήκο, διοκόμενο με ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης των αρχών της Βουλγαρίας για το αδίκημα της απόδρασης από σοφρονιστικό κατάστημα κράτησης της γείτονος. Όλοι οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν ενώπιον της ελληνικής δικαιοσύνης για την περαιτέρω ποινική μεταχείρισή τους. Βίκυ.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ.

0: Σε εξέλιξη βρίσκονται παρεμβάσεις τώρα του Δήμου Ζαχάρος για την συντήρηση και βελτίωση του οδικού δικτύου της αντιπυρικής προστασίας για την αντιμετώπιση προβλημάτων που προκύπτουν από τα όμβρια ύδατα. Να πάμε στον Μπάμπη Πλάγο από την ΕΡΤ Πύργου. Μπάμπη, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, σε εξέλιξη βρίσκονται παρεμβάσεις του Δήμου Ζαχάρος. Ο Δήμος Ζαχάρος, πρέπει να πούμε ότι έχει πληγεί τα προηγούμενα χρόνια επανειλημμένα από τις μεγάλες πυρκαγιές. Και πλέον βρίσκονται σε εξέλιξη αυτές οι παρεμβάσεις που έχουν να κάνουν αφενός με την επούλωση των πληγών των προηγούμενων πυρκαγιών, των πυρκαγιών των προηγούμενων χρόνων, αλλά και με την πρόληψη, έτσι ώστε να πάνε όλα καλά στο μέλλον στην περίπτωση που έχουμε πάλι φωτιές ή έχουμε προβλήματα από τα όμβρια ύδατα. Εκτός από την τοπική δημοτική κοινότητα της Ζαχάρος, οι παρεμβάσεις αυτές αφορούν και τη δημοτική ενότητα Φυγαλίας. Και το αντικείμενο, όπως πάρα πολύ σωστά είπες, Βίκη, είναι η συντήρηση και η βελτίωση του οδικού δικτύου, η αντιπυρική προστασία, αλλά και η αντιμετώπιση των προβλημάτων που σχετίζονται με την απορροή των ομβρίων υδάτων, έτσι ώστε να μην υπάρχουν πλημμυρικά φαινόμενα. Οι εργασίες εντάσσονται στον ευρύτερο σχεδιασμό του Δήμου για τη συντήρηση βασικών υποδομών και την πρόληψη κινδύνων, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στα προβλήματα που έχουν προκύψει από τις έντονες βροχοπτώσεις και τα ακραία καιρικά φαινόμενα του περασμένου χειμώνα. Στις εργασίες αυτές συμμετέχουν η πολιτική προστασία, οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου Ζαχάρος και η ΔΕΙΑ Ζαχάρος, πραγματοποιώντας στοχευμένες παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο και στις υποδομές απορροής ομβρίων υδάτων. Οι παρεμβάσεις αυτές περιλαμβάνουν αποκατάσταση τοπικών φθορών του οδοστρώματος, βελτίωση της βατότητας και διαμόρφωσης δρόμων, καθώς και καθαρισμούς φρεατίων και σημείων απορροής όπου εντοπίζονται προβλήματα. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπάμπη.

0: Συνεχίζονται οι εργασίες για την επέκταση του τμήματος επειγόντων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Ρείου στην Πάτρα, με στόχο να παραδοθεί στα τέλη Σεπτεμβρίου. Στο πλαίσιο του θα λειτουργεί και κέντρο τραύματος και η Νίκη Παπαδούλα από την ΕΡΤΑ Πάτρων θα μας ενημερώσει. Νίκη.
1: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, αν δεν υπάρξει κάτι έκτακτο ή κάποια αλλαγή στο χρονοδιάγραμμα, στα τέλη του Σεπτεμβρίου θα παραδοθεί ο νέος χώρος σε 2.000 τετραγωνικών μέτρων συνολικά θα είναι τα ΤΕΠ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Ρείου, δηλαδή τα επίγοντα, μετά την επέκταση αυτού του νέου κτηρίου. Και λέω αν δεν τύχει κάτι έκτακτο, γιατί προσφάτως είχαμε και εκεί την κλοπή υλικού από αγνώστους, οι οποίοι εντοπίστηκαν βέβαια από την αστυνομία, κυρίως καλώδια είχαν κλαπεί μεγάλης αξίας. Αλλά ευτυχώς εντοπίστηκαν. Αν λοιπόν όλα πάνε καλά, θα παραδοθεί όλο αυτό το τμήμα των 2.000 τετραγωνικών που σας είπα στα τέλη του Σεπτεμβρίου. Και σημαντικό επίσης, μετά από 46 χρόνια γίνεται όλο αυτό, αυτή η αλλαγή στο ΑΤΕΠ, θα είναι διαμορφωμένο για την ασφαλή αντιμετώπιση των ασθενών, θα έχει δικό του αυτόνομο ακτινοδιαγνωστικό τμήμα. Και πολύ πολύ σημαντικό είναι να σας πω ότι στο πλαίσιο ότι θα λειτουργήσει και ένα οργανωμένο κέντρο τραύματος με διεθνείς προδιαγραφές. Το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρείου είναι ένα από τα νοσοκομεία της χώρας που έχουν επιλεγεί για να λειτουργήσει κέντρο τραύματος επίπεδου 1, δηλαδή ό,τι πιο σύγχρονο και πιο σημαντικό. Να σας πω επίσης ότι έχει ήδη εγκατασταθεί καινούριο ακτινολογικό μηχάνημα, θα γίνει και προμήθεια αξονικού, θα λειτουργεί μόνο για τα επίγοντα, ενώ στο χώρο αυτό θα αναπτυχθούν και 16 κλίνες βραχίας νοσηλείας. Σημαντικό επίσης είναι ότι πριν από μία ημέρα, δύο, ολοκληρώθηκε και η κατασκευή της πεζογέφυρας που θα ενώνει το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρείου με το Πανεπιστήμιο της Πάτρας και την Ιατρική Σχολή. Οπότε λοιπόν είναι αλληλένδετο όλα.

0: αυτά και θα λειτουργούν και τα δύο μαζί. Αν όλα πάνε καλά, όπως σας είπα, θα έχουμε παράδοση τμήματος αυτού ολοκληρωμένου και οργανωμένου στα τέλη του Σεπτεμβρίου.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκη. Άγνωστοι τώρα έσπασαν το κοιτίο προστασίας του εξωτερικού απεινιδωτή που ήταν εγκατεστημένο στην κεντρική είσοδο του Δημαρχείου Ανατολικής Σάμου, με αποτέλεσμα το σημαντικό αυτό εργαλείο ιατρικού εξοπλισμού που μπορεί να σώσει μια ανθρώπινη ζωή να απομακρυνθεί προσωρινά από το σημείο. Ο Χάρης Ζαβουδάκης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμο. Χάρη.
2: Κύριε και κύριοι, η εξέλιξη αυτή που μας συστηθεί μην είναι διαθέσιμη στο κοινό εκτός του ωραρίου της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών, διότι όπως ξέρετε έχει τοποθετηθεί στο μέσα μέρος, γεγονός που όπως επισήμανε ο Δήμος δημιουργεί σοβαρό ζήτημα σε περίπτωση που προκύψει ανάγκη άμεσης κρίσης. Ο Δήμος υπογραμμίζει ότι ο απεινιδωτής αποτελεί κρίσιμο ιατρικό εξοπλισμό, καθώς μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικός για την αντιμετώπιση μιας καρδιακής ανακοπής. Είχαμε τέτοια περιστατικά στο παρελθόν και γι' αυτό τότε είχε ξεκινήσει ο Ιατρικός Σύλλογος μια προσπάθεια να εγκαταστήσει απεινιδωτές σε δημόσιους χώρους. Από εκεί και πέρα τώρα ενημερώθηκαν οι αρμόδιες αρχές από τον Δήμο. Εξετάζονται όλα τα διαθέσιμα μέσα για τον εντοπισμό των επιθύνων. Ο Δήμος ξεκαθαρίζει ότι δεν θα υπάρξει ανοχή σε ανάλογες ενέργειες και ότι οι υπεύθυνοι, εφόσον εντοπιστούν, θα αντιμετωπίσουν τις προβλεπόμενες από τον νόμο συνέπειες. Παράλληλα, απευθύνει έκκληση σε όποιον γνωρίζει κάτι να ενημερώσει το Δήμο. Τέλος, να σημειώσω ότι αυτές οι πράξεις θα πρέπει τουλάχιστον να μην γίνονται, να μην υπάρχουν, να μην συμβαίνουν, διότι όπως αντιλαμβάνεστε, μιλάμε για ανθρώπινες ζωές. Αυτά είναι εργαλεία τα οποία μπορούν να σώσουν μια ζωή και θα πρέπει να το σκέφτονται διπλά και τριπλά αυτοί οι οποίοι προξενούν τέτοιου είδους βανδαλισμούς. Βίκυ.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Τώρα φωτιά ξέσπασε σήμερα το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στην παραλία Οφρινίου στην Καβάλα. Έχουμε μαζί μας την Τασούλα Κρήτικου από την ΕΡΤ Καβάλας. Τασούλα, η φωτιά ξέσπασε πριν λίγη ώρα θα λέγαμε.
1: Πριν από λίγη ώρα, έχει τεθεί όμως γρήγορα υπό έλεγχο και έχει ήδη σβήθει, γιατί ήταν άμεση η επέμβαση και της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Πήραν μέρος και εναέριες και πήγες δυνάμεις, υπήρχαν και εθελοντές εκεί τριγύρω, οπότε γρήγορα κατάφεραν και τη θάστευσαν τις φλόγες. Έτσι λαχτάρισαν το πρωί και στην Θάσο σε μια περιοχή, σε έναν Λεόνα, αλλά και εκεί πήγαν γρήγορα τα πράγματα καλά. Είναι που είμαστε σε επιφυλακή αυτές τις ημέρες και χθες και σήμερα, οπότε όλοι είναι υποψιασμένοι και κινούνται πάρα πολύ γρήγορα. Τώρα θα σας πάω και μέχρι το Δήμο Προσοτσάνης, όπου έχει ομόφωνα εγκριθεί από τη Δημοτική Επιτροπή η εκπώνηση σχεδίου αστικής ανθεκτικότητας του Δήμου μέσα από το χρηματοδοτικό πρόγραμμα Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο 2026 του Πράσινου Ταμείου. Είναι ένα πρόγραμμα που έχει να κάνει με τη διάγνωση του βαθμού ανθεκτικότητας ενός ή περισσότερων οικισμών, και σε αυτό περιγράφονται οι προτεραιότητες πολιτικής και οι τομεακές συνεργασίες για την ενίσχυση της αστικής ανθεκτικότητας. Επίσης, καθορίζεται ένα συνεκτικό και ρεαλιστικό σχέδιο χωρικών και θεσμικών παρεμβάσεων, δράσεων και συνεργασιών για την περιοχή μελέτης, με στόχο την αντιμετώπιση των υφιστάμενων αλλά και των μελλοντικών προκλήσεων. Έχει να κάνει το πρόγραμμα, όπως μας ενημέρωσε και από το Δήμο Προσοτσάνης, με τον εντοπισμό φυσικών και ανθρωπογενών κινδύνων, πλημμύρες, καύσωνες, σεισμούς, αλλά και τη θωράκιση των πόλεων και των σχεδιασμών έργων υποδομής. Τώρα, σύμφωνα με το Πράσινο Ταμείο, ο Δήμος Προσοτσάνης μπορεί να διεκδικήσει ένα ποσό μέχρι 35.000 ευρώ χωρίς το ΦΠΑ ώστε να υλοποιήσει το έργο. Τυχόν επιπλέον ποσό θα καλυφθεί από τους ιδίους πόρους του Δήμου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τασούλα.

0: Απάντηση στην καταγγελία Δημότη ότι ο Δήμος Σερβίων επιβάλλει τέλη σε χωράφια έδωσε ο Δήμαρχος Χρήστος Ελευθερίου, τονίζοντας πως ο Δήμος Σερβίων επιβάλλει τέλη στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και όχι στα χωράφια. Ο Περικλής Καραφιλίδης από την ΕΡΤ Κοζάνης θα μας πει περισσότερα για αυτό το θέμα. Περικλή.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Σε αυτή τη δημόσια διαμαρτυρία καταγγελία Δημότη, ότι δηλαδή ο Δήμος Σερβίων βάζει ανταποδοτικά τέλη στα χωράφια, αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι τις τελευταίες μέρες δημότες λαμβάνουν λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος με υπέρογγες χρεώσεις για τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού σε αγροτιμάχια, παρουσιάζοντας μάλιστα και λογαριασμό με μηνιαία δημοτικά τέλη 133 ευρώ για αγροτεμάχιο, στο οποίο λειτουργεί φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 0,1 ΜΒ. Σε δήλωσή του τώρα ο Δήμαρχος ανέφερε ότι τα ανταποδοτικά τέλη επιβάλλονται στις επιχειρήσεις ΑΠΕ όπως και σε κάθε άλλη επιχείρηση που δραστηριοποιείται εντός των ορίων του Δήμου σύμφωνα με τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Σημειώνει ότι όλοι χωρίς εξαιρέσεις οφείλουν να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους απέναντι στο Δήμο και αναφέρει ότι για 5 ολόκληρα χρόνια ο Δήμος έχανε έσοδα που νόμιμα του αναλογούν, το τέλος θεσπίστηκε από φέτος. Όσον αφορά τις καταγγελίες περί κατάφορων αδικαιών και παρανομία στην επιβολή των τελών, ο Δήμαρχος υπενθυμίζει τι ακριβώς έχει κριθεί μέχρι σήμερα, λέγοντας πως οι διοικητικές προσφυγές στην αποκεντρωμένη διοίκηση δεν δικαιώσαν τις συγκεκριμένες θέσεις. Οι σχετικές προσφυγές σωματείων και επιχειρήσεων φωτοβολταϊκών κατά της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου απορρίφθηκαν με 4 αποφάσεις του γραμματέα της αποκεντρωμένης διοίκησης αλλά και της Επιτροπής του άρθρου 152 στο πλαίσιο του ελέγχου νομιμότητας τόσο για τυπικούς λόγους όσο και για λόγους ουσίας. Το γεγονός, είπε, ότι κάποιοι έχουν συνηθίσει επί χρόνια να μην εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους προς τον Δήμο, δεν σημαίνει ότι αυτή η κατάσταση μπορεί να συνεχιστεί επαόριστον. Η μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων από όλους τους υπόχρεους συνεπάγεται επιβάρυνση των υπόλοιπων επιχειρήσεων αλλά και των δημοτών μέσω της αύξησης των δημοτικών τελών. Ο κ. Ελευθερίου, κάνοντας λόγο για ισονομία και για κανόνες που ισχύουν για όλους, κάνει γνωστό ότι από την επόμενη χρονιά και αναλόγως της εισπραξιμότητας του τέλους της επιχειρήσης των φωτοβολταϊκών θα υπάρξει επανεξέταση και ενδεχόμενος εξορθολογισμός του ύψους του επιβαλλόμενου τέλους, ώστε η κατάσταση να αντιμετωπιστεί με τρόπο ακόμα πιο ορθολογικό και δίκαιο. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Περικλή. Ακόμα 45 κρούσματα ιού δυτικού νείλου καταγράφηκαν την τελευταία εβδομάδα στη χώρα μας, ανεβάζοντας τον αριθμό στα 110 από την αρχή του 2026 μέχρι και τις 12 Αυγούστου. Ταυτόχρονα, ακόμη 3 άνθρωποι έχασαν τη μάχη για τη ζωή, με τον τραγικό απολογισμό να φτάνει πλέον τα 9 θύματα. Όλα τα θύματα είναι ηλικίας άνω των 65 χρόνων, γεγονός που αναδεικνύει τη συνεχιζόμενη κυκλοφορία του ιού του δυτικού νείλου και την ανάγκη αυξημένης επαγρύπνησης, ιδιαίτερα για τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. Τα 81 από τα 110 κρούσματα παρουσίασαν σοβαρές εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα. Να πούμε πως οι περιοχές υψηλού κινδύνου είναι Δήμοι στην Αττική, όπως επίσης και ο Δήμος Αμφίπολης του νομού Σερών, ο Δήμος Νάουσας της Ημαθίας και ο Δήμος Δέλτα Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Τώρα, καθησυχαστικός εμφανίστηκε ο ομότιμος καθηγητής του ΑΠΙΦΙΤΑ Δημήτρης Κοβέος για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Όπως εξήγησε μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ, είναι από τους πιο ήπιους ιούς που μεταδίδονται στον άνθρωπο και στατιστικά είναι ελάχιστες οι πιθανότητες να συμβεί. Ας ακούσουμε τον κύριο Κοβέο.
2: Δεν χρειάζεται να υπάρχει ανησυχία. Ο ιός αυτός είναι ένας από τους πιο ήπιους ιούς που μεταδίδεται στον άνθρωπο με το κοινό κουνούπι που υπάρχει παντού στις πόλεις του οικισμού. Εγώ σήμερα το πρωί σηκώθηκα με 2 τσιμπήματα κουνουπιών. Αυτό δεν σημαίνει τίποτε για την υγεία μου. Γιατί? Γιατί ο ιός αυτός μεταδίδεται μόνο με μολυσμένα κουνούπια. Μάλιστα, αυτά τα κουνούπια θα πρέπει να έχουν μολυνθεί από μολυσμένα πτηνά. Αντιλαμβάνεστε ότι η πιθανότητα αυτή είναι πάρα πολύ μικρή έως ελάχιστη. Και αυτό το δείχνει ελάχιστα κρούσματα. Και μάλιστα, αν κανείς δει το ιστορικό των ανθρώπων, των 6 ανθρώπων που έφυγαν από τη ζωή, θα δει ότι ήταν συνάνθρωποι μας που είχαν υποκείμενα νοσήματα, είχαν άλλες ασθένειες. Αυτό τώρα που λέω, το λέω για να καθησυχάσω κοινό μας, δηλαδή δεν υπάρχει κίνδυνος. Προφανώς όμως θα πρέπει να λαμβάνουμε μέτρα προστασίας ακόμη και για αυτή την ελάχιστη πιθανότητα να μας συντήσει ένα μολυσμένο κουνούπι. Ακόμα και σε αυτή την περίπτωση, το 80% και περισσότερο από εμάς που θα έχουμε αυτή την εμπειρία δεν θα αντιληφθούμε τίποτα, δηλαδή δεν θα εκδηλωθεί τίποτα.
0: Τώρα εγκρίθηκε η άδεια αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας με αντλησιωτά μύευση στη Φωτεινή Καστοριάς. Μάριος Κωνσταντινίδης μαζί μας από την ΕΡΤ στην Καστοριά. Μάρια, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Εγκρίθηκε από τη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων η άδεια αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας με αντιλιοταμίευση διάρκειας 35 ετών στη Φωτεινή του Δήμου Καστοριάς. Το έργο, το οποίο αναλαμβάνει η εταιρεία Cruise Hydro Energy, προβλέπει μια τεράστια εγκατάσταση μέγιστης ισχύως 600 MW και χωρητικότητας 6.000 MW. Ο ουσιαστικός στόχος είναι η αποθήκευση ενέργειας και η εξισορρόπηση των διακυμάνσεων από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ωστόσο, Βίκη, το σημείο που προκαλεί το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, αλλά και τις αντιδράσεις, γιατί υπάρχουν και αντιδράσεις, είναι ότι το σχέδιο προβλέπει και τη χρήση και άντληση υδάτων απευθείας από τη λίμνη της Καστοριάς. Φορείς της περιοχής και επιστήμονες, εκφράζουν ήδη τις ανησυχίες τους για την υδρολογική πίεση που μπορεί να ασκήσει και να ασκηθεί στο ενδεχόμενο. Στο ευαίσθητο οικοσύστημα της λίμνης, την αλλίωση του φυσικού τοπίου και με τη δημιουργία άνοδεξαμενών, αλλά και τις πιθανές επιπτώσεις στις τοπικές αγροτικές δραστηριότητες. Η τοπική κοινωνία αναμένεται να ζητήσει αναλυτικές απαντήσεις και εγγυήσεις για την προστασία του περιβάλλοντος, Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Να πάμε και στην ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου, στην Ικαρία και στο Γιώργο Βιτζαρά, καθώς εκεί έχουμε τον εορτασμό της 114ης επετείου της προσάρτησης των φούρνων στην Ικαριακή Επανάσταση του 1912. Ο εορτασμός θα ξεκινήσει αύριο, Γιώργο, έτσι δεν είναι? Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Να θυμίσω ότι η Ικαρία είχε ήδη από τις 17 Ιουλίου του 1912 επαναστατήσει εκδιώκοντας τον τουρκικό ζυγό. Στηρίχθηκαν πολύ στις δικές τους δυνάμεις οι Ικάροι και δημιούργησαν την ελεύθερη αυτόνομη πολιτεία της Ικάριας. Έτσι, μέσα για 5 μήνες είχαν οργανωθεί στον τομέα της διοίκησης, ακτοφυλακής και χωροφυλακής, δικαστηρίων, ταχυδρομείου και τελωνίου. Με την ίδρυση λοιπόν της ελευθερίας Ικαριακής πολιτείας, εντάχθηκαν και οι Φούρνοι και οι Θήμενα στις 14 Οκτώβρου του 1912 με το 34ο πρακτικό της Επαναστατικής Διοικητικής Επιτροπής. Στο ίδιο πρακτικό ορίστηκε και η οργάνωση και ο τρόπος λειτουργίας της οργάνωσης των νησιών μας. 14 Αυγούστου λοιπόν αύριο, 11 η ώρα, στην πλατεία του νησιού την ημέρα της απελευθέρωσης λοιπόν και της ενσωμάτωσης, έχουμε το ξεκίνημα για την ένωση και με την ημέτερη Ελλάδα και βέβαια θα προηγηθεί η επίσημη δοξολογία στον ιερό ναό του Αγίου Νικολάου των Φούρνων, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσει επιμνημόσυνη δέηση και κατόπιν κατάθεση στεφάνων στο μνημείο των Πεσόντων για την ημέρα της απελευθέρωσης των νησιών μας. Λίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Ο καιρός. Από όσο φαίνεται, τελικά αύριο θα επιμείνουν οι βόρειοι άνεμοι, οι οποίοι θα φτάνουν στα 8 μποφόρ τοπικά στο Αιγαίο και είναι η γενική προειδοποίηση για τον αυριανό καιρό. Τώρα, στην Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία, για αύριο προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις και πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα Ηπειρωτικά και το Ιόνιο και θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες στα δυτικά, κυρίως στην Ήπειρο και τη Δυτική Μακεδονία. Οι άνεμοι, όπως είπαμε, θα πνέουν βόρειο-ανατολική, στα δυτικά 4 με 6, στα ανατολικά 5 με 7 και στο Αιγαίο 8 και πιθανώς τοπικά 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει αισθητή πτώση, θα φτάσει τους 28 με 32 βαθμούς τοπικά στο Ιόνιο, τα δυτικά και νότια Ηπειρωτικά, τη νότια Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, τους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου.

Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στη τεχνική επιμέλεια η Αργυρό Αρβανιτίδου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο, σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Στον αιώνα του Μίμι Πλέσσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίμης Πλέσσας.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
4: Ζούμε μια από τις πιο δύσκολες ημέρες του φετινού καλοκαιριού. Ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς είναι ακραίος, κάτι παραπάνω από ακραίος δηλαδή, με τους θελώδες ανέμους και την ξηρασία, και πολλές περιοχές βρίσκονται σε ύψιστο συναγερμό, στο κόκκινο κυριολεκτικά. Και μακάρι να πάνε όλα καλά. Ταυτόχρονα όμως ζούμε και τη μεγάλη έξοδο των εκδρομέων των αδιούχων του 15 Αυγούστου, στο κόκκινο κίνηση σε λιμάνια, κτέλη εθνικές οδούς και αεροδρόμιο. Και εδώ να πάνε όλα καλά. Καλό ταξίδι σε όλους, καλές αποδράσεις και καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι Πέμπτη σήμερα, προπαραμονή 15 Αυγούστου, Πέμπτη 13 Αυγούστου του 2026. Και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ερτέκο.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή η Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκαδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Πυρκαγιάς επιχείρηση επεξεργασίας αλουμινίου μέσα στο Καστράκι Δωρίδα στην Φωκίδα. Στο σημείο επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 10 οχήματα με τη συνδρομή υδροφόρων του Δήμου Δωρίδας. Σε κόκκινο συναγερμό για πυρκαγιές Αττική, Βιωτή, Αργολίδα, Εύβοια και Λέσβος. Θυελώδης άνεμοι ως 9 μποφόρα αναμένονται και αύριο κλειστή υλόφιλη Καβητού και Φινόπουλου. Σε κλειό καύσωνα για πέμπτη φορά φέτος η Ευρώπη, πάνω από τους 35 βαθμούς ο υδράργυρος σε περιοχές όπου ζουν 135 εκατομμύρια άνθρωποι. Η χαμηλή στάθμη του Δούναβη οδηγεί σε πλήρη διακοπή λειτουργίας στον πυρηνικό σταθμό στη Ρουμανία. Πολιτικούς και στρατιωτικούς μηχανισμούς συνεργασίας συγκροτούν Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν μετά την αμυντική συμφωνία της Μέκκας. Σχεδιάζουν κοινές στρατιωτικές ασκήσεις και συνεργασία στην αμυντική βιομηχανία. Σφραγίστηκε η πισίνα στην Πάρο που έχασε τη ζωή του το περασμένο Σάββατο το 4χρονο αγοράκι. Σύμφωνα με τα στοιχεία, λειτουργούσε χωρίς άδεια από το 2023. Κλειστό έως τις 2 τα ξημερώματα αύριο το αεροδρόμιο της Κατάνια λόγω της ηφαιστειακής δραστηριότητας της Έτνας. Εκατοντάδες πτήσεις έχουν ακυρωθεί ή εκτραπεί την τελευταία εβδομάδα. Αρχίζει αύριο η υποβολή δηλώσεων προτίμησης περιοχών για την πρόσληψη αναπληρωτών και ορομής των εκπαιδευτικών. Η προθεσμία λήγει 24 του μηνός. Τη δικαστική μάχη με την Ντεμού στη Βρετανία έχασε η Σάιν. Απορρίφθηκαν οι καταγγελίες της για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων σε φωτογραφίες προϊόντων της. Στο Μπουρκάς της Βουλγαρίας θα διεξαχθεί το Μάιο του 2027 ο 71ος διαγωνισμός τραγωνισμού της Eurovision, όπως ανακοίνωσε η EBU. Και τέλος ο καιρός, γενικά έθριος με θυελώδεις ανέμους στο Αιγαίο, η θερμοκρασία 35 βαθμοί στην Αθήνα, 34 στη Θεσσαλονίκη. Ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο σκηνικό για εκδήλωση πυρκαγιάς διαμορφώνεται σήμερα και αύριο σε όλη τη χώρα, κυρίες και κύριοι, και αυτό είναι το πρώτο θέμα του δελτίου μας και σήμερα. Το θέμα που απασχολεί τους πάντες σε όλη τη χώρα, το εκρηκτικό μείγμα ισχυρών βοριάδων και ατμοσφαιρικής ξηρασίας, έχει θέσει τον κρατικό μηχανισμό σε κατάσταση συναγερμού. Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς βρίσκεται στην ανώτατη κατηγορία, δηλαδή στην κατηγορία 5, για πολλές περιοχές, μεταξύ των οποίων και η Αττική, ενώ οι μετεωρολογικές συνθήκες αναμένεται να επιδεινωθούν αύριο Παρασκευή. Η πυροσβεστική βρίσκεται σε γενική επιφυλακή στις περιοχές υψηλού κινδύνου. Ισχύουν απαγορεύσεις κυκλοφορίας σε δάση και εθνικούς δρυμούς και οι αρχές απευθύνουν ισχυρή σύσταση στους πολίτες να αποφεύγουν οποιαδήποτε υπαίθρια δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει σπινθήρες. Σε επιφυλακή, οι εθελοντές δασοπυροσβέστες, στην τηλεόραση του Ερτνιούς μίλησε η Μαρία Αρβανίτη, αντιπρόεδρος εθελοντικής ομάδας δασοπυροσβεστών Ηλιούπολης.
5: Σήμερα είναι κατάσταση συναγερμού, οπότε όλος ο μηχανισμός, είτε ο κρατικός είτε των εθελοντικών ομάδων, είναι στο πικ του για να αποφευχθεί οποιαδήποτε έναρξη αρχικά. Οπότε υπάρχουν περιπολίες στο βουνό από πλευράς μας, υπάρχουν πυροφυλάξεις σε διάφορα κέρια σημεία.
4: Λοιπόν, κλειστή για κάθε δραστηριότητα διέλευση και παραμονή επισκεπτών και οχημάτων ο Λυκαβητός και ο Λόβος Φινόπουλου λόγω του πολύψηλου κινδύνου πυρκαγιάς και των ισχυρών ανέμων στην Αττική. Το μέτρο θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι νεότερη ενημέρωση, καθώς η Αττική βρίσκεται σε κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς 5, κατάσταση δηλαδή συναγερμού. Να ακούσουμε τη μέτρηση νωρίτερα από το πυροφυλάκιο του Ημιτού στην Ηλιούπολη, ο ρεπόρτερ μας Σπύρος Δαρσινός.
6: Οι εθελοντές εδώ στο πυροφυλάκιο της Ηλιούπολης αλλά και σε όλα τα πυροφυλάκια που περιστοιχίζουν τον Ημιτό βρίσκονται σε συνεχή επαγρύπνευση και αποτελούν κρίσιμο κομμάτι. Είναι τα αυτιά και τα μάτια της πυροσβεστικής υπηρεσίας εδώ στην περιοχή του Ημιτού, ο οποίος αναμφίβολα αποτελεί αντικείμενο ενδιαφέροντος για τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Μέχρι στιγμής όμως όλα βαίνουν καλώς. Σε κάθε περίπτωση όμως η πυροσβεστική υπηρεσία αλλά και η πολιτική προστασία έχουν λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να προλάβουν ενδεχόμενη πυρκαγιά η οποία θα προκύψει ενδεχομένως μέσα στην ημέρα. Ναι. Βεβαίως και οι θερμικές κάμερες και τα drones είναι σε γρήγορση, όπως επίσης και οι συνεχείς είναι οι περιπολίες με τα οχήματα. Εννοείται πως δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο βουνό είτε πεζή είτε εποχούμενη. Οι αρμόδιες υπηρεσίες ζητούν από τον κόσμο να αποφεύγουν στο ύπαιθρο οποιαδήποτε θερμή εργασία, οτιδήποτε έχει σχέση με τη φλόγα, οτιδήποτε μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Μιλάμε για μια πολύ δύσκολη ημέρα και όχι μόνο αυτή, αλλά και η επόμενη θα είναι δύσκολη, καθότι η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, η οποία συνεκλήθη σήμερα από τον Γραμματέα της Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Νίκο Παπαευσταθίου, συζήτησαν για τους θεολιώδους ανέμους, οι οποίοι πνέουν και αναμένεται να κορυφωθούν την παραμονή του 15 Αυγούστου, μέχρι και αύριο δηλαδή. Βεβαίως αυτό έχει δόθηκε μια γενικότερη εκτίμηση από τους επιστήμονες της Εν Λόγω Επιτροπής για το τι μπορεί να συμβεί όσον αφορά τον κίνδυνο της πυρκαγιάς. Ενώ για νεότερες εκτιμήσεις θα αναμένεται να υπάρξει και συνεδρίαση κατά την αυριανή ημέρα.
4: Η ισχυρή έκκληση προς όλους να μην αναβούν φωτιές σε κανένα λόγο και να αποφεύγουν κάθε θερμική εργασία στην ύπαιθρο απευθύνεται μέσω του σταθμού μας ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Γιάννης Ρατουπιός. Να ακούσουμε τι είπε στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τη Μαρία Γεωργίου.
7: Πολύ μεγάλος ο κίνδυνος. Αντιλαμβάνεσαι ότι με ρηπαίους ανέμους 7, 8 και 9 μποφόρ, καθώς και πολύ χαμηλή σχετική υγρασία, είναι η δεύτερη παράμετρος η οποία θα υπάρχει δυστυχώς σε αυτή την πολύ δύσκολη κατάσταση. Θέλουμε να αποφύγουμε κάθε έναρξη θερμής εργασίας, κάθε εκτέλεση μάλλον θερμής εργασίας σε όλη τη χώρα. Και θέλουμε να απευθύνουμε ισχυρή έκκληση μέσα από τη συχνότητά σας σε όλους τους συμπολίτες μας που σήμερα δεν θα πρέπει να ανάψουν φωτιά για κανέναν απολύτως λόγο. Να μην πραγματοποιηθεί καμία θερμή εργασία. Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο εφησυχασμού. Θα καλέσουμε λοιπόν και θα απευθύνουμε πολύ ισχυρή σύσταση σε όλους αυτούς οι οποίοι κάνουν θερμές εργασίες. Είτε πρόκειται για τους κατά τα άλλα πολύ συμπαθείς σε εμάς αγρότες, για τους μελισσοκόμους, για ανθρώπους οι οποίοι κάνουν χρήση τροχού, σκέφτονται να κάνουν χρήση τροχού ή ηλεκτροσυγκολήσεις, ακόμη και την απόρριψη τσιγάρων στην ύπαιθρο. Σήμερα, ξέρετε, με την πολύ χαμηλή σχετική υγρασία είναι πολύ επικίνδυνο. Την πραγματοποίηση υπαίθριων μπαρμπεκιού, ειδικά σε περιοχές που είναι κοντά στη μίξη του οικιστικού με τον δασικό ιστό. Σήμερα δεν πρέπει να γίνει καμία απολύτως ενέργεια από αυτές που προείπαμε, διότι οι συνθήκες είναι πάρα πολύ δύσκολες και δυστυχώς ευνοούν την εκδήλωση και εξάπλωση πολύ επικίνδυνων δασικών πυρκαγιών.
4: Ήταν ο Γιάννης Αρτοπιός, αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος. Πάμε τώρα στη μετεωρολόγο μας, τη μετεωρολόγο του Ερτνιούς, την Όλγα Παπαυγούλη, την οποία την έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή, για να δούμε, Όλγα, τι έχουμε να περιμένουμε το επόμενο διάστημα, γιατί έχουμε μπει σε ένα πολύ επικίνδυνο τριήμερο, ίσως οι πιο δύσκολες μέρες του φετινού καλοκαιριού, με τις ρηπές των ανέμων να ξεπερνούν ακόμα και τα 110 χιλιόμετρα σε κάποιες περιοχές. Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Όντως, διανύουμε επικίνδυνες ημέρες και μέχρι και το Σάββατο χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή. Και σήμερα, λοιπόν, έχουμε ανέμους 7 με 8 μποφόρ από το Βόρειο Αιγαίο μέχρι το Νοτιοανατολικό Αιγαίο και στο Νότιο Βοϊκό Κόλπο φτάνουμε τα 8 μποφόρ. Και μάλιστα εκεί προς την Κάρη, στο Ηρυπές, ξεπεράσαν τα 110 χιλιόμετρα ανά ώρα, αλλά και ο μέσος άνεμος έφτασε 9 μποφόρ. Αυτές τώρα οι Ηρυπές και οι άνεμοι έχουν αρχίσει να αφορούν και τα ανατολικά, κυρίως υπηρετικά, ιδίως την Εύβοια και την Στερεά και την Αττική. Ήδη στο Λαύριο έχουμε φτάσει στις Ηρυπές 90 χιλιόμετρα ανά ώρα. Όσο πάμε προς την Παρασκευή, θα αφορούν πλέον και την Πελοπόννησο, αλλά και στις υπήνεμες πλευρές της Στερεάς και της Πελοποννήσου. Τώρα θερμοκρασιακά έχει πέσει λίγο θερμοκρασία. Μέχρι 35 θα φτάσει η θερμοκρασία στα ανατολικά σήμερα, όμως θα συνεχίσει η ζέστη στη δυτική χώρα και τη σημερινή ημέρα θα φτάσουμε στους 38 βαθμούς Κελσίου. Αύριο είναι επίσης μια επικίνδυνη ημέρα, θα ενισχυθούν περαιτέρω οι άνεμοι σε μεγαλύτερο γεωγραφικό εύρος από τη Θράκη μέχρι και την Κρήτη. 8 μποφόρ θα φτάνουν και 9, ιδιαίτερα προς το στενό του Καφιρέα και στο νότιο κρητικό πέλαγος. Θερμοκρασία όμως λίγο θα εξισορροπήσει τα πράγματα. Γιατί θα πέσει λίγο θερμοκρασία, αυτό αποτυπώθηκε και στο χάρτη πολιτικής προστασίας, γιατί φυσικά είμαστε σε κόκκινο συναγερμό, άρα ιδιαίτερη προσοχή. Αλλά στο εσωτερικό της χώρας έχουμε μια μικρή αποκλιμάκωση, λόγω ότι θα πέσει και λίγο θερμοκρασία. Στα ανατολικά λοιπόν δεν θα ξεπερνάμε τους 32 βαθμούς, στα δυτικά θα φτάνουμε τους 36. Το Σάββατο, τώρα που είναι και 15 Αύγουστο, θα μιλάμε για ένα ιδιαίτερο δροσερό Σάββατο, που μάλιστα τις βραδινές ώρες και τις πρωινές θα επικρατεί ψύχρα σε ορεινές περιοχές και προς το Αιγαίο. Στα ανατολικά δεν θα ξεπερνάμε τους 30 βαθμούς Κελσίου, στα δυτικά τους 34, ενώ θα παραμείνουν οι θηλυόδεις βοριάδες, όμως μετά σε εξασθένεση μέσα στην ημέρα. Τα 9 μποφόρ θα καταγράφονται κυρίως μέσα στις πρωινές ώρες. Να πούμε ότι όλες αυτές τις ημέρες στα βόρεια και στα δυτικά θα έχουμε τοπικές μπόρες και καταιγίδες, ιδιαίτερα την Παρασκευή που έχουν και παραπάνω ένταση προς τα ορεινά της Ηπείρου, της Μακεδονίας και της Θεσσαλίας.
4: Και από Δευτέρα πλέον αλλάζει το σκηνικό του καιρού, έτσι, από ό,τι καταλαβαίνω.
8: Θα έχουμε μια μικρή εξασθένιση των βοριάδων, ιδίως από την Κυριακή, που θα είμαστε κοντά στα 6 με 7 μποφόρ, προς το στενό του Καφιρέα, πιθανώς 8. Και ιδιαίτερα η ουσιαστική εξασθένιση των βοριάδων θα έρθουν τη Δευτέρα, όπου θα ανεβαίνει σταδιακά και η θερμοκρασία πια.
4: Όλγα Παπαυγούλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Κόκκινος συναγερμός, λοιπόν, στην Αττική, που είναι από τις περιοχές υψηλού κινδύνου. Να ακούσουμε τι μετέδωσε από το Λυκαβητό νωρίτερα η Στέλλα Χριστοδουλίδου.
9: Βρισκόμαστε στον λόφο του Λυκαβητού, ο οποίος παραμένει κλειστός για κάθε δραστηριότητα μέχρι νεοτέρας, διότι για σήμερα προβλέπεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς για την Αττική. Εμείς αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην είσοδο που οδηγεί στον Λυκαβητό, στο ύψος της Νεάπολης. Δεν επιτρέπεται η διέλευση επισκεπτών και οχημάτων. Όλες οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, πραγματοποιούνται περιπολίες ενώ κινητοποιούνται drones με θερμικές κάμερες. Επίσης, έχουν συγκροτηθεί κλιμάκια επιφυλακής από εργαζόμενους των υπηρεσιών καθαριότητας και πρασίνους. Σε ετοιμότητα βρίσκονται και οι υδροφόρες του Δήμου. Το κέντρο επιχειρήσεων της Δημοτικής Αστυνομίας λειτουργεί σε 24-ωρη βάση. Επίσης, να πούμε πως κλειστός παραμένει και ο λόφος Φινόπουλου για τον ίδιο λόγο. Οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση που αντιληφθούν οποιονδήποτε κίνδυνο να επικοινωνούν με την 24-ωρη γραμμή εξυπηρέτησης Δημότη 1595, ενώ απευθύνεται ισχυρή σύσταση προς όλους να αποφύγουν επικίνδυνες εργασίες σε εξωτερικούς χώρους που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά.
4: Μεγάλη κινητοποίηση λοιπόν. Ενεργοποιήθηκαν drones εξοπλισμένα με θερμικές κάμερες για να επιτηρούν τους μεγάλους χώρους πρασίνου στην Αθήνα. Η επιτήρηση επικεντρώνεται μεταξύ άλλων στο Λυκαβητό, στο Λόφο Στρέφης, του Φιλοπάπου, στα Τουρκοβούνια και στην περιοχή των Ηλυσίων. Μιλάμε για μια από τις πιο δύσκολες ημέρες για την πολιτική προστασία και το πυροσβεστικό σώμα. Στο πυροφυλάκιο της Πεντέλης ήταν νωρίτερα η ρεπόρτερ μας Κατερίνα Παπαγιάννη.
10: Βρισκόμαστε στο πυροφυλάκιο της Νέας Πεντέλης, όπου από εδώ οι δυνάμεις πολιτικής προστασίας του Δήμου αλλά και της πυροσβεστικής παρακολουθούν ολόκληρο την Πεντέλη, όπως μας δεις. Υπάρχει ορατότητα που φαίνεται ολόκληρος ο Δήμος αλλά και το 60% του λεκανοπεδίου. Σήμερα, λόγω των ισχυρών ανέμων, δεν πετούν τα ντρόουν. Επομένως, το βάρος πέφτει στις ίδιες τις δυνάμεις να παρακολουθούν να βρίσκονται επιποδώς όλο το 24ωρο. Τώρα, έχει αποκλειστεί η πρόσβαση σε δάση, άλση αλλά και ο δρόμος που συνδέει τη Νέα Πεντέλη με την Κηφισιά.
11: κυριότερος στόχος αυτού είναι προφανώς η άσκοπη μετακίνηση των πολιτών μέσα από δασικές εκτάσεις προκειμένου να απελευθερωθεί το δίκτυο για τις ίδιες δυνάμεις πυρόσβευσης, γιατί ταχύτητα επέμβασης σε τέτοιες περιπτώσεις μπορεί να αποβεί καθοριστική. Και αυτή τη στιγμή στο σημείο βρισκόμαστε 120 χιλιόμετρα την ώρα, αγγίζουν οι ρηπές του ανέμου. Καταλαβαίνουμε πόσο δύσκολες είναι οι συνθήκες, γιατί πεντέληπτος από ένα πνεύμονα πρασίνο για την Αττική, λόγω της μορφολογίας αλλά και των ισχυρών ανέμων, αυτοί οι δύο παράγοντες συμβάλλουν στην ταχύτατη εξάπλωση της πυρκαγιάς, εννοείται. Και φυσικά να πούμε κλείνοντας για τους πολίτες, επειδή σήμερα έχει πεντάρει, ότι δεν ανάβουμε φωτιά, αποφεύγουμε εργασίες που μπορεί να προκαλέσουν στους πυνθήρες, δεν πετάμε από τσίγαρα, δεν κάνουμε καύση κλαδιών και υπολοιμάτων.
4: Ανάλογη επιφυλακή και στην Θεσσαλονίκη, σε επιφυλακή και στην πρώτη γραμμή και εθελοντές στην συμπρωτεύουσα, όπου οι χειριστές της αερολέσκης Τσέσνα που κάνουν περιπολίες πάνω από το δάσος Εϊξού για τον εντοπισμό πιθανών εστιών φωτιάς. Να ακούσουμε τη Λία Χριστάρα από την ΕΡΤΡΙΑ.
12: Καταρχάς να πούμε ότι όλοι βρίσκονται σε συναγερμό, όχι μόνο οι εθελοντές του εδάφους, αλλά και αυτοί που έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν από αέρος. Οι χειριστές λοιπόν της αερολέσκης Θεσσαλονίκης πραγματοποιούν εθελοντικές περιπολίες. Σήμερα είχαμε και εμείς την ευκαιρία, πολύ σωστά είπες, με την κάμερα του Earth News και με τον Δημήτρη Ιωαννίδη να παρακολουθήσουμε μια τέτοια πτήση. Ο χειριστής μας ήταν ο Ντίνος Γεωργιάδης, ο πρόεδρος της αερολέσκης. Πετάξαμε λοιπόν πάνω από το Σέιξου, πάνω από τον Λαγκαδά, από το Τριάδι. Μιλάμε για δασικές περιοχές πολύ σημαντικές. Ευτυχώς, όσο τουλάχιστον ήμασταν εμείς στον αέρα, δεν παρατηρήθηκε κάτι το ύποπτο. Γιατί αυτό κάνουν οι χειριστές. Κάνουν μια δύο-ωρη περιπολία, τις δύσκολες ώρες, 2 με 4 συνήθως το μεσημέρι. Και αν παρατηρήσουν κάτι, κάποια φλόγα, κάτι το ανησυχητικό, ειδοποιούν αμέσως τις αρχές. Περιπολούν όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη, στη Χαλκιδική, φτάνουν μέχρι τη Σαμοθράκη, την Θάσο και τον Εύρο. Πολλές φορές έχουν και την επιστασία της πολιτικής προστασίας, όταν δηλαδή τους ζητείτε πολλές φορές να συμβάλλουν και οι ίδιοι σε. Γιατί όλοι είναι επιποδός. Ναι. Και έτσι λοιπόν όλοι μαζί συμβάλλουν στο να, το δάσος να προστατευτούν και να μην έχουμε κάτι περαιτέρω. Πούμε, τελευταία φορά που δώσαν τα φώτα τους και τα άγρυπνα μάτια τους ήταν στον πολύγυρο της Χαλκιδικής και φυσικά βρέθηκαν εκεί και ειδοποίησαν άμεσα την πυροσβεστική. Θα είναι επιποδός και αυτές τις ημέρες. Πάντως να πούμε ότι κάθε εβδομάδα έχουν 2 πτήσεις μέσα στην εβδομάδα, τα οποία μάλιστα έξοδα των καυσίμων δηλαδή, ναι, τα βάζουν από την τσέπη τους όπως και τον πολύτιμο χρόνο τους.
0: Earth News Radio 105,8.
4: Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2 κυρίες και κύριοι. Ώρα είναι 2 και 18 πρώτα λεπτά. Είμαστε σε επιφυλακή και εμείς εδώ στο Earth News Radio 105,8 παρακολουθούμε διαρκώς τις εξελίξεις από την επιφυλακή των αρμόδιων αρχών, της πυροσβεστικής και των εθελοντών και ενημερώνουμε διαρκώς. Ακούσαμε, πήραμε γεύση του τι γίνεται στην Αθήνα, τι γίνεται στη Θεσσαλονίκη. Ανάλογες εικόνες, ανάλογη κινητοποίηση και σε άλλες περιοχές, ειδικά στην Αργολίδα και στη Λέζο. Και όχι μόνο εκεί. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, γιατί πέρα από τον κίνδυνο για τις φωτιές, έχουμε και τη μεγάλη έξοδο των εκδρομέων του 15 Αυγούστου. Εγκαταλείπουν τα αστικά κέντρα και η τελευταία δίωχη του 15 Αυγούστου, καθώς αυξημένη παρατηρείται η κίνηση στα λιμάνια, ενώ με πληρότητα να χωρούν τα πλοία προς τους νησιωτικούς προορισμούς.
13: Τι σχέδια έχουμε?
14: Πάρω.
13: Άμα με πάρω αποφασιστικότητα, έτσι.
14: Πάρω και μετά να άξω.
15: Σαντορίνη.
13: Ρωματζάδα, σέλφις και ηλιοβασιλέματα.
15: Πού, ναι.
13: Πού πηγαίνετε?
15: Πάμε να άξω.
13: Με ψυχολογία βλέπω.
15: Ψυχολογία φοβερή, γιατί είμαι και από εκεί.
4: Λοιπόν, πάμε στον Ηλιακούκο. Ηλία, ακούσαμε και τις ερωτήσεις που κάνει στον κόσμο λίγο πριν πει στο καράβι για τη μεγάλη απόδραση. Πώς ήταν η εικόνα σήμερα το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά?
16: Με αυξημένες, καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, με αυξημένες πληρότητες αναχωρούσαν τα πλοία. Κυρίως για τις Κυκλάδες. Είναι χαρακτηριστικό ότι το Blue Star Delos Πάρος Νάξος Σαντορίνη είχε πληρότητα 96%. Καταλαβαίνεις ότι οι προορισμοί με τη μεγαλύτερη, αν μπορούμε να πούμε, επισκεψιμότητα αυτό το χρονικό διάστημα είναι η Τίνος φυσικά, αλλά και η Πάρος, λόγω φυσικά και της εορτής του 15 Αυγούστου το Σάββατο. Καθώς πολλοί συνδυάζουν και διακοπές αλλά και
4: τα θρησκευτικά καθήκοντα.
16: Ναι, το τάμα τους ή το προσκύνημα στη Μεγαλόχαρη. Από εκεί και πέρα να σου πω ότι σήμερα έχουν προγραμματιστεί 24 απόπλοι πλοίων από το λιμάνι του Πειραιά για τα νησιά του Αιγαίου, ενώ για τα νησιά του Αργοσαρονικού παραμένουν σταθερά ψηλά στις προτιμήσεις των πολιτών. Έχουμε 22 απόπλοι των συμβατικών και 33 απόπλοι των υδροπτέρυγων, δηλαδή δελφίνια και ταχύπλοα, 15 απόπλοι πλοίων από Ραφίνα, 9 από Λαύριο. Είναι χαρακτηριστικό ότι εχθές αναχώρησαν από τα τρία λιμάνια της Αττικής 38.439 άτομα. Στατιστικά, αλλά και το βλέπουμε στα αστικά κέντρα, αυτή η εβδομάδα είναι η εβδομάδα όπου λείπει ο περισσότερος κόσμος από...
4: Είναι αισθητή και η διαφορά στους δρόμους έτσι κι αλλιώς και στα μέσα μεταφοράς. Είναι αισθητή η διαφορά.
16: Το βλέπουμε στα αστικά κέντρα τώρα, στα χωριά, στα νησιά, στους τουριστικούς προορισμούς. Είναι όπως λέμε τώρα η μεγαλύτερη επισκεψιμότητα. Εμείς να πούμε ότι από το ρεπορτάζ που κάναμε μας είπαν και για μονοήμερη στην Αίγινα, μας είπαν και για 10 μέρες διακοπές, μας είπαν και για όσο αντέξει το πορτοφόλι. Θα κούναγε λίγο το βαπόρι, αλλά μόλις έδεσε νομίζω το καράβι και κατεβήκανε στο νησί.
4: Τα ξεχνάμε όλα αυτά αμέσως.
16: Η ψυχολογία θα αλλάξει αμέσως επίπεδο και ένταση. Θα δούμε πώς θα κινηθούν και αύριο και τα πλοία αλλά και η κίνηση των επιβατών. Πάντως νομίζω ότι αυτές οι μέρες ήταν το τελευταίο κύμα των εκδρομέων του.
4: Και μετά υπομονή έτσι κι αλλιώς, 2-3 μέρες ακόμα, πέφτει και ο άνεμος. Μετά φτιάχνουν και οι συνθήκες οι μετεωρολογικές. Λέκου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πάμε και στη Θεσσαλονίκη, κυρίες και κύριοι. Μας μεταφέρει την εικόνα από τη συμπρωτεύουσα συνάδελφος Ειρήνη Σιράκη. Ειρήνη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
14: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, από τη Θεσσαλονίκη. Είμαστε μια εβδομάδα πριν από το 15 Αύγουστο, πραγματικά δηλαδή, στο πικ της τουριστικής περίοδου. Η κίνηση εδώ στο λιμάνι χτυπάει κόκκινο από νωρίς το πρωί. Να σου πω ότι ακριβώς στις 8.30 αναχώρησε το πλοίο για τις Σποράδες με 600 επιβάτες, περίπου δηλαδή 80% πληρότητα, με οικογένειες, παρές, τουρίστες γεματοί χαμόγελα και την καλύτερη τους διάθεση φυσικά. Επιβιβάστηκαν για Σκιάθος, Κόπελο, Αλόνισο. Να σου πω βεβαίως ότι τα εισιτήρια για το τριήμερο που μας έρχεται είναι άφαντα. Έχουν εξαφανιστεί, δεν υπάρχουν πλέον εισιτήρια. Η πληρότηση 100% στο καράβι για Σποράδες. Επομένως, όσοι επιθυμούν τελευταία στιγμή να εξασφαλίσουν ένα εισιτήριο, δεν θα μπορέσουν δυστυχώς. Και από το ρεπορτάζ που κάναμε και μιλήσαμε έτσι με τον κόσμο, οι περισσότεροι έχουν ως πρώτη επιλογή την Σκόπελο. Δηλαδή, ακόμα και οι νέοι που παραδοσιακά μέχρι τώρα επέλεγαν την Σκιάθο, τώρα βλέπουμε ότι υπάρχει και μια στροφή προς την Σκόπελο. Την ίδια ώρα η κίνηση στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης είναι διπλή. Από τη μια φεύγουν οι Θεσσαλονίκες, από την άλλη έρχονται χιλιάδες επισκέπτες. Είχαμε νωρίς το πρωί το κρουαζιερόπλοιο Celebrity Infinity που κατέπλεψε στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης από τη Μύκονο με πάνω από 3.500 επιβάτες στην τριπτική τους πλειονότητα Αμερικανοί και Ισπανοί. Και φυσικά με 1.000 άτομα πλήρωμα. Επισκέφτηκαν τη Σαντορίνη, τη Ρόδο, το Κουσάντασι, τη Μύκονο. Κάνουν τώρα σήμερα όλη μέρα τη στάση τους στη Θεσσαλονίκη μέχρι τις 8 η ώρα το βράδυ, όπου και θα αναχωρήσουν για Πειραιά για να ολοκληρωθεί και η κρουαζιέρα. Βεβαίως όσοι έχουν κατέβει από το καράβι έχουν οργανώσει κάποιες εκδρομές σε κοντινούς προορισμούς γύρω από τη Θεσσαλονίκη, Δίον, Βεργίνα, Μετέωρα. Και φυσικά όσοι δεν θέλουν να συμμετέχουν σε κάποια τέτοια πολιτική εκδρομή παραμένουν στη Θεσσαλονίκη όλη μέρα, όπου κάνουν την περιήγησή τους στο κέντρο της πόλης, τα ψώνια τους και όλα αυτά.
4: Ειρήνη Σιράκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα και στη Θεσσαλονίκη. Και ενώ είναι στην κορύφωση του κύματος της καλοκαιρινής εξόδου, νέοι άνοδο παρουσιάζουν οι τιμές πώλησης καυσίμων από τα δηληστήρια, καθώς το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές παραμένει κοντά στα $90 το βαρέλι. Την ίδια στιγμή, το φυσικό αέριο καταγράφει τη δεύτερη υψηλότερη τιμή από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, ενώ από την άλλη υποχωρεί η τιμή χοντρική στο ρεύμα. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Συνδεόμαστε με την οικονομική μας συντάκτρια Κωνσταντίνα Δημητρούλη, η οποία έχει τη συνολική εικόνα από τις αγορές και θα μας ενημερώσει. Αναλυτικά ανεβαίνουν και πάλι οι τιμές στα καύσιμα, Κωνσταντίνα. Καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ουσιαστικά είναι μια απόρρεια της ανόδου. 5 διαδοχικές συνεδριάσεις κατέγραψε ανωδικά το Brent τις προηγούμενες ημέρες. Σήμερα έχουμε μια αλλαγή σκηνικού χωρίς όμως ουσιαστική εξέλιξη, πρέπει να πούμε, στο κύριο μέτωπο που είναι τα στενά του ορμού στη Διερυθρά Θάλασσα και μάλιστα επιδεινούμενο σε αυτό το μέτωπο τουλάχιστον. Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν την Πέμπτη, καθώς οι επενδυτές, Γρηγόρη, πρέπει να πούμε ότι σταθμίζουν την υποχώρηση της παγκόσμιας ζήτησης σε έναν δίτο συνεχιζόμενο, όπως είπαμε, διαταραχών στην προσφορά στη Μέση Ανατολή. Το Brent καταγράφει σήμερα μία πτώση διακόπτοντας το ανωδικό σερί των προηγούμενων ημερών. Κινείται στην περιοχή των 87 δολαρίων το βαρέλι. Ο λόγος της σημερινής, βέβαια, πτώση απέχει πολύ από την ομαλοποίηση στην προσφορά πετρελαίου. Επενδυτές εστίασαν, Γρηγόρη, περισσότερο στις προβλέψεις από το Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας για μειωμένη ζήτηση πετρελαίου παγκοσμίως, το οποίο όμως πρέπει να πούμε ότι είναι απόρρια των υψηλών τιμών που κρατάει χαμηλά την κατανάλωση. Ωστόσο, οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου παραμένουν υψηλότερα κατά 10 περίπου δολάρια, ίσως και ακόμα περισσότερο σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Στην εφόρεια τώρα αγορά να δούμε. Οι ανωδικές πιέσεις αποτυπώνονται για μία ακόμα μέρα στην τιμή χοντρική, στις τιμές δηλαδή με τις οποίες προμηθεύονται σήμερα τα πρατήρια από τα δηληστήρια, στο 1,45 για την αμόλυβδη κορίση ΦΠΑ, 5 λεπτά υψηλότερα στη σύγκριση με πριν από μία εβδομάδα, ανάλογη εικόνα και για τον δίζελ, 1,41 από 1,33 την προηγούμενη Τετάρτη. Στη λιανική, ακόμα αυτό δεν έχει αποτυπωθεί, πρέπει να πούμε, Γρηγόρη, η εικόνα παραμένει σχετικά καλύτερη. Κάτω από τα 2 ευρώ παραμένει η μέση τιμή αμόλυβδης αλλά και του ντίζελ, στο 1,98 η μέση τιμή για την αμόλυβδη. Σε πολλά πρατήρια, ιδιαίτερα στα μεγάλα αστικά κέντρα, η τιμή είναι ακόμα χαμηλότερη. Ενώ και το ντίζελ πρέπει να πούμε ότι κινείται στο 1,98 επίσης, 1,97 με 1,98, 10 λεπτά. Να πούμε ότι υπάρχει ακόμα η κρατική επιδότηση, βρίσκεται σε ισχύ για όλο τον μήνα Αύγουστο. Το μέτωπο τώρα του φυσικού αερίου αλλά και του ηλεκτρικού. Η μεν ευρωπαϊκή τιμή του φυσικού αερίου κινείται στα 60 ευρώ ανά μεγαβατόρα, 20 ευρώ υψηλότερα από τα επίπεδα που βρέθηκε κατά την περίοδο υποκλιμάκωσης της έντασης στον πεσικό κόλπο, δηλαδή περίπου εκεί στις αρχές Ιουνίου.
4: Άρα έχουμε ένα ράλι εδώ.
17: Έχουμε εδώ ένα ράλι, συνεχίζεται. Έχουμε ξαναπεί ότι επηρεάζει το φυσικό αέριο σαφώς την τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος για ολόκληρη την Ευρώπη. Ωστόσο, μία πολύ θετική είδηση είναι ότι στην εφόρια αγορά ρεύματος, η τιμή χοντρικής, βλέπουμε ότι υποχωρεί αρκετά στα 95,8 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Μιλάμε πάντα για την τιμή χοντρικής του ηλεκτρικού. Είμαστε σημαντικά χαμηλότερα, Γρηγόρη, σε σχέση με τις αρχές Αυγούστου. Η μέση χοντρική για το μήνα είναι στα 120 ευρώ, με παράγοντες της αγοράς να κάνουν λόγο για μία πράσινη ουσιαστικά ασπίδα για την χώρα μας, με την παραγωγή ρεύματος από φωτοβολταϊκά και ολικά, τα οποία μάλιστα θα είναι αυξημένη σήμερα από τις δύο αυτές πηγές, εναλλακτικές πηγές ενέργειας, να δημιουργούν ένα ανάγχωμα σοβαρό, Γρηγόρη, στις περιφερειακές αναταράξεις, που πρέπει να σημειώσουμε εδώ ότι δεν είναι μόνο στη Μέση Ανατολή, στον Περσικό κόλπο. Περιφερειακές αναταράξεις εννοούνται για το ηλεκτρικό ρεύμα και τα πολύ σοβαρά προβλήματα που έχουν προκύψει από την κλιματική αλλαγή και τις ακραίες συνθήκες στην Ευρώπη, που έχουν στεγνώσει τα ποτάμια στην κεντρική Ευρώπη.
4: Κωνσταντίνα Δημητρούλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση και όλα αυτά με φόντο βεβαίως το απόλυτο αδιέξοδο που φαίνεται να υπάρχει στα στενά του ορμούς, με ελάχιστα πλοία να περνούν από την μεγάλη σημασία θαλάσσια εδώ. Ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίζεται ότι έχει τον έλεγχο. Η Τεχεράνη απορρίπτει τον ισχυρισμό του Αμερικανού Προέδρου και λένε ότι τα στενά παραμένουν αποκλεισμένα. Είναι εδώ κοντά μας η Δέσποινα Σιριοπούλου, είναι στο στούντιο και θα μας δώσει τα νεότερα να δούμε αν υπάρχει κάποιο φως στο τούνελ, μια χαραμάδα τουλάχιστον, Δέσποινα.
18: Από ό,τι φαίνεται, Γρηγόρη, όχι, δεν υπάρχει απλά χαραμάδα, δε γενικώς δεν υπάρχει τίποτα μπροστά μας που να δείχνει ότι μπορεί να υπάρξει μια κινητικότητα. Στην απάντηση, μάλλον ως απάντηση στον Ντόναλντ Τραμπ, που είπε ότι έχει τον πλήρη έλεγχο των στενών, εδώ και 24 ώρα οι Ιρανοί με δηλώσεις τους λένε ότι το Ιράν ελέγχει απόλυτα τα στενά. Να σου πω, σταχυολογώντας κάποιες δηλώσεις, ο νέος επικεφαλής της παραστρατιωτικής δύναμης Μπαζής δήλωσε ότι το Ιράν έχει τον πλήρη έλεγχο και ότι έχει αποτύχει από η προσπάθεια των Ηνωμένων Πολιτειών να αμφισβητήσουν τον έλεγχο της Τεχεράνης στην περιοχή. Η αρχή των στενών του Ορμούς που έχει του Ιράν δήλωσε χθες ότι παράτησαν επανειλημμένες ανακοινώσεις των Αμερικανών ότι η σημαντική θαλάσσια οδός έχει ανοίξει ξανά, είναι αποκλεισμένα τα στενά και δεν πρόκειται να ανοίξουν μέχρι να γίνουν αποδεκτοί οι όροι του Ιράν. Τώρα, ως προς τα πλοία, Η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε χθες ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν εκτρέψει 59 εμπορικά πλοία, έχουν ακινητοποιήσει 3 και έχουν επιβιβαστεί σε άλλα 2 στο πλαίσιο αυτού που προκάλεσε επιβολή ενός ατσάλινου τείχους αποκλεισμού εναντίον του Ιράν. Βέβαια, όπως είχαμε πει και προχθές, ότι ο μέσος όρος του αριθμού των πλοίων που περνάνε πλέον είναι λιγότερος από 10. Και τέλος να σου πω και ένα. Ο σύμβουλος των φρουρών της Επανάστασης λέει ότι η παράταση του πολέμου σε συνέντευξή του στο PBS μπορεί να εξυπηρετήσει την στρατηγική αποτροπής του Ιράν, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι μπορεί να παρατείνει τον πόλεμο έως την επόμενη αμερικανική θητεία.
4: Πέρα από το τεράστιο θέμα βεβαίως των ημερών, έχει να κάνει με την κατάσταση ΝΑΤΟ ορμούς. Ωστόσο, προς το παρόν, όλα τα φώτα παραμένουν στραμμένα στο θέμα που μας έλεγε και τις προάλλες, με την αλλαγή των αεροσκαφών από τον Ντόναλντ Τραμπ λόγω της φερόμενης ιρανικής απειλής. Ένα θέμα το οποίο συνεχίζει να ελκύει το ενδιαφέρον, με τα στοιχεία αυτή τη φορά να αφορούν τους στενούς συνεργάτες του που πήγαν μαζί του στο στρατιωτικό αεροπλάνο που τους μετέφερε στη Βρετανία, δεσπόνα.
18: Έτσι ακριβώς. Να σου πω για τους τρεις στενούς τους συνεργάτες, μάλιστα που τους ονομάζουν και σωματοφύλακες. Τρεις σωματοφύλακες, η Νάταλι Χάρπ, ο Ντάν Σκαβίνο και ο Βόλτ Νάτουα. Μάλιστα για την Νάταλι Χάρπ παρουσιάζεται ως ιδιαίτερα κοντινή συνεργάτηδα του Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, η παρουσία της θεωρήθηκε σχεδόν αυτονόητη, καθώς βρίσκεται στον απόλυτα στενό κύκλο του Προέδρου και συχνά παρέχει εκτυπωμένα άρθρα, και αυτό τη λένε και ανθρώπινος εκτυπωτής. Λοιπόν, πάντως ο απόϊχος όλης αυτής της ιστορίας που προέκυψε με το δημοσίευμα, που αρχικά με το δημοσίευμα της Washington Post, φαίνεται ότι καλά κρατεί.
4: Δέσποινα Συριοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, για να μείνουμε εμείς στο χώρο ευρύτερα της Μέσης Ανατολής, πολιτικούς και στρατιωτικούς μηχανισμούς συνεργασίας συγκροτούν Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν μετά την αμυντική συμφωνία της ΜΕΚΑΣ, όπως έχει γίνει γνωστή. Σχεδιάζονται κοινές στρατιωτικές ασκήσεις και συνεργασία στην αμυντική βιομηχανία. Ο Δόκτωρ Ιωάννης Γρηγοριάδης, αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Δίκης του Πανεπιστημίου Μπίλκεντ, μιλώντας στο Ergnius Radio 105,8, ρωτήθηκε από την Ευαγγελία Μπαλτατζή ποια είναι η στόχευση του Ταγί Περτογάν για την ευρύτερη περιοχή.
19: Νομίζω ότι οι δυνατότητες της Τουρκίας, οι οποίες είναι μεν υπαρκτές, δεν θα υποστήριζαν όμως κάτι δραστικά μεγαλύτερο από αυτό που περιγράψετε πριν, δηλαδή μια σημαντική παρουσία σε περιφερειακό επίπεδο. Ούτως ή άλλως, η προσπάθεια συνεργασίας με τη Σαουδική Αραβία και με το Πακιστάν ακριβώς αποδεικνύει αυτό, ότι οι τρεις χώρες θεωρούν ότι είναι συμπληρωματικές σε κάποια σημεία μεταξύ τους, δηλαδή το Πακιστάν είναι πυρηνική δύναμη, η Τουρκία έχει ένα πολύ ισχυρό στρατό και είναι ενταγμένη στο δυτικό σύστημα ασφαλείας. Η Σαουδική Αραβία έχει πάρα πολλούς πόρους, χρηματικούς και φυσικούς. Οπότε υπάρχει ένα κενό ασφαλείας το οποίο αναδεικνύεται στην Μέση Ανατολή. Υπάρχουν κοινές ανησυχίες σε σχέση με την κατάσταση στο Ιράν. Υπάρχει ο ρόλος του Ισραήλ. Το Πακιστάν έχει και το πρόβλημα με την Ινδία, το οποίο είναι παλιό.
0: Earth News Radio 105,8.
4: Η ώρα είναι 2:33 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ergnius Radio 105,8 στις 2, το οποίο να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Να επιστρέψουμε στην εσωτερική επικαιρότητα τώρα, στο θέμα με την προσγείωση του ελικοπτέρου με τους τουρίστες στο Σαρακίνικο της Μήλου, που έχει προκαλέσει πολλές αντιδράσεις και στη χώρα μας και διεθνώς. Γι' αυτό το θέμα, λοιπόν, ορίστηκε η Ειδική Επιτροπή να διερευνήσει πώς και γιατί προσγειώθηκε στο σημείο το ελικόπτερο. Χθες, μάλιστα, ο χειριστής του έδωσε μέσω υπομνήματος εξηγήσεις. Πάμε στο ρεπορτέρ μας, τον Γιώργο Κοβό, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Γιώργο.
20: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Στο υπόμνημά του, στο οποίο κατέθεσε χθες ο κηρυκτής του ελικοπτέρου στην αρχή πολιτικής αεροπορίας, υποστηρίζει ό,τι ακριβώς υποστήριξε και κατά την εμφάνισή του τη Δευτέρα στα γραφεία της αρχής. Ότι δηλαδή προσγειώθηκε στο Σαρακίνικο χωρίς να παραβαίνει το γράμμα του νόμου. Μετά από αυτή την εξέλιξη, λοιπόν, με απόφαση του διοικητή της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας του κ. Τσίτουρα, συγκροτήθηκε ειδική επιτροπή, η οποία θα διερευνήσει το περιστατικό, θα διερευνήσει κατά πόσο κινήθηκε στο γράμμα του νόμου ο χειριστής, σύμφωνα με το σχέδιο πτήσης το οποίο είχε. Υπενθυμίζω ότι το σχέδιο πτήσης προέβλεπε την προσγείωσή του στις Αλικές της Μήλου και όχι στο Σαρακίνικο. Στο κάδο των ερευνών θα μπει και ο υπάλληλος του πύργου ελέγχου στο αεροδρόμιο της Μήλου. Πρέπει να τονίσουμε ότι πτήσεις. Το αεροδρόμιο της Μήλου δεν είναι ελεγχόμενο αεροδρόμιο, που σημαίνει αυτό ότι δεν υπάρχει ελεγχτής εν αέρα κυκλοφορίας. Υπάρχει υπάλληλος που δίνει διάφορες ενημερώσεις στους πιλότους, όπως παράδειγμα για τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν. Τώρα από εκεί και πέρα μία βασική παράμετρος είναι το κατά πόσο έπραξε σωστά ο πιλότος να προσγειωθεί εκεί χρησιμοποιώντας το Σαρακίνικο ως πεδίο προσγείωση. Εδώ να τονίσουμε ότι ένα ελικόπτερο μπορεί να προσγειωθεί είτε σε αδειοδοτημένο αεροδρόμιο, είτε σε ελικοδρόμιο, είτε σε πεδίο προσγείωσης, εάν πρόκειται για έκτακτη προσγείωση ή για προσωρινή, πάντα κατά την κρίση του πιλότου. Η μόνη διαφορά όμως που υπάρχει είναι ότι σύμφωνα με το παιδικό διάταγμα του 2009, το πεδίο προσγείωσης δεν μπορεί να είναι προστατευόμενη περιοχή και περιβαλλοντικά είτε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, και φυσικά δεν μπορεί στο σημείο αυτό να βρίσκεται πληθυσμός, να βρίσκεται κόσμο στον τάφο κάτω.
4: Βεβαίως. Γιώργο Κοβές, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Εμείς να μείνουμε στις Κυκλάδες, κυρίες και κύριοι, και έως έχουν την τιμητική τους αυτές τις μέρες στην καρδιά του καλοκαιριού. Αλλά αυτή τη φορά για λάθος λόγους και για άσχημους λόγους. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται τα αίτια της τραγωδίας στην Κίμολο, όπου ένας 17χρονος υπέστη θανατηφόρα ηλεκτροπληξία την ώρα που έκανε μπάνιο στο κατάλημα που εδέμενε για διακοπές. Πάμε στην Λίνα Θεολογίου, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες για αυτή την τραγωδία. Λίνα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Κυρίες και κύριοι, περιμένουμε ακόμα το πόρισμα της νεκροψίας νεκροτομής που διενεργεί η ιατροδικαστική υπηρεσία Πειραιάς, στην οποία μεταφέρθηκε χθες εις ορός του 17χρονου. Το περιστατικό έλαβε χώρα το απόγευμα της Κυριακής στο εξωτερικό μπάνιο της κατοικίας, στην οποία διέμενε εδώ και αρκετά χρόνια για τις καλοκαιρινές του διακοπές ο 17χρονος με την οικογένειά του. Και σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, ο θάνατός του οφείλεται σε ηλεκτροπληξία. Είναι σε εξέλιξη. Έχει σχηματιστεί δικογραφία η οποία θα διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου και αναμένονται απαντήσεις σε σημαντικά ερωτήματα, όπως είναι το αν το συγκεκριμένο σπίτι είχε λάβει, να πούμε εδώ να σημειώσουμε ότι είχε λάβει πιστοποιητικό, τη λεγόμενη υπεύθυνη δηλώση εγκαταστάτη πριν λίγα μόλις χρόνια, το 2024, την οποία είχε υπογράψει ο Δήμαρχος Κιμόλου με την ιδιότητά του ως ηλεκτρολόγος. Εξετάζεται οπότε αυτή τη στιγμή το αν το σπίτι τηρούσε τις προβλεπόμενες προδιαγραφές ασφάλειας, αν υπήρξαν κάποιες παραλήψεις ή αστοχίες στην ηλεκτρολογική κατάσταση του σπιτιού, και αν θα έπρεπε να έχει δοθεί το πιστοποιητικό αυτό, και από εκεί θα φανεί και το αν προκύπτουν τελικά ευθύνες για το θάνατο του 17χρονου.
4: Λίνα, από τη μία τραγωδία πάμε στην άλλη. Από τα όσα έγιναν στην Κίμολο, πάμε στην Πάρο τώρα, και όπου σφραγίστηκε η πισίνα του στο Beach Πάρο, που έχασε τη ζωή του το 4χρονο αγοράκι πριν από λίγες ημέρες.
1: Ακριβώς, και σε αυτή την περίπτωση έχουμε εξελίξεις. Σφραγίστηκε η πισίνα το μεσημέρι της Τρίτης με εντολή του αρμόδιου αντιδημάρχου Πάρου, αφού συγκέντρωσε στοιχεία τα οποία αναφέρουν πως η συγκεκριμένη πισίνα δεν είχε άδεια λειτουργίας από το 2023. Η τελευταία άδεια είχε εκδοθεί το 2018, είχε ισχύ για 5 χρόνια, και από το 2023 φαίνεται λοιπόν ότι η πισίνα αυτή λειτουργούσε χωρίς άδεια λειτουργίας. Τώρα προσπαθούμε και εμείς να καταλάβουμε ποιος ακριβώς είχε την ευθύνη να γίνουν έλεγχοι, να γίνονται έλεγχοι στις πισίνες, αν λειτουργούν και αν πληρούν τις προδιαγραφές και αν είχαν τα απαραίτητα πιστοποιητικά. Επίσης, αυτό που γνωρίζουμε είναι το ότι δεν ήταν σε ισχύ ούτε πληρούν τις προδιαγραφές και αν είχαν τα απαραίτητα πιστοποιητικά. Επίσης, αυτό που γνωρίζουμε είναι το ότι δεν ήταν σε ισχύ ούτε το πιστοποιητικό, ένα παγωσώστη που είχε ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης.

0: Επιστρέφουμε στο διεθνή χώρο να δούμε τι γίνεται με την κατάσταση στην Κολομβία, που κυριολεκτικά κάθε δευτερόλεπτο που περνά είναι πολύ σημαντικό για τα συνεργεία διάσωσης στην προσπάθειά τους να εντοπίσουν ζωντανούς κάτω από τα συντρίμια. Δραματική όμως, τουλάχιστον δραματική είναι η κατάσταση στη χώρα. Είναι και πάλι κοντά μας η Δέσποινα Σιριοπούλου. Δέσποινα, να μας μεταφέρεις την εικόνα που υπάρχει από τις πληγήσεις περιοχές ειδικά.
1: Να ξεκινήσουμε γρήγορα από τα τραγικά νούμερα καταρχήν. Ο νεότερος επίσημος απολογισμός κάνει λόγο για τουλάχιστον 265 νεκρούς, περίπου 3.500 τραυματίες και για πάνω από 4.000 αγνοούμενους. Περισσότερα από 11.000 ακίνητα έχουν καταστραφεί, είτε ολοσχερός είτε μερικώς, με αποτέλεσμα χιλιάδες οικογένειες να έχουν μείνει και χωρίς σπίτι. Επιχειρήσεις τώρα έρευνας και διάσωσης με τα σωστικά συνεργεία βρίσκονται σε πολύ κρίσιμη στη φάση τους, διότι υπάρχουν άνθρωποι που ενδεχομένως εξακολουθούν να θεωρούνται εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντρίμια, ωστόσο να μην έχουν καταφέρει να έχουν πρόσβαση σε αυτούς. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι οι πρώτες 72 ώρες μετά από ένα τέτοιο μεγάλο σεισμό αποτελούν το σημαντικότερο χρονικό παράθυρο για τον εντοπισμό και τη διάσωση των επιζώντων. Τώρα, η κατάσταση στη χώρα, όπως είπες, είναι τραγική. Ο νέος πρόεδρος της Κολομβίας, ο Αλμπερτό ντε λα Εσπαέγια, ο οποίος ανέλαβε την εξουσία την προηγούμενη εβδομάδα, ανακοίνωσε τριήμερο εθνικό πένθος προς τιμήν για να τιμήσει τα θύματα. Παράλληλα κήρυξε τη χώρα σε οικονομική έκτακτη ανάγκη, κάτι που επιτρέπει στην κυβέρνηση να αυξήσει να τροποποιήσει τον κρατικό προϋπολογισμό χωρίς προηγούμενη έγκριση του Κοινοβουλίου. Επίσης, η κυβέρνηση ανακοίνωσε και τη δημιουργία ειδικού ταμείου για την οικονομική βοήθεια των σεισμοπληκτών, με τον πρόεδρο να δηλώνει ότι θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπιση της καταστροφής. Να σου πω επίσης ότι οι κάτοικοι έχουν ήδη περάσει αρκετές νύχτες έξω από τα σπίτια τους, όσα έχουν και ό,τι έχει επιμείνει, ενώ είναι πολύ, πολύ συγκλονιστική εικόνα της αλληλεγγύης που δείχνουν οι Κολομβιανοί προκειμένου να έχουν κινητοποιηθεί για να βοηθήσουν τους πληγέντες.
0: Είναι δύσκολο να κλείσουν οι άνθρωποι τις πληγές τους σε κάθε περίπτωση. Δέσποινα, να σε ευχαριστούμε και πάλι. Λοιπόν, είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού και οι αρμόδιες υγειονομικές υπηρεσίες είναι σε εγρήγορση, καθώς στην χώρα μας καταγράφεται σημαντική αύξηση των κρουσμάτων λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Μόνο την τελευταία εβδομάδα δηλώθηκαν 45 νέα περιστατικά, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό στα 110 από την αρχή της χρονιάς έως και χθες, δηλαδή 12 Αυγούστου. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την αρμόδια συντάκτρια για θέματα υγείας, Σοφία Πατραμάνη, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Μάλιστα, υπάρχουν και διάφορα δημοσιεύματα, Σοφία, που υποστηρίζουν ότι σε Ελλάδα και Ιταλία καταγράφει η μεγαλύτερη εξάπλωση του ιού του Δυτικού Νείλου στην Ευρώπη. Ισχύει κάτι τέτοιο? Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Καταρχήν, στη χώρα μας υπάρχει αυστηρή καταγραφή όλων των λοιμωδών κρουσμάτων και συνεπώς και του ιού του Δυτικού Νείλου. Αυτό έχει να κάνει με την καταγραφή. Δηλαδή, δεν γνωρίζουμε σε ποιο βαθμό καταγράφονται στις άλλες χώρες. Πάντως, πάντα αυτή την περίοδο στις ευρωπαϊκές χώρες υπάρχει η εκδήλωση κρουσμάτων του Δυτικού Νείλου. Μέχρι την ηλικία των 60-65 ετών τα περισσότερα κρούσματα δεν προκαλούν συμπτώματα στους ασθενείς, δηλαδή δεν το καταλαβαίνουν. Κάποιοι μπορεί να νιώσουν σε ένα πολύ μικρό ποσοστό, 1%, συμπτώματα γρυπόδου συνδρομής, δηλαδή συνάχη, πονοκέφαλο, αλλά σε ένα πολύ μικρό ποσοστό, πολύ πιο περιορισμένο ποσοστό και πάντα σε άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών μπορεί να υπάρξει εκδήλωση από το κεντρικό νευρικό σύστημα, δηλαδή εγκεφαλίτιδα, που είναι μια σοβαρή κατάσταση, ή ακόμα και σε ανθρώπους που έχουν άλλα σοβαρά προβλήματα υγείας να επέλθει ο θάνατος. Έτσι λοιπόν, μέχρι τώρα, από την αρχή της περίοδου της 2026, της καταγραφής δηλαδή των κρουσμάτων όπως γίνεται και μέχρι τώρα, μέχρι χθες, έχουν διαγνωστεί συνολικά 110 κρούσματα στη χώρα μας από τον λίμωξη, από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Από αυτά, τα 81 παρουσίασαν εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα, δηλαδή η σοβαρή κατάσταση όπως την περιγράψαμε πριν, εγκεφαλίτιδα ή και μηνυγκίτιδα, ή και οξία χαλαρή παράλυση. Και 29 από αυτούς που έχουν καταγραφεί είχαν ήπιες εκδηλώσεις και δεν είχαν εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα. Οι θάνατοι οι οποίοι έχουν καταγραφεί μέσα σε μια εβδομάδα είναι 3 θάνατοι και είναι ηλικίας. Οι θάνατοι αφορούν

0: ασθενείς με λοιμοξία από τον ιό και εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα και είναι ηλικία σαν των 65 ετών, διάμεση ηλικία θανών των 79 έτη. Και το εύρος είναι 66 έως 91. Οι ηλικιωμένοι, τι πρέπει να κάνουμε, να προσέχουμε και οι οδηγίες του ΟΔΗ περιλαμβάνουν να μην ποτίζουμε αργά το απόγευμα για να παραμένει να είναι βρεγμένος ο χώρος γύρω μας, τον καζόν, τον γρασίδι, οι γλάστρες, να μην υπάρχουν δηλαδή στις επιφάνειες νερά για να μην έρχονται κοντά μας τα κουνούπια. Αν υπάρχει δυνατότητα και είμαστε σε βεράντα ή σε χώρο που μπορούμε να βάλουμε ένα ανεμιστήρα και να χτυπάει πάνω στα πόδια μας ώστε να φεύγουν τα κουνούπια, να είμαστε ντυμένοι ελαφρά μεν, αλλά με
1: κάμισο
0: ελαφρύ, ναι, και να χρησιμοποιούμε αυτά που είναι τα εντομοαποθητικά, τα εγκεκριμένα πάνω από τα ρούχα μας και το βράδυ πριν να κοιμηθούμε, εφόσον είναι πάνω στο γυμνό δέρμα, να τα αφαιρούμε με νερό.
1: Σοφία Πατραμάνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Δεν υπάρχει λόγος πανικού στον κόσμο, τον ίσο εκπρόσωπος τύπου της Περιφέρειας Αττικής Γιάννη Ζόμπος, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στη Μαρία Γεωργιού. Για να τον ακούσουμε.
2: Η Περιφέρεια Αττικής βρίσκεται σε αυξημένη φυλακή και ήδη έχει ενισχύσει σημαντικά το πρόγραμμα καταπολέμησης των κουνουπιών. Να σας πω ότι ενδεικτικά φέτος, με εντολή του Περιφερειάρχη Αττικής του Νίκου του Χαρδαλιά, έχουν αυξηθεί κατά περίπου 30% οι παρεμβάσεις, τόσο από το έδαφος όσο και από αέρος. Παρακολουθούμε συνεχώς την κατάσταση σε συνεργασία με τον Μπενάκιο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο και όπου χρειάζεται, στοχευμένα γίνονται ψεκασμοί. Σε αυτό το σημείο είναι πάρα πολύ σημαντικό να γνωρίζει ο κόσμος ότι οι ψεκασμοί δεν γίνονται όπου κάποιος από εμάς στην περιφέρεια Αττικής κρίνει, αλλά υπάρχει η συνεργασία με τον Μπενάκιο Φυτοπαθολογικό Κέντρο, υπάρχει συστηματική παρατήρηση.
3: Όπου έχουμε δηλαδή περισσότερα, όπου έχουμε εστίες που έχουμε περισσότερα έντομα, εκεί γίνονται.
2: Αυτό είναι στο δεύτερη φάση. Στην πρώτη φάση που είναι η πρόληψη, γιατί με αυτό είναι που μας ενδιαφέρει, γίνονται συνεχώς δειγματοληψίες. Παρακολουθούμε τι είδη κουνουπίων υπάρχουν σε ποιες περιοχές και ανάλογα με τους πληθυσμούς που εμφανίζονται εκεί, γίνονται οι ψεκασμοί προληπτικά. Φέτος ειδικά υπήρχαν κάποια αύξηση κρουσμάτων. Έτσι, ενδεικτικά, να σας πω ότι στην Ανατολική Αττική, ενώ ήταν να γίνουν 58 ψεκασμοί, έχουν γίνει 78 ψεκασμοί ήδη.
3: Μάλιστα.
2: Οπότε υπάρχει μια αύξηση συνολικά. Δεν υπάρχει προφανώς λόγος πανικού στον κόσμο.
4: Earth News Radio 105,8.
1: Η ώρα είναι 2:46 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, κυρίες και κύριοι. Πάμε στην πολιτική ατζέντα τώρα. Σε ρυθμούς Αυγούστου κινούνται και στα κομματικά επιτελεία, όπου όλοι και εκεί έχουν κατεβάσει ταχύτητες για λίγες ημέρες καλοκαιρινής ανάπαυλας. Ωστόσο, μετά το 15 Αυγούστου αναμένεται πυρετός συσκέψεων στο Μαξίμου εν ώψη της ΔΕΘΟ Καμβάς. Της παρέμβασης του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη είναι σχεδόν έτοιμος και μένουν να κλειδώσουν κάποιες τελευταίες πτυχές στο τέλος του μήνα, τις επόμενες ημέρες, πριν την άνοδο του Πρωθυπουργού στη συμπρωτεύουσα. Πάμε στον Άγιο Βαγιάννη, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Ποιο είναι το πλάνο της κυβέρνησης, Άγιε? Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Με τις ανακοινώσεις που θα γίνουν Σεπτέμβριο, όπως βλέπουμε, στη σταδιακή βελτίωση του διαθέσιμου εισοδήματος, συνδυάζοντας μισθολογικές αυξήσεις, φορολογικές και ασφαλιστικές ελαφρύνσεις, αλλά και στοχευμένες ενισχύσεις, είναι το μήνυμα που στέλνουν ενός καλοκαιριού κυβερνητικά στελέχη και βέβαια εν ώψη της ΔΕΘ, με την μείωση των ασφαλιστικών εισφορών που εξετάζεται σε δύο φάσεις να έχει θετική επίδραση στις καθαρές αποβολές των εργαζομένων και είναι κάτι που φαίνεται να έχει αποφασιστεί, ενώ παράλληλα η προβλεπόμενη αύξηση στον καθαρότο μισθό που δίνεται ένα έτος συνεχίζει να αποτελεί και ένα βασικό εργαλείο με στόχο είχε τεθεί το 23 να φτάσει τα 950 ευρώ τα 27 και αυτός ο στόχος φαίνεται να επιτυχάνεται πλήρως εφόσον και την ικανοποίηση του κυβερνητικού επιτελείου. Και με βάση βέβαια αυτή την εμπειρία, ο Πρωθυπουργός αναμένεται να θέσει ένα νέο στόχο για αύξηση του κατώτατου μισθού μέχρι το 2030. Πληροφορίες κάνουν λόγο για περίπου τα 1350 με 1400 ευρώ ενδεχομένως, ενώ μέσα στο μισθό πλήρως απασχόλησης αναμένεται να πλησιάσει ακόμα και τα 2000 ευρώ. Και ενώ το τελικό πακέτο, όπως είπε εσύ, δεν έχει οριστικοποιηθεί, τα σενάρια που έχουν δει το φως της δημοσιότητας δείχνουν πως η κυβέρνηση εξετάζει ένα ευρύ πλέγμα φορολογικών και εισοδηματικών παρεμβάσεων που δεν αφορούν μόνο το 27 και στις κατατεθείς πληροφορίες ο Πρωθυπουργός θα παρουσιάσει ένα πλήρες σχέδιο πολιτικής διακυβέρνησης για ολόκληρη την ερχόμενη τετραετία να μπορέσει, κάθε επιχείρηση και κάθε νοικοκυριό αλλά και κάθε πολίτης να δει τον εαυτό του, όπως λένε χαρακτηριστικά στην κυβέρνηση, στα μέτρα που θα ανακοινωθούν και κυρίως αυτά που θα διαμορφωθούν το οικονομικό του μέλλον σταδιακά από χρόνο σε χρόνο.
1: Άγιε Βαγιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Εν τω μεταξύ, μπορεί το πακέτο να μην έχει ακόμα οριστικοποιηθεί, αλλά ήδη έχουν βγει τα μαχαίρια εν ώψη των ανακοινώσεων στη ΔΕΘ. Στο στόχαστρο της κυβέρνησης και του ΠΑΣΟΚ είναι κυρίως ο Αλέξης Τσίπρας. Το γεγονός ότι ο κ. Μητσοτάκης θα πάει στη ΔΕΘ ως πρωθυπουργός για 7η χρονιά δεν θα κάνει τον κόσμο ούτε σοφότερο ούτε θα έχουμε αποτελέσματα. Τον ισοβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Παύλος Χριστίδης, μιλώντας εδώ στο Ρινιούζερ 15,8 και στη Μαρία Γεωργίου. Ο ίδιος όμως εξαπέλυσε σπηρά και κατά του Αλέξη Τσίπρα.
6: Ζούμε όμως σε μια διαρκή προεκλογική περίοδο. Επομένως, εδώ υπάρχουν δύο ζητήματα. Πρώτον, ότι έχουμε την πολλωστή φορά, 7η φορά που ανεβαίνει ο κ. Μητσοτάκης ως πρωθυπουργός της χώρας στη Διεθνή Θεσσαλονίκη. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν θα κάνει τον κόσμο ούτε σοφότερο, ούτε θα έχουμε αποτελέσματα που θα αλλάξουν ριζικά τη ζωή του. Εδώ χρειάζεται μια σοβαρή αλλαγή ατζέντας και πολιτικής στη χώρα, η οποία να έχει να κάνει με την πραγματική οικονομία και το παραγωγικό μοντέλο, το οποίο κατά την εκτίμηση των περισσότερων και των ειδικών δεν το κατάφερε να το αλλάξει ο κ. Μητσοτάκης τα τελευταία χρόνια που είναι πρωθυπουργός του τόπου, και φυσικά στον τρόπο με τον οποίο υπάρχει φορολογική και οικονομική δικαιοσύνη.
3: Σας κατηγορούν πάντως ότι το τελευταίο διάστημα την ατζέντα της αντιπολίτευσης τη θέτει ο κ. Τσίπρας και εσείς ακολουθείτε.
6: Ο κ. Τσίπρας είναι ένα πρόσωπο το οποίο κυβέρνησε τη χώρα, ένα πρόσωπο το οποίο ήταν αρχηγός εξωματικής αντιπολίτευσης. Εγώ δεν νιώθω ότι αυτή τη στιγμή που τον ακούω κάτι διαφορετικό και κάτι νέο. Δηλαδή δεν ξέρω αν εσείς μπορείτε να μου πείτε τρεις προτάσεις που έχει κάνει και οι οποίες αφορούν κάτι που δεν έχει ακουστεί ή δεν είχε πει όσο ήταν αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Τσίπρας. Η ατζέντα τίθεται από τα μεγάλα πολιτικά θέματα. Ο κύριος Τσίπρας είχε την ευκαιρία του 5 χρόνια που ήταν πρωθυπουργός να κάνει πολλά πράγματα. Δυστυχώς, να πω εγώ για την Ελλάδα, αυτό το πράγμα δεν έγινε.
1: Λοιπόν, πάμε σε μια είδηση της τελευταίας στιγμής, κυρίες και κύριοι, μας έχετε το δικαστικό ρεπορτάζ. Πολύ σημαντική εξέλιξη, καθώς το Συμβούλιο της Επικρατείας ακύρωσε τρεις άδειες λειτουργίας παρατημάτων ιδιωτικών πανεπιστημίων. Η Άννα Νικολάκη το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Άννα, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Το τρίτο τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας με την απόφασή του βάζει φρένο στη λειτουργία τριών ιδιωτικών πανεπιστημίων, τα οποία δεν θα μπορούν να λειτουργήσουν τουλάχιστον για το νέο ακαδημαϊκό έτος. Οι ανώτατοι δικαστές εντόπισαν νομικά προβλήματα στον κανονισμό της λειτουργίας τριών συγκεκριμένων πανεπιστημίων και έτσι ακύρωσε τόσο τις άδειες λειτουργίας όσο και τα προγράμματα σπουδών. Στο ανώτατο δικαστήριο είχε προσφύγει πριν από περίπου ένα έτος ο καθηγητής της νομικής σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών Παναγιώτης Λαζαράτος, ο οποίος υποστηρίζει ότι οι άδειες λειτουργίες των συγκεκριμένων ιδιωτικών πανεπιστημίων ήταν αντίθετες στο νόμο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και στο σχετικό ευρωπαϊκό κανονισμό. Οι ανώτατοι δικαστές έκαναν δεκτές τις προσφυγές του, ωστόσο, όπως σημειώνουν νομικές πηγές, εάν γίνουν διορθώσεις στον κανονισμό λειτουργίας, τα συγκεκριμένα πανεπιστήμια θα μπορούν να επαναλειτουργήσουν.
1: Άννα Νικολάου, σε ευχαριστούμε για την άμεση ενημέρωση. Τώρα πάμε στα εθνικά θέματα. Τηλεφωνική επικοινωνία είχε χθες ο Γιώργος Γεραπετρίδης με τον Αμερικανό ομολογό του Μάρκο Ρούμπιο. Οι δύο άντρες συζήτησαν τη συνεργασία στην Ανατολική Μεσόγειο. Πάμε στον Δημήτρη Θωμά, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Οι δύο Υπουργοί Εξωτερικών υπογράμμισαν τους ισχυρούς δεσμούς Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών, τη στρατηγική συνεργασία σε μια σειρά από τομείς όπως η άμυνα, η ενέργεια, αναδεικνύοντας παραλλήλως τον ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνας σταθερότητας και στην ευρύτερη περιοχή. Όσον αφορά τη διμερή ατζέντα, οι κύριοι Γεραπετρίτς και Ρούμπιο έδωσαν έμφαση στην προετοιμασία του έκτου γύρου στρατηγικού διαλόγου. Να θυμίσουμε ότι η διεξαγωγή του στρατηγικού διαλόγου ουσιαστικά εκκρεμεί από το φθινόπωρο, με τις δύο πλευρές να αναζητούν κοινές ημερομηνίες, καθώς το πρόγραμμα του κ. Ρούμπιο είναι πολύ επιβαρημένο εξαιτίας των ραγδαίων εξελίξεων σε όλους τους τελευταίους μήνες, με επίκεντρο τη Μέση Ανατολή. Έκτοτε, ο κ. Γεραπετρίτης έχει συναντηθεί δύο φορές με τον κ. Ρούμπιο στην Ουάσιγκτον, γεγονός που αν μη τι άλλο αποδεικνύει τους ισχυρούς ελληνοαμερικανικούς δεσμούς. Να σημειώσουμε επίσης ότι σε σημερινή ανάρτησή της η Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα ανεφέρει ο Υπουργός Εξωτερικών Ρούμπιο είχε συνομιλία με τον Υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδας σχετικά με τη σημασία της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Ο Υπουργός Εξωτερικών ευχαρίστησε την Ελλάδα για το ρόλο της ως συνεπού συμμάχου στο ΝΑΤΟ και επιβεβαίωσε την ισχύ της διμερούς σχέσης Ελλάδας-ΗΠΑ στην άμυνα, την ενέργεια, την τήρηση της νομοθεσίας, την τεχνολογία αλλά και τους στενούς δεσμούς μεταξύ των δύο λαών.
1: Δημήτρη Θωμά, σε ευχαριστούμε πολύ. Μένουμε στα θέματα με ιδιαίτερη εθνική σημασία για τη χώρα μας, αλλά και την ευρύτερη περιοχή. Ο λόγος για την παρέμβαση που είχαμε στο Αμερικανικό Κογκρέσο υπέρ της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ. Πάμε στη Λευκοσία και στον Κωστή Κωνσταντίνο, ο οποίος θα μας πει τα νεότερα. Κωστή, καλό μεσημέρι και σε εσένα.
9: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Από την Λευκοσία, ουσιαστικά οι εξελίξεις αυτές επιταχύνουν την ηλεκτρική διασύνδεση και της Κύπρου με το Ισραήλ, γιατί ακριβώς μετά το πρώτο, μετά την πρώτη εξέλιξη που είχαμε πριν από λίγες μέρες, με την κτήση, αν θέλει, του 51% του έργου από την Γαλλία, ουσιαστικά ελευθερώθηκε και ελευθερώθηκαν τα χέρια του ΑΔΜΙΕ για να προχωρήσει με την υλοποίηση αυτού του έργου. Και αυτό, να επενθυμίσω, ήταν και το πρόβλημα που υπήρχε παλιότερα με την Κύπρο, η οποία έλεγε ότι εμείς δεν καταβάλουμε αυτά τα εκατομμύρια τα οποία πρόκειται να καταβληθούν, διότι δεν θα υλοποιηθεί το έργο κτλ. Ήταν αυτή η ιστορία την οποία παρακολουθούσαμε για μήνες. Τώρα λοιπόν τι γίνεται. Σήμερα με την εξέλιξη αυτή, αλλά και το αίτημα επένδυσης του investment request, όπως λέγεται, που υπέβαλε ο ΑΔΜΙΕ στις ρυθμιστικές αρχές της Κύπρου αλλά και του Ισραήλ, το κομμάτι της ηλεκτρικής σύνδεσης, το οποίο αφορούσε την Κύπρο με το Ισραήλ, η επέκταση δηλαδή αυτού του ευρωπαϊκού έργου και στο Ισραήλ και κατ' επέκταση στη Μέση Ανατολή, έρχεται πολύ πιο κοντά. Αυτό μέχρι στιγμής είχε αφαιθεί ως μια προοπτική σε βάθος χρόνου ή παρακάτω, τέλος πάντων. Αυτή τη στιγμή έρχεται και αυτό το κομμάτι, και όλο αυτό μαζί δημιουργεί μια εντελώς νέα προοπτική για το έργο. Φαίνεται ότι ακριβώς τίθεται πλέον το έργο στις στέρεες βάσεις και θα έχουμε και άλλες εξελίξεις το επόμενο διάστημα. Είναι σίγουρα ζωτική σημασία, περισσότερο για την Κύπρο, αλλά και για την Ελλάδα και για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή
1: Ένωση. Και για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κωστή Κωνσταντίνου, σε ευχαριστούμε πολύ. Είναι και πάλι κοντά μας εδώ, της Σιροπούλου, να δούμε τι γίνεται στο μέτωπο της Ουκρανίας, όπου είχαμε μπαράζ ρωσικών επιθέσεων στο μεγαλύτερο λιμάνι της Ουκρανίας, όπου διακινείται το μεγαλύτερο ποσοστό των εμπορευμάτων, διακινδυνεύοντας την ομαλή λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας, Δέσποινα.
3: Έτσι ακριβώς, Γρηγόρη, το Ισμαήλ, το μεγαλύτερο ουκρανικό λιμάνι στον Δούναβη, κοντά στη Ρουμανία, και σημαντικός κόμβος για τη μεταφορά σιτηρών αλλά και άλλων εμπορευμάτων, δέχτηκε ρωσική επίθεση με εκτεταμένες ζημιές. Η Ουκρανία, να σου πω ότι βρίσκεται στην περίοδο συγκομιδής και περίπου το 90% των εξαγωγών σιτηρών πραγματοποιείται μέσω της Μαύρης Θάλασσας. Τον Ιούνιο και τον Ιούλιο η Ρωσία έπληξε περίπου 50 φορτηγά πλοία. Εδώ να σου πω ότι συνδυάζεται αυτό με τις δηλώσεις του Προέδρου Βολοντιμίρ Ζελένσκι, ο οποίος σε συνέντευξή του στο CNN είπε ότι η Ουκρανία αυτή τη στιγμή έχει ανάγκη από πυραυλικά συστήματα, ότι σήμερα χρησιμοποιεί, διαθέτει μόνο 10% των πυράβλων αναχέτησης που χρειάζεται, ενώ σε σχέση με το 2025 έχει παραλάβει 2,5 φορές λιγότερο. Ο κύριος Ζελένσκι είπε ότι αν οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούσαν να διαθέσουν 10% των αποθεμάτων τους, η Ουκρανία θα έχει τη δυνατότητα, σύμφωνα με την εκτίμησή του, να αναχαιτήσει όλους τους ρωσικούς βαλιστικούς πυράβλους, αλλά και ακόμα και με το 1% είναι ok.
1: Δέσποινα Σιριοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα ο Γιώργος Τζογόπουλος, ο λέκτορας διεθνών σχέσεων στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Νίκαιας στη Γαλλία και ερευνητής του ΛΙΑΜΕΠ, μίλησε εδώ στο Art News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο και τόνισε ότι έχουμε πλέον ένα νέο χαρακτηριστικό στο Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο, ο οποίος ξεφεύγει, όπως είπε, από τις περιοχές της Ανατολικής Ουκρανίας, και η εξέλιξη αυτή είναι ανησυχητική.
10: Αυτό το οποίο γίνεται τους τελευταίους μήνες είναι ότι φαίνεται ότι η μάχη ξεφεύγει από το πεδίο στο ανατολικό τμήμα της Ουκρανίας, το οποίο κατέχεται από την Ρωσία, και αφορά πλέον επιθέσεις με μια επανδρωμένα αεροσκάφη προς υποδομές. Και αυτό είναι το οποίο δημιουργεί πολύ μεγάλη ανησυχία, διότι πλέον η Ουκρανία έχει πάρει την απόφαση να χτυπάει στόχους εντός της Ρωσίας, και η Ρωσία από τη δική της πλευρά συνεχίζει τις επιθέσεις και με μια επανδρωμένα αεροσκάφη, με ντρόνους δηλαδή, και με πυράβλους, και προς το Κύβο και προς άλλες πόλεις της Ουκρανίας, όπου ζουν άνθρωποι που δεν εμπλέκονται στο πόλεμο. Αυτό είναι, κατά την άποψή άποψή μου το χειρότερο σημείο της διαμάχης των τελευταίων εβδομάδων, αν όχι μηνών, το οποίο μπορεί να οδηγήσει προφανώς ναι μεν σε μια παγιωμένη σύγκρουση και σε διαρκές εντάσεις.
1: Εν τω μεταξύ, νέους κανόνες θεσπίζει η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση, η EBU, εν ώψη του επόμενου διαγωνισμού της Eurovision. Από τους νέους κανόνες ξεχωρίζει ο τρόπος αντιμετώπισης των χωρών που βρίσκονται σε εμπόλεμη κατάσταση, όπως το Ισραήλ και η Ουκρανία. Σε περίπτωση δηλαδή νίκης κάποιας από αυτές τις χώρες, οι διοργανωτές ζητούν να μην φιλοξενηθεί η επόμενη διοργάνωση από αυτές, όπως ισχύει μέχρι σήμερα, αλλά από κάποιο άλλο κράτος.
4: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση. Τώρα μια σύντομη ματιά του Δημήτρη Καϊμά. Στο ποδόσφαιρο, ο Δημήτρη, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Άντερλεχτ απόψε 9.30 στο Βέλγιο για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League.
11: 9.30 όπως είπε ο ΠΑΟΚ στο Βέλγιο, με τον Κωνσταντέλια τελικά στη σύνθεσή του. Είχε ταξιδέψει στις Βρυξέλλες χωρίς τον Κωνσταντέλια. Τελικά όμως σήμερα το πρωί ο άσος του ΠΑΟΚ ταξίδεψε μόνος του στις Βρυξέλλες, οπότε θα είναι στη σύνδεση στην αρχική ενδεκάδα. Υπερκυπελούχος ο Όφη χθες το βράδυ κέρδισε την ΑΕΚ στα πέναλτι, οπότε πήρε μετά το κύπελλο Ελλάδος και το Super Cup. Συνεχίζεται κανονικά. Υπάρχει θέμα με τη Λίμπαρ στον Ολυμπιακό. Μπορεί και εντός της ημέρας να έχουμε αλλαγή προπονητή.
1: Τόσο γρήγορα κιόλας.
11: Και για τον Στίβο, πολύ γρήγορα, πρέπει να πούμε ένα πολύ μεγάλο μπράβο στον γίγαντα Δημήτρη Τσιάμι. Ο Τσιάμις είναι 44 ετών και πέρασε στο τελικό του τριπλούν. Δεν είναι καθόλου εύκολο. Ο άνθρωπος από τα 20 του συνεχώς σε κάθε ευρωπαϊκό, σε κάθε παγκόσμιο είναι εκεί. Αρκετές φορές τελικό, δεν έχει πάρει μετάλλιο. Ευχόμαστε σήμερα, αύριο να είναι η μεγάλη του μέρα.
1: Μακάρι.
11: Αλλά και μόνο αυτό που έχει κάνει είναι super duper. 44 ετών στο τελικό. Δεν είναι και λίγο πράγμα.
1: Να είναι καλά, καλή επιτυχία στον ίδιο. Ένα μεγάλο μπράβο όμως και στον Απόστολο Σίσκο, ο οποίος πήρε το ασημένιο στα 200 μέτρα ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου που διεξάγεται στο Παρίσι.
11: Εκεί το μέλλον είναι μπροστά του, μόλις 21 ετών. Είναι έτσι και μεγάλη επιτυχία με super χρόνο, δέκατος καλύτερος χρόνος όλων των εποχών και βέβαια και παλινό ρεκόρ. Και ελπίζουμε έτσι και νομίζω θα έχουμε και άλλα μετάλλια επόμενες ημέρες στο Στίβο.
1: Μακάρι. Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Δέσποινα Σύριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαντήρα και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, τα μικρόφωνα ακολουθεί αρετιπίτε, αφού προηγουμένως ο Σπύρος Σερέτης μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
4: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
12: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Σπύρος Ερέτης. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στη Χαλκιδική σε χαμηλή βλάστηση μεταξύ της Σίβηρης και της Κασανδρίας. Στην επιχείρηση κατάσβεση συμμετέχουν 72 πυροσβέστες σε 2 ομάδες πεζοπόρων και 22 οχήματα, 6 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Έχει σταλεί και μήνυμα ετοιμότητας από το 112. Πυρκαγιά ξέσπασε και στη Μακίνια Ναυπάκτου. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και αρκετοί τραυματίστηκαν από έκρηξη στο λιμάνι του Ρότερνταμ, σύμφωνα με την Ολλανδική αστυνομία. Τα αίτια της έκρηξης παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα και βρίσκονται υπό διερεύνηση. Σε κλειοκαύσωνα για 5η φορά φέτος η Ευρώπη, με τη θερμοκρασία να αναμένεται σήμερα να ξεπεράσει τους 35 βαθμούς Κελσίου, σε περιοχές όπου ζουν περισσότεροι από 135 εκατομμύρια άνθρωποι, κυρίως σε Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία και Βρετανία. Στη Ρουμανία η πτώση της στάθμης του Δούναβη οδηγεί για πρώτη φορά από το 2003 σε καθολική διακοπή λειτουργίας του πυρηνικού σταθμού της Τσερναβόντα, καθώς δεν επαρκούν τα νερά για την ψήξη των αντιδραστήρων. Προβλήματα αντιμετωπίζει και ο πυρηνικός σταθμός ΠΑΞ στην Ουγγαρία που λειτουργεί με μειωμένη παραγωγή. Σφραγίστηκε η πισίνα της επιχείρησης στην Πάρο, όπου έχασε τη ζωή του το περασμένο Σάββατο το 4χρονο αγοράκι. Όπως προέκυψε από τα στοιχεία, η πισίνα λειτουργούσε χωρίς άδεια από το 2023. Μετά από απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος προχώρησε στη σφράγισή της. Στη Σικελία κλειστό θα παραμείνει τουλάχιστον έως τις 2 τα ξημερώματα αύριο το αεροδρόμιο της Κατάνια, λόγω της συνεχιζόμενης ηφαιστειακής δραστηριότητας της Έτνας και της Τέφρα στην ατμόσφαιρα. Εκατοντάδες πτήσεις έχουν ακυρωθεί ή εκτραπεί την τελευταία εβδομάδα, επηρεάζοντας χιλιάδες ταξιδιώτες στην κορύφωση της τουριστικής περίοδου. Σύμφωνα με Ιταλούς ηφαιστειολόγους, η δραστηριότητα που ξεκίνησε στις 6 Αυγούστου είναι εντονότερη από προηγούμενα επεισόδια, προκαλώντας αυξημένη παραγωγή ηφαιστειακής Τέφρας. Πρόσθετες δυνάμεις ανέπτυξε ο Ισραηλινός στρατός στο χωριό Κούσρα της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, όπου οι Ισραηλινοί έπικοι έχουν αποκλείσει οι Παλαιστινιακές οικογένειες στα σπίτια τους, έχοντας διακόψει την παροχή νερού και ηλεκτρικού ρεύματος. Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών αναφέρει ότι περίπου 15 Παλαιστίνοι, μεταξύ τους 2 παιδιά, παραμένουν εγκλωβισμένοι σε κατάσταση τρόμου, χωρίς πρόσβαση σε βασικά αγαθά. Ο Αμερικανός πρέσβης στο Ισραήλ, Mike Huckabee, χαρακτήρισε εγκληματικές τις ενέργειες των επίκων, ενώ ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι επιχειρεί την απομάκρυνσή τους.
4: Ο καιρός.
12: Αύριο στην Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία και από το μεσημέρι στη Δυτική χώρα αναμένονται τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Πιθανότητα πρόσκαιρων τωπικών βροχών στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Στην υπόλοιπη χώρα αίθριος ο καιρός, βορειοανατολικοί άνεμοι που στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά μέχρι και τα 9 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Αρετή Μπίτα.
4: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλώς ορίσατε. 3 και 10 πρώτα λεπτά η ώρα. Είναι η εκπομπή σε διάδραση εδώ, παρέα μέχρι και τις 4. Και εδώ ξανά μια ανάσα πριν από τον 15 Αύγουστο, που μια τέτοια μέρα κανονικά θα έπρεπε να μας βρίσκει σε τελείως διαφορετικούς, πολύ πιο χαλαρούς ρυθμούς. Βέβαια από τη μία, ευτυχώς για όσους από εμάς ξεμείναμε εδώ στην πόλη, αυτή η πόλη μας κάνει το χατήρι αυτές τις μέρες. Δηλαδή οι δρόμοι είναι πιο άδειοι, πιο χαλαροί, η κίνηση εξαφανίζεται, ο διαμαγείας και οι γειτονιές γενικώς χαλαρώνουν, χαρίζοντάς μας αυτή την πανέμορφη ήσυχη Αθήνα. Σήμερα και αύριο αναχωρούν και οι τελευταίοι αδειούχοι του Αυγούστου. Βεβαίως σήμερα η χώρα βρίσκεται και σε μια επαγρύπνηση και σε ετοιμότητα. 5 μεγάλες περιοχές της χώρας βρίσκονται σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού κατηγορίας 5 για πυρκαγιές. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχουμε 2 πυρκαγιές σε εξέλιξη. Η μία είναι στη Σίβηρη Χαλκιδικής, έχουν κινητοποιηθεί και πύγες και εναέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής, και η άλλη είναι στην Ναύπακτο, στην Ναυπακτία, δηλαδή έχουμε μια φωτιά στη Μακίνια Ναυπακτίας και εκεί εννοείται κινητοποιήθηκαν άμεσα και πυροσβέστες και ομάδες πεζοπόρων και εναέρια μέσα. Τώρα λίγο μετά τις 3, πριν από 2-3 λεπτά, εστάλει και ένα μήνυμα 112 σε όσους βρίσκονται εκεί στην περιοχή, προκειμένου να είναι σε ετοιμότητα.

διαφορά εδώ στην Αττική υπάρχουν από νωρίς το πρωί και drones στον ουρανό, drones με θερμικές κάμερες και περιπολίες που γίνονται σε αυξημένη ετοιμότητα. Βρίσκεται και η αστυνομία και η δημοτική αστυνομία. Η επιτήρηση έχει επικεντρωθεί και σε πολύ συγκεκριμένους χώρους όπως ο Λεκαβητός, όπως του Φιλοπάπου ή τα Τουρκοβούνια. Αυτές οι θερμικές κάμερες μπορούν να εντοπίζουν την όποια μεταβολή της θερμοκρασίας και όπως καταλαβαίνετε αυτό είναι πολύ σημαντικό για τον έγκαιρο εντοπισμό πιθανών εστιών.

Και οι νύχτες μας όμως δεν περνούν, η αλήθεια είναι, τόσο ήρεμα αυτές τις τελευταίες ημέρες. Περνούν με ένα μόνιμο κυνήγι κουνουπιών και με ανησυχία την ίδια στιγμή, λόγω της έξαρσης που έχουμε του ιού του Δυτικού Νείλου σε Ελλάδα και Ιταλία. Ελλάδα και Ιταλία δηλαδή είναι αυτές οι χώρες που οδηγούν την κούρσα, σαν να λέμε, της Ευρώπης στα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου. Υπάρχουν θάνατοι, υπάρχουν δεκάδες νοσηλίες. Και όπως καταλαβαίνετε, αυτό δεν είναι εύκολο. Δηλαδή μετατρέπει λίγο τις νύχτες μας σε ένα μόνιμο σαφάρι εντομοαποθητικού. Δηλαδή ακόμα κυραστώνει, θέλει γερά νεύρα τώρα αυτές τις μέρες. Κυρίες και κύριοι, είναι ο Θάνος Τσιμέκας στη ρύθμιση των ήχων μας. Είναι η Μαρία Κόντου, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής. Είναι η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Εμείς με αυτή την ηρεμία της άδειας πόλης και μόνο και τη θετική ενέργεια της μεγάλης γιορτής του καλοκαιριού που είναι μπροστά μας, θα επιμένουμε λίγο στα θετικά και στα αισιόδοξα.

0: Έχουμε όμως και μια φωτιά σε εξέλιξη, κυρίες και κύριοι, στο Βαρθολομιό Ηλίας. Ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή να μας ενημερώσει για αυτή την φωτιά που μόλις τώρα, από ό,τι καταλαβαίνω, Παναγιώτη, ξέσπασε.
1: Ακριβώς εκδηλώθηκε πυρκαγιά πριν από λίγα λεπτά, στις 3 και 10 ενημερώθηκε η πυροσβεστική για πυρκαγιά στην Βαρθολομιού, μεταξύ του χωριού Μάχου και του Βαρθολομιού συγκεκριμένα. Στο σημείο επιχειρούν αυτή τη στιγμή 25 πυροσβέστες και 12 οχήματα, είναι μια ομάδα πεζοπόρων της ΜΟΔΕ, η λεγόμενη δασοκομάντοπτερο, και ήδη μεταβαίνει και η πολιτική προστασία του Δήμου Πηνίου και της Περιφέρειας. Παράλληλα, έχει εκδοθεί μήνυμα 112 για ετοιμότητα για την ενημέρωση των κατοίκων που είναι στην ευρύτερη περιοχή, καθώς είναι μια περιοχή με πολλές αγροτικές καλλιέργειες. Η ενημέρωση είναι συνεχής και από την οπτική κάμερα που έχει το Εθνικό Κέντρο, και στο σημείο έχει μεταβεί και το ανακριτικό για τη διερεύνηση της αιτίας της πρόκλησης της πυρκαγιάς. Να θυμίσω ότι σήμερα είμαστε σε Τεσάρι, δηλαδή στον πολύ υψηλό κίνδυνο εκτέλεση πυρκαγιάς, και απαιτείται προσοχή.
0: Έχει αέρα εκεί, Παναγιώτη, φυσάει, φαντάζομαι.
1: Αυτή την ώρα ο αέρας είναι ισχυρός και φαίνεται ότι μέχρι και τις 5.30-6 τουλάχιστον για το επόμενο τρίωρο θα είναι πολύ ισχυρός ο άνεμος, οπότε ευνοεί την εξάπλωση τέτοιων συμβάντων. Μέχρι στιγμής η κινητοποίηση είναι τέτοια που δείχνει ότι ενδεχομένως με τα αεροσκάφη να μπορέσει να ελεγχθεί. Παρ' όλα αυτά ακόμα δεν είμαστε σε αυτό το επίπεδο. Εκεί είναι βέβαια αγροτικές καλλιέργειες, οπότε η άμεση κινητοποίηση επιβάλλεται για να μην επεκταθεί και προκαλέσει τεράστια οικονομική ζημιά σε μια περιοχή όπως ο κάμπος της Ηλίας, που είναι τεράστια αγροτική έκταση.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Παναγιώτη, για το ρεπορτάζ. Εννοείται θα συνδεθούμε ξανά.

μένοντας λίγο στα μέτωπα των πυρκαγιών, να σας πω ότι σήμερα 5 περιοχές της χώρας, Αργολίδα, Λέσβος, Βιωτία, Εύβοια, εννοείται και η Αττική, βρίσκονται στην κατηγορία 5 και είναι μόλις η δεύτερη φορά από την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου που ο χάρτης φτάνει στο υψηλότερο επίπεδο επικινδυνότητας. Δηλαδή και στην υπόλοιπη χώρα, μεγάλο μέρος της υπόλοιπης χώρας βρίσκεται σε πολύ υψηλό ή υψηλό κίνδυνο, αλλά εδώ μιλάμε για ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς. Και οι συνθήκες επιδεινώνονται και σήμερα Πέμπτη, αλλά και για την Παρασκευή, που περιμένουμε επίσης ισχυρούς ανέμους που θα φτάσουν μέχρι και τα 70 χιλιόμετρα την ώρα, και όπως καταλαβαίνετε υπάρχουν αυτούς τους ανέμους, έχουμε την ξηρασία. Όλο αυτό δημιουργεί ένα επικίνδυνο, αυτό που λένε hot dry windy, μια επικίνδυνη εξίσωση. Είχαμε και μια έκτακτη συνεδρίαση του συντονιστικού της πολιτικής προστασίας, βέβαια πυροσβεστική. Να σας πω ότι όλο το τελευταίο διάστημα αντιμετωπίζει σχεδόν καθημερινά 40 με 50 συμβάντα, μετά και από ένα ιδιαίτερα δύσκολο διάστημα με διαδοχικές μεγάλες πυρκαγιές.

ξέρετε, σκέφτομαι ότι μπαίνουμε σε αυτή τη δύσκολη φάση με βάση τις πυρομετεωρολογικές συνθήκες, έτσι, και τις κατηγορίες, που την κατηγορία 5 για παράδειγμα. Μπαίνουμε λοιπόν ήδη κουρασμένοι από τις φωτιές, και οι επιχειρήσεις και οι πυροσβέστες και τα συντονιστικά και η πολιτική προστασία, δηλαδή με τέτοιους ανέμους, μια μικρή απροσεξία, και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ, μπορεί να μετατραπεί μέσα σε λίγα λεπτά σε ένα μέτωπο που δύσκολα ελέγχεται.

0: πάμε να δούμε και τι συμβαίνει στην Ναύπακτο με αυτή τη φωτιά που σας έλεγα ότι έχει ξεσπάσει στην περιοχή Μακίνια Ναυπακτίας. Ο Μιχάλης Βασιλάκης είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Γεια σου Μιχάλη.
1: Καλό μεσημέρι. Είναι μια δασική πυρκαγιά η οποία ξεκίνησε από την περιοχή της Μακίνιας του Δήμου Ναυπάκτου. Πριν από λίγη ώρα είχαμε μάλιστα διπλό διαφύγουσα ειδοποίηση προς τους κατοίκους της περιοχής να απομακρυνθούν προς μεσολόγγι ή Ναύπακτο και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Όπως είπα, ξεκίνησε από δασική έκταση, επειδή όμως πρόκειται για μια περιοχή ευρύτερα η οποία έχει και κατοικίες και μόνιμες αλλά και εξοχικές, και οι καιρικές συνθήκες είναι τέτοιες σήμερα, όπως όλοι γνωρίζουμε, αρκετά δύσκολες. Γι' αυτό εκδόθηκαν και τα συγκεκριμένα και οι συγκεκριμένες ειδοποιήσεις. Επειδή βρισκόμαστε καθοδόν, αυτό που βλέπω είναι ότι συμμετέχει στις προσπάθειες κατάδρασης της πυρκαγιάς ένα αέριο μέσο, ενώ υπάρχει και πύκνωση των δυνάμεων από διάφορες όμορες περιοχές της πυροσβεστικής, προκειμένου να αντιμετωπιστεί αυτή η νέα πυρκαγιά που ξέσπασε. Και λέω ναι, γιατί και νωρίτερα είχαμε στην περιοχή και της Αχαΐας και της Ετωλακαρνανίας κάποια τέτοια φαινόμενα, πυρικά φαινόμενα, τα οποία όμως δεν ήταν τόσο σοβαρά, αντιμετωπίστηκαν γρήγορα. Όμως επειδή, όπως προείπα, η μέρα είναι πολύ δύσκολη και για την Δυτική Ελλάδα, βρισκόμαστε σε κατηγορία 4 από τις επικινδυνότητες, γι' αυτό ακριβώς σπέβουν οι κυρίες πυροσβεστικές δυνάμεις και προσθέτονται και νέες για να αντιμετωπίσουν αυτή την πυρκαγιά. Περισσότερα βέβαια θα είμαστε σε θέση να πούμε αργότερα, καθώς θα βρισκόμαστε και στο σημείο που θα μπορούμε να δώσουμε ακριβώς περισσότερες λεπτομέρειες.
0: Ωραία Μιχάλη, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν και θα ξανασυνδεθούμε στη συνέχεια της εκπομπής. Ήταν ο Μιχάλης Βασιλάκης, κυρίες και κύριοι, ο οποίος ακούσατε πάει στην Μακίνια Ναυπακτίας προκειμένου και ο ίδιος από κοντά να κάνει το ρεπορτάζ για να μας ενημερώσει.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη πυρκαγιά στην Χαλκιδική, σε χαμηλή βλάστηση μεταξύ της Σίβηρης και της Κασανδρίας. Στην επιχείρηση κατάσβεση συμμετέχουν 72 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων και 22 οχήματα, 6 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Έχει σταλεί μήνυμα από το 112 για απομάκρυση από Σίβηρα προς Μόλα Καλύβα. Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση και στη Μακίνια Ναυπάκτου. Επιχειρούν 40 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων και 12 οχήματα, 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Μήνυμα από το 112 για απομάκρυση από τη Μακίνια προς το Μεσολόγγι. Φωτιά και στο Βαρθολομιό Ηλίας. Επιχειρούν 32 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 9 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρήψεις νερού 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα. 3 άδειες λειτουργίας παραρτημάτων ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα ακύρωσε το Συμβούλιο της Επικρατείας. Πρόκειται για το City College University of York, Keele University και Anatolia College. Στο Συμβούλιο της Επικρατείας είχε προσφύγει ο καθηγητής της Νομικής Αθηνών, Παναγιώτης Λαζαράτος, ο οποίος χαρακτήρισε τις αποφάσεις μήνυμα εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη και στην παιδεία υψηλού επίπεδου. Ένας νεκρός και πολλοί τραυματίες από έκρηξη στο λιμάνι του Ρότερνταμ. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αναμένονται αύριο στη Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία. Και από το μεσημέρι και στη Δυτική χώρα από 23 έως 32 βαθμούς τη θερμοκρασία, στην Αττική από 22 έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενοι τίτλοι ειδήσεων στις 4:30 στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επανήλθαμε, εξακολουθούμε μέχρι και τις 4, 3 και 35 η ώρα και να θυμίσω ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω του Viber, Earth News Radio, δύο λεξούλες στα ανατιμικά. Τώρα εμείς θα αλλάξουμε για λίγο εικόνα, θα πάρουμε μια έτσι δροσερή ανάσα, θα ταξιδέψουμε σε έναν από τους πιο εναλλακτικούς και παρθένους προορισμούς της χώρας μας. Θα μεταφερθούμε στο βορειοανατολικό Αιγαίο και θα συναντήσουμε τον κύριο Μαματσόπουλο Τριαντάφυλλο, τον πρόεδρο του Συλλόγου Τουριστικών Καταλυμάτων Σαμοθράκης. Χαίρετε κύριε Μαματσόπουλε.
1: Καλησπέρα σας.
0: Πολλοί, αν τους πεις να σου περιγράψουν την Σαμοθράκη, πολλοί δηλαδή που την έχουν επισκεφτεί, θα πούν ότι το πράσινο κουμπάει το κύμα, οι βάθρες είναι καταπληκτικές με δικούς τους μύθους που κρύβουν. Αλλά καταρχάς θέλω να σου ρωτήσω, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δώστε μας μια εικόνα από το νησί, δηλαδή πώς η κίνηση έχει στην καρδιά του Αυγούστου.
1: Ναι, η καρδιά του Αυγούστου είναι πάντα πλήρης από πλευράς καταλυμάτων και καραβιού, θα έλεγα εγώ. Οι πληρότητες φτάνουν το 95% και παραπάνω. Πιθανό να μπορέσει να βρει κάποιος τελευταία στιγμή κάποιο κατάλυμα, αλλά είναι λίγο δύσκολο και μόνο από ακυρώσεις. Γενικά ο Αύγουστος πάει καλά, όπως κάθε χρόνο συνήθως, και όπως και σε όλα τα νησιά.
0: Η αλήθεια είναι ότι η Σαμοθράκη, η σεζόν από πότε ξεκινά?
1: Από 15 περίπου έως 20 Ιουνίου αρχίζει η κίνηση, εξαρτάται βέβαια και του Αγίου Πνεύματος αν θα πέσει νωρίτερα ή αργότερα, αλλά κάπου εκεί γύρω ξεκινάει η τουριστική περίοδος. Και τελειώνει στα μέσα προς το τέλος Σεπτεμβρίου, θα έλεγα.
0: Σε ό,τι αφορά αυτή τη φήμη που έχει Σαμοθράκη ως ένας εναλλακτικός, ως ένας μυστηριακός προορισμός, ποια είναι αυτά τα στοιχεία που την κάνουν να έχει αυτούς τους, να χαρακτηρίζεται έτσι από πολλούς?
1: Τα μυστήρια γύρω από τη Σαμοθράκη είναι πολλά. Όσον αφορά κυρίως το περιβάλλον της βέβαια, το οποίο κυριαρχείται θα έλεγα από το βουνό της Σαμοθράκης, το οποίο είναι μετά από την Κρήτη, είναι η ψηλότερη κορυφή, το νησί με την ψηλότερη κορυφή στο Αιγαίο. Από εκεί και πέρα αυτό το βουνό δημιουργεί διάφορες καταστάσεις γεωφυσικές και φυσικού περιβάλλοντος. Έχει 15 φαράγγια τα οποία κατεβάζουν όλο το χρόνο νερό, και μέσα σε αυτά τα φαράγγια δημιουργούνται περίπου 100 καταράκτες και ίσως και 300 βάθρες, δηλαδή μικρές φυσικές πισίνες τις οποίες μπορεί να κολυμπήσει και κανείς. Και αυτό δημιουργεί μια ιδιαιτερότητα σε όλο το Αιγαίο από πλευράς υγρού στοιχείου, υλικού νερού, το οποίο τρέχει όλο το χρόνο και μπορεί κάθε επισκέπτης ανάλογα με τις δυνατότητες και την εμπειρία του και τη φυσική του κατάσταση να μπορέσει να δει από 2-3 έως και 50 βάθρες και καταράκτες.
0: Όποιος έχει κουράγιο, όποιος έχει
1: κουράγιο.
0: Υπάρχει και για αρχάριους όμως, έτσι, κάτω βάθρες που λένε.
1: Έως και 50 βάθρες και καταράκτες.
0: Όποιος έχει κουράγιο, όποιος έχει
1: κουράγιο.
0: Υπάρχει και για

0: φημίζεται για τα βουνά, για τα ποτάμια της. Έχει βεβαίως και θάλασσες με καταπληκτικές παραλίες. Έχει και ιαματικό τουρισμό, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, έχουμε και Λουτρά, τα οποία για φέτος είναι κλειστά, αλλά ελπίζουμε ότι από τις αρχές του επόμενου χρόνου θα ανοίξουν μετά από μια αποκατάσταση η οποία προγραμματίζεται, και θα έχουμε και από αυτά. Είναι ακόμα ένα φυσικό φαινόμενο να βγάζει ζεστό νερό από τη μια και στα 50 μέτρα να τρέχει κρύο νερό, ας πούμε, παγωμένο. Είναι και αυτό μία από τις ιδιαιτερότητες της Σαμοθράκης.
0: Είναι πλούτος. Τώρα, αν θέλω να σας κάνω μια τελευταία ερώτηση σε σχέση με τον αρχαιολογικό πλούτο, για παράδειγμα, δηλαδή το νησί είναι και παγκοσμίως γνωστό και για την νίκη της Σαμοθράκης. Θέλω να σας ρωτήσω πόσο ακόμα και τώρα αυτό το κομμάτι ελκύει τον κόσμο.
1: Γενικά, πέραν από τη νίκη την ίδια, το άγαλμα το οποίο κάνει γνωστή τη Σαμοθράκη σε όλο τον κόσμο και κυρίως σε αυτούς που επισκέπτονται το Μουσείο του Λούβρου, που είναι το πρωτότυπο, ο αρχαιολογικός χώρος μέσα στον οποίο βρέθηκε η νίκη, και φυσικά είναι ο ναός και το ιερό των καβύρων, όπου γινόταν τα καβύρια μυστήρια,
0: αποπνέει μία...
1: Συγγνώμη.
0: Λέω ότι και τα καβύρια και η νίκη ελκύει ακόμα τουρισμό.
1: Ελκύουν ακόμα. Έχει μία μυστηριακή, ας πούμε, άβρα εκείνο το μέρος. Μία ενέργεια πολύ θετική, η οποία αναδύεται, και επίσης έχουμε και ένα πολύ σύγχρονο αρχαιολογικό μουσείο, το οποίο είναι ένα στολίδι της Σαμοθράκης, πρόσφατα έχει ανακαινιστεί και λειτουργεί, και βέβαια αυτό όλο δημιουργεί μία έλξη σε όποιον έρχεται και το επισκέπτεται, θέλει να το ξαναδεί, ας πούμε, και να ξανάρθει.
0: Κύριε Μαματσόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, έτσι, για αυτή την εικόνα που μας δώσατε με την βοήθεια του ραδιοφώνου. Να είστε καλά, καλή σεζόν, εύχομαι.

στο μέτωπο της πυρκαγιάς που ξέσπασε στη Σίβηρη Χαλκιδική. Φαίνεται ότι συνεχώς ενισχύονται οι δυνάμεις εκεί. Είναι μια πυρκαγιά που ξεκίνησε από χαμηλή βλάστηση στην περιοχή. Η περιοχή σήμερα είναι σε κατηγορία 4 εκεί στην Χαλκιδική. Υπάρχουν και τα μηνύματα 112 που εστάλησαν για, και για ετοιμότητα το ένα, αλλά και για να απομακρυνθούν από την περιοχή τον δεύτερο. Η οδηγία είναι πολύ συγκεκριμένη μέσω του 112. Αν βρίσκεστε στην περιοχή Σίβηρη της Χαλκιδικής, απομακρυνθείτε προς Μόλα Καλύβα. Εκεί στο σημείο επιχειρούν περισσότεροι από 100 πυροσβέστες με πεζοπόρα τμήματα. Υπάρχουν και πυροσβέστες με οχήματα που έχουν έρθει από την Μολδαβία. 6 αεροσκάφη έχουν διατεθεί και πετούν. 2 ελικόπτερα εκεί στην περιοχή και βεβαίως και οτιδήποτε έχει στη διάθεσή του και ο Δήμος Κασάνδρας είναι εκεί. Υδροφόρες, μηχανήματα έργου και οτιδήποτε μπορεί να βοηθήσει.

0: Και επειδή το καλοκαίρι μεταξύ άλλων αλλάζει και τους κανόνες του παιχνιδιού στην διατροφή και το ζητούμενο δεν είναι απλά να μην φορτωθούμε κιλά τώρα στις διακοπές, αλλά να ξέρουμε και τι είναι αυτό που πρέπει να τρώμε για να μην επιβαρύνουμε την καρδιά μας, για παράδειγμα, ή το στομάχι μας όταν έχει υψηλές θερμοκρασίες. Επίσης, τι είναι αυτό που πρέπει να δίνουμε στα παιδιά στην παραλία, πώς τα κρατάμε ενυδατωμένα, πώς αντικαθιστούμε, για παράδειγμα, τα ατελείωτα παγωτά με κάτι πιο υγιεινό. Για να μας δώσει λοιπόν αυτό που χρειάζεται να ακούσουμε, αυτές τις σωστές πρακτικές συμβουλές, έχουμε μαζί μας την κυρία Στέρια Σταματάκη, είναι διατροφολόγος. Χαίρετε, κυρία Σταματάκη.
1: Πρόσκληση. Όπως είπατε και εσείς, ότι οι διακοπές είναι διακοπές. Οπότε, όταν κάνετε κάποιος, ας πούμε, έτσι ένα πολύ προσεγμένο πρόγραμμα διατροφής, διακόπτει και έτσι την πολύ, ας πούμε, τα πολλά πρέπει. Mm. Γιατί είναι ωραίο και να το διασκεδάζουμε και να το ευχαριστιόμαστε και να βγαίνουμε και λιγάκι εκτός του συνηθισμένου μας προγράμματος. Αλλά επειδή είμαστε διακοπές, πρέπει να προσέχουμε λιγάκι για να μην μας βγουν και ξινές εντός εισαγωγικών, όπως πολύ, πολύ σωστά είπατε. Mm. Οπότε, επειδή είναι υψηλές θερμοκρασίες το καλοκαίρι, ειδικά τον Αύγουστο, καλό είναι να προσέχουμε ειδικά κατά τη διάρκεια της ημέρας να μην είναι πολύ βαριά τα φαγητά τα οποία καταναλώνουμε.
0: Γιατί η ζέστη επηρεάζει και την πέψη μας. Δηλαδή, αν τρώγαμε, ας πούμε, ένα μοσχαράκι κοκκινιστό σπίτι μας το Μάιο, εντάξει. Όταν όμως το τρώμε με τόσο υψηλές θερμοκρασίες σε έναν οργανισμό που καταπονείται, εκεί τα πράγματα αλλάζουν λίγο.
1: Πολύ σωστά, οπότε προσέχουμε λοιπόν τα πολύ πολύ λιπαρά, προσέχουμε τα πάρα πολύ πικάντικα, γιατί και αυτά δημιουργούν προβλήματα δυσπεψίας, τα πάρα πολλά τηγανιτά, θα φάμε βέβαια και την πατάτα τηγανιτή και το καλαμαράκι, να μην είμαστε έτσι και εκτός τραυματικότητας, αλλά όλα μαζί τα βαριά γενικώς καλό είναι να αποφεύγονται ή να επιλέγουμε ένα γεύμα κάτι βαρύ, να μην είναι δηλαδή όλα μέσα σε ένα γεύμα έτσι πολύ παχυντικά, πολύ λιπαρά, πολύ πικάντικα. Άρα λοιπόν προσπαθούμε έτσι να έχουμε μια διατροφή η οποία να έχει πιο πολύ άπαχη πρωτεΐνη, δηλαδή τι εννοούμε, κοτόπουλο, ψαρικά, τα οποία έτσι στα νησιά μας ειδικά βρίσκονται σε αυτονία και είναι η περίοδος στα οποία τα ευχαριστιόμαστε, πορταρικά, τα οποία βοηθούν εκτός όλων των άλλων και στην καλύτερη λειτουργία του εντέρου, γιατί πολλές φορές γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η αλλαγή του περιβάλλοντος μπορεί να δημιουργεί και ακριβώς προβλήματα δυσκυλιότητας. Φρούτα αρκετά, που είναι και πάρα πολύ καλή επιλογή και ως σνακ για την παραλία και για τα παιδιά ιδιαίτερα.
0: Εκεί θα σας πάω σε άλλο κεφάλαιο. Τα παιδιά τα έχω αφήσει λίγο και το τέλος, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν το περίμενα. Βλέπω ακόμα στις παραλίες πράγματα που τουλάχιστον εγώ τα θεωρώ αυτονόητα να μην γίνονται. Θέλω να σας ρωτήσω πριν περάσουμε σε αυτό το κομμάτι, αν υπάρχουν τροφές που δροσίζουν. Δηλαδή, υπάρχουν τροφές που μπορούν να βοηθήσουν το σώμα μας να ρυθμίσει καλύτερα τη θερμοκρασία του.
1: Κοιτάξτε, οι τροφές οι οποίες είναι, όπως είναι τα φρούτα που έχουν πολύ υψηλή περιεκτικότητα σε νερό, μας βοηθάνε σαφέστατα πολύ σημαντικά. Επίσης, εκτός ότι έχουν υψηλά ποσοστά υγρασίας σε νερού, έχουν και πάρα πολλές αντιοξειδωτικές ουσίες, όπως είναι οι βιταμίνες, όπως είναι τα καροτένια, τα οποία μας προστατεύουν και την ηλιακή ακτινοβολία. Δηλαδή είναι πολλά τα καλά τα οποία μας κάνουν έτσι, τα φρούτα, και ειδικά τα φρούτα με κόκκινο χρώμα, όπως είναι το καρπούζι που περιέχει και λικοπένιο, περιέχει πολλά αντιοξειδωτικά, ή τα φρούτα με πορτοκαλί κίτρινο χρώμα, τα ροδάκινα, τα βερίκοκα, έχουν πάρα πολλά καροτένια, τα οποία λειτουργούν προστατευτικά κατά της οξειδωτικής δράσης ηλιακής ακτινοβολίας. Οπότε φρούτα και λαχανικά θα πρέπει να υπάρχουν οπωσδήποτε μέσα στο ημερήσιο πρόγραμμα. Τροφές ή και ροφήματα τα οποία είναι υψηλά και αυτά σε ουσίες οι οποίες μας βοηθούν, το πράσινο τσάι για παράδειγμα, και σε αϊστή μπορεί να είναι αυτό, έχει και αυτό
0: αφού βέβαια έχουμε πιει και το νεράκι μας, έτσι.
1: Εννοείται.
0: Γιατί βλέπω πολλούς που λένε ήπια εγώ νερό, να το ήπια μέσω του καφέ, μέσω του τσαγιού.
1: Κοιτάξτε να δείτε, όταν μιλάμε για καλοκαίρι, μιλάμε για υψηλές θερμοκρασίες, μιλάμε ότι υδρώνουμε, είναι πιο έντονη εφίδρωση, άρα είναι πολύ πιο υψηλές οι απώλειες του νερού. Άρα χρειαζόμαστε περισσότερη ποσότητα υγρών από ό,τι χρειαζόμαστε το χειμώνα. Και πάντα το πρώτο μέσο ενυδάτωσης είναι το νερό.
0: Το νερό, βέβαια. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα παιδιά, γιατί και εκεί υπάρχει και το κυνήγι της ενυδάτωσης από πολλούς γονείς. Δηλαδή, τα παιδιά ξεχνιούνται, παίζουν στη θάλασσα, δεν ζητάνε νερό. Οι γονείς είναι εκείνοι που πρέπει να βεβαιώνονται ότι το παιδί είναι ενυδατωμένο.
1: Ακριβώς. Το λέτε πάρα πολύ σωστά, ότι τα παιδιά, όπως επίσης και οι ηλικιωμένοι άνθρωποι, δεν έχουν το αίσθημα της δίψας. Άρα είναι πολύ σημαντικό να φροντίζουμε για τη σωστή ενυδάτωση, γιατί ούτε έχουν το αίσθημα της δίψας, το ξεχνάνε και ακόμα περισσότερο με όλες τις δραστηριότητες και τα παιχνίδια που κάνουν στη θάλασσα. Άρα πρέπει να είμαστε εκεί, να υπενθυμίζουμε την σωστή ενυδάτωση, γιατί ξέρετε ότι όταν κάποιος αισθανθεί ότι διψάει, πάει να πει ότι έχει ήδη υποστεί αφυδάτωση.
0: Ναι. Και το ζητάει έτσι, πολύ εκείνη την
1: ακριβώς. Ώρα. Και υπάρχουν και συμπτώματα τα οποία μας δίνει αφυδάτωση. Μπορεί να είναι πονοκέφαλος, μπορεί να είναι υπνηλία, μπορεί να είναι έλλειψη συγκέντρωση. Δηλαδή πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ όσον αφορά την ενυδάτωση, η οποία μπορεί να γίνεται και μέσω του νερού και μέσω κάποιου ροφήματος, έτσι όπως είπατε, και μέσω κάποιου φρέσκου, φρεσκοστημένου χυμού. Ναι.
0: Το παιδί συνήθως το καλοκαίρι αρνείται να φάει λόγω ζέστης. Εκεί πρέπει να επιμένουμε ή πρέπει, ας πούμε, να δίνουμε κάτι πιο ελαφρύ ή εναλλακτικό ακόμα, γιατί όχι.
1: Καλό είναι στην παραλία γενικώς να είναι πιο ελαφρύ το φαγητό. Και ένας γενικός κανόνας είναι ότι όταν το παιδί δεν θέλει να φάει, καλό να μην το πιέζουμε.
0: Ναι.
1: Γιατί εκεί το παιδί χάνει την εσωτερική φωνή του που πότε χόρτασε, του κορεσμού. Τα παιδιά καταλαβαίνουν πότε πεινάνε. Θα πρέπει βέβαια εμείς να φροντίζουμε να έχουμε κάτι ελαφρύ στην παραλία. Όπως είπαμε και πριν, τα φρούτα, με συνδυασμό με κάτι το οποίο να έχει πρωτεΐνη, όπως είναι η ξηρή καρπή για παράδειγμα, ή κάποιο τυρί, ή κάποιο γιαούρτι. Έτσι βλέπουμε πολύ ωραίες έτσι.
0: Κάτι δηλαδή που μπορεί να τους δώσει ενέργεια, αλλά χωρίς να τα βαρύνει. Γιατί
1: ακριβώς.
0: Το ξέρουμε αυτό. Το να περάσει, το να φάει κάτι το παιδί στην παραλία και να του πει πρέπει να περιμένουμε 2 ώρες να ξαναμπεί στο νερό, αυτό δεν γίνεται. Άρα. Αφού το ξέρουμε αυτό, φροντίζουμε το ταπεράκι να έχει κάτι πάρα πολύ ελαφρύ και να του πούμε να μπει σε μία ώρα.
1: Το ταπεράκι μπορεί να είναι. Γιατί τι μας ενδιαφέρει, μας ενδιαφέρει κάτι που να έχει υδατάνθρακα, γιατί ο υδατάνθρακας είναι η γρήγορη πηγή ενέργειας. Μπορεί να είναι αυτό το ένα ψωμί, ολική άλυση ή το φρούτο μου κτλ. Και πρέπει να έχουμε οπωσδήποτε και πρωτεΐνη. Είτε είναι αυτό γαλακτοκομικό, είτε είναι γιαούρτι, είναι η τυρί. Είτε είναι, όπως είπα πριν, ξηρή καρπή. Δεν αρκεί μόνο ο υδατάνθρακας. Γιατί θέλω να πάρω ενέργεια, αλλά θέλω το συνδυασμό με την πρωτεΐνη, με το λιπαρό, την ελιά ας πούμε, να φάω ένα παξιμάδι με λίγο ντομάτα και λίτσα και τυράκι. Mm. Για να κρατάει τα επίπεδα της ενέργειας σταθερά, να μην κάνουμε στα πανεβάσματα που κάνει μόνο το ενοτρόφιμο πλούσιο ή υδατάνθρακα.
0: Μάλιστα, και λίγο να προσέχουμε το αλκοόλ, έτσι, και λίγο να προσέχουμε από πού ψωνίζουμε
1: αυτά είναι εκτεθειμένα. Αυτό ήθελα να πω, είναι το πιο σημαντικό για μένα από όλοι, ότι μπορεί να χαλάσει τις διακοπές μας. Άρα επιλέγουμε και βλέπουμε από πού ψωνίζουμε, για παράδειγμα για τα παγωτά που αναφέρετε και πριν, προσπαθούμε να ψωνίζουμε από ψυγεία τα οποία κατά ψύκτες δεν είναι εκτεθειμένη στον ήλιο. Παίρνουμε παγωτά τα οποία η συσκευασία τους δεν είναι αλλοιωμένη, δηλαδή ας πούμε σε πυραυλάκια, είναι σε κέρι, δεν έχει μπει μέσα, δεν έχει πατηθεί το χαρτάκι κτλ.
0: Δεν είναι σαν να είναι πολύ χτυπημένο, έτσι, είναι
1: ακριβώς.
0: Από εκεί καταλαβαίνουμε ακριβώς.
1: Ναι, μπορεί να είναι από ψυγεία όπου όταν είναι χύμα και έχουμε το εργαλείο αυτό που το οποίο μπαίνει το παγωτό να είναι τοποθετημένο σε καθαρό νερό, σε δοχείο με καθαρό νερό. Όσον αφορά το παγωτό αυτά, να μην έχει επίσης το παγωτό κρυσταλάκια μέσα, γιατί αυτό σημαίνει ότι έχει λιώσει και έχει ξαναψυχθεί.
0: Άρα αυτά είναι κάποια από τα στοιχεία που μπορούμε να δούμε για να αποφύγουμε να το καταναλώσουμε αν μη τι άλλο. Και ας το αγοράσαμε. Τουλάχιστον να μην το δώσουμε στα παιδιά ή σε εμείς.
1: Βέβαια. Και προσοχή στα τρόφιμα τα οποία παίρνουμε μαζί μας, ακόμα και στο νερό, και τα έχουμε και πάρα πολλές ώρες στο αυτοκίνητο.
0: Ναι.
1: Ή εκτεθειμένα στην ηλιακή ακτινοβολία.
0: Με μια παγωκίστη, εντάξει, δηλαδή τα προσέχουμε λίγο. Δεν λέμε δεν έχει ανάγκη για 2-3 ώρες, γιατί μπορεί να κάτσουμε και 5,
1: όχι,
0: να
1: όχι,
0: έρθει,
1: όχι.
0: Να έχουμε πολύ ήλιο. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Σταματάκη.
1: Εγώ ευχαριστώ θερμά, να είστε καλά, να περάσουν όλοι όμορφες διακοπές χωρίς απρόπτα.
0: Έτσι και ασφαλώς.
1: Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά κι εσείς, γεια σας. Ήταν η κυρία Στερία Σταματάκη, διατροφολόγος.

Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αυτά από εμάς. Δίνουμε σκητάλη στο δελτίο ειδήσεων του σταθμού σε πολύ λίγο. Να δούμε, να ακούσουμε όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο έως αυτήν την ώρα. Αμέσως μετά ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης και εννοείται ότι θα παρακολουθούμε και τις εξελίξεις από όλα τα μέτωπα της πυρκαγιάς και θα διακόπτουμε ακόμα και τη ροή του προγράμματος για να σας ενημερώνουμε. Από τον Θάνο Τσιμέκα που ήταν στη ρύθμιση των ήχων μας, τη Μαρία Κόντου που είχε τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και την Αρετή Μπίτα που ήταν στο μικρόφωνο. Ένα καλό υπόλοιπο. Γεια!

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Σε εξέλιξη μεγάλη πυρκαγιά στην Χαλκιδική που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση μεταξύ της Σίβηρης και της Κασανδρίας. Πριν λίγο εστάλει νέο μήνυμα εκένωση από Φούρκα προς Κιόνη, ενώ έχουν σταλεί και μηνύματα εκένωση της Σίβηρης προς Μόλα Καλύβα και προς Κασανδρία. Έχουν ενισχυθεί δυνάμεις και επιχειρούν 110 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρων και 33 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν 6 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Πυρκαγιά σε αγροδασκή έκταση και στη Μακίνια Ναυπάκτου επιχειρούν 40 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων και 12 οχήματα, 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Μήνυμα από το 112 για απομάκρυση από Μακίνια προς Μεσολόγγι. Πυρκαγιά και στη ποταμούλα Τελοκαρδανίας επιχειρούν επίγειες δυνάμεις και 2 αεροσκάφη. Φωτιά και στο Βαρθολομιό Ηλίας επιχειρούν 32 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 9 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρήψεις νερού 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα. 3 άδειες λειτουργίας παραρτημάτων ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα κύρωση στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Πρόκειται για τα City University of York, Keele University και Anatolia College, ενώ ακυρώθηκαν και τα προγράμματα σπουδών τους στο σύνολό τους. Στο Συμβούλιο της Επικρατείας είχε προσφύγει ο καθηγητής της Νομικής Αθηνών, Παναγιώτης Λαζαράτος, ο οποίος χαρακτήρισε τις αποφάσεις μήνυμα εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη και στην παιδεία υψηλού επίπεδου. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και αρκετοί ακόμα τραυματίστηκαν από έκρηξη σε δηληστήριο της Gunvor Energy στο λιμάνι του Ρότερνταμ. Σύμφωνα με την αστυνομία, η έκρηξη σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης σε δεξαμενή από υπεργολάβο. Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα και ιατρικό ελικόπτερο, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστός ο αριθμός και η κατάσταση των τραυματιών. Έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη για τα αίτια του δυστυχήματος. Σε κλειό καύσωνα για 5η φορά φέτος η Ευρώπη, με τη θερμοκρασία να αναμένεται σήμερα να ξεπεράσει τους 35 βαθμούς σε περιοχές όπου ζουν περισσότεροι από 135 εκατομμύρια άνθρωποι, κυρίως σε Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία και Βρετανία. Στη Ρουμανία, η πτώση της στάθμης του Δούναβη οδηγεί για πρώτη φορά από το 2003 σε καθολική διακοπή λειτουργίας του πυρηνικού σταθμού της Τσερναβόντα, καθώς δεν επαρκούν τα νερά για την ψήξη των αντιδραστήρων. Προβλήματα αντιμετωπίζει και ο πυρηνικός σταθμός PAX στην Ουγγαρία, που λειτουργεί με μειωμένη παραγωγή. Σφραγίστηκε η πισίνα της επιχείρησης στην Πάρο, όπου έχασε τη ζωή του το περασμένο Σάββατο το 4χρονο αγοράκι. Όπως προέκυψε από τα στοιχεία, η πισίνα λειτουργούσε χωρίς άδεια από το 2023. Μετά από απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος προχώρησε στην σφράγισή της. Στη Σικελία, κλειστό θα παραμείνει τουλάχιστον έως τις 2 τα ξημερώματα αύριο το αεροδρόμιο της Κατάνια, λόγω της συνεχιζόμενης ηφαιστειακής δραστηριότητας της Έθνας και της Τέφρας στην ατμόσφαιρα. Εκατοντάδες πτήσεις έχουν ακυρωθεί ή εκτραπεί την τελευταία εβδομάδα, επηρεάζοντας χιλιάδες ταξιδιώτες στην κορύφωση της τουριστικής περιόδου. Σύμφωνα με Ιταλούς ηφαιστειολόγους, η δραστηριότητα που ξεκίνησε σε 6 Αυγούστου είναι εντονότερη από προηγούμενα επεισόδια, προκαλώντας αυξημένη παραγωγή ηφαιστειακής Τέφρας.
0: Ο καιρός.
1: Αύριο στην κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία και από το μεσημέρι στη δυτική χώρα αναμένονται τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Στην υπόλοιπη χώρα έθριος καιρός. Βορειοανατολικοί άνεμοι που στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά μέχρι και τα 9 μποφόρ στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Ρωμαίος.
3: Ιουλιέτα.
2: Από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό.
2: Ασύγχρονο.
3: Που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
3: Ρωμαίος Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας.
2: Χωρίς καμιά ντροπή.
3: Ο Γιάννης Βανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε.
0: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου. Earth News Radio 105,8.

Όπως πάντα για τα μηνύματά σας θα υπάρχει το Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες. Επίσης, Instagram, email και X από τις 4 στις 5.

ένα κτίριο που δεν είναι μόνο κτίριο. Όσοι ακούν την εκπομπή για πρώτη φορά σήμερα, θα πρέπει να ακούσουν στο Earth Echo το πρώτο μέρος που μεταδόθηκε χθες. Απλά να πούμε ότι είναι αφιερωμένο το πρόγραμμα και σήμερα και αύριο στο Brill Building, που ήταν ένα κτίριο και είναι ένα κτίριο, εργοστάσιο τραγουδιών στο Manhattan της Νέας Υόρκης από τα τέλη της δεκαετίας του 50 μέχρι σχεδόν το δεύτερο μισό της δεκαετίας του 60. Όλες σχεδόν οι ανεξάρτητες μικρές εταιρείες είχαν συγκεντρωθεί σε αυτό το κτίριο. Συνθέτες, στιχουργοί, εκδότες μουσικής, παραγωγοί, όλοι εκεί στην ίδια στέγη. Και από εκεί ξεκίνησαν οι μεγαλύτερες επιτυχίες, μαζί με τους Beatles, τη Motown και μερικά ακόμα πράγματα της δεκαετίας του 60. Προσπαθώ να μεταδώσω τραγούδια που είναι αρκετά γνωστά στη χώρα μας. Είναι αναρρύθμιτες οι επιτυχίες που έχουν ξεκινήσει από το Brill Building, αλλά στο σύνολο τα τραγούδια της δεκαετίας του 50 και του 60 έχουν περάσει και τόσα χρόνια τώρα, δεν είναι γνωστά στην Ελλάδα, έτσι αποφεύγω πολύ μεγάλες επιτυχίες που όμως και να τις παίξω θα είναι κάτι σαν να τα ακούτε για πρώτη φορά, παρόλο που έχουν παρουσιαστεί στα προγράμματα για τις χρονιές στις προηγούμενες εκπομπές. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με μία από τις πιο μεγάλες επιτυχίες που ξεκίνησε από αυτό το κτίριο.

Εκεί λοιπόν η Κάρολ Κινγκ έγραψε το Locomotion, η νούμερο ένα επιτυχία στις αρχές του 60 και πάρα πολλές διασκευές από Grand Funk μέχρι Kylie Minogue. Λίγο ακόμα για να καταλάβετε για αυτήν την περίπτωση αυτού του κτηρίου και των ανθρώπων βέβαια που ήταν μέσα στο κτήριο. Αυτή είναι η βασική. Ίσως η μεγαλύτερη συνεισφορά, όπως είπα χθες, ήταν ότι έφερε κοντά διαφορετικές μουσικές παραδόσεις. Έτσι πολλοί λευκοί συνθέτες όπως η Κάρολ Κινγκ, ή ο Νίλ Ντάιμον, που θα ακούσουμε τραγούδι του τώρα σε λίγο, έγραψαν τραγούδια εμπνευσμένα από την αφροαμερικάνικη soul και rhythm and blues. Με λίγα λόγια, το Brill Building ήταν για την αμερικάνικη pop και για τη διεθνή pop βέβαια ό,τι ήταν η Motown για τη soul και τα στούντιο Abbey Road για τους Beatles. Δεν ήταν απλά ένα κτίριο, γι' αυτό σας είπα δεν ήταν ένα κτίριο, ήταν ένα δημιουργικό οικοσύστημα που διαμόρφωσε τον τρόπο με τον οποίο γράφονται, παράγονται και προωθούνται τα pop τραγούδια μέχρι σήμερα. Πολλές από τις τεχνικές συνθέσεις που χρησιμοποιούνται τότε σε αυτό το κτίριο από τους συνθέτες, θα σας πω και με τον τρόπο που έγραφαν ή σήμερα ή αύριο, ακόμα και στη σύγχρονη pop έχουν τις ρίζες τους εκεί, στους δημιουργούς της Νέας Υόρκης. Θα ακούσουμε την μεγάλη επιτυχία που έγραψε μεταξύ πάρα πολλών η Ellie Greenwich. Είναι από τα πολύ σπουδαία πρόσωπα αυτής της εποχής. Έγραφε τραγούδια και έπαιρνε τον Phil Spector και του έλεγε «Έχω έτοιμο το επόμενο hit».

οι μοναδικές παραγωγές του Phil Spector. Ήταν το Be My Baby με το συγκρότημα το Ronettes της Ellie Greenwich, που ήταν από τις σπουδαιότερες. Δεν είχε την μετέπειτα καριέρα της Carole King, αλλά έχει γράψει φοβερά τραγούδια. Θα μείνουμε σε αυτήν σε λίγο, αφού σας πω ότι βέβαια καθώς αλλάζουν οι εποχές, αλλάζουν και οι συνθήκες. Περίπου το 64, γι' αυτό το κάνω το αφιέρωμα σήμερα, 64-65, όταν εμφανίστηκαν οι Beatles, οι Rolling Stones, ο Dylan άρχισε να έχει επιτυχία, που καθιέρωσαν έτσι το πρότυπο του singer-songwriter, δηλαδή ο καλλιτέχνης έγραφε και τραγούδισε ο ίδιος τα τραγούδια του. Αυτό το μοντέλο γραμμής παραγωγής επιτυχιών του Brit Building έτσι σταδιακά έχασε την κυριαρχία του. Γι' αυτό μέχρι το τέλος της δεκαετίας του 60 τα γραφεία αυτά ξενιχιάστηκαν από τους μουσικούς και πήγαν άλλοι δικηγόροι. Παρόλα αυτά, πολλοί από τους δημιουργούς συνέχισαν να γράφουν μεγάλες επιτυχίες στις επόμενες δεκαετίες. Όπως είπα, Carol King, η Neil Diamond και άλλοι, πάρα πολλοί, Neil Sedaka. Επίσης, αυτό που γινόταν εκεί, όπως είπα και χθες, είναι το πρώτο δείγμα των ανεξάρτητων εταιριών, ενώ η κυριαρχία ήταν από 4-5 μεγάλες εταιρείες, πώς δεκάδες μικρά labels, αν κάνετε μία έρευνα θα δείτε ότι τα περισσότερα από αυτά τα τραγούδια δεν είναι σε μεγάλες εταιρείες, είναι σε διάφορα label, κάτι που έχουμε επανάληψη αργότερα στη δεκαετία του 70 με τη Βρετανία και το punk. Χθες μετέδωσα το Do Why DDDD, την πρώτη επιτυχία του συγκροτήματος Marfan Man. Για να ακούσουμε πώς ήταν το demo, δηλαδή τα έβαλαν σε demo και τα έδιναν να τα ακούσουν οι καλλιτέχνες για να ηχογραφήσουν. Από την ίδια που το έγραψε, αυτή που έγραψε και το προηγούμενο, την Ellie Greenwich.

Λίνιγουιτς, δεν ήταν τραγουδίστρια βέβαια, αλλά όπως όλοι οι συνθέτες, σε κάποια στιγμή και ο Κραουνάκης βλέπετε και όλοι και ο Θοδωράκης τραγουδούν τα τραγούδια τους. Έχουν όμως μια αίσθηση του τραγουδιού πολύ καλύτερη πολλές φορές από τον τραγουδιστή, αυτός που το έγραψε, και δίνει και την κατεύθυνση πώς πρέπει να τραγουδηθεί. Το τραγούδι λοιπόν το έγραψε η Lee Greenwich, έγινε επιτυχία πρώτα από αυτό το συγκρότημα και μετά το πήραν οι Marfan Man, οι Exciters.

Άλλο ένα από τα σπουδαία girl groups. Exciters, αυτές ηχογράφησαν το τραγούδι και μετά η Manfred Mann. Βέβαια αυτή ήταν η εκτέλεση έτσι όπως ξεκίνησε η σύνθεση της Ellie Greenwich. Όμως ήταν τεράστια η ικανότητα των μουσικών, των βρετανικών συγκροτημάτων που πήραν αυτά τα τραγούδια και όσοι το ξέρουν να στο ακούσουν στη χθεσινή εκπομπή πώς ξεκίνησε η καριέρα των Manfred Mann, ένα συγκρότημα που ξελίθηκε πάρα πολύ και στη δεκαετία του 70 με Manfred Mann Earth's Band. Πώς ξεκίνησε με το τραγούδι αυτό αλλά σε μια εκπληκτική διασκευή. Όπως και αυτό που θα ακούσετε σε λίγο, αφού σας πω ότι όπως έλεγα και χθες, μερικά πράγματα τα επαναλαμβάνω για όσους δεν μας άκουσαν, ότι από εκεί ξεκίνησαν σημαντικοί άνθρωποι από αυτό το κτίριο που έκαναν μετά σόλο καριέρα. Είπαμε για την Carole King, είπαμε για τον Bert Bacharach, τον αρχιτέκτονα της pop, για τον Neil Diamond που θα ακούσουμε ένα τραγούδι του σε λίγο, στο δεύτερο μέρος, από ένα συγκρότημα που είναι στην επικαιρότητα προχθές από μια συναυλία που έδωσαν με έναν παλιό γνώριμό τους. Και αυτοί που θα ακούσουμε τώρα το τραγούδι που έχουν γράψει, ένα από τα πολλά. Barry Mann και Cynthia Weil. Ίσως το πιο πετυχημένο συνθετικό ζευγάρι μετά τους Goffin and King, δηλαδή την Carole King και το σύζυγό της. Έγραψαν φοβερά τραγούδια. Να ένα από αυτά τα τραγούδια που έγραψαν και που ήταν εξαιρετική ερμηνεία των Animals.

Οι απίθανοι Animals θα ακουστούν πάρα πολύ στο 65 που έρχεται. We gotta get out of this place. Τον Barry Mann και Cynthia Whale. Αυτό το ζευγάρι συνδύασε εμπορική επιτυχία με εξαιρετική ποιότητα σύνθεσης και οι επιτυχίες τους διασκευάζονται ακόμα. Να ένα άλλο τραγούδι που ξεκίνησε από την Ιταλία και το πήραν οι Λίμπερ και Στόλερ, το διασκεύασαν σε αυτό το κτίριο για να το πει ο Benny King.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Νέα μηνύματα από το 112 στη Χαλκιδική, όπου είναι σε εξέλιξη πυρκαγιά μεταξύ της Σίβηρης και της Κασανδρίας για απομάκρυση από Φούρκα προς Νέα Σκιώνη και από Σίβηρη προς Κασάνδρεια, ενώ νωρίτερα είχε ζητηθεί σε όσους ήταν στη Σίβηρη να κατευθυνθούν προς Μόλα Καλύβα. Έχει διακοπεί κυκλοφορία μεταξύ Σίβηρης και Φούρκας. Στο σημείο επιχειρούν αυτή την ώρα 125 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων και 42 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 9 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Κασάνδρας. Καλύτερη εικόνα της πυρκαγιάς στη Μακίνια Ναυπάκτου. Επιχειρούν 40 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων και 12 οχήματα, 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Μήνυμα από το 112 για απομάκρυση από Μακίνια προς Μεσολόγγι. Φωτιά και στην περιοχή της ποταμούλας Μεσολογγίου. Βελτιωμένη εικόνα και στο Βαρθολομαίο Ηλίας. Επιχειρούν 32 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 9 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρήψεις νερού 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα. Πυρκαγιάς αγροτική έκταση στην περιοχή Ακόντιο Βιωτίας. Κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα και 2 αεροσκάφη. 3 άδειες λειτουργίας παραρτημάτων ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα κύρωσε το Συμβούλιο Επικρατείας. Πρόκειται για το City College, University of York, Kiel University και Anatolia College. Το Ισραήλ στέλνει στρατιώτες στη Δυτική Όχθη, όπου σπίτια πολιορκούνται από Εβραίους επίκους. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αναμένονται αύριο στην Κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία και από το μεσημέρι στη Δυτική χώρα, έως 32 βαθμούς στη θερμοκρασία, στην Αττική έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 5.30. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
4: Συνεχίζω λοιπόν με το Brill Building. Ευχαριστούμε και πάλι για τα πάρα πολλά μηνύματα που έρχονται και σήμερα. Ο Στέφανος μεταξύ άλλων μου γράφει ότι προσπαθώ να βρω στο διαδίκτυο για να εντοπίσω το Brill Building. Πώς γράφεται? Μπες στο Instagram της εκπομπής και στο Facebook. Έχουμε ανεβάσει χθες εξώφυλλα από αυτούς που παίξαμε και θα ανεβάσουμε και σήμερα και γράφουμε σωστά πώς είναι το Brill Building και πού μπορεί να το βρείτε, αν θέλετε να μάθετε και πάρα πολλά άλλα γι' αυτό. Neil Diamond, ένας επαγγελματίας συνθέτης που έγινε ο superstar της μουσικής. Πριν γίνει διάσημος, καθόταν σε ένα μικρό γραφείο στο Brill Building και έγραφε τραγούδια για τους Monkeys, για πάρα πολλούς. Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα του δημιουργού που ξεκίνησε σαν ένας εργάτης του Brill Building, όπως η Carole King, και εξελίχθηκε σε παγκόσμιο αστέρα. Πριν παίξουμε το τραγούδι του Neil Diamond στην διασκευή που θα ακούσετε, να πούμε ότι χθες ήταν μια μεγάλη στιγμή για τους οπαδούς των Deep Purple, γιατί είδαν να εμφανίζεται μαζί τους στη Νέα Υόρκη ο Ritchie Blackmore μετά από 23-25 χρόνια. Είναι μια πολύ σημαντική στιγμή. Μπορεί να μπείτε στα διαδίκτυα να δείτε το Smoke on the Water σε ερμηνεία των Deep Purple χθεσινή με τον Ritchie Blackmore. Το ξεκίνημα των Deep Purple έγινε με κάποιες διασκευές, με το Hush ή με αυτό το τραγούδι που θα ακούσετε τώρα, που έγραψε ο Neil Diamond στο Brill Building.

Kentucky Woman, η Deep Purple στο ξεκίνημά τους. Πολύ σπουδαίο ότι αυτό το μεγάλο συγκρότημα είναι ακόμα εδώ με συναυλίες. Σας είπα χθες, δόθηκε η εμφάνισή τους με τον Izzy Blackmore στην Αμερική και με καινούριο άλμπουμ. Να πούμε μερικές λεπτομέρειες σήμερα και αύριο για αυτά τα γραφεία που ήταν τόσο μικρά. Εγώ τα επισκέφτηκα αργότερα βέβαια, στη δεκαετία του 70 όταν είχαν φύγει, και πράγματι ήταν τόσο μικρά που, όπως έχει πει η Κάρολ Κίνγκ, άκουγε στον διπλανό. Οι συνθέτες εργαζόντουσαν εκεί σε ένα μικροσκοπικό δωμάτιο με ένα πιάνο, ένα γραφείο, άντε και μια καρέκλα. Η Κάρολ Κίνγκ έχει περιγράψει πάρα πολλές φορές ακουγόταν μέσα από τους στίχους τι έγραφαν οι άλλοι που ήταν στα διπλανά γραφεία, και αυτό δημιουργούσε έναν άτυπο ανταγωνισμό. Η Κάρολ Κίνγκ έχει πει σε συνέντευξή της ότι αν ο διπλανός έγραφε κάτι καλύτερο, έπρεπε εμείς να κοιτάξουμε να τον ξεπεράσουμε. Να ένα από τα τραγούδια που έγραψε επίσης σαφλύτερο, έπρεπε εμείς να κοιτάξουμε να τον ξεπεράσουμε. Να ένα από τα τραγούδια που έγραψε επίσης σε αυτά τα γραφεία ο Νίλ Ντάιμον και έγινε επιτυχία αργότερα

τεράστια επιτυχία των UB40, πολλά χρόνια αργότερα από τότε που το έγραψε ο Neil Diamond στο Brill Building, που έγραφαν τραγούδια, όπως σας έλεγα και χθες, και την ιστορία με τον Jerry Wexler, κατά παραγγελία.

έγραφαν από έμπνευση. Είχαν στο σιρτάρι πολλά τραγούδια. Αλλά ερχόταν ένας παραγωγός από ένα άλλο γραφείο και τους έλεγε, όπως σε μια αμερικάνικη ταινία που βλέπουμε μερικές φορές εκεί, χρειάζομαι μέχρι αύριο ένα τραγούδι για ένα γυναικείο συγκρότημα. Και οι δημιουργοί καθόντουσαν εκεί, έγραφαν μέσα σε λίγες ώρες και ήταν σαν ένα δημιουργικό εργαστήριο, ένα κινηματογραφικό στούντιο όλη αυτή η υπόθεση εκεί. Ο Μπόμπι Ντάριν είχε και αυτός γραφείο εκεί και ο παραγωγός του έψαχνε τα τραγούδια μέσα από το Brit Building, να μία από τις πιο μεγάλες επιτυχίες του.

Το Dream Lover με τον Bobby Darin, μία από τις πολλές επιτυχίες του. Είναι γνωστή η ιστορία για την babysitter που έγινε star. Η Carol King και ο Jerry Goffin εκεί είχαν γράψει ένα τραγούδι. Είχαν και μια νεαρή babysitter που λεγόταν Little Eva. Όταν έγραψαν το Locomotion που ακούσαμε στην αρχή της εκπομπής, τη ζήτησαν να ηχογραφήσει εκείνη ένα demo για να δείξουν το τραγούδι σε άλλους τραγουδιστές. Το demo ήταν όμως τόσο καλό που κυκλοφόρησε και έγινε νούμερο ένα στην Αμερική. Αυτοί όλοι πριν γίνουν διάσημοι ήταν υπάλληλοι γραφείου. Δηλαδή ο Neil Diamond, η Carol King, ο Neil Sedaka δεν θεωρούσαν τότε τον εαυτό τους star, παρόλο που ο Sedaka ήταν ήδη star. Είχαν κανονικό ωράριο. Πήγαιναν στο γραφείο το πρωί, έγραφαν τραγούδια, παρέδιδαν τη δουλειά, πληρωνόταν με μισθό ή προκαταβολή. Ήταν περισσότερο επαγγελματίες παρά rockstar. Έγιναν rockstar αργότερα, παρόλο που, όπως σας είπα, ο Sedaka έγινε από την αρχή και rockstar. Θα ακούσουμε ένα άλλο από τα απόλυτα κλασικά τραγούδια όλων των εποχών, από αυτά που έγραψαν ο Barry Mann και η Cynthia Whale, για τους οποίους μιλούσα λίγο πριν.

Και πάλι ευχαριστώ για τα μηνύματα και που καταλαβαίνω και εγώ, και αυτό ήθελα, ότι έχετε αντιληφθεί ότι αυτή η εκπομπή δεν είναι να παίρνει τα τραγουδάκια και ακόμα και μέσα στο καλοκαίρι τον Αύγουστο να τα παίζει το ένα μετά το άλλο. Μας ενδιαφέραν πάντοτε από την πρώτη στιγμή του 1975 οι ιστορίες που κρύβονται πίσω από τα τραγούδια. Ένας άλλος από τους διάσημους μουσικούς της funk που πέρασε από εκεί, πάρα πολλοί πέρασαν, πριν ιδρύσει τους Parliament Funkadelic, αυτό το θηρίο που λέγεται George Clinton εργαζόταν σαν τραγουδοποιός στον κύκλο αυτό του Brit Building, γράφοντας υλικό για άλλους καλλιτέχνες. Αυτό δείχνει το πόσο ευρύ ήταν το δημιουργικό δίκτυο που αναπτύχθηκε εκεί στη δεκαετία του 60. Γυρίζουμε και πάλι σε μία από τις συνθέσεις των Σεντάκα και Greenfield, που έγινε χρυσός δίσκος από την Connie Francis.

πρώτα rock and roll, το Stupid Cupid με την Connie Francis. Θα ολοκληρώσω σήμερα, θα συνεχίσουμε αύριο με ένα από τα άγνωστα τραγούδια στη χώρα μας, αλλά μια προσωπική προτίμηση είναι από τα πολλά τραγούδια που σας είπα όπου έχουν βγει από αυτό το κτίριο, αλλά δεν ήταν γνωστά στην Ελλάδα. Αυτό είναι από τα πιο αγαπημένα μου που έχει πει ο Bobby V και που έχει γράψει η Carole King, και λέγεται Run to Him. Ο Θάνος Τσιμέκας ήταν στον ήχο, δίπλα μου ο Δημήτρης Ζουγρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης. Carole King για τον Bobby V.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Εξέλιξη μεγάλη πυρκαγιά στη Χαλκιδική που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση μεταξύ της Σίβηρης και της Κασανδρίας και η οποία έχει λάβει διαστάσεις και καίει πυκνόπευκο δάσος. Αυτή την ώρα έχει περάσει το δρόμο που οδηγεί από τη Σίβηρη στη Φούρκα με αποτέλεσμα ο δρόμος να έχει κλείσει. Στο σημείο υπάρχουν και κατοικίες. Το 112 ήχησε νωρίτερα για την απομάκρυση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Φούρκα με κατεύθυνση προς Νέα Σκιόνη και για την απομάκρυση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Σίβηρη με κατεύθυνση προς Κασανδρία. Στο σημείο επιχειρούν αυτή την ώρα 125 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων και 42 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 9 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Κασάνδρας. Πυρκαγιά και στο Ακόντιο Βιωτίας επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 8 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Πυρκαγιά και στην ποταμούλα Ετωλοκαρδανίας επιχειρούν επίγειες δυνάμεις 2 αεροσκάφη. Σε κατάσταση αγιαρμού θα βρίσκονται και αύριο Αττική, Στερεά Ελλάδα και Πελοπόννησος, καθώς προβλέπεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5. Τρεις άδειες λειτουργίας παραρτημάτων ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα ακύρωσε το Συμβούλιο της Επικρατείας. Πρόκειται για τα City University of York, Keele University και Anatolia College, ενώ ακυρώθηκαν και τα προγράμματα σπουδών τους στο σύνολό τους. Στο Συμβούλιο της Επικρατείας είχε προσφύγει ο καθηγητής της Νομικής Αθηνών Παναγιώτης Λαζαράτος, ο οποίος χαρακτήρισε τις αποφάσεις μήνυμα εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη και στην παιδεία υψηλού επίπεδου. Πρόσκρουση επιβατηγού τουριστικού ιστιοφόρου σκάφου ελληνική σημαία σε λιμενισμένα σκάφη σημειώθηκε κατά την είσοδό του στο λιμάνι του Καλάμου της Λευκάδας. Στο σκάφος επέβαιναν 7 άτομα, ενώ τα ελιμενισμένα σκάφη ήταν χωρίς επιβαίνοντες. Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε τραυματισμός. Ο πλοίαρχος του σκάφους προσήχθη στο λιμεναρχείο Λευκάδας, όπου ακολουθούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Ταυτοποιήθηκε από την Τροχιά Αττικής ο οδηγός βιτιοφόρου, ο οποίος εμφανίζεται σε βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να κάνει προσπέραση σε στροφή επαρχιακού δρόμου και να οδηγεί αντίθετα με το ρεύμα κυκλοφορίας, θέτοντας σε κίνδυνο οδηγό μοτοσυκλέτα που έφερε κάμερα στο κράνος του και τον κατέγραψε. Για το περιστατικό ενημερώθηκε η Διεύθυνση Τροχέας Θεσσαλονίκης. Ο οδηγός βρίσκεται μαζί με το βιτιοφόρο του στη Χαλκιδική και αναμένεται να προσέλθει και ο θελός στην Τροχέα για να καταθέσει και να λάβει γνώση τις δικογραφίες που σχηματίζεται εις βάρος του. Το περιστατικό φέρεται να έγινε στο ύψος της λίμνης Πλαστήρα. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και αρκετοί ακόμα τραυματίστηκαν από έκρηξη σε δηληστήριο στο λιμάνι του Ρότερνταμ. Σύμφωνα με την αστυνομία, η έκρηξη σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης σε δεξαμενή από υπεργολάβο. Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα και ιατρικό ελικόπτερο, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστός ο αριθμός και η κατάσταση των τραυματιών. Έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη για τα αίτια του δυστυχήματος. Στη Σικελία κλειστό θα παραμείνει τουλάχιστον έως τις 2 τα ξημερώματα αύριο το αεροδρόμιο της Κατάνια, λόγω της συνεχιζόμενης ηφαιστειακής δραστηριότητας της Έτρας και της Τέφρας στην ατμόσφαιρα. Εκατοντάδες πτήσεις έχουν ακυρωθεί ή εκτραπεί την τελευταία εβδομάδα, επηρεάζοντας χιλιάδες ταξιδιώτες στην κορύφωση της τουριστικής περίοδου. Σύμφωνα με Ιταλούς ηφαιστειολόγους, η δραστηριότητα που ξεκίνησε στις 6 Αυγούστου είναι εντονότερη από προηγούμενα επεισόδια, προκαλώντας αυξημένη παραγωγή ηφαιστειακής τέφρας.
0: Ο καιρός.
1: Αύριο στην Κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία και από το μεσημέρι στη Δυτική χώρα αναμένονται τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Στην υπόλοιπη χώρα αίθριος καιρός. Βόρειο-ανατολική άνεμη που στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά μέχρι και τα 9 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί η Έλενα Καραγιάννη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα, καλό μας απόγευμα. Σήμερα 5η και 13, δεν φαίνεται να τη γλιτώσαμε. Τελικά ο πολύ μεγάλος κίνδυνος, η κατάσταση συναγερμού στο 4 και στο 5 για πολλές περιοχές της Ελλάδας επιβεβαιώθηκε με το χειρότερο τρόπο και μιλάμε κυρίως για το μέτωπο της Χαλκιδικής. Όπως ακούγατε και νωρίτερα στα δελτία ειδήσεων και στους τίτλους, δυστυχώς έχουμε ένα πολύ μεγάλο μέτωπο εκεί, στο πρώτο πόδι, στην Κασάνδρα, και έχουμε το πρόβλημα που εκτείνεται σε 3 χιλιόμετρα και πλέον, στην Χαλκιδική, στην Σίβηρη και τη Φούρκα, που έχουν ήδη εκενωθεί από πολύ νωρίς. Η φωτιά κατεβαίνει τώρα, αν μπορείτε να δείτε, να φανταστείτε το χάρτη, μιλάμε για το δυτικό, νότιο-δυτικό κομμάτι του πρώτου ποδιού της Χαλκιδικής. Από πολύ νωρίς φυσικά και εστάλει το μήνυμα 112, όχι μόνο για ειδοποίηση αλλά για εκένωση των περιοχών. Έχουν εκενωθεί λοιπόν και η Σίβηρη και τα Φούρκα, η Φούρκα και η Νέα Σκιώνη. Οι παραθεριστές και οι κάτοικοι έχουν λάβει λοιπόν την εντολή, και από όσο μιλήσαμε με κάποιους πριν να βγούμε στον αέρα, κινούνται προς τα νότια. Είμαστε εδώ, εννοείται ότι είναι το Earth News Radio 105,8 και η Φωνή της Ελλάδας. Η ώρα είναι 5 και 8, 5 με 6 η δική μας ώρα. Κανονικά θα πηγαίναμε στην κανονική βέβαια ροή του προγράμματος, αλλά τώρα θα πάμε με συνεχή ροή σε ένα μαραθώνιο ενημέρωσης, όπως δυστυχώς το περιμέναμε μετά από αυτή την προειδοποίηση της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας που ερχόταν απανωτά για 24 ώρο και 48 ώρο πολύ μεγάλου κινδύνου.

0: Είμαι η Έλενα Καραγιάννη, απέναντί μου ο Θάνος Τσιμέκας στη φροντίδα του ήχου και της εκπομπής, η Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλειά της, και πάμε ευθύς αμέσως να μάθουμε να μας εξηγήσει λίγο περισσότερο για το είδος αυτής της πυρκαγιάς και την εξέλιξή της όσο γίνεται κατά την εκτίμησή του, ο κύριος Αλέξανδρος Δημητρακόπουλος, ο κοσμήτορας της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Δασικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Γεια σας κύριε καθηγητά, γεια σας, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κυρία Καραγιάννη, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε πολύ, τέτοιες ώρες, ξέρετε, αμέσως.
1: Εύχομαι να μην υπήρχε, ναι.
0: Ναι. Γιατί θυμόσαστε που το είχατε πει, ότι να μην σας καλούμε, ευχόσαστε ναι, να μην σας καλούμε, και όμως ήθελα λοιπόν, είσαστε το πρώτο πρόσωπο που ήρθε στο μυαλό μας, γιατί πέρα δηλαδή από τους ρεπόρτερ και τους ανταποκριτές και τους ανθρώπους που είναι στο πεδίο, γιατί βλέπουμε μία πυρκαγιά που όπως όλα δείχνουν εξελίχθηκε ραγδαία. Και λόγω των θυελωδών δεν θα το έλεγα, 5 με 6 μποφόρ, πάντως των πολύ ισχυρών ανέμων, και θέλουμε να μας εξηγήσετε πώς το εκτιμάτε εσείς, πώς είναι τώρα η κατάσταση.
1: Ναι, ναι. Το είχα προβλέψει, ναι. Η εβδομάδα 12 με 19 Αυγούστου θα είναι εξαιρετικά επικίνδυνη για έναρξη και εξάπλωση δασικών πυρκαγιών.
0: Είναι αλήθεια.
1: Μακάρι αυτή η πυρκαγιά να είναι μια πολύ δυνατή προειδοποίηση για αυτά τα οποία έρχονται. 13, 14, 15 πλέον Αυγούστου ο κόσμος θα έχει πάει, θα έχει ξεχυθεί στη Χαλκιδική, θα είναι στα δάση, πολύ πολύ πολύ προσοχή. Αυτό το οποίο χαρακτηρίζει την πυρκαγιά της Σίβηρης, όπως πολύ σωστά είπατε, είναι ο εξαιρετικά δυνατός άνεμος, ο οποίος δεν προβλέπεται να σιγάσει για τις επόμενες μέρες,
0: ναι,
1: μέχρι
0: δυστυχώς.
1: Τις 19 του μηνός.
0: Γι' αυτό φοβάστε, γι' αυτό βάζετε αυτή την ημερομηνία,
1: ναι,
0: μέχρι 19. Είναι
1: το γεγονός, ακριβώς. Αυτό είναι μοντέλα πρόβλεψης του Πανεπιστημίου του Αμβούργου. Δυστυχώς υπάρχει πολύ ξερή καύσιμη ύλη, γιατί είχαμε, ειδικά στη Βόρειο Ελλάδα, έναν υγρό χειμώνα, ο οποίος δημιούργησε πάρα πολύ βιομάζα, οπότε υπάρχει άφθονη λεπτή καύσιμη ύλη, συν το γεγονός ότι 98-99% από τις πυρκαγιές ξεκινούν από ανθρώπινη δραστηριότητα, κυρίως αμέλεια. Λοιπόν, είναι ένα εκρηκτικό κοκτέιλ να είμαστε όλοι συγκεντρωμένοι, όλοι ψύχραιμοι, και να φροντίσουμε όσο μπορούμε να είμαστε προσεκτικοί.
0: Ωστόσο, επιτρέψτε μου κύριε Δημητρακόπουλε, νωρίτερα αυτό που μεταδιδόταν, και το λέω φυσικά με κάθε επιφύλαξη, είναι ότι ίσως αυτή η πυρκαγιά συγκεκριμένη της Σίβηρης να ξεκίνησε από κάποιο ξερό δέντρο που κατέπεσε, όπως αντιλαμβάνομαι, από τον άνεμο, από τον ισχυρό άνεμο, πάνω σε καλώδιο του ΔΔΕ και προκλήθηκε σπινθήρας. Δηλαδή θέλω να πω ότι εδώ δεν μιλάμε για ανθρώπινη δραστηριότητα, ωστόσο αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να είμαστε όλοι σε απόλυτη εγρήγορση και πολύ μεγάλη προσοχή.
1: Ακριβώς όπως το λέτε. Θα μπορούσε κάλλιστα, και ξέρουμε ότι τα καλώδια υψηλής τάσης του ΔΔΕ είναι αιτίες πρόκλησης δασικών πυρκαγιών. Θα μπορούσε κάτι τέτοιο να είχε συμβεί, αλλά όπως πολύ σωστά είπατε, πρέπει και εμείς στο βαθμό που μπορούμε να είμαστε πάρα πάρα πάρα πολύ προσεκτικοί.
0: Ναι. Και από την άλλη θέλω να σας ρωτήσω, επειδή και είστε βέβαια στο αντικείμενο αυτό πάνω, και λόγω Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης φαντάζομαι ότι έχετε ακόμα περισσότερη έτσι μέρημνα και έννοια, ήθελα να ρωτήσω, αφού επιχείρησαν από νωρίς και τα εναέρια μέσα και με όλες τις άλλες δυνάμεις, γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε ένα μέτωπο που φαίνεται να είναι σε απόλυτη κλιμάκωση, να το πω έτσι?
1: Λοιπόν, σε αυτό δεν μπορώ να έχω ξεκάθαρη γνώμη. Δύο είναι οι παράγοντες. Ένας είναι ο δυνατός άνεμος, ο οποίος αυτονόητα δημιουργεί μεγάλη ταχύτητα εξάπλωσης στην δασική πυρκαγιά. Και δεύτερον είναι, θα μπορούσε να είναι, η τακτική η οποία ακολουθήθηκε όσον αφορά το επιχειρησιακό μέρος, την κατάσβεση της πυρκαγιάς.
0: Μάλιστα.
1: Ίσως δεν γίνανε ενδεχόμενα δεν γίνανε οι ενδεικνυόμενες κινήσεις στην αρχή της.
0: Ναι, αυτό που λέμε και το λέγαμε και μαζί, ότι δεν την πιάσαν από νωρίς, όπως ευτυχώς έγινε από ό,τι φαίνεται, ευτυχώς, θα πάμε και σε εκείνα τα μέτωπα, στην Ναύπακτο, στην Μικάνια νομίζω, πώς τη λέγαμε την παραλία, δεν θυμάμαι τώρα.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Και στο Βαρθολομείο της Ηλίας, ναι.
1: Έτσι ακριβώς. Εκεί πέρα την πιάσανε, λέει, μια μικρή πυρκαγιά της Βίνης με ένα ποτήρι νερό.
0: Ναι.
1: Μια μεγάλη πυρκαγιά δεν φτάνει ένας ωκεανός για να τη σβήσει.
0: Σωστά. Σε αυτό το σημείο θα σας ευχαριστήσω πολύ. Κάτι τελευταίο. Είδαμε κάποιους κατοίκους, ευτυχώς λίγους κύριε καθηγητά, που στέκονταν εκεί και βεβαίως κλαίγαν οι άνθρωποι και ήταν πάρα πολύ ανήσυχοι, σε απόλυτη αγωνία για τα σπίτια τους, αλλά επέμεναν να μένουν εκεί και να μην φεύγουν για να μπορέσουν να το σώσουν το σπίτι τους. Τι έχουμε να πούμε σε αυτούς τους ανθρώπους?
1: Να ακούνε τα προστάγματα του πυροσβεστικού σώματος, γιατί αυτοί έχουν καλύτερη αντίληψη του τρόπου με τον οποίο θα προστατέψουν τα σπίτια τους από την πυρκαγιά και πώς θα σβήσουν την πυρκαγιά με πιο σωστό τρόπο. Είναι απόλυτα ανθρώπινο και κατανοητό να θέλεις να προστατέψεις τους κόπους μιας ζωής, αλλά πιστέψτε με, έχει καλύτερα αποτελέσματα να εμπιστεύεσαι αυτούς που ξέρουν.
0: Ναι, έτσι είναι. Και φαντάζομαι λοιπόν ότι καίγεται και εσάς η καρδιά σας στην κυριολεξία, όπως και εμάς, να βλέπουμε ένα από τα ωραιότερα κομμάτια της Ελλάδας και της Ευρώπης, θα πω εγώ, τόσο πευκόφυτο, να καίγεται τόσο πολύ. Δυστυχώς το χάνουμε αυτό το δάσος.
1: Έτσι. Mm. Όπως τα λέτε, ειδικά το δάσος της Σίβηρης είχε πάρα πολλά χρόνια να καεί. Ήταν ένα υπέροχο πευκοδάσος. Ήταν ένα πευκοδάσος στο οποίο κάναμε διαλέξεις στους φοιτητές μας για την άριστη ανάπτυξη της Χαλεπίου Πεύκης. Είναι οι κλιματοδευτικές συνθήκες τέτοιες που η Χαλέπιος Πεύκη δεν μεγαλώνει πουθενά αλλού στην Ελλάδα, εγώ θα έλεγα και στη Μεσόγειο καλύτερα, και δυστυχώς σε μια στιγμή χάνεται. Αλλά ας ελπίσουμε να αναγεννηθεί, να πάρουμε όλα τα υπόλοιπα μέτρα που χρειάζονται για να αναγεννηθεί αυτό το δάσος.
0: Σας ευχαριστώ θερμά που ανταποκριθήκατε αυτή την ώρα και μας δώσατε έτσι πολλές πληροφορίες και φωτίσατε λίγο τη δύσκολη κατάσταση. Και εσείς να είστε καλά, σας χαιρετώ. Ο Κοσμήτωρας λοιπόν του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης από την Σχολή Γεωπονίας και Δασολογίας, ο κύριος Αλέξανδρος Δημητρακόπουλος, ήταν μαζί μας, γιατί ακριβώς αυτό θυμηθήκαμε και σε δική μας συζήτηση και σε άλλες συνεντεύξεις που είχε δώσει, υπερεχωρήσει εδώ στο Air News Radio. Είχε προβλέψει ότι μεταξύ 12 και 19 Αυγούστου θα έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα, δυστυχώς, κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα, και μας εξήγησε τους λόγους. Μείνετε μαζί μας, κυρίες και κύριοι, παρακολουθούμε από πάρα πολύ κοντά το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη Χαλκιδική. Να σας δώσω τις πολύ πολύ τελευταίες πληροφορίες. Πρώτα απ' όλα έχουν ενισχυθεί ξανά οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Μας τα πει όμως ακόμα καλύτερα η εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής, η κυρία Έφη Παπαβραμοπούλου. Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα. Είναι μια δύσκολη στιγμή για τη Χαλκιδική σημερινή. Έχουμε τυποτιά στη Σίδηρη. Επιχειρούν 142 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων θυμάτων και 51 οχήματα. Από αέρος μας βοηθάνε ευτυχώς 9 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα. Επίσης, συνδράμους, υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Χαλκιδικής και 2 μηχανήματα έργου που έχει διαθέσει στρατός. Την επιχείρηση είναι σε πλήρη εξέλιξη, είναι πολύ δύσκολη και παρακαλούμε όλους τους συμπολίτες μας να συμμορφώνονται στις εντολές των αρχών, γιατί μέχρι τώρα έχουν βγει 4.112.
0: Από νωρίς, έχετε δίκιο. Και μέχρι να σας εντοπίσουμε, που ανταποκριθήκατε αμέσως και σας ευχαριστώ. Πράγματι έχουμε λοιπόν περαιτέρω ενίσχυση των πυροσβεστικών δυνάμεων στο σημείο, στο πεδίο, γιατί προφανώς προχωράει κι άλλο η φωτιά. Δεν είμαστε καθόλου αισιόδοξοι για την εξέλιξή της, από ό,τι καταλαβαίνω, κυρία Παπαβραμοπούλου.
2: Η φωτιά είναι σε πλήρη εξέλιξη αυτή τη στιγμή και η δασικό όγκο, αλλά έχει διάσπαρτα και σπίτια, και επίσης η περιοχή εκεί είναι μια περιοχή πολύ τουριστική.
0: Ναι.
2: Είναι δηλαδή πολλά τα προβλήματα. Είναι
0: μαζί πολλά. Είναι και οι παραθεριστές. Έχετε κάποια πληροφόρηση για σπίτια που έχουν καεί?
2: Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε. Προέχει η κατάσβεση και καταρχήν και αργότερα, σε δεύτερο χρόνο, αν υπάρξουν και φυσικά κάποιες απώλειες και τα λοιπά, θα υπάρξει και το ανάλογο σχέδιο.
0: Mm-hmm. Καλώς. Δεν θέλετε να προσθέσετε κάτι τώρα που δεν σας ρωτώ εγώ?
2: Όχι, αυτή τη στιγμή όχι. Όμως για οποιαδήποτε νέα εξέλιξη θα είμαστε πάλι σε επικοινωνία.
0: Σας ευχαριστούμε, κυρία εκπρόσωπε.
2: Να είστε καλά. Γεια.
0: Λοιπόν, η κυρία Έφη Παπαβραμοπούλου, η εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής, μας έδωσε ακριβώς τώρα το πώς έχουν τα πράγματα, αυτό που ακούσατε. Οι πληροφορίες, ωστόσο, για καμένα σπίτια στη Σίβηρη υπάρχουν ως πληροφορίες και μόνο, ή για ένα σπίτι. Να πάμε να ακούσουμε τον εθελοντή διασώστη Θέμη Ιερησιώτη, που μιλάει τώρα στο Earth News.

0: Λούκα. Έχει φύγει, έχει κενώσει.
1: Έχουν φύγει αρκετοί, έχει κενωθεί. Από εδώ από τη φούρκα έχουν φύγει πάνω του 70% περίπου των κατοίκων, των παραθεριστών, για ασφάλεια.
0: Πόσο κοντά από την περιοχή που είστε τώρα, κύριε Ρησιώτη, πόσο κοντά είναι το μέτωπο, γιατί μας λένε οι συνάδελφοι για ένα μέτωπο χιλιόμετρων, τριών χιλιόμετρων μας λένε.
1: Από εδώ το μέτωπο είναι γύρω στα 5 χιλιόμετρα σε αυτή τη γραμμή, από την παραλία από την Κούτα. Πηγαίνοντας προς τη θάλασσα. Έχει 8 εναέρια μέσα, αν θυμάμαι καλά, αν τα πω μέτρησα καλά, και προσπαθούν να τη σταματήσουν, να την κόψουν.
0: Επιχειρούν κανονικά τα μέσα, παρά τους ανέμους.
1: Ναι, και από κάτι πληροφορίες που έχω, πέρασε ήδη στα πρώτα σπίτια, αλλά αυτές είναι πληροφορίες, δεν τα έχω δει εγώ με τα μάτια μου.
0: Υπάρχουν πληροφορίες δηλαδή ότι η φωτιά έχει προσεγγίσει σπίτια.
1: Ό,τι μπήκε μέσα στη Σίδηρη, ναι.
0: Τώρα, εσείς σε ποια περιοχή θα κινηθείτε τώρα, γιατί ακούω ότι είστε με κόσμο. Σε ποια και τι ακριβώς κάνετε στην περιοχή εκεί?
1: Αυτή τη στιγμή βοηθήσαμε να εκκοινωθεί το χωριό. Και τώρα θα πάμε...
0: Έχει φύγει όλος ο κόσμος από τη φούρκα. Έχει, μετά το 112, έχει αποχωρήσει.
1: Το 70%, ναι.
0: Ναι. Παραμένει ο κόσμος. Πόσα σπίτια, πόσοι κάτοικοι είναι εκεί, πόσο πληθυσμό έχει η φούρκα?
1: Παραθεριστές είναι πολύ, πάρα πολύ.
0: Τώρα το καλοκαίρι, ναι, αυξάνεται ο πληθυσμός.
1: Ναι,
0: από
1: ναι.
0: Γενικότερα τώρα, από την πυρκαγιά εκεί που επεκτείνεται σε ένα μέτωπο χιλιόμετρων, τι μαθαίνετε από συναδέλφους σας?
1: Αυτή τη στιγμή δεν έχω πλήρης εικόνα, απλά η εικόνα που βλέπω από μακριά τον καπνό είναι ο άνεμος είναι βόρειο-ανατολικός και κατευθύνεται προς τη θάλασσα.
0: Είναι πάντως πυκνός ο καπνός, τον βλέπουμε και εμείς από τις εικόνες, γιατί είμαστε απευθείας σύνδεση. Είναι πάντως πυκνός ο καπνός και είναι σε πλήρη εξέλιξη η πυρκαγιά. Είναι ενεργό το μέτωπο μέσα στο δάσος, κύριε Ρησιώτη.
1: Απλά αυτά που λένε κάποιοι συνάδελφοί σας, ότι υπάρχουν στάσεις στη φούρκα και αντιπλουδίζουν κόσμο, δεν ισχύει.
0: Μάλιστα. Κύριε Ρησιώτη, σας ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία.
2: Λοιπόν, πάμε ακούσαμε τον εθελοντή διασώστη, λοιπόν, τον κύριο Ιερησιώτη. Μιλούσε τώρα με τον Φάνη Παπαθανασίου στην τηλεόραση του Earth News και εξηγούσε τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Σίβηρη, που δεν είναι μόνο το χωριό και ο οικισμός, αλλά είναι και φοβερά παραθυριστικό μέρος, πολύ τουριστικό μέρος. Και βλέπω και εικόνες, να σας μεταφέρω αν εσείς δεν βλέπετε και ακούτε μόνο ραδιόφωνο και πολύ καλά κάνετε, ότι οι παραθεριστές έχουν φτάσει βέβαια μέχρι τη θάλασσα και προσπαθούν να ακολουθήσουν τις οδηγίες, δηλαδή να πάνε προς την πλευρά της Καλυθέας, αν δεν κάνω λάθος, προς την πλευρά της Θεσσαλονίκης. Ναι.

0: πάμε να μιλήσουμε με τον υπεύθυνο πολιτικής προστασίας της Κεντρικής Μακεδονίας, τον κύριο Χαράλαμπο Στεργιάδη, να μας δώσει αυτός τις πληροφορίες και το ρεπορτάζ. Κύριε Στεργιάδη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Πώς είναι τα πράγματα αυτή τη στιγμή?
1: Κοιτάξτε, το ένα θετικό είναι ότι έχει κοπάσει ο άνεμος, δεν υπάρχουν ισχυροί άνεμοι τώρα που να πλύνουν στην περιοχή.
0: Ναι.
1: Έχουν αυξηθεί τα εναέρια που μας είπαν πριν από λίγο μιλώντας με το Υπουργείο σε 12 εναέρια μέσα, τα οποία θα επιχειρούσαν και τώρα έχονται και τα καινούργια εναέρια από Αθήνα. Υπάρχουν κομματουργικά μηχανήματα που έρχονται και από τη Θεσσαλονίκη μεγάλα για να κάνουν ζώνες μέσα στο δάσος. Έχουν ενημερωθεί και δασικοί συνεταιρισμοί να συνεισφέρουν. Θεωρούμε τώρα ότι θέλει υπομονή και από τους πολίτες, έτσι ώστε να μπορέσουν να διευκολύνουν την κίνηση των πυροσβεστικών οχημάτων μέσα, δηλαδή να μην κάνουν άσχετες μετακινήσεις στην περιοχή, έτσι ώστε να μπορέσουν να φτάσουν όλα τα σημεία οι πυροσβεστικές δυνάμεις για να γίνει κατάσβεση.
0: Άρα λοιπόν, εννοείται ότι καταλαβαίνω ότι έχετε στη διάθεσή σας όλα τα μέσα που απαιτούνται.
1: Ναι,
0: υπάρχει ο σχεδιασμός και προχωράτε. Ωστόσο, η πυρκαγιά είναι σε απόλυτη εξέλιξη, όπως μας είπε νωρίτερα και εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής, κύριε Στεργιάδη.
1: Ναι.
0: Οπότε, έχετε κάποιες άλλες οδηγίες που έχετε λάβει ή να ακούσουν οι πολίτες?
1: Όχι άσκοπες μετακινήσεις. Μεταφερόμαστε σε σημείο ασφαλές να μην έχουμε να εισπνέουμε καπνούς όσο το δυνατόν και να παραμείνουμε στις θέσεις μας μέχρι τις νεότερες εντολές, αν και εφόσον υπάρξουν, κοντά στην περιοχή της θάλασσας, στη θαλάσσια περιοχή της Ίδρυς, όχι προς δασικές εκτάσεις. Και όπως είπαμε, να διευκολύνουμε τα πυροσβεστικά οχήματα να μπορούν να περνάνε έτσι ώστε να φτάσουν γρήγορα στο σημείο για νερό.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ σε αυτό το σημείο, κύριε Στεργιάδη, να σας απελευθερώσουμε. Ο κύριος Χαράλαμπος Στεργιάδης, ο υπεύθυνος πολιτικής προστασίας της Κεντρικής Μακεδονίας, και προτείνω να ξανασυνδεθούμε με την τηλεόραση του ΕΡΤ News να ακούσουμε τι μεταδίδει η Δέσποινα Κρητικού.
2: Υπάρχει Φούρκας. Εσύ τώρα ήρθες, είδαμε που ήσουν πριν, εκεί στη διασταύρωση στη Σίβηρη. Έφτασες λοιπόν στη Φούρκα στην παραλία. Υπάρχει δυνατότητα στον κόσμο που είναι εκεί να φύγει ο δικός, να αποχωρήσει από την περιοχή?
3: Υπάρχει δυνατότητα στον κόσμο να φύγει και ο δικός προς Πευκοχώρη, προς Καλυθέα και μετά Πευκοχώρη,
2: ναι.
3: Προς Καλυθέα και Θεσσαλονίκη, προς τη νέα εθνική οδό τη Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Υπάρχει και η εναλλακτική της διαθαλάσσης διαφυγής που γίνεται μετά.
2: Ο κόσμος λοιπόν συγκεντρώνεται εκεί γιατί είναι προβληματισμένος, φοβάται λογικά ότι αυτή η πυρκαγιά είναι ανεξέλεγκτη.
3: Έγινε 112, έγινε εκένωση που δεν έχει αρθεί. Mm-hmm. Υπάρχει 112.
2: Ναι.
3: Ο κόσμος επιλέγει, γίνεται βοήθεια συντονισμένη από το λιμενικό για να γίνει και η διαφυγή από εδώ. Βλέπετε τον άντρα του λιμενικού τώρα να συνονοείται, γεμίζει το σκάφος, φεύγουν προς την περιοχή της ακτής Σάνη, mm-hmm. και μετά βάζουν τα παιδιά και στη συνέχεια οι υπόλοιποι μπορούν.
2: Βλέπουμε
3: να το
2: πάντως
3: αυτό.
2: Εκεί να συντονίζεται ο κόσμος για να αποχωρήσει. Βλέπουμε τον κόσμο μέσα, ήδη έχει μπει σε αυτό το σκάφος. Θέλουμε, ακούμε ότι να μπουν τα μωρά και οι γυναίκες.
3: Και ασφαλώς αυτή η κατάσταση εκεί πέρα. Φέρνουν έναν, κοιτάξτε τώρα.
2: Ναι.
3: Με αδειοδοτημένους χειριστές jet ski, με τη βοήθεια του λιμενικού σώματος, τους κατευθύνουν.
0: Αυτά μας μεταδίδει η Δέσποινα Κρητικού, που έχει και την εικόνα βέβαια. Όντως γίνεται εκένωση και προσπάθεια διαθαλάσσης με τα σκάφη του λιμενικού σώματος που είναι ήταν από νωρίς σε επιφυλακή, για να μπορέσουν να απομακρυνθούν οι κάτοικοι, βασικά οι τουρίστες, οι παραθεριστές από ό,τι βλέπω. Και εμείς πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Ανδριανό Γκουρμάτσι, ο οποίος είναι αντιστράτηγος εν αποστρατεία της πυροσβεστικής και πραγματογνώμονας ο ίδιος. Στρατηγέ μου, κύριε Γκουρμάτσι, καλησπέρα σας.
4: Καλησπέρα και
0: σας. Καλησπέρα, καλησπέρα. Θέλαμε έτσι με την εμπειρία σας να μας δώσετε μια εκτίμηση της μεγάλης πυρκαγιάς της Σίβηρης και τι νομίζετε ότι από εδώ και πέρα πρέπει να γίνει, να το πω έτσι, για να μπορέσει να περιοριστεί.
4: Ναι, βλέπω ότι η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη, δεδομένου ότι έχουμε να κάνουμε με ένα δάσος που καίγεται, το οποίο είναι πολύ συμπαγές. Η βλάστηση αυτή είναι ήδη αποξηραμένη από τις υψηλές θερμοκρασίες προηγούμενων ημερών και είναι πολύ δύσκολο να επιχειρήσουν οι επίγειες δυνάμεις μέσα στο δάσος αυτό, δεδομένου δεν θα υπάρχουν δρόμοι για να μπουν τα αυτοκίνητα, τα πυροσβεστικά. Ο καπνός είναι πολύ έντονος από ό,τι βλέπω, πολύ έντονος, μαύρος, μεγάλος όγκος, πυκνότητα υψηλή, και κατά πόσο θα μπορούν να επιχειρήσουν και τα ενάρια μέσα είναι δύσκολο. Εκείνο που πιστεύω θα γίνει είναι ότι δεν θα κινδυνεύσουν άνθρωποι, δεδομένου ότι θα υπάρχει σχεδιασμός για την οργανωμένη απομάκρυνση τους.
0: Όντως, και το βλέπουμε να συμβαίνει και αυτή τη στιγμή ακόμα και με σκάφη του λιμενικού, γιατί πλέον οι άνθρωποι, όσοι φοβήθηκαν, και είναι πολύ λογικό, έφτασαν προς τη θάλασσα, βρίσκονταν εκεί και έχουν ανέβει στα σκάφη και απομακρύνονται. Τώρα, σε ό,τι αφορά αυτή την πληροφορία ότι ξεκίνησε από ένα ξερό δέντρο που κατέπεσε από άνεμο σε ένα καλώδιο του ΔΔΕ και προκλήθηκε σπινθήρας. Δεν εννοώ ότι πρέπει να την επιβεβαιώσετε οπωσδήποτε, αλλά δεν είναι άδικο, κρίμα και άδικο σε ένα τέτοιο πευκό δάσος να μην μπορούμε να έχουμε από πριν μια άλλου είδους προστασία στα τηγέμου.
4: Ναι, η προανακριτική έρευνα που θα διενεργηθεί από το αρμόδιο ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού της περιοχής, πιστεύω θα διερευνήσει κατά πόσον ο ΔΔΕ είχε προβεί στον καθαρισμό των δέντρων εκείνων που ακουμπάνε καλώδια. Θα τα ψάξει όλα το ανακριτικό κλιμάκιο.
0: Μάλιστα. Πάντως, αυτό που έτσι όπως το βλέπετε και το εκτιμάτε, πρώτα απ' όλα πρέπει να, ευτυχώς είναι ακόμα λίγο νωρίς, είναι αρκετά νωρίς ώστε να έχουμε την δράση, την επιχείρηση των εναέριων μέσων, γιατί δεν μαζεύεται το πράγμα αλλιώς από ό,τι καταλαβαίνω, κύριε Γκουρμάτσι.
4: Ναι, το πρόβλημα είναι ότι υπάρχουν και άλλες εξέλιξεις, δασικές πυρκαγιές, και θα κατανεμηθούν σε όλα τα συμβάντα τα εναέρια μέσα, και αυτό είναι λίγο πρόβλημα, γιατί δεν θα έχουμε μεγάλον αριθμό να επιχειρήσουν στη συγκεκριμένη περιοχή.
0: Μάλιστα, φοβάστε τον κατακαιρματισμό δυνάμεων δηλαδή.
4: Ακριβώς, ακριβώς, ναι.
0: Ευτυχώς τα σημεία που ήταν πριν έχουν κάπως οριοθετηθεί και ελεγχθεί τα πράγματα. Δεν ξέρω τι γίνεται με την ποταμούλα, το ακόντιο κτλ. Θα τα δούμε σε λίγο. Θα πρέπει να πάμε σε δελτίο, σε τίτλους. Σας ευχαριστώ πάντως για τη συμβολή σας στην ενημέρωσή μας, στρατηγέ μου. Να είστε καλά, σας χαιρετώ.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ανεξέλεγκτη φωτιά στη Χαλκιδική. Οι φλόγες πλησιάζουν τα πρώτα σπίτια στη Σίβηρη. Εκενώνονται Σίβηρη και Φούρκα. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία μεταξύ Σίβηρης και Φούρκα. Σε εξέλιξη επιχείρηση εκένωση διαθαλάσσης στη Σίβηρη. Στο σημείο επιχειρούν 125 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρου και 42 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 9 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Κασάνδρας. Έχει ανοίξει το μέτωπο της φωτιάς στη Χαλκιδική, τόνισε ο πρόεδρος του Πανελληνίου Σωματείου Πυροσβεστών Δασικών Επιχειρήσεων, Στράτος Γιτσούδης, μιλώντας στην Earth News, προσθέτοντας ότι ο αέρας είναι πολύ ισχυρός και αυτό βοηθά στην ταχεία εξάπλωση της φωτιάς που βρίσκεται κοντά σε κατοικημένες περιοχές στη Σίβηρη και τη Φούρκα. Έκρηξε εργοστάσιο πυρομαχικό σε περιοχή κοντά στη Ρώμη. Δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες προς το παρόν. 3 άδειες λειτουργίας παραρτημάτων ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα κύρωσε το Συμβούλιο της Επικρατείας. Πρόκειται για το City College, University of York, Kiel University και Anatolia College. Πρόσκρουση τουριστικού σκάφου σε λιμενισμένα σκάφη στον Κάλαμο Λευκάδας. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Διάσωση 113 αλλοδαπών νότια των καλών λιμένων. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αναμένονται αύριο στην κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία και από το μεσημέρι στη δυτική χώρα, έως 32 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενοι τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Athens Flying Week, μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado F-35, Pilatus και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών αλεξιδοτιστών που θα καταπλήξουν. Zeus και Daedalus, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε πάντοτε, κυρίες και κύριοι. Air News Radio 105,8. Ακούτε και πάμε να συνδεθούμε με την τηλεόραση του Air News.
1: Είναι πολύ κατάσταση εκεί. Είναι αποπνικτική ατμόσφαιρα. Ο Κώστας Μπούρης και ο Γιάννης Οκελίδης, ο κάμεραμάν του, είναι πολύ κοντά στο μέτωπο της πυρκαγιάς. Εκεί φυσικά βλέπουμε πόσο η ατμόσφαιρα είναι αποπνικτική λόγω, λόγω του καπνού, του μαύρου καπνού. Κώστα, για να σε ακούσουμε τώρα. Βλέπουμε και την εικόνα που μας δίνει ο Γιάννης Κελίδης.
0: Λοιπόν, ο συνάδελφός μου, Φάνης Παπαθανασίου, επειδή έχει και την δυνατότητα της εικόνας, μεταφέρει λοιπόν την μεγάλη, την πολύ μεγάλη πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει από νωρίς τη Σίβηρη της Χαλκιδικής. Από Σίβηρη προς Φούρκα, λοιπόν, όλο αυτό το μέτωπο βρίσκεται σε απόλυτη εξέλιξη, δυστυχώς. Πευκόφητη περιοχή, πυκνή βλάστηση και τα πεύκα έχουν πραγματικά λαμπαδιάσει και με τη συνδρομή των ανέμων τα πράγματα έχουν χειροτερέψει.
2: Είναι πολύ πυκνή. Πριν από λίγο προσπαθούσαν αγροτικά μηχανήματα. Συγγνώμη γιατί πήγε κάτι στο μάτι μου. Αγροτικά μηχανήματα και χωματουργικά μηχανήματα να δημιουργήσουν πυροσβεστικές αντιπυρικές ζώνες. Ωστόσο, Γιάννη, γίνα λίγο από εδώ, γίνα και δες. Η φωτιά όμως.
1: Εκεί αυτό που η φωτιά, τώρα Κώστα, η φωτιά εκεί σας έχει κυκλώσει. Ενώ στην αρχή ήταν στη διασταύρωση, τη βλέπατε μπροστά σας, έχει περάσει πίσω. Ναι. Έτσι.
2: Τώρα είμαστε από την άλλη πλευρά
1: ναι.
2: της διασταύρωσης, είναι προς την Κασανδρία. Mm-hmm. Που βλέπετε αυτό το δέντρο, αυτό το να καίγεται. Έχει εδώ μεγάλη σαν σωπηρώσεις και όπως βλέπετε από κάτω ένα τρακτέρ προσπαθεί να δημιουργήσει κάποια αντιπυρική ζώνη μήπως ανακόψει την πορεία της φωτιάς. Και εδώ επάνω. Γιάννη.
0: Ο συνάδελφος Κώστας Μπούρης λοιπόν μεταδίδει με δραματικό τρόπο τις εικόνες, μια πραγματικότητα που δεν θέλουμε να ζούμε, δεν θέλουμε να βλέπουμε και όμως συμβαίνει, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, για να ανακεφαλαιώσουμε, υπάρχει λοιπόν, είναι σε απόλυτη εξέλιξη η πυρκαγιά και φυσικά η επιχείρηση απομάκρυνσης διαθαλάσσης από τη Σίβηρη στη Χαλκιδική με 15 πλοιάρια του λιμενικού σώματος που ήταν εδώ και αρκετή ώρα σε επιφυλακή για να κάνουν ακριβώς αυτή τη δουλειά, μεταφέρουν λοιπόν κατοίκους και παραθεριστές προς την ακτή της Σάνης. Μιλάμε για το πρώτο πρόβι της Χαλκιδικής, ένα από τα ωραιότερα κομμάτια της Ελλάδας, ένα από τα ωραιότερα κομμάτια της Μακεδονίας και της Ευρώπης ολόκληρης. Τα είπαμε και νωρίτερα με τον κύριο Δημητρακόπουλο, δυστυχώς το χάνουμε αυτό το δάσος και επειδή υπάρχει σε απόλυτη εξέλιξη και το έκτακτο δελτίο, να πούμε έτσι, μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να δούμε πώς θα κινηθεί τις επόμενες ώρες ο καιρός και τις επόμενες μέρες. Θα μιλήσουμε τώρα με την κυρία Δάφνη Παρλιάρη, που είναι μεταδιδακτορική ερευνήτρια του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Γεια σας, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα σας.
0: Πείτε μας, σας παρακαλώ, τι προθέσεις έχει ο καιρός, πώς τα βλέπετε εσείς τα πράγματα από εδώ και πέρα?
3: Η αλήθεια είναι ότι γνωρίζαμε ότι οι συνθήκες ήταν δύσκολες αυτές τις μέρες, γι' αυτό και η επαγρύπνηση ήταν αυξημένη. Mm-hmm. Δυστυχώς το σενάριο δεν είναι πολύ καλό. Από ό,τι βλέπουμε, ο άνεμος δεν βοηθά ιδιαίτερα, αλλά το κύριο πρόβλημα είναι η πολύ χαμηλή υγρασία της καύσιμης ύλης της περιοχής. Γι' αυτό και ο άνεμος στην παρούσα περίπτωση είναι δευτερεύουσα σημασία. Μεγαλύτερη σημασία έχει η πολύ μικρή υγρασία, η εφλεκτότητα, αν θέλετε, της καύσιμης ύλης. Που είναι και ο κύριος λόγος της μεγάλης έκτασης της πυρκαγιάς σε τόσο λίγο διάστημα. Οι συνθήκες αναμένονται με τις 8 περίπου το βράδυ να είναι κάπως καλύτερες, να αυξηθεί δηλαδή η υγρασία της ατμόσφαιρας, πράγμα που λογικά θα βοηθήσει και τον περιορισμό της πυρκαγιάς.
0: Αυτό είναι το μόνο θετικό που έχω ακούσει ως τώρα, κυρία Παρλιάρη. Πραγματικά λέτε λοιπόν ότι μετά τις 8 το βράδυ οι συνθήκες οι καιρικές θα είναι καλύτερες. Θα έχουμε και περισσότερη υγρασία, είπατε.
3: Ακριβώς.
0: Οι άνεμοι, από όσο γνωρίζετε.
3: Από ό,τι ξέρουμε, από ό,τι βλέπουμε τώρα, οι άνεμοι έχουν γυρίσει από βόρειο-ανατολική, αν δεν κάνω λάθος, σε βορειοδυτική.
0: Ναι.
3: Για το βράδυ δεν γνωρίζω, δεν έχω δει την πρόγνωση για το βράδυ. Σημασία έχει όμως ότι η υγρασία που ανεβαίνει με φυσιολογικό τρόπο στις νυχτερινές ώρες θα βοηθήσει τα καύσιμα να απορροφήσουν λίγο από την υγρασία του περιβάλλοντος και να περιορίσουν την εφλεκτότητά τους.
0: Μάλιστα. Πολύ σωστά μας τα λέτε και δώσατε και την εξήγηση, γιατί όντως αυτό είναι τελικά. Η βιομάζα της καύσιμης ύλης έδωσε δυστυχώς το χειρότερο δυνατό σενάριο, δηλαδή πυροδότησε την πυρκαγιά, από όπου και αν αυτή ξεκίνησε. Έτσι κι αλλιώς εκτιμήσεις και εικασίες και σενάρια είναι αυτά σχετικά με το σπινθήρα, με το καλώδιο, με όλα αυτά. Έχουμε να προσθέσουμε κάτι άλλο, κυρία Παρλιάρη?
3: Να προσθέσουμε ότι ειδικά τις μέρες με αυξημένο επίπεδο κινδύνου θα πρέπει να είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί. Καμία επαφή με πυρκαγιά, καμία εξωτερική ανάφλεξη. Είναι πολύ δύσκολες τις συνθήκες και πρέπει να είμαστε απίστευτα προσεκτικοί σε αυτές τις συνθήκες, γιατί το ξέρουμε. Γιατί η φωτιά, ψάχνουμε μια αφορμή για να ξεκινήσει το ατύχημα, και δυστυχώς υπήρξε και εδώ. Γενικά θα πρέπει να πούμε ότι οι πυρκαγιές χρειάζονται εκπαίδευση του κόσμου, των τοπικών κοινοτήτων, των αρμόδιων φορέων, σύνδεση της ερευνητικής κοινότητας, όπως της δικής μας ομάδας της Flame, με τους αρμόδιους φορείς, με τους εθελοντές, με τους κατοίκους των επικίνδυνων περιοχών, για να μπορέσουμε να προλάβουμε αυτά τα πολύ άσχημα φαινόμενα.
0: Έτσι όπως το λέτε είναι. Τα φαινόμενα είναι εδώ, δυστυχώς, τα ξέρουμε, υπάρχουν οι προβλέψεις, οπότε από εκεί και πέρα σίγουρα πρέπει, εκτός από την ατομική προστασία, να έχουμε και όλο το σχεδιασμό και την πρόληψη φυσικά, που φαίνεται εκεί να χωλαίνει λίγο το πράγμα σε εκείνο το σημείο.
3: Ακριβώς. Mm-hmm. Πρόληψη και όχι καταστολή. Πρόληψη.
0: Πρόληψη. Κυρία Παρλιάρη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Και ας ελπίσουμε. Η κυρία Δάφνη Παρλιάρη λοιπόν ήταν μαζί μας, κυρίες και κύριοι, με τα διδακτορική ερευνήτρια στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Ας ελπίσουμε ότι θα επιβεβαιωθούν οι δικές της προβλέψεις, οι δικές της ομάδας και του φορέα, ότι οι άνεμοι μετά τις 8, δεν ξέρουμε για τους ανέμους, αλλά έχουν στραφεί ήδη, σιγά σιγά στρέφονται σε βορειοδυτικούς. Μετά τις 8 όμως θα έχουμε περισσότερη υγρασία και αυτό μπορεί να βοηθήσει λίγο στην κατάσβεση. Προς το παρόν επαναλαμβάνω ότι 15 πλοιάρια του λιμενικού μεταφέρουν εδώ και λίγη ώρα από την ακτή, την παραλία της Ήβηρης και της Φούρκας, κυρίως της Ήβηρης, στην ακτή της. Το παρόν επαναλαμβάνω ότι 15 πλοιάρια του λιμενικού μεταφέρουν εδώ και λίγη ώρα από την ακτή, την παραλία της Ήβηρης και της Φούρκας, κυρίως της Ήβηρης, στην ακτή της Σάνης. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Αρτοπιώτη.

0: δυσκολία στην επικοινωνία, θα έπεσε η γραμμή, θα επικοινωνήσει.
1: Παρ' όλα αυτά, εμείς έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε με την αναπληρώτρια εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, την κυρία Γεωργία Χατζηνικήτα, που έχουμε στη γραμμή. Σας ακούμε. Καλησπέρα σας, κυρία εκπρόσωπε.
2: Καλησπέρα σας.
1: Ναι, πείτε μας, σας παρακαλώ, για αυτή την επιχείρηση εκένωσης μέσω της θαλάσσης από τα πλοιάρια του λιμενικού.
2: Ωραία. Έχουμε μια επιχείρηση σε εξέλιξη από τον κλουβισμό από την παραλία Σίβηρη της Χαλκιδικής. Αυτή τη στιγμή επιχειρούν δύο περιπολικά του λιμενικού σώματος, δύο περιπολικά σκάφη, πολλά ιδιωτικά σκάφη, και τώρα φτάνει που μιλάμε και όλη στην περιοχή ένα επιβατικό κυματογό ταχύπλο, το Speed Runner Jet, στο οποίο επί της ουσίας τα μικρότερα σκάφη, τα περιπολικά μας και τα ιδιωτικά, θα παίρνουν κόσμο την παραλία και θα τα μεταφέρουν στο πλοίο. Δεν
1: μάλιστα.
2: Έχω ακόμη εικόνα για αριθμούς. Μιλάμε για την παραλία Σίβηρη ακόμη. Από την παραλία Φούρκα δεν έχει ακόμη απαιτηθεί να γίνει κάποιος απεγκλωβισμός.
1: Καλά κάνετε και μας το διευκρινίζετε.
2: Αυτά έχω μέχρι στιγμής.
1: Άρα να επαναλάβουμε, σας παρακαλώ, είπατε από την παραλία της Σίβηρης. Και πού πηγαίνουν, προς την παραλία της Άνης? Προς τα πού θα τους πάνε?
2: Προς την παραλία της Άνης, αλλά τώρα που έχει είναι στην περιοχή το επιβατικό όχημα, το Speed Runner Jet, το ταχυκλό. Για να γλιτώσουμε χρόνο και να κερδίσουμε έτσι, ο κόσμος θα μεταφέρεται στο πλοίο. Αυτό είναι το πλάνο μέχρι στιγμής.
1: Ωραία. Δηλαδή θα γίνεται ένα είδος μετάβασης στο πλοίο,
2: σωστά,
1: και μετά,
2: σωστά,
1: όπου αλλού,
2: σωστά,
1: χρειαστεί,
2: σωστά,
1: για τον επόμενο,
2: σωστά,
1: σχεδιασμό σας.
2: Ναι.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ, κυρία Χατζηνικήτα. Η αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Ναυτιλίας λοιπόν μας ανέφερε αυτό που εμείς τώρα βλέπουμε και στις εικόνες μας, ότι δηλαδή δύο περιπολικά του λιμενικού, πολλά ιδιωτικά μικρά σκάφη, πλοιάρια, και ένα επιβατηγό οχηματαγωγό, το Speed Runner, που έχει φτάσει τώρα στην περιοχή, κάνουν τη μεταφορά των κατοίκων, των πολιτών, από την ακτή, την παραλία της Σίβηρης, προς την ακτή της Άνης. Αλλά από ό,τι φαίνεται τώρα ο σχεδιασμός έχει λίγο αλλάξει και δεν θα πηγαίνουν μέχρι τη Άνη, αλλά τα πλοιάρια από τη Σίβηρη θα μεταφέρουν τους ανθρώπους στο μεγάλο, στο Speed Runner. Αυτό καταλαβαίνετε ότι και μόνο να τα βλέπει κανείς, και μόνο να τα περιγράφει, και μόνο να ακούει τους αρμόδιους της πολιτείας και της πολιτικής προστασίας και τους φορείς να αναφέρουν, να αναλύουν το σχεδιασμό ή να μας δίνουν την εικόνα, νομίζει κανείς ότι ζει σε συνθήκες πολέμου. Αλλά όπως πολύ σωστά μας είπε νωρίτερα η ερευνήτρια από το Εθνικό Αστεροσκοπείο, πρέπει να μάθουμε να διαχειριζόμαστε τις πυρκαγιές. Οι πυρκαγιές είναι τελικά ένα φαινόμενο, πώς να το πούμε, χρόνιο. Τελικά εξελίσσεται σε ένα φαινόμενο χρόνιο και επαναλαμβανόμενο. Αυτό είναι το χειρότερο απ' όλα. Και νωρίτερα, θέλοντας και νομίζοντας, βεβαίως ψευδός, ότι θα την πάμε την εκπομπή κανονικά και δεν θα έχουμε όλα αυτά τα έκτακτα, σκεφτόμουν να λέω, πω τι άλλο θα γίνει. Έκλειψη ηλίου είχαμε, εκρήξεις ηφαιστείων έχουμε, σεισμούς είχαμε στην Κολομβία και αλλού. Δηλαδή τι άλλο να περιμένει κανείς, πώς αλλιώς να μας φωνάξει το σύμπαν. Να ακούσουμε τώρα, έχουμε τη σύνδεση, την αποκατάσταση με τον κύριο Αρτοπιό.
3: Το κομμάτι αυτής της πυρκαγιάς έχουν κινητοποιηθεί και πλωτά μέσα, και πιο συγκεκριμένα έχουν πάει δύο πυροσβεστικά πλοιάρια.
0: Βλέπουμε αυτή την ώρα που μας το λέτε, κύριε Αρτοπιέ, εμείς το βλέπουμε το σκάφος της πυροσβεστικής που έχει προσεγγίσει το λιμανάκι της Φούρκας για να βοηθήσει την κατάσταση.
3: Στην παραλία της Φούρκας λοιπόν υπάρχει ένα ταχύπλο και ένα πλοίο του πυροσβεστικού σώματος, το οποίο κάνει ασφαλείς μεταφορές, καθώς και υπάρχει και στον κόλπο της Σίβηρης το πλοίο Speed Runner Jet για την ασφαλή μεταφορά των ατόμων.
1: Επειδή αυτά τα ακούσαμε νωρίτερα, πάμε στη γραμμή μας.
4: Ορίστε. Ορίστε.
1: Ναι, ναι, σας παρακαλώ. Γεια σας, κύριε Στόικε. Συγγνώμη, αλλά ήμασταν συνδεδεμένοι με την τηλεόραση. Ο κύριος Στόικος, που είναι πρόεδρος.
4: Πρόεδρος στην Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Χαλκιδικής.
1: Πολύ ωραία, το είπατε μόνο σας. Ξέρετε, πάνω εδώ τώρα στη φούρια μας δεν σημειώσαμε την ιδιότητά σας, και ενώ μου τη λέει η Βούλα Κλουσοπούλου. Λοιπόν, πάμε κατευθείαν να μας πείτε λίγο την εκτίμηση της κατάστασης αυτή την ώρα, κύριε Στόικε, σας παρακαλώ.
4: Ακόμη είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση. Είμαστε λίγο πριν τον οικισμό της Σίβηρης. Ευτυχώς κινήθηκε άμεσα όλος ο μηχανισμός και μπόρεσαμε να κάνουμε την εκένωση από τον κόσμο.
1: Έχετε καθόλου πληροφόρηση, γιατί είναι το μόνο που δεν έχει διευκρινιστεί, αν έχουν καεί σπίτια, κύριε Στόικε?
4: Έχουν καεί.

0: Δεν είναι πολλά τα σπίτια που έχουν καεί. Τώρα προσπαθούν να αποκόψουν για να μην μπούμε σε κατοικημένη περιοχή.
1: Εννοείται κυρίως το νοικισμό της Σίβηρης.
0: Έχει κάνει δύο μέτωπα, ένα είναι στη Σίβηρη και ένα πηγαίνει προς Κασανδρία.
1: Α, άλλαξε τώρα δηλαδή.
0: Έχει πιάσει, είναι πάνω στο κεντρικό το δρόμο. Από στη Σίβηρη έχει περάσει το δρόμο και είναι, τι να πω τώρα, στα 10 μέτρα από την κατοικημένη περιοχή.
1: Γι' αυτό προσπαθείτε, είπατε, να κάνετε ζώνη...
0: Έχουμε κάνει ζώνες, έχουμε κάνει τα πάντα.
1: Ναι, για να μην φτάσει στην κατοικημένη περιοχή, αυτό μας
0: ναι,
1: λέτε.
0: Ναι. Και τώρα γίνονται ρήψεις συνέχεια για να κόψουμε τη φλόγα.
1: Μάλιστα. Ακόμα βέβαια τα πράγματα καταλαβαίνω ότι είναι σε πάρα πολύ μεγάλη κλιμάκωση. Τώρα το άλλο το μέτωπο που πηγαίνει προς την Κασανδρία...
0: Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ πιστεύω ότι μέσα σε 1 με 2 ώρες θα έχει έρθει σε πολύ καλό σημείο. Γιατί βοηθάει ο δρόμος. Έφτασε στο δρόμο, εκεί τώρα έχουμε κάνει αντιπυρικές, να προσπαθήσουμε να αποκόψουμε.
1: Άρα το...
0: πυροσβεστική, έτσι. Εμείς είμαστε, βοηθάμε εδώ, οι εθελοντές είμαστε.
1: Καταλαβαίνω, βέβαια, καταλαβαίνω και μπράβο σας και σας ευχαριστώ που έχετε ανταποκριθεί αυτή την ώρα στο να μας δώσετε δύο πολύτιμες πληροφορίες.
0: Μπορώ όμως να αποχωρήσω για
1: να σας αφήσουμε, βεβαίως.
0: Να
1: πάτε και να προσέχετε. Έγινε. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Νίκος Στόικος, ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης Παρατήματος Χαλκιδικής, λοιπόν, που μας έδωσε πολύ σημαντικές πληροφορίες. Μας είπε ότι αυτή τη στιγμή είναι περίπου, πόσο είπε, 10 χιλιόμετρα νομίζω, είπε Βασίλης Νικολόπουλος τώρα στον ήχο, από το χωριό της Σίβηρης. Πάρα πολύ κοντά, έχει πλησιάσει η φωτιά, φυσικά έχει εκενωθεί και το χωριό και η περιοχή και η παραλία, όπως ακούσαμε νωρίτερα. Γίνονται συνεχείς ρήψεις, ενώ αυτή τη στιγμή ο σχεδιασμός από τους αρμόδιους της πυροσβεστικής και της πολιτικής προστασίας είναι να σχηματίζονται συνεχώς αντιπυρικές ζώνες. Αυτό σημαίνει στην πράξη, νομίζω το έχετε δει όλοι και το έχετε πλέον καταλάβει. Εγώ το κατάλαβα τώρα προς το τέλος. Ότι εξκαφείς πηγαίνουν, μηχανήματα δηλαδή έργου, και κάνουν ουσιαστικά, κόβουν τα δέντρα. Κόβουν τα δέντρα ώστε να φτιάξουν ένα ανάχωμα. Και είναι ένας δρόμος χωμάτινος και υποτίθεται ότι εκεί μπορεί να σταματήσει φωτιά, να μην βρει δηλαδή άλλο πράσινο για να κάψει, να το πω έτσι πολύ εραστεχνικά. Το άλλο μέτωπο τώρα της Κασανδρίας εκτίμησε ο εθελοντής διασώστης, ο κύριος Στόικος, ότι σε 1 με 2 ώρες μάλλον θα έχει ελεγχθεί. Αυτά από τη στεριά. Από τη θάλασσα, από την πλευρά του θαλάσσιου μετόπου, του παραλιακού μετόπου, μας το εξήγησε και ο κύριος Αρτοπιός, αλλά ακόμα περισσότερο η κυρία από το Υπουργείο Ναυτιλίας, η κυρία Χατζηνικήτα, ότι επιχειρούν και τα πλοιάρια, τα ιδιωτικά, και το μεγάλο επιβατηγό οχηματογωγό, το Super Jet, κάπως έτσι που το είπε, το Speed Runner τέλος πάντων, και δύο περιπολικά του λιμενικού, ώστε να κάνουν ομαλή τη μετάβαση των κατοίκων, των πολιτών, των τουριστών, των παραθεριστών από την παραλία της Σίβηρης προς την ακτή της Άνης ή κάπου στο ενδιάμεσο σημείο για να μείνουν πάνω στο πλοίο ίσως οι άνθρωποι και μετά να επανέλθουν. Όλα αυτά συμβαίνουν, κυρίες και κύριοι, ενώ λίγο μετά τις 4 το μεσημέρι έχουμε οριοθέτηση και σχεδόν σβήσιμο, να το πω έτσι, του μετόπου στο Βαρθολομιό της Ηλίας. Τη φωτιά που έχει ξεσπάσει στη Βιωτία και πιο συγκεκριμένα στην περιοχή Ακόντιο, την ελέγχουν από ό,τι καταλαβαίνω. Δεν βλέπω μεγάλο πρόβλημα από εκεί, αλλά δεν ξέρεις ποτέ καμιά φορά. Μιλάμε για θυελώδεις ανέμους με ρηπές άνω των 100 χιλιόμετρων που δημιουργούν τεράστια προβλήματα, όπως καταλαβαίνετε. Και εδώ να πω ότι, όπως με ενημερώνει η Έλενα Πολίτη από νωρίς, ο αρμόδιος υπουργός, ο Ευάγγελος Τουρνάς, ο υπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας, σε συνεδρίαση του οργάνου νωρίτερα, αναβάθμισε τις περιοχές που βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό αύριο, που είναι στο 4, στο βαθμό 4, σε 5. Όλες οι περιοχές λοιπόν που είχαν βαθμό επικινδυνότητας το 4, αναβαθμίζονται στην κατηγορία 5, δηλαδή την ανώτερη. Πιο κόκκινο δεν υπάρχει, για αύριο Παρασκευή. Και αυτές οι κατηγορίες, αυτές οι περιοχές είναι η περιφέρεια Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου, και πάμε τώρα. Επίσης, Αττικής συμπεριλαμβανομένης και της νήσου των Κυθήρων, είπαμε Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας, Ιωνίων νήσων, Ηπείρου, Στερεάς Ελλάδας, Βιωτία, Φωκίδα, Φθιώτιδα, Εύβοια και Σκύρος, περιφέρεια Θεσσαλίας, Σποράδων δηλαδή, περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και Νοτίου Αιγαίου. Δηλαδή, νομίζω πως δεν αφήσαμε και καμία, είπαμε σχεδόν όλη την Ελλάδα αύριο από το 4 στο 5 και κάποιες από αυτές τις περιοχές έτσι κι αλλιώς ήταν στο 5 εξ αρχής. Πάρουμε μια μικρή ανάσα, δηλαδή να πούμε και πάλι ποιοι είμαστε. Air News Radio 105,8 ακούτε και Φωνή της Ελλάδας. Είμαστε εδώ σε διαρκή ροή ενημέρωσης. Είμαι η Έλενα Καραγιάννη, απέναντί μου ο Βασίλης Νικολόπουλος και νωρίτερα ο Θάνος Τσιμέκας, η Βούλα Κουλισοπούλου και η Έλενα Πολίτη στο συντονισμό, στη δημοσιογραφική επιμέλεια, σε μια ουσιαστικά έκτακτη εκπομπή με την έννοια της, όχι της παρουσίας μας βέβαια, αλλά με την έννοια της επικαιρότητας, 5η και 13. Από νωρίς λοιπόν τα πράγματα έδειξαν ότι δεν θα είναι καλά για το μέτωπο της Χαλκιδικής, μια πολύ μεγάλη φωτιά στη Σίβηρη και τη Φούρκα μέχρι τη Νέα Σκιώνη. Μια φωτιά που μας έδωσαν κάπως κάποιες πληροφορίες και εκτιμήσεις οι επιστήμονες που μας μίλησαν για το πώς πυροδοτήθηκε ή κυρίως πώς εξελίχθηκε τόσο γρήγορα και τόσο έντονα. Και από την άλλη υπάρχουν πληροφορίες για το ένα ή λίγο περισσότερα σπίτια που έχουν καεί κυρίως στην ευρύτερη περιοχή της Σίβηρης. Είδαμε νωρίτερα και μια κυρία κάτοικο περιοχής η οποία παρέμενε παρά τις συστάσεις και τις προειδοποιήσεις έξω από το σπίτι ή πολύ κοντά στο σπίτι της και ζητούσε βοήθεια. Αυτό κανονικά, όσο και να είναι, ξέρετε, να το λέμε εμείς του ασφαλούς, δεν πρέπει να γίνεται. Εάν το κάνουν αυτό όλοι οι πολίτες και ο καθένας κάθεται έξω από το σπίτι του και περιμένει να έρθει το πυροσβεστικό με τη μάνικα για να τον βοηθήσει, τότε δεν θα μπορέσουμε να βοηθηθούμε ως σύνολο. Τώρα από εκεί και πέρα, το αν υπάρχει η πρόληψη, αν είναι μακροπρόθεσμη αυτή η διαχείριση των δασικών πυρκαγιών, τι άλλο πρέπει να γίνει κλπ, είναι ένα άλλο ζήτημα, δεν είναι της παρούσης, αλλά τα πράγματα καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι πραγματικά και δραματικά και συγκλονιστικά. Βλέπω και τα μηνύματά σας και η Κατερίνα από το Βόλο. Καλησπέρα, λέει η κυρία Καραγιάννη. Γεια σου, Κατερίνα. Δεν πέρασαν πολλές μέρες, λέει, που ρωτούσατε τον καλεσμένο σας για αντιπυρικές ζώνες και είπε ότι δεν λύνουν το πρόβλημα. Τώρα φαίνεται στη Φούρκα τι γίνεται. Κρίμα, είναι σαν να ανοίγουμε μαύρα κουτιά μετά την πτώση του αεροπλάνου. Αλήθεια είναι εν μέρη, αλλά δεν μπορώ να ξέρω, δεν έχω τις γνώσεις και την επάρκεια ώστε να υποστηρίξω πράγματα, να σου πω την αλήθεια, Κατερίνα μου. Ο Κωνσταντίνος από τα Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής. Καλησπέρα, λέει Κώστας. Ή Κωνσταντίνος, βλέπουμε τον καπνό και ακούμε τα αεροπλάνα, πώς όχι άλλωστε, αφού είναι σε εξέλιξη, Κώστα μου, πολύ μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής. Και ας ελπίσουμε, όπως μας είπε νωρίτερα και ο κύριος Δημητρακόπουλος, ο κοσμήτωρας του Απιθύτα, ότι να μην υπάρχει κατακερματισμός των δυνάμεων. Μάλλον όχι, το είπε ο κύριος Στόικος, δεν έχει σημασία. Καλησπέρα στο Μιχάλη, εύχομαι τα καλύτερα, λέει, κουράγιο να σβήσει γρήγορα η φωτιά σε όποιο μέρος της Ελλάδας. Ο Angel που λέει Χαλκιδική, δίκη άδικη ως δοκιμασία και τιμιγορία. Δεν το καταλαβαίνω, αλλά είναι πολύ κρίμα να έχουμε τη Χαλκιδική, το ωραιότερο, ένα από τα ωραιότερα κομμάτια της Ελλάδας μας, να καίγεται.

0: Και νομίζω ότι πάνω σε αυτή την κουβέντα, αν με άκουγε, θα μας πει και ο κύριος Νίκος Μπόκαρης, που είναι ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Δασολόγων Δημοσίων Υπαλλήλων. Γεια σας κύριε Μπόκαρη, γεια σας, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και σε εσάς.
0: Λοιπόν, καταλαβαίνω ότι και εσείς παρακολουθείτε, φαντάζομαι έτσι με πάρα πολύ δέος, συγκλονισμένος, να καίγεται ένα από τα αρρώτερα κομμάτια της Ελλάδας. Ήθελα να σας ρωτήσω ποια είναι η εκτίμησή σας και γενικότερα πώς βλέπετε τα πράγματα εσείς.
1: Κοιτάξτε, εμείς πολλές φορές και η Ένωση Δασολόγων και το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο έχει τοποθετηθεί, αλλά τώρα στη συγκεκριμένη κατάσταση, υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες, ήταν βέβαιο με τόσο υψηλό κίνδυνο πυρκαγιά σε οποιοδήποτε σημείο της χώρας και να ξεσπούσε κάποια πυρκαγιά, θα έχουμε αντίστοιχα προβλήματα. Δυστυχώς βλέπουμε να επαναλαμβάνεται ένα φαινόμενο αρκετά συχνά τα τελευταία χρόνια. Ακολουθείται ένα δόγμα, ακολουθείται ένα επιχειρησιακό, μια επιχειρησιακή τακτική, η οποία προφανώς δεν αποδίδει, δεν ξέρω. Εμείς ευχόμαστε να πάνε όλα καλά τα πράγματα, να υπάρχουν όσο το δυνατόν μικρότερες απώλειες σε περιουσίες και στα φυσικά οικοσυστήματα και να τελειώσει αυτή η περιπέτεια για τη χώρα μας, γιατί είναι πάρα πολύ δυσάρεστο για ένα κλάδο όπως είναι ο κλάδος των δασολόγων να ζει σχεδόν κάθε χρόνο μια τέτοια κατάσταση.
0: Οπότε αντιλαμβάνομαι, βεβαίως και είναι λυπηρό και είναι και πράγματα που δεν γυρίζουν πίσω, όπως λέμε, όσο και να αναγεννηθεί το καημένο το δάσος, ό,τι και να κάνει η φύση, κύριε Μπόκαρη. Οπότε αντιλαμβάνομαι έτσι λίγο ότι θεωρείτε ότι ή στο σχεδιασμό ή στην στελέχωση ή στην προμήθεια μέσων κάτι μας λείπει. Ναι. Κάπου έχουμε μια τρύπα, ας πούμε.
1: Να σας πω. Εγώ η δικιά μου εκτίμηση είναι ότι πρέπει να επαναξεταστούν πολλά πράγματα από μηδενική βάση. Mm-hmm. Έχουν γίνει αρκετά βήματα προόδου σε σχέση με την οργάνωση και του μηχανισμού πολιτικής προστασίας στη χώρα μας. Έχει βελτιωθεί η κατάσταση, αλλά προφανώς στο κομμάτι το επιχειρησιακό, δεν απαντάει κανείς στο ερώτημα ποιος σβήνει και με πόσο αποτελεσματικό τρόπο μια φωτιά που ξεσπάει. Επομένως πρέπει να δούμε και την πρόληψη και την καταστολή, τι δεν κάνουμε καλά, πώς είναι οι αρμοδιότητες, ποιος είναι ο ρόλος του κάθε φορέα και τι ακριβώς γίνεται, και θα πρέπει κατά την άποψή μου να γίνουν κάποιες βελτιωτικές κινήσεις. Mm-hmm. Κυρίως σε ό,τι αφορά την δασική υπηρεσία, ναι, η οποία κατά την άποψή μου θα πρέπει να έχει ένα πιο συγκεκριμένο ρόλο, θα πρέπει να στελεχωθεί και να έχει ένα πολύ συγκεκριμένο ρόλο στο κομμάτι των δασικών πυρκαγιών.
0: Το έχω ακούσει αυτό το τελευταίο, έχετε δίκιο.
1: Δικό της μηχανισμό, ναι, να τον αναπτύσσει, πυροφυλάκια, θέσεις διασποράς σε επίπεδο πρόληψης. Ναι. Αλλά για να γίνει αυτό το πράγμα πρέπει να αλλάξει, να αναθεωρηθεί το κομμάτι της πρόληψης. Να σας πω ενδεικτικά ότι το τι σημαίνει πρόληψη και το ποιος έχει την αρμοδιότητα για την πρόληψη προβλέπεται σε έναν νόμο του 1998, που είναι μία παράγραφος ενός άρθρου. Επομένως, κατά την άποψή μου, πρέπει να γίνει ένας ειδικός νόμος που να αναφέρεται στην πρόληψη των δασικών πυρκαγιών.
0: Μάλιστα.
1: Να δίνει στη δασική υπηρεσία ένα πολύ συγκεκριμένο ρόλο και βεβαίως να δούμε και τα κομμάτια της καταστολής. Γιατί βασιζόμαστε σήμερα στα εναέρια μέσα, έχει γίνει η δασοπυρόσβεση αεροπυρόσβεση, αλλά όταν φυσούν
0: μανιώδης άνεμοι δεν μπορεί να γίνει.
1: Μανιώδης άνεμοι.
0: Μάλιστα,
1: όταν η θερμοκρασία είναι πολύ ψηλή, όταν ο κυματισμός είναι πολύ μεγάλος, τα ενέργεια μέσα αχρηστεύονται.
0: Ήσασταν πάρα πολύ σαφείς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμβολή σας στην ενημέρωση. Να σας χαιρετήσω τώρα σε αυτό το σημείο.
1: Και ας ελπίσουμε να πάνε καλά τα πράγματα.
0: Όλοι και το ελπίζουμε και το ευχόμαστε.
1: Ζημιές,
0: μάλιστα. Σας ευχαριστώ, κύριε Μπόκαρη. Κύριος Νίκος Μπόκαρης, πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Δασολόγων Δημοσίων Υπαλλήλων. Πραγματικά στην εκνοή του χρόνου σας χαιρετώ. Ευχόμενοι να πάνε τα πράγματα καλύτερα και στις επόμενες ώρες. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά πολιτοσχετικό Ανδρέας Παπασταμαντίου.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούγαλος. Ανεξέλεγκτη μένεται η πυρκαγιά στη Σίβηρη Χαλκιδικής, με τις φλόγες να έχουν περάσει μέσα από κατοικημένες περιοχές. Σίβηρη και Φούρκα εκενώνονται μετά από διαδοχικά μηνύματα του 112, ενώ στην περιοχή επικρατεί μεγάλη κυκλοφοριακή συμφόρηση. Σύμφωνα με ενημέρωση της πυροσβεστικής, στη μάχη με τις φλόγες επιχειρούν πλέον 148 πυροσβέστες με 54 οχήματα, 9 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα, ενώ επιπλέον δυνάμεις της ΕΜΟΔΕ μεταφέρονται από διάφορες περιοχές της χώρας. Το συντονισμό έχει αναλάβει ο υπαρχηγός του πυροσβεστικού σώματος. Σε εξέλιξη βρίσκεται και μεγάλη επιχείρηση από θαλάσσης. Στην παραλία της Σίβηρης βρίσκονται σκάφη της πυροσβεστικής και του λιμενικού, καθώς και ιδιωτικά σκάφη, ενώ το επιβατηγό Speed Runner Jet έχει προσεγγίσει τον κόλπο της Σίβηρης για τη μεταφορά κατοίκων και παραθεριστών. Η ειδική πλατφόρμα για την προσωρινή διανομή των πληγέντων από τη μεγάλη πυρκαγιά στο Δήμο Κασάνδρας Χαλκιδικής τέθηκε σε λειτουργία από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Μέσω της πλατφόρμας, οι πυρόπληκτοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για προσωρινή στέγαση επικουρικής περιοχές περιφέρειας και δήμων. Νέα πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση μεταξύ των οικισμών Δρυμώνας και Κοσκινάς στο Δήμο Θέρμου, Ετωλοκαρνανίας. Στην περιοχή επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 14 οχήματα, ενώ από αέρο συνδράμου 4 αεροσκάφη. Σε κατάσταση συναγερμού θα βρίσκονται και αύριο Αττική, Στερεά Ελλάδα και Πελοπόννησος, καθώς προβλέπεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5. Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε σε εργοστάσιο πυρομαχικών κοντά στην πόλη Κολεφέρο, περίπου 40 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Ρώμης. Στο σημείο επιχειρούν πυροσβεστικές και αστυνομικές δυνάμεις με τις αρχές να κάνουν λόγο για σύνθετη επιχείρηση, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν πληροφορίες για θύματα. Σύμφωνα με το ιταλικό πρακτορείο ANSA, το εργοστάσιο ανήκει στο γερμανικό αμυντικό όμιλο KNNDS και παράγει πυρομαχικά μεσαίου και μεγάλου διαμετρήματος για χερσαία και ναυτικά οπλικά συστήματα. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και αρκετοί ακόμα τραυματίστηκαν νωρίτερα από έκρηξη σε δηληστήριο της Gunvor Energy στο λιμάνι του Ρότερνταμ. Σύμφωνα με την αστυνομία, η έκρηξη σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης σε δεξαμενή από υπεργολάβο. Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα και ιατρικό ελικόπτερο, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστός ο αριθμός και η κατάσταση των τραυματιών. Έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη για τα αίτια του δυστυχήματος. Τρεις άδειες λειτουργίας παραρτημάτων ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα ακύρωσε το Συμβούλιο της Επικρατείας. Πρόκειται για τα City University of York, Kiel University και Anatolia College, ενώ ακυρώθηκαν για τα προγράμματα σπουδών τους στο σύνολό τους. Στο Συμβούλιο της Επικρατείας είχε προσφύγει ο καθηγητής νομικής Αθηνών Παναγιώτης Λαζαράτος, ο οποίος χαρακτήρισε τις αποφάσεις μήνυμα εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη και στην παιδεία υψηλού επίπεδου. Σύμφωνα με επεξηγηματική ανακοίνωση που εξέδωσε το Συμβούλιο της Επικρατείας, επιβεβαιώνει τη συνταγματικότητα του θεσμικού πλαισίου για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, ακυρώνει ωστόσο συγκεκριμένες άδειες λειτουργίας και πιστοποίηση προγραμμάτων σπουδών λόγω πλημελιών στη διαδικασία. Συγκεκριμένα, το τρίτο τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας ακύρωσε άδειες παραρτημάτων λόγω ζητημάτων που αφορούσαν τις κτηριακές υποδομές και σε άλλη περίπτωση λόγω συμμετοχής στην Επιτροπή Αξιολόγησης Μέλους που είχε σχέση με τον ενδιαφερόμενο εκπαιδευτικό φορέα, γεγονός που μπορούσε να δημιουργήσει υπόνοια μεροληψίας. Ακυρώθηκαν επίσης πιστοποίηση προγραμμάτων σπουδών, καθώς κρίθηκε ότι δεν είχαν καθοριστεί επαρκώς συγκεκριμένα ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια. Το Υπουργείο Παιδείας τονίζει ότι οι αποφάσεις δεν αμφισβητούν τον νόμο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, αλλά αφορούν επιμέρους διοικητικές διαδικασίες. Ανακοινώνει ότι θα υπάρξει άμεση συμμόρφωση με τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας και διαβεβαιώνει ότι θα διασφαλιστεί η απρόσκοπτη συνέχιση των σπουδών και ότι το ακαδημαϊκό έτος δεν θα χαθεί για κανένα φοιτητή. Ταυτοποιήθηκε από την Τροχιά Αττικής οδηγός βιτιοφόρου, ο οποίος εμφανίζεται σε βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να κάνει προσπέραση σε στροφή επαρχιακού δρόμου και να οδηγεί αντίθετα με το ρεύμα κυκλοφορίας, θέτοντας σε κίνδυνο οδηγό μοτοσικλέτας που έφερε κάμερα στο κράνος του και τον κατέγραψε. Για το περιστατικό ενημερώθηκε η Διεύθυνση Τροχέας Θεσσαλονίκης. Ο οδηγός βρίσκεται μαζί με τον βιτιοφόρο του στη Χαλκιδική και αναμένεται να προσέλθει και ο θελός στη Τροχέα για να καταθέσει και να λάβει γνώση της δικογραφίας που σχηματίζεται εις βάρος του. Το περιστατικό φέρεται να έγινε στο ύψος της λίμνης Πλαστήρα.
0: Ο καιρός.
1: Αύριο στην κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία και από το μεσημέρι στη δυτική χώρα αναμένονται τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Πιθανότητα πρόσκαιρο τοπικών βροχών στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Στην υπόλοιπη χώρα έθριος ο καιρός. Βόρειο-ανατολική άνεμη που στο Αιγαίο θα φτάσει τοπικά μέχρι και τα 9 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί ο Ανδρέας Παπασταματίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Ρωμαίος,
6: Ιουλιέτα.
5: Από του Μπόστ την Μπένα.
6: Έργο παλιό,
5: ασύγχρονο,
6: που αφορά και σένα.
5: Ιουλιέτα η Ρωμανέ.
6: Ρωμαίος Σακελαρίου.
5: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
6: Σε ρόλο παραμάνας,
5: χωρίς καμιά ντροπή,
6: ο Γιάννης Βανέλης θα κάνει ανατροπή.
5: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
6: Ζάχαρη θα περάσετε.
7: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου.
0: Earth News Radio 105,8.
8: Και τώρα ξεκινάει το απολύτως σχετικό.

Ξεκινάει μεν το απολύτως σχετικό ή κάτι περίπου ως απολύτως σχετικό. Απολύτως σχετικό είναι το ενημερωτικό μας πρόγραμμα, γιατί οι εξελίξεις στη μεγάλη φωτιά στη Σίβηρη και ο τραυματισμός δύο πυροσβεστών, ευτυχώς ελαφρά, όπως ενημερώνει τώρα ο κύριος Γιάννης Αρτοπιός, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος. Αυτές οι εξελίξεις είναι που θα μας καθορίσουν πώς θα κινηθεί το πρόγραμμά μας. Είναι στην ουσία ένα πρόγραμμα διαρκούς ενημερωτικής ροής. Μπορεί να ακούμε εμείς Summer in the City, γιατί κυκλοφόρησε μια τέτοια μέρα το 1966, αλλά αυτή τη μέρα, 5η 13 Αυγούστου του 2026, δυστυχώς όπως φοβόμασταν, αλλά είχαν προειδοποιήσει και οι αρχές, δεν γλιτώσαμε από μια μεγάλη φωτιά που είναι ακόμη σε εξέλιξη, όπως είναι σε εξέλιξη και η μεγάλη επιχείρηση απεγκλωβισμού από την παραλία της Σίβηρης. Έτσι, ω Earth News Radio 105,8, το πρώτο ενημερωτικό πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, θα παρακολουθήσουμε τις εξελίξεις και θα σας ενημερώνουμε. Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο, η Μαρία Τζέλα Μεταλλινού, η μουσική μου συνεπιμελήτρια, και στο τηλεφωνικό κέντρο, αν χρειαστείτε οτιδήποτε, να ενημερώσετε, να ενημερωθείτε, 210-60-09-604 και 210-60-09-605. Η Βούλα Κουλισοπούλου συντονίζει δημοσιογραφικά την ροή των θεμάτων και την παρακολούθηση. Την εποπτεία του συντονισμού έχει η Έλενα Πολίτη, στο μικρόφωνο Ανδρέας Παπασταματίου.

0: Σε αυτό το υπέροχο, το μαγευτικό μέρος, η Σίβηρη είναι στο πρώτο πόδι της Χαλκιδικής, στη Χερσόνησο της Κασάνδρας, εκεί που ο κόσμος πάει για να απολαύσει αυτή την ομορφιά που έχει δοθεί αφιδώς στην περιοχή. Εκεί δυστυχώς έχουμε αυτή την πολύ μεγάλη φωτιά. Ο κύριος Γρηγόρης Στάσιος είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Χαλκιδικής και καταλαβαίνετε την συνάφη, αφού πάρα πολλοί κόσμος είναι εκεί, τουρίστες και όλα τα σχετικά. Κύριε Τάσχε, κύριε Πρόεδρε, να πω καλό απόγευμα, θα το πω εγώ, καλησπέρα. Μακάρι να εξελιχθεί καλύτερα.
1: Καλησπέρα. Αρχικά να σας πω ότι δεν βρίσκομαι απόλυτα στο πεδίο.
0: Μάλιστα.
1: Όμως είμαστε σταθερά σε επικοινωνία τόσο με το Υπουργείο Τουρισμού όσο και με τους ξενοδόχους από την περιοχή. Όπως σωστά αναφέρατε, είναι ένα πυκνό πευκοδάσος παρθένο από τη Σίβηρη μέχρι και το νότιο κομμάτι του πρώτου ποδιού, όπου εξελίσσεται η πυρκαγιά. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση από τον κρατικό μηχανισμό, με αποτέλεσμα να έχουμε γρήγορη απομάκρυση ακόμη και διαθαλάσσης τις ώρες αυτές που μιλάμε, διότι έχει
0: που νομίζω είναι σε εξέλιξη ακόμα, κύριε Τάσχε, ή κάνω λάθος?
1: Βεβαίως, και πηγαίνουν προς την ακτή Σάνη. Το κυρίαρχο είναι ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάτι που να έχει αναφερθεί σε σχέση με ανθρώπινη ζωή, και αυτό είναι ο στόχος προφανώς ολωνών. Όσον αφορά τον τουρίστα, τον επισκέπτη μας, έχει κατευθυνθεί από την πρώτη κιόλας εκένωση από την Σίβηρη και την Φούρκα προς τη Νέα Σκιώνη. Μιλάω νότια για όσους γνωρίζουν από τη Χαλκιδική.
0: Μάλιστα.
1: Το πρώτο πόδι. Και όλοι είναι σε μία αναμονή για να δουν πώς θα εξελιχθεί η πυρκαγιά. Είναι σημαντικό ότι όλα αυτά γίνονται από πολύ νωρίς, γιατί υπάρχει πυκνός καπνός και αντιλαμβάνεσαι ότι αν πέσει το φως της νύχτας, αυτό δεν θα μπορεί να συμβεί εύκολα.
0: Ναι, γιατί δεν θα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα εναέρια μέσα και αυτό θα είναι πολύ μεγάλο πλήγμα. Εκεί
1: ακριβώς
0: έχει μεγάλους όγκους πράσινου, γιατί κοίταγα και εγώ λίγο το χάρτη. Δυστυχώς δεν είχα τη χαρά να έχω επισκεφθεί αυτό το μέρος. Έχει δηλαδή αρκετό όγκο.
1: Υπάρχει πυκνή βλάστηση μόνο πευκοδάσους, το οποίο είναι μέχρι και 15-20 μέτρα πεύκα, για να καταλάβετε.
0: Ναι.
1: Αντιλαμβάνεστε τι μικροκλίμα δημιουργεί η φωτιά.
0: Ναι.
1: Περίπου μετά
0: τι ομορφιά είναι εκεί, αλλά και τι μεγάλος κίνδυνος για να δίνει τροφή στη φωτιά.
1: Ακριβώς όπως το λέτε. Οπότε κρατάμε αυτή τη στιγμή τη μεγάλη κινητοποίηση και ότι δεν υπάρχει ζήτημα. Εμείς είμαστε σε εγρήγορηση με το Υπουργείο του
0: Να σας ζητήσω μια χάρη, επειδή θέλω να σας ρωτήσω για μια πλατφόρμα. Μπορείτε ένα λεπτό να κάνουμε μια παύση, να πεταχτούμε μέχρι τη Σίβηρη, γιατί έχουμε εκεί ρεπορτάζ για την απομάκρυνση διαθαλάσσης των κατοίκων, η Δέσποινα Κρητικού στο Earth News, να μπορέσουμε να ακούσουμε τη Δέσποινα Κρητικού από το Earth News.
2: Βοηθώντας την εκένωση της περιοχής της Σίβηρης που έσπευσαν από την πρώτη στιγμή εδώ και ήταν μια ανάσα ηρεμίας για αυτούς όταν άκουσαν το κλάμα του μωρού και το δώσαν στην αγκαλιά της μητέρας του, γιατί όλη την ώρα, επί μια μισή ώρα εδώ, αυτό που κάνουν κάθιδροι είναι να πηγαίνουν και να έρχονται μέχρι το Σάνι συνοδευόμενοι από περίπου 20 σκάφη και για να σώσουν κόσμο. Ο καπνός έχει γίνει ακόμη πιο έντονος στην περιοχή, έχουν κληθεί και άλλα σκάφη όπως βλέπετε από το λιμενικό, πλησιάζουν και άλλα προς τα εδώ, βρίσκονται σε εγρήγορση άλλα 5 καΐκια ψαράδικα πίσω για να μπορέσουν να συνδράμουν σε επόμενη φάση αν χρειαστεί. Δεν έχει αδειάσει ο οικισμός της Σίβηρης, έχουν φύγει κάποιοι σε πρώτο χρόνο με τα αυτοκίνητά τους, τώρα όμως γίνεται αυτή η εκένωση από την περιοχή του λιμανιού της Σίβηρης για να μπορέσει να ολοκληρωθεί η εκένωση, να φύγουν όλοι. Τα μόνα αντικείμενα που παίρνουν μαζί τους είναι τα καρότσια των παιδιών τους. Δεν παίρνουν ούτε τις βαλίτσες τους, ούτε τίποτα. Τα απολύτως απαραίτητα και τα καρότσια των παιδιών.
3: Με πολύ προσεκτικές κινήσεις οι άνδρες και οι γυναίκες του πυροσβεστικού σώματος.
0: Ακούσαμε λοιπόν ανταπόκριση από τη Δέσποινα Κρητικού, εκεί από τη Σίβηρη, εκεί που γίνεται και η απομάκρυνση διαθαλάσσης κατοίκων και παραθεριστών. Ζητώ συγγνώμη από τον κύριο Γρηγόρη Τάσιο, τον πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Χαλκιδικής, γιατί διακόψαμε τη συνομιλία μας. Αλλά κύριε πρόεδρε, σας δώσαμε και εσάς που σας ενδιαφέρει μια άμεση εικόνα, γιατί είναι αυτό που λέμε τη στιγμή. Κάπου είδα ότι έχει ήδη δημιουργηθεί μια πλατφόρμα για προσωρινή διαμονή πυρόπληκτων λόγω της πυρκαγιάς στην Χαλκιδική, και Αυτή κάπως γίνεται, λέει, σε συνεργασία με το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος. Δεν ξέρω αν εσείς έχετε.
1: Βεβαίως, η πλατφόρμα αυτή είναι ενεργή από πέρυσι. Έχει προσφερθεί από εμάς προς την πολιτική προστασία. Τώρα είμαστε στη φάση όπου ενεργοποιείται και για τον νομό Χαλκιδικής σε αυτή τη δύσκολη περίσταση, ούτως ώστε αυτοματοποιημένο mail ή SMS πηγαίνει προς τους συναδέλφους σε περιοχές που είναι απομακρυσμένες, ούτως ώστε να δώσουμε διαθεσιμότητα σε πραγματικό χρόνο δωματίων για να κατευθυνθούν αυτοί που θέλουν να διενυκτερεύσουν για ένα χρονικό διάστημα. Αυτό σημαίνει ότι από την Κασάνδρα, από την άλλη πλευρά του Τωρενέου Κόλπου, υπάρχει δυνατότητα και εκεί να μείνει κόσμος.
0: Μεταξύ πρώτου και δευτέρου ποδιού, δηλαδή, που είναι μακριά από.
1: Αυτή τη στιγμή το σκεπτικό είναι για το Δήμο Προποντίδας, δηλαδή προς Θεσσαλονίκη, για να καταλάβει ο κόσμος, και αντίστοιχα για την αρχή του δευτέρου ποδίου, στη Σιθωνία. Ούτως ώστε να δούμε τη διαθεσιμότητα για να μπορέσουμε να φιλοξενήσουμε κόσμο. Είμαστε σταθερά σε επικοινωνία με το Υπουργείο Τουρισμού. Το πεδίο είναι το ζητούμενο, το αναδείξατε και εσείς πρωτύτερα. Ναι, αυτό είναι το ζητούμενο. Κρατήστε ότι πραγματικά η κινητοποίηση είναι πολύ μεγάλη και οργανωμένη και νομίζω είναι το νούμερο ένα αυτή τη στιγμή.
0: Και μακάρι να μην έχουμε κάτι να πούμε εμείς αργότερα, δεν είναι τόσο απλό βέβαια, αλλά γιατί έχουμε και κάποια σπίτια που έχουν καεί, κάποια οχήματα, οι δύο πυροσβέστες ευτυχώς που είχαν πρόβλημα είναι ελαφρά, δεν έχουμε δηλαδή κάτι όσον αφορά την ανθρώπινη ζωή. Θα το παρακολουθούμε από πολύ κοντά και συνεχώς. Και αν χρειαστεί, κύριε Πρόεδρε, κύριε Τάσχε, θα μιλήσουμε ξανά να δούμε και πώς πάνε τα πράγματα και τι εικόνα έχετε εσείς για τη φιλοξενία των ανθρώπων. Και, γιατί είναι και πολλοί τουρίστες αυτό το καιρό, έτσι δεν είναι?
1: Νομίζω. Να θυμίσετε το σύνολο στη Χαλκιδική φιλοξενεί 1 εκατομμύριο κόσμο. Στο σύνολο η Χαλκιδική.
0: Μάλιστα. 1 εκατομμύριο.
1: Η γεωγραφία της ιδιαίτερα στο πρώτο πόδι είναι σχεδόν στο σύνολο του πρώτου ποδιού περίπου 300-400 κόσμο. Στο σύνολο.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά η περιοχή εκεί είχε πάρα πολύ β' κατοικία. Πάρα πολύ β' κατοικία λεγόμενη τουριστών και επισκεπτών ημερήσιας εκδρομής. Γιατί γύρω στο μεσημέρι ξεκίνησε η πυρκαγιά.
0: Μάλιστα. Θα δούμε και πώς έχουν γίνει τα πράγματα και πώς εξελίσσονται. Σας ευχαριστούμε επ' του παρόντος πάρα πολύ, κύριε Τάσχε.

0: είχαμε προγραμματίσει πολλά και ωραία πράγματα. Έχει και ο Χατζής τα γενέθλιά του σήμερα. Γίνεται 90, παρακαλώ. Αλλά το μεγάλο θέμα είναι τι συμβαίνει εκεί, τι συμβαίνει στη Χαλκιδική. Οι δικοί μας προγραμματισμοί μπορούν να επανέλθουν, μπορούν να αναδιαταχθούν όλα τα σχετικά, μπορούμε να τα κάνουμε. Το ζήτημα είναι να κατασταλεί όσο το δυνατόν συντομότερα η φωτιά εκεί.
1: Και εμείς οι τρεις στον καφέ, ναι, τσιγάρο, πρέφα και καφέ. Βρε δε βαριέ, βρε δε βαριέσαι, αδερφέ.
0: Εμείς δεν μπορούμε να πούμε δε βαριέσαι, γιατί τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά. Ο Κώστας Μπούρης δίνει στο Earth News ανταπόκριση και αυτός από τη Σιβηρή. Για να πάμε μέχρι εκεί, παιδιά.
2: Είναι πολύ δυνατή, η καπνή είναι πυκνή. Έχουμε επίσημα μέχρι στιγμής 2 τραυματίες πυροσβέστες, οι οποίοι νοσηλεύονται στο νοσοκομείο Πολυγύρου σε καλή κατάσταση, ευτυχώς.
3: Ναι, 2 ελαφρά τραυματίες, μας ενημέρωσε και ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβέστης. Ναι, είναι τιτάνια η μάχη των δυνάμεων. Όσο βλέπουμε εδώ, αυτή αδαμαντία, την αιστεία φωτιάς που μας δείχνεις, για να οριοθετήσουμε λίγο το που βρίσκεσαι, είστε
2: πολλές,
3: δηλαδή στο δρόμο που ενώνει τη Σίβηρη με τη Φούρκα, στο ενδιάμεσο των 2 χωριών.
2: Ακριβώς, είμαστε στην Εθνική Οδό, η οποία από Καλυθέα φτάνει μέχρι το άκρο του ποδιού από την πλευρά του Θερμαϊκού Κόλπου και ενώνει τη Σίβηρη με τη Φούρκα. Εμείς είμαστε στη Σταύρωση της Σίβηρης, ο δρόμος προς τη Φούρκα είναι κλειστός. Όπως λέτε, οι πυροσβέστες προσπαθούν αυτή τη στιγμή να ανακαιτήσουν μία ακόμα αναζωπήρωση. Οι άνεμοι εδώ πνέουν περίπου 5 με 6 μποφόρ με σπηλιάδες οι οποίες φτάνουν τα 7 και 8 μποφόρ. Αυτό είναι που κάνει τη ζημιά, αυτό είναι που κάνει τις αναζωπηρώσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε εδώ, που μας έχουν πει, υπάρχουν σπίτια καμένα. Εκεί που σας δείχνει ο Γιάννης Οκελίδης τώρα, που, γιατί υπάρχουν διάσπαρτα σπίτια ανάμεσα στο πευκόφυτο δάσος, ήταν ένα πολύ πυκνό δάσος με μεγάλα δέντρα, τουλάχιστον 10-20 μέτρα, 30 μέτρα ύψος, τα οποία, να σας πω, είναι μια πυρκαγιά που έφτασε, εκδηλώθηκε πάρα πολύ γρήγορα και η επέκτασή της ήταν πάρα πολύ γρήγορη λόγω των ισχυρών ανέμων, οι οποίες σπηλιάδες φτάναν τουλάχιστον τα 7 με 8 μποφόρ. Να πούμε ότι σύμφωνα με πληροφορίες η φωτιά εκδηλώθηκε στις 2.30 ώρα το μεσημέρι σε χώρο στην Κασανδρία, πίσω από ένα βενζινάδικο, όπου υπήρχε ένα ξερό δέντρο το οποίο λόγω των ισχυρών ανέμων έπεσε πάνω σε καλώδια βεβαία και προκάλεσε σπινθήρα. Από εκεί εκδηλώθηκε η φωτιά και λόγω των δυνατών ανέμων επεκτάθηκε πάρα πολύ γρήγορα. Να σας πούμε ότι ήχησε 4 φορές το 112, ενώ η περιοχή της Σίβηρης έχει εκενωθεί. Μέχρι και πριν από λίγο από εδώ περνούσαν αυτοκίνητα προς Θεσσαλονίκη, ενώ όσοι βρισκόταν από την άλλη πλευρά προς τη Φούρκα κινούνταν προς την Φούρκα. Ενώ είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή επιχείρηση εκένωσης διαθαλάσσης με 3 σκάφη του λιμενικού. Έτσι. Και τουλάχιστον 15 σκάφη ιδιωτών, αλλιευτικά και τουριστικά.
3: Κώστα Μπούρη, γι' αυτό και ο δρόμος είναι κενός πίσω σου. Οι περισσότεροι έχουν φύγει από Ξηράς προς Θεσσαλονίκη, από εκεί που βρίσκεσαι, και τώρα είναι σε εξέλιξη αυτή η απομάκρυνση από την θάλασσα. Συνδεθήκαμε νωρίτερα με Δέσποινα Κρητικού. Θα σε βρούμε και σένα στη συνέχεια, Κώστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ.
0: Ακούσαμε και το ρεπορτάζ του Κώστα Μπούρη. Φυσικά ακούσαμε και την Αδαμαντία Λιόλιου. Διευκρινίζω ότι συνδεόμαστε με την τηλεόραση του Earth News για να σας δίνουμε και από εκεί τις ανταποκρίσεις, εκτός από τα ρεπορτάζ και τα θέματα που έχουμε εμείς. Πάμε τώρα να μιλήσουμε με τον αντιστράτηγο αναποστρατεία του πυροσβεστικού σώματος, τον κύριο Γιάννη Σταμούλη, για αυτές τις πραγματικά πολύ δύσκολες συνθήκες και την δική του οπτική για το πώς εξελίσσονται τα πράγματα. Στρατηγέ, κύριε Σταμούλη, γεια σας. Καλώς ήρθατε στο Earth News Radio 105,8.
4: Δύσκολο απόγευμα και το σημερινό, όπως όλα αυτά τα τελευταία, νομίζω, αυτές τις διαβολεμένες μέρες του Αυγούστου. Τι να πω τώρα, νομίζω αυτό που προέχει εκεί στην περιοχή είναι η αυτοπροστασία και η προστασία των συμπολιτών μας. Η φωτιά, όπως ξέρουμε, όταν μπαίνει σε οικισμούς μέσα, η μόνη λύση είναι να αποχωρήσουν οι συμπολίτες μας με ασφάλεια, σε ασφαλή σημεία.
0: Έχουμε ήδη απεγκλωβισμούς ή μάλλον όχι εγκλωβισμένων, αλλά εκένωση περιοχών μεθοδικά, ήδη σε εξέλιξη και από θαλάσσης και από ξηράς.
4: Κοιτάξτε, επειδή τίθεται το ερώτημα πολλές φορές και το ακούμε πολύ συχνά αυτό το διάστημα, γιατί οι περιοχές που δεν έχουν φωτιά ακόμα εκενώνονται. Πέρα από τη φωτιά υπάρχει ο καπνός, ο οποίος είναι, εννοείται ότι πάει πολύ πιο μπροστά τη φωτιά και ο οποίος είναι εξίσου φωνικός και δολοφονικός πολλές φορές για τους ανθρώπους οι οποίοι θα υποστούν την συνέπειά του. Άρα σωστά σε αυτές τις περιοχές πρέπει να γίνει πολύ έγκαιρη εκένωση για να μπορέσουν να έχουμε σίγουρο τουλάχιστον δεν θα κινδυνεύσουν ανθρώπινες ζωές σε αυτές τις πολύ δύσκολες καταστάσεις.
0: Μάλιστα. Αυτό που προέχει αυτή τη στιγμή λέτε είναι πρώτα απ' όλα να σιγουρευτούμε ότι οι άνθρωποι δεν θα έχουν κάποιο πρόβλημα. Αυτό που λέμε πάντα με τους ανέμους, με τις αλλαγές κατεύθυνσης, τα ενέργεια μέσα βέβαια ακόμα είναι 6 και 24, γύρω στις 8 και 20, 8 και 22, εκεί ο ήλιος θα πάει να δύσει. Δεν ξέρω τώρα αν μπορείτε να κάνετε μια εκτίμηση πώς.
4: Δεν είναι εύκολα τα πράγματα, να σας πω κάτι. Μιλάμε από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον είναι πευκοδάση τα οποία είναι σε πολύ καλή, ήταν μάλλον σε πολύ καλή κατάσταση. Ναι. Ενώ μεγάλα πευκοδάση.
0: Με τεράστια δέντρα, μας τα έλεγε ο πρόεδρος ένας ξενοδόχων Χαλκιδικής πριν.
4: Ακριβώς. Οπότε εδώ τι περιμένουμε. Περιμένουμε εξαιρετικά μεγάλο πυροθερμικό φορτίο. Περιμένουμε αυτά που καίγονται, τα κατάλοιπα για να πούμε. Έτσι πολύ λαϊκά από τη φωτιά να πηγαίνουν προς τα μπροστά θερμένοντας μάλλον ό,τι βρουν στο διάβα τους μπροστά τους, άρα σημαίνει ότι οι επεκτάσεις είναι πολύ εύκολες, δεν γίνονται δηλαδή μόνο με κουκουνάδες με τις τάχτες, γίνονται και με αυτά τα θερμά αέρια που μπροστά από τη φωτιά που φεύγουν, τα οποία θερμαίνουν και σχεδόν αναφλέγουν πολλά μέτρα μετά.
0: Γι' αυτό μας είπατε ότι όταν λένε ότι εκενώνουμε περιοχές που ακόμα δεν έχει φτάσει η φωτιά, είναι γι' αυτό το λόγο. Η επιτάχυνση και πόσο γρήγορα μπορεί να φτάσει δεν μπορεί ούτε καν να υπολογιστεί.
4: Είναι άγνωστο εκεί και δεν μιλάμε για, από ό,τι βλέπετε, μόνο για δάση, μιλάμε και για κατοικίες, μιλάμε και για δραστηριότητες, μιλάμε δηλαδή και για άλλους επιταχυντές της φωτιάς μπροστά, οι οποίες δημιουργούν ένα παζλ το οποίο είναι δύσκολο να το προβλέψεις. Προφανώς το δίωρο μπροστά είναι μικρό για την χρήση των εναέριων μέσων, γιατί και η επόμενη μέρα και αυτή που ξημερώνει
0: είναι λίγο, δεν είναι εύκολο τώρα να.
4: Είναι λίγο τώρα αυτό. Γιατί οι δυνάμεις πάλι θα πέσει το βάρος όλο πάνω τους. Μέσα στη νύχτα να καταφέρουν να το κοπάσουν μέχρι το πρωί που θα ξανάρθουν τα ενέργεια μέσα για να ξαναεπιχειρήσουν όλοι μαζί.
0: Μάλιστα. Κάτι που θα έπρεπε να ξέρουν όσοι και όσοι μας ακούν, που μπορεί να είναι και στις γύρω περιοχές ή ανησυχία ανθρώπων που έχουν εκεί τους δικούς τους, κάτι που εγώ δεν ρώτησα.
4: Κοιτάξτε, επειδή τουλάχιστον εδώ στην Αττική που σήμερα φυλάμε όλα τα δάση μας, επειδή έχει δείχνει επικοινωνότητα 5.
0: Με κλειστά άλση και τα λοιπά και καλά κάνουμε.
4: Αυτό όμως, ναι, παραδείγματος χάρη, εμείς εδώ στην Πεντέλη έχουμε κλείσει από το πρωί όλους τους δρόμους που οδηγούν στον πυρήνα του δάσους. Mm-hmm. Το ζητούμενο όμως ποιο είναι. Οι άνεμοι, όπως το έχουμε πει πολλές φορές, θα φυσάνε στη χώρα αυτή.
0: Ναι. Δεν μπορούμε να βγάλουμε απαγορευτικό ανέμων.
4: Όχι, ναι. Στον άνεμο όχι. Μπορούμε να βγάλουμε όμως απαγορευτικό στην πυρκαγιά. Συνέναρξη. Άρα εδώ τώρα όσοι μπορούν, συμπολίτες μας να σ' ακούνε, είτε ιδιώτες, είτε δημόσιοι φορείς, είτε οποιοσδήποτε μπορεί να προκαλέσει έναρξη φωτιάς, πρέπει να το τριπλοσκεφτεί. Δεν αντέχει άλλες πληγές αυτή η χώρα από φωτιές. Άρα αυτές τις μέρες, αλλά και όλες τις επόμενες μέρες, πρέπει να αποφύγει ο πληθυσμός μας, εμείς δηλαδή.
0: Να.
4: Να γινόμαστε.
0: Κάθε δραστηριότητα που μπορεί να έχει ή να δημιουργήσει μια φλόγα.
4: Και να σα πω κάτι, νομίζω μετά από τόση υπερπληροφόρηση, γιατί αυτή τη στιγμή μπορεί πριν από μερικά χρόνια να μπορούσαμε να πούμε ότι άντε και δεν έχει.
0: Ναι, δεν ήξερε και ο κόσμος.
4: Τώρα δεν νομίζω με τόση υπερπληροφόρηση να μην γνωρίζουμε όλοι μας τι μπορεί να προκαλέσει η αιστεία φωτιάς. Άρα αυτό πρέπει να μπει στο απαγορευτικό μας, αν δεν θέλουμε να ξαναδούμε τέτοιες σκηνές σαν για αυτές που βλέπουμε σήμερα.
0: Και τον κίνδυνο για ανθρώπινες ζωές, τους πυροσβέστες, επειδή είστε του πυροσβεστικού σώματος που μάχονται, έχουμε ήδη δύο τραυματίες, ευτυχώς ελαφρά. Δηλαδή δεν γίνεται να μπαίνουμε σε αυτό το ρίσκο από αμέλεια.
4: Έχουμε ένα πόλεμο αυτή τη στιγμή, ο οποίος είναι δυστυχώς κηρυγμένος, δεν είναι ακήρυκτος. Είναι η φωτιά η οποία είναι παρούσα. Δεν πρέπει να εξαλειφθεί ως αιτία η έναντι φωτιάς. Δυστυχώς ανέμους δεν μπορεί να μην έχει και το ξαναείπαμε. Και ίσως μερικές φορές στη χώρα μας να το στέλνουμε κιόλα στους ανέμους να δροσίσει τα ζεστά καλοκαίρια. Αλλά πρέπει να μηδενιστούν οι ενάρξεις φωτιών.
0: Ο αντιστράτηγος αναποστρατεία του πυροσβεστικού σώματος, ο κύριος Γιάννης Σταμούλης, σας ευχαριστούμε πολύ.
4: Σας
0: ευχαριστούμε. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Συνέχεια παρακολουθούμε φυσικά τις εξελίξεις και σας ενημερώνουμε.

0: Ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ανεξέλεγκτη πυρκαγιά στη Σίβηρη, Χαλκιδικής, αναφορές για καμένα σπίτια. Σίβηρη και Φούρκα εκενώνονται μετά από διαδοχικά μηνύματα του 112. Στη περιοχή επικρατεί μεγάλη κυκλοφοριακή συμφόρηση. Επιχειρούν 148 πυροσβέστες με 54 οχήματα, 9 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα. Ενισχύονται δυνάμεις με επιπλέον πεζοπόρα τμήματα από διάφορες περιοχές της χώρας. Σε εξέλιξη και μεγάλη επιχείρηση απομάκρυνση κατοίκων και παραθεριστών από θαλάσσεις. Νέα πυρκαγιά σε δασική έκταση μεταξύ των οικισμών Δρυμώνας και Κοσκινά στο Δήμο Θέρμου Ετωλοκαρδανίας. Επιχειρεί επίγεια και εναέρια πυροσβεστική δύναμη. Ισχυρή έκρηξη σε εργοστάσιο πυρομαχικών κοντά στην πόλη Κολεφέρο, περίπου 40 χιλιόμετρα νότια-ανατολικά της Ρώμης. Δεν υπάρχουν έως τώρα πληροφορίες για θύματα. Τρεις άδειες λειτουργίας παραρτημάτων ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα ακύρωσε το Συμβούλιο της Επικρατείας. Πρόκειται για τα City University of York, Kiel University και Anatolia College. Ακυρώθηκαν και τα προγράμματα σπουδών τους. Αναλυθεί οι ισχυρισμοί του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν το πλήρη έλεγχο της στρατηγικής σημασίας των στενών του Ορμούς, δήλωσε εκπρόσωπος των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο στην Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία και από το μεσημέρι στη Δυτική χώρα. Βόρειο-ανατολική άνεμη στο Αιγαίο έως 9 μποφόρ, έως 32 βαθμοί Κελσίου στην Αττική, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων 8:30 στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.

είμαστε, πάντα προσανατολισμένοι και προσανατολισμένες στις εξελίξεις, στις πολύ δυσάρεστες εξελίξεις με τη μεγάλη φωτιά στην Χαλκιδική. Έχουμε και μία-δύο ακόμη περιπτώσεις που τις παρακολουθούμε και για τις οποίες θα σας ενημερώνουμε για οποιαδήποτε εξέλιξή τους. Οι προειδοποιήσεις είχαν δοθεί εγκαίρως, είχαν δοθεί αρμοδίως, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν καταφέρνουμε ακόμη να κάνουμε πράξη αυτό. Δεν ξέρουμε βέβαια πώς ξεκίνησε η φωτιά στην Χαλκιδική, αλλά είναι πολύ σημαντικό αυτό που μας έλεγε και νωρίτερα ο αντιστράτηγος ο κύριος Σταμούλης. Πρέπει εμείς να ελαχιστοποιήσουμε τη συμμετοχή μας στην έναρξη πυρκαγιών.

0: σας έλεγα ότι έχουμε και αλλού φωτιές, δεν ξέρω αν είναι σε αυτή την έκταση ή σε τέτοιο επίπεδο επικινδυνότητας. Μία από τις περιοχές είναι το Θέρμο της Ετωλοακαρνανίας, ελπίζω να μην κάνω κάποιο λάθος. Ο κύριος Σπύρος Κωνσταντάς είναι ο Δήμαρχος Θέρμου, είναι μαζί μας. Κύριε Δήμαρχε, καλώς ήρθατε.
1: Σπύρος Κωνσταντάρας.
0: Κωνσταντάρας, είναι... με συγχωρείτε
1: παρακαλώ.
0: Είδατε η ταχύτητα και η βιασύνη μερικές φορές κάνουν μερικά εγκλήματα. Ο κύριος Σπύρος Κωνσταντάρας, ο Δήμαρχος Θέρμου. Για πείτε μας λοιπόν πώς είναι τα πράγματα εκεί.
1: Υπάρχουν δύο μέτωπα φωτιάς μεταξύ της κοινότητας Δρυμώνα Δήμου Θέρμου και του οικισμού Κοσκινάς της ίδιας δημοτικής κοινότητας. Πιστεύω ότι η φωτιά βαίνει προς απόλυτο έλεγχο, είναι δύο τα μέτωπα. Υπάρχουν ένα αέρια μέσα, άμεση ανταπόκριση από το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας.
0: Μάλιστα.
1: Υδροφόρες από το Δήμο Θέρμου, το Δήμο Αγρινίου, αλλά και την περιφέρεια και πάρα πολλοί εθελοντές. Υπάρχουν δύο ελικόπτερα, αν δεν απατώμε, και νομίζω ότι η φωτιά έχει τεθεί σε πλήρη έλεγχο.
0: Okay. Τι περιοχή είναι εκεί, τι καίει δηλαδή?
1: Είναι δασική, είναι Ελάτη και Θάμνη.
0: Α, μάλιστα. Και είστε ένας δήμος, όχι και μικρός, πάνω από 8.000 μόνιμους κατοίκους έχετε εκεί. Η φωτιά είναι κοντά σε σπίτια ή σε οικισμό?
1: Βρίσκεται κοντά στον οικισμό Δρυμώνα, όμως οι δυνάμεις επιχειρούν από αυτή την κατεύθυνση, αλλά με τη βοήθεια των εναερίων μέσων νομίζω ότι είναι θέμα χρόνου και εγώ εκεί είμαι αυτή την ώρα, είναι θέμα χρόνου η πλήρη κατάσβεσή της.
0: Μάλιστα, να. Και έχουμε και ένα ευχάριστο στην ουσία ρεπορτάζ, με συγχωρείτε, σας έκανα ρεπόρτερ, κύριε
1: Δημήτρη. Να ευχαριστήσω και τον κύριο Παταφάδο, ο οποίος ανταποκρίθηκε αμέσως σε μήνυμά μου και απέστειλε σμήνος εναερίων μέσων.
0: Μάλιστα.
1: Τον ευχαριστώ και αυτό.
0: Και εμείς σας
1: ευχαριστώ. Βέβαια, τις δυνάμεις της πυροσβεστικής που άμεσα κινητοποιήθηκαν παρά τις πολλές φωτιές που υπάρχουν σήμερα στην Ετωλοακαρνανία.
0: Μα πάντα αυτό είναι το θέμα, ότι υπάρχει διάσπαση των δυνάμεων και καλούνται οι άνθρωποι να τρέξουν σε πάρα πολλές πυρκαγιές. Αλλά εκεί τα πήγαμε πάρα πολύ καλά. Ο κύριος Σπύρος Κωνσταντάρας, ο Δήμαρχος Θέρμου, σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δήμαρχε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ.

τα μέτωπα, και μην νομίζετε και τις άλλες μέρες που ούτε τα προγράμματα είναι έκτακτα ή οτιδήποτε, έχουμε πάρα πολλές πυρκαγιές που ξεσπάνε. Στις περισσότερες η παρέμβαση είναι καθοριστική ή άμεση. Σήμερα δυστυχώς αυτή στην Σίβηρη και την Κασάνδρα Χαλκιδικής τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα και εξακολουθούν να είναι. Βέβαια είναι γύρω στα 3 με 5 μποφόρια άνεμοι, όπως βλέπω εδώ σε σχετικές πλατφόρμες, αλλά το βράδυ μπορεί και να δυναμώσουν και αυτό θέλει μια προσοχή, γιατί όπως είπαμε το βράδυ δεν θα έχουμε ποτέ, δεν τα έχουμε τα εναέρια μέσα και εκεί πάντα δυσκολεύουν τα πράγματα.

0: Και βέβαια καταλαβαίνετε ότι αν εμείς κάθε φορά που ακούμε για μια τέτοια φωτιά στην οποία δεν είμαστε κοντά, για φωτιές δηλαδή που είναι μακριά μας εδώ στην Αττική, ας πούμε, είναι τώρα στη Χαλκιδική, αλλά σε πιάνει, έχεις μια αγωνία πώς θα εξελιχθεί, τι θα γίνει, γιατί ξέρεις, είναι άνθρωποι, είναι περιουσίες και είναι βέβαια και οι μαχητές που είναι οι πυροσβέστες που θα πάνε να δώσουν εκεί μια μάχη που πολλές φορές είναι πέρα από τις ανθρώπινες δυνάμεις, γιατί πια και με την κλιματική αλλαγή και με διάφορα άλλα που ας ξεμπερδέψουμε με τις φωτιές και θα τα συζητήσουμε μετά, αυτές οι μάχες και ιδιαίτερα των επίγειων δυνάμεων είναι για μας, δεν μπορούμε ούτε καν να τις φανταστούμε. Ο κύριος Γιώργος Τζελέπης είναι ο πρόεδρος των Συμβασιούχων Πυροσβεστών, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή και δεν ξέρω αν παρακολουθεί από κοντά και τις εξελίξεις στη Χαλκιδική ή αν εμπλέκεται με κάποιον τρόπο. Θα μας πει ο ίδιος. Κύριε Τζελέπη, καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Φαντάζομαι ότι εσείς όταν ακούτε για τέτοιες φωτιές νιώθετε διαφορετικά πράγματα από ότι εμείς οι υπόλοιποι, είτε είναι να πάτε εκεί είτε είναι να μην πάτε.
1: Έτσι, έτσι, φυσικά είναι, γιατί εμείς τις βιώνουμε τελείως διαφορετικά. Τις βιώνουμε στο πεδίο με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
0: Αυτή τώρα την παρακολουθείτε, την εξέλιξη στη Σύμβηρη Χαλκιδικής?
1: Την παρακολουθώ βεβαίως, γιατί στη Χαλκιδική έχω πάρα πολλά μέλη μου, πάνω από 100 συνάδελφοι συμβασιούχοι αυτή τη στιγμή είναι στο πεδίο.
0: Α, μάλιστα.
1: Ναι, οι οποίοι δίνουμε τη μάχη. Το δύσκολο είναι ότι είναι ανάμεικτη περιοχή, ο δάσος με σπίτια. Υπάρχουν οικισμοί οι οποίοι έχουν στις αυλές πεύκα, κάτι το οποίο δυσχεραίνει πάρα πολύ το έργο της κατάσβεσης.
0: Και επομένως πρέπει να δίνετε...
1: Έχουν καεί μερικά σπίτια.
0: Έχετε και εσείς αυτή την εικόνα, γιατί το έχουμε δει και εμείς.
1: Ναι, ναι, ναι, το ξέρω, είναι επιβεβαιωμένο, ιδίως ο οικισμός Ναυτίλος κοντά στη Σίβηρη. Έχουν περάσει φλόγες από μέσα. Τώρα πόσα σπίτια ακριβώς δεν γνωρίζω, αλλά ξέρω ότι έχουν καεί και σπίτια και αυτοκίνητα.
0: Μάλιστα. Επομένως, και εκεί είναι, λέτε, μια μεικτή μάχη, γιατί από τη μία θέλεις να περιορίσεις το μέτωπο της φωτιάς να μην εξαπλωθεί, αλλά όταν πλησιάζεις σε οικισμούς πρέπει να κάνεις ένα επιτόπιο σχεδιασμό για το πώς τη σταματάς από εκεί και να την εκτρέψεις στην ουσία.
1: Δυστυχώς όταν υπάρχουν ανάμεικτες περιοχές με σπίτια χρειάζονται υπερδιπλάσιες δυνάμεις, γιατί δεν έχεις αντιμετωπίσει το μέτωπο σε καθαρά δασική περιοχή ώστε να κάνεις το σχεδιασμό σου. Αναγκαστικά το όταν οι φλόγες πλησιάζουν κάποια οικία θα πάνε κάποιες δυνάμεις εκεί ώστε να μπορέσουν να σώσουν την οικία.
0: Ναι.
1: Γιατί προέχει, όπως είπαμε, η ανθρώπινη ζωή, οι περιουσίες και μετά ο δασικός πλούτος.
0: Μάλιστα. Και φαντάζομαι ότι όλο αυτό γίνεται δυσκολότερο όταν έχετε περισσότερες από μία να αντιμετωπίσετε. Γιατί όποτε έχουμε ανέμους βλέπουμε πολλές φορές εμείς δεν μαθαίνουμε. Όταν έχετε περισσότερες από μία να αντιμετωπίσετε, γιατί όποτε έχουμε ανέμους βλέπουμε πολλές φορές εμείς δεν μαθαίνουμε, ή και αν μάθουμε εμείς οι δημοσιογράφοι δεν είναι κάτι που το λέμε συνέχεια, ότι σήμερα

0: Και όταν υπάρχουν τέτοιες εργοστάσεις, δεν υπάρχουν ωράρια. Όλοι προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο γίνεται, γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη διάσπαση δυνάμεων και θα πρέπει να παραμείνουν και αυτοκίνητα να φυλάνε και τις περιοχές στις οποίες δεν έχει τώρα κάποιο ενεργό συμβάν και στην πορεία μπορεί να υπάρξει.
1: Αλλά οπότε... υπάρχουν φόβοι, ναι, μα ξέρουμε ότι έχει δοθεί, νομίζω και η Αττική είναι στο κόκκινο για σήμερα και αύριο και λόγω των ανέμων.
0: Έτσι, το γνωρίζαμε από εξ αρχής της εβδομάδας ότι όλη η εβδομάδα αυτή που διανύουμε θα είναι μια πολύ δύσκολη εβδομάδα και δυστυχώς οι φόβοι μας επιβεβαιώθηκαν που έχουμε αυτή τη μεγάλη φωτιά στην Χαλκιδική.
1: Μάλιστα, και μας λέτε ότι σύμφωνα με πληροφορίες που έχετε από τους συναδέλφους σας, τους πυροσβέστες, έχουμε στον οικισμό ναυτίλο τουλάχιστον κάποια σπίτια καμένα. Και έχετε και για τη Σίβηρη.
0: Για τη Σίβηρη δεν έχουν καεί σπίτια μέσα στον οικισμό της Σίβηρης, αλλά όπως σας είπα υπάρχουν διάσπαρτα σπίτια κοντά στη Σίβηρη.
1: Ναι,
0: και εκεί ενδεχομένως να υπάρχουν.
1: Η οικιστική περιοχή είναι, δεν είναι τετραγωνάκια, δεν είναι... Να μην έχουμε και την εικόνα, ναι, την εικόνα που έχουμε εμείς εδώ, μια γειτονιά μέσα στην πόλη. Είναι διαφορετική η οικιστική διάταξη. Επομένως γίνεται και κάτι τέτοιο. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Τζελέπη. Καλό κουράγιο και σε εσάς και στους συναδέλφους σας. Και θα ξαναμιλήσουμε.
0: Να είστε καλά και να ξέρετε και αυτό που είπατε προηγουμένως, ότι γίνεται καθημερινά μια πολύ μεγάλη μάχη. Δηλαδή η ενάρξη είναι πάνω από 50 καθημερινά, τις πιο πολλές τις προλαβαίνουμε.
1: Τις τελειώνετε γρήγορα και έτσι, ναι, δεν γίνονται.
0: Δυστυχώς κάποιες ξεφεύγουν και γι' αυτό έρχονται και σε εσάς τη δημοσιότητα. Δυστυχώς έρχονται οι μεγάλες πυρκαγιές.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τζελέπη.
0: Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ. Γεια σας.

αυτό ως παρεμπίπτον, αλλά το, φαντάζομαι όλοι θα το έχετε καταλάβει. Επρόκειτο να δώσει συναυλία ο Σωκράτης Μάλαμα στη Σύβηρη Χαλκιδικής. Αυτή η συναυλία, όπως καταλαβαίνετε, δεν θα πραγματοποιηθεί. Εκδόθηκε μία ανακοίνωση, όσο αυτονόητο και αν ακούγεται, το λέμε κι εμείς. Χρήσιμο είναι, γιατί μπορεί να μας ακούτε σε κάποια κοντινή περιοχή, να ξέρετε ότι έχουμε και διακοπές προφανώς της κυκλοφορίας. Και στην επαρχιακή οδό Παλιουρίου Αφίτου έχει διακοπή κυκλοφορία από τη Σίβηρη ως τη Φούρκα. Τα έχετε ακούσει αυτά τα δύο μέρη και στις δύο κατευθύνσεις.

0: Λοιπόν, σας είπαμε νωρίτερα για δύο ήπιους, αν μπορεί να τους χαρακτηρίσει κανείς έτσι, τραυματισμούς πυροσβεστών, αλλά σε τέτοιες συνθήκες και σε τέτοιες καταστάσεις καταλαβαίνετε ότι η παροχή, εάν και εφόσον χρειαστεί, μακάρι να μην χρειαστεί ιατρικής βοήθειας και όλα τα σχετικά, είναι άμεση και πολύ σημαντική. Η κυρία Δέσποινα Φιλιππιδάκη είναι η διευθύντρια του Περιφερειακού Τμήματος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού της Θεσσαλονίκης, και από όσο ξέρω ο Ερυθρός Σταυρός στέλνει εθελοντές και εθελόντριες εκεί στις περιοχές. Θα μας τα πει καλύτερα η ίδια και αν έχει και κάποια εικόνα από το πεδίο. Κυρία Φιλιππιδάκη, καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα σας και καλή δύναμη να μεταδίδετε τις ειδήσεις.
0: Ναι, δεν είναι αυτά που θα θέλαμε να μεταδίδουμε εμείς, αλλά αυτό από εμάς δεν εξαρτάται. Εσείς κάνετε και δυσκολότερα πράγματα. Έχετε στείλει κάποια κλιμάκια του Ερυθρού Σταυρού?
1: Ναι, το πρώτο κλιμάκιο είναι εκεί μόλις πήραμε την ενημέρωση.

0: 3:30
1: Μάλιστα. Να ζητήσω μια συγγνώμη για την αγένειά μου. Να ακούσουμε για πολύ λίγο μαζί τι δίνει ο συνάδελφος, ο Κώστας Μπούρης από Σύμβηρη.
2: Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Ή κάποιος θα πάει προς Φούρκα που είναι κλειστό από νωρίς, ή κάποιος θα πάει προς Κασανδρία, πίσω μου δηλαδή, που πλέον έχει διακοπεί.
3: Προς Κασανδρία, προς Θεσσαλονίκη.
1: Έδινε ο συνάδελφος αυτό που σας έλεγα και εγώ πριν, γιατί έχει κλείσει κυκλοφορία στην επαρχία. Εκεί οδό Παλιουρίου Αφίτου από Σίβερη ως Φούρκα και γίνεται εκτροπή οχημάτων προς την οδό Κασανδρίας και από τη Φούρκα προς Κασανδρινού, Πολύχρονου και Σκιώνες. Με συγχωρείτε κυρία Φιλιππιδάκη για την αγένεια, αλλά είναι πληροφορίες που είναι χρηστικές και μπορεί να μας ακούσουν και άνθρωποι εκεί κοντά.
0: Τώρα με ενημέρωσαν οι εθελοντές που ήταν εκεί. Μάλιστα. Ότι έγινε εκένωση από τη Σίβερη, είναι τώρα στον κόβο προς Κασανδρία, προκειμένου να διευκολύνουν τον κόσμο που περνάει από εκεί, να δώσουν νερά, ψυχολογική βοήθεια, πρώτη βοήθεια.
1: Άρα έχετε και αυτό το ρόλο.
0: Το υγειονομικό και τη διανομή, το ειδών προσθέτει τη ανάγκη, νερά.
1: Που είναι πολύ σημαντικό εκεί, να έχουν οι άνθρωποι ενυδάτωση.
0: Και οι πρώτες βοήθειες.
1: Μάλιστα.
0: Το δεύτερο κλιμάκιο είναι καθοδό, καθώς δεν ξέρουμε ακόμη την εξέλιξη, έτσι ώστε ενισχύουμε τις δυνάμεις της υποστήριξης και στην πυροσβεστική, αλλά και στο υγειονομικό.
1: Εσείς γνωρίζετε για κάποιο περιστατικό, αν έχει υπάρξει τραυματισμού πολιτικού προσωπικού, πυροσβέστη, οτιδήποτε άλλο, δεν ξέρω αν σας έχουν αναφέρει κάτι.
0: Όχι, δεν με ενέφεραν τα παιδιά, γιατί ήταν στην άλλη πλευρά, εκεί είχαν κάποια μικροεγκάβματα, πανικό είχαν υποχή.
1: Μάλιστα. Ωραία, ευχόμαστε.
0: Στην αναμονή μιλάμε με τα παιδιά. Τώρα να δούμε πού θα κατακινηθεί και το δεύτερο κλιμάκιο. Ευχόμαστε όλα να πάνε καλά.
1: Και θα ξαναμιλήσουμε. Ευχαριστούμε και για το έργο σας και θα είμαστε σε επαφή, κυρία Φιλιππιδάκη. Σας ευχαριστούμε πολύ. Η διευθύντρια του Περιφερειακού Τμήματος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Θεσσαλονίκης, η κυρία Δέσποινα Φιλιππιδάκη. Ευτυχώς. Και μακάρι έτσι να συνεχίσουμε, δεν έχουμε αναφορές για πιο σοβαρά περιστατικά που να αφορούν τραυματισμούς και όλα τα σχετικά. Για να δούμε τι δίνει στο Earth News η Κέλλη Καπακτσόγλου.
4: Βρισκόμαστε τώρα 200 μέτρα πριν από τη διασταύρωση της Ελλάδας. Και όπως βλέπετε εξακολουθούν να αποχωρούν αυτή τη στιγμή κάτοικοι, άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονταν εκεί, κάποια λεωφορεία με τουρίστες, οι αστυνομικοί οι οποίοι είχαν κάνει το μπλόκο στη διασταύρωση της Ελλάδας και συνοδεύουν τον κόσμο ώστε να αποχωρήσει προς Κασανδρία και από εκεί ενδεχομένως να φύγει για Θεσσαλονίκη. Οι τελευταίοι φεύγουν. Εδώ έχουν καταφέρει οι πυροσβέστες. Όταν φτάσαμε εμείς στο σημείο, δεν υπήρχαν πυροσβεστικές δυνάμεις εδώ. Κατέφτασαν μετά από λίγο και η φωτιά κινδύνευε να φτάσει μέχρι το δρόμο και να περάσει απέναντι. Αυτή τη στιγμή, όπως βλέπουμε, έχουν καταφέρει να την οριοθετήσουν. Υπάρχουν κάποιες ενεργές εστίες. Εξακολουθεί να καίει η φωτιά. Υπάρχει έντονος καπνός, μαύρος και στάχτες στην ατμόσφαιρα. Αλλά όπως βλέπουμε, η δουλειά της πυροσβεστικής εδώ μεταφέρει μια αισιόδοξη, όσο θα μπορούσε να είναι το συγκεκριμένο τοπίο, εικόνα.
5: Συνεχίζουν να επιχειρούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, όσο βλέπουμε τώρα την ώρα που μας μιλάς, και ακόμη και ασθενοφόρα, όλοι βρίσκονται επί ποδός, αλλά και η ελληνική αστυνομία. Και η ελληνική αστυνομία, είδαμε νωρίτερα κάποια ασθενοφόρα, είδαμε και πυροσβεστικά οχήματα, αλλά και τους πολίτες, αυτοκίνητα και ιδιωτικά γιοταχή πολιτών και τουριστικά λεωφορεία. Να πούμε ότι η Ελλάδα είναι ένας παραθαλάσσιος οικισμός που και εκεί βρίσκονται παραθεριστές αυτή την περίοδο και γι' αυτό το λόγο λοιπόν...
1: Το λένε πολύ σωστά οι συνάδελφοι, είναι βορειότερα της Σίβηρης η Ελλάδα, γιατί αυτό ήταν επίσης ένα θέμα, γιατί προς τα νότια ξέρουμε ότι κινήθηκε η φωτιά. Αν θα επεκτηνόταν και προς τα βόρεια, φαίνεται ότι εκεί τα έχουν καταφέρει πυροσβεστικές δυνάμεις και όπως μετέδιδε η Κέλλη Καπακτσόγλου, έχει οριοθετηθεί η φωτιά. Δεν ξέρω αν δίνει περισσότερα στοιχεία.
4: μπορεί να πλησιαστεί και εμείς θα πάμε προς το εκεί με τον οπερατέρ μου Θοδωρή Οικοδομίδη για να σας μεταφέρουμε την εικόνα.
5: Ενισχύονται οι δυνάμεις της πυροσβεστικής, κινούνται προς τα εκεί γιατί υπάρχει μια απειλή, υπάρχει ένας κίνδυνος. Δεν έχουμε όμως την πληροφορία Κέλλη ότι έχει μπει και στον οικισμό η φωτιά, έτσι δεν είναι?
4: Όχι, προς το παρόν δεν ξέρουμε για οικίες οι οποίες καίγεται. Αν και εδώ στο Λόφο υπήρχε ένα σπίτι, το οποίο το βλέπαμε όταν βρισκόμασταν πριν από μισή ώρα στη διασταύρωση. Πιστεύω ότι οι φλόγες θα έχουν φτάσει και θα το έχουν κάψει. Θα έχω καλύτερη εικόνα όταν θα πλησιάσουμε. Βέβαια, το αισιόδοξο είναι ότι δεν έχει περάσει το δρόμο η φωτιά, καθώς στην απέναντι όχθη υπάρχουν και άλλες οικίες με ανθρώπους που παραμένουν στα σπίτια τους παρά τις προειδοποιήσεις της πυροσβεστικής και το 112, το οποίο είχε σε 5 φορές τουλάχιστον στα κινητά τους, για να προστατεύσουν τις οικίες τους, να δημιουργήσουν αντιπυρικές ζώνες.
5: Κέλλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Θα σε βρούμε και στη συνέχεια, καθώς συνεχίζεις το ρεπορτάζ.
1: Λοιπόν, ακούσαμε. Η Ελλάδα είναι πολύ κοντά στα Σίβηρα, στη Σίβηρη, με συγχωρείτε, είναι πιο κοντά από τη Φούρκα, είναι όμως, όπως σας είπα, βορειότερα, οπότε είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα και αυτό. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Θέμη Ρησιώτη, είναι ο υπεύθυνος της βάσης ετοιμότητας Κασάνδρας Πίου της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης και είναι μαζί μας. Καλώς ήρθατε, κύριε Ρησιώτη.
6: Γεια σας.
1: Εσείς έχετε, φαίνεται ακόμη και από τον τίτλο, βάση ετοιμότητας Κασάνδρας, είσαστε εκεί, έχετε εικόνα, είστε κοντά στο πεδίο ή έχετε εικόνα από το πεδίο?
6: Στο πεδίο αυτή τη στιγμή δεν είναι, αλλά η φωτιά, όπως ξέρετε, ξεκίνησε από την Σίβηρη, από Κασάνδρα Σίβηρη, κατευθύνθηκε δυτικά προς τη θάλασσα.
1: Μάλιστα.
6: Έχει περάσει απ' έξω από κάποια σπίτια της Σίδηρης, από τις πληροφορίες που έχω, αλλά μπορεί να είναι και ασαφής όμως. Κάποια σπίτια κινδύνεψαν. Και έφτασε σε κάποιο σημείο κοντά στη θάλασσα. Με τον άνεμο τώρα που επικρατεί αυτή τη στιγμή, δεν νομίζω να υπάρχει πρόβλημα για επέκταση αν δεν αλλάξει ο άνεμος.
1: Μάλιστα. Πάντως η απομάκρυνση νομίζω των κατοίκων συνεχίζεται. Μου δίνετε μια στιγμή να ακούσουμε τι γίνεται σε αυτό το σημείο, να ενημερωθούμε μαζί από τη Δέσποινα Κρητικού.
7: Δίκτυο. Λέμε ξανά ότι είναι κλειστός ο δρόμος Σίβηρης Φούρκας. Η φωτιά που έρχεται προς την Ελλάνη είναι μεταξύ Κασανδρίας και Σίβηρης. Η Ελλάνη έχει τώρα, γι' αυτό το λόγο πηγαίνουν εκεί τα εναέρια, εκεί πηγαίνει αυτό το ελικόπτερο που σας δείχνει ο Βαγγέλης Μουτούλης. Εκεί ακριβώς πίσω μας είναι ο οικισμός της Ελλάνης και εκείνος εκενώθηκε με το ισχύον 112 της Σίβηρης, αλλά και με έλεγχο των αστυνομικών δυνάμεων επί τόπου. Αυτή τη στιγμή οι βάρκες που βρίσκονται εδώ είναι 12, περιμένουν τις νεότερες εντολές από την αξιωματικό του λιμενικού σώματος. Έχουν ήδη φύγει όσοι θέλησαν να αναχωρήσουν, αυτοί 250 που λέγαμε, με τα πλωτά του λιμενικού της πυροσβεστικής, ακόμη και με γιότ, αν τις διακοπές τους εδώ. Δεν μπορούμε να πούμε ότι η εικόνα είναι καλύτερη από την πυρκαγιά. Μπορούμε να πούμε ότι έφυγε ο κόσμος. Δεν θα ανησυχούν οι αρχές για την περίπτωση τραυματισμού. Οι δύο πυροσβέστες που τραυματίστηκαν με τα αναπνευστικά προβλήματα, ο ένας διασώθηκε από τον ναυαγοσώστη στην παραλία της Σίβηρης, απομακρύνθηκε από το σημείο που είχε φωτιές.
5: Δέσποινα, όσο εμείς παρακολουθούμε ακριβώς το...
1: Και η εικόνα είναι βέβαια μια εικόνα, γιατί εσείς δεν έχετε ούτε την τηλεοπτική, είναι όμως μιας ήρεμης διαδικασίας, δεν υπάρχει δηλαδή πανικός σε αυτή την επιχείρηση απομάκρυνσης διαθαλάσσης. Βέβαια οι φωτιές είναι κοντά. Να με συγχωρεί πάρα πολύ ο κύριος Θέμης Ρησιώτης, ο υπεύθυνος της βάσης ετοιμότητας Κασάνδρας της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης. Μιλούσαμε μαζί. Σας διέκοψα, κύριε Ρησιώτη, γιατί ήθελα να μάθουμε κι εσείς και εγώ πώς πάνε τα πράγματα εκεί. Για δώστε μας εσείς το υπόλοιπο της εικόνας που έχετε.
6: Το υπόλοιπο της εικόνας είναι ότι απομακρύνθηκαν, εκενώθηκε το 70% περίπου των κατοίκων από τη Φούρκα. στην παραλία της Φούρκας μάλλον.
1: Που είναι νοτιότερα της Ήβηρης.
6: Ναι, είναι νοτιότερα της Ήβηρης. Για την ώρα δεν υπάρχει κίνδυνος, τουλάχιστον για εμάς, αν δεν αλλάξει ο άνεμος. Ένα αέρια μέσα επιχειρούν πάρα πολλά.
1: Ακόμη, και ευτυχώς έχουμε κάποιο χρόνο ακόμα.
6: Έχουμε.
1: Σας χάσαμε τώρα, κύριε Ιερισιώτη. Εντάξει, είναι αναμενόμενο με τις συνθήκες τώρα.
6: Δεν για δείτε,
1: τώρα σας ακούω, ναι.
6: Ναι, δεν έχει καλό σήμα.
1: Μάλιστα.
6: Τι να πω, εύχομαι να κοπάσει ο άνεμος και να μην αλλάξει η διεύθυνση.
1: Μάλιστα. Ναι. Όλοι το ευχόμαστε αυτό.
6: Ναι.
1: Κουράγιο και στους, γιατί είναι και δικοί σας θελοντές από ό,τι καταλαβαίνω που είναι εκεί,
6: ναι,
1: στο
6: είναι,
1: πεδίο.
6: Ναι, είναι από την Εθνική Ομάδα Διάσωσης και έχουμε και σκάφος αυτή τη στιγμή στη Σίβηρη. Έχει έρθει από την Εθνική Ομάδα Διάσωσης από τη Θεσσαλονίκη για να βοηθήσει τον απεγκλωβισμό.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ιερισιώτη. Σας ευχαριστούμε. Καλό κουράγιο και καλή συνέχεια. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένες και συντονισμένοι, γιατί έρχεται η ραδιοεφημερίδα με το Θάνο Σιαφάκα. Οπότε όλες τις εξελίξεις θα τις παρακολουθήσετε μαζί, όπως θα κάνουμε και εμείς δηλαδή, ως ακροατές στη συνέχεια. Και θα τα πούμε αύριο, ελπίζουμε κάτω από πολύ καλύτερες συνθήκες. Εμείς λίγο μετά τις 6. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
1: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι 5η 13 Αυγούστου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή, Μέρη Βενέση. Μεγάλη φωτιά στη Χαλκιδική, δίπλα σε σπίτια οι φλόγες, απεγκλωβισμοί διαθαλάσσης από τη Σίβηρη, πάνω από 200 κάτοικοι και παραθεριστές έχουν απομακρυνθεί. Εκκαινώθηκε η φούρκα, ενισχύονται διαρκώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις από Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Αλεξανδρούπολη. Συμμετέχουν 9 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα στα 5 μποφόρη ένταση των ανέμων. Τραυματίστηκαν ελαφρά 2 πυροσβέστες. Ισχυροί άνεμοι με ρηπές άνω των 120 χιλιόμετρων σε περιοχές της Ελλάδας. Ξηρασία και υψηλές θερμοκρασίες δημιουργούν ένα εκρηκτικό κοκτέιλ για τον κίνδυνο πυρκαγιών. Μεγάλη φωτιά στην Χαλκιδική αλλά και σε Ναύπακτο, Ηλία και Έτωλο Ακαρνανία. Drones και θερμικές κάμερες χτενίζουν την Αττική, έκλεισαν Λυκαβητός και Λόφι της Αθήνας σε κατάσταση συναγερμού και την Παρασκευή η χώρα. 6 συλλήψεις στις τελευταίες 24 ώρες. Το Earth News στην πόλη Κάλι της Κολομβίας. Σε λίγο θα συνδεθούμε με την Βαλέρια Δολαψάκη. Κορυφώνεται η έξοδος των εκδρομέων για τον 15 Αύγουστο. Αδειάζουν τα μεγάλα αστικά κέντρα. Βούλιαξαν τα λιμάνια με αδιούχους. Σφραγίστηκε η πισίνα που

0: πνίγει και ο τετράχρονος στην Πάρο. Λειτουργούσε χωρίς άδεια εδώ και 3 χρόνια. Νέο περιστατικό τραυματισμού τουρίστριας από ρεύμα αέρα τουρμπίνας αεροσκάφου στη Σκιάθο. Το Συμβούλιο της Επικρατείας ακύρωσε 3 άδειες λειτουργίας παραρτημάτων ιδιωτικών πανεπιστημίων. Καθολική διακοπή της λειτουργίας του πυρηνικού σταθμού της Τσερναβόντα στην Ρουμανία εξαιτίας της πτώσης των υδάτων του Δούναβη. Και τέλος, ένας νεκρός και πολλοί τραυματίες από έκρηξη στο λιμάνι του Ρότερνταμ.
1: Εδώ όλα τα σπίτια, μένα με χωρίς σπίτια.
2: Πού πήγε
3: μου
2: κάηκε, κάηκε σπίτι.
3: Μόνο ένα.
2: Όλα τα σπίτια εδώ μέσα καήκαν.
1: Κάτω πόσο κόσμο μένω με εδώ πέρα.
3: Πόσα σπίτια.
2: Πάνε τα σκυλάκια μου. Μόνο αυτόν πρόλαβα. Εδώ μέσα είναι το σπίτι μου, εδώ. Πάει το σπίτι.
0: Και να ξεκινήσουμε το δελτίο μας με την μεγάλη πυρκαγιά που είναι σε εξέλιξη στην Κασάνδρα Χαλκιδικής. Δραματικές ώρες βιώνουν οι κάτοικοι και οι παραθεριστές, καθώς η μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή μένεται ανεξέλεγκτη, κινούμενη απειλητικά ανάμεσα στη Σίβερη και την Φούρκα. Το πύρινο μέτωπο εκτείνεται πλέον σε μήκος περίπου 3 χιλιομέτρων, έχοντας φτάσει ανατριχιαστικά κοντά σε κατοικίες. Πάμε να ακούσουμε τι μετέδωσε λίγο πριν στο δελτίο, στο Earth News, ο Κώστας Μπούρης.
4: Γίνονται συνεχώς αναζωπηρώσεις. Έχουμε ακόμα μια αναζωπήρωση. Έχουμε πυκνούς καπνούς. Ο δρόμος προς Φούρκα είναι κλειστός, ενώ η φωτιά έχει περάσει τον δρόμο προς τη θάλασσα και έχει φτάσει στα τελευταία σπίτια του οικισμού. Εδώ στο του οικισμού, όπως βλέπετε, η αναζωπήρωση αυτή τη στιγμή είναι πολύ δυνατή. Οι καπνοί είναι πυκνοί. Έχουμε επίσημα μέχρι στιγμής 2 τραυματίες πυροσβέστες, οι οποίοι νοσηλεύονται στο νοσοκομείο Πολυγύρου σε καλή κατάσταση ευτυχώς. Είμαστε στην Εθνική Οδό, η οποία από Καλυθέα φτάνει μέχρι το άκρο του ποδιού από την πλευρά του Θερμαϊκού Κόλπου και ενώνει τη Σίβηρη με τη Φούρκα. Εμείς είμαστε Σταύρος της Σίβηρης. Ο δρόμος προς τη Φούρκα είναι κλειστός. Οι πυροσβέστες προσπαθούν αυτή τη στιγμή να ανακαιτήσουν μία ακόμα αναζωπήρωση. Οι άνεμοι εδώ πνέουν περίπου 5 με 6 μποφόρ με σπηλιάδες, οι οποίες φτάνουν τα 7 και 8 μποφόρ. Αυτό είναι που κάνει τη ζημιά, αυτό είναι που κάνει τις αναζωπηρώσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε εδώ, που μας έχουν πει, υπάρχουν σπίτια καμένα ανάμεσα στο πευκόφυτο δάσος. Ήταν ένα πολύ πυκνό δάσος, με μεγάλα δέντρα, τουλάχιστον 10, 20 μέτρα, 30 μέτρα ύψος, τα οποία, να σας πω, είναι μια πυρκαγιά.
0: Και από τη Σίβηρη ακούμε τη Δέσποινα Κρητικού.
5: Βρισκόμαστε εδώ στο λιμάνι της Σίβηρης. Είναι σε πλήρη εξέλιξη η απομάκρυνση κατοίκων, επισκεπτών και ντόπιων με τα παιδιά τους και με τα κατοικίδια τους που πηγαίνουν προς τη Σάνη. Κάποιοι προς το λιμάνι της Σάνη. Κάποιοι από αυτούς παίρνουν ολόκληρα τα υπάρχοντά τους, ό,τι είχαν για τις διακοπές τους εδώ, αλλά δεν τους επιτρέπεται να ανεβάσουν επάνω στο σκάφος βαλίτσες, μόνο τα απολύτως απαραίτητα. Υπάρχουν αλλιευτικά σκάφη τα οποία βοηθούν στην απομάκρυνση ανθρώπων από την περιοχή. 2 βάρκες από την περιοχή γεμίζουν αυτήν την ώρα. Ένα γιότ ιδιώτη που το διέθεσε μετά από συνεννόηση με το λιμενικό για να κάνει τη μετακίνηση. Όλη η θαλάσσια περιοχή είναι γεμάτη με τράτες και βάρκες, αν χρειαστεί να έρθουν να συμβάλλουν. Εδώ τώρα με τις οδηγίες ενός λιμενικού προσπαθούν, ενός άντρα του λιμενικού σώματος, προσπαθούν να τους κατεβάσουν μέσα στο καράβι. Είναι μια ακόμη οικογένεια που θέλει να φύγει από την περιοχή. Κάποιοι έχουν ακόμη και πετσέτες στο πρόσωπο για τον καπνό αυτόν. Τους διώχνουν από το λιμανάκι για να μπορέσουν να φύγουν προς την περιοχή της Σάνη.
0: Για τη φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα στην Χαλκιδική, μίλησε λίγο νωρίτερα στο μαγκαζίνο μας από τη Φούρκα ο εθελοντής διασώστης Θεμελής Ιερισιώτης.
6: Αυτή τη στιγμή η κατάσταση εδώ πέρα στη Φούρκα τουλάχιστον δεν υπάρχει κινδύνος για την ώρα. Mm-hmm. Αν αλλάξουν οι άνεμοι.
7: Έχει αναπτυξιακά προβλήματα, δεν νιώθει καλά να έρθει εδώ σε μένα.
6: Έγινε, οκ. Okay. Τώρα κάναμε ένα κέντρο σαν ελληνική ομάδα διάσωσης. Κάναμε ένα κέντρο για ανθρώπους που έχουν αναπτυξιακά προβλήματα.
0: Η Φούρκα έχει εκενωθεί, έτσι.
6: Σχεδόν, όχι όλοι. Χωρίς να έχω δει εγώ, από κάποιες πληροφορίες που έχω, είναι στη Σίβηρη κάποια. Αλλά χωρίς. Με κάθε επιφύλαξη.
0: Επιχειρούν μέσα εν αέρια.
6: Έχει πολλά, ναι. εύκολο. Κάνουμε ό,τι μπορούμε. Έχουμε στήσει ένα σταθμό τώρα, όπως ακούσατε, για πρώτων βοηθειών, μήπως χρειαστεί κάτι. Είναι κάποια άτομα από εμάς. Έρχονται και στάθμοι από τη Θεσσαλονίκη, μήπως χρειαστεί να πεντρουγήσουμε από παραλία κόσμο.
0: Για δύσκολη στιγμή για την Χαλκιδική μίλησε στο σταθμό μας λίγο νωρίτερα η εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Έφη Παπαβραμοπούλου.
3: Είναι μια δύσκολη στιγμή για τη Χαλκιδική σημερινή. Έχουμε την κοτιά στη Σίδηρη. Επιχειρούν 142 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοφόρων θυμάτων και 51 οχήματα. Από αέρος μας βοηθάνε ευτυχώς 9 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα. Επίσης, συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Χαλκιδικής και 2 μηχανήματα έργου που έχει διαθέσει στρατός. Επιχείρηση είναι σε πλήρη εξέλιξη, είναι πολύ δύσκολη και παρακαλούμε όλους τους συμπολίτες μας να συμμορφώνονται στις εντολές των αρχών, γιατί μέχρι τώρα έχουν βγει 412.
0: Έκκληση στους πολίτες να μην κάνουν άσκοπες μετακινήσεις απίφθινε μέσω του σταθμού μας και της εκπομπής «Μένουμε εδώ» ο υπεύθυνος πολιτικής προστασίας Κεντρικής Μακεδονίας Χαράλαμπος Στεργιάδης.
8: Ένα θετικό είναι ότι έχει κουπάσει ο άνεμος, δεν υπάρχουν ισχυρία ανέμοι τώρα που να πλύνουν στην περιοχή. Έχουν αυξηθεί τα εναέρια που μας είπαν πριν από λίγο μιλώντας με το Υπουργείο σε 12 εναέρια μέσα, τα οποία επιχειρούσαν και τώρα έχονται και τα καινούργια εναέρια από Αθήνα. Υπάρχουν κομματουργικά μηχανήματα που έρχονται και από τη Θεσσαλονίκη μεγάλα για να κάνουν ζώνες μέσα στο δάσος. Έχουν ενημερωθεί και δασικοί συνεταιρισμοί να συνεισφέρουν. Θεωρούμε τώρα ότι θέλει υπομονή και από τους πολίτες, έτσι ώστε να μπορέσουν να διευκολύνουν την κίνηση των πυροσβεστικών οχημάτων μέσα, δηλαδή να μην κάνουν άσκηπες μετακινήσεις στην περιοχή, έτσι ώστε να μπορέσουν να φτάσουν όλες οι πυροσβεστικές δυνάμεις για να γίνει κατάσβεση.
0: Στην τηλεόραση του Earth News μίλησε λίγο νωρίτερα ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοπιός.
9: Έχουν αναφερθεί δύο ελαφρύς τραυματισμοί πυροσβεστών. Ο ένας έχει πάθει κάκωση στο πόδι και ο άλλος αισθάνθηκε αδιαθεσία και μεταφέρονται σε νοσοκομιακά ιδρύματα προκειμένου να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Δεν έχει αναφερθεί κάποιος άλλος τραυματισμός πολίτη. Αυτό το οποίο βλέπαμε από την πρώτη στιγμή είναι η συμπεριφορά αυτής της πυρκαγιάς που κατέβαινε από την Κασανδρία της Χαλκιδικής προς τη Σίδηρη. Γι' αυτό εκδόθηκαν από πολύ νωρίς στις 14:40 συγκεκριμένα μηνύματα ετοιμότητας. Στις 15:09 απομάκρυνσης, το 112 έστειλα μήνυμα απομάκρυνσης, ασφαλούς απομάκρυνσης από την Σίδηρη, που ξέραμε ότι λόγω πολύ μεγάλης επισκεψιμότητας θα υπήρχαν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι θα διέμεναν στην περιοχή. Απομακρύνθηκαν λοιπόν πολλοί κόσμος εν συνεχεία στις 15:48, δηλαδή έχουμε περίπου 2 ώρες που έχουν αποχωρήσει άνθρωποι από Φούρκα, από τον οικισμό Φούρκα προς τη Σκιώνη, και το τελευταίο μήνυμα στις 15:48 ήταν η απομάκρυνση από Σίδηρη προς την Κασανδρία.
0: Και από την Χαλκιδική θα επιστρέψουμε στην Αττική. Έχουμε έκτακτη, έχουμε φωτιά, έχουμε πυρκαγιά στο Μενίδη, στη λεωφόρο Πάρνηθος. Πάμε στο Σπύρο Βρετό, ο οποίος είναι ο Δήμαρχος Αχαρνών. Καλησπέρα κύριε Δήμαρχε.
10: Καλησπέρα.
0: Δώστε μας τα στοιχεία της πυρκαγιάς.
10: Ναι, ξέσπασε πριν λίγη ώρα μια πυρκαγιά. Για να καταλάβετε, είναι κοντά στις εγκαταστάσεις η Δάψα Δηληστήρια, βόρεια του Δήμου, στην περιοχή Ρέθη. Είναι μεταξύ των εγκαταστάσεων της ΕΙΔΑΠ και ενός υποσταθμού μεγάλου που έχει ο ΔΔΕ. Αυτή τη στιγμή επιχειρούν δυνάμεις πυροσβεστικής, πολιτική προστασία του Δήμου, Βιτία. Πιστεύω ότι καταρχάς να πούμε ότι δεν κινδυνεύει προς το παρόν κάποια κατοικία.
0: Αυτό ήθελα να πω. Δώστε μας λίγο τη γεωγραφία της περιοχής, αν κινδυνεύουν κατοικίες, αν υπάρχουν επιχειρήσεις στην περιοχή.
10: Η περιοχή εκεί πέρα είναι αεροκατοικημένη, θα έλεγα, δεν κινδυνεύουν κατοικίες και η εικόνα που έχω αυτή τη στιγμή είναι ότι θα περιοριστεί σύντομα από την πυροσβεστική, γιατί υπάρχουν ισχυρές δυνάμεις.
0: Λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Φεύγουμε από την Αττική, ξανά πηγαίνουμε στην Χαλκιδική, ειδική πλατφόρμα για την προσωρινή διαμονή των πληγέντων από την δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή του Δήμου Κασάνδρας Χαλκιδικής. Λειτουργεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Στο Earth News Radio 105,8 και τον Ανδρέα Παπασταματίου μίλησε λίγο νωρίτερα για αυτήν ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδοχείων Χαλκιδικής, Γρηγόρης Στάσιος.
11: Η πλατφόρμα αυτή είναι ενεργή από πέρυσι και έχει προσφερθεί από εμάς προς την πολιτική προστασία. Τώρα είμαστε στη φάση όπου ενεργοποιείται και για τον νομό Χαλκιδικής σε αυτή τη δύσκολη περίσταση, ούτως ώστε αυτοματοποιημένο mail ή SMS πηγαίνει προς τους συναδέλφους σε περιοχές που είναι απομακρυσμένες, ούτως ώστε να δώσουμε διαθεσιμότητα σε πραγματικό χρόνο δωματίων για να κατευθυνθούν αυτοί που θέλουν να διενυκτερεύσουν για ένα χρονικό διάστημα. Αυτό σημαίνει ότι από την Κασάνδρα, από την άλλη πλευρά του Τωρενέου Κόλπου, υπάρχει δυνατότητα και εκεί να μείνει κόσμος. Αυτή τη στιγμή το σκεπτικό είναι για το Δήμο Προποντίδας, δηλαδή προς Θεσσαλονίκη, για να καταλάβει ο κόσμος, και αντίστοιχα για την αρχή του δευτέρου ποδίου, στη Σιθωνία. Ούτως ώστε να δούμε τη διαθεσιμότητα για να μπορέσουμε να φιλοξενήσουμε κόσμο. Είμαστε σταθερά σε επικοινωνία με το Υπουργείο Τουρισμού. Το πεδίο είναι το ζητούμενο, το αναδείξατε κι εσείς πρωτύτερα. Ναι, αυτό είναι το ζητούμενο. Κρατήστε ότι πραγματικά η κινητοποίηση είναι πολύ μεγάλη και οργανωμένη και νομίζω είναι το νούμερο ένα αυτή τη στιγμή.
12: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Στη μεγάλη φωτιά στη Χαλκιδική θα επανέλθουμε, ωστόσο θα μείνουμε στο κλίμα, καθώς σε γενική επιφυλακή βρίσκονται πυροσβεστικές, αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις, καθώς ο δείκτης επικινδυνότητας είναι μεγάλος σε αρκετές περιοχές της χώρας. Οι εθελοντές της πολιτικής προστασίας πραγματοποιούν 24 ώρες περιπολίες, ώστε να εντοπίσουν άμεσα τυχόν εστία πυρκαγιάς. Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς βρίσκεται στην ανώτατη κατηγορία 5 για πολλές περιοχές, μεταξύ των οποίων και η Αττική, ενώ οι συνθήκες αναμένεται να επιδεινωθούν αύριο Παρασκευή. Μάλιστα, οι αρχές απευθύνουν ισχυρή σύσταση στους πολίτες να αποφεύγουν οποιαδήποτε υπαίθρια δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει πυνθήρες. Ο Κώστας Ανούσης βρίσκεται στο δάσος της Νέας Ερυθρέας και θα μας πει περισσότερα. Κώστα, καλησπέρα.
13: Καλησπέρα, Πάνο, κυρίες και κύριοι. Σε ετοιμότητα το πυροσβεστικό σώμα και για το επόμενο τρίμαρο, σύμφωνα με τον σχεδιασμό, μιλάμε για κατάσταση συναγερμού κατηγορίας 5 σήμερα αλλά και αύριο στην Αττική, στο υψηλότερο επίπεδο για τον κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς. Τόσο οι πυροσβεστικοί όσο και οι εθελοντικές ομάδες δασοπυρόσβεσης είναι σε ετοιμότητα. Νωρίτερα το μεσημέρι συνεδρίασε το συντονιστικό όργανο της πολιτικής προστασίας υπό τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελο Τουρνά. Αυτό που επισημάνθηκε να πούμε είναι ότι λόγω των συνθηκών που επικρατούν η ενάρξη των πυρκαγιών είναι επιθετικές, ενώ ζητήθηκε ακόμη και τις περιοχές με κατηγορία 4 να λειτουργούν σαν σε κατηγορία 5. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα ενιαία μέσα, θα πραγματοποιούν έμφορτες πτήσεις επιτήρησης, ώστε εφόσον χρειαστεί να παρέμβουν. Συνεχίζει η πτήση που κάνουν τα drones, ενώ οι έπνοπλες δυνάμεις πραγματοποιούν τις προγραμματισμένες περιπολίες και επανδρώνουν τα προκαθορισμένα πυροφυλάκια για 24 ώρες πάνω.
0: Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε τώρα. Ο Σπύρος Δαρσινός βρέθηκε νωρίτερα στο πυροφυλάκιο Ημιτού. Να ακούσουμε όσα μετέδωσε.
14: Οι εθελοντές εδώ στο πυροφυλάκιο της Ηλιούπολης αλλά και σε όλα τα πυροφυλάκια που περιστοιχίζουν τον Ημιτό βρίσκονται σε συνεχή επαγρύπνηση και αποτελούν κρίσιμο κομμάτι. Είναι τα αυτιά και τα μάτια της πυροσβεστικής υπηρεσίας εδώ στην περιοχή του Ημιτού, ο οποίος αναμφίβολα αποτελεί αντικείμενο ενδιαφέροντος για τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Μέχρι στιγμής όμως όλα βαίνουν καλώς. Σε κάθε περίπτωση όμως η πυροσβεστική υπηρεσία αλλά και η πολιτική προστασία έχουν λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να προλάβουν ενδεχόμενη πυρκαγιά η οποία θα προκύψει ενδεχομένως μέσα στην ημέρα. Ναι. Βεβαίως και οι θερμικές κάμερες και τα drones είναι σε γρήγορση, όπως επίσης και οι συνεχείς είναι οι περιπολίες με τα οχήματα.
0: Πάμε αμέσως στην Σίβηρη, στη Χαλκιδική, να συναντήσουμε τον Κώστα Μπούρη, ο οποίος μας ενημερώνει. Καλησπέρα, Κώστα.
15: Καλησπέρα. Η φωτιά δείχνει ότι είναι σε καλύτερη κατάσταση. Μετά από την τεράστια καταστροφή που έκανε, όλα ξεκίνησαν περίπου στις 2.30 ώρα το μεσημέρι, όταν σύμφωνα με πληροφορίες ένα δέντρο ξεραμένο από τους ισχυρούς ανέμους έπεσε πάνω σε καλώδιο διδία στην περιοχή της Κασανδρίας. Η φωτιά λόγω των ισχυρών ανέμων, 5 με 6 μποφόρ και στις πηλιάδες 7 με 8, επεκτάθηκε πάρα πολύ γρήγορα και κατέστρεψε ένα από τα πιο πυκνά και πιο όμορφα δάση που έχει η Χαλκιδική, το δάσος της Σίβηρης. Ισχυρές δυνάμεις πυροσβεστικής έπεσαν αμέσως στη μάχη με τις φλόγες, βγήκαν, εκδόθηκαν 4-112 και έγινε η εκένωση της Σίβηρης και της Ελλάνης οδικώς, αλλά και με και από διαθαλάσσεις, με 3 σκάφη του λιμενικού και περισσότερα από 15 σκάφη ιδιωτών, αλλιευτικά και τουριστικά. Πριν από λίγο ανησύχησαν όλοι, γιατί η φωτιά πέρασε τον δρόμο από την Σίβηρη προς την Κασανδρία, δηλαδή τον δρόμο που ενώνει τη Σίβηρη με τη Θεσσαλονίκη, και πέρασε προς την περιοχή προς την οικισμό της Ελλάνης. Ωστόσο, γρήγορα οι πυροσβέστες κατάφεραν να την ελέγξουν και να τη θέσουν υπό έλεγχο, έτσι ώστε να μην προχωρήσει και φτάσει στον οικισμό της Ελλάνης. Η κατάσταση τώρα είναι καλύτερη, ήδη έχει ανοίξει η κυκλοφορία προς Κασανδρία και Θεσσαλονίκη, ενώ προς Φούρκα είναι ακόμα κλειστός ο δρόμος.
0: Επιχειρούν ένα αέρια μέσα.
15: Επιχειρούν ένα αέρια μέσα. Μισό λεπτό να σας πω πόσα είναι. Είναι 9 αεροπλάνα και 7 ελικόπτερα αυτή τη στιγμή, ενώ επιχειρούν όσο διαρκεί δηλαδή το φως. Το δύσκολο βέβαια θα είναι μετά, αν δεν πέσουν οι άνεμοι, που συνήθως το βράδυ ο βαρδάρης που λέμε εμείς εδώ πέφτει. Αν δεν πέσουν οι άνεμοι, θα είναι δύσκολο το βράδυ.
0: Θα είναι μια δύσκολη
15: για να
0: νύχτα.
15: Υπάρχουν αποναζωπήρες προς το παρόν. Η κατάσταση δείχνει να είναι ελεγχόμενη. 150 πυροσβέστες έχουν, μισό λεπτό να σας πω ακριβώς.
0: Ναι, Κώστα.
15: 150 πυροσβέστες, 155 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων, 2 ΕΜΟΔΕ, 57 οχήματα και 3 οχήματα από τη Μολδαβία βρίσκονται εδώ και εδώ έδωσαν πολύ ισχυρή, πολύ δυνατή μάχη με τις φλόγες. Έχουν κατασταθεί, έχουν καεί κάποια σπίτια όπως μας λένε πληροφορίες, αλλά ακόμα δεν έχουν μπει οι πυροσβέστες στα καμένα να δουν τι γίνεται. Ενώ υπάρχουν 2 τραυματίες πυροσβέστες, οι οποίοι νοσηλεύονται ελαφρά στο νοσοκομείο Πολυγύρου.
0: Δεν ακούστηκε καλά, Κώστα, έχουν καεί σπίτια, μας είπες.
15: Ναι, έχουν καεί κάποια σπίτια, ναι, ακριβώς.
0: Δεν έχουμε εικόνα, δεν ξέρουμε τον αριθμό, αλλά έχουν καεί κάποια σπίτια.
15: Έχουν καεί κάποια σπίτια, όπως μας λένε και οι κάτοικοι και εδώ. Και όπως είδαμε και εμείς ότι η φωτιά ήταν ειδικά αυτά τα σπίτια, κάτι μονοκατοικίες που ήταν μέσα στο δάσος.
0: Οι άνθρωποι που έφυγαν από τη θάλασσα, ποια ήταν η κατεύθυνση, πού πήγαν, πού βρίσκονται?
15: Όσοι έφυγαν από τη θάλασσα μετακινήθηκαν στο λιμανάκι της Άνης. Και από εκεί είτε στη Θεσσαλονίκη είτε έμειναν εδώ γιατί έχουν τις περιουσίες τους.
0: Μάλιστα.
15: Υπάρχουν οι τουρίστες, δηλαδή ακόμα για να καταλάβετε γίνεται εκένωση.
0: Μάλιστα, Κώστα, για ό,τι νεότερο θα επανέλθουμε σε σένα. Σε ευχαριστώ θερμά για το ρεπορτάζ. Πάμε τώρα να δούμε πώς εξελίσσονται οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή, κυρίως στην περιοχή της Χαλκιδικής, που αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει μεγάλο πρόβλημα. Πάμε στην Αναστασία Τυράσκη. Αναστασία, καλησπέρα.
16: Καλησπέρα. Λοιπόν, στην περιοχή της Χαλκιδικής γενικά έχουμε βορειοανατολικούς ανέμους που νωρίτερα έφταναν και τα 5 μποφόρ. Αυτή τη στιγμή λίγο έχει, η ένταση των ανέμων έχει μειωθεί. Ωστόσο, γενικά στην περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας σήμερα θα έχουμε καταιγίδες. Ήδη έχουν αρχίσει να εξελίσσονται τα φαινόμενα αυτά. Δεν περιμένουμε οι καταιγίδες αυτές να είναι πάνω από την περιοχή εκεί στην Χαλκιδική, αλλά είναι πιθανό να επηρεαστεί η περιοχή από το μέτωπο των ρηπαίων ανέμων που συνοδεύουν τις καταιγίδες. Και αυτό θα συμβεί τις βραδινές ώρες και μέσα στη νύχτα. Οπότε αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε έντονες ρηπές ανέμου και από διευθύνσεις διάφορες που δεν μπορούμε να τις προβλέψουμε. Πράγμα που γενικά δυσκολεύει πάρα πολύ την κατάσταση.
0: Θα είναι μια δύσκολη νύχτα, από ό,τι καταλαβαίνουμε. Και αυτό μας έλεγε νωρίτερα και ο Κώστας ο Μπούρης, ότι εάν τα εναέρια μέσα δεν καταφέρουν μέχρι το βράδυ να ελέγξουν την κατάσταση, μετά τα πράγματα θα είναι πολύ πιο δύσκολα.
16: Πολύ πιο δύσκολα.
0: Και μάλιστα
16: πολύ πιο δύσκολα.
0: Σε άκουσα να λες ότι αύριο τα 5 μποφόρ γίνονται 6.
16: Και μάλιστα αυτό θα γίνει πολύ νωρίς, ήδη από τις πρώτες ώρες αύριο, ουσιαστικά μέσα στη νύχτα, μετά τις καταιγίδες. Οπότε ναι, είναι πολύ κρίσιμες οι αμέσως επόμενες ώρες. Θα είναι πολύ σημαντικό να περιοριστεί η πυρκαγιά αυτή τις αμέσως επόμενες ώρες και να μην πάει μέσα στη νύχτα, γιατί τότε μπορούν να συμβούν διάφορα πράγματα έτσι αρκετά επικίνδυνα. Ας ελπίσουμε να φαίνεται ότι είναι και καλύτερη εικόνα. Ας ελπίσουμε να.
0: Αυτό μας έλεγε και ο Κώστας ο Μπούρης. Μακάρι να ελεγχθεί μέχρι το βράδυ, μέχρι τη δύση του ηλίου. Να σε ευχαριστήσουμε, Αναστασία. Πάμε στην Ελλάνη, στην Κέλλη Καπακτσόγλου, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Κέλλη, καλησπέρα.
17: Καλησπέρα, Θάνο. Βρισκόμαστε στη διασταύρωση της Ελλάνης, εδώ που κινδύνευσε να καεί ο οικισμός της περιοχής. Βέβαια. Η άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής με πολύ ισχυρές δυνάμεις αλλά και ελικόπτερα που επιχειρούσαν από αέρος κατάφεραν να κατασβήσουν τη φωτιά. Αυτή τη στιγμή εδώ αντικρίζουμε Καμένη στάχτη, καμένη γη, καμένα δέντρα. Αλλά το αισιόδοξο μήνυμα είναι ότι κατάφεραν να σώσουν τα σπίτια, παρόλο που οι φλόγες έφτασαν σε απόσταση αναπνοής. Οι κάτοικοι, οι οποίοι διατηρούν εδώ τις παραθεριστικές τους κατοικίες, είχαν μαζέψει όλα τα πράγματά τους και είχαν φύγει προς Κασανδρία. Βέβαια, τώρα σιγά σιγά επιστρέφουν για να αντικρίσουν το τι έχει συμβεί. Αυτό που αντικρίζουν είναι ότι οι οικίες τους δεν έχουν καεί. Παρ' όλα αυτά, έντονος καπνός, στάχτες στην ατμόσφαιρα και μία κατάσταση, μία εικόνα αποκαρδιωτική. Ενώ σε το 15 Αύγουστο όλοι είχαν την γιορτινή διάθεση, ήρθαν εδώ για να χαλαρώσουν και να κάνουν τις διακοπές τους και τίποτα δεν προμείνει αυτή την εικόνα που αντικρίζουν αυτή τη στιγμή.
0: Είναι άνθρωποι, για άλλη μια φορά, άνθρωποι κυνηγημένοι από τη φωτιά και ό,τι προλάβει ο καθένας, αν προλάβει, να πάρει στα χέρια του. Όντως, αποκαρδιωτικές εικόνες για άλλη μια φορά. Να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ, Κέλλη.
12: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Για ό,τι νεότερο για τη μεγάλη φωτιά στη Χαλκιδική θα επανέλθουμε. Γνωρίζουμε ότι έχουν εκκαινωθεί Σίβηρη και Φούρκα, ότι η κατάσταση αυτή τη στιγμή είναι κάπως καλύτερη. Μοιάζει η κατάσταση να ελέγχεται. Ωστόσο, έχουμε δυνατούς ανέμους και όπως μας έλεγε και η Αναστασία Τυράσκη, αύριο τα πράγματα θα είναι ακόμα πιο δύσκολα, οπότε η μάχη δεν είναι μόνο με τις φλόγες, είναι και με το χρόνο. Τώρα, να πάμε στην Ευρώπη. Καύσωνες και ξηρασία εξακολουθούν να πλήττουν την Ευρώπη και περίπου 1.200 άνθρωποι απομακρύθηκαν εσπευσμένα σήμερα από χώρο κατασκήνωσης εξαιτίας δύο πυρκαγιών που ξέσπασαν κοντά στα βόρειο-ανατολικά παράλια της Γαλλίας. Πάμε στον Δημήτρη Φαναριώτη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ. Δημήτρη.
18: Φάνο, κυρίες και κύριοι, σύμφωνα με ενημέρωση από την ομαρχία του Πάντε Καλέ, μία από τις δύο πυρκαγιές έχει τεθεί πλέον υπό έλεγχο, αλλά οι συνθήκες είναι δυσμενείς ό,τι αφορά το άλλο πύρινο μέτωπο και η πρόσβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων είναι δύσκολη, ενώ η πυρκαγιά εξαπλώνεται προς τα νότια. Την ίδια ώρα στη Ρουμανία, η Nuclear Electrica, η διαχειρίστρια εταιρεία του πυρηνικού σταθμού της Τσερναβόντα, ανακοίνωσε την έναρξη των διαδικασιών για τη διακοπή της λειτουργίας και της δεύτερης μονάδας του σταθμού εξαιτίας της πτώσης της στάθμης των υδάτων του Δούναβη που χρησιμοποιούνται για την ψήξη του συστήματος. Εναλλακτικές τώρα πηγές ενέργειας, κυρίως παραγωγή αιωλικής ενέργειας αλλά και εισαγωγές ηλεκτρικού ρεύματος, θα διασφαλίσουν την ηλεκτροδότηση της Ρουμανίας, αλλά οι αρχές απευθύνουν έκκληση για υπεύθυνη κατανάλωση. Η γειτονική Ουγγαρία τώρα θα απέφυγε την καθολική διακοπή λειτουργίας του δικού της μοναδικού πυρηνικού σταθμού, ο οποίος ψύχεται επίσης από τα νερά του Δούναβη, αλλά ο πυρηνικός σταθμός ΠΑΞ, η παραγωγή των 4 αντιδραστήρων, το οποίο καλύπτουν το 1/3 των αναγκών της Ουγγαρίας σε ηλεκτρικό ρεύμα, βρίσκεται σε κατάσταση μερικής διακοπής λειτουργίας από τα τέλη Ιουλίου. Και οι ειδικοί προειδοποιούν ότι τα προβλήματα αυτού του είδους θα εντείνονται καθώς η κλιματική αλλαγή θα επιτείνει τα φαινόμενα της ξηρασίας, Θάνο.
0: Να πάμε και στην Κολομβία, Δημήτρη.
18: Ναι, κλείνει δυστυχώς το παράθυρο της ελπίδας των 72 ωρών. Είναι αυτό το χρονικό διάστημα όπου θεωρείται πιθανό κάποιος να επιζήσει του σεισμού. Βέβαια, σε άλλους σεισμούς έχουμε δει να επιζούν ακόμα και 10 μέρες οι άνθρωποι. Η αναζήτηση των επιζώντων είναι σε καθοριστική φάση. Μέχρι στιγμής έχουμε 265 νεκρούς, εκατοντάδες πολίτες αγνοούνται, ίσως και χιλιάδες, και παραμένουν παγιδευμένοι στα συντρίμμια κτηρίων που έχουν καταρρεύσει.
0: Να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη Φαναριώτη. Και εμείς αλλάζουμε θέμα. Κορυφώνεται σήμερα και αύριο η έξοδος των αδιούχων του 15 Αυγουστού με την κίνηση στα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου να είναι αυξημένη. Με υψηλές πληρότητες λοιπόν αναχωρούν τα πλοία και για τους νησιωτικούς προορισμούς και οι τελευταίοι αδιούχοι του Αυγούστου εγκαταλείπουν τα αστικά κέντρα.
19: Τι σχέδια έχουμε?
20: Πάρω.
19: Άμα με πάρω αποφασιστικότητα, έτσι.
20: Πάρω και μετανάξω.
21: Σαντορίνη.
19: Σαντορίνη.
21: Ναι, Σαντορίνια.
19: Οχ, ρομαντζάδα, σέλφις και ηλιοβασιλέματα.
21: Πού, ναι.
19: Πού πηγαίνετε?
21: Πάμε Νάξο.
19: Με ψυχολογία βλέπω.
21: Ψυχολογία φοβερή, γιατί είμαι και από εκεί.
0: Σύνδεση με το λιμάνι του Πειραιά και τον Γιώργο Κοβό για να μας ενημερώσει για την κίνηση εκεί. Καλησπέρα, Γιώργο.
22: Καλησπέρα Θάνο. Αυξημένη και σήμερα η κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά αλλά και στα υπόλοιπα λιμάνια Αττικής, ενώ βρισκόμαστε στην κορύφωση της εξόδου και των τελευταίων αδιούχων μόλις δύο μέρες πριν από τη μεγάλη γιορτή του 15 Αυγούστου. Τη δυμητική τους έχουν οι Κυκλάδες με κορυφαίους προορισμούς λόγω των ημερών την Πίνο και την Πάρο. Παρά το μεγάλο αριθμό οχημάτων και ταξιδιωτών, επιβίβαση πραγματοποιείται ομαλά με τη συμβολή τόσο των στελεχών του λιμενικού όσο και των εργαζομένων στα πλοία, οι οποίοι βρίσκονται συνεχώς ελικοδός. Πρέπει να σου πω πάνω ότι χθες Τετάρτη 21.061 ταξιδιώτες αναχώρησαν από το λιμάνι του Πειραιά, 7.446 από Ραφίνα και 2.078 από Λαύριο. Η εκτίμηση για το τριήμερο είναι ότι συνολικά από το λιμάνι του Πειραιά αναμένεται από Παρασκευή μέχρι την Κυριακή να αναχωρήσουν 57.336 ταξιδιώτες, από τη Ραφίνα 17.536 ενώ από Λαύριο 7.521 ταξιδιώτες πάλι.
0: Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε και εμείς να μεταφερθούμε και στην Βόρεια Ελλάδα, όπου με αυξημένη κίνηση και τις αποσκευές στο χέρι, οι Θεσσαλονικείς παίρνουν το δρόμο για τις καλοκαιρινές τους διακοπές εν ώψη του 15 Αυγούστου. Να ακούσουμε περισσότερα από την Ειρήνη Σιράκη, η οποία βρέθηκε στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.
1: Είμαστε μια εβδομάδα πριν από το 15 Αυγούστου, πραγματικά δηλαδή, στο πικ της τουριστικής περίοδου. Η κίνηση εδώ το λιμάνι χτυπάει κόκκινο από νωρίς το πρωί. Ακριβώς στις 8.30 αναχώρησε το πλοίο για τις Σποράδες με 600 επιβάτες, περίπου δηλαδή 80% πληρότητα, με οικογένειες, παρέες, τουρίστες γεμάτοι χαμόγελα και την καλύτερη τους διάθεση φυσικά. Επιβιβάστηκαν για Σκιάθος, Κόπελο, Αλόνισο. Τα εισιτήρια για το τριήμερο που μας έρχεται είναι άφαντα. Έχουν εξαφανιστεί, δεν υπάρχουν πλέον εισιτήρια, η πληρότηση 100% στο καράβι για Σποράδες. Επομένως, όσοι επιθυμούν τελευταία στιγμή να εξασφαλίσουν ένα εισιτήριο, δεν θα μπορέσουν δυστυχώς. Και από το ρεπορτάζ που κάναμε και μίλησαμε έτσι με τον κόσμο, οι περισσότεροι έχουν ως πρώτη επιλογή την Σκόπελο. Δηλαδή, ακόμα και οι νέοι που παραδοσιακά μέχρι τώρα επέλεγαν την Σκιάθο, τώρα βλέπουμε ότι υπάρχει και μια στροφή προς τη Σκόπελο.
12: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Τώρα, η Ειδική Επιτροπή θα διερευνήσει πώς και γιατί προσγειώθηκε το ελικόπτερο Μπετουρίστε στο Σαρακίνικο της Μήλου. Χθες ο χειριστής του έδωσε μέσω υπομνήματος εξηγήσεις και να ακούσουμε εμείς και πάλι τον Γιώργο Κοβό.
2: Στο υπόμνημά του, στο οποίο κατέθεσε χθες ο χειριστής του ελικόπτερου στην Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας, υποστηρίζει ό,τι ακριβώς υποστήριξε και κατά την εμφάνισή του τη Δευτέρα στα γραφεία της Αρχής. Ότι δηλαδή προσγειώθηκε στο Σαρακίνικο χωρίς να παραβαίνει το γράμμα του νόμου. Μετά από αυτή την εξέλιξη, λοιπόν, με απόφαση του διοικητή της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας του κ. Τσίτουρα, συγκροτήθηκε ειδική επιτροπή, η οποία θα διερευνήσει το περιστατικό, θα διερευνήσει κατά πόσο κινήθηκε στο γράμμα του νόμου ο χειριστής, σύμφωνα με το σχέδιο πτήσης το οποίο είχε. Υπενθυμίζω ότι το σχέδιο πτήσης προέβλεπε την προσγείωσή του στις Αλικές της Μήλου και όχι στο Σαρακίνικο. Στο κάδο των ερευνών θα μπει και ο υπάλληλος του πύργου ελέγχου στο αεροδρόμιο της Μήλου. Πρέπει να τονίσουμε ότι στο αεροδρόμιο της Μήλου δεν είναι ελεγχόμενο αεροδρόμιο, που σημαίνει αυτό ότι δεν υπάρχει ελεγχτής εν αέρια κυκλοφορίας. Υπάρχει υπάλληλος που δίνει διάφορες ενημερώσεις στους πιλότους, όπως παράδειγμα για τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν. Τώρα, από εκεί και πέρα, μία βασική παράμετρος είναι το κατά πόσο έτρεξε σωστά ο πιλότος να προσγειωθεί εκεί, χρησιμοποιώντας το Σαρακίνικο ως πεδίο προσγείωση. Εδώ να τονίσουμε ότι ένα ελικόπτερο μπορεί να προσγειωθεί είτε σε αδειοδοτημένο αεροδρόμιο, είτε σε ελικοδρόμιο, είτε σε πεδίο προσγείωσης, εάν πρόκειται για έκτακτη προσγείωση ή για προσωρινή, πάντα κατά την κρίση του πιλότου. Η μόνη διαφορά όμως που υπάρχει είναι ότι σύμφωνα με το παιδικό διάταγμα του 2009, το πεδίο προσγείωσης δεν μπορεί να είναι προστατευόμενη περιοχή και περιβαλλοντικά, είτε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, και φυσικά δεν μπορεί στο σημείο αυτό να βρίσκεται κόσμος στον τάφο.
0: Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται τα αίτια της τραγωδίας στην Κίμολο, που ένας 17χρονος υπέστη θανατηφόρα ηλεκτροπληξία την ώρα που έκανε μπάνιο στο σπίτι του, όπου είχε έλθει για διακοπές. Η σωρός του έχει μεταφερθεί στην ιατροδικαστική υπηρεσία στον Πειραιά και η Λίνα Θεολογίτου έχει το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Λίνα.
4: Καλησπέρα, Δάνο. Κυρίες και κύριοι, συνεχίζονται, σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες σχετικά με την υπόθεση αυτή, ενώ έχει σχηματιστεί δικογραφία η οποία αναμένεται να διαβιβαστεί στον εισαγγελέα πρωτοδικών στήλου. Τις επόμενες ημέρες περιμένουμε το πόρισμα της νεκροψίας νεκροδομής από την ιατροδικαστική υπηρεσία Πειραιάς, την οποία μεταφέρθηκε εχθές ισορρός του 17χρονου, ενώ αυτή τη στιγμή στο μικροσκόπιο των αργών βρίσκεται η ηλεκτρολογική εγκατάσταση του σπιτιού. Σύμφωνα με όσα γνωρίζουμε ως τώρα, το πιστοποιητικό ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, τη λεγόμενη υπεύθυνη δηλώση εγκαταστάτη, είχε υπογράψει πριν μερικά χρόνια ο δήμαρχος του νησιού με την ιδιότητά του ως ηλεκτρολόγος, όταν είχε ζητηθεί από τους ιδιοκτήτες αλλαγή ονόματος στο λογαριασμό ρεύματος. Mm-hmm. Τώρα αυτό που ερευνάται είναι αν τελικά υπήρξαν κάποιες παραλήψεις ή κάποια λάθη στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση του σπιτιού εξ αρχής, αν προέκυψε κάποια βλάβη στην πορεία, αν το πιστοποιητικό ήταν σε ισχύ και αν έπρεπε να έχει υπογραφεί. Και όλα αυτά βέβαια θα μας οδηγήσουν στο να μάθουμε και αν προκύπτουν τελικά ευθύνες που πρέπει να αποδοθούν για το θάνατο του άτυχου νέου.
0: Να πάμε και στην Πάρο, που εκεί σφραγίστηκε, Λίνα, η πισίνα στο Beach Bar, έτσι.
4: Ακριβώς, σφραγίστηκε την Τρίτη το μεσημέρι η πισίνα του καταστήματος μέσα στην οποία έχασε τη ζωή του το Σάββατο 8 Αυγούστου το 4χρονο αγοράκι στην Πάρο. Έπειτα από στοιχεία που αποδεικνύουν πως συγκεκριμένη κολυμβητική δεξαμενή λειτουργούσε χωρίς άδεια από το 2023 και κατόπιν εντολής του αρμόδιου του Δημάρχου προχώρησαν στη σφράγιση της πισίνας της επιχείρησης. Ταυτόχρονα εξετάζεται το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας που υπήρχαν στο χώρο, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες εξετάζεται και το αν ήταν σε ισχύ η άδεια που είχε ο ιδιοκτήτης του καταστήματος, ο οποίος ήταν δηλωμένος και ως ναυαγοσός της. Να πούμε ότι τώρα σχετικά με τις ευθύνες που προκύπτουν όσον αφορά στους ελέγχους που θα έπρεπε να πραγματοποιούνται σε αντίστοιχες επιχειρήσεις, τόσο ο Δήμος Πάρου όσο και η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας αναφέρουν πως λόγω υποστελέχωσης περιορίζονται σε τυχαίους δειγματοληπτικούς ελέγχους ή σε ελέγχους κατόπιν καταγγελία, χωρίς ωστόσο να υπάρχει δυνατότητα να ελεγχθούν όλες οι χιλιάδες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στα νησιά. Υπεύθυνος ωστόσο για την ανανέωση της άδειας λειτουργίας είναι πάντα ο εκάστοτε ιδιοκτήτης, ο οποίος οφείλει να προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά στις αρχές προκειμένου να λάβει την όμιμη άδεια λειτουργίας.
0: Λίνα, να σε ευχαριστήσουμε θερμά. Και εμείς να επιχειρήσουμε να πάμε στην Κολομβία. Το Earth News βρίσκεται στην Κολομβία και μάλιστα η Βαλέρια Δολαψάκη στην πόλη Κάλι, στην πολύπαθη πόλη Κάλι, από τις πόλεις που έχουν τα περισσότερα θύματα. Βαλέρια, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα. Πράγματι, η πόλη Κάλι είναι μία από τις πόλεις που πραγματικά έζησαν έναν και συνεχίζουν να ζουν έναν εφιάλτη, παρότι δεν ήταν το επίκεντρο. Το ότι ο σεισμός είχε τέτοιο μεγάλο εστιακό βάθος είχε σε αποτέλεσμα οι γύρω περιοχές να πηγούν ίσως και περισσότερο από την πόλη που βρισκόταν στο επίκεντρο. Και πράγματι η πόλη Κάλι μετράει τις πληγές της και το πρόβλημα είναι ότι κλείνει αυτό το γνωστό 72 ώρες, αυτό το παράθυρο σωτηρίας που συνηθίζουμε να λέμε, που αναζητούν συνεχίζονται επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης αναζητώντας ανθρώπους κάτω από τα συντρίμια. Δυστυχώς αυτές οι 72 ώρες λήγουν και οι ελπίδες λιγοστεύουν για να βρεθούν άνθρωποι ζωντανοί. Είναι χαρακτηριστική η πολυκατοικία στην οποία βρισκόμασταν. Ήταν μια πολυκατοικία 7 ορόφων, δεν είχε μείνει τίποτα, ήταν απλά ένα βουνό από συντρίμια και οι επιχειρήσεις δεν σταματούν στιγμή. Δυστυχώς μόνο 4 άνθρωποι έχουν βγει ζωντανοί από εκεί. Και μάλιστα εκείνη τη στιγμή που βρισκόμασταν εμείς, είχαν βάλει ένα ειδικό μικρόφωνο να πάει κάτω στα χαλάσματα για να μπορέσουν να ακούσουν με ειδικά ηχεία μήπως είναι καν τους άνθρωπους εκεί κάτω. Έχουν επικρατήσει ακόμη και ντρόουν και θερμικές κάμερες για να δουν από ψηλά αν υπάρχει ανθρώπινη ζωή. Ωστόσο, ο απολογισμός δυστυχώς όσο περνάνε όλοι γίνεται ακόμη πιο τραγικός. Οι νεκροί έχουν φτάσει σε 273, περίπου 1.700 τραυματίες.
0: Και οι αγνοούμενοι.
5: Οι αγνοούμενοι είναι πάρα πολλοί και αυτοί ξεπερνούν τους χίλιους. Κάποιοι κάνουν λόγο ακόμη και για 4.000, λόγω του ότι δεν ανανεώνονται, δεν επικυρωποιούνται τα στοιχεία των αρχών άμεσα από το κατατόπους αρχές, δίνονται διαφορετικοί αριθμοί. Οπότε και εμείς είμαστε αρκετά επιφυλακτικοί ως προς αυτό. Ωστόσο, οι διασώστες επιχειρούν με εξαιρετικά προσεκτικές κινήσεις μήπως καταφέρουν ακόμη να βρουν ζωντανούς ανθρώπους. Η γύρω από τα συντρίμια περιορίζεται η παρουσία θελοντών, παρότι ήταν πάρα πολύ στην αρχή. Ακόμη άνθρωποι και με γυμνά χέρια που ψάχναν, για να μειωθεί όσο δυνατόν ο περισσότερο θόρυβος και οι κραδασμοί και να βοηθηθεί το έργο των διασωστών. Ωστόσο, υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που πλέον οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης έχουν μετατραπεί σε επιχειρήσεις ανάσυστης, δυστυχώς. Βρεθήκαμε και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της πόλης Κάλη, το εμβληματικό πανεπιστημιακό, ένα από τα σημαντικότερα της πόλης, που δυστυχώς μια πτέρυγα κατέρευσε και δεν γνωρίζουν πόσοι άνθρωποι είναι εκεί εγκλωβισμένοι, πώς είναι από κάτω. Σύμφωνα με τα όσα μας είπαν οι άνθρωποι που βρεθήκαμε εκεί, δυστυχώς δεν υπάρχουν ζωντανοί. Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι άνθρωποι είναι ζωντανοί και βρίσκονταν πολύ στο νοσοκομείο εκείνες τις ώρες. Οπότε, όπως σας είπα, μέρα νύχτα επιχειρούν, όχι βέβαια μόνο στην Κάλη. Υπήρξαν προφανώς και άλλες περιοχές. Οι περιοχές στο Τσόκο, που είναι κυρίως το επίκεντρο εκεί, επίσης επιλέγει πολύ, ωστόσο είναι μια εξαιρετικά δυσπρόσιτη περιοχή με πυκνό δάσος και αυτό δυσκολεύει και την πρόσβαση και το να έρχονται πληροφορίες από εκεί για το τι συμβαίνει ακριβώς. Και φυσικά και την πρόσβαση. Η Περέρα επιλέγει πολύ, επίσης επιλέγει πολύ, οι Μανισάλες είναι όλες περιοχές που πραγματικά ακόμη ζουν με τις συνέπειες του σεισμού αυτού. Οπότε ο χρόνος πραγματικά πλέον κάθε στιγμή που περνάει είναι πολύτιμη και όλοι περιμένουν ένα ίχνος ζωής από τους δικούς τους ανθρώπους. Υπάρχει και μια έτσι στιγμιότυπα που δείχνουν πώς αυτή η τραγωδία έχει ενώσει τους ανθρώπους. Υπάρχουν πάρα πολλοί θελοντές που δίπλα στα χαλάσματα μαγειρεύουν για τους ανθρώπους που βρίσκονται στο πεδίο μέρα και νύχτα. Φέρνουν νερά. Είναι γενικά έτσι όπως τους ζούμε και είμαστε ανθρώπους πολύ ενωμένοι και αποφασισμένοι να στηρίξουν ο ένας τον άλλον μέχρι τέλους. Αλλά είναι γεγονός ότι εμείς περπατώντας εδώ, τριγυρνώντας με το αυτοκίνητο, βλέπουμε είτε κτίρια ολοκληρωτικά κατεστραμμένα, είτε κτίρια τιμόρροπα. Παντού μας λένε να κυκλοφορούμε με κράνη για να προστατευτούμε. Υπήρξαν και προβλήματα προφανώς με τα περιφερειακά αεροδρόμια κοντά στην περιοχή που επιλύσει.
0: Οι άνθρωποι που μένουν, Βαλέρια, οι άνθρωποι αυτοί που μένουν.
5: Αυτό είναι δύσκολο. Είτε στις σκηνές είτε στις συγγενείς, αυτή είναι μια δύσκολη κατάσταση και δυστυχώς ξέρουμε ότι υπήρχαν και άνθρωποι αρκετά φτωχοί εδώ που εν μία νυχτή έμειναν κυριολεκτικά με τίποτα. Οπότε οι αρχές φάνουν λόγο ίσως για τον μεγαλύτερο σεισμό του 20ου αιώνα. Συνεχίζουν να ψάχνουν επιπληκτικότητες κάτω από τα χαλάσματα και αυτά καταγράφουμε τις πρώτες ώρες που βρεθήκαμε, που τα καταφέραμε να βρεθούμε.
0: Σίγουρα ο κόσμος, οι συγγενείς θα θέλουν οι αρχές να επιχειρούν και να ξαναεπιχειρούν και να... η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία.
5: Είναι συγκλονιστικό οι συγγενείς που κάθονται και κοιτούν τα χαλάσματα περιμένοντας, γνωρίζοντας ότι οι άνθρωποι τους είναι εκεί κάτω.
0: Λοιπόν, Βαλέρια.
5: Ζήσαμε και είναι μια συγκλονιστική, λοιπόν.
0: Βαλέρια, να σε ευχαριστήσω θερμά. Το Earth News, λοιπόν, στην Κολομβία. Η Βαλέρια Δολαψάκη μας μετέφερε τις εικόνες, τις τραγικές εικόνες από την πόλη Κάλη, από την πόλη που έχει τα περισσότερα θύματα. Και εμείς αλλάζουμε θέμα. Σημαντική αύξηση των κρουσμάτων λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου καταγράφεται στην Ελλάδα, καθώς την τελευταία εβδομάδα δηλώθηκαν 45 νέα περιστατικά, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό στα 110 από την αρχή της χρονιάς έως και χθες 12 Αυγούστου. Στο επίκεντρο της φετινής δραστηριότητας του ιού βρίσκεται η Αττική και οι αρμόδιες υγειονομικές υπηρεσίες. Είναι σε εγρήγορση. Η Σοφία Πατραμάνη, αρμόδια συντάκτρια για θέματα υγείας, μας ενημερώνει αναλυτικά. Σοφία, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα. Αύξηση παρουσιάζει ο αριθμός των καταγεγραμμένων κρουσμάτων, ενώ αυξήθηκε κατά τρία περιστατικά θανάτου την τελευταία εβδομάδα τη λίμωξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Θα πρέπει να πούμε ότι είναι όλοι όσοι έχουν υποστεί πολύ σοβαρά συμπτώματα από το κεντρικό νευρικό σύστημα, δηλαδή εγκεφαλίτιδα, μηνυγκίτιδα, παράλυση, παροδική παράλυση, είναι άνω των 65 ετών, όπως και τα θύματα από τη λίμωξη. Αυτό βέβαια συμβαίνει κάθε χρόνο και δεν αφορά μόνο τη χώρα μας, αλλά και τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Αξίζει να σημειωθεί ότι Αυτό βέβαια συμβαίνει κάθε χρόνο και δεν αφορά μόνο τη χώρα μας, αλλά και

0: Δηλαδή, μπορούμε σε περιοχές όπου υπάρχει έντονη υγρασία, όπου τα κουνούπια είναι πολλά, να φοράμε το βράδυ, απόγευμα βράδυ, ελαφρά μεν ρούχα, αλλά μακριά για να προστατευόμαστε, να ψεκάζουμε τα ρούχα αυτά με έντομο απαρθητικά, ειδικά για τα κουνούπια, τα οποία να είναι εγκεκριμένα. Και εφόσον ψεκάζουμε το δέρμα μας με αυτά, θα πρέπει να πλαινόμαστε το βράδυ πριν να πέσουμε για ύπνο. Το ίδιο βέβαια ισχύει και για τα παιδιά, τα οποία πρέπει να προστατεύονται, και κυρίως για τους ανθρώπους άνω των 65 ετών. Ο μέσος όρος των θυμάτων από αυτή τη λίμωξη είναι γύρω στα 75 έτη, όπως αναφέρει ο ΕΟΔΗ. Θα πρέπει να πούμε ακόμα...
1: Τα συμπτώματα ότι... να πούμε και τι μπορεί να προκαλέσει αυτός ο ιός, έτσι...
0: Εκδηλώνεται καταρχήν σαν με έντονο πονοκέφαλο όταν υπάρχουν συμπτώματα από το κεντρικό νευρικό σύστημα, με πυρετό, με σημεία λίμωξης. Σε ελαφρές περιπτώσεις, βέβαια αυτές είναι οι σπάνιες περιπτώσεις. Όλα αυτά που είπαμε και οι αριθμοί που αναφέραμε πριν, τα 110 καταγεγραμμένα κρούσματα, από τα οποία τα 80 ήταν από το κεντρικό νευρικό σύστημα, καθώς επίσης και οι θάνατοι, είναι οι σπάνιες περιπτώσεις στο σύνολο των περιπτώσεων που μολύνονται οι άνθρωποι. Η συντριπτική πλειονότητα εκδηλώνει πάρα πολύ ήπια συμπτώματα, και αυτά είναι συμπτώματα μιας γρυπόδος συνδρομής. Δηλαδή συνάχει, ελαφρύς πονοκέφαλος, κάποιος πυρετός. Μάλιστα. Που φεύγουν μέσα σε λίγες μέρες. Εκείνοι οι οποίοι πρέπει να προσέχουν είναι οι άνθρωποι που είναι ανοσοκατασταλμένοι, άνω των 65 ετών και τα πολύ μικρά παιδάκια.
1: Λοιπόν, Σοφία, να μείνουμε σε αυτά. Ούτως ή άλλως η επικαιρότητα σήμερα είναι πυκνή. Να ευχαριστήσουμε θερμά την Σοφία Πατραμάνη και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τον Γιάννη Ζόμπο, ο οποίος είναι εκπρόσωπος τύπου της Περιφέρειας Αττικής και μίλησε το πρωί στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με την Μαρία Γεωργίου.
2: Η Περιφέρεια Αττικής βρίσκεται σε αυξημένη φυλακή και ήδη έχει ενισχύσει σημαντικά το πρόγραμμα καταπολέμησης των κουνουπιών. Να σας πω ότι ενδεικτικά φέτος, με εντολή του Περιφερειάρχη Αττικής του Νίκου του Χαρδαλιά, έχουν αυξηθεί κατά περίπου 30% οι παρεμβάσεις, τόσο από το έδαφος όσο και από αέρος. Παρακολουθούμε συνεχώς την κατάσταση σε συνεργασία με τον Δενάκιο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, και όπου χρειάζεται, στοχευμένα γίνονται ψεκασμοί. Σε αυτό το σημείο είναι πάρα πολύ σημαντικό να γνωρίζει ο κόσμος ότι οι ψεκασμοί δεν γίνονται όπου κάποιος από εμάς στην περιφέρεια Αττικής κρίνει, αλλά υπάρχει η συνεργασία με τον Βενάκιο Φυτοπαθολογικό Κέντρο, υπάρχει συστηματική παρατήρηση.
3: Όπου έχουμε δηλαδή περισσότερα, όπου έχουμε εστίες, που έχουμε περισσότερα έντομα, εκεί γίνονται.
2: Αυτό είναι στο δεύτερη φάση. Η πρώτη φάση που είναι η πρόληψη, γιατί με αυτό είναι που μας ενδιαφέρει. Γίνονται συνεχώς δειγματοληψίες. Παρακολουθούμε τι είδη κουνουπίων υπάρχουν σε ποιες περιοχές και ανάλογα με τους πληθυσμούς που εμφανίζονται εκεί, γίνονται ψεκασμοί προληπτικά. Φέτος ειδικά εντρίχθηκαν κάποια αύξηση κρουσμάτων. Έτσι, ενδεικτικά να σας πω ότι στην Ανατολική Αττική, ενώ ήταν να γίνουν 58 ψεκασμοί, έχουν γίνει 78 ψεκασμοί ήδη.
3: Μάλιστα.
2: Οπότε υπάρχει μια αύξηση συνολικά. Δεν υπάρχει προφανώς λόγος πανικού στον κόσμο.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Πάμε ξανά στην φωτιά στην Χαλκιδική και θα συνδεθούμε με την τηλεόραση και τον Κώστα Μπούρη.
5: Θα θυμίσω ότι υπήρξαν 4-112 σε όλη τη διάρκεια της πυρκαγιάς αυτής, ενώ τρεις φορές τουλάχιστον ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής, καθώς η φωτιά ήταν από τις λίγες φωτιές που είδαν να εξελίσσεται τόσο γρήγορα. Οι ισχυροί άνεμοι έκαναν την φωτιά και η πυκνή βλάστηση να ουσιαστικά να τρέχει και να προσπαθούν οι πυροσβέστες να την αναχαιτήσουν. Αλλά τη στιγμή που καιγόταν δέντρα 30 μέτρων και 20 μέτρων ύψος, δεν μπορούσε κανένας πυροσβέστης και καμία δύναμη να σταματήσει αυτή την καταστροφή εκείνη τουλάχιστον στιγμή.
6: Και τους ανέμους που έπνεαν τη συγκεκριμένη στιγμή στην περιοχή, που ήταν πάρα πολύ ισχυρή, Κώστα Μπούρη.
5: Και με σπηλιάδες 7-8 έντασης.
6: Έτσι ακριβώς, και ήταν πάρα πολύ εύκολο να εξαπλωθεί η φωτιά.
5: Πάντως Φένια, σε μία ώρα περίπου λογικά θα φτάσει το Speed Runner στην Θεσσαλονίκη με τους 150 περίπου ανθρώπους που έχουν απεγκλωβιστεί από εδώ, από

0: από το λιμανάκι της Σίβηρης.
1: Θα δούμε τι θα γίνει και με αυτούς τους.
2: Λοιπόν, είχαμε συνδεθεί με την τηλεόραση της ΕΡΤ, ακούσαμε τον Κώστα Μπούρη το ρεπορτάζ. Είναι σε εξέλιξη φωτιά στην Χαλκιδική, έχει εκενωθεί η Σίβηρη, η Φούρκα, 300 άτομα έχουν απεγκλωβιστεί διαθαλάσσεις από τη θάλασσα. Και από ό,τι μας έλεγε ο Κώστας, τώρα φτάνει ένα λεωφορείο με ανθρώπους που έχουν απεγκλωβιστεί, πολίτες που έχουν, και παραθεριστές που έχουν απεγκλωβιστεί στην Θεσσαλονίκη. Τώρα, αλλάζουμε θέμα, ξανά πάμε στην πηξίδα του κόσμου. Έχουμε εκτροχιασμό τρένου στην Βρετανία. Δημήτρη, ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι κοντά μας.
3: Φάνο, κυρίες και κύριοι, έχω μπήκα τώρα στο live blog του Sky News που έχει μεταδώσει την είδηση. Τα πρακτορία δεν την έχουν μεταδώσει ακόμα. Έχουμε εκτροχιασμό τρένου κοντά στο ανατολικό Σάσεξ. Οι φωτογραφίες οι οποίες βλέπω δείχνουν το τρένο να έχει πέσει στο πλάι, όχι να έχει συγκρουστεί με κάτι άλλο, έχει πέσει στο πλάι. Δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματίες ή ακόμα χειρότερα για νεκρούς. Οι φωτογραφίες δείχνουν, όπως σας είπα, το τρένο να έχει πέσει στο πλάι. Έχουν κλείσει οι δρόμοι οι οποίοι οδηγούν εκεί που έχει σημειωθεί το γεγονός και βεβαίως έχει εσπεύσει αστυνομία, πυροσβεστική και νοσοκομιακά. Πριν από λίγο, πάντα σύμφωνα με το live blog του Sky News, το μεταφράζω αυτή τη στιγμή, η Υπουργός Μεταφορών, η Χάιντ Αλεξάνδερ, είπε ότι είναι ανησυχή βαθιά για αυτό το επεισόδιο το οποίο συνέβη, για τον εκτροχιασμό του τρένου, ο οποίος εκτροχιασμός, όπως επισημαίνουν οι σιδηρόδρομοι βρετανικοί, θα προκαλέσει μεγάλες καθυστερήσεις πολλών ωρών στις σιδηροδρομικές συγκοινωνίες. Για οτιδήποτε νεότερο, Θάνο μου, θα τα πούμε ξανά.
2: Σε ευχαριστώ, Δημήτρη. Και στην πολιτική επικαιρότητα να πάμε. Στην τελική ευθεία μπαίνει ο κυβερνητικός σχεδιασμός για τις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, καθώς μετά την επιστροφή του Πρωθυπουργού αναμένεται να κλειδώσει η συντριπτική πλειονότητα των μέτρων που θα εφαρμοστούν μέσα στην επόμενη χρονιά. Ο πολιτικός μας συντάκτης Άγης Βαγιάνος έχει το ρεπορτάζ. Άγη, καλησπέρα. Περιμένουμε πυρετό συσκέψεων στο Μαξίμου πριν ο Πρωθυπουργός ανέβει στην Θεσσαλονίκη.
4: Ακριβώς. Και με τις ανακοινώσεις αυτές που θα γίνουν, όπως μας έλεγαν κυβερνητικά στελέχη το Σεπτέμβριο, προβλέπουμε σε σταδιακή βελτίωση του διαθέσιμου εισοδήματος, συνδυάζοντας μισθολογικές αυξήσεις, φορολογικές και ασφαλιστικές ελαφρύσεις, αλλά και στοχευμένες ενισχύσεις. Η μείωση των ασφαλιστικών εφορών που εξετάζεται σε δύο φάσεις, κατά μισή μονάδα, θα έχει θετική επίδραση στις καθαρές αποδοχές, όπως έλεγαν, των εργαζομένων. Παράλληλα, η προβλεπόμενη αύξηση των κατώτατων μισθών που δίνεται ένα έτος συνεχίζει να αποτελεί βασικό εργαλείο, με το στόχο του 2023 τα 950 ευρώ το 27 να φτάνει να επιτυχάνεται πλήρως. Θα είναι κάτι που θα τονίσει και ο Πρωθυπουργός. Και με βάση αυτή την εμπειρία, αναμένεται να θέσει νέο στόχο για την αύξηση του κατώτατου μισθού μέχρι το 2030 περίπου στα 1.400 ευρώ, ενδεχομένως και για το μέσο μισθό απασχόλησης, ο στόχος να κινείται κοντά στα 2.000 ευρώ. Και ενώ το τελικό, όπως είπες, χρυσή πακέτο ακόμα δεν έχει οριστικοποιηθεί, τα σενάρια που έχουν δει το φως της δημοσιότητας δείχνουν πως η κυβέρνηση θα εξετάσει ένα ευρύ πλέγμα φορολογικών και συνδυματικών παρεμβάσεων που δεν θα αφορούν μόνο το 27, και σύμφωνα με αυτές τις πληροφορίες ο Πρωθυπουργός θα παρουσιάσει το πλήρες σχέδιο πολιτικής της κυβέρνησης για ολόκληρη την ερχόμενη τετραετία, με στόχο, όπως λένε κυβερνητικά στελέχη, να μπορέσει κάθε επιχείρηση, κάθε νοικοκυριό και κάθε πολίτης να δει τον εαυτό του μέσα στα μέτρα που θα ανακοινωθούν και κυρίως σε αυτά που θα διαμορφώνουν το οικονομικό του μέλλον σταδιακά από χρόνο σε χρόνο.
2: Άγι, να σε ευχαριστήσουμε και εμείς να ξαναπάμε στη Χαλκιδική. Ακούμε τον Χρήστο Ράμο, εθελοντής πυροσβέστης.
5: Να μην μας καλαφοντώσουν αυτά.
1: Και κοντά σε όλους τους οικισμούς.
5: Είμαστε υπό έλεγχο, είναι ευτυχώς καλά τα πράγματα.
1: Πάνε κάπως καλύτερα, έχει βοηθήσει ο άνεμος. Ως προς τους πολίτες, έχουν φύγει περισσότεροι?
5: Οι περισσότεροι έχουν φύγει, οι περισσότεροι κάνουν για την περιουσία τους. Εντάξει, και αυτοί δίκιο έχουν, αλλά ξέρετε, και αν εμπλέκονται και στα πόδια της πυροσβεστικής, έγινε ψιλοχαμός. Αλλά δόξα τω Θεώ, τα πήγαμε περίφημα. Όλοι, δόξα τω Θεώ.
1: Βέβαια, ήταν μεγάλη κινητοποίηση. Ήταν μεγάλη κινητοποίηση από όλους.
5: Πραγματικά.
1: Κύριε Ράμο,
5: φοβηθήκαμε, επειδή είχαμε εμπειρία εμείς από το μάτι, φοβηθήκαμε μην γίνουμε δεύτερο μάτι, αλλά Συγχαρητήρια σε όλους, θα καταφέραμε περίφημα.
1: Και εσείς που ξέρετε την περιοχή, επίσης μια δύσκολη περιοχή, δοκιμάζεται συχνά πευκόφυτο δάσος κοντά σε οικισμούς παραθαλάσσιους με πολλούς τουρίστες, επισκέπτες, κατοίκους.
5: Ακριβώς, έχετε δίκιο.
1: Το αμφιθέατρο δεν έχει κινδυνεύσει.
2: Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Χρήστο Ράμο, εθελοντή πυροσβέστη στο Earth News, ο οποίος είπε είναι καλύτερα τα πράγματα, είναι καλά τα πράγματα, τα καταφέραμε, είναι υπό έλεγχο η πυρκαγιά, είναι μια πολύ ευχάριστη εξέλιξη, γιατί πραγματικά η περιοχή έζησε έναν εφιάλτη με αγωνία, με εικόνες έτσι απόκοσμες και αποκαρδιωτικές, με τον κόσμο σε κατάσταση πανικού, 300 και πλέον άτομα μεταφέρθηκαν με τουριστικά σκάφη ή με ιδιωτικά σκάφη σε πιο ασφαλείς περιοχές. Φαίνεται λοιπόν ότι η κατάσταση είναι καλύτερη. Να πούμε ότι υπό έλεγχο είναι και η πυρκαγιά στο Μενίδη. Τώρα, αλλάζουμε ξανά θέμα. Στο μέτωπο της δικαιοσύνης θα μεταφερθούμε. Στην ακύρωση τριών αδειών λειτουργίας ιδιωτικών πανεπιστημίων προχώρησε το Συμβούλιο της Επικρατείας, όπως έγινε γνωστό νωρίτερα σήμερα. Πάμε στην Άννα Νικολάου, η οποία και θα μας πει περισσότερα. Άννα, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα, πρόκειται για τα City College University of York, Kill University και Anatolia College. Σε ανακοίνωση που εξέδωσε το Συμβούλιο της Επικρατείας, επισημαίνει ότι δεν τίθενται ζητήματα ακυρότητας του νόμου για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, καθώς οι όποιες ενστάσεις έχουν ήδη κριθεί. Αυτό που εντόπισαν οι ανώτατοι δικαστές μετά από προσφυγές είναι κτηριακά θέματα στα συγκεκριμένα τρία πανεπιστήμια, θέματα που αφορούν το πρόγραμμα σπουδών και άλλα επιμέρους ζητήματα, έτσι ακύρωσε τόσο τις άδειες λειτουργίας όσο και τα προγράμματα σπουδών. Ωστόσο, όπως σημειώνουν νομικοί κύκλοι, αν γίνουν διορθώσεις στον κανονισμό λειτουργίας, τα συγκεκριμένα πανεπιστήμια θα μπορούν να επαναλειτουργήσουν. Να σας πω ότι για το θέμα εξέδωσε ανακοίνωση το Υπουργείο Παιδείας, όπου υπογραμμίζει ότι η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας επιβεβαιώνει το αυστηρό πλαίσιο λειτουργίας των ξένων πανεπιστημίων και ότι θα γίνουν άμεσα όλες οι αναγκαίες ενέργειες από την πλευρά των ιδρυμάτων και καταλήγει ότι το ακαδημαϊκό έτος δεν θα χαθεί για κανένα φοιτητή.
2: Να σε ευχαριστήσουμε, Άννα Νικολάου, για το ρεπορτάζ. Ξανά στον Δημήτρη Φαναριώτη, είχαμε κρίξεις στο Ρότερνταμ αλλά και τη Ρώμη, Δημήτρη.
3: Ακριβώς, Θάνο, να σου πω ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες για τον εξορχιασμό τρένου εκεί στο Σάσεξ. Έχει πέσει στο πλάι. Οι εκτιμήσεις είναι ότι δεν πρέπει να υπάρχουν νεκροί. Ενδεχομένως να υπάρχουν τραυματίες. Έχουν παγιδευτεί κάποιοι άνθρωποι μέσα στους σειρμούς. Θα το παρακολουθούμε και ό,τι νεότερο έχουμε θα σας ενημερώσουμε. Λοιπόν, να πάμε τώρα στην πρώτη έκρηξη, όπου έγινε στο Ρότερνταμ και σκοτώθηκε ένα άτομο ενώ αρκετά τραυματίστηκαν από ισχυρή έκρηξη. Σημειώθηκε σε βιομηχανική εγκατάσταση στην περιοχή Europort, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης. Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα, πυροσβεστικές δυνάμεις και ελικόπτερο αεροδιακομιδών για τη μεταφορά των τραυματιών. Σύμφωνα με το Ολλανδικό ειδησογραφικό μέσο NUNL και το περιφερειακό δίκτυο Richmond, η έκρηξη σημειώθηκε σε εγκατάσταση της Ginvor Energy στην περιοχή Europort, όπως είπαμε, με αποτέλεσμα τον ένα νεκρό και τους πολλούς τραυματίες. Άλλη δεύτερη ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης, εργοστάσιο πυρομαχικών νοτιοανατολικά της Ρώμης, προκαλώντας συναγερμό στις αρχές. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν υπάρχουν τραυματίες. Η έκρηξη, ωστόσο, ήταν τεράστια, όπως φάνηκε από τα σχετικά βίντεο. Σημειώθηκε στις εγκαταστάσεις της εταιρείας KNDS Ammo Italy, το Ammo από το Ammunition, που είναι πυρομαχικά, δραστηριοποιείται στην παραγωγή πυρομαχικών και αμυντικού εξοπλισμού και, όπως μετέδωσε η RAI, η εταιρεία παράγει πυρομαχικά μεσαίου και μεγάλου διαμετρώματος για την άμυνα ξηράς και ναυτικού, καθώς και στέρεα καύσιμα για εκτοξευτές αεροδιαστημικής. Το περιστατικό φέρεται να συνέβη στο τμήμα συμπίεσης πυρίτιδας, Θάνο.
7: Αθλητικό δελτίο.
2: Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Καϊμάς. Δημήτρη, καλησπέρα.
8: Καλησπέρα. Είναι βραδιά του ΠΑΟΚ η απόψινη, καθώς στις 9.30 στις Βρυξέλλες αντιμετωπίζει την Άντερλεχτ με στόχο τη νίκη με δύο γκολ ώστε να πάρει την πρόκληση για τα πλοία. Σε περίπτωση αποκλεισμού τότε θα θα αγωνιστεί στο Conference League, στα αποκριματικά και εκεί. Αλλά εμείς ευχόμαστε έτσι μια νίκη με δύο γκολ υπέρ του, ώστε να πάρει την πρόκληση. Παράλληλα, ο Τίτσος στο Στίβο με μια σούπερ βολή πέρασε τον τελικό, στο αγώνισμα.
2: Να το ξαναπούμε λίγο, γιατί δεν ακούστηκε λόγω κακής γραμμής.
8: Ναι, για τον Απόστολο τον Τίτσο, λέω στο Στίβο, με μια εκπληκτική βολή και προσωπικό του με ατομικό ρεκόρ, προκρίθηκε στον τελικό του ακοντισμού. Οπότε άλλη μια ελπίδα για μια καλή, για ένα καλό πλασάρισμα έχουμε από τον λόγο αθλητή. Περιμένουμε και τις επόμενες ημέρες, Κυριακή, και Στίβο και Κολύβηση επιπλέον καλές επιδόσεις και πεταλία.
2: Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε. Πάμε να ακούσουμε τον Κώστα Μπούρη. Να
0: δυναμώσουν το βράδυ, όλα θα πάνε ακόμα πολύ καλύτερα. Να πούμε ακόμα ότι 250 άτομα έχουν εκκαινωθεί από το λιμενικό και ιδιωτικά σκάφη και βρίσκονται από το λιμάνι της Σίβηρης και βρίσκονται στο λιμάνι της Σάνη, ενώ άλλα 150 άτομα έχουν μεταφερθεί, έχουν επιβιβαστεί στο Speed Runner, το πλοίο που εκτελεί το δρομολόγιο Θεσσαλονίκης Ποράδες, το οποίο προσέγγισε την περιοχή στα ανοιχτά και πήρε 150 από τους ανθρώπους από εδώ, από την εκένωση, και θα τους μεταφέρει εντός ολίγου, μπορεί για να έχει ξεκινήσει ήδη, για Θεσσαλονίκη. 250 άτομα και στο λιμάνι της Άνη έχουν μεταφερθεί και 150 με το Speed Runner προς Θεσσαλονίκη. Ναι. Να πούμε ακόμα ότι η κυκλοφορία προς Θεσσαλονίκη μέσω της Κασανδρίας, που είχε διακοπεί νωρίτερα λόγω της φωτιάς που είχε περάσει το δρόμο, έχει αποκατασταθεί. Και αυτή τη στιγμή η μόνη περιοχή που είναι κλειστή, ο δρόμος είναι από την Σίβηρη προς τη Φούρκα, όπου από εκεί είναι αποκλεισμένος ο δρόμος. Οι πυροσβέστες έχουν μπει μέσα στα καμένα και προσπαθούν να προλάβουν την οποιαδήποτε αναζωπήρωση που, ώστε να μην, για να μην γίνει.
1: Πώς θα έχεις κάποια πληροφορία για τη Φούρκα, αν απειλήθηκε κάποιο σπίτι ως προς τη Φούρκα?
0: Όχι, όχι, όχι. Είναι αρκετά μακριά η Φούρκα από εδώ. Ναι. Δεν έχω καμία πληροφορία ότι έφτασε φωτιά εκεί και να απειληθεί.
1: Συνεπώς,
0: σπίτια εδώ και κάποια σπίτια έχουν πληροφορία ότι έχουν καεί.
2: Μάλιστα. Ναι. Ακούσαμε τον Κώστα Μπούρη και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην σύνταξη και την δημοσιογραφική παραγωγή η Μέρη Βενέζη και ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Εμείς θα συνεχίσουμε με την έκτακτη ενημέρωση αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων. Επί του παρόντος, γεια σας.
7: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
9: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσουκαλός. Σε πλήρη εξέλιξη η απομάκρυνση προς τη Σάνη κατοίκων και παραθεριστών από τους οικισμούς της Σίβηρης και της Φούρκας στη Χαλκιδική, όπου μένεται από το μεσημέρι μεγάλη πυρκαγιά. Στην παραλία της Φούρκας επιχειρούν ένα ταχύπλο για ένα πλοίο του πυροσβεστικού σώματος, καθώς και τρία σκάφη του λιμενικού, αλλά και πολλά ιδιωτικά σκάφη. Επίσης, το πλοίο Speed Runner Jet έχει προσεγγίσει το κόλπο της Σίβηρης για τη μεταφορά ατόμων. Στη μάχη με τις φλόγες επιχειρούν 148 πυροσβέστες με 54 οχήματα, 9 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα. Ενώ επιπλέον δυνάμεις σε ΜΟΔΕ μεταφέρονται από διάφορες περιοχές της χώρας. Ένας πυροσβέστης νοσηλεύεται με αναπνευστικά προβλήματα και άλλος ένας διακομίστηκε με τραύμα στο κάτω άκρο. Λόγω της φωτιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην επαρχιακή οδό Παλουρίου Αφίτου από τη Σίβηρη ως τη Φούρκα και στις δύο κατευθύνσεις. Ειδική πλατφόρμα για την προσωρινή διαμονή των πληγέντων από τη Μεγάλη Πυρκαγιά στο Δήμο Κασάνδρας Χαλκιδικής τέθηκε σε λειτουργία από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Μέσω της πλατφόρμας οι πυρόπληκτοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για προσωρινή στέγαση επικουρικά στις παροχές Περιφέρειας και Δήμων. Υπομερικό έλεγχο η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε περίπου σε 7 το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση επί της οδού Πάρνηθος πλησίου του στρατοπέδου Καμποτά στις Αχαρνές. Κανονικά διεξάγεται κυκλοφορία στο σημείο. Τρεις άδειες λειτουργίας παραρτημάτων ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα ακύρωσε το Συμβούλιο της Επικρατείας. Πρόκειται για τα City University of York, Killing University και Anatolia College, ενώ ακυρώθηκαν και τα προγράμματα σπουδών τους στο σύνολό τους. Στο Συμβούλιο της Επικρατείας είχε προσφύγει ο καθηγητής νομικής Αθηνών Παναγιώτης Λαζαράτος, ο οποίος χαρακτήρισε τις αποφάσεις μήνυμα εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη και στην παιδεία υψηλού επίπεδου. Το Υπουργείο Παιδείας τονίζει ότι οι αποφάσεις δεν αμφισβητούν τον νόμο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, αλλά αφορούν επιμέρους διοικητικές διαδικασίες. Ανακοινώνει ότι θα υπάρξει άμεση συμμόρφωση με τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας και διαβεβαιώνει ότι θα διασφαλιστεί η απρόσκοπτη συνέχιση των σπουδών και ότι το ακαδημαϊκό έτος δεν θα χαθεί για κανένα φοιτητή. Η ακύρωση των αδειών λειτουργίας οδηγεί πλέον σε κατάρρευση του νόμου Πιερακάκη και συνιστά εξέλιξη μείζωνο σημασίας, τονίζει το ΠΑΣΟΚ. Καμία νομιμοποίηση της μεθοδεύσης της Νέας Δημοκρατίας για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Ο νόμος Πιερακάκη πρέπει να καταργηθεί. Ασφάλεια δικαίου είναι η επεράσπιση του άρθρου 16, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Η Νέα Δημοκρατία έκανε κουρελόχαρτο το Σύνταγμα και μοίραζε κούφιες άδειες σε ιδιωτικά πανεπιστήμια, εκθέτοντας την Ελλάδα και θέτοντας ομοιρία μαθητές και γονείς. Γεγονός που επιβεβαίωσε στο ακέραιο η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, τονίζει η Ελληνική Λύση. Επιχείρηση διάσωσης για 4 κολυμβητές στο Ρίο που είχαν απομακρυνθεί από την ακτή λόγω των ισχυρών ρευμάτων στην περιοχή που αδυνατούσαν να επιστρέψουν. Τους περισυνέλεξαν ferry boat και φουσκωτό. Οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις μπορούν να συνεχίσει τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών για όσο διάστημα χρειαστεί, δήλωσε σήμερα ο Υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, Πιτ Χέγκζεφ. Το πολεμικό ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών μπορεί να διατηρήσει έναν τέτοιο αποκλεισμό επαόριστον, επειδή θα εναλλάσσουμε πλοία όπως κάνουμε ήδη και θα συνεχίσουμε να κάνουμε, είπε ο Χέγκζεφ σε δημοσιογράφους κατά την επίσκεψή του στο Παναμά. Εντοπισμός και διάσωση συνολικά 176 αλλοδαπών στην Αγία Γαλήνη και στους καλούς λιμένες νότια της Κρήτης.
7: Καιρός.
9: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αναμένονται αύριο στην κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία και από το μεσημέρι στη δυτική χώρα. Πιθανότητα πρόσκαιρο τοπικών βροχών στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Στην υπόλοιπη χώρα εύθριος καιρός. Βορειοανατολική άνεμη που στο Αιγαίο θα φτάσει τοπικά μέχρι και τα 9 μποφόρ. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί ο Θάνος Σιαφάκας.
7: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
10: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
11: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
12: Ρωμαίος,
13: Ιουλιέτα,
12: από τον Μπόστ την Μπένα.
13: Έργο παλιό,
12: σύγχρονο,
13: που αφορά και σένα.
12: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
13: Ρωμαίος Σακελαρίου.
12: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
13: Σε ρόλο παραμάνας,
12: χωρίς καμιά ντροπή,
13: ο Γιάννης Βανέλης θα κάνει ανατροπή.
12: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
13: Ζάχαρη θα περάσετε.
7: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου.
14: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
7: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: στον Φέδωνα το Μόσογλου για τη μεγάλη φωτιά στη Χαλκιδική.
1: Από το σημείο που σας δείχνει τώρα ο Κώστας ο Κατρατζής υπάρχουν ενεργές εστίες, υπάρχουν φωτιές. Υπάρχει φωτιά η οποία καίει αυτή τη στιγμή, καίει το δάσος, το πευκόδασος και από την πάνω πλευρά που θα γυρίσει σε λίγο Κώστας θα δείτε επίσης ότι υπάρχουν και ενεργές εστίες τις οποίες μπορούμε να διακρίνουμε. Να σας πω ότι δεν είναι σε κυκλοφορία ο δρόμος εδώ, η επαρχιακή οδός Σίβρης Φούρκας. Είναι κλειστός, έχει αποκλειστεί η διέλευση όλων των οχημάτων, μόνο οχήματα πολιτικής προστασίας, πυροσβεστικής και οποιοδήποτε συνδράμει στην κατάσβεση της πυρκαγιάς μπορούν να διέρχονται από αυτό εδώ το σημείο. Πριν από λίγο είδαμε και οχήματα του στρατού τα οποία μετέφεραν σκαπτικά μηχανήματα τα οποία κατευθύνονταν νοτιότερα προς την περιοχή της Φούρκας, εκεί όπου αναμένεται να δημιουργηθούν και τα σχετικά αναχώματα για να μην ξεφύγει παραπάνω.
2: Χαρακτηριστική και είχε από το ρεπορτάζ του Φέδωνα το Μόσογλου. Όση ώρα μας μιλάς, ακούμε τις σιρήνες, πυροσβεστικά, ασθενοφόρα ενδεχομένως και φυσικά και τα εναέρια μέσα που επιχειρούν πολύ κοντά στο σημείο που βρίσκεσαι.
1: Αδαμαντία, είναι πάρα πολύ μεγάλη κινητοποίηση των αρχών. Τώρα μας πετυχαίνουν και τα νερά του ελικοπτέρου το οποίο έκανε ρήψη πριν από λίγη ώρα. Να σας πω ότι είμαστε στο σημείο που τελειώνει η φωτιά με τα έως τώρα δεδομένα, στο νοτιότερο σημείο της φωτιάς. Αυτές οι εστίες που βλέπετε είναι οι τελευταίες εστίες, αυτές που σας έδειξε πριν και ο Κώστας ο Κατρατζής. Να σας πω ότι εμείς ακολουθήσαμε μια διαδρομή από την περιοχή της Κρυοπηγής, από τις Καλυθέας και της Κρυοπηγής, για να φτάσουμε στην σκάλα της Φούρκας. Στην Φούρκα, να θυμίσουμε ότι έχει χύσει σχετικό 112, το οποίο προέτρεπε όλους τους κατοίκους να φύγουν και τους επισκέπτες να απομακρυνθούν προς την Ασκιόνη νοτιότερα. Κάτι το οποίο ωστόσο δεν το είδαμε να γίνεται πράξη. Ήταν γεμάτη η Φούρκα από κόσμο. Υπήρχαν και λουόμενοι μάλιστα στην παραλία. Υπήρχε βέβαια και εκεί το λιμενικό σώμα για να μεταφέρει όσους χρειάζονταν μεταφορά από το σημείο.
2: Φέδωνα, πάντως είσαι ο πρώτος που μπήκε στη Φούρκα. Επομένως η μαρτυρία σου έχει μία σημασία. Επομένως οι πολίτες, οι περισσότεροι παρέμειναν στο χωριό, απειλήθηκε όμως ή σου ανέφεραν ζημιές ή οτιδήποτε?
1: Όχι, όχι. Δεν απειλήθηκε το χωριό. Να σας πω βέβαια ότι έχει πέσει το ρεύμα. Δεν υπάρχει ρεύμα στην Φούρκα. Τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος αυτή τη στιγμή λειτουργούν αποκλειστικά και μόνο με γεννήτριες. Επίσης, να σας πω ότι είναι αδύνατη και η τηλεφωνική επικοινωνία. Δεν υπάρχει σήμα καθόλου στην περιοχή της Φούρκας. Ωστόσο, βλέπουμε κανονικά τους επισκέπτες, τους τουρίστες, τους κατοίκους να συνεχίζουν την καθημερινότητά τους. Εκεί βλέπετε τώρα Κώστα Κατρατζή, να δείξουμε λίγο και το ελικόπτερο που πραγματοποίησε μια ρήψη νερού στο δάσος που βρίσκεται από πάνω μας. Σε λίγη ώρα θα προσπαθήσουμε και εμείς, όταν αποδεσμευτούμε, να κατεβούμε προς τον οικισμό του Ναυτίλου, να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί και στον οικισμό, καθώς είναι πυκνή η καπνή που βλέπουμε εκεί. Δεν ξέρω αν ενδεχομένως έχει φτάσει και η φωτιά σε κάποια κατοικία στο σημείο. Είναι κάτι το οποίο θα το εξετάσουμε και θα το δούμε σε πολύ λίγο.
2: Πάντως στο σημείο εκεί που εστιάζεται τώρα το πλάνο σας βλέπουμε μία μικρή εστία φωτιάς και δεν είναι η μοναδική, είναι αρκετές εκεί όπου βρίσκεσαι.
1: Είναι αρκετά καντιλάκια, Κώστα Κατρατζή, γύρνα αριστερά την κάμερα, μέχρι πέρα αριστερά βλέπουμε πολλά καντιλάκια στο πευκόδασος αυτή τη στιγμή.
2: Είναι η χαρακτηριστική ήχη από τις επιχειρήσεις σε πλήρη εξέλιξη, εναέρια μέσα, ελικόπτερα τα οποία επιχειρούν και πραγματοποιούν ρήψεις νερού αυτή την ώρα, όση ώρα Φέδωνα τους έχει απομείνει, έτσι ώστε να καταφέρουν να επιχειρήσουν, γιατί σε λίγη ώρα αναμένεται να πέσει και το φως της ημέρας.
1: Με φαίνεται ότι έχουμε κάτι λιγότερο από μία ώρα στην διάθεσή μας. Ωστόσο, οι επίγειες δυνάμεις θυμίζουμε ότι ενισχύονται διαρκώς για να συνδράμουν τις βραδινές ώρες, όποτε και δεν θα υπάρχει συνδρομή των εναέριων μέσων, και αναμένεται να ενισχυθούν περαιτέρω και τις επόμενες ώρες. Νομίζω ότι θα είναι μία μάχη ολονύχτια εδώ για να σβήσει και το τελευταίο καντιλάκι. Πάντως, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, τα πράγματα είναι ελαφρώς καλύτερα από ό,τι ήταν πριν από περίπου 2 ώρες.
2: Και η επιχείρηση συνεχίζεται. Κρατάμε την πληροφορία ότι δεν υπάρχει ρεύμα ούτε κάποιο σήμα για τηλεφωνία στην Φούρκα.
0: Λοιπόν,
2: το εξετάζουμε.
0: Ακούσαμε τον Φέδωνα τον Μόσογλου να λέει ότι η κατάσταση είναι ελαφρώς καλύτερη. Πάμε στον Νίκο Στόικο. Είναι ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης Χαλκιδικής. Είναι στο πεδίο. Καλησπέρα σας. Γεια σας.
3: Καλησπέρα.
0: Δώστε μας την εικόνα, αν μπορείτε, μια συνολική εικόνα το τι συμβαίνει στο πεδίο.
3: Είναι πολύ καλύτερη εικόνα από ό,τι ήταν πριν 2 ώρες. Έχουμε μία-δύο μικρές εστίες, οι οποίες πριν φύγουν τα Ναντέρ ελικόπτερα, πιστεύω θα έρθουν υπό έλεγχο.
0: Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή είναι, μας έλεγε ο συνάδελφος, τον ακούσατε κι εσείς, ελαφρώς καλύτερη κατάσταση, αλλά δεν ελέγχεται ακόμα η φωτιά.
3: Όχι,
0: δεν
3: είναι υπό έλεγχο. Η φωτιά είναι υπό έλεγχο τώρα.
0: Είναι
3: ένα μικρό κομμάτι και αυτό είναι σε μια τοποθεσία εδώ που λέμε κελί, το οποίο έχει κάνει μια αναζωπήρωση μικρή, αλλά είναι, πιστεύω θα την ελέγξουν γρήγορα. Mm-hmm. Είμαστε πολύ καλύτερα, η εικόνα είναι πάρα πολύ καλύτερη από ό,τι ήμασταν πριν δύο ώρες.
0: Ναι.
3: Έχει μεγάλη, ναι, έχουν προπαντός, το κυριότερο είναι ότι εκεί που ήταν το κομβικό σημείο που πέρασε η φωτιά το δρόμο, εκεί μπόρεσαν και τη σταμάτησαν, και αυτό ήταν το καλύτερο που μπορούσε να συμβεί, γιατί αν έφευγε από εκεί δεν ξέρω πού θα πήγαινε ο αέρας.
0: Αυτό ήθελα να πω. Οι άνεμοι έχουν κοπάσει ή συνεχίζεται η ένταση των ανέμων?
3: Όχι, ευτυχώς έχει κοπάσει και ο αέρας. Είμαστε στα 2-3 μποφόρ, δεν έχει τίποτα.
0: Ναι.
3: Είναι πολύ καλά και βοηθάει αυτή τη στιγμή. Έχουμε πολλές επίγειες δυνάμεις και πιστεύω ότι θα... Εντάξει, εμείς θα είμαστε εδώ ολονύχτια, θα είναι η προσπάθεια, γιατί αυτές οι μικρές, αυτά είναι που πρέπει να ελέγξουμε αυτή τη στιγμή και να σβήσουμε.
0: Και να μην υπάρξουν αναζωπηρώσεις, γιατί μας έλεγε
3: η
0: Αναστασία
3: Τυράσκη
0: ότι θα έχουμε ρηπές το βράδυ. Μπορεί να μην έχουν πάρα πολύ δυνατούς ανέμους, αλλά κάποιες ρηπές θα έχουμε. Οπότε απαιτείται μεγάλη, τεράστια προσοχή. Έχετε εικόνα εσείς για τα σπίτια που κάηκαν, για τις ζημιές που έχουν?
3: Οι πληροφορίες που έχουμε και εμείς δεν είναι σίγουρα. Δεν ξέρουμε σίγουρα τι γίνεται. Ξέρουμε για 1-2 σπίτια. Αλλά ακόμη δεν έχουμε μπει μέσα στον οικισμό της Σίβηρης για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει.
0: Η μεγαλύτερη ζημιά συνέβη στην Σίβηρη, εκεί ήταν το μεγαλύτερο πρόβλημα.
3: Στη Σίβηρη εκεί ήταν. Ναι, άλλαξε ο αέρας, πήγαινε για φούρκα, άλλαξε ο αέρας και προσέγγισε Σίβηρη και Κασανδρία.
0: Ναι, ναι.
3: Από ένα σημείο και μετά ξεκίνησε και πήγαινε η φωτιά προς Κασανδρία.
0: Ναι.
3: Τώρα είναι ελέγξιμη και εκεί για Κασανδρία και τώρα... Και στη Φούρκα είναι καλά τα πράγματα. Εδώ στη Σίβηρη μόνο είναι ένα σημείο που αυτό θα...
0: Ζήσατε από κοντά την απομάκρυνση των πολιτών εκεί,
3: ναι,
0: των παραθεριστών,
3: ναι,
0: που έφυγαν διαθαλάσσεις.
3: Και διαθαλάσσεις και με λεωφορεία και με τα οχήματά τους. Το θέμα της εκένωσης λειτουργήσε πάρα πολύ καλά. Συγχαρητήρια στους υπεύθυνους.
0: Ναι.
3: Ήταν όντως εξαιρετική η δουλειά.
0: Ναι.
3: Έγιναν προσπάθειες, εντάξει, όλοι συνδράμαμε σε αυτό, γιατί έπρεπε οπωσδήποτε να εκενωθεί.
0: Τώρα γνωρίζουμε πώς ξεκίνησε η πυρκαγιά. Έχουμε
3: Όχι, αυτό είναι πολύ νωρίς.
0: Είναι πάρα πολύ νωρίς.
3: Ναι, ναι, και δεν είμαστε εμείς οι αρμόδιοι, εμείς είμαστε θελοντές.
0: Όχι, λέω γιατί. Προφανώς και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό.
3: Ναι.
0: Αλλά λέω την εικόνα, αν μπορείτε να μας την δώσετε, να ούτως ή άλλως μας περιγράφετε την κατάσταση πώς έχει.
3: Ξεκίνησε μέσα σε δασόδη περιοχή.
0: Ναι. Ναι.
3: Δεν υπήρχε δρόμος, δεν υπήρχε κάτι. Τώρα δεν υπήρχαν ούτε καλώδια της ΔΕΗ, τίποτα.
0: Άνθρωποι. Ναι, παρακαλώ.
3: Ναι. Είναι κάτι που δεν ξέρουμε, ας το κοιτάξουν αυτοί που μπορούν να βγάλουν μια άκρη, γιατί εμείς δεν μπορούμε σίγουρα.
0: Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Να πάμε λίγο στον Μαργαρίτη Σχοινά, τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, να δούμε πώς...
4: χρόνο. Παρόλο που είχαμε ζημιές, παρόλο που η φωτιά
0: κατάσταση
4: έκανε ζημιά, μπορέσαμε να αποφύγουμε τα χειρότερα και νομίζω στο τέλος μιας τέτοιας ημέρας αυτό είναι το πιο σημαντικό.
5: Δόθηκε και δίνεται μία μάχη στην περιοχή. Κύριε Σχοινά, έχετε τελευταία πληροφόρηση, υπάρχει ένα ενιαίο ενεργό μέτωπο ή μένουν κάποιες αιστείες φωτιάς?
4: Μένουν κάποιες αιστείες φωτιάς, μένουν τα καμένα τα οποία καίνε, όπως ξέρετε, μέχρι κάποιο χρονικό διάστημα. Είναι μια δύσκολη νύχτα γιατί οι μετεωρολογικές συνθήκες δεν βοηθάνε, περιμένουμε ανέμους και αργότερα σήμερα και αύριο το πρωί. Όλος ο Δήμος είναι σε επιφυλακή, όλη η τοπική κοινωνία θα είναι στις επάλξεις. Νομίζω τα χειρότερα αποφεύχθηκαν. Κάποια στιγμή φοβήθηκα πραγματικά για πολύ μεγάλη καταστροφή, αλλά τώρα βλέπω ότι οι προσπάθειες όλων απέδωσαν. Αλλά πρέπει να είμαστε σε τη φυλακή, πρέπει να δούμε πώς θα ξημερώσουμε και πρέπει να είμαστε σε ετοιμότητα.
5: Και όπως χαρακτηριστικά το αναφέρατε, συνήθως 500.000 παραθεριστές βρίσκονται τέτοια εποχή σε αυτές εκεί τις περιοχές της Χαλκιδικής, μεγάλη επισκεψιμότητα. Αρκετοί λοιπόν όσοι απομακρύνθηκαν μετά από τις εντολές που δόθηκαν και διαξηράς και από τη θάλασσα, πού θα μείνουν οι άνθρωποι αυτοί?
4: Κοιτάξτε, οι αρμόδιες υπηρεσίες κάνουν τη δουλειά τους. Δεν νομίζω ότι είναι δικιά μου δουλειά να δώσω επιχειρησιακές οδηγίες. Θέλω να εξάρω λίγο την τάξη με την οποία κινήθηκαν οι πολίτες. Ακολούθησαν όλοι ότι είχα ήδη άποψη τις οδηγίες των αρμοδίων αρχών. Υπήρχε πολλή κίνηση, αλλά υπήρχε συντεταγμένη κίνηση. Δεν κινδύνεψαν ανθρώπινες ζωές. Ο κόσμος ακολούθησε τις συμβουλές και τις οδηγίες των αρχών. Έφυγε από τις οδικές διόδους, οι οποίες ήταν υπό τον έλεγχο της αστυνομίας και της τροχίας. Υπήρξαν και θαλάσσιες επιχειρήσεις από το λιμάνι της Σίδηρης. Μου δίνεται την ευκαιρία να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο, την κοινωνία, όχι μόνο τις αρχές αλλά και τους πολίτες που βρέθηκαν εδώ στο Δήμο μας για την υποδειγματική συμπεριφορά τους.
5: Και φάνηκε και από τα πλάνα μας, συνεργάστηκαν όλοι και ένας πλήρης συντονισμός πυροσβεστικής, λιμενικού, δημοτικών αρχών, τοπικών αρχών στην περιοχή. Τώρα από εκεί και πέρα φαίνεται ότι υπάρχει το καμένο. Προβλέπετε κάτι για την αποκατάσταση?
4: Θέλω να είμαι πολύ σαφής και δεν μιλάω ως Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, μιλάω ως Δημότης του Δήμου Κασάνδρας.
5: Τη γνωρίζετε την περιοχή, αλλά παράλληλα γνωρίζετε και το πώς
0: κινούνται. Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Σχοινά, είπε ότι αποθήκαμε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, αποθήκαμε τα χειρότερα, κάποια στιγμή λέει φοβήθηκα για μεγάλη καταστροφή. Θα ρωτήσουμε τον κύριο Ευθύμιο Λέκα γι' αυτό, είναι καθηγητής διαχείρισης φυσικών καταστροφών στο ΕΚΠΑ. Κύριε Λέκα, καλησπέρα σας.
6: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους.
0: Σας ευχαριστώ για την επικοινωνία. Ακούγεται και πραγματικά τρομάζει λίγο. Αποφύγαμε τα χειρότερα. Κάποια στιγμή φοβήθηκα, είπε ο Υπουργός, για μεγάλη καταστροφή. Ομολογώ να πω ότι και εμείς φοβήθηκαμε εδώ στην ΕΡΤ όταν είδαμε το ξέσπασμα της πυρκαγιάς και την επέκταση που, και την συνέχεια της, ότι θα έχουμε μια δύσκολη πραγματικά νύχτα.
6: Έτσι πραγματικά αυτό συμβαίνει. Ήδη θα πρέπει να σας ενημερώσετε ότι από το πρωί στις 10 η ώρα συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνων Πολιτικής Προστασίας και διαπίστωσε ότι ο κίνδυνος σε κάποιες περιοχές της Ελλάδας είναι στο κόκκινο ουσιαστικά λόγω των εξετάμενων συνθηκών και κυρίως της ψηλής θερμοκρασίας, της ξηρασίας αλλά και του αέρα, ο οποίος παίρνει έτσι μια θελώδη διάσταση. Συνεπώς ο κίνδυνος και οι προϋποθέσεις υπήρχαν. Βεβαίως η έκθεση εδώ πέρα στη Χαλκιδική είναι πάρα πολύ μεγάλη και όταν εννοώ έκθεση είναι ότι είναι ένα απέραντο πανέμορφο δάσος. Επίσης είναι σε πλήρη ανάπτυξη οι τουριστικές δραστηριότητες στην περιοχή. Καταλαβαίνετε ότι η Χαλκιδική είναι ένα ιδιαίτερο μέρος της Ελλάδας που προσελκύει κόσμο από όλες τις χώρες και κυρίως τις βαλκανικές χώρες. Και καταλαβαίνετε ότι και η έκθεση ήταν μεγάλη. Συνεπώς, όταν έγινε η έναρξη της φωτιάς και εξελίχθηκε σε πυρκαγιά, και εγώ φοβήθηκα να σας πω την αλήθεια ότι θα έχουμε ολοκαύτωμα της Χαλκιδικής.
0: Ολοκαύτωμα της Χαλκιδικής.
6: Ουσιαστικά του πρώτου πολίτη της Χαλκιδικής. Γιατί είναι αυτοί οι παράγοντες. Είναι πολύ αρνητικοί οι παράγοντες οι οποίοι υπήρχαν, αλλά και η έκθεση και η τροτότητα ουσιαστικά του δάσους είναι πάρα πολύ μεγάλη και της περιοχής είναι πάρα πολύ μεγάλη. Γιατί σας λέω, είναι πάρα πολύς κόσμος, ένα δάσος το οποίο πραγματικά είναι πανέμορφο και καταλαμβάνει όλη τη Χερσόνησο. Δεν απέχει και πολύ να φύγει μια πυρκαγιά και να λάβει διαστάσεις μέγα πυρκαγιάς. Και σε αυτό βεβαίως συνέβαλαν στο να αποφύγουμε τα χειρότερα και να λάβει αυτή η πυρκαγιά που πιστεύω να εξελιχθεί ομαλά από τώρα και πέρα, και να λάβει αυτή η πυρκαγιά μία διάσταση μέγα πυρκαγιάς. Θεωρώ ότι συντέλεσε και η ετοιμότητα των φορέων, αλλά και βεβαίως το περιοριστικό σώμα μαζί με όλα τα σώματα ασφαλείας, το λιμενικό, την αστυνομία κτλ. Θέλετε σε αυτές τις περιπτώσεις, εάν δεν συνεργαστεί, δεν συνεργαστούν οι φορείς πολιτικής προστασίας, δεν συνεργαστούν οι τοπικοί φορείς και δεν συνεργαστεί και ο κόσμος, ο τουρίστας που πολλές φορές είναι δύσκολο να συνεργαστεί, γιατί πηγαίνει να περάσει κάπου καλά και ξαφνικά βρίσκεται σε έκτακτη ανάγκη και αναγκάζεται να φύγει όπως όπως από την περιοχή.
0: Mm-hmm. Αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα για τον τουρισμό μας στην πορεία που είπατε. Είπατε μια πολύ μεγάλη κουβέντα για το πώς θα αντιλαμβάνεται ο τουρίστας το ελληνικό καλοκαίρι από εδώ και στο εξής, αλλά δεν είναι τις παρούσες αυτή τη στιγμή να την ανοίξουμε αυτή την κουβέντα.
6: Από τα όσα έχουμε δει, θεωρώ ότι έγινε μια υποδειγματική διαδικασία εκένωσης.
0: Ναι.
6: Ας μην ξεχνάμε ότι όλα αυτά γίνονται για την προστασία. Δεν, σε καμία περίπτωση δεν βάζουμε την ανθρώπινη ζωή σε δεύτερη φάση. Είτε αυτό είναι κάτι και τη καλοκαιρινή επισκέπτε ή τουρίστε. Καταλαβαίνετε ότι όλοι έχουν την ίδια βαρύτητα. Συνεπώς η διαδικασία εκένωση ήταν μια αρκετά καλή, τουλάχιστον από ό,τι παρακολουθώ, δεν είναι στην καλοκαιρινή διαδικασία. Πιστεύω ότι από τώρα και πέρα όλα θα πάνε καλά.
0: Ναι, αυτό ήθελα να ρωτήσω για να φτάσουμε στο τέλος αυτής της συζήτησης. Πιστεύετε ότι πλέον η φωτιά ελέγχεται, ότι έχουμε τελειώσει, ότι εν πάση περιπτώσει οι πυροσβεστικές δυνάμεις και οι δυνάμεις που επιχειρούν θα καταφέρουν να ελέγξουν και τα καντιλάκια που λέμε?
6: Εντάξει, δεν έχω άμεση αντίληψη των εξελισσόμενων διαδικασιών, αλλά από ό,τι ακούω και από ό,τι ενημερώνομαι, Όλοι πιστεύουμε πως ναι. Mm-hmm. Χωρίς αυτό να είναι ούτε εύκολο, ούτε αυτονόητο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι πρέπει να οι προσπάθειες να συνεχιστούν, να όλη τη νύχτα βεβαίως να είμαστε σε επιφυλακή, να είναι σε επιφυλακή όλοι οι φορείς, και με το πρωί, με το καλό που θα, αν τυχόν υπάρχουν ακόμα αιστείες, να ενεργήσουν και τα περιοριστικά, έτσι ώστε να μπορέσουμε να πούμε ότι πετύχαμε την πλήρη κατάσταση της πυρκαγιάς.
0: Πριν πολλά χρόνια λέγαμε ότι θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε με τους σεισμούς. Θα λέγατε το ίδιο ότι θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε με τις φωτιές, είμαστε στον καιρό της φωτιάς?
6: Κοιτάξτε, με βάση το γεγονός ότι ο κίνδυνος παραμένει και στους σεισμούς, βέβαια διαχρονικά έχουμε μια Ελλάδα η οποία είναι σεισμογενής, γι' αυτό είναι και τόσο όμορφη. Και έχουμε μια Ελλάδα η οποία έχει και δάση, τα οποία βεβαίως καίγονται, δεν είναι θέμα. Και από τα δύο στοιχεία βασικά ορίζεται και μια παράμετρος της ομορφιάς του ελληνικού χώρου, και από σεισμούς και από τα δάση. Σεισμοί γιατί διαμόρφωσαν αυτό το μοναδικό τοπίο το οποίο υπάρχει. Δεν υπάρχει πουθενά άλλο στον κόσμο, με το Αιγαίο, με τα νησιά κτλ. Από τους σεισμούς διαμορφώθηκε. Λοιπόν, θεωρώ ότι όπως μάθαμε να ζούμε με τους σεισμούς, το μάθαμε δεν είναι μία ανεφόρον παράδοση.
0: Εκπαιδευτήκαμε ίσως.
6: Εκπαιδευτήκαμε για τους σεισμούς, κάναμε κτίρια πάρα πολύ ανθεκτικά, κάναμε διαδικασίες οι οποίες πραγματικά βοηθούν στο να έχουμε τις μικρότερες δυνατές απώλειες ακόμα και σε υψηλά μεγέθη σεισμών. Θεωρώ ότι πρέπει να μάθουμε να δούμε και με τις πυρκαγιές, με την έννοια ότι πρέπει να μειώσουμε την διακινδύνευση, δηλαδή και την ενημέρωση και την εκπαίδευση και τον εξοπλισμό, αλλά κυρίως εκείνο το οποίο θα ήθελα να επισημάνω εδώ και ολοκληρώνω,
0: ναι.
6: Είναι το εξής. Κοιτάξτε, πρέπει κάτι να γίνει με τις πόλεις και τον οικιστικό ιστό που αναπτύχθηκαν μέσα στα δάση. Είτε κατά νόμιμο είτε κατά μη νόμιμο τρόπο. Πρέπει οι ιδιοκτήτες των οικειών που έχουν, γιατί το έβλεπα ξανά πάλι στη Χαλκιδική, όλοι αυτοί που έχουν τις πολυτελείς κατοικίες μέσα στα δάση,
0: μόνο
6: πολυτελείς βεβαίως, κάτι πρέπει να κάνουν. Δηλαδή θα πρέπει να έχουν συστήματα πυρόσβεσης, θα πρέπει να έχουν μια ζώνη γύρω από την κατοικία. Δεν μπορεί, προχθές έβλεπα εικόνες στο Πόρτο Γερμανό που τα δέντρα έμπαιναν μέσα στα σπίτια. Εντάξει, ωραία. Και εγώ θα μου άρεσε να ζω σε ένα σπίτι που γύρω-γύρω υπάρχουν δέντρα και να τα απολαμβάνω. Αλλά όμως θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι αυτά είναι ο κίνδυνος θάνατος για τις ίδιες τις κατοικίες.
0: Θα πρέπει όμως και η πολιτεία και η τοπική αυτοδιοίκηση και οι υπηρεσίες ενέργειας να διευκολύνουν αυτούς τους ανθρώπους προκειμένου να.
6: Οπωσδήποτε πρέπει να υπάρχει μια συνολική προσπάθεια.
0: Έτσι δεν είναι.
6: Από όλους τους φορείς. Και εδώ δεν μπορεί να απουσιάζει κανένα. Και αυτή η νοοτροπία έχει αρχίσει να εμπεδώνεται ουσιαστικά στον ελληνικό χώρο. Λοιπόν. Ότι όλοι είμαστε συμμέτοχοι και σε ένα βαθμό συνένωση, έτσι δεν το συζητάμε.
0: Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω θερμά για άλλη μια φορά, κύριε Λέκα, για την ενημέρωση. Να είστε καλά.
6: Καλή. Καλά.
0: Μακάρι να το ευχηθούμε από καρδιάς. Λοιπόν, θα πάμε στο μονόλεπτο δελτίο ειδήσεων σιγά σιγά και αμέσως μετά θα συνεχίσουμε την έκτακτη ενημέρωση.

0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Πύρινο μέτωπο 3 χιλιόμετρων στη Σίβηρη Χαλκιδικής. Εκενώθηκαν Σίβηρη και Φούρκα. Γιγαντία επιχείρηση απεγκλωβισμού και μεταφοράς κατοίκων και παραθεριστών μετά από άμεση κινητοποίηση των αρχών και ιδιωτών. Απομακρύνθηκαν έως τώρα 312 πολίτες. Σοβαρές καταστροφές από την πυρκαγιά σε υποδομές, μεταξύ των οποίων ο βιολογικός καθαρισμός και το θέατρο της Σίβηρης, ανέφερε ο αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής Γιάννης Κουφίδης, χωρίς νερό και ρεύμα η περιοχή. Ένας πυροσβέστης νοσηλεύεται με αναπνευστικά προβλήματα και άλλος ένας διακομίστηκε με τραύμα. Ενισχύονται οι δυνάμεις πυρόσβεσης με επιπλέον πεζοπόρα τμήματα από διάφορες περιοχές της χώρας. Είναι μια εξαιρετικά δύσκολη φωτιά με πολύ δυνατούς ανέμους. Πρέπει να είμαστε σε ετοιμότητα, δήλωσε το Earth News ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Κινάς. Η Ουκρανία διαβίβασε στη Ρωσία μέσω τρίτης χώρας πρόταση για μηδέα διακοπή των επιθέσεων εναντίον μη στρατιωτικών στόχων στη Μαύρη Θάλασσα, σύμφωνα με το Reuters. Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα σκότωσαν δύο Παλαιστίνιους, μεταξύ των οποίων έναν ανώτερο αξιωματούχο της αστυνομίας στη λωρίδα της Γάζας. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι στόχος ήταν ο διοικητής Χαμάς. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο στην κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία και από το μεσημέρι στη δυτική χώρα. Βορειοανατολική άνεμη στο Αιγαίο έως 9 μποφόρ, έως 32 βαθμοί Κελσίου στην Αττική, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων στις 9.30 στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος.

0: Λοιπόν, περάσαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, αν και έχουμε συνεχή ροή σε σχέση με την φωτιά στην Χαλκιδική. Να πούμε ότι στην παραγωγή είναι η Βούλα Κουλισοπούλου, στον ήχο Θάνος Τσιμέκας, στα μικρόφωνα Θάνος Σιαφάκας. Κρατάμε αυτά που είπε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης στο Earth News, ότι αποφύγαμε τα χειρότερα και ότι κάποια στιγμή φοβήθηκα για μεγάλη καταστροφή. Όπως κρατάμε και αυτό που είπε ο κύριος Λέκας στο Earth News Radio πριν από λίγο, ότι φοβήθηκα, είπε, για το ολοκαύτωμα της Χαλκιδικής. Έχουμε τον κύριο Στάθη Σταθόπουλο στην τηλεφωνική γραμμή του Earth News Radio. Είναι ο Γενικός Γραμματέας Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Καλησπέρα σας, κύριε Γενική.
1: Καλησπέρα σας.
0: Θα ήθελα έτσι ένα γενικότερο σχόλιο σε σχέση με την φωτιά στη Χαλκιδική και κυρίως να μας πείτε πώς είναι η κατάσταση, ποια είναι η εικόνα που έχετε εσείς.
1: Είχε φανεί και από τις προειδοποιήσεις της πολιτικής προστασίας και από τις μετεωρολογικές συνθήκες ότι μπαίνουμε σε ένα δύσκολο τρίμερο. Δυστυχώς είχαμε την εκδήλωσή του στην περίπτωση της Χαλκιδικής. Θα επιβεβαιώσω, χωρίς να θέλω να ωρεοποιήσω μια κατάσταση, πάντα μια φωτιά δημιουργεί αρνητικές συνέπειες και αρνητικά συναισθήματα. Ωστόσο, για να είμαστε απολύτως ακριβείς και απολύτως δίκαιοι, επιβεβαιώνω όσα είπαν ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, που άλλωστε βρέθηκε και επί τόπου, ο κ. Σκηνάς, και γενικότερα η εικόνα που υπάρχει. Έχουν αποφευθεί τα χειρότερα, έγινε πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια για να αποφευθούν τα χειρότερα, δεν έγινε με μαγικό τρόπο όλο αυτό. Κατευλήθη κάθε δυνατή προσπάθεια και μέσα σε ένα πάρα πάρα πολύ δύσκολο τριήμερο θέλω να πιστεύω ότι όντως έχουν αποφευθεί. Φυσικά πάντα μια φωτιά θέλει την παρακολουθήσει τη μέχρι την τελευταία στιγμή και.
0: Μέχρι να σβήσει, το λέγαμε και νωρίτερα, το τελευταίο καντιλάκι, έτσι.
1: Ακριβώς έτσι είναι, διότι και ο κίνδυνος αναζωπήρωσης πάντα είναι υπαρκτός, αλλά φυσικά και οι δυνάμεις καταστολής δεν έχουν ατελείωτες δυνάμεις, αρκεί μία μικρή λεπτομέρεια με το μάτι για να έχει επιπτώσεις και τις επόμενες ώρες, ημέρες. Θέλω να πιστεύω πάντως από τις ενδείξεις που έχουμε και από τα στοιχεία ότι έχουν αποφευθεί τα χειρότερα.
0: Έχετε εικόνα για τις ζημιές, για τα κατεστραμμένα σπίτια?
1: Αυτό θα πρέπει να γίνουν αυτοψίες. Δεν θέλω να μπω αυτή τη στιγμή σε αυτή τη λογική, κυρίως ακριβώς επειδή, όπως είπα και πριν, μία φωτιά την ώρα της εκδήλωσης δημιουργεί τα πιο έντονα ανθρώπινα συναισθήματα και πολλές φορές ακούγονται υπερβολικά νούμερα. Το ζήσαμε και στην περίπτωση της Δυτικής Αττικής την προπροηγούμενη εβδομάδα. Οπότε, με όλη μου τη συμπαράσταση σε όσους έχουν πληγεί, έτσι, και όλη την διαβεβαίωση ότι όλες οι δυνάμεις του κράτους και της πολιτικής προστασίας και ό,τι άλλο χρειαστεί θα είναι δίπλα για την άμεση ανακούφιση. Καλό θα είναι να δούμε την ολοκλήρωση του φαινομένου και να έχουμε αντικειμενική καταγραφή.
0: Τώρα λέτε για τους πληγέντες, να υποθέσουμε ότι θα ακολουθηθεί το μοντέλο της Δυτικής Αττικής. Έτσι.
1: Αυτό είναι αυτονόητο, αλλά πάντα η πραγματικότητα και η καταγραφή είναι διαφορετική από την πρώτη εικόνα, οπότε θα περιοριστώ αυτή τη στιγμή να πω ότι ό,τι έχει πληγεί θα γίνει ό,τι είναι δυνατόν και για άμεση ανακούφιση αλλά και για αποκατάσταση στην πορεία. Από εκεί και πέρα η φυσική επίπτωση είναι πολύ σημαντική. Ένα πολύ σημαντικό πευκοδάσος έχει πληγεί. Αυτό ό,τι αφορά το Υπουργείο Περιβάλλοντος και την Δάση Υπηρεσία δεν περνάει προφανώς σε δεύτερη μοίρα. Από εκεί και πέρα διετέθησαν σημαντικότατες δυνάμεις και για την δημιουργία ειδικών ζωνών καταστολής και για ό,τι ήταν δυνατόν από το ανθρώπινο δυναμικό που διαθέτουμε εκεί. Και προφανώς με την ολοκλήρωση του φαινομένου θα υπάρξει όλη η διαδικασία, δηλαδή και χαρτογραφικής αποτύπωσης. Ήδη η πολιτική προστασία έχει ανακοινώσει την ενεργοποίηση του συστήματος Κοπέρνικος. Αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε σύντομη, άμεση και ακριβή καταγραφή του τι έχει σταθεί και σε πευκοδάσος και τυχόν σε άλλου είδους απώλειες. Και αυτή η χαρτογραφική αποτύπωση είναι και ο χάρτης για την αποκατάσταση αμέσως μετά του ό,τι έχει πληγεί σε επίπεδο φυσικού περιβάλλοντος.
0: Μοντέλο λοιπόν Δυτικής Αττικής. Ξέρετε, μου έκανε εντύπωση, και αυτό δεν προκύπτει μόνο από μία πηγή αλλά από πολλές, ότι ο κόσμος, οι πολίτες εκεί, οι κάτοικοι, οι επισκέπτες, οι τουρίστες, οι παραθεριστές, ακολούθησαν τις οδηγίες
1: αυτό
0: των αρχών.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Πολύ σωστή παρατήρηση και δεν το λέω ούτε για να ωραιοποιήσω, επαναλαμβάνω, μια κατάσταση. Μια φυσική καταστροφή είναι φυσική καταστροφή, είτε σε μικρό είτε σε μεγαλύτερο επίπεδο. Αλλά η πειθαρχία ήταν υποδειγματική. Αυτό αποδεικνύει και την αποτελεσματικότητα που έχει το 112, το οποίο πολλές φορές, αν δεν λιδωρείται, θεωρείται κάτι αυτονόητο. Δεν ήταν αυτονόητο πριν ελάχιστα χρόνια στη χώρα μας και το πλήρωσε πάρα πολύ ακριβά. Αλλά όταν μιλάμε για μια περιοχή στην αιχμή της τουριστικής σεζόν και με μεγάλη τουριστική προσέλκυση αριθμού ανθρώπων, ιδιαιτέρως σημαντικό, ήταν από τα θετικά στην αντιμετώπιση και στην ανθρώπινη αντίδραση.
0: Κύριε Γενικέ, μας το έλεγε και ο κύριος Λέκας ότι κάτι πρέπει να γίνει. Γνωρίζουμε ότι έχουμε πυρκαγιές, ότι θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε με τις πυρκαγιές και πλέον είναι η καθημερινότητά μας, έτσι, δυστυχώς, αλλά είναι. Και η χώρα μας είναι διάσπαρτη από χωριά και εξοχικές και μόνιμες κατοικίες, στην κυριολεξία όμως μέσα στα δάση. Τα δάση αυτά, το είπατε πολύ σωστά νωρίτερα, θέλουν φροντίδα. Τα πεύκα όμως, γιατί μιλάμε για πολλά, οι περιοχές, οι περισσότερες έχουν πεύκα. Τα κλαδιά τους μπλέκονται σε φθαρμένα καλώδια. Φθαρμένα καλώδια από πάνω, ξερά χόρτα από κάτω. Δεν θέλει και πολύ να πιάσει φωτιά. Και βλέπουμε ότι πολλές πυρκαγιές έχουν ξεσπάσει από υπηρεσίες που δεν κατά κάποιο τρόπο είχαν συντηρήσει σωστά, και το λέω κομψά, τα δίκτυά τους. Αυτό δεν μας ανησυχεί, δεν σας ανησυχεί?
1: Τρία δεδομένα σε ό,τι αφορά τελείως πρόχειρα, γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλο το ζήτημα που θέτεται και δεν έχει εύκολη λύση. Το πρώτο δεδομένο, την τελευταία εξαετία έχει συντηρηθεί με ευθύνη του ΔΔΕ και με αξιοποίηση όποιου διαθέσιμου πόρου μπορούσε να έχει ένας λογικός και ισοσκελισμένος προϋπολογισμός, δηλαδή είτε ευρωπαϊκά είτε εθνικά κονδύλια. Έχει υπογειοποιηθεί και συντηρηθεί εξαπλάσιο δίκτυο από ό,τι στην αντίστοιχη περίοδο του 2014-2019. Αυτό είναι για, θα μου πει κάποιος, και ενδεχομένως να έχει και δίκιο, ότι εσύ θες να βλέπεις το ποτήρι μισογεμάτο ενώ εγώ το βλέπω μισοάδιο. Αν πάμε στην αντίθετη, αυτό για να πιάσουμε το τέλειο, θα πρέπει ένα δίκτυο εκατοντάδων χιλιάδων χιλιόμετρων σε όλη την Ελλάδα, χρειάζεται πόρος που αγγίζει περίπου τα 35 δισεκατομμύρια ευρώ για να υπογειοποιηθεί και να πάψει αυτός ο κίνδυνος. Πέραν των 35 δισεκατομμυρίων, το οποίο είναι ένα αντικειμενικό δεδομένο βάσει μελετών και ευρωπαϊκών προδιαγραφών και των τεχνικών που πρέπει να ακολουθηθούν, είναι περίπου όσα χρήματα δίνει ο ελληνικός εθνικός προϋπολογισμός ετησίως για συντάξεις, έτσι, για να έχουμε μια τάξη που πρέπει να ακολουθηθούν, είναι περίπου όσα χρήματα

0: επίσης να αναζητήσει πόρους για την αποκατάσταση
1: της κοινωνικής που γενικέ, προκαλείται
0: από το
1: λίγο.
0: Από το δίκτυο.
1: Εγώ δεν θέλω να ακυρώσω καμία προσπάθεια καμιάς κυβέρνησης. Αλλά έχουν αλλάξει, έχουν αλλάξει και οι συνθήκες. Έτσι.
0: Απολύτως
1: δηλαδή
0: σωστό,
1: δεν απολύτως είμαστε σωστό. Στο 1980 ούτε στο 2000.
0: Απολύτως
1: και
0: σωστό.
1: Τα τελευταία 9 χρόνια κάηκαν πάνω από 480.000 στρέμματα.
0: Απολύτως σωστό και θα το τόνισα ότι σαν αρμοδιότητα και σαν αντικείμενο μέσα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος είμαστε οι πρώτοι οι οποίοι καλούμαστε να αποκαταστήσουμε όλο και μεγαλύτερου όλες και μεγαλύτερες έκθεσεις από τις πρώτες ενδείξεις πάντα, γιατί η τελική διερεύνηση υπάρχει και υπάρχουν και συχνά εισαγγελικές παραγγελίες, υπάρχει σε κάθε περίπτωση δικαστική διερεύνηση και από την αρμόδια επιτροπή.
1: Μα το είπε και ο κύριος Παπασταύρου ότι θα πρέπει να δούμε ξανά το πλαίσιο με τα αιωλικά πάρκα. Έτσι.
0: Πηγαίνουμε σε μια αυστηροποίηση του πλαισίου, το έχει ανακοινώσει ο Υπουργός ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Okay.
0: Προφανώς η εξέταση πεπαλαιωμένων νόμων ή νόμων οι οποίοι πέρασαν με κάθε καλή πρόθεση πριν 15, 20, 25 χρόνια, όταν η διείσδυση τόσο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ήταν μηδαμινή ενδεχομένως. Οπότε δεν μπορούσε να εκτιμηθεί, αλλά και η τεχνολογική πρόοδος είναι τέτοια που επιβάλλει συντηρήσεις, οι οποίες ενδεχομένως σε κάποιες περιπτώσεις είτε να μην είναι εφικτές τεχνικά, είτε να είναι εφικτές, είτε να μην έχουν προτεραιοποιηθεί κιόλας. Πιάνω και τα τρία ενδεχόμενα. Προφανώς αυτό είναι το πρώτο δεδομένο, και από εκεί και πέρα εννοείται ως Υπουργείο Περιβάλλοντος θα αναμένουμε, είναι πολύ πρόσφατη, μιας και αναφερθήκατε στο ζήτημα των ανανεώσιμων πηγών ενέργεια, η εισαγγελική έρευνα σε εθνικό επίπεδο από όσο μελετήσει και έχουμε δει, να δούμε τύποι και προφανώς να συμμορφωθούμε σε ό,τι νέα δεδομένα έχουν ανακύψει.
1: Κύριε
0: Σταθοπούλε, και το λέω και το τονίζω αυτό το πράγμα, σαν αρμοδιότητα και σαν αντικείμενο τα βάση δέχονται, εφόσον όντως επιβεβαιώνονται οι αρχικές εκτιμήσεις για την αιτία που προκαλούν, που προκαλεί κάθε πυρκαγιά. Υπάρχει και η ανθρώπινη αμέλη, υπάρχουν και πολλοί
1: 90% άλλοι. Μας λένε οι αρχές.
0: Αλλά στις περιπτώσεις που είναι αυτές, προφανώς είναι η λυμένη απόφαση και έχει ανακοινωθεί από τον ίδιο τον Υπουργό ότι θα πάμε σε επανεξέταση και αυστηροποίηση του πλαισίου και προφανώς πρέπει να αναζητηθούν και οι ανάλογοι πόροι. Έτσι το λέω αυτό προληπτικώς, διότι πολλές φορές πολιτικές επιβεβλημένες ή θεσμοθετημένες συχνά προσκρούν και στο οικονομικό σκέλος, αν θέλουμε να είμαστε υπεύθυνοι. Είναι πάρα πολύ εύκολο να πεις αύριο το πρωί θα υπογειοποιήσω.
1: Το είπε και ο οικονομικός σύμβουλος του Πρωθυπουργού, ότι προκύπτουν και δημοσιονομικά ζητήματα τεράστια από τις πυρκαγιές και τους καύσονες. Θέλω ένα απλό αλλά και σύνθετο ταυτόχρονα ερώτημα να σας θέσω. Βλέπω Πεύκα, Κλαδιά να μπλέκονται σε φθαρμένα καλώδια. Ποιον καλό? Σε ποιον απευθύνομαι?
0: Η συντήρηση του δικτύου είναι του ΔΔΕ και από εκεί και πέρα όντως είναι ένα ζήτημα το οποίο πολλές φορές δεν είναι ξεκάθαρο. Έτσι. Δηλαδή υπάρχει, με καλή πρόθεση το λέω, συχνά καθημερινό, σήμερα μόνο είχαμε 10 τέτοιες περιπτώσεις. Πολίτες οι οποίοι καλούν το δασαρχείο σε αυτό το φαινόμενο που λέτε να απομακρύνει δέντρα από πεζοδρόμιο. Εκεί προκειμένου είναι ο Δήμος. Αν είναι μέσα σε ένα πυκνό δάσος, προφανώς πρέπει να κληθεί το δασαρχείο. Και αυτό είναι ένα αντικείμενο το οποίο οφείλουμε να διερευνήσουμε και να απλοποιήσουμε.
1: Δεν πρέπει να τελειώσουμε με αυτό. Ξέρετε, αυτή είναι μια συζήτηση του 1990, κύριε Γενικέ. Δεν απευθύνομαι σε εσάς ούτε ασκώ κριτική. Αλλά την ίδια κουβέντα έκανα στον Αντένα πριν από 20 χρόνια.
0: Η ίδια η πραγματικότητα πάντως επιβάλλει να επανεξετάσουμε ορισμένα ζητήματα. Υπόθηκαν και ανακοινώθηκαν κάποια πράγματα την προηγούμενη εβδομάδα. Προφανώς θα μελετηθούν όλα τα δεδομένα και ό,τι είναι εφικτό που και πρέπει να γίνει, είναι η λυμένη απόφαση να γίνει. Από εκεί και πέρα.
1: Είναι ο ΔΔΕ στη συγκεκριμένη περίπτωση. Βλέπω στον δρόμο, περπατάω σε ένα χωριό, ας πούμε, και βλέπω τα κλαδιά να είναι σε μπλεγμένα, σε φθαρμένα καλώδια. Ποιον καλό?
0: Η διαχειτήρηση του δικτύου είναι προφανώς του διαχειριστή του δικτύου. Έτσι, δεν έχει κάποια δυνατότητα, ούτε το δασαρχείο έχει τον τεχνικό εξοπλισμό για κάτι τέτοιο, και προφανώς η παρέμβαση σε σύρματα τα οποία μεταφέρουν ενέργεια ηλεκτρική, αιωλική, οτιδήποτε άλλο, δυστυχώς, όπως είδαμε και στην περίπτωση, όπως όλα δείχνουν, έτσι, γιατί πρέπει πάντα κάθε έρευνα να τελώνει, έτσι, αυτό να το τονίζω επίσης. Καμιά φορά η αρχική εντύπωση είναι διαφορετική από αυτή που δείχνει το τελικό.

0: όρισμα. Σίγουρα και στο πλαίσιο της έρευνας που διατάχθη, όλα αυτά τα πράγματα θα πρέπει να μελετηθούν. Σίγουρα έχουν κόστος στο φυσικό περιβάλλον σε αρκετές περιπτώσεις και είναι ζητήματα τα οποία οφείλουμε να διορθώσουμε.
1: Να σας ευχαριστήσω θερμά, κύριε Σταθόπουλε.
0: Να είστε καλά, κύριε Σταφάκα, ευχαριστώ
1: ήταν
0: πολύ.
1: Μια κουβέντα η οποία έφυγε από την Χαλκιδική, επεκτάθηκε σε όλο το μήκος και το πλάτος της χώρας και των αναγκών που έχουμε, αλλά πλέον η κατάσταση είναι πάρα πολύ σοβαρή και είναι αυτό που μας είπε ο κύριος Λέκας, ότι όπως μάθαμε να ζούμε με τους σεισμούς, θα πρέπει και εμείς οι πολίτες και η πολιτεία εννοείται να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε το καλοκαίρι, τους θερινούς μήνες, σε καθημερινή βάση το φαινόμενο αυτό των πυρκαγιών.
0: Ιδιαίτερα σε μια μεσογειακή χώρα και χωρίς να θεωρηθεί από κανέναν αυτό που λέω, γιατί είναι μια αντικειμενική πραγματικότητα. Ιδιαίτερα τα μεσογειακά οικοσυστήματα και είναι και διεθνές το πρόβλημα και ειδικά στη Νότια Ευρώπη μπορούμε να δούμε μόνο το πρόσφατο διάστημα, τους τελευταίους 1-2 μήνες, τι έχει συμβεί, ας πούμε, στη Γαλλία, ας πούμε, στην Ισπανία, ας πούμε, στην
1: Πορτογαλία. Να επεκτείνω τη σκέψη σας. Γιατί να μην κάνουμε. Σωστά. Γιατί να μην κάνουμε αυτό που κάνουμε στην άμυνα, που επιχειρούμε πραγματικά μια κοινή αμυντική πολιτική, να μην το κάνουμε και στο κλίμα. Μια κοινή ενεργειακή που λέει και ο Υπουργός
0: και
1: κλιματική πολιτική.
0: Αυτή είναι η κατεύθυνση και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μάλιστα εν ώψη της συζήτησης που έχει ξεκινήσει στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης της χώρας για τους πόρους που θα διατηρηθούν για το περιβάλλον την περίοδο 28-34. Ας το ονομάσουμε το νέο ΕΣΠΑ, δηλαδή νέα προγραμματική.
1: Και να κλείσουμε με αυτό.
0: Είναι πάρα πολύ ψηλά, μάλιστα πρώτη προτεραιότητα στον τομέα των δασών. Όλο το βάρος να πέσει σε όλα αυτά που συζητάμε. Δηλαδή να πέσουν πάρα πολλά χρήματα και πολύ τεχνογνωσία και να ενισχυθεί και η έρευνα στο τι μπορεί να αποτρέψει την εκδήλωση της φωτιάς.
1: Ναι, στην πρόληψη λοιπόν.
0: Τομέα στον οποίο η αλήθεια είναι ότι στην Ελλάδα μείναμε αρκετά πίσω μέχρι την τελευταία πενταετία που θέλω να πιστεύω και το εννοώ αυτό το πράγμα ότι έγιναν αρκετά βήματα που προφανώς δεν μπορείς να καλύψεις μέσα σε 3-4 χρόνια και ενώ 20, 30 ή και περισσότερων ετών.
1: Κύριε Σταθόπουλε, έχουμε ανοίξει πολλά θέματα, τεράστια βεντάλια θεμάτων και πληγών αν θέλετε της πολιτείας και του κράτους εδώ και δεκαετίες. Να ευχαριστήσουμε θερμά τον κύριο Στάθη Σταθόπουλο, τον Γενικό Γραμματέα Δασών, στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

0: Λοιπόν, και να κλείσουμε την εκπομπή με την αρρωγή του Χρήστου Σερέτη. Ο κύριος Σερέτης είναι υπεύθυνος πολιτικής προστασίας του Δήμου Κασάνδρας. Καλησπέρα, κύριε Σερέτη. Γεια σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Ποια είναι τα νεότερα από την περιοχή σας?
1: Νεότερα. Ακόμα έχουμε ενεργά μέτωπα όσον αφορά τη δασική πυρκαγιά. Mm-hmm. Έχουμε ενεργά μέτωπα. Το βράδυ θα είναι ένα δύσκολο βράδυ.
0: Ενεργά μέτωπα θέλετε να τα εντοπίσουμε?
1: Όχι, δεν μπορώ να σας τα πω τώρα εγώ, γιατί είναι μάλλον μακριά από οικισμούς, ναι, αυτή τη στιγμή.
0: Δεν απειλούν δηλαδή σπίτια, κατοικημένες περιοχές.
1: Αυτή τη στιγμή δεν θα απειλούν. Το μέτωπο της Σίβηρης έχει σβηστεί. Απλά φοβάμαι ότι θα αναζωπυρώσεις, καταλάβετε, γιατί θα έχουμε πάλι ισχυρούς ανέμους.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά αυτό που μπορώ να σας πω, ότι αυτή τη στιγμή η Σίβηρη είχε 20-30.000 κόσμο. Κάναμε οργανωμένη απομάκρυση, δεν είχαμε ευτυχώς ούτε τραυματία.
0: Ένα λεπτό, μου λέτε ότι εκκαινώθηκε η Σίβηρη και κατάφερε, ναι, καταφέρατε να εκκαινώσετε
1: με
0: οργανωμένη απομάκρυση της τάξης των 20.000 ανθρώπων.
1: Ναι. Και έγινε και από και διαμέσω θαλάσσης και με τα αυτοκίνητά τους. Βγήκε τρεις φορές στο 112,
0: ναι,
1: ήρθε το λιμενικό. Τα σχέδια, σύμφωνα με τα σχέδιά μας στο Ριόλο, έγινε οργανωμένη απομάκρυση, διώξαμε τον κόσμο. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε. Το πρόβλημα μας τώρα είναι ποιο είναι. Ότι αυτούς τους ανθρώπους που είχαμε στα κέντρα συγκέντρωσης και καταφυγής,
0: ναι,
1: επειδή είναι 15 Αύγουστος, είναι 15 Αύγουστος και είναι όλα τα ξενοδοχεία και τα καταλήμματα κλειστά, δεν γνωρίζουμε που πρέπει να τους πάμε σε ποια καταλήμματα και να μην τους έχουμε στους χώρους συγκέντρωσης.
0: Ναι.
1: Αυτό προσπαθούμε τώρα να το λύσουμε και να δούμε πώς θα το λύσουμε. Γιατί είναι μια περίοδος. Χωρίς να σας πω ψέματα, αυτή τη στιγμή η Κασάνδρα με έναν πρόχειρο υπολογισμό έχει πάνω από 250.000 κόσμο, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Καταλαβαίνετε.
0: Άρα υπάρχει ένα πρόβλημα.
1: Πού θα μείνουν αυτοί οι άνθρωποι? Αυτό προσπαθούμε να το λύσουμε. Είμαστε στην συνεχή επικοινωνία. Τους έχουμε προσφέρει νερό, φαγητό, τα πάντα, έτσι.
0: Ναι. Αυτοί οι άνθρωποι απομακρύνθηκαν δια θαλάσσης, αλλά έφυγαν κάποιοι και με τα δικά τους οχήματα και με λεωφορεία.
1: Αυτοί που φύγαν με τα δικά τους οχήματα, άλλοι πήγαν για Θεσσαλονίκη, άλλοι πήγαν στην Κασάνδρεια. Με τα λεωφορεία φύγανε. Καταλάβατε τι θέλω να σας πω. Βάλαμε και λεωφορεία.
0: Ναι, αυτό λέω.
1: Ναι. Έγινε μια πάρα πολύ μεγάλη κινητοποίηση.
0: Το σημαντικό είναι, ξέρετε, ο αριθμός είναι τεράστιος. Νομίζω στη Ρόδο ξανά είχε συμβεί ξανά κάτι αντίστοιχο. Μας λέτε ότι απομακρύνθηκε ένας πολύ μεγάλος πληθυσμός της τάξης των 20.000 ατόμων με ασφάλεια. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ και την περιφέρεια και την περιφερειακή ενότητα Χαλκιδικής και τους εθελοντές. Τι να σας πω, και τη ΔΔΕ. Ναι. Όλοι πραγματικά υπερέβαλαν αυτό. Όλοι, οι πάντες.
0: Ναι, και να είμαστε σε επιφυλακή, μάλλον οι αρχές, εμείς τι να είμαστε, ούτως ή άλλως καταγραφή κάνουμε, αλλά να είναι σε επιφυλακή οι αρχές, γιατί αυτά τα μικρά, οι μικρές φωτιές, αυτά τα μικρά καντιλάκια μπορούν
1: λέμε,
0: με την βοήθεια εντός εισαγωγικών του αέρα να κάνουν μεγάλη ζημιά.
1: Το πρόβλημά μας ποιο είναι, ότι από τα χαράματα πάλι θα έχουμε ισχυρούς ανέμους. 4 με 5 χώρες.
0: Και παραπάνω, 6 μας έλεγε η Αναστασία Τυράσκη.
1: Δεν ξέρω τώρα για 6. Εγώ την ενημέρωση που έχω είναι γύρω στα 4 με 5 χώρες.
0: Mm-hmm.
1: Από την ΕΜΗ.
0: Σημασία έχει ότι μποφόρ, έχουμε δυνατούς.
1: Έχει μποφόρ, πιάνει το Άγιο Όρος.
0: Ανέμους.
1: Άγιο Όρος.
0: Ναι. Ναι. Ναι. Θέλει προσοχή.
1: Τι να σας πω τώρα. Θέλει προσοχή μεγάλη. Δύναμη σε όλους που επιχειρούν. Εμείς εδώ είμαστε ως πολιτική προστασία, ως Δήμος Κασάνδρας. Έχουμε φέρει μηχανήματα έργου. Τι να σας πω, οι υδροφόρες πρέπει να είναι πάνω από 20-25. Δεν μπορώ να σας πω με σιγουριά πόσο είναι. Τα μηχανήματα έργου πρέπει να είναι πάνω από 20.
0: Mm-hmm.
1: Έχουν έρθει από παντού. Προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο. Το ανθρωπίνο δυνατό, έτσι.
0: Κύριε Σερέτη, θερμά σας ευχαριστώ. Κύριος
1: Εγώ
0: Χριστός.
1: Ευχαριστώ. Απλά ναι, σας παρακαλώ να μην δημιουργήσουμε πανικό στον κόσμο. Εντάξει,
0: νομίζω
1: πείτε στον κόσμο ότι δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε
0: νομίζω
1: πανικό.
0: Ότι, νομίζω
1: είναι μια δύσκολη κατάσταση.
0: Νομίζω ότι είναι μια δύσκολη συνθήκη, αλλά αντιμετωπίζεται με ψυχραιμία.
1: για το καλύτερο. Πάρτε λίγο κάπου δεξιά.
0: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον Χρήστο Σερέτη. Είναι ο υπεύθυνος πολιτικής προστασίας του Δήμου Κασάνδρας. Κρατάω αυτό το στοιχείο που μας είπε, ότι απομακρύνθηκαν με ασφάλεια από την περιοχή 20.000 άτομα και διαθαλάσσεις, αλλά και με αυτοκίνητα και με λεωφορεία. Το λέγαμε και νωρίτερα στο μαγκαζίνο. Υπάρχουν ενεργά μέτωπα ακόμη, αλλά όλοι πιστεύουμε και θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα ελεγχθούν. Ο κίνδυνος βέβαια αναζωπηρώσεων υπάρχει ούτως ή άλλως. Λοιπόν, και με αυτά φτάσαμε και στο τέλος αυτής εδώ της έκτακτης ενημέρωσης. Να ευχαριστήσω στην παραγωγή την Βούλα Κούλισοπούλου, τον Θάνο Τσιμέκα στον ήχο. Από τον Θάνο Σιαφάκα να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη πυρκαγιά στη Σίβηρη Χαλκιδικής. Η φωτιά δεν έχει τεθεί υπό έλεγχο και παραμένει ο κίνδυνος να κινηθεί προς κατοικημένες περιοχές. Επιχειρούν 155 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων και 57 οχήματα. Ενώ μέχρι το τελευταίο φως της ημέρας επιχειρούν από αέρος 9 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα. Οι δυνάμεις πυρόσβεσης ενισχύονται με επιπλέον πεζοπόρα τμήματα από διάφορες περιοχές της χώρας. Ταυτόχρονα, σε εξέλιξη είναι η γιγαντία επιχείρηση απεγκλωβισμού και μεταφοράς κατοίκων και παραθεριστών μετά από άμεση κινητοποίηση των αρχών και ιδιωτών. Απομακρύνθηκαν έως τώρα 481 πολίτες. Περισσότερα από 285 άτομα έχουν ήδη μεταφερθεί με πλήρη ασφάλεια από την παραλία της Σίβηρης στη Μαρίνα Σάνι. Ακόμη 195 πολίτες έχουν επιβιβαστεί με επιτυχία στο ταχύπλο Speed Runner Jet, το οποίο αναμένεται να φτάσει μέχρι τις 10 το βράδυ στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Στην περιοχή της Σίβηρης επιχειρούν αυτή την ώρα 2 πλωτά σκάφη του λιμενικού σώματος, 2 σκάφη της πυροσβεστικής υπηρεσίας, 3 αλλιευτικά ιδιωτικά σκάφη καθώς και ένα επιβατικό οχηματογωγό ταχύπλο. Πριν από λίγη ώρα αναχώρησαν 2 λεωφορεία με κατοίκους και τουρίστες, τα οποία κατευθύνονται στο κλειστό γυμναστήριο της Βαλέτας. Ο αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής Γιάννης Κουφίδης ανέφερε ότι η πυρκαγιά έχει προκαλέσει σοβαρές καταστροφές σε υποδομές, μεταξύ των οποίων ο βιολογικός καθαρισμός και το θέατρο της Σίβηρης. Η Σίβηρη είναι χωρίς ρεύμα και νερό. Στη μάχη για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης και της υδροδότησης έχουν ρηχτεί αυτή την ώρα συνεργεία του ΔΕΔΙΕ και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Η ειδική πλατφόρμα για την προσωρινή διαμονή των πληγέντων από τη Μεγάλη Πυρκαγιά στο Δήμο Κασάνδρας Χαλκιδικής τέθηκε σε λειτουργία από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Μέσω της πλατφόρμας, οι πυρόπληκτοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για προσωρινή στέγαση επικουρικά στις παροχές περιφέρειας των και Δήμων. Δωμάτια στους πληγέντες από την πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει στη περιοχή της Σίβηρης, στο πρώτο πόδι της Χαλκιδικής, διαθέτουν τόσο οι ξενοδόχοι της Χαλκιδικής όσο και της Θεσσαλονίκης. Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει φωτιά στο θέρμο Ετωλοκαρδανίας. Επιχειρεί δύναμη 55 πυροσβεστών, 2 ομάδες πεζοπόρων και 14 οχήματα και από αέρος 5 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. 3 άδειες λειτουργίας παραρτημάτων ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα ακύρωσε το Συμβούλιο της Επικρατείας. Πρόκειται για τα City University of York, Kiel University και Ανατόλια College, ενώ ακυρώθηκαν και τα προγράμματα σπουδών στο σύνολό τους. Στο Συμβούλιο της Επικρατείας είχε προσφύγει ο καθηγητής της νομικής Αθηνών Παναγιώτης Λαζαράτος, ο οποίος χαρακτήρισε τις αποφάσεις μήνυμα εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη και στη παιδεία υψηλού επίπεδου. Το Υπουργείο Παιδείας τονίζει ότι οι αποφάσεις δεν αμφισβητούν τον νόμο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, αλλά αφορούν επιμέρους διοικητικές διαδικασίες. Ανακοινώνει ότι θα υπάρξει άμεση συμμόρφωση με τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας και διαβεβαιώνει ότι θα διασφαλιστεί η απρόσκοπτη συνέχιση των σπουδών και ότι το ακαδημαϊκό έτος δεν θα χαθεί για κανένα φοιτητή. Η ακύρωση των αδειών λειτουργίας οδηγεί πλέον σε κατάρρευση του νόμου Περακάκη και συνιστά εξέλιξη μη ζωνοσημασίας, τονίζει το ΠΑΣΟΚ. Καμία νομιμοποίηση της μεθοδεύσης της Νέας Δημοκρατίας για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Ο νόμος Περακάκη πρέπει να καταργηθεί. Ασφάλεια δικαίου είναι η υπεράσπιση του άρθρου 16, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Η Νέα Δημοκρατία έκανε κουρελόχαρτο το Σύνταγμα και μοίραζε κούφιες άδειες σε ιδιωτικά πανεπιστήμια, εκθέτοντας την Ελλάδα και θέτοντας σε ομοιρία μαθητές και γονείς, γεγονός που επιβεβαίωσε στο ακέραιο η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, τονίζει η Ελληνική Λύση.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αναμένονται αύριο στην κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία και από το μεσημέρι στη δυτική χώρα. Πιθανότητα πρόσκαιρο τοπικών βροχών στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Στην υπόλοιπη χώρα εύρυος καιρός. Βορειοανατολική άνεμη που στο Αιγαίο θα φτάσει τοπικά μέχρι και τα 9 μποφόρ. Συνατική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο Earth News. .gr. Ακολουθεί η Ιωάννα Ταραμπίκου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 9 και 6 λεπτά, είστε πάντα συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8, το ειδησιογραφικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο μαζί σας εκτάκτο σήμερα θα συγχωνευτούν οι δύο εκπομπές της Ιωάννα Θαραμπίκου και η δικιά μου. Να συνδεθούμε όμως άμεσα με το Earth News, καθώς έχουμε πληροφορίες για την πυρκαγιά στη Σίβηρη.
1: Δώσε μας την εικόνα,
0: τον Κώστα,
1: και αν έχει διαφοροποιηθεί τελικά και εκεί από τη δική σου οπτική εικόνα σε σχέση με τις προηγούμενες συνδέσεις μας.
2: Βούλα, βρίσκομαι στη διασταύρωση της Σίβηρης πάνω στο δρόμο. Η κατάσταση είναι πολύ καλύτερη. Η φωτιά έχει οριοθετηθεί, ας το πω έτσι, αλλά ακόμα επίσημα δεν έχει δοθεί. Ωστόσο, υπάρχουν πολλά καντιλάκια μέσα στο καμένο και οι πυροσβέστες αυτή τη στιγμή, οι πεζοπόρες δυνάμεις, προσπαθούν να σβήσουν και αυτά τα καντιλάκια έτσι ώστε να αποφευθεί οποιοδήποτε κίνδυνος αναζωπήρωσης. Τώρα γυρνάει ο Γιάννης ο Κελίδης επάνω και βλέπετε ήδη τα καντιλάκια που υπάρχουν πάνω στο βουνό, μέσα στο καμένο δάσος. Να πούμε ότι δυστυχώς το δελτίο καιρού δεν είναι αισιόδοξο. Αναμένεται τις επόμενες ώρες, αναμένονται ισχυροί βορειοανατολικοί άνεμοι και θέλουν οι πυροσβέστες να προλάβουν αυτή την εξέλιξη έτσι ώστε να μην υπάρξει καμία μεγάλη αναζωπήρωση. Να πούμε ότι νωρίτερα με τις τελευταίες ρήψεις των πτυτικών μέσων έκαναν ρήψεις τόνων νερού στις άκρες του καμένου, που είναι μεγάλη έκταση, είναι αρκετά μεγάλη έκταση, άκρη του καμένου, έτσι ώστε να αποφευθεί η οποιαδήποτε εξάπλωση μετά από κάποια ενδεχόμενη αναζωπήρωση. Τώρα γίνεται αυτή τη στιγμή από τις πυροσβεστικές δυνάμεις ένας αγώνας δρόμου, ώστε να καταφέρουν να ελέγξουν όσο μπορούν, να σβήσουν μάλλον όσο μπορούν περισσότερα καντιλάκια, έτσι ώστε αν επαληθευτεί η πρόβληση της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας
1: για πιθανή ένταση των ανέμων,
2: τους ισχυρούς ανέμους μέσα στη νύχτα, ακριβώς μέσα στη νύχτα,
1: να
2: είναι έτοιμοι και να μην υπάρξει αναζωπήρωση, να αποφευθούν λοιπόν τα χειρότερα.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, μένουμε για την ώρα σε αυτήν την βελτιωμένη εικόνα.
0: Λοιπόν, ακούσαμε τον Κώστα Μπούρη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Earth News με την Βούλα Μαλά, έδωσε το ρεπορτάζ. Είναι βελτιωμένη ευτυχώς η εικόνα και βέβαια, όπως είπε ο ρεπόρτερ μας Ιωάννα, θα καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια οι επίγειες πια δυνάμεις, καθώς δεν επιχειρούν τα εναέρια μέσα, προκειμένου να ελέγξουν την πυρκαγιά και ειδικά αυτά τα καντιλάκια που είναι πολύ επικίνδυνα.
3: Δημήτρη, να πούμε καλησπέρα, να συστηθούμε. Ο Βασίλης Νικολόπουλος ρυθμίζει τον ήχο και η Βούλα Κουλησιοπούλου θα είναι στην παραγωγή.
0: Και ο Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές επιλογές, κορυφαίες.
3: Ωραία, θα πάμε, γιατί είναι Earth News Radio, είμαστε στη ροή της ενημέρωσης.
0: Ακριβώς.
3: Και θα πάμε βέβαια, ποιο είναι το σημαντικότερο, οι πυρκαγιές. Και έτσι θα συνεχίσουμε όσο μας πάει. Βέβαια το αισιόδοξο και το καλό είναι ότι είναι κάπως πολύ... Είναι καλύτερα.
0: Είναι καλύτερα, γιατί επιχείρησαν πάρα πολλά εναέρια μέσα και ως γνωστόν τα εναέρια μέσα είναι αυτά που κάνουν τη διαφορά στην κατάσβεση των πυρκαγιών. Ήταν 9 αεροπλάνα και 8 ελικόπτερα, τα οποία με έναν καταιγισμό τόνων νερού κατάφεραν να ελέγξουν αυτή την πυρκαγιά. Και ξέρεις Ιωάννα, έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό το οποίο άκουγα νωρίτερα από τους ρεπόρτερ της ΕΡΤ, ότι το βάσος αυτό είναι παρθένο και τα πεύκα έχουν ύψος 20 και 30 μέτρα, οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι αν φουντώσει μια φωτιά είναι εξαιρετικά δύσκολο να κατασβεστεί, έτσι.
3: Στην καρδιά της πράσινης Κασάνδρας, στην κυριολεξία.
0: Ακριβώς.
3: Εκεί
0: ακριβώς,
3: είναι το
0: ακριβώς. Δεν ξέρω τώρα αν παίζει ρόλο ότι είναι 13 του μηνός σήμερα, αλλά δεν το θεωρώ και γουρλίδικο. Έχουν συμβεί πολλά σήμερα.
3: Είναι δεύτερη μέρα μετά την ολική έκλειψη.
0: Ναι, και όχι μόνο αυτό, αλλά σήμερα είχαμε τα εξής γεγονότα διεθνή. Είχαμε την έκρηξη στο λιμάνι του Ρότερνταμ με ένα νεκρό και πολλούς τραυματίες. Είχαμε έκρηξη στη Ρώμη σε εργοστάσιο πυρομαχικών, ευτυχώς χωρίς καθόλου τραυματισμού σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες. Είχαμε έναν εκτροχιασμό τρένου στο ανατολικό Σάσεξ και την εκένωση 115 ανθρώπων από τουριστικό πλοιάριο στην Τουρκία, το οποίο πήρε φωτιά. Γενικώς αυτή η μέρα είναι πολύ δύσκολη, όχι μόνο στο εσωτερικό πεδίο αλλά και στο διεθνές, Ιωάννα.
3: Και εδώ σε εμάς είναι οι δυσκολίες πάνω στην Χαλκιδική. Από νωρίς είχαμε διάφορες πυρκαγιές.
0: Ευτυχώς που ξέσπασε νωρίς αυτή η φωτιά και
3: ακριβώς
0: μπόρεσαν να...
3: τα ενέργεια να κάνουν τη δουλειά τους.
0: Ακριβώς, διότι αν ξέσπαγε ας πούμε απόγευμα αργά και δεν προφταίναν να σηκωθούν τα ενέργεια, αν σηκωνόντουσαν μόνο για μία ώρα, δεν θα είχαμε αυτή τη μεγάλη διαφορά, γιατί η πυρκαγιά ήταν τεράστια. Οι φλόγες φτάναν σε ύψος 20 μέτρα. Ήταν πραγματικά κάτι το απόκοσμο, όπως απόκοσμος είναι βέβαια και πάντα όλες οι πυρκαγιές και τα καμένα και όχι μόνο την ώρα που καίγονται αλλά και τις επόμενες μέρες.
3: Κρανίου τόπος. Δημήτρη, θα πρέπει να πούμε ότι βοήθησε και ο άνεμος έπεσε πριν από λίγο, οπότε και αυτό ήταν πολύ σημαντικό στο να ελεγχθεί όσο καλύτερα γινόταν η πυρκαγιά στο δάσος Σίβηρης και Φούρκα. 481 άτομα απεγκλωβίστηκαν και βρίσκονται στο λιμάνι της Σάνης και στη Θεσσαλονίκη, γιατί φύγαν και από Φούρκα και από Σίβηρη με πάρα πολλά πλοία. Η αλήθεια είναι ότι όλοι μα όλοι λένε πόσο ήταν σπουδαία η συμμετοχή όλων, λιμενικό, ιδιώτες, κάτοικοι, οι γύρω περιοχές, ήταν η κινητοποίηση θαυμάσια. Θαυμαστή μάλλον.
0: Θαυμαστή, έχεις απόλυτο δίκιο και ενισχύσεις από όλη την Ελλάδα το μεταξύ σπέβδουν στη Χαλκιδική. Αεροπορικός από την Ελευσίνα μεταβαίνουν 20 πυροσβέστες, οδικός 7 πυροσβέστες από τα Γιάννενα, 6 από την Αλεξανδρούπολη, ισάριθμοι από την Κοζάνη, 7 από το Βόλο και 6 από την Καβάλα. Τώρα, αυτό το οποίο έχει ενδιαφέρον είναι ότι δωμάτια στους πληγέντες από την πυρκαγιά στη Σίβηρη, που είναι στο πρώτο πόδι της Χαλκιδικής, για όσους δεν το γνωρίζουν, διαθέτουν οι ξενοδόχοι της Χαλκιδικής όσο και της Θεσσαλονίκης. Αυτά δήλωσε στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Γρηγόρης Θάσιος, πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Χαλκιδικής, ο οποίος επισήμανε ότι ενεργοποιήθηκε η πλατφόρμα του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδας για τη φιλοξενία όλων των πληγέντων. Τώρα, εκεί βέβαια υπάρχει ένα θέμα, Ιωάννα, ότι εξαιτίας του 15 Αυγούστου η Χαλκιδική έχει πληρότητα στα ξενοδοχεία της τάξης τουλάχιστον του 90%. Και γι' αυτό ζητήθηκε η συνδρομή του κυρίου Τάσιου. Πάντως, να πούμε
3: και
0: ότι αυτό
3: ενεργοποιήθηκε και η πλατφόρμα του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου.
0: Και η δράση υλοποιείται από το Υπουργείο Τουρισμού στη συνεργασία με το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο της Ελλάδας.
3: Δημήτρη, θα πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν υλικές ζημιές και επειδή έχει φύγει ο κόσμος από εκεί, θα υπάρχουν πολλοί αστυνομικοί που θα περιπολούν τις καμένες εκτάσεις στη Χαλκιδική, θα παραμείνουν και όλο το βράδυ για να εκτελέσουν περιπολίες για τα σπίτια και τις επιχειρήσεις για να αποφευθούν κλοπές.
0: Ιωάννα, να πάμε πάλι στη Σίβηρη να ακούσουμε τι μεταδίδει ο Φέδων Κομόσογλου στο κεντρικό δελτίο του Earth News.
4: Να δούμε λίγο και με τους κατοίκους εδώ που έχουμε κοντά μας. Καλησπέρα σας, σας βλέπω εδώ με την πετσέτα σας. Πείτε μας λίγο την κατάσταση που επικρατεί. Καταρχάς, εσείς που μένετε.
5: Η κατάσταση είναι τραγική. Εγώ μένω Καλυθέα, αλλά ήρθα εδώ να βρει το φίλο μου.
4: Ναι.
5: Τώρα καίγεται το σπίτι που βλέπετε μπροστά μας.
4: Είναι φίλο σας το σπίτι.
5: Ναι.
4: Πού είναι ο ιδιοκτήτης?
5: Δεν είναι εδώ ο ιδιοκτήτης, όπου να θα φτάσει εδώ.
4: Και να πούμε ότι.
5: Και λοιπόν, δεν σπίτι όμως. Σε λίγο βλέπει εσύ μπροστά μου ότι κρύβεται η σκεπή.
1: Αυτή ακριβώς.
5: Ούτε το πεύκο αυτό, θα έχουν κι άλλα σπίτια.
1: Αυτή είναι η εικόνα από το καταστροφικό πέρασμα.
4: Πολύ μεγάλη. Να σας πω, Βούλα, ότι οι άνθρωποι εδώ καταγγέλουν από τον οικισμό του Ναυτίλου ότι έχουν πάρει πολλά τηλέφωνα εδώ και αρκετή ώρα, περισσότερη από μία ώρα, προκειμένου να έρθει η πυροσβεστική και να επιχειρήσει στα σπίτια που αυτή τη στιγμή καίγονται στον οικισμό. Μέχρι στιγμής δεν έχει έρθει κανένα πυροσβεστικό όχημα για να επιχειρήσει στο εσωτερικό του σπιτιού, διότι αυτή τη στιγμή επιχειρούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στο δάσος το οποίο καίγεται. Η αλήθεια είναι ότι δεν φτάνουν οι επίγειες δυνάμεις για να καλύψουν όλα τα ενεργά μέτωπα.
1: Να υπάρχει μια διασπορά δυνάμεων
4: και για υπόλοιπα καμένα σπίτια
1: για να καλυφθεί όλο αυτό το εκτεταμένο μέτωπο.
4: Στον οικισμό. Ναι.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, Φέδω, να μένεις και θα επανέλθουμε σε σένα.
4: Ότι θα έχουμε κι άλλες ζημιές τις οποίες θα καταγράψουμε, Βούλα.
1: Ακριβώς. Βεβαίως, και θα επανέλθουμε για να μας μεταφέρεις την εικόνα. Να σε ευχαριστήσουμε.
3: Μάλιστα, στο ναυτίλο της Χαλκιδικής. Τώρα, πριν από λίγο.
0: Τώρα θα βγει να ακούσουμε και την συνάδελφο, την κυρία Καπατσόγλου. Καπατσόγλου, συγγνώμη.
1: Έγιναν και εκενώσεις, βεβαίως, τις οποίες είδαμε νωρίτερα σε ολόκληρο το παραλιακό μέτωπο εκεί της περιοχής.
6: Βούλα, είχαμε τις εκενώσεις εδώ στην παραλία της Ήβερης. Βέβαια, κάποιοι τουρίστες παραμένουν στο σημείο, οι οποίοι δεν ήθελαν να φύγουν ούτε μέσω της θαλάσσης, ούτε μέσω των αυτοκινήτων. Σύμφωνα με μαρτυρίες, με κόσμο που μιλήσαμε πριν από λίγο, όταν χτύπησε το 112 και αποφάσισαν να εκενώσουν την περιοχή, υπήρξε πάρα πολύ ποτηλιάρισμα και δεν μπορούσαν να μετακινήσουν τα αυτοκίνητά τους. Βέβαια, αρκετοί έφυγαν από εδώ με σκάφη και με τα οχήματα και με τη βοήθεια του λιμενικού σώματος. Αυτή τη στιγμή δίπλα μου είναι αραγμένα δύο σκάφη του λιμενικού σώματος. Ναι. Κατέβηκαν τα πληρώματα για να ανεφοδιαστούν. Υπήρχε και μια ομάδα διάσωσης, ελληνική ομάδα διάσωσης εδώ, οι οποίοι πήγαν στη Σάνη για να ανεφοδιαστούν και να επιστρέψουν εδώ. Θα παραμείνουν σε επιφυλακή όλο το βράδυ, όπως και οι ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Όπως βλέπετε, έχουμε φως. Πριν από λίγη ώρα επέστρεψε το ρεύμα στην παραλία τουλάχιστον
1: λοιπόν,
6: της Ήβερης.
1: Δεν έχω εικόνα. Εκεί της αποκαταστάθηκε
6: το πρόβλημα.
1: Κράτησε αρκετή ώρα, έτσι, Κέλλη.
6: Έτσι, από την ώρα που ξέσπασε η φωτιά, δεν είχαν ρεύμα ούτε νερό, από ό,τι μου είπαν στο χωριό της Σίβηρης. Βέβαια, εδώ και λίγη ώρα, γύρω στο μεσάωρο, έχει επιστρέψει το ρεύμα, τουλάχιστον στην παραλία. Δεν ξέρω τι συμβαίνει μέσα στους οικισμούς.
1: Λοιπόν, επικρατεί μια σχετική μνημεία, παρά το γεγονός, όπως το λες, ότι θα υπάρξει έτσι, σίγουρα μια επιφυλακή, γιατί τίποτα δεν έχει τελειώσει και δεν χωράει ο εφησυχασμός, όπως ακριβώς το είπαμε. Λοιπόν, θα επανέλθουμε και σε εσένα στη συνέχεια να μας μεταφέρεις οτιδήποτε νεότερο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κέλλη, προς το παρόν. Τώρα, κυρίες και κύριοι, σε εξής σύλληψεις προχώρησαν σήμερα τα ανακριτικά κλιμάκια του πυροσβεστικού σώματος για πρόκληση πυρκαγιών και για παραβάσεις της νομοθεσίας πυροπροστασίας. Η Σοφία Ορφανού έχει τις πληροφορίες.
7: Και οι συλλήψεις έγιναν στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας Βούλα, συγκεκριμένα σε Ηλία, Εύρο, Αττική, Χίο, Θεσπρωτεία και Φωκίδα. Στο Χάβαρη Ηλίας, ένας 63χρονος συνελήφθη καθώς έριξε τσιγάρο σε ξερόχορτα και προκάλεσε φωτιά. Του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο των 2.185,63 ευρώ. Στο Δημότυχο Εύρου, μία 63χρονη συνελήφθη καθώς προκάλεσε φωτιά στην Ήπεθρο για να μαγειρέψει, με αποτέλεσμα να της επιβληθεί και πρόστιμο 2.964,84 ευρώ. Στο Πέραμα Αττικής, ένας 76χρονος συνελήφθη καθώς έκανε θερμές εργασίες στην Ήπεθρο, προκάλεσε φωτιά και του επιβλήθηκε το διοικητικό πρόστιμο των 3.000 ευρώ. Όπως και στη Χίο, μία γυναίκα επίσης για θερμές εργασίες στην Ήπεθρο με πρόστιμο που άγγιζε τις 3.000 ευρώ. Στη Θεσπρωτεία τώρα, ένας άνδρας έριξε και εκείνος τσιγάρο με το πρόστιμο που του επιβλήθηκε να αγγίζει τα 1.093,75 ευρώ, ενώ στο Πάνορμο Δωρίδος Φωκίδας, ένας άνδρας συνελήφθη καθώς έκανε χρήση τροχού με το διοικητικό πρόστιμο που του επιβλήθη, που έφτασε και εκεί στις 3.000 ευρώ, Βούλα.
1: Σοφία Ορφανού, σε ευχαριστούμε πολύ για την συνολική ενημέρωση. Σύμμαχος των πυρκαγιών, οι φιελώδεις άνεμοι που ευνοούν την εξάπλωσή τους. Εδώ στο στούντιο μαζί μου είναι η μετεωρολόγος μας, Αναστασία Τυράσκη, με τα βλέμματα βεβαίως να είναι στραμμένα στο μέτωπο της Χαλκιδικής. Να δούμε τι αναμένουμε, διότι επικίνδυνη ημέρα είναι και η αυριανή και μάλιστα θα φτάσουμε και τα 9 μποφόρ.
8: Ακριβώς έτσι είναι τα πράγματα. Επικίνδυνη ημέρα, πολύ ενισχυμένη άνεμη και αύριο. Να πούμε συγκεκριμένα για την περιοχή της Χαλκιδικής. Εκεί, παρόλο που είχαμε αυτή την εξασθένιση των ανέμων, όντως το Μελτέμι έπεσε λιγάκι τώρα τις απογευματινές ώρες και τώρα τις πρώτες βραδινές ώρες. Ναι. Περιμένουμε εκ νέου ενίσχυση από τις πρώτες ώρες της Παρασκευής. Ήδη από αρκετά νωρίς να φτάσουμε πάλι τα 6 μποφόρ με βορειοανατολικούς ανέμους. Και τώρα να πούμε ότι γενικά σε όλη τη χώρα βλέπουμε ένα πολύ ενισχυμένο βοριά που θα φτάσει τα 8 μποφόρ. Ναι. Αυτή είναι η σημερινή εικόνα. Είχαμε 8 μποφόρ λοιπόν σήμερα και 5 στην περιοχή εκεί της Χαλκιδικής, με ρηπές βέβαια που έφτασαν και πάνω από 100 χιλιόμετρα την ώρα, κυρίως στην περιοχή του Στενού Καφυρέα. Ναι. Μπορούμε να πάμε και στην αυριανή ημέρα, να δούμε ότι αύριο περιμένουμε και 9 μποφόρ στην περιοχή την ευρύτερη του Στενού Καφυρέα, δηλαδή στην Νότια Εύβοια, στις Βόρειες Κυκλάδες και τα ανατολικά τμήματα της Αττικής, επίσης με ρηπές πάνω από 100 χιλιόμετρα την ώρα. Και πολύ ενισχυμένους ανέμους ακόμα και στην περιοχή της Κρήτης, που σήμερα ήταν λίγο καλύτερα τα πράγματα. Mm-hmm. Βλέπουμε και τα 6 μποφόρ στη Χαλκιδική, εκεί που περιμένουμε αύριο. Τώρα, το μόνο θετικό στοιχείο είναι ότι η θερμοκρασία αύριο θα κινείται σε χαμηλότερα επίπεδα
1: λοιπόν
8: σε σχέση με τα σημερινά.
1: Εκεί στους 35 περίπου, μιλάμε για αυτή τη.
8: Μιλάμε για 35 με 36 στη Δυτική Ελλάδα, αρκετά χαμηλότερα στην Ανατολική χώρα, στα ανατολικά υπηρετικά και το.
1: Αναμένονται και βροχές στη Βόρεια Ελλάδα. Το λέω σε σχέση με το μέτωπο τη.
8: Ακριβώς αυτό είναι άλλο ένα στοιχείο που λιγάκι μας ανησυχεί για την περιοχή εκεί της Χαλκιδικής, γιατί περιμένουμε καταιγίδες μέσα στη νύχτα, τώρα τις αμέσως επόμενες ώρες, στην ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας, εκεί στην περιοχή κυρίως της Θεσσαλονίκης και πέριξ του Θερμαϊκού, οι οποίες καταιγίδες μπορεί να μην ρίξουν βροχή πάνω από τη συγκεκριμένη περιοχή, αλλά να ενισχύσουν τον άνεμο, να έχουμε έντονες ρηπές
1: άνεμο, λοιπόν,
8: ανέμου μέσα στη νύχτα.
1: Γι' αυτό και είναι σε επιφυλακή δυνάμεις και δεν έχει τελειώσει κάτι για την ώρα.
8: ανησυχεί.
1: Να ευχαριστήσουμε θερμά τη μετεωρολόγο μας. Τώρα, σε ετοιμότητα, κυρίες και κύριοι, παραμένουν οι αρχές και το επόμενο τριήμερο. Νωρίτερα συνεδρίασε το συντονιστικό όργανο της πολιτικής προστασίας. Στο πυροφυλάκιο της Νέας Ερυθρέας βρίσκεται ο Κώστας Νούσης. Είναι διαρκείς οι περιπολίες, Κώστα, με ντρόουν, με ένα αέρια μέσα. Επιστρατεύονται ουσιαστικά όλα τα εργαλεία στον επιχειρησιακό σχεδιασμό για τον έγκυρο εντοπισμό και ανίχνευση των πύρινων εστιών.
0: Ακούμε, έχουμε συνδεθεί με το Earth News, καθώς ο ένας μετά τον άλλον, οι ρεπόρτερ του Earth News μεταδίδουν όλες τις νεότερες πληροφορίες για την πυρκαγιά.
9: Είναι όλες επιποδός, πυροσβεστικές δυνάμεις και ομάδες δασοπυρόσβεσης. Να θυμίσουμε ότι σήμερα είναι στο υψηλότερο επίπεδο πρόκλησης πυρκαγιών, σε κατάσταση σε βαθμό 5 η σημερινή ημέρα, όπως και αύριο, σε μέγιστη δετιμότητα και η πυροσβεστική. Να θυμίσω ότι σήμερα το μεσημέρι συνεδρίασε το συντονιστικό όργανο της πολιτικής προστασίας, όπου επισημάνθηκε ότι λόγω και των φαινομένων που επικρατούν η ενάρξη των πυρκαγιών είναι πάρα πολύ δυναμικές και επιθετικές. Ζητήθηκε μάλιστα ακόμη και για τις περιοχές που είναι σε επίπεδο 4 να λειτουργούν όλες οι δυνάμεις σαν να βρίσκονται σε επίπεδο 5. Τώρα, να πούμε ότι εκτός από τα πυροσβεστικά οχήματα, τις επίγειες δυνάμεις, τους δασοπυροσβέστες, τους εθελοντές, τόσο σήμερα όσο και αύριο, που είναι πάλι σε κατάσταση σε επίπεδο 5, τόσο και τα εναέρια μέσα θα πετούν έμφορτα σε περίπτωση που χρειαστούν να επέμβουν κατευθείαν στην τα μάτια από αέρος είναι και τα drones των πυροσβεστών. Πετούν συνεχώς τόσο στο σημείο το οποίο βρισκόμαστε, αλλά και σε όλους τους δήμους της Αττικής, ενώ σε βάρδιες στα πυροφυλάκια είναι και οι ένοπλες δυνάμεις.
1: Λοιπόν, όλοι σε ύψιστο συναγερμό, σε αυξημένη ετοιμότητα για να προληφθεί οτιδήποτε ή να αποφευθούν τα χειρότερα. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Κώστα Νούση, σε ευχαριστούμε πολύ για την εικόνα που μας έδωσες. Κατά τη δυναμική πορεία, κυρίες και κύριοι, του μετόπου, υπήρξαν αναφορές για ζημιές σε σπίτια. Κάποια παραδόθηκαν στις φλόγες της Ήβειρη Χαλκιδικής.
0: Λοιπόν, ακούσαμε όλους τους ρεπόρτερ. Να δούμε λίγο, Ιωάννα, πώς ξεκίνησαν όλα. Ήταν λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι, όταν οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής έλαβαν μηνύμα από το 112 για εκένωση. Αν βρίσκεστε στην περιοχή Σίβηρη, απομακρυνθείτε προς Μόλα Καλύβα. 4 η ώρα εστάλει νέο μήνυμα το 112 για εκένωση, για να απομακρυνθούν οι κάτοικοι προς Σκιώνη. Δυστυχώς, 2 πυροσβέστες μας τραυματίστηκαν στην προσπάθεια κατάσβεσης της φωτιάς στην Χαλκιδική. Και δεν ήταν οι μόνες φωτιές αυτές σήμερα, Ιωάννα. Μετά τις 7 είχαμε φωτιά στο στρατόπεδο Καποτά, πολύ κοντά
3: στο
0: Μενίδη. Εκεί κινητοποιήθηκαν άμεσα 73 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρων από την πρώτη ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 25 οχήματα και 2 αεροσκάφη. Έσβησε αυτή η φωτιά, όπως και οι φωτιές στην Ετωλοακαρνανία και τη Μακίνια, όπου εστάλει μήνυμα 112 για εκένωση, αλλά και στην Ποταμούλα. Αυτά τα 2 μέτωπα τέθηκαν υπό έλεγχο, όπως και η φωτιά στη Βιωτία στην περιοχή Ακόντιο, ενώ οριοθετήθηκε το απόγευμα και το μέτωπο στο Βαρθολομιό Ήλιας. Είναι δύσκολες ημέρες, θα είναι δύσκολες και οι επόμενες.
3: Και τώρα που έκανες όλο αυτό το ιστορικό ημέρα μέχρι τώρα, τι είχε, που ήταν οι φωτιές και τι ώρα ξεκινήσαν, να πούμε ότι διερευνούν οι αρχές της πυροσβεστικής το σημείο 0, από όπου ξεκίνησε η φωτιά στη Σίβηρη. Πρώτες εκτιμήσεις, αλλά ακόμα δεν είναι σίγουρο, γιατί θα βγάλουν την απόφαση οι πραγματογνώμονες.
0: Το ανακριτικό της πυροσβεστικής.
3: Ακριβώς. Η φωτιά φέρεται να ξεκίνησε από πτώση δέντρου πάνω στους αγωγούς του δικτύου ηλεκτροδότησης λόγω ισχυρών ανέμων.
0: Ένα τεράστιο πρόβλημα αυτό με το ηλεκτρικό δίκτυο. Στις περισσότερες χώρες, σε πάρα πολλές χώρες, εν πάση περιπτώσει ευρωπαϊκές, τα δίκτυα είναι πλέον υπόγεια. Και το ακόμα χειρότερο είναι ότι δεν είναι υπέργειο το δίκτυο, είναι ότι οι κολόνες είναι από ξύλο. Και το ξύλο, όπως καταλαβαίνεις, παίρνει φωτιά αμέσως και δημιουργεί αυτά τα προβλήματα που βλέπουμε τώρα όλες αυτές τις τελευταίες μέρες και ώρες, δυστυχώς, Ιωάννα.
3: Είναι μια, φαντάζομαι, όταν κάποια στιγμή, θα γίνει κάποια στιγμή αυτό, δεν ξέρω αν θα το προλάβουμε, αλλά πιστεύω ότι θα υπογειοποιηθεί κάποια στιγμή.
0: Θέλει χρόνο και χρήμα,
3: χρόνο
0: πολύ
3: και
0: αυτό.
3: Χρήμα.
0: Θέλει
3: ναι.
0: χρόνο και χρήμα. Πάντως είναι μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση και θα είναι δύσκολες και το επόμενο τριήμερο. Θα γιορτάσουμε τις Παναγίας με φωτιές, όπως φαίνεται το πράγμα. Τουλάχιστον
3: ας ελπίσουμε
0: φέτος,
3: ότι η Παναγία θα βάλει το χέρι της.
0: Ναι, να συμφωνήσω μαζί σου και επίσης θα σου πω ότι φέτος είμαστε καλύτερα εξοπλισμένοι από ποτέ. Και γιατί το λέω αυτό, έχουμε συνολικά 88 εναέρια μέσα, ελικόπτερα και αεροσκάφη. Δεν είναι όλα δικά μας, είναι περίπου τα μισά δικά μας. Τα υπόλοιπα τα νοικιάζουμε, όπως κάνουν βεβαίως και οι υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης, οι οποίες έχουν ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ από τις πυρκαγιές. Θα πάμε με ένα ωραίο τραγούδι, θα πάμε σιγά σιγά σε τίτλους ειδήσεων και θα επανέλθουμε με την Ιωάννα Ταραμπίκου
3: και το Δημήτρη Φαναριώτη.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μάχη για να ελεγχθεί η πυρκαγιά στην Σίβρη Χαλκιδικής σε μέτωπο 3 χιλιόμετρων. Εκενώθηκαν Σίβρη και Φούρκα. Μεγάλη επιχείρηση απεγκλωβισμού και μεταφοράς κατοίκων και παραθεριστών μετά από άμεση κινητοποίηση των αρχών και ιδιωτών. Απομακρύνθηκαν 481 πολίτες. Χωρίς νερό και ρεύμα η περιοχή, σοβαρές καταστροφές από την πυρκαγιά σε υποδομές, μεταξύ των οποίων ο βιολογικός καθαρισμός και το θέατρο της Σίβηρης, ανέφερε ο Αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής Γιάννης Κουφίδης. Η ειδική πλατφόρμα για την προσωρινή διαμονή των πληγέντων στον Δήμο Κασάνδρας Χαλκιδικής σε λειτουργία από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Δωμάτια για τους πληγέντες διαθέτουν οι ξενοδόχοι της Χαλκιδικής και της Θεσσαλονίκης. Σε εξέλιξη η φωτιά στο θερμοέτωρο Ακαρνανίας επιχειρεί ισχυρή δύναμη πυρόσβεσης. 6 συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιάς και παράβαση της αντιπυρικής νομοθεσίας σε Ηλία, Εύρο, Αττική, Χίο, Θεσπρωτεία και Φωκίδα. Η Ουκρανία διαβίβασε στην Ρωσία μέσω τρίτης χώρας πρόταση για αμοιβαία διακοπή των επιθέσεων εναντίον μη στρατιωτικών στόχων στην Μαύρη Θάλασσα, σύμφωνα με το Reuters. Καιρός, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο στην κεντρική Μακεδονία και την Θεσσαλία και από το μεσημέρι στη δυτική χώρα. Βόρειο-ανατολική άνεμη στο Αιγαίο έως 9 μποφόρ, έως 32 βαθμοί Κελσίου στην Αττική, έως 29 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων στις 10.30. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο, χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses ημιτός.

0: είστε πάντα συντονισμένοι στο News Radio 105,8. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τα μεσάνυχτα. Ιωάννα Ταραμπίκου
1: και Δημήτρης Φαναριώτης στα μικρόφωνα, Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και Βούλα
0: Κούλησοπούλου στην δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής, Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές επιλογές. Και να συνδεθούμε τώρα με την μετεωρολόγο μας, την κυρία Αναστασία Τυράσκη, η οποία θα μας πει τι ακριβώς πρέπει να περιμένουμε τις επόμενες ώρες και μέρες. Κυρία Τυράσκη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας, κυρία Τυράσκη.
2: Καλησπέρα. Λοιπόν, είναι μια δύσκολη μέρα, πολύ δύσκολη μέρα και η αυριανή όπως ήταν και η σημερινή. Mm-hmm. Από πλευράς καιρικότητας όσον αφορά τον κίνδυνο εξάπλωσης πυρκαγιών. Mm-hmm. Και αυτό γιατί θα είναι πολύ ενισχυμένη η άνεμη. Και αύριο, μια μέρα με πολύ ενισχυμένους ανέμους, περιμένουμε ο βοριάς αυτός να φτάσει τα 8 μποφόρ σε μεγάλη περιοχή μέσα στο Αιγαίο. Θα επηρεάζονται και τα ανατολικά υπηρετικά, κυρίως εδώ η περιοχή της Αττικής, αλλά και η υπόλοιπη ανατολική στερεά, το ανατολικό τμήμα της Πελοποννήσου, μέχρι και οριακά και η Χαλκιδική. Επηρεάζεται από το βοριά αυτό. Και βέβαια να πούμε ότι αύριο περιμένουμε στο στενό καφηρέα συγκεκριμένα να φτάσουμε και τα 9 μποφόρ, δηλαδή λίγο μεγαλύτερη ένταση σε σχέση με σήμερα. Το θετικό είναι ότι αύριο θα είναι η θερμοκρασία σε σαφώς χαμηλότερα επίπεδα από τα σημερινά. Δηλαδή περιμένουμε στη Δυτική Ελλάδα να φτάσουμε τους 35 με 36 βαθμούς σε αντιδιαστολή με τους 38 που φτάσαμε σήμερα. Και στα ανατολικά υπηρετικά και μέσα στο Αιγαίο περιμένουμε ακόμα χαμηλότερες θερμοκρασίες, δηλαδή να είμαστε γύρω στους 30 με 33 βαθμούς εκεί γύρω. Οπότε αυτό είναι ένας θετικός παράγοντας όσον αφορά την επικινδυνότητα. Τώρα, μέσα στη νύχτα περιμένουμε καταιγίδες. Περιμένουμε καταιγίδες στην περιοχή της κεντρικής Μακεδονίας. Γύρω από το Θερμαϊκό κυρίως, στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, είναι πιθανό αυτές οι καταιγίδες να πλησιάσουν και την περιοχή της Χαλκιδικής που είχαμε την πυρκαγιά και να την επηρεάσουν δυσμενώς μέσω ρηπαίων ανέμων. Αυτό είναι
0: έχω ακούσει, κυρία Τυράσκη, ότι υπάρχει ένα φαινόμενο που λέγεται ξηρή καταιγίδα και είναι κυρίως κεραυνική δραστηριότητα χωρίς βροχή. Έχουμε κάτι τέτοιο, έτσι.
2: Ακριβώς. Δεν αποκλείεται να συμβεί και κάτι τέτοιο. Αυτές οι καταιγίδες όντως πολλές φορές δεν ρίχνουν βροχή και ή άμα ρίξουμε με βροχή είναι σε πολύ, πολύ μικρό ποσό βροχόπτωσης και σε πολύ περιορισμένη γεωγραφικά περιοχή. Και το βασικό είναι η κεραυνική δραστηριότητα που μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα μέχρι και να δημιουργήσει μια νέα.
0: Να προκαλέσει φωτιές, βέβαια.
2: Ακριβώς. Mm-hmm. Συν τους ρηπαίους ανέμους που συνοδεύουν γενικά τις καταιγίδες, δημιουργεί μια κατάσταση αρκετά επικίνδυνη.
0: Άρα πρέπει να είμαστε σε απόλυτη φυλακή.
1: Πολύ προσοχή και στην περιοχή και τη σημερινή εκεί στην Χαλκιδική που θα πιάσει οριακά μας είπατε, αλλά θα έχει κάποιους ανέμους από το πρωί.
2: Βέβαια. Ναι. Περιμένουμε εκ νέου ενίσχυση των ανέμων. Το ευτυχές ήταν ότι πρόλαβε το Μελτέμι
0: Εξάρι θα είναι, κυρία Τυράσκη.
2: Ναι, περιμένουμε να φτάσει, να φτάσει τα εξή.
0: Γιατί σήμερα είχε 5 από ό,τι είχα ακούσει προηγούμενες
2: ανταποκρίσεις. Σήμερα είμαστε στα 5 μποφόρ, αύριο περιμένουμε να φτάσει στα 6 και μάλιστα αρκετά νωρίς. Ήδη τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής θα την πιάσει αυτή την ένταση, γιατί δεν είναι ένα απλό μελτέμι, είναι ένα συνδυασμός και με κάποιες διαταραχές που περνάνε, που είναι αυτές που θα φέρουν τις καταιγίδες στη Βόρεια Ελλάδα. Δεν είναι μια απλή κατάσταση μελτεμιού που πέφτει η ένταση το βράδυ και παραμένει πεσμένη μέχρι και τις πρωινές ώρες αργά και εκ νέου. Ενισχύεται το μεσημέρι. Θα έχουμε μια ενίσχυση ήδη από τις πρώτες πρωινές ώρες εκεί στη Βόρεια Ελλάδα.
0: Οπότε θα περιμένουμε εναγωνίως τη νέα πρόβλεψή σας αύριο που θα έχετε και πιο συγκεκριμένα στοιχεία, γιατί οι μετεωρολογικές προβλέψεις όσο πιο βραχυπρόθεσμες είναι τόσο πιο ακριβείς είναι, αν δεν κάνω λάθος.
2: Σαφώς. Έτσι είναι τα πράγματα.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Τυράσκη.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Τυράσκη. Καλό βράδυ.
0: Ήταν η μετεωρολόγος μας, η κυρία Αναστασία Τυράσκη. Περιμένουμε αύριο εξάρια σε αυτή την δύσκολη περιοχή. Να δούμε τι θα.
1: Βέβαια, λίγο να αισιοδοξήσουμε ότι θα πιάσουν οι καταιγίδες που είπε ότι είναι.
0: Ναι.
1: Θα βρέξει εκεί. Μακάρι να πιάσει και.
0: Η αλήθεια
1: ό,τι
0: είναι.
1: Ό,τι καντιλάκια είναι, αν μείνουν σήμερα το βράδυ, μακάρι
0: είναι
1: να.
0: Είναι μερικές φορές που λες γιατί δεν έχουμε ένα γερό μπουρίνι, έστω και για ένα δεκάλεπτο, τέταρτο, να τα σβήσει όλα, να ρίξει μια καταρακτώδη βροχή. Και μετά πλέον να διευκολύνει πάρα πολύ το έργο της πυρόσβεσης.

0: Λοιπόν, όπως με ειδοποιεί η παραγωγός μας, η Βούλα Κολυσοπούλου, έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή Ιωάννα, την κυρία Αθηνά Άιδωνα. Είναι περιφερειάρχης κεντρικής
1: Μακεδονίας.
0: Καλησπέρα, κυρία Άιδωνα.
1: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα.
0: Μια δύσκολη μέρα σήμερα. Άιδωνα, συγγνώμη, βάλα λάθος, εγώ δεν τον ζητώ, συγγνώμη. Πείτε μας, ποια είναι η εικόνα που έχετε εσείς αυτή τη στιγμή?
2: Ναι, πολύ ευχαριστώ. Πραγματικά μια πολύ δύσκολη μέρα, ξαφνικά από το πουθενά, έτσι όπως γίνονται όλες αυτές οι πυρκαγιές τελευταία που μας έχουν περικυκλώσει. Ευτυχώς όμως, παρά την πολύ δύσκολη κατάσταση η οποία δημιουργήθηκε, δουλέψαμε όλοι πάρα πολύ καλά, πυροσβεστικοί, εθελοντές, οι φορείς, αυτοδιοίκηση πρώτου δεύτερου βαθμού, και φτάσαμε σε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα, πάντοτε και με την βοήθεια των εναέριων μέσων, τα οποία πραγματικά συνέδραμαν τα μέγιστα. Κάποια στιγμή πήγε να ξεφύγει η κατάσταση, ευτυχώς όμως τα πάντα οριοθετήθηκαν. Αυτό το οποίο γνωρίζω, κάποια στιγμή πήγε να ξεφύγει η κατάσταση, ευτυχώς όμως τα πάντα οριοθετήθηκαν. Αυτό το οποίο γνωρίζω, αφού τελείωσαν

0: όπου έχουν καεί δέντρα και εκεί προσπαθούν οι επίγειες δυνάμεις να τα εξαφανίσουν για αυτά, ώστε και σε κάποια πιθανότητα ενίσχυσης ενδεχομένως του αέρα τις πρωινές ώρες, κάτι το οποίο ακούγεται ότι μπορεί να γίνει, να μην διατρέξουμε κανέναν κίνδυνο. Οι άνθρωποι όλοι μετακινήθηκαν και έτσι υπήρξε απόλυτη ασφάλεια και ασφαλής μετακίνησή τους όλων αυτών που ήθελαν να μετακινηθούν. Πήγαν αρκετά άτομα στη Θεσσαλονίκη και ξέρω ότι με φροντίδα εξασφαλίστηκε και ξενοδοχείο για να μείνουν οι άνθρωποι αυτοί.
1: Πολύ σημαντικό για αυτό το βράδυ.
0: Έτσι. Έχουν υποστεί μια ταλαιπωρία μεγάλη. Η ταλαιπωρία βεβαίως εξακολουθεί εδώ σε ίντερνετ, τηλέφωνο κτλ. Γιατί δεν υπήρχε και ρεύμα. Έπαθε κάποια ζημιά αρκετά μεγάλη.
2: Και κυρία Ιδονάκη, η υδροδότηση είχε πρόβλημα, έτσι, δεν ήταν μόνο το ρεύμα.
0: Και τηλέφωνο και ρεύμα, τα πάντα. Αλλά φανταστείτε όμως τι κατάσταση δημιουργήθηκε, και μέσα στην κατάσταση αυτή πραγματικά βοήθησαν οι πάντες με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ας ευχηθούμε να παραμείνει μέχρι αυτό το σημείο και να τα, όλα τα άλλα θα τα τακτοποιήσουμε αφού λήξει αυτή η κατάσταση. Από αύριο και μετά θα δούμε τις ζημιές οι οποίες έχουν γίνει, θα γίνει μια η διαδικασία την οποία πλέον την έχουμε μάθει, ξέρετε, από τις πυρκαγιές που είχαμε στο Ρεόκαστρο, στο Δήμο Παύλου Μελα και λοιπά.
2: Κυρία Ιδονά, να σας ρωτήσω. Έχουν καεί σπίτια?
0: Κοιτάξτε να δείτε, ρώτησα.
2: Ή εν πάση περιπτώσει έχουν πάθει ζημιές κάποια σπίτια?
0: Κάποια σπίτια πρέπει να έχουν πάθει, από ό,τι μου είπανε, στην οροφή τους κάποιες ζημιές. Αυτά θα φανούν όλα αύριο. Αυτή τη στιγμή δεν έχω εικόνα. Αλλά ζημιές σημαντικές μου είπαν ότι δεν υπάρχουν. Και εν πάση περιπτώσει οι ζημιές θα αποκατασταθούν. Εδώ είμαστε και η περιφέρεια και ο Δήμος, οι πάντες, να κάνουμε αυτό το οποίο κάνουμε σε κάθε πυρκαγιά. Εμείς να δούμε αν έχουν πάθει ζημιές επιχειρήσεις και να φροντίσουμε για την αποκατάστασή τους. Ο Δήμος από την άλλη πλευρά για τα σπίτια. Εδώ είμαστε. Αρκεί το ότι δεν έπαθε κάτι κάποιος άνθρωπος. Και τα σπίτια βρίσκονται όλα σε καλή κατάσταση. Τα λίγα τα οποία έχουν πάθει κάποιες ζημιές, από την πληροφορία την οποία έχω, θα αποκατασταθούν στο σίγουρα.
2: Μάλιστα. Πάντως να πούμε ότι ήταν ένα ευτύχημα μέσα στο δυστύχημα της πυρκαγιάς. Ήταν ένα ευτύχημα το γεγονός ότι η φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι και μπόρεσαν να επιχειρήσουν επί αρκετές ώρες τα ενάερια μέσα. Γιατί αν είχε ξεσπάσει σούρουπο η βράδυ, θα μιλάγαμε για κάτι πολύ διαφορετικό αυτή την
0: Εδώ ήμασταν πολύ τυχεροί. 9 ενάερια μέσα, κάποια στιγμή.
2: 9 αεροπλάνα και 8 ελικόπτερα, αν δεν κάνω λάθος.
0: Έτσι, από κοινού αντιμετώπισαν με πάθος αυτή την μεγάλη ζημιά η οποία μπορούσε να προκληθεί. Και ξέρετε, μέσα σε ένα παρθένο δάσος με δέντρα, πεύκα, έλατα 20 μέτρα, που όταν καιγόταν αυτά, φανταστείτε τώρα που έφτανε η φλόγα. Ναι. Αυτό με τις επίγειες δυνάμεις δεν ήταν δυνατό να αντιμετωπιστεί. Σωστά. Μόνο με τα ενέργεια μέσα. Και εκεί ήμασταν τυχεροί, είναι η αλήθεια.
2: Μάλιστα. Καλό κουράγιο να σας ευχηθούμε εμείς.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή δύναμη, κυρία Ιδονά.
0: Ευχαριστώ πολύ. Όλα καλά.
2: Ήταν η κυρία Αθηνά Ιδονά, Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας. Ιωάννα, μου φαίνεται ότι.
1: Χωρίς ενεργά μέτωπα.
2: Χωρίς ενεργά
1: μικρά
2: μέτωπα.
1: Καντιλάκια, μικρά για τα οποία θα παραμείνουν επίγειες δυνάμεις να.
2: Οι οποίες ενισχύονται διαρκώς.
1: Ενισχύονται διαρκώς και από τους όμορους δήμους. Έτσι.
2: Σωστά.
1: Οπότε ας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε κατευχήν. Τουλάχιστον να κυλήσει ήσυχα η νύχτα.
2: Ναι.

0: Alert News Radio 105,8. Νωρίτερα έκανε δηλώσει ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Σκινάς. Για να ακούσουμε.
1: Είναι το τέλος μιας πολύ δύσκολης μέρας, πάρα πολύ δύσκολης μέρας. Μιλάμε για μια εξαιρετικά δύσκολη φωτιά που ξεκίνησε γύρω στις 2.30 το απόγευμα. 13 Αυγούστου ο Δήμος Κασάνδρας φιλοξενεί γύρω στους 500.000 παραθεριστές με πολύ δυνατούς ανέμους, δηλαδή η τέλεια καταιγίδα. Στο τέλος όμως αυτής της δύσκολης μέρας, με την βοήθεια όλων, και εδώ μου δίνει ευκαιρία να ευχαριστήσω τον συνάδελφό μου, τον υπουργό, τον κύριο Τουρνά, τα εναέρια μέσα, τις δυνάμεις της πυροσβεστικής, τους εθελοντές πυροσβέστες, τους αγρότες και παραγωγούς της περιοχής που με τα τρακτέρ τους και τις υδροφόρες τους ξεχύθηκαν στους αγροτικούς δρόμους να παλέψουν τη φωτιά, στην βάση του ντρόουν που έχουμε εδώ που μας έδινε εικόνα σε πραγματικό χρόνο. Παρόλο που είχαμε ζημιές, παρόλο που η φωτιά έκανε ζημιά, μπορέσαμε να αποφύγουμε τα χειρότερα, και νομίζω στο τέλος μιας τέτοιας ημέρας αυτό είναι το πιο σημαντικό. Μένουν κάποιες αιστείες φωτιάς, μένουν τα καμένα τα οποία καίνε, όπως ξέρετε, μέχρι κάποιο χρονικό διάστημα. Είναι μια δύσκολη νύχτα γιατί οι μετεωρολογικές συνθήκες δεν βοηθάνε, περιμένουμε ανέμους και αργότερα σήμερα και αύριο το πρωί. Όλος ο Δήμος είναι σε επιφυλακή, όλη η τοπική κοινωνία θα είναι στις επάλξεις. Νομίζω τα χειρότερα αποφεύχθηκαν. Κάποια στιγμή φοβήθηκα πραγματικά για πολύ μεγάλη καταστροφή, αλλά τώρα βλέπω ότι οι προσπάθειες όλων απέδωσαν. Αλλά πρέπει να είμαστε σε επιφυλακή, πρέπει να δούμε πώς θα ξημερώσουμε και πρέπει να είμαστε σε ετοιμότητα.
2: Αυτή νομίζω ότι είναι η λέξη, Ιωάννα.
0: Σε επιφυλακή και ετοιμότητα. Πάντως είναι γεγονός, Δημήτρη, αυτό που έκανε εντύπωση και όλοι το σχολιάσαμε τον καλύτερο τρόπο, είναι ότι υπήρξε συντονισμός από όλους. Οι απεγκλωβισμοί γίναν συντονισμένα γρήγορα πολύ με τη συνδρομή όλων, μα όλων. Και αυτό είναι το αισιόδοξο του πώς μπορούμε πραγματικά με οργάνωση να έχουμε πολύ καλύτερα αποτελέσματα.
2: Και αλληλεγγύη, ξέρεις, γιατί
0: βεβαίως
2: οι Έλληνες το έχουμε αυτό στα δύσκολα.
0: Το φιλότιμο είναι αυτό.
2: Ακριβώς. Έχουμε το φιλότιμο και έχουμε και την αλληλεγγύη προς τον συνάνθρωπό μας. Μόνο όταν αρχίζει να μπλέκει η πολιτική, αρχίζουμε να τσακωνόμαστε. Στις δύσκολες καταστάσεις είμαστε πάντα ενωμένοι. Αυτό διαχρονικά στην ιστορία, έτσι.
0: Είναι αλήθεια αυτό. Και πέρα από αυτά που συμβαίνουν εδώ στην Ελλάδα, Δημήτρη, οι πυρκαγιές, και που σήμερα ήταν μια ειδική ημέρα και ελπίζουμε αύριο να είναι καλά τα πράγματα. Φωτιές και αυτά έχουμε και στις άλλες χώρες.
2: Έχουμε σε όλο τον πλανήτη
0: φωτιές. Σε όλο τον πλανήτη, ναι.
2: Κοίτα, να ξεκινήσουμε καταρχάς από την Ισπανία, όπου έχουμε τέταρτη ημέρα που και η πυρκαγιά στην Ανδαλουσία. Μαζί με τα όσα κατέκαψε χθες και προχθές, η Ισπανία θρυνεί 2,3 εκατομμύρια καμένα στρέμματα δασικής έκτασης.
0: 2,3 εκατομμύρια.
2: 2,3 εκατομμύρια. Είναι συγκλονιστικός αριθμός. Στη Γαλλία είναι 1 εκατομμύριο. Μεγάλες χώρες φυσικά, αλλά αν σκεφτεί καπνί,
0: όμως,
2: ναι, οι καπνοί της Ισπανίας, ας πούμε, φτάσαν στη Λιβύη, για να καταλάβεις.
0: Ναι, ναι.
2: Δεν είναι κάτι τόσο απλό. Στη Γαλλία εκενώθηκε το Παντεκαλέ, μια πολύ όμορφη περιοχή. Ενώ έχουμε φωτιές στο Μαυροβούνιο, τη Βοσνία, και μέχρι χθες το βράδυ είχαμε και στην Αλβανία. Είναι ένα συνολικό πρόβλημα αυτό, και νομίζω ότι η λέξη κλιματική κρίση, και όχι κλιματική αλλαγή, την αλλαγή την περάσαμε, έχουμε φτάσει στην κρίση πλέον. Έχουμε φτάσει σε επίπεδα ξηρασίας και θερμοκρασιών τα οποία είναι εξωπραγματικά. Δηλαδή το να κάνει. Καλά, η Γαλλία έχει βιώσει καύσονες
0: τα τελευταία χρόνια
2: με πάνω από 40 βαθμούς. Στον Μπορντό έφτασε μάλιστα και 40 βαθμούς.
0: Από φέτος και η Αγγλία.
2: Από φέτος και η Αγγλία, πρωτοφανής ξηρασία. Αυτό είναι το μείζον θέμα, διότι έχουμε το Δούναβι,

0: Λοιπόν, να συνδεθούμε με τον κύριο Δημοσθένη Σαριγιάννη Ιωάννα.
1: Να μιλήσουμε με τον κύριο Σαριγιάννη, το Δημοσθένη, καθηγητή
0: περιβαλλοντικής μηχανικής
1: στο Αριστοτέλειο.
0: Και πρόεδρο στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας. Δεν έχουμε πολλή ώρα. Έχουμε περίπου 2 λεπτά μέχρι το δελτίο. Αν έχετε την καλοσύνη να περιμένετε 3-4 λεπτά το δελτίο να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας μετά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πείτε μας τώρα, το περιβάλλον πλήττεται και τώρα λέγαμε ότι δεν αφορά μόνο στην Ελλάδα φυσικά, αφορά σε ολόκληρη την Ευρώπη. Έχουμε κύματα καύσωνα, κύματα ξηρασίας και αυτό το οποίο εμένα μου έχει κάνει τη μεγαλύτερη εντύπωση είναι ότι στεγνώνουν τα ποτάμια της Ευρώπης. Και αυτό έχει να κάνει και με τις μεταφορές, δηλαδή δεν είναι απλώς το γεγονός ότι ξεραίνονται τα ποτάμια και μειώνεται η δυνατότητα να πλέψουν τα μεταφορικά μέσα, τα πλωτά. Εσείς πιστεύετε ότι αυτό το οποίο βίωσε και βιώνει η Ευρώπη φέτος αλλά και τα προηγούμενα καλοκαίρια είναι κάτι το οποίο είναι μη αναστρέψιμο?
2: Κοιτάξτε, αναστρέψιμο μπορεί να είναι, και αυτή τη στιγμή έχουμε σπρώξει την κλιματική κρίση σε ένα σημείο το οποίο πραγματικά βλέπετε ότι δημιουργεί πολύ συνεχώς έντονα προβλήματα και μάλιστα μη γραμμικά, δηλαδή προβλήματα που ξεπερνούν το συγκεκριμένο μόνο θέμα, δηλαδή μείωση της στάθμης των ποταμών, δημιουργεί προβλήματα όχι μόνο στο νερό, στην υδροδότηση, δημιουργεί προβλήματα στις μεταφορές, δημιουργεί προβλήματα στην ενέργεια, παραδείγματος χάρη η πυρηνική σταθμή στην Κεντρική Ευρώπη.
0: Στην Ουγγαρία, για παράδειγμα,
2: ψηφιακό νερό ψήξη για να λειτουργήσουν. Το ίδιο θα συμβαίνει και με θερμοελεκτρικούς σταθμούς αντίστοιχα. Άρα, αυτό μας αναγκάζει να αλλάξουμε τον τρόπο που λειτουργούμε.
0: Ακριβώς.
2: Αυτό λέγεται κρίση.
0: Και για το πώς θα τον αλλάξουμε αυτόν, αν έχετε την καλοσύνη, σας ευχαριστούμε θερμά. Να περιμένουμε 4 λεπτά για το δελτίο ειδήσεων. Και αμέσως μετά να συνεχίσουμε, κύριε καθηγητά. Σας ευχαριστώ θερμά.

0: ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Ελαφρώς βελτιωμένη παρουσιάζεται σύμφωνα με την πυροσβεστική η εικόνα της Μεγάλης Πυρκαγιάς στην Σύβηρη Χαλκιδικής, με πύρινες εστίες να εξακολουθούν να καίνε εντός της περιμέτρου της και τις δυνάμεις πυρόσβεσης να επιχειρούν για να προλάβουν τυχόν αναζωπυρώσεις. Επιχειρούν 155 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων και 57 οχήματα, ενώ μέχρι το τελευταίο φως της ημέρας επιχείρησαν από αέρος 9 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα. Μεγάλη επιχείρηση απεγκλωβισμού και μεταφοράς κατοίκων και παραθεριστών πραγματοποιήθηκε μετά από άμεση κινητοποίηση των αρχών και ιδιωτών. Απομακρύνθηκαν 481 πολίτες, περισσότερα από 285 άτομα έχουν ήδη μεταφερθεί με πλήρη ασφάλεια από την παραλία της Σίβηρης στην Μαρίνα Σάνι. Ακόμη 196 πολίτες έχουν επιβιβαστεί με επιτυχία στο ταχύπλο Speed Runner Jet, το οποίο αναμένεται να φτάσει σε λίγη ώρα στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Ο αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής Γιάννης Κουφιδής ανέφερε ότι η πυρκαγιά έχει προκαλέσει σοβαρές καταστροφές σε υποδομές, μεταξύ των οποίων ο βιολογικός καθαρισμός και το θέατρο της Σίβηρης. Η Σίβηρη είναι χωρίς ρεύμα και νερό. Για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης και της υδροδότησης εργάζονται πυροτεδώς συνεργεία του ΔΔΕ και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Η ειδική πλατφόρμα για την προσωρινή διαμονή των πληγέντων από τη Μεγάλη Πυρκαγιά στον Δήμο Κασάνδρας Χαλκιδικής τέθηκε σε λειτουργία από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Μέσω της πλατφόρμας οι πυρόπληκτοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για προσωρινή στέγαση επικουρικά στις παροχές περιφέρειας και δήμων. Δωμάτια στους πληγέντες από την πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει στην περιοχή της Σίβηρης, στο πρώτο πόδι της Χαλκιδικής, διαθέτουν τόσο οι ξενοδόχοι της Χαλκιδικής όσο και της Θεσσαλονίκης. Σε εξέλιξη η φωτιά στο θέρμο ατέλο Καρνανίας επιχειρεί δύναμη 55 πυροσβεστών, 2 ομάδες πεζοπόρων και 14 οχήματα. 6 συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν για πρόκληση πυρκαγιάς και παράβαση της αντιπυρικής νομοθεσίας σε Ηλία, Εύρο, Αττική, Χίο, Θεσπρωτεία και Φωκίδα. Για ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς σε αρκετές περιοχές της χώρας προειδοποιεί για αύριο η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Πυροσβεστικές, αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις βρίσκονται επιποδώς, ενώ οι αρχές απευθύνουν ισχυρή σύσταση στους πολίτες να αποφεύγουν οποιαδήποτε υπαίθρια δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει σπινθήρες. Στην κατηγορία κινδύνου 5, κατάσταση συναγερμού, εντάσσονται η Περιφέρεια Αττικής, οι Περιφερειακές Ενότητες Βιωτίας και Εύβοιας στην Στερεά Ελλάδα, καθώς και οι Περιφερειακές Ενότητες Αργολίδας και Κορινθίας στην Πελοπόννησο και η Κρήτη. Παράλληλα, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία 4 προβλέπεται για περιοχές της Πελοποννήσου, της Δυτικής Ελλάδας, των Ιωνίων Νήσων, της Στερεάς Ελλάδας, των Σποράδων, του Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. 3 άδειες λειτουργίας παραρτημάτων ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα ακύρωσε το Συμβούλιο της Επικρατείας. Πρόκειται για τα City University of York, Keele University και Anatolia College, ενώ ακυρώθηκαν και τα προγράμματα σπουδών στο σύνολό τους. Στο Συμβούλιο της Επικρατείας είχε προσφύγει ο καθηγητής της Νομικής Αθηνών, Παναγιώτης Λαζαράτος, ο οποίος χαρακτήρισε τις αποφάσεις μήνυμα εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη και στην παιδεία υψηλού επίπεδου. Το Υπουργείο Παιδείας τονίζει ότι οι αποφάσεις δεν αμφισβητούν τον νόμο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, αλλά αφορούν επιμέρους διοικητικές διαδικασίες. Ανακοινώνει ότι θα υπάρξει άμεση συμμόρφωση με τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας και διαβεβαιώνει ότι θα διασφαλιστεί η απρόσκοπτη συνέχιση των σπουδών και ότι το ακαδημαϊκό έτος δεν θα χαθεί για κανέναν φοιτητή. Η ακύρωση των αδειών λειτουργίας οδηγεί πλέον σε κατάρρευση του νόμου Πιερακάκη και συνιστά εξέλιξη μείζων σημασίας, τονίζει το ΠΑΣΟΚ. Καμία νομιμοποίηση στις μεθοδεύσεις της Νέας Δημοκρατίας για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Ο νόμος Πιερακάκη πρέπει να καταργηθεί. Ασφάλεια δικαίου είναι η υπεράσπιση του άρθρου 16, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Η Νέα Δημοκρατία έκανε κουρελόχαρτο το Σύνταγμα και μοίραζε κούφιες άδειες σε ιδιωτικά πανεπιστήμια, εκθέτοντας την Ελλάδα και θέτοντας σε ομοιρία μαθητές και γονείς, γεγονός που επιβεβαίωσε στο ακέραιο η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, τονίζει η Ελληνική Λύση.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αναμένονται αύριο στην κεντρική Μακεδονία και την Θεσσαλία και από το μεσημέρι στην δυτική χώρα. Πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός, βορειοανατολική άνεμη που στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά μέχρι και τα 9 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 29 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, η ώρα είναι 10 και 6 λεπτά. Είστε πάντα συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 μαζί με την Ιωάννα Ταραμπίκου
5: και το Δημήτρη Φαναριώτη και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή που περιμένει.
4: Και να τον ευχαριστήσουμε πολύ γι' αυτό, τον κύριο Δημοσθένη Σανιγιάννη, καθηγητή περιβαλλοντικής μηχανικής και πρόεδρος Τεχνικού Ίδρυμα Ερευνών. Λέγαμε, κύριε καθηγητά, λέγατε εσείς μάλλον λίγο πριν διακόψουμε για το δελτίο, ότι πρέπει να αλλάξουμε την πολιτική μας, τη στάση μας, τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε αυτή την κλιματική κρίση. Τι θα μπορούσε να γίνει κατά την εκτίμησή σας?
6: Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να, σε σχέση με, με τις πυρκαγιές για παράδειγμα, που πολιτικά στη χώρα μας ταραμίζουν ιδιαίτερα και σήμερα πολύ σημαντικά. Προφανώς είναι φανερό πια ότι το να δουλεύει κανείς μόνο θωρακίζοντας τεχνολογικά τη χώρα, δηλαδή με παραπάνω drones, με παραπάνω αεροπλάνα κλπ, είναι χρήσιμο και σημαντικό, αλλά δεν φτάνει, χρειάζεται πρόληψη. Και εκεί νομίζω ότι υστερούμε. Ίσως ιστορικά έχουμε αφήσει αυτό που ήμασταν καλοί ιστορικά, δηλαδή οι δασολόγοι, οι δασοπόνοι που παλιά υπήρχαν στην Ήπεθρο, ήξεραν τις συγκεκριμένες περιοχές που μπορούσαν να λειτουργήσουν σαν αντιπυρικές ζώνες. Αυτό είχε χαθεί για κάποιο μεγάλο διάστημα, είχε αρχίσει να επανέρχεται, αλλά η αλήθεια είναι ότι ακόμα δεν έχουμε τις σωστές αντιπυρικές ζώνες και αυτό δημιουργεί προβλήματα. Είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι στο κομμάτι χωροτακτικό έχουμε πάρα πολλές μεικτές ζώνες μικρής χρήσης, δηλαδή και αστικό ή περιεστικό περιβάλλον μέσα σε δράση, κάτι που δημιουργεί φυσικά μεγαλύτερο ρίσκο και πολύ αρνητικότερες επιπτώσεις όταν κάτι πάει στραβά. Και από άποψη τοξικότητας, όταν και οικοτεχνικά υλικά είναι χειρότερα από την κυρία μόνο το δάσος, και βεβαίως έχουμε και καταστροφές περιουσιών, απειλή για την υγεία, για τη ζωή κτλ. Άρα αυτό πρέπει λίγο να το ξαναδούμε πιο αυστηρά, γιατί δυστυχώς η κρίση είναι τέτοια, η οποία οπότε μας υπάρχει στην πόρτα συνεχώς. Άρα πρέπει να δουλεύουμε για τα αναποφύγουμε τις πυρκαγιές του χρόνου από τώρα.
4: Δηλαδή λέτε ότι για παράδειγμα δεν υπάρχουν επαρκείς αντιπυρικές ζώνες στη χώρα μας, αλλά και στην υπόλοιπη Ευρώπη βέβαια.
6: Και στην υπόλοιπη Ευρώπη, γιατί αν δούμε το χάρτη, εμείς βεβαίως εστιάζουμε στα δικά μας προβλήματα, ότι καλά κάνουμε, αλλά είχαμε γνωστό πολύ σημαντικά τέτοια προβλήματα στη Γαλλία, στην Ισπανία. Αν δείτε, όταν είχαμε τις προηγούμενες τις πυρκαγιές στην Αττική τις περασμένες μέρες και αν ανοίγατε το χάρτη των δασικών πυρκαγιών στον πλανήτη, θα βλέπατε ότι υπήρχαν πολύ σημαντικές πυρκαγιές και στην Αμερικανική Ήπειρο, στον Καναδά κτλ.
4: Ναι, οι φωτιές στον Καναδά εξακολουθούν να καίνε στο μεταξύ. Και αυτό λέγαμε πριν με την συνάδελφο την Ιωάννα Ταραμπίκου, ότι στην Ισπανία έχουμε 2.300.000 στρέμματα καμένης γης και στη Γαλλία περίπου 1.000.000. Και είναι χώρες οι οποίες διαθέτουν και αυτές ισχυρές δυνάμεις πυρόσβεσης όπως εμείς. Δηλαδή έχουν αντιμετωπίσει πυρκαγιές. Το ερώτημά μου είναι τώρα πλέον, έχω την αίσθηση ότι αυτό το οποίο θα καταστεί όλο και πιο πολύτιμο με δεδομένη την ξηρασία η οποία πλήττει, για παράδειγμα η Αγγλία αυτή τη στιγμή, τα 2/3 της Αγγλίας έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω της ξηρασίας. Το νερό, πώς θα μπορέσουμε να το αναπληρώσουμε όλο αυτό το νερό το οποίο έχει χαθεί?
6: Ναι, χρειάζεται πολύ καλύτερη διαχείριση του νερού. Αυτή τη στιγμή
4: θα μπορούσαμε να το αποθηκεύσουμε, δηλαδή, τις βροχές, το βρόχινο, ας πούμε.
6: Να έχουμε
4: το κάναν οι Γάλλοι αυτό, γι' αυτό το λέω.
6: Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να έχουμε λιγότερες απώλειες. Αν δείτε λίγο το δίκτυο.
4: Το 50% το χάνουμε από το δίκτυο.
6: Έτσι. Άρα, αν θέλετε να δείτε πού θα. Εγώ, δηλαδή, αν με ρωτάτε τι να κάνω πρώτα, θα έλεγα.
4: Να φτιάξουμε το δίκτυο.
6: Και μετά κάνε παραπάνω πράγματα. Υπάρχουν τρόποι, φυσικούς τρόπους, γιατί έχει σημασία και αυτό, που μπορεί πραγματικά να αποθηκεύσει νερό πολύ καλύτερα, να το κρατήσεις στο έδαφος, στο υπέδαφος κλπ. Και να το χρησιμοποιήσεις όταν πρέπει. Άρα υπάρχουν τρόποι να διαχειριστούμε το νερό πολύ καλύτερα από ό,τι κάνουμε αυτή τη στιγμή. Το πρώτο όμως τεχνικό πρόβλημα είναι να μειώσεις απώλειες. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Νομίζω ότι και εδώ μπορούν να γίνουν, τι γίνονται. Τουλάχιστον από όσο γνωρίζω, από ό,τι γνωρίζω, κινήσεις στην κατεύθυνση αυτή είναι πολύ καλύτερη η ψηφιακή παρακολούθηση του δικτύου ώστε να ανοιχνεύονται οι απώλειες κλπ. Αλλά αυτό πρέπει να γίνει για να γίνουν γρήγορα. Τώρα πια αυτό που είναι επίσης χαρακτηριστικό μιας κρίσης, νομίζω ότι το καταλαβαίνουμε όλοι, γιατί η λέξη κρίση τη λέμε, αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι την εννοούμε, δεν τη λέμε απλώς.
4: Ακριβώς.
6: Είναι ότι η κρίση τι μας λέει? Μας λέει ότι δεν έχεις χρόνο. Κρίση, αυτό σημαίνει, δεν είναι? Διαφορετικά μιλάμε για μια πίεση, μια πρόβλημα. Όταν πια βρεθούμε σε κρίση, σημαίνει ότι πρέπει να δράσω τώρα. Δεν μπορώ να δράσω.
4: Χθες καλύτερα, ούτε καν τώρα.
6: Ναι. Εντάξει.
4: Τώρα, ξέρετε, κύριε καθηγητά, είχα συνομιλήσει. Προσπαθώ να θυμηθώ τώρα αν είχαμε συνομιλήσει μαζί με συνάδελφό σας και μου έλεγε το εξής, ότι η κατανάλωση σε ένα νοικοκυριό ελληνικό του πόσιμου ύδατος είναι περίπου 350 λίτρα την ημέρα. Στις δε τουριστικές περιοχές, ένα δωμάτιο το οποίο είναι δίκλινο, τρίκλινο και στο οποίο διαμένουν τουρίστες, χαλάνε 450 λίτρα νερό την ημέρα. Και διερωτώ με αυτό στις Κυκλάδες, για παράδειγμα, όπου βουλιάζουν από κόσμο. Πού θα βρεθεί όλο αυτό το νερό και αν βρεθεί, πώς θα αναπληρωθεί?
6: Λοιπόν, υπάρχουν τρόποι να το βρεις και με τις οφειώσμους ή με ένα νέο σήμες παραδείγματο, για να κάνεις ένα τελείως οικολογικό τρόπο, ο οποίος μπορεί να λειτουργήσει πολύ καλά και αν το σχεδιάσετε καλά, μπορείς να το βάλεις και σε ένα κομμάτι του πολιτισμικού τοπίου, με την έννοια ότι μην γελιόμαστε, για να ανανεώσουμε ενέργεια με την έννοια της αιωλικής, ήταν ένα κομμάτι του πολιτισμού των Κυκλάδων. Δεν είναι καινούριο, δεν το βλέπουμε τώρα με τις αναμογεννητριές. Οι ανεμόμενοι στην Μύκονο είναι, νομίζω ότι έχουμε βγει όλη η φωτογραφία πάνω στο δάτος, ας πούμε.
4: Εννοείται.
6: Στην Άξο, αντίθετα λοιπόν. Άρα θέλω να πω ότι το να μπει σε αυτή τη διαδικασία και να το εντάξει με τρόπο ήπιο και σεβόμενοι το τοπίο και τον πολιτισμό, μπορεί να το κάνει. Είναι αλήθεια και το μελετάμε χρόνια αυτό. Άρα δεν νομίζω ότι είναι δύσκολο να γίνει. Είναι θέμα να θέλει να το κάνει. Για να θέλει να το κάνει, πρέπει να αλλάξει λίγο τα κριτήριά σου. Να μην πα μόνο στο άγαλο πολιτισμό, χρησιμοποιώντα εκμεταλλευόμενο κάθε πιθανή γη για να το κάνει κατάλημα. Καταλαβαίνω ότι πρέπει να χρησιμοποιήσω το έδαφο, τη γη, έτσι ώστε να μπορεί ο χώρο πια το τοπίο να είναι φιλικό στον τουρίστα και στον άνθρωπο και στο κάτοικο.
4: Οι περιορισμοί στην κατανάλωση του νερού θα είναι κάτι το οποίο θα μπορούσε να βοηθήσει, γιατί έχουν ήδη αρχίσει να επιβάλλονται στην Βρετανία τώρα, σε αυτό το διάστημα με την ξηρασία. Πέρυσι και πρόπερσι στη Γαλλία γεμίζαν τεράστιες δεξαμενές για την άρτευση. Και είχα δει σε μια ασιατική χώρα, προσπαθώ να θυμηθώ τώρα ποια είναι, η Ινδονησία ήταν ή η Ταϊλάνδη, όπου παίρνουν το νερό από τα λίμματα, του κάνουν έναν στοιχειώδη καθαρισμό και το χρησιμοποιούν για την αγροτική παραγωγή. Ενώ εμείς χρησιμοποιούμε νερό το οποίο είναι νερό της ούλεν ή απογεώτρηση, νερό το οποίο πίνεται, ας πούμε.
6: Για να εισάγουμε καινούργιο όρο στη συζήτηση, αυτό λέγεται γκρίζο νερό, με την έννοια ότι δεν είναι το καθαρό, ούτε τελείως λιώμα το νερό. Και μπορεί βεβαίως να χρησιμοποιηθεί και μάλιστα υπάρχουν και εφαρμογές που μπορείς, αν το κάνεις πολύ καλά, δεν μιλάτε για τα απόβλητα, αλλά στο νερό της βροχής στην πόλη, αν μπορέσεις να το φυλάξεις και να το κρατήσεις και να το συλλέξεις, μπορείς να χρησιμοποιήσεις με την κατάλληλη επεξεργασία και για πόδισμα τελικά και άλλες ιδιωτικές χρήσεις, αλλά ακόμα θεωρητικά και για πόσιμο αν το επεξεργαστεί σωστά. Άρα υπάρχουν λύσεις πραγματικά και τις οποίες ανώνται τεχνολογικά που μας χρειάζεται να τις εφαρμόσουμε. Δεν είναι κάτι που ιδιαίτερα μοναδικό. Αυτή τη στιγμή το Νόμπελ Χημίας, για να πούμε κάτι πιο προηγουμένο, ήταν για συγκεκριμένα μόρια τα οποία μπορούν να λειτουργήσουν σαν αποθήκες άλλων μικρότερων μοριών, πολύ μεγάλες αποθήκες. Αυτό λέγεται MOF και ο συγκεκριμένος καθηγητής που πήρε τον Νόμπελ το εφαρμόζει αυτή τη στιγμή, γιατί είχε και καταγωγή από την Ιορδανία, στο να συλλέγει νερό από την υγρασία του αέρα.
4: Κατσαπληκτικό.
6: Λοιπόν, το οπότε θέλω να πω, όταν φτάνουμε εκεί, να μπορείς να.
4: Okay, αυτό είναι high-end τεχνολογία, βέβαια.
6: Δεν λέω, πήρε Νόμπελ, αν το ξέρω και.
4: Ναι, μα γι' αυτό.
6: Λοιπόν, και τη ζήλια τη δικιά μου, σημαντικά, αλλά το λέω θετικά. Αλλά η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν μια άλλη γκάμα τεχνολογιών πολύ πιο προσγειωμένες, οι οποίες μπορούν πραγματικά να χρησιμοποιηθούν. Άρα το πρόβλημα μας είναι να συνειδητοποιήσουμε ότι πρέπει να πάμε εκεί, πρέπει να πάμε σε πιο προηγούμενες λύσεις και πολύ πιο εντατικοποιημένες, γιατί η κρίση σημαίνει ότι πρέπει να δώσουμε τώρα. Δεν μπορούμε να λειτουργούμε τον κλασικό τρόπο, ούτε να σπαταλάμε πράγματι, αλλά ταυτόχρονα εγώ θεωρώ και βεβαίως να πω ότι το να βάλουμε μια απαγόρευση στη χρήση για ένα διάστημα που έχουμε κάνει στην Αγγλία, αυτή τη στιγμή σε ένα βασίλειο, βεβαίως είναι λύση ανάγκης, αλλά είναι αυτό που είπα. Λύση ανάγκης.
4: Λύση ανάγκης και όχι να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα στη ρίζα του.
6: Σαν πρόβλημα, έτσι δηλαδή, σαν σύστημα. Νομίζω ότι στην Ελλάδα μπορούμε ακόμα να αντιδράσουμε καλά. Μάλιστα, η αλήθεια είναι ότι η αντίστοιχη ανάλυση των ποταμών, γιατί έχουμε κάνει με την ομάδα μου την αντίστοιχη ανάλυση των ποταμών της Ελλάδας, στο βορρά και στα δυτικά είμαστε μάλλον καλά, δηλαδή, γιατί είχαμε αρκετές βροχοπτώσεις πέρσι. Στη Θεσσαλία και στη Ρέα είμαστε περίπου μέτρια, ας το πω έτσι, και εκεί που υπάρχει μεγάλη πίεση είναι στην Πελοπόννησο, Ευρώτας και τα λοιπά, και στα νησιά, και στις Κυκλάδες και στην Κρήτη, προφανώς. Άρα η αλήθεια είναι ότι η κατάσταση στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι λίγο καλύτερη από το μέσο όρο της Ευρώπης, να το πούμε ειλικρινά.
4: Έχουμε ύδατα, ναι, αυτό είναι αλήθεια. Έχουμε ύδατα, έχουμε και πηγές, υπάρχουν περιοχές με πολύ νερό, ας πούμε, για παράδειγμα η Εύβοια που πηγαίνω πάρα πολλά χρόνια.
6: Μπράβο, αλλά και πολύ σωστά. Αλλά ο καλός τρόπος της Ελλάδας κάποια στιγμή δεν μπορεί να κάνει όλα μόνος του. Πρέπει και εμείς να δράσουμε προληπτικά. Γι' αυτό λέω ότι μας δίνεται λίγο ένα μικρό παράθυρο χρόνου, το οποίο το κλείνουμε συνεχώς κάθε χρόνο και όχι λίγο, πολύ πιο πολύ. Έτσι, δηλαδή, εδώ τώρα και πραγματικά το κλειδί δεν είναι, επιμένω, δεν είναι να αυξήσουμε την τεχνολογική μας ικανότητα στην περίοδο του καλοκαιριού, είναι να λειτουργήσουμε προληπτικά πριν το καλοκαίρι, από το Σεπτέμβρη μέχρι να ξεκινήσει το καλοκαίρι. Εδώ είναι το πραγματικό
4: στίχημα, αν θέλετε.
6: Ναι, το στίχημά μας είναι αυτό. Η Ρόδος δεν είναι το πείραμα, κυριολεκτικά. Αυτό είναι. Το κάνεις πριν φτάσει ο τουρίστας στη Ρόδο. Να το πω αφού πάει για τη Ρόδο.
4: Ακριβώς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε καθηγητά, για την πολύ ενδιαφέρουσα συνομιλία που είχαμε μαζί σας. Και να ευχηθώ καλό βράδυ, καλές διακοπές αν βρίσκεστε σε διακοπές.
6: Ευχαριστώ πολύ.
4: Να είστε καλά. Yes. Ήταν κυρίες και κύριοι ο κύριος Δημοσθένης Αργιάννης, καθηγητής περιβαλλοντικής μηχανικής και πρόεδρος Τεχνικού Ίδρυμα Ερευνών, με τον οποίο συζητήσαμε αυτό που είναι
5: και
4: το.
5: Και Δημήτρη, και ακούσαμε πολύ σπουδαία και σημαντικά αυτό ότι δεν σταματάει τώρα. Όλο το χειμώνα θα πρέπει να υπάρχει πρόληψη για τις πυρκαγιές του καλοκαιριού. Και αυτό τι σημαίνει? αντιπυρικές ζώνες που θα ανοίγονται κατά τη διάρκεια του χειμώνα, όχι τελευταία στιγμή. Θέλω να πιστεύω, ή δεν ξέρω τι άλλο θα χρειάζεται, και η δασική υπηρεσία όλα αυτά γνωρίζει πολύ καλύτερα, αλλά σε όλη τη διάρκεια του χειμώνα να γίνονται εργασίες.
4: Ναι, ναι, και να κάνουμε και αυτά τα ρηξικέλευτα τα οποία μας είπε ο κύριος Σαργιάννης, όπως ας πούμε αυτό το οποίο έγινε, είπε στην Ιορδανία, αυτός που πήρε το Νόμπελ Χημίας.
5: Το Νόμπελ Χημίας, από την υγρασία της...
4: Από την υγρασία να παίρνει νερό.
5: Να πάρει νερό, φοβερό. Την υγρασία της ατμόσφαιρας.
4: Εννοείται, εννοείται. Φοβερό.

0: Εδώ είμαστε, Air News Radio 105,8. Στα μικρόφωνα Δημήτρης Φαρναριώτης
1: και Ιώνα Ταραμπίκου.
0: Και στην επιμέλεια, τη δημοσιογραφική και την παραγωγή της εκπομπής, η Βούλα Κουλισοπούλου. Ενώ στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος. Είμαστε σε
1: συνεχή. Ο Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές επιλογές.
0: Το λες, το ξεχνάω, είδες.
1: Όχι, δεν πειράζει. Εμένα φίλος μου Γιώργος και έχουμε και κοινές μουσικές έτσι αγάπες.
0: Και είναι υπέροχα τα τραγούδια.
1: Πάλι.
0: Καταπληκτικά. Mm-hmm. Λοιπόν, να κάνουμε έτσι ένα μάζεμα που λέμε. Και έχουμε καλά νέα, με την έννοια ότι είναι, δεν έχουμε ενεργά μέτωπα στην περιοχή της Χαλκιδικής, στη Σιβήρη και στη Φούρκα, εκεί που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά. Να πούμε ότι από στιγμή σε στιγμή 196 άτομα θα φτάσουν στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, όπου εκεί με το πλοίο που έχουν ξεκινήσει από την παραλία της Σίβηρης, μπορεί και να έχουν φτάσει τώρα, θα υπάρχουν λεωφορεία του ΚΤΕΛ, θα βρίσκονται στο λιμάνι, θα παραλάβουν τους ανθρώπους και θα τους πάνε σε ξενοδοχεία. Έχει γίνει δηλαδή ήδη μία, από πριν αυτό που λέγαμε, συνεννόηση. Θα μεταφερθούν λοιπόν οι άνθρωποι σε ξενοδοχεία. Ακριβώς. Και στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης θα βρίσκονται και 19 εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού για να δώσουν τις πρώτες βοήθειες και ό,τι χρειαστεί.
1: Ιωάννα, ειλικρινά, εγώ βγάζω το καπέλο σε αυτούς τους εθελοντές. Ενώ εμείς πηγαίνουμε στη θάλασσα, κάνουμε το μπανάκι μας, πίνουμε το ποτάκι μας και περνάμε μια χαρά, ο άλλος εθελοντικά, χωρίς να είναι πυροσβέστης, πηγαίνει και παλεύει με τη φωτιά. Τι πιο σπουδαίο μπορεί να κάνει.
0: Μεγαλείο ψυχής είναι αυτό, έτσι, είναι αυτό, ναι.
1: Και ο εθελοντισμός μέχρι τους Ολυμπιακούς Αγώνες το 2004 ήταν είδος παντελώς άγνωστος στη χώρα μας.
0: Είδες λοιπόν, και τώρα πια είναι ο εθελοντισμός, και το βλέπω ακόμα και σε νέα παιδιά πόσο μέσα τους είναι, δηλαδή το πιστεύουν. Σπουδαίο. Να πούμε ότι ακόμα επιχειρούν επίγεια μέσα, βέβαια, για να σβήσουν τα καντιλάκια.
1: Και ισχυρές δυνάμεις, μάλιστα, γιατί φοβούνται τις αναζωπηρώσεις αύριο το πρωί.
0: Ακριβώς. Mm-hmm. 155 πυροσβέστες, τουλάχιστον από ό,τι μαθαίνουμε, είναι, και θα είναι όλη τη νύχτα μέχρι να σβήσει εντελώς
1: φωτιά. Και βέβαια με το πρώτο φως της ημέρας θα λειτουργήσουν τα εναέρια μέσα, τα οποία, όπως έχει αποδειχθεί, είναι εξαιρετικά αποτελεσματικά. Τώρα, μια και το λέμε για τα εναέρια μέσα, αυτό το 28, δηλαδή σε 1,5 χρόνο περίπου, αναμένεται να παραλάβουμε, και θα είμαστε οι πρώτοι που θα τα παραλάβουμε, από την γνωστή καναδική εταιρεία De Havilland που παράγει τα Καναντέρ. Θα παραλάβουμε τα CL515, τα οποία τι έχουν? Πρώτον, μπορούν να μεταφέρουν περισσότερο νερό από τα 4-15 που έχουμε τώρα. Μπορούν να μεταφέρουν μέχρι 6,5 τόνους νερό, αλλά το σημαντικότερο, μπορούν να πετάξουν και με πολύ ισχυρούς ανέμους, σχεδόν θυελώδεις, αλλά κυρίως μπορούν να επιχειρήσουν τη νύχτα.
0: Αυτό
1: είναι, δηλαδή, θα είναι το χαρτί που θα κάνει τη διαφορά.
0: Πότε, το 28 είπες?
1: Το 28 θα τα παραλάβουμε και θα πάρουμε τα πρώτα 7. Έχει σπεύσει η ελληνική κυβέρνηση, έχει κάνει τις δέουσες ενέργειες ώστε να είμαστε οι πρώτοι που θα πάρουμε αυτά τα Καναντέρ. Γιατί ξέρεις, πριν από λίγα χρόνια είχε κλείσει το εργοστάσιο που τα έφτιαχνε η Bombardier και τα πήρε η De Havilland τώρα και τα ξαναβγάζει, και μάλιστα εξυγχρονισμένα ακόμα περισσότερο. Είναι εντυπωσιακός ο τρόπος που λειτουργούν αυτά τα αεροπλάνα, γιατί πετούν με πολύ χαμηλή ταχύτητα, δηλαδή 100-120 χιλιόμετρα την ώρα, ακριβώς για να μπορεί ο πιλότος να έχει όλο το χρόνο να ανοίξει τις δεξαμενές για να ρίξει το νερό, γιατί αν πηγαίνει με 200-300 χιλιόμετρα δεν θα προλάβει να τη ρίξει. Και μάλιστα ο ηρωισμός των πυροσβεστών, των πιλότων του Καναντέρ, έγινε στο γεγονός ότι κατεβαίνουν πάρα πολύ χαμηλά για να προλάβουν να σβήσουν τη φωτιά, γιατί όταν έχεις, για παράδειγμα, mega fires, δηλαδή μεγάλες τεράστιες πυρκαγιές με φλόγες που είναι 20 και 30 μέτρα, εάν το ρίξεις από πιο ψηλά το νερό, όσο και αν σου φαίνεται απίστευτο, και 6 τόνους νερό να ρίξει, μέχρι να φτάσει στο έδαφος έχει εξατμιστεί πάνω από το μισό.
0: Αυτά και άλλα πολλά ενδιαφέροντα θα μας πεις, Δημήτρη, μετά, γιατί έχουμε τίτλους ειδήσεων.
1: Ακριβώς.
0: Έχουμε τίτλους ειδήσεων στις
1: 10:30 σε περίπου 40 δευτερόλεπτα και μετά θα επανέλθουμε εδώ με την Ιωάννα Ταραμπίκου για να συνεχίσουμε μαζί μέχρι τα μεσάνυχτα. Earth News Radio 105,8, το ειδησιογραφικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ελαφρώς βελτιωμένη η εικόνα της πυρκαγιάς στην Σύβηρη Χαλκιδικής. Μάχη των δυνάμεων πυρόσβεσης για την αποτροπή ανάζων πυρώσεων. Μεγάλη επιχείρηση απεγκλωβισμού και μεταφοράς κατοίκων και παραθεριστών μετά από άμεση κινητοποίηση των αρχών και ιδιωτών. Απομακρύνθηκαν 481 πολίτες. Καταφτάνουν στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης 196 από αυτούς και θα διαμείνουν σε ξενοδοχεία. Σε λειτουργία ειδική πλατφόρμα για την προσωρινή διαμονή των πληγέντων στο Δήμο Κασάνδρας Χαλκιδικής από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Συνεργεία του ΔΔΕ και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας εργάζονται πυρετοδός για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης και της υδροδότησης στην περιοχή της Ύβρης. Σοβαρές καταστροφές από την πυρκαγιά σε υποδομές, μεταξύ των οποίων ο βιολογικός καθαρισμός και το θέατρο της Σίβηρης, ανέφερε ο Αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής Γιάννης Κουφίδης. Σε εξέλιξη φωτιά μεταξύ των οικισμών Δρυμώνα και Κοσκινά στο θέρμο Ετωλοκαρνανίας, επιχειρεί δύναμη 55 πυροσβεστών, 2 ομάδες πεζοπόρων και 14 οχήματα. 6 συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιάς και παράβαση της αντιπυρικής νομοθεσίας σε Ηλία, Εύρο, Αττική, Χίο, Θεσπρωτεία και Φωκίδα. Η Ουκρανία διαβίβασε στην Ρωσία μέσω τρίτης χώρας πρόταση για αμοιβαία διακοπή των επιθέσεων εναντίον μη στρατιωτικών στόχων στη Μαύρη Θάλασσα, σύμφωνα με το Reuters. Καιρός, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο στην Κεντρική Μακεδονία και την Θεσσαλία και από το μεσημέρι στην Δυτική χώρα. Βόρειο-ανατολική άνεμη στο Αιγαίο έως 9 μποφόρ, έως 32 βαθμοί Κελσίου στην Αττική, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων στις 11.30. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.

Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού τα ίσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.

0: ώρα έχει πάει, 11 παρά 24 λεπτά. Παραμένετε συντονισμένοι στο Air News Radio 105,8. Θα είμαστε εδώ μαζί σας μέχρι τα μεσάνυχτα. Ξεκινήσαμε στις 9 με την Ιωάννα Ταραμπίκου.
1: Ραδιοφωνικός μαραθώνιος, διότι πραγματικά είχαμε εξελίξεις.
0: Έτσι όπως ήταν τα πράγματα, ακριβώς. Ναι, ευτυχώς τα πράγματα πάνε πολύ καλύτερα. Ευτυχώς σε αυτή την πάρα πολύ μεγάλη πυρκαγιά στη Σίβηρη πέσανε κατευθείαν τα εναέρια μέσα επάνω, είχαν και το χρόνο βέβαια.
1: Πέσανε και ανέμοι, σωστά,
0: το λες μια χαρά.
1: Λοιπόν, έχουμε όμως στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Γιάννη Γιτά, καθηγητής Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, αλλά και Διευθυντής Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης. Καλησπέρα σας, κύριε Γιτά.
2: Καλησπέρα σας, καλησπέρα και στους ακροατές εκπομπής.
0: Καλησπέρα.
1: Θέλουμε τα φώτα σας, κύριε Γιτά.
0: Αυτό που λέτε και είστε και υπεύθυνος τηλεπισκόπησης, να μας πείτε τι είναι καταρχάς η τηλεπισκόπηση. Γιατί έχει να κάνει με τον Κοπέρνικο.
2: Έχει σχετίζεται με τον Κοπέρνικο. Βέβαια η τηλεπισκόπηση είναι γενική επιστήμη. Σωστά. Παρακολούθηση της γης από ψηλά, είτε από αέρια μέσα, είτε από μέσω δορυφόρων. Άρα είναι μια γενική επιστήμη που ασχολείται ακριβώς με την παρακολούθηση των φαινομένων από απόσταση. Αυτό ακριβώς σημαίνει τηλεπισκόπηση. Εμείς την υπηρετούμε όσον αφορά. Ειδικότερα η δικιά μας ασχολείται με τα δάση, την παρακολούθηση της υγείας των βασών και στην προκειμένη περίπτωση μέσω του Εθνικού Παρατηρητήριου Δασικών Πυρκαγιών παρατηρούμε φαινόμενα πυρκαγιών συνήθως όταν τελειώσουν αυτά και η προφορία που δίνουμε είναι χρήσιμη στην δασική υπηρεσία κυρίως.
0: Να ρωτήσω κάτι κύριε καθηγητά, σε ό,τι αφορά την αναδάσωση. Έχουμε την ευχή και την κατάρα της Χαλέπιου Πεύκης στην Ελλάδα. Ένα το πεύκο το οποίο μας κάνει φοβερή σκιά, υπέροχη δροσιά, αλλά χρησιμοποιείται και για προσάναμα στο τζάκι γιατί είναι εξαιρετικά έφλεκτο, έχει το ρετσίνι. Και η απορία μου είναι εξής, σε μια καμένη γη, σε ένα δάσος το οποίο έχει καεί, τι είναι καλύτερο, να αφήσουμε να γίνει, να κάνει η φύση την αναδάσωση ή να προχωρήσουμε εμείς σε μερική αναδάσωση? Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να ξαναέχουμε πράσινο σε μια καμένη γη?
2: Επιτρέψτε μου να πω ότι είναι εξαιρετική ερώτηση και απασχολεί την διεθνή κοινότητα επιστημονική εδώ και καιρό και χρόνια. Κοιτάξτε, σίγουρα το δάσος από μόνο του, το συγκεκριμένο δάσος της Χαλεπίου Πεύκης έχει την ικανότητα να τα απεξέλθει από μια πυρκαγιά και να αναγεννηθεί. Αυτό βέβαια γίνεται κάτω από συνθήκες. Δηλαδή, αν μιλάμε για όρημα δάση, όπως αυτά που δυστυχώς καίγονται αυτή τη στιγμή στη Σίδηρη, εδώ είναι αν υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες, δηλαδή είναι πλημμύρες με φωτιά. Αν το έδαφος είναι στη θέση του, παραμένει στη θέση του και δεν υπάρχει βόσκηση, τότε πλέον είναι εύκολη υπόθεση, γιατί τα δάση αυτά είναι από χρόνια, από αιώνες και χιλιετίες φτιαγμένα έτσι, έχουν αναπτύξει τέτοιες ικανότητες ώστε να αναπτύξουν τα φωτιά. Το πρόβλημα υπάρχει όταν, είτε όταν τα δάση αυτά είναι νέα και δεν έχουν αναπτύξει ακόμα κόνους και δεν είναι ικανά ακόμα από μόνα τους να αναγεννηθούν, ή όταν έχουμε έντονα πλημμυρικά φαινόμενα αμέσως με τη φωτιά, δηλαδή τον επόμενο Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Οπότε ξέρετε, σε την περίπτωση αυτή το έχουμε δει όλοι, ότι τα εδάφη μας μεταφέρονται σε θάλασσα, προς τα κάτω δηλαδή. Στις περιπτώσεις αυτές πρέπει να υπάρξει ανθρώπινη ενέργεια, θα πρέπει να υπάρξει γενικό συνδυασμό. Εκεί που θα αφήναμε υπό κανονικές συνθήκες τη φύση να δουλέψει μόνη της, πρέπει να την βοηθήσουμε με βίαιο τρόπο ώστε να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει δάσος και στο μέλλον. Εκεί λοιπόν πρέπει να υπάρχει μια υβριδική κατάσταση, στην οποία κάποια μέρη θα τα προστατεύσουμε και κάποια θα τα προστατεύσουμε με τη βόσκηση και τίποτα άλλο, και κάποια άλλα στα οποία θα τα οριοθετήσουμε και θα ενεργήσουμε σε αυτά με βίαιο τρόπο. Και να εξασφαλίσουμε ότι θα ξαναγίνει το δάσος μετά από 15, 20, 30 χρόνια.
0: Η βόσκηση δηλαδή είναι αυτή η οποία επηρεάζει την αναδάσωση τη φυσική, λέτε?
2: Η βόσκηση.
0: Ένας βασικός παράγοντας, εν πάση περιπτώσει.
2: Η υπερβόσκηση, θα έλεγα. Ναι, κοιτάξτε, η υπερβόσκηση βεβαίως επηρεάζει. Διότι όλα αυτά τα ωραία, τα μικρά τα δεντράκια που βλέπετε, που τον πρώτο δεύτερο χρόνο που αναπτύσσονται μετά από μια τέτοια τύπου πυρκαγιά, είναι ο καλύτερος μεζές για τα ζώα αυτά. Ναι. Τους αρέσει να τον τα αυτά που είναι εύκολα, που είναι έφπεπτα και έχουν και ωραία γεύση. Δυστυχώς τα αρτίφυτρα, αυτά τα καινούργια πυρκάκια δηλαδή που θα εμφανιστούν, είναι πολύ πιο εύκολα και πιο προσβάσιμα.
1: Άρα η υπερβόσκηση δεν βοηθάει στην αναδάσωση.
2: Η υπερβόσκηση όχι. Γι' αυτό και βλέπετε στις περισσότερες περιπτώσεις, όταν μια έκταση κηρύσσεται ανατροζωτέα, μια από τις ενέργειες που παίρνει το δασαρχείο είναι ακριβώς να απαγορεύσει τη βόσκηση στην περιοχή.
1: Κύριε Γίτα, ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Η Χαλέπιος Πεύκη, που τα δάση είναι αυτό το χαρακτηριστικό της Πεύκης, της Χαλέπιου Πεύκης, είναι, βγαίνει, είναι κάτι που θα πρέπει να το αλλάξουμε ή αφήνουμε τη φύση να βγάλει πάλι να τον καρπό της.
0: Προφανώς, ναι, εννοείς, Ιωάννα, να φυτέψουμε φυτά τα οποία,
1: ναι,
0: έχουν μια ειδική ονομασία. Ο κύριος Γίτας θα μου το πει, όπως είναι η σικιά, ας πούμε, για παράδειγμα, που δεν καίγεται.
1: Που δεν καίγονται τόσο εύκολα, αυτά, ναι.
2: Κοιτάξτε, είναι τα λεγόμενα περαναστικά, θέλετε.
0: Μπράβο, ναι.
2: Υπάρχουν, ναι, υπάρχουν είδη τα οποία είναι πιο εύκολα και εγώ και άλλα τα οποία αντέχουν περισσότερο. Είναι στα πλατήφυλλα είδη.
0: Τα πλατήφυλλα, ναι.
2: Αυτό που λαμβάνουμε υπόψη μας εμείς οι δασολόγοι όμως είναι το γεγονός ότι θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε στο μέγιστο τις δυνατότητες που μας δίνει το βάθος του χώματος και η ποιότητα του χώματος που υπάρχει, το εδάφος δηλαδή.
0: Ναι.
2: Συνήθως τα δικά μας τα εδάφη, τα οποία είναι αδιαστολικά, τα είδη τα οποία από μόνο τους φύγονται και αυξάνονται και με μεγάλη ευκολία είναι η Χαλέπιος Πεύκη. Η οποία, όπως δείτε, και αν κάνετε μια βόλτα ακόμα και στην Αττική και στα διάφορα δάση γύρω από την Αθήνα, θα δείτε ότι μπορεί αυτά να αφύονται ακόμα και σε 2 εκατοστά βάθος εδάφους. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για εξαιρετικά δύσκολες καταστάσεις για άλλα είδη. Βεβαίως είναι σωστό όπου μπορούμε να φυτέψουμε και άλλα είδη τα οποία παίρνουν φωτιά πιο εύκολα ή διαδίδονται φωτιά πιο δύσκολα.
0: Πιο δύσκολα.
2: Προτιμάμε για να λάβουμε υπόψη μας και τις συνθήκες του μικροπεριβάλλοντος, δηλαδή τις κλιματικές και τις εδαφικές. Άρα δεν είναι εύκολη υπόθεση. Ο υπολογισμός αυτός ακριβώς χρειάζεται ένα ειδικό δασολόγο ο οποίος θα πάει να εκτιμήσει την κατάσταση. Δεν είναι άσπρο μαύρο, είναι μια σειρά πολυπαργωτική με την οποία πρέπει να λάβει κάποιος υπόψη του 5-6 πράγματα, ίσως και 7, πριν προχωρήσει σε συγκεκριμένη αναδάσωση.
0: Συνεπώς, λέτε ότι η αναδάσωση μπορεί να γίνει είτε με το φυσικό τρόπο, δηλαδή να αφήσουμε τη φύση να την κάνει, είτε να φτιάξουμε μικρές νησίδες πρασίνου μέσα σε ένα καμένο δάσος και αυτές να επεκταθούν, ναι, αν καταλαβαίνω καλά.
2: Το ιδανικό είναι να κάνουμε μια ζωνοποίηση και να βρούμε επίσης
0: νησίδες πρασίνου μέσα σε ένα καμένο δάσος και αυτές να επεκταθούν, ναι, αν καταλαβαίνω καλά.
2: Το ιδανικό είναι να κάνουμε μια ζωνοποίηση και να βρούμε ποιες περιοχές, ποιες ζώνες χρειάζονται πράγματι ανθρώπινη ενέργεια και ποιες άλλες μας

0: Πρωτοφανή ξηρασία η οποία δεν πλήττει μόνο τη χώρα μας, πλήττει όλη την Ευρώπη. Όπως θα γνωρίζετε, έχει κοντεύει να στεγνώσει ο Ρήνος, ο Δούναβης, έχουμε τεράστια προβλήματα στις ψύχες πυρηνικών σταθμών. Είναι ένα, το νερό, ξέρετε, κάποτε διάβαζα μια πολύ ωραία ανάλυση σε ένα αμερικανικό έντυπο, όπου έλεγε ότι ο επόμενος πόλεμος θα είναι για το νερό, ο επόμενος παγκόσμιος πόλεμος.
1: Και είναι πολύ σωστά.
0: Έτσι όπως θα βλέπω τα πράγματα...
1: Μα ξέρετε, αυτή είναι και η δικιά μας δουλειά. Θέλετε νωρίτερα να αναφέρατε ότι τέλος πάντων είμαι υπεύθυνος για το εργαστήριο δασικής διαχείρισης και τηλεψηφόψης. Η διαχείριση των δασών δεν είναι ένα πράγμα το οποίο δεν εξελίσσεται. Αυτή τη στιγμή αυτό που διδάσκουμε και αυτό που λέμε στους καινούριους φοιτητές δασολογίας είναι πώς να διαχειρίζεται το δάσος ώστε στο τέλος να το βοηθήσουμε να προσαρμοστεί στην κλιματική αλλαγή. Και αυτό το πράγμα λέγεται προσαρμοστική διαχείριση των δασών. Είναι βασικό αντικείμενο. Φυσικά και το καταλαβαίνουμε, φυσικά και το έχουμε διερευνήσει και προσπαθούμε να περάσουμε τις καινούργιες αυτές αρχές διαχείρισης στα καινούργια άτομα που θα στελεχώσουν δασική υπηρεσία. Παλιά, τον παλιότερο καιρό, αν θυμάστε.
0: Υπήρχαν δασονόμοι παλιά, έτσι, και δασολόγοι.
1: Αυτό είναι άλλο πράγμα. Οι δασολόγοι είναι οι επιστήμονες του, οι δασονόμοι είναι πιο πρακτικοί.
0: Οι δασονόμοι ήταν πιο πρακτικοί, αλλά νομίζω ότι κάνανε μια σημαντική δουλειά, δεν ξέρω.
1: Πάρα πολύ, πάρα πολύ σημαντική. Εκεί που θέλω να καταλήξω είναι το εξής παλιότερα. Στη δασική υπηρεσία την ενδιαφέρει η ξυλοπαραγωγή. Πόσα ξύλα μπορώ να βγω από το δάσος, πόσα μπορώ να πουλήσω, τι οικονομικό αντικείμενο υπάρχει. Το οικονομικό βέβαια ήταν συνδεμένο άμεσα με την ξύλευση, με την ξυλοπαραγωγή.
0: Ναι.
1: Αυτό έχει αλλάξει. Τώρα πλέον κοιτάζουμε να δούμε πώς μπορούμε να διαχειρίζουμε το δάσος, το να έχει αισθητική αξία. Να πηγαίνει ο πολίτης από την Αθήνα και να βγαίνει στα δάση, τα γύρω και να βλέπει κάτι όμορφο. Mm. Να υπάρχει αξία, έχει άλλες οικοσυστημικές υπηρεσίες το δάσος που παράγει, όπως η ποιότητα νερού. Φιλτράρεται το νερό μέσα από τα δέντρα και στην ουσία μετά μπορούμε να έχουμε νερό το οποίο είναι υψηλής ποιότητας, πόσιμο κτλ. Έχει ξεφύγει δηλαδή την ξυλοπαραγωγή, η διαχείριση των δασών και γίνει πολύ, πολύ διαφορετική. Και αυτό τώρα, αυτό το πράγμα που λέμε καινούργια διαχείριση δασών, προσθέτουμε και ένα ακόμα κομμάτι, αυτό που είπατε νωρίτερα. Πώς βοηθάμε τα δάση μας μελλοντικά να τα απεξέλθουν σε αυτό που είναι στο φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής.
0: Ναι.
1: Με τι έργα, κάνοντας μεγαλύτερους πιο πλατείς δρόμους, οδικό δίκτυο, κόβοντας τα δέντρα εκεί που πρέπει ή βλέποντας με ποιο τρόπο μπορούμε να φτιάξουμε τα λεγόμενα firebreaks, δηλαδή αυτές, ξέρετε, το δάσος χωρίζεται μέσα από διάφορες, στα αγγλικά όρος είναι firebreaks, δηλαδή είναι οι ζώνες στις οποίες κόβεις εσύ τη βλάστηση ώστε και να είναι προσβάσιμη με αποχήματα αλλά και να μπορεί να σταματήσει η φωτιά σε μια περίπτωση μικρής πυρκαγιάς. Στις περιπτώσεις τώρα σαν τη σημερινή με 9 μποφόρ και με τέτοια ένταση ανέμου και υψηλή θερμοκρασία δεν σταματάει η φωτιά. Αλλά εν τη γέννηση μπορεί να σταματήσεις. Κάνοντας τέτοια, θέλετε, τεχνάσματα, εφαρμόζοντας τέτοιες πρακτικές.
0: Ωραία. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι θα εφαρμοστούν και αυτές οι τακτικές για την αναδάσωση. Η αλήθεια είναι ότι γίνονται πολλές προσπάθειες ιδιωτών και ομάδων να προχωρήσουν σε μερικές αναδασώσεις, αλλά όταν έχουν καεί χιλιάδες στρέμματα είναι πολύ μικρό το ποσοστό το οποίο αναπληρώνεται, κύριε Γίτα.
1: Επιτρέψτε μου να
0: παρακαλώ.
1: Πω λίγο πριν κλείσουμε ότι υπάρχει το πρόγραμμα Ντινέρο της δασικής υπηρεσίας, το οποίο ακριβώς προσπαθεί να αντιμετωπίσει αυτά τα φαινόμενα που εδώ συζητήσαμε. Προσπαθεί να βρει στο δάσος, να περάσει, να αφήσει τη βιομάζα, την συλλέξει από το δάσος, να αφαιρέσει τη βιομάζα από μέσα, ώστε να μπορέσει να προστατεύσει τα δάση. Αυτό είναι ένα πρόγραμμα.
0: Ήταν κάτι στο οποίο αναφέρθηκε και ο Πρωθυπουργός για την μεγάλη φωτιά στην Αττικοβιωτία, ότι χάρη στο Ντινέρο, αν και είχαμε πάρα πολύ μεγάλη καμένη έκταση, ήταν μικρότερη χάρη στο Ντινέρο από αυτή που θα μπορούσε να καεί.
1: Μα και εγώ δεν ήξερα τη δήλωση του Πρωθυπουργού, αλλά γνωρίζω το έργο που παράγει η δασική υπηρεσία και θα πρέπει να δώσουμε κάποια στιγμή και τα εύσημα να δώσουμε ανθρώπους που προσπαθούν.
0: Προφανέστατα.
1: Είναι αφανείς οι ηρωές, έτσι. Είναι αφανείς οι ηρωές, γιατί βεβαίως όλοι είμαστε δίπλα στους πυροσβέστες, όλους αυτούς τους ανθρώπους που προσπαθούν, είναι τους πρώτους που πάνε στη φωτιά και θέλουν να κάνουν την κατάδραση, αλλά υπάρχει πολύ έργο που γίνεται από πίσω. Mm-hmm. Και θα πρέπει να το αναδείξουμε και αυτό.
2: Κύριε Γιτά, πριν σας αποχαιρετήσουμε, θέλω να ρωτήσω το εξής. Μας είπατε ότι με την τηλεπισκόπηση, αφού πέσει φωτιά, μετά γίνεται η μελέτη. Πόσο χρόνο αφού σβήσει μία φωτιά.
1: Επιτρέψτε μου λίγο να το πω λίγο διαφορετικά, ναι. Γιατί δεν είναι ακριβώς αυτό που προσπάθησα να πω τουλάχιστον. Υπάρχουν διαφορετικές τεχνικές. Ναι. Υπάρχει το Emergency Mapping Service, το Κοπέρνικου, το οποίο είναι γνωστό, ναι. Το οποίο παράγει διαρκώς

0: πάρτες κατά τη διάρκεια της φωτιάς.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό βέβαια γίνεται εκεί πέρα μια πιο πρόχειρη αποτύπωση το που βρίσκεται η φωτιά, γιατί ο τελικός αθέλης χρήστης είναι οι πυροσβεστικές υπηρεσίες και άνθρωποι που ενεργούν εκείνη τη στιγμή στη φωτιά.
1: Ναι.
0: Αυτό που είπα εγώ, ότι εμείς σαν εθνικό παρατηρητήριο των πυρκαγιών.
1: Κάνετε μελέτη, έτσι δεν είναι?
0: Εμείς περιμένουμε να τελειώσει η πυρκαγιά, γιατί η πυρκαγιά όταν τελειώσει οριοθετείται με μεγάλη ακρίβεια και στη συνέχεια χρησιμοποιείται τόσο από τη δασική υπηρεσία όσο και την τοπική, όσο και τη Γενική Γραμματεία Δασών, ώστε να δώσει επίσημα την αποτύπωση της φωτιάς στις αρμόδιες υπηρεσίες και να ανακηρυχθεί η έκταση αυτή αναδασωτέα. Καταλαβαίνετε ότι εδώ υπάρχει και ένα νομικό στάδιο. Πρέπει να καλυφθούμε και νομικά. Δηλαδή, οι υπηρεσίες πρέπει νομικά να είναι υπεύθυνες για το χώρο που θα πρέπει να δοθεί ή να κηρυχθεί υπό ανατάσσωση.
1: Ναι.
0: Είναι άλλο πράγμα το ένα και άλλο το άλλο. Όταν είναι ένας διαρκής, συνεχώς, μια συνεχή αποτύπωση, η οποία βέβαια είναι πιο αδρομερής, αλλά είναι πολύ χρήσιμη σε αυτούς που πηγαίνουν και κατασβαίνουν τη φωτιά, και το άλλο είναι χρήσιμο σε αυτούς που θέλουν να οριοθετήσουν την έκταση, η οποία θα κηρυχθεί από την προστασία της πολιτείας.
1: Βέβαια. Και θα πάρθουν άλλο είδους αποφάσεις. Σωστό.
0: Και το ένα βοηθάει το άλλο. Τα προϊόντα δεν είναι ανταγωνιστικά, είναι διαφορετικά.
1: Μάλιστα.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν πολύ ενδιαφέροντα τα όσα μας είπατε, κύριε καθηγητά.
1: Καλό σας βράδυ.
0: Καλό σας βράδυ.
1: Γεια σας.

Λοιπόν, μέσα σε όλα αυτά που γίνονται, τα τραγικά με τις φωτιές, ακούστε, 6 συλλήψεις για εμπρησμούς, όπου ένας πέταξε αναμένο τσιγάρο και ένας άλλος άναψε φωτιά για να μαγειρέψει. Ακούτε, ακούτε. Αυτές οι 6 συλλήψεις έγιναν σε Ηλία, Εύρο, Αττική, Χίο, Θεσπρωτεία και Φωκίδα. Το εντυπωσιακό είναι ότι όλα αυτά γίναν όταν ο κίνδυνος πυρκαγιάς ήταν πολύ ψηλός, κατηγορίας 4. Λοιπόν, κατηγορία 4 και ο ένας πέταξε αναμένο τσιγάρο. Ο άλλος άναψε φωτιά στην Ήπεθρο για να φτιάξει φαγητό. Ένας ακόμα έβαλε φωτιά να κάψει κλαδιά σε οικόπεδο. Και οι υπόλοιποι έκαναν θερμές εργασίες παρά τις προειδοποιήσεις για μεγάλη προσοχή, έτσι.

λοιπόν, Ιωάννα, το εντυπωσιακό είναι ότι από τη φωτιά στην Χαλκιδική ο καπνός έφτασε στη Λάρισα. Αυτό δείχνουν οι εικόνες από τα δεδομένα του γεωστατικού δορυφόρου Μετεωσάτ 12, που απεικονίζεται τόσο η προσεγγιστική θέση της θερμικής εστίας της πυρκαγιάς, όσο και ο καπνός, ο οποίος διένει σε μια απόσταση πάνω από 100 χιλιόμετρα για να γίνει ορατός στην Λάρισα. Είναι πάντως εντυπωσιακά όλα αυτά που συμβαίνουν. Και να πούμε επίσης, γιατί είναι και αυτό πολύ σημαντικό, ότι η υπηρεσία Κοπέρνικους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενεργοποίησε την Διεύθυνση Σχεδιασμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών. Με ειδοποιούν ότι σε πάρα πολύ λίγο, σε περίπου 1 με 2 λεπτά, θα έχουμε δηλώσεις του κυρίου Βασίλη Βαθρακογιάννη, είναι Διευθυντή Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Πυροσβεστικού Σώματος. Θα δώσουμε το λόγο τώρα στο Δελτίο Ειδήσεων και στον Γιώργο Καριωτάκη και θα διακόψει μόλις αρχίσει να μιλάει ο κύριος Βαθρακογιάννης.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Ελαφρώς βελτιωμένη παρουσιάζεται σύμφωνα με την πυροσβεστική η εικόνα της πυρκαγιάς στην Σίβηρη Χαλκιδικής, με πύρινες εστίες να εξακολουθούν να καίνε εντός της περιμέτρου της και της δυνάμεις πυρόσβεσης να επιχειρούν για να προλάβουν αναζωπυρώσεις. Επιχειρούν 155 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων και 57 οχήματα, ενώ μέχρι το τελευταίο φως της ημέρας επιχείρησαν από αέρος 9 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα. Μεγάλη επιχείρηση απεγκλωβισμού και μεταφοράς κατοίκων και παραθεριστών πραγματοποιήθηκε μετά από άμεση κινητοποίηση των αρχών και ιδιωτών. Απομακρύνθηκαν 481 πολίτες. Περισσότερα από 285 άτομα μεταφέρθηκαν με πλήρη ασφάλεια από την παραλία της Σίβηρης στην Μαρίνα Σάνη. Στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης αναμένονται τα 196 άτομα που απεγκλώβησε το λιμενικό από την παραλία της Σίβηρης και επιβιβάστηκαν στο επιβατηγό Speed Runner Jet. Από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης θα μεταφερθούν με κτέλ σε ξενοδοχεία της πόλης όπου θα διαμείνουν. Στο λιμάνι θα βρίσκονται και 19 εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού ώστε να τους παράσχουν βοήθεια σε όποια άμεση ανάγκη διαπιστωθεί. Εξάλλου, ειδική πλατφόρμα για την προσωρινή διαμονή των κλιέντων από την Μεγάλη Πυρκαγιά στον Δήμο Κασάνδρας Χαλκιδικής τέθηκε σε λειτουργία από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Μέσω της πλατφόρμας, οι πυρόπληκτοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για προσωρινή στέγαση επικουρικά στις παροχές περιφέρειας και Δήμων. Για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης και της υδροδότησης στην Σίβηρη εργάζονται πυρετοδός συνεργεία του ΔΔΕ και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Ο αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής Γιάννης Κουφίδης ανέφερε ότι η πυρκαγιά έχει προκαλέσει σοβαρές καταστροφές σε υποδομές, μεταξύ των οποίων ο βιολογικός καθαρισμός και το θέατρο της Σίβηρης. Σε εξέλιξη η φωτιά στο θέρμο ετωλό Ακαρνανίας μεταξύ των κοινοτήτων Δρυμώνα και Κοσχινάς. Επιχειρεί δύναμη 55 πυροσβεστών, 2 ομάδες πεζοπόρων και 14 οχήματα. 6 συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν για πρόκληση πυρκαγιάς και παράβαση της αντιπυρικής νομοθεσίας σε Ηλία, Εύρο, Αττική, Χίο, Θεσπρωτεία και Φωκίδα. Για ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς σε αρκετές περιοχές της χώρας προειδοποιεί για αύριο η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Στην κατηγορία κινδύνου 5, κατάσταση συναγερμού, εντάσσονται η Περιφέρεια Αττικής, οι Περιφερειακές Ενότητες Βιωτίας και Εύβοιας στην Στερεά Ελλάδα, καθώς και οι Περιφερειακές Ενότητες Αργολίδας και Κορινθίας στην Πελοπόννησο και η Κρήτη. Παράλληλα, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία 4, προβλέπεται για περιοχές της Πελοποννήσου, της Δυτικής Ελλάδας, των Ιωνίων Νήσων, της Στερεάς Ελλάδας, των Σποράδων, του Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. 3 άδειες λειτουργίας παραρτημάτων ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα ακύρωσε το Συμβούλιο της Επικρατείας. Πρόκειται για τα City University of York, Keele University και Ανατολία College, ενώ ακυρώθηκαν και τα προγράμματα σπουδών τους στο σύνολό τους. Το Υπουργείο Παιδείας τονίζει ότι οι αποφάσεις δεν αμφισβητούν τον νόμο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, αλλά αφορούν επιμέρους διοικητικές διαδικασίες. Ανακοινώνει ότι θα υπάρξει άμεση συμμόρφωση με τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας και διαβεβαιώνει ότι θα διασφαλιστεί η απρόσκοπτη συνέχιση των σπουδών και ότι το ακαδημαϊκό έτος δεν θα χαθεί για κανέναν φοιτητή. Η ακύρωση των αδειών λειτουργίας οδηγεί πλέον σε κατάρρευση του νόμου Πιερακάκη και συνιστά εξέλιξη μείζωνος σημασίας, τονίζει το ΠΑΣΟΚ. Καμία νομιμοποίηση στις μεθοδεύσεις της Νέας Δημοκρατίας για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Ο νόμος Πιερακάκη πρέπει να καταργηθεί, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Αν κάτι αναδεικνύει η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, είναι η βιασύνη της κυβέρνησης να εφαρμόσει τον απαράδεκτο νόμο, αλλά πάνω απ' όλα την ανάγκη να καταργηθεί ο νόμος Πιερακάκη, ανακοίνωσε το ΚΚΕ. Η Νέα Δημοκρατία έκανε κουρελόχαρτο το Σύνταγμα και μοίραζε κούφιες άδειες σε ιδιωτικά πανεπιστήμια, τονίζει η Ελληνική Λύση. Εξανεμίζονται οι ελπίδες για την ανέβρεση επιζώντων στα ερείπια των κτηρίων που κατέρευσαν στην Κολομβία εξαιτίας του ισχυρού σεισμού που συγκλώνησε τη χώρα την Δευτέρα. Στην πόλη Κάλι, την τρίτη πόλη πληθέστερη της Κολομβίας, οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης έχουν περιοριστεί σε λιγοστά σημεία, ενώ εντείνονται οι προσπάθειες απομάκρυνσης των ερειπίων μετά την παρέλευση των κρίσιμων πρώτων 72 ωρών. Τουλάχιστον 273 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ενώ οι τραυματίες ξεπερνούν τους 3.800, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό της κυβέρνησης που κάνει λόγο για 377 αγνοούμενους.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αναμένονται αύριο στην κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία και από το μεσημέρι στη δυτική χώρα. Πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Στην υπόλοιπη χώρα, έθριος καιρός. Βορειοανατολικοί άνεμοι που στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά μέχρι και τα 9 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε με την Ιωάννα Ταραμπίκου,
1: το Δημήτρη Φανάριωτη
0: και θα είμαστε μαζί σας μέχρι τα μεσάνυχτα. Συγχωνεύτηκαν οι δύο εκπομπές μας στο τέλος της μέρας 10 με 12 και η δική σου εκπομπή, Ιωάννα,
1: 9 με 10.
0: 9 με 10.
1: 9 με 10, 10, 10 κάνει... 12, 3 ώρο.
0: 9, 3.
1: 9, 3.
0: 9, τι λέω. 3 ώρες.
1: 9, 12.
0: Είμαστε μαζί σας. Να συνδεθούμε με το Earth News.
1: Με Earth News.
0: Καθώς
1: ναι.
0: αναμένεται δήλωση του κ. Βασίλη Βαθρακογιάννη, Διευθυντή Στρατηγικής Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Πυροσβεστικού Σώματος. Είναι η Βούλα Μαλά. Δεν είναι ακόμα. Δεν θα γίνουν ακόμα οι δηλώσεις του κ. Βαθρακογιάννη. Τις περιμένουμε από
1: λεπτού. Θα είναι μια έκτακτη ενημέρωση.
0: Λεπτών. Θα είναι έκτακτη ενημέρωση, ζωντανή, για να δούμε τι θα πει. Γιατί είναι ένας άνθρωπος που γνωρίζει πάρα πολύ καλά όλο το μηχανισμό του πυροσβεστικού σώματος, καθώς είναι Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του πυροσβεστικού σώματος. Να ακούσουμε όμως τη Δήμη Αναστασία Αργυριάδου από την Σύμβρηση Χαλκιδικής.
2: Ναι. Ήδη εδώ και λίγη ώρα άρχισε να φυσάει. Εμείς βρισκόμαστε στην είσοδο της Σύμβρησης, όπου έχει εκενωθεί η περιοχή. Εδώ έχει στηθεί ένα άτυπο κέντρο επιχειρήσεων. Θα σας δείξει τώρα και ο Σταθής ο Ροσόλυμος ότι υπάρχουν και πυροσβεστικά οχήματα και υδροφόρες και εθελοντές και επιχειρούν όπου χρειάζεται. Όπως ενημερωθήκαμε, έχει μια μικρή αναζωπήρωση γύρω από το αμφιθέατρο της Ήβρης. Είμαστε νωρίτερα και στο σημείο και λίγο πιο κάτω κοντά στην Φούρκα. Εκεί λοιπόν δίνουν την προσοχή τους οι άνδρες της πυροσβεστικής, ώστε να μην επεκταθεί η φωτιά μέσα στη νύχτα προς τα εκεί. Φυσικά από τις 9 η ώρα και μετά δεν πετούν τα εναέρια μέσα, ωστόσο έχουν ενισχυθεί οι επίγειες δυνάμεις στην περιοχή και η μάχη θα συνεχιστεί για όλη τη νύχτα μέχρι να έρθει το πρώτο φως της ημέρας. Από εκεί θα ξεκινήσουν και πάλι τα εναέρια μέσα και φυσικά θα φανεί και το μέγεθος της καταστροφής, διότι έχει καεί μέχρι και αυτή την ώρα έχουν καεί πολλά στρέμματα δάσους, όπως επίσης είδαμε νωρίτερα ότι έχουν καεί κατοικίες σε μία ολοσχερός μέχρι αυτή την ώρα, αυτή την πληροφορία έχουμε, και σε κάποιες και κάποιες έχουν υποστεί σοβαρές υλικές ζημιές. Από ό,τι καταλαβαίνετε, Βούλα, κυρίες και κύριοι, εδώ στην περιοχή της Σύμβρησης, παραμονές του 15 Αυγούστου, όπου πραγματικά έσφιζε από ζωή η περιοχή, όλα τα καταλήμματα είχαν 100% πληρότητα, όλοι οι παραθεριστές ήταν στην περιοχή, θα περάσουν δύσκολες στιγμές από εδώ και πέρα και ελπίζουμε να αυτή η μάχη με τις αναζωπηρώσεις να έχει και ένα αίσιο τέλος.
1: Ακριβώς. Συνεχίζουν να επιχειρούν λοιπόν οι πυροσβεστικές δυνάμεις χωρίς τη συνδρομή.
0: Λοιπόν, ακούσαμε την Αναστασία Αργυριάδου. Ένα σπίτι έχει καεί. Έχουν υποστεί ζημιές άλλα σπίτια.
1: Μία μικρή αναζωπήρωση.
0: Ναι. Μία μικρή αναζωπήρωση. Υπάρχουν βεβαίως τα περίφημα καντιλάκια.
1: Ναι.
0: Τα οποία αυτά ακριβώς προσπαθούν να ελέγξουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις μέχρι να έρθει το πρώτο φως της ημέρας, όπου θα επιχειρήσουν και τα εναέρια μέσα.
1: Ολονύκτιες επιχειρήσεις θα είναι από τις επίγειες δυνάμεις. Μάλιστα, ναι, γιατί... η Αναστασία Αργυριάδου είπε ότι έχει αρχίσει λίγο να φυσάει.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Μας έλεγε νωρίτερα και η Αναστασία Τυράσκη ότι αύριο θα έχουμε αντί 5 μποφόρ που είχε σήμερα και κάποια στιγμή 4, μπορεί να φτάσουμε τα 6.
1: Τα 6 μποφόρ.
0: Ναι. Οπότε θα είναι πιο δύσκολα τα πράγματα. Η ουσία πάντως είναι, και αυτό πρέπει να το επισημάνουμε, ότι όλη η επιχείρηση αυτή που έγινε και για την κατάσβεση αλλά και για τον απεγκλωβισμό πραγματοποιήθηκε υπό το Γενικό Συντονισμό του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας αλλά και του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων, και ο συντονισμός έγινε εξαιρετικά καλά. Απομακρύνθηκαν 481 άνθρωποι. Ήδη η Ένωση Ξενοδόχων να ακούσουμε λοιπόν τώρα.
3: 6 περιοχές της χώρας βρίσκονται σε ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 5. Η Αττική, η Βιωτία, η Εύβοια, η Αργολίδα, η Κορινθία και η Λέσβος, ενώ ένα πολύ μεγάλο τμήμα της χώρας βρίσκεται στην κατηγορία κινδύνου 4, μεταξύ αυτών και η Χαλκιδική. Και για αύριο, Παρασκευή 14 Αυγούστου, αναμένονται εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. Οι πολύ ισχυροί και κατά περιόδους θυελώδεις άνεμοι διαμορφώνουν συνθήκες που μπορούν να ευνοήσουν την έναρξη και κυρίως την πολύ γρήγορη εξάπλωση των πυρκαγιών. Απευθύνουμε για μία ακόμη φορά ισχυρή έκκληση προς όλους τους πολίτες. Οι συνθήκες που επικρατούν και θα συνεχίσουν να επικρατούν τις επόμενες ώρες δεν επιτρέπουν κανέναν εφησυχασμό. Αποφεύγουμε απολύτως οποιαδήποτε εργασία ή δραστηριότητα στην Ήπεθρο που μπορεί να προκαλέσει σπινθήρα ή φωτιά.
4: Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στο ΕΡΤ News.
0: Ακούσαμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του κυρίου Βαφραγωγιάννη. Νωρίτερα, να πούμε, Ιωάννα, ότι ο υπουργός, ο κύριος Τουρνάς, είπε ότι θα αντιμετωπιστούν οι αυριανές πυρομετεωρολογικές συνθήκες. Παρότι θα ανήκουν στην κατηγορία 4, θα αντιμετωπιστούν ως 5. Ακριβώς.
1: Και είναι και οι περιοχές που είπε ο κύριος Βαθρακογιάννης, Αττική, Βιωτία, Ανατολική, νομίζω Πελοπόννησο, θα τα δούμε ακριβώς
0: τα μέρη. Ναι.
1: Ήταν πάντως δραματική η έκκλησή του. Παρακαλώ προσοχή, αυτό που είπε ο κύριος Βαθρακογιάννης είναι πάρα πολύ δύσκολες οι αυριανές συνθήκες.
0: Και ακριβώς αυτό είναι το ζήτημα, ότι ενώ έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας και εμάς των δημοσιογράφων και των αρμόδιων φορέων να λένε μην καίτε ξερόχορτα, μην κάνετε εργασίες με τροχό, μην ψήνετε μπάρμπεκιου σε κάρβουνα κοντά στο δάσος, από τις 660 φωτιές που έχουν ανάψει μέχρι σήμερα, Ιωάννα, το 90% είναι από αμέλεια.
1: Από αμέλεια.
0: Έτσι, δηλαδή δεν είναι μπρισμός. Το 90% είναι από αμέλεια. Δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι ακούνε κάθε μέρα αυτές τις συμβουλές, τις παροτρύνσεις από τους αρμόδιους φορείς, κάνουν του κεφαλιού τους. Θέλω να ψήσω μπριζόλα, θα την ψήσω, δεν πάει να καεί το δάσος. Εντάξει, δεν πρόκειται να πάμε μπροστά ποτέ ως έθνος, εάν έχουμε αυτά τα ζητήματα. Λοιπόν, να φύγουμε τώρα από την Ελλάδα, να πάμε στο Μιλάνο, θα πάμε στην Ιταλία, στην πρωτεύουσα του Ιταλικού Βορρά. Εκεί βρίσκεται ο άρχον του Ιταλικού Βορρά, ο καλός μου φίλος και ανταποκριτής του ΕΡΤ News στην Ιταλία, ο Κρίστιαν Μαυρής. Κρίστιαν, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα και κρατώ τον τίτλο.
0: Έτσι, εννοείται. Τι. Ήθελα να σε ρωτήσω, λοιπόν, καταρχάς, για να το συνδέσουμε λίγο εδώ με την ξεκότερα. Ο πάδος έχει πέσει πάρα πολύ, η στάθμη του, δηλαδή αντιμετωπίζει πρόβλημα ξηρασίας και ο πάδος, όπως ο Δούναβης και ο Ρήνος και άλλοι μεγάλοι ποταμοί της Ευρώπης.
5: Ναι, αυτή είναι η κατάσταση και πράγματι είναι πολύ δύσκολη εδώ και θα έλεγα περίπου 2 μήνες, όπου η στάθμη ουσιαστικά έχει πέσει τόσο πολύ που πέρασα μάλιστα σήμερα από τον πάδο ποταμό και μπορώ να σας πω ότι είναι όχι παραπάνω από ένα ριάκι. Και τα περισσότερα ποτάμια τα οποία τροφοδοτούν τον πάδο, που είναι πάρα πολλά, είναι πάνω από 20, από ό,τι φαίνεται είναι σε παρόμοια κατάσταση, στο σημείο που και στα ποτάμια και στον πάδο αλλά και στις αλπικές λίμνες έχουν βγει παραλίες που είχαν να βγουν εδώ και δεκαετίες στην επιφάνεια. Οπότε αντιλαμβάνεστε το πόσο δύσκολη είναι η κατάσταση από πλευράς ξηρασίας. Και υπάρχει και ένας λόγος, το οποίο συνδέεται ναι μεν με τις πολύ ψηλές θερμοκρασίες που αντιμετωπίζουμε από τις αρχές Ιουνίου εδώ στην Ιταλία, αφετέρου δε συνδέονται επίσης με το γεγονός πως ενώ το χειμώνα έβρεξε πάρα πολύ και είχαμε και διάφορες χιονοπτώσεις, την άνοιξη δεν είχαμε πάρα πολλές βροχοπτώσεις και έτσι σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή μέσα στο 4ο κύμα καύσωνα αυτού του καλοκαιριού εδώ στην Ιταλία. Αντιμετωπίζουμε αυτές τις πρωτόγνωρες ή πόσο μάλλον παρατεταμένες καταστάσεις λειψιδρίας.
0: Ναι, είναι ένα πρόβλημα αυτό. Τώρα θέλω να ρωτήσω το εξής, Κρίστιαν. Σε ό,τι αφορά έγινε μια έκρηξη σήμερα στη Ρώμη σε ένα εργοστάσιο πυρομαχικών και οι τελευταίες πληροφορίες που έχουμε εδώ από τα ειδησιογραφικά πρακτορία που έχουμε στη διάθεσή μας λένε ότι δεν υπήρξαν ούτε καν τραυματισμοί. Ισχύει.
5: Πράγματι, από ό,τι φαίνεται ισχύει, στο σημείο που η είδηση δεν πρωτοστατεί στα ιταλικά ειδησιογραφικά πρακτορία, γιατί ουσιαστικά φαίνεται πως ήταν μόνο κάτι το οποίο έγινε εντός του πεδίου ίσως των δοκιμών, δεν γνωρίζουμε ακριβώς σε ποιο σημείο της περιοχής. Πάντως βρίσκεται αυτό το εργοστάσιο στα νότια της Ρώμης και είναι ένα εργοστάσιο πυρομαχικών, το οποίο είναι αρκετά γνωστό στην ευρύτερη περιοχή, και μάλιστα το βίντεο το οποίο είδαμε ουσιαστικά πάρα πολύ, το οποίο είχε δοθεί στη δημοσιότητα το πρώτο ημίωρο που είχε σημειωθεί η έκρηξη, είναι ένα βίντεο το οποίο τραβήχτηκε μάλιστα και από αρκετά μεγάλη απόσταση, και γι' αυτό δεν φαίνεται να είχαμε ούτε υλικές ζημίες στην ευρύτερη περιοχή, όπως δήλωσε άλλωστε και ο δήμαρχος της κοντινής πόλης.
0: Πάντως τα πλάνα που είδα στην τηλεόραση ήταν εντυπωσιακά. Πρόκειται για πολύ μεγάλη έκρηξη, με δεδομένο ότι έφτιαχνε, διάβαζα, πυρομαχικά μεσαίου και μεγάλου διαμετρήματος, έτσι.
5: Πράγματι, ήταν πολύ σημαντική η έκρηξη, αλλά φαίνεται πως και το οστικό κύμα δεν ήταν πάρα πολύ δυνατό, και μάλιστα η έκρηξη προηγήθηκε από πολύ σημαντική φωτιά. Υπήρχε μια μεγάλη πυρκαγιά στο σημείο, οπότε δεν γνωρίζουμε καμία λεπτομέρεια, και πόσο μάλλον προφανώς όταν έχουμε να κάνουμε και με ένα εργοστάσιο πυρομαχικών και με αμυντικά στοιχεία, αντιλαμβάνεστε πως οι πληροφορίες αυτές που θα βγουν στην επιφάνεια θα είναι ελάχιστες ως και μηδαμινές.
0: Άπτεται και του Υπουργείου Άμυνας, έχεις απόλυτο δίκιο. Τώρα ήθελα να σε ρωτήσω, έχουμε μία άλλη εκρηκτική κατάσταση στις σχέσεις Ιταλίας-Ισπανίας με αφορμή το μεταναστευτικό. Η Μελόνι τήρησε μία σκληρή στάση και θέλω να σε ρωτήσω πώς έχουν εκλάβει, αν υπάρχουν σχετικές δημοσκοπήσεις ή η αίσθηση η οποία αποκομίζεις, με δεδομένο ότι είσαι έμπειρος δημοσιογράφος και μιλάς με πολύ κόσμο, με πηγές, με διάφορους, πώς αντιμετωπίζεται αυτή η στάση της Τζόρτζια Μελόνι, αντιμετωπίζεται θετικά ή αρνητικά?
5: Θα έλεγα πως αντιμετωπίζεται περισσότερο αρνητικά, γιατί μιλάμε για την αναβολή της συνθήκης του Σέγγεν, έτσι, οπότε δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να πάρει κανείς με ελαφρύ τρόπο, αν θέλουμε, πόσο μάλλον σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία ουσιαστικά αυτή τη στιγμή, εδώ και πάρα πολλούς μήνες, μην πω και χρόνια, βρίσκεται εμέσως πριν σαφώς εν μέσω πολέμων. Οπότε έχουμε μια κατάσταση όπου έχουμε την κυβέρνηση Μελόνι, η οποία είχε πάντα σαν λάβαρο την αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης από τη μία. Από την άλλη, η ίδια Τζόρτζια Μελόνι, θα το πω λίγο λαϊκά, δεν χωνεύει καθόλου τον Σάνθες και την πολιτική του, και έχει δείξει ουσιαστικά αυτή την στάση από ό,τι φαίνεται, και αυτή είναι η άποψη που εκλαμβάνω εγώ, ουσιαστικά για ξεκάθαρα πολιτικούς λόγους, τόσο όσο και η στάση του Σάνθες που ήταν η απάντηση της Τζόρτζια Μελόνι στην εντατικοποίηση των ελέγχων των Ιταλών ταξιδιωτών, οι οποίοι εισέρχονται στην Ισπανία. Έχουν αυξηθεί έλεγχοι μέχρι και 10% ως προς τους Ιταλούς που ταξιδεύουν στην Ισπανία, και αυτό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί είναι ένας πόλεμος με λευκά γάντια, έτσι. Είναι ξεκάθαρη διπλωματία μεταξύ δύο χωρών, οι οποίες θα έπρεπε να είναι σύμμαχοι, πόσο μάλλον στη Νότια Ευρώπη, και αντιμετωπίζουν και παρόμοια προβλήματα στο μεταναστευτικό. Και εντωμεταξύ, μέσα σε αυτό το ενδιαφέρον πλαίσιο, να τονίσουμε επίσης πως υπάρχει και κάτι παραπάνω το οποίο θέλει να δείξει η Τζόρτζια Μελόνι. Στις 4 Σεπτεμβρίου, δηλαδή σε λιγότερο από ένα μήνα, η Τζόρτζια Μελόνι θα γιορτάσει μαζί με όλα τα κυβερνητικά στελέχη και τα μέλη της το γεγονός πως η κυβέρνησή της, αυτή που ζούμε αυτή τη στιγμή, θα είναι η μακροβιότερη στη χώρα της μεταπολεμικής περίοδου.
0: Τι λες τώρα, και αν θυμάμαι καλά, Κρίστιαν, διόρθωσέ με, η Ιταλία έχει μεταπολεμικά, είχε συνολικά 49 κυβερνήσεις, 48-49.
5: Δεν μου φαίνεται λάθος αυτός ο αριθμός.
0: Ναι, ναι.
5: Το οποίο σημαίνει ότι είχαμε ουσιαστικά μια κυβέρνηση κάθε 17 μήνες περίπου.
0: Ναι.
5: Οπότε αυτό δείχνει πως η Τζόρτζια Μελόνι θέλει να δείξει κάπως, να φλεξάρει, αν θέλουμε να το πούμε λιγάκι στην ελληνική, το γεγονός πως κατάφερε να διοικήσει την μακροβιότερη κυβέρνηση της Ιταλίας. Αλλά κάτι πήγε στραβά. Και αυτό που πήγε στραβά είναι το εξής, πως θέλει να το γιορτάσει σε μια πόλη που θεωρείται η πόλη της αναγέννησης του Ιταλικού Νότου, που είναι το Μπάρι, το οποίο είναι μια πόλη η οποία
0: λιμάνι,
5: έχει...
0: Λιμάνι, το γνωστό λιμάνι του Μπάρι.
5: Σωστό, το γνωστό λιμάνι του Μπάρι, το οποίο είχε περάσει από μια πόλη η οποία είχε μεγάλα προβλήματα στις υποδομές, στην οργάνωση. Και αυτή τη στιγμή όμως είναι μια πόλη όπου έρχονται πάρα πολλοί ευρωπαϊκοί πόροι, υπάρχουν και πολλές startup και γενικότερα εδώ μια έχει αλλάξει πάρα πολύ, πόσο μάλλον και η εικόνα της πόλης και όλης της απουλίας, δηλαδή αυτού του κομματιού της Νότιας Ιταλίας. Και Τζόρτζα Μελόνι ήθελε να κάνει την εκδήλωση αυτή στο μεγάλο εκθεσιακό χώρο, χώρο εκδήλωσης μάλλον, το οποίο ονομάζεται χώρο του Λεβάντε. Έλα Μουντέ, που εκείνη την ημέρα όμως λαμβάνει χώρα και έχει κλειστεί εδώ και πολλούς μήνες η συναυλία ενός Ιταλού τραγουδιστή Ίνδι Καπαρέτσα, ο οποίος μάλιστα είναι και αντισυστημικός. Οπα. Και έτσι Μελόνι θα αναγκαστεί να κάνει αυτή την εκδήλωση στο λιμάνι της Μπάρι. Οπότε είναι και δεν της έχει κάτσει πάρα πολύ καλά.
0: Όντως, έχεις δίκιο σε αυτό. Κρίστιαν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάντα ενημερωμένος σε απόλυτο βάθος. Ο Κρίστιαν Μαυρής, εύχομαι ένα όμορφο βράδυ στο Μιλάνο. Έχετε πάλι ζέστη, Κρίστιαν?
5: Πολύ, πάρα πολύ ζέστη. Αυτή τη στιγμή δεν έχω την εικόνα αυτή τη στιγμή για τη ζέστη. Μπορώ να σας πω ότι έχει πάρα πολύ υγρασία, αλλά σήμερα το θερμόμετρο σημείωσε 38 βαθμούς εδώ που βρίσκομαι, με 60% υγρασία περίπου το μεσημέρι. Και θα έχουμε αυτές τις θερμοκρασίες μέχρι τη Δευτέρα, 17 Αυγούστου. Και εκείνη τη στιγμή όμως, από τη Δευτέρα που μας έρχεται, φαίνεται πως θα έχουμε μια ραγδαία πτώση των θερμοκρασιών και μάλλον θα ξεκινήσουν τα άλλα δυστυχώς καιρικά φαινόμενα, μεταξύ των οποίων βροχοπτώσεις και χαλαζοπτώσεις. Οπότε δεν μπορώ να σας πω πως ανυπομονούμε.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κρίστιαν. Καλό σου
5: βράδυ. Καλό σας βράδυ.
0: Κρίστιαν Μαυρής από το Μιλάνο, ανταποκριτής του Earth News.
1: Σαν να ήμασταν εκεί.
0: Σαν να ήμασταν εκεί.
1: Έτσι, μάθαμε τα πάντα.
0: Ο Κρίστιαν είναι
1: για την Ιταλία.
0: Είναι μορφή, όλοι οι ανταποκριτές του Earth News, και δεν το λέω για να το πω έτσι, επειδή η εκπομπή που έκανα τα προηγούμενα χρόνια, η Γεώπολης, ήταν κατά κύριο λόγο με διεθνή θέματα, ήταν το επίκεντρό της. Όλοι οι ανταποκριτές μας στο εξωτερικό είναι κορυφαίοι. Πραγματικά, ναι, ναι, κορυφαίοι. Ναι, ναι.

0: Εδώ είμαστε πάλι, Earth News Radio 105,8. Βασίλης Νικολόπουλος ρυθμίζει τον ήχο, Βούλα Κουλισοπούλου στην δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή,
1: Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές επιλογές,
0: Δημήτρης Φαναριώτης στο ένα μικρόφωνο,
1: Ιωάννα Δαραμπίκου στο άλλο.
0: Και επειδή, Δημήτρη, ξέρω και μην αυτό, θέλω να μου πεις τι ακριβώς συμβαίνει με το αεροπλανοφόρο Lincoln.
1: Ωραία. Λοιπόν, το πρόβλημα ποιο είναι, ότι βρίσκεται στη θάλασσα εδώ και 240 ημέρες. Κοντεύει να πιάσει τους 8-9 μήνες. Το πρόβλημα ποιο είναι τώρα, ότι το πλήρωμα, που δεν είναι ούτε 10 ούτε 100 αλλά 5.000 άνθρωποι, το αεροπλανοφόρο αυτό έχει, είναι μια μικρή πόλη για να το,
0: 5.000,
1: να το καταλάβουμε, ναι, με τα πάντα μέσα. Εστιατόρια, χώρος ψυχαγωγίας, έχω δει τα πλάνα τα σχετικά στο YouTube. Το πρόβλημα λοιπόν ποιο είναι, ότι υπάρχουν αναφορές για απόπειρες αυτοκτονίας, ναι. Υπήρχαν αναφορές για μέλη του πληρώματος τα οποία θέλαν να βουτήξουν στη θάλασσα, γιατί δεν άντεχαν άλλο το να είναι συνέχεια στον ωκεανό. Και ταυτόχρονα βέβαια υπήρξαν και αρκετοί δημοκρατικοί οι οποίοι ζητούν από το Πεντάγωνο αλλά και το Υπουργείο, το αρμόδιο για την ναυτιλία, δηλαδή από το Pete Hegseth, τον Υπουργό Πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών, να λογοδοτήσουν οι ηθήνοντες για τις συνθήκες που επικρατούν στο αεροπλανοφόρο, διότι λένε ότι υπάρχει μούχλα, ότι δεν μπορούν να, το φαγητό είναι άθλιο και πάρα πολύ μικρές μερίδες. Γενικώς η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη, υπάρχουν πάρα πολλά άπλυτα ρούχα, ας πούμε, τα οποία δεν προλαβαίνουν καν να πληθούν, και αυτό έχει επηρεάσει τα μέλη των ενόπλων δυνάμεων που λείπουν από το σπίτι τους τόσο μεγάλο καιρό, αλλά και η αυξανόμενη πίεση στο πλοίο.
0: Άρα μιλάμε για κρίση ψυχικής υγείας.
1: Ναι. Και δεν είναι σε ένα και δύο άτομα. Οι πληροφορίες είναι ότι είναι δεκάδες αυτοί που έχουν υποστεί αυτό το σοβαρό πρόβλημα. Τι κάνει λοιπόν τώρα η Ουάσιγκτον? Στέλνει το αεροπλανοφόρο George Washington. Αυτό είχε έδρα τον Ελληνικό
0: ωκεανό. Το Lincoln.
1: Φεύγει το Lincoln, γιατί έχει πάρει μεγάλη δημοσιότητα αυτό το ζήτημα. Ειδικά στον Αμερικανικό τύπο έχουν υπάρξει και πρωτοσέλιδα για αυτό το θέμα. Γιατί οι δημοσιογράφοι δεν τα αφήνουν αυτά να περνάνε έτσι αυρόχης ποσή. Και πλέον το Washington είναι αυτό το οποίο κατευθύνεται στη Μέση Ανατολή για να αντικαταστήσει, να σκατζάρει, όπως λέμε στο στρατό, το αεροπλανοφόρο Lincoln. Πάμε εμείς σε τίτλους ειδήσεων και θα επανέλθουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ελαφρώς βελτιωμένη η εικόνα της πυρκαγιάς στην Σίβηρη Χαλκιδικής. Μάχη των δυνάμεων πυρόσβεσης για την αποτροπή αναζωπυρώσεων. Μεγάλη επιχείρηση απεγκλωβισμού και μεταφοράς κατοίκων και παραθεριστών μετά από άμεση κινητοποίηση των αρχών και ιδιωτών. Απομακρύνθηκαν συνολικά 481 πολίτες. Καταφτάνουν στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης 196 από αυτούς και θα διαμείνουν σε ξενοδοχεία. Ειδική πλατφόρμα για την προσωρινή διαμονή των πληγέντων στον Δήμο Κασάνδρας Χαλκιδικής σε λειτουργία από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Συνεργεία του ΔΔΕ και της Περιφερίας Κεντρικής Μακεδονίας εργάζονται πυρετοδός για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης και της υδροδότησης στην περιοχή της Σίβηρης. Σε εξέλιξη φωτιά μεταξύ των οικισμών Δρυμώνα και Κοσκινά στο θερμό έντελο Ακαρδανίας, επιχειρεί δύναμη 55 πυροσβεστών, 2 ομάδες πεζοπόρων και 14 οχήματα. 6 συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιάς και παράβαση της αντιπυρικής νομοθεσίας σε Ηλία, Εύρο, Αττική, Χίο, Θεσπρωτεία και Φωκίδα. Στην Κολομβία τουλάχιστον 273 άνθρωποι σκοτώθηκαν από τον ισχυρό σεισμό της Δευτέρας, ενώ οι τραυματίες ξεπερνούν τους 3.800, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό της κυβέρνησης, 377 οι αγνοούμενοι. Καιρός, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο στην κεντρική Μακεδονία και την Θεσσαλία και από το μεσημέρι στην δυτική χώρα. Βόρειο-ανατολική άνεμη στο Αιγαίο έως 9 μποφόρ, έως 32 βαθμοί Κελσίου στην Αττική, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους ειδήσεων ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreece1culture.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Όχι, κυρίες και κύριοι, τα Δεσποτούλια Ξάνθης.
1: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
2: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
1: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
2: Say Chess!
1: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
3: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Imitos.

0: Μεσάνυχτα παρά 20 λεπτά είμαστε, κυρίες και κύριοι. Είστε πάντα συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 και ακούτε μια έκτακτη ειδησιογραφική εκπομπή με την Ιωάννα Ταραμπίκου
1: και το Δημήτρη Φαναριώτη.
0: Και να πάμε τώρα, Ιωάννα, στον κύριο Θέμη Ερισιώτη, ο οποίος είναι υπεύθυνος βάσης ετοιμότητας Κασάνδρας της ελληνικής ομάδας διάσωσης. Κύριε Ερισιώτη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, κύριε Ερισιώτη.
2: Καλησπέρα.
0: Λοιπόν, σήμερα έχετε τιμητική σας, νομίζω.
2: Μακάρι να μην
0: την είχατε, έχετε απόλυτο δίκιο. Να σας ρωτήσω τώρα, κύριε Ερισιώτη, η κατάσταση τώρα, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες που έχουμε συλλέξει, δείχνει να είναι ελεγχόμενη. Φυσικά υπάρχουν τα περίφημα καντιλάκια, θα έχουμε και αύριο πιο ισχυρούς ανέμους. Η δική σας η αίσθηση ποια είναι, ότι αυτή τη στιγμή οι βασικές αιστείες της φωτιάς έχουν σβήσει?
2: Έχουμε αυτή τη στιγμή που μιλάμε αναζωπηρώσεις.
0: Οπα.
2: Γιατί έχει λίγο αυξηθεί ο άνεμος. Πάω προς το σημείο εγώ τώρα αυτή τη στιγμή. Στη Σίβρη τώρα είναι δύο αναζωπηρώσεις έχουμε.
1: Ναι. Σε ποιο σημείο, κύριε Ιερισιώτη, ότι εκεί στο ίδιο...
2: Το ένα σίγουρα είναι στο αμφιθέατρο.
1: Στο αμφιθέατρο, ναι. Mm-hmm.
2: Ναι, το ένα είναι σίγουρα στο αμφιθέατρο και το άλλο δεν είμαι σίγουρος για να σας δώσω ακριβείς πληροφορίες. Mm-hmm. Τώρα σε λίγο θα είναι εκεί.
0: Δεν πειράζει. Πάντως νομίζω ότι σήμερα ακριβώς επειδή η φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι και υπήρχε ο χρόνος να δράσουν τα εναέρια μέσα, αποφεύθηκαν τα πολύ χειρότερα, τουλάχιστον μέχρι στιγμής πάντα μιλάμε, έτσι?
2: Έτσι ακριβώς.
0: Κύριε Ιερισιώτη, τώρα έχετε καθόλου εικόνα του τι έχει καταστραφεί, δηλαδή? Εντάξει, τώρα στο περίπου φαντάζομαι ότι μπορείτε να μας πείτε.
2: Όχι, δεν μπορώ να σας πω ακριβώς, γιατί δεν έχω τέτοια εικόνα. Για να είμαι λίγο σαφής,
0: ναι, ναι.
2: Και να μην λέω, αερολογίες, δεν γνωρίζω, όχι, δεν γνωρίζω. Είναι αρκετή η έκταση όμως.
1: Πόσα άτομα είστε, κύριε Ρησιώτη, τώρα εκεί?
2: Από την ελληνική ομάδα διάσωσης, ναι. Είμαστε γύρω στα πάνω από 20 άτομα, γιατί έχουν έρθει και από Θεσσαλονίκη και από το παράρτημα των Λιβανιών, Νέων Λιβανιών. Και βάσει τη μόδη της Κασάνδρας εδώ πέρα, πάνω από 20 άτομα είμαστε. Και αυτή τη στιγμή επιχειρούμε όλοι.
0: Και τι ακριβώς κάνετε, κύριε Ρησιώτη, επικουρείτε τους πυροσβέστες?
2: Ακριβώς, είμαστε επικουρικά στους πυροσβέστες, βοηθάμε τους πυροσβέστες, είμαστε όλοι πιστοποιημένοι στη δασοπυρόσβεση. Έχουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα αυτοπροστασίας και ασφαλείας. Και επιχειρούμε βοηθώντας την πυροσβεστική υπηρεσία.
1: Ένα μεγάλο μπράβο, εγώ θα πω.
2: Και κάποια στιγμή σήμερα για αρκετές ώρες βοηθούσαμε και την ελληνική αστυνομία για να απεμπλουτίσουμε κόσμο από την παραλία της Φούρκας εδώ πέρα για να φύγουν προς Νέα Σκιόνη που θα ήταν πιο ασφαλές.
0: Ναι, 481 άτομα απομακρύνθηκαν. Νομίζω ότι ήταν πολύ καλά οργανωμένη όλη αυτή η επιχείρηση.
1: Χάρη στη βοήθεια όλων, έτσι. Όλοι βοηθήσαν.
2: Ναι, όλοι.
0: Και οι ιδιώτες με βάρκες και τα λοιπά, έτσι.
2: Έτσι ακριβώς, και ήρθαν και σκάφη της ελληνικής ομάδας διάσωσης από τη Θεσσαλονίκη στη Σίβηρη, τα οποία πήραν και αυτά αρκετά άτομα.
0: Μάλιστα.
2: Όλοι βοηθήσαν, όλοι.
0: Ναι, είναι σπουδαίο το έργο που κάνετε και μακάρι να υπήρχαν και ακόμα περισσότεροι άνθρωποι που να δείχνουν αυτή την αυτοθυσία. Αυτό συζητάγαμε νωρίτερα εδώ με την Ιωάννα την Ταραμπίκου, ότι πολλές φορές εμείς μπορεί να πηγαίνουμε για μπάνια στη θάλασσα και άλλοι, ενώ έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν αυτό,
1: επιλέγουν
0: πηγαίνουν στον βουνό και πολεμάνε τη φωτιά.
1: Ακριβώς.
2: Είναι το μικρόβιο του εθελοντισμού.
0: Ναι, στη θάλασσα, και άλλοι, ενώ έχουν τη δυνατότητα.

0: 12 παρά 10 στο τέλος της μέρας, από τις 9 μέχρι τις 12 σήμερα εκτάκτος με την Ιωάννα Ταραμπίκου.
1: Έκτακτη εκπομπή, τρίωρη για τις πυρκαγιές.
0: Και για όλα τα υπόλοιπα τα οποία συμβαίνουν στον κόσμο, γιατί η εκπομπή αυτή πάντα κοιτάζει τα γεγονότα της μέρας που φεύγει και τα γεγονότα της μέρας που θα έρθουν.
1: Μιλούσαμε λίγο πριν, Δημήτρη, με τον Θέμη Ιερισιώτη, που ανήκει στην ελληνική ομάδα διάσωσης, υπεύθυνος της βάσης ετοιμότητας στην περιοχή της Κασάνδρας. Μας έλεγε λοιπόν ότι

0: κάποιες μικρές, κάποιες αναζωπηρώσεις εκεί στην περιοχή του αμφιθεάτρου έχει παρατηρηθεί. Είναι ήδη 20 άτομα εκεί που πάνε και βρίσκονται.
1: Από όλη την Ελλάδα επίσης, έτσι.
0: Ναι. Και βεβαίως για αυτό ακριβώς το λόγο, επειδή είναι μεγάλη νύχτα, έχουν ενισχυθεί οι δυνάμεις που παραμένουν εκεί στη Σίβηρη. Επιχειρούν λοιπόν 227 πυροσβέστες με 13 ομάδες πεζοπόρων της ΕΜΟΔΕ, της επικράτειας, και 57 οχήματα. Εδώ συμπεριλαμβάνονται 12 πυροσβέστες με 3 οχήματα από τη Μολδαβία που παίρνουν μέρος και βρίσκονται εκεί. Επίσης συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Κασάνδρας, 2 μηχανήματα έργου που έχουν διατεθεί και από τη Διοίκηση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών για την διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών. Και να πούμε βεβαίως ότι και τις δυνάμεις συντονίζει ο υπαρχηγός του πυροσβεστικού σώματος.
1: Κάτι που δείχνει και τη σοβαρότητα της κατάστασης. Πάντως, στην ενημέρωση για τις πυρκαγιές που έκανε ο κύριος Βασίλης Βαθρακογιάννης από
0: νωρίτερα,
1: το
0: που ακούσαμε ένα μικρό απόσπασμα.
1: Ακριβώς, από το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων στο Μαρούσι, πέραν το ότι τόνισε ότι το πυροσβεστικό σώμα βρίσκεται σε ιδιαίτερα αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, είπε ότι από την 1η Αυγούστου έχουν εκδηλωθεί περισσότερες από 500 πυρκαγιές.
0: Από 1η Αυγούστου.
1: Από 1η Αυγούστου.
0: Δηλαδή μέσα σε 13 μέρες.
1: Ακριβώς. Ενώ από την έναρξη της αντισπυρικής περίοδου, είναι κάπου στο Μάιο νομίζω, δεν θυμάμαι την ακριβή ημερομηνία, ο συνολικός αριθμός προσεγγίζει τις 2.700. Ίσως και γι' αυτό το λόγο ο κύριος Τουρνάς, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Προστασίας, είπε ότι θα αντιμετωπίσουμε αύριο τις περιοχές με κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς 4 ως να ήταν κατηγορίας 5.
0: Αυτό σημαίνει λοιπόν πιο αυξημένα μέτρα.
1: Απόλυτη επιφυλακή.
0: Επιφυλακή, ακριβώς.
1: Τώρα να σας πούμε ότι αύριο προειδοποιεί η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς σε αρκετές περιοχές της χώρας, οι οποίες βρίσκονται στο περίφημο Red Code. Σύμφωνα λοιπόν με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς, στην κατηγορία κινδύνου 5, κατάσταση συνεγερμού, είναι η περιφέρεια Αττικής, οι περιφερειακές ενότητες Βιωτίας και Εύβοιας στη Στερεά Ελλάδα, καθώς και οι περιφερειακές ενότητες Αργολίδας και Κορινθίας, η Πελοπόννησος και η Κρήτη. Η κατηγορία, στην κατηγορία 4 εμπίπτουν η Δυτική Ελλάδα, τα Ιόνια νησιά, η Στερεά Ελλάδα, οι Σποράδες, το Βόρειο και Νότιο Αιγαίο, η Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Το είπαμε και νωρίτερα, να το ξαναπούμε όμως, γιατί φαίνεται ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά κοφεύουν και θέλουν να κάνουν το δικό τους, όπως για παράδειγμα να ψήσουν μπριζόλες και παϊδάκια στα κάρβουνα, ή να κάνουν εργασίες με τροχό, ή να κάψουν ξερόχορτα.
0: Να πετάξουν σιγάρο.
1: Ακριβώς. Καλά. Αυτό είναι έγκλημα. Έχουν γίνει και συλλήψεις βέβαια, ακόμα και για το ότι κάποιος πέταξε τσιγάρο και επιβλήθηκαν και βαριά πρόστιμα, 2.000 και 3.000 ευρώ. Αλλά το φοβερό είναι ότι το 90% των πυρκαγιών και κάτι παραπάνω γίνεται από αμέλεια και όχι από πρόθεση. Και να πάει κάποιος επειδή είναι ψυχικά διαταραγμένος και είναι εμπριστής, okay. Αλλά να κάνεις πράγματα τα οποία ξέρεις ότι μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά και να τα κάνεις και να στο λένε όλη την ημέρα όλες οι αρμόδιες αρχές, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, και να μην κάνεις τίποτα, είναι πραγματικά τουλάχιστον τραγικό, Ιωάννα, συγγνώμη.
0: Όχι μόνο τραγικό, λες, δεν μπορεί, δεν γίνεται, δεν μπορεί να μην το αντιλαμβάνεται κανείς. Δυστυχώς, το τι μπορεί να δημιουργήσει κάτι τέτοιο.
1: Δυστυχώς δεν το αντιλαμβάνεται και δεν ξέρω, πραγματικά έχω την αίσθηση ότι αυτοί οι άνθρωποι θα έπρεπε να αντιμετωπίζονται με πολύ μεγαλύτερη αυστηρότητα.
0: Θα συμφωνήσω μαζί σου.
1: Δηλαδή,
0: θα συμφωνήσω. Δεν είναι το χρηματικό.
1: Καλό
0: ποσό.
1: Το πρόστιμο.
0: Ναι,
1: αλλά ας πάει και ένα δύο μήνες φυλακή, ώστε την επόμενη φορά να το ξανασκεφτεί ότι θα πάω πίσω από τα κάγκελα, εάν συνεχίσω να κάνω αυτές τις μπιπ.
0: Ή μπορεί να υπάρχει ένας άλλος τρόπος, αν όχι φυλακή εκεί που θα οτιδήω, στην αναδάσωση, στο υποχρεωτικά.
1: Κοινωνική εργασία.
0: Κοινωνική εργασία.
1: Να τον βάλεις να κάνει αναδάσωση επί δύο μήνες, να φυτεύει δεντράκια.
0: Και το χειμώνα, να ανοίγει
1: αντιπυρικές. Ακριβώς.
0: Ζώνες.
1: Έτσι είναι. Έτσι είναι. Ναι, δεν γίνεται αυτό το πράγμα να συνεχιστεί. Είναι κάτι το οποίο πραγματικά, δεν ξέρω, εμένα τουλάχιστον με ξεπερνάει απολύτως.
0: Α, ναι. Τι, πλησιάζει 12 η ώρα.
1: Πλησιάζει, έφτασε. Ναι, περάσανε τρεις ωρίτσες. Πολύ γρήγορα πάντως περάσανε, έχω την αίσθηση. Είχαμε και την Βούλα Κουλισοπούλου στην παραγωγή, η οποία είναι δυνατή παίκτρια, και είχαμε αρκετές συνδέσεις σημαντικές.
0: Φυσικά και καθηγητές και μετεωρολόγους και εθελοντές.
1: Τα πάντα
0: και
1: όλα.
0: Και πήγαμε και Ιταλία. Νομίζω πλούσιο.
1: Πήγαμε και στον Κρίστιαν Μαυρί.
0: Έτσι.
1: Εντάξει, τώρα βέβαια το πρόβλημα, είπαμε ότι δεν είναι μόνο στην Ελλάδα. Είπαμε ότι έχουμε φωτιές ακόμα στην Ισπανία για τέταρτη μέρα. Έχουμε φωτιές στη Γαλλία. Μας είπε ο Κρίστιαν Μαυρί ότι είχαν φωτιά στην Ιταλία, κοντά σχετικά από εκεί όπου εξεράγει το, έγινε μεγάλη έκρηξη στο εργοστάσιο πυρομαχικών στη Ρώμη. Ευτυχώς δεν υπήρξε ούτε ένας τραυματίας. Δεν συνέβη το ίδιο βέβαια με την άλλη μεγάλη έκρηξη στο λιμάνι του Ρότερνταμ, όπου είχαμε ένα νεκρό και πολλούς τραυματίες. Τα αίτια της πρώτης έκρηξης στο Ρότερνταμ δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστά. Διερευνώνται από την αστυνομία. Και φαντάζομαι ότι μέσα στις επόμενες μέρες θα έχουμε πιο επαρκείς εξηγήσεις για το πώς συνέβη αυτό το δράμα. Πάντως,
0: εδώ θα είσαι και τις επόμενες ημέρες.
1: Εδώ θα είμαι και το Σαββατοκύριακο. Ναι.
0: 10 με 12 τα βράδια. Σαββατοκύριακο τι ώρες?
1: Σαββατοκύριακο τα διεθνή στο μαγκαζίνο.
0: Τα διεθνή στο μαγκαζίνο. Λοιπόν, νομίζω ότι πρέπει
1: να αποφωνήσουμε.
0: Να αποφωνήσουμε, να ευχηθούμε ένα, όχι βράδυ, νύχτα πια. Μια ήρεμη, ήσυχη νύχτα,
1: ναι,
0: σε όλους.
1: Και τα καντιλάκια να μην
0: να σβήσουν και αυτά τα καντιλάκια καθόλου, ναι, να μην
1: αναζωπηρωθούν τουλάχιστον.
0: Και αύριο που, παρότι θα υπάρχει εκρηκτικό κοκτέιλ με ανέμους, με μποφόρ, με πολύ πιο δύσκολη η αυριανή ημέρα, όμως αν προσέξουμε και αν πραγματικά έχουμε ευαισθητοποιηθεί, νομίζω ότι, θέλω να πιστεύω, ότι θα είναι καλά τα πράγματα. Βασίλης Νικολόπουλος ρύθμισε τον ήχο.
1: Τη Βούλα Κουλισοπούλου
0: την είπαμε, εδώ βράχος, ένα τρίωρο. Και στο ένα μικρόφωνο
1: η Ιωάννα Ταραμπίκου.
0: Ήθελα να το πω εγώ. Δημήτρης Φαναριώτης.
1: Λοιπόν, και να κλείσουμε, καθώς το κάνουμε πάντα αυτό στην εκπομπή, γιατί ο Dow Jones έχει κλείσει πριν από 20 λεπτά. Dow Jones έκλεισε με μικρή άνοδο 0,13%. Ο Nasdaq, που είναι η τομέας τεχνολογίας, με άνοδο 0,81%. Και ο ευρύτερος δίκτυος, ο Standard Poor's 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 0,65% μονάδων. Γιατί
0: θα
1: υπάρχουν πολλοί
0: καλύτερα
1: που παρακολουθούν. Έτσι. Και τα χρηματιστήρια.
0: Δελτίο ειδήσεων. Και αμέσως μετά, Ελπίδα Γεωργιτζίκη.
1: Ακριβώς.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Για ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς σε αρκετές περιοχές της χώρας προειδοποιεί για σήμερα Παρασκευή η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Στην κατηγορία κινδύνου 5, κατάσταση συναγερμού, εντάσσονται η Περιφέρεια Αττικής, οι περιφερειακές ενότητες Βιωτίας και Εύβοιας στην Στερεά Ελλάδα, καθώς και οι περιφερειακές ενότητες Αργολίδας και Κορινθίας στην Πελοπόννησο και η Κρήτη. Παράλληλα, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 4 προβλέπεται για περιοχές της Πελοποννήσου, της Δυτικής Ελλάδας, των Ιωνίων Νήσων, της Στερεάς Ελλάδας, των Σποράδων, του Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Εμφανώς βελτιωμένη, σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, η εικόνα της πυρκαγιάς στην Σίβηρη Χαλκιδικής. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν περιμετρικά της περιοχής, ενώ καταφθάνουν επιπλέον ενισχύσεις από όλες τις ειδικές μονάδες δασικών επιχειρήσεων της επικράτειας, που θα επιχειρούν κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανέφερε ο Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, Αρχιπύραρχος Βασίλειος Βαθρακογιάννης, σε έκτακτη ενημέρωση από το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων. Συγκεκριμένα, στο πεδίο επιχειρούν αυτή την ώρα 227 πυροσβέστες με 13 ομάδες πεζοπόρων και 57 οχήματα, συμπεριλαμβανομένων 12 πυροσβεστών με 3 οχήματα από την Μολδαβία, που βρίσκονται στη χώρα μας στο πλαίσιο του προγράμματος προεγκατάστασης Ευρωπαίων πυροσβεστών. Μεγάλη επιχείρηση απεγκλωβισμού και μεταφοράς κατοίκων και παραθεριστών πραγματοποιήθηκε μετά από άμεση κινητοποίηση των αρχών και ιδιωτών. Απομακρύνθηκαν 481 πολίτες. Περισσότερα από 285 άτομα μεταφέρθηκαν με πλήρη ασφάλεια από την παραλία της Σίβηρης στην Μαρίνα Σάνι. Στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης καταφτάνουν τα 196 άτομα που απεγκλώβησε το λιμενικό από την παραλία της Σίβηρης. Από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης θα μεταφερθούν με κτέλ σε ξενοδοχεία της πόλης, όπου θα διαμείνουν. Εξάλλου, ειδική πλατφόρμα για την προσωρινή διαμονή των πληγέντων από την Μεγάλη Πυρκαγιά στον Δήμο Κασάνδρας τέθηκε σε λειτουργία από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Μέσω της πλατφόρμας, οι πυρόπληκτοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για προσωρινή στέγαση επικουρικά στις παροχές περιφέρειας και δήμων. 6 συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν για πρόκληση πυρκαγιάς και παράβαση της αντιπυρικής νομοθεσίας σε Ηλία, Εύρο, Αττική, Χίο, Θεσπρωτεία και Φωκίδα. 3 άδειες λειτουργίας παραρτημάτων ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα ακύρωσε το Συμβούλιο της Επικρατείας. Πρόκειται για τα City University of York, Keele University και Anatolia College, ενώ ακυρώθηκαν και τα προγράμματα σπουδών τους στο σύνολό τους. Το Υπουργείο Παιδείας τονίζει ότι οι αποφάσεις δεν αμφισβητούν τον νόμο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, αλλά αφορούν επιμέρους διοικητικές διαδικασίες. Ανακοινώνει ότι θα υπάρξει άμεση συμμόρφωση με τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας και διαβεβαιώνει ότι θα διασφαλιστεί η απρόσκοπτη συνέχιση των σπουδών και ότι το ακαδημαϊκό έτος δεν θα χαθεί για κανέναν φοιτητή. Η ακύρωση των αδειών λειτουργίας οδηγεί πλέον σε κατάρρευση του νόμου Πιερακάκη και συνιστά εξέλιξη μείζωνος σημασίας, τονίζει το ΠΑΣΟΚ. Καμία νομιμοποίηση στις μεθοδεύσεις της Νέας Δημοκρατίας για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, ο νόμος Πιερακάκη πρέπει να καταργηθεί, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Εάν κάτι αναδεικνύει η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, είναι η βιασύνη της κυβέρνησης να εφαρμόσει τον απαράδεκτο νόμο 5094-2024, αλλά πάνω απ' όλα την ανάγκη να καταργηθεί ο νόμος Πιερακάκη, ανακοίνωσε το ΚΚΕ. Η Νέα Δημοκρατία έκανε κουρελόχαρτο το Σύνταγμα και μοίραζε κούφιες άδειες σε ιδιωτικά πανεπιστήμια, τονίζει η Ελληνική Λύση. Στη Θεσσαλονίκη εντοπίστηκε και προσήχθη στη διεύθυνση τροχέας της πόλης ο οδηγός βιτιοφόρου, ο οποίος σε βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφηκε να πραγματοποιεί επικίνδυνη προσπέραση εισερχόμενος στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο διερχόμενο μοτοσυκλετιστή. Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι το συμβάν σημειώθηκε στην περιοχή της λίμνης Πλαστήρα, ενώ ταυτοποιήθηκε ο οδηγός του βιτιοφόρου. Σε βάρος του σχηματίζεται δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αναμένονται στην κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία και από το μεσημέρι στην δυτική χώρα. Πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Στην υπόλοιπη χώρα έθριος καιρός. Βορειοανατολικοί άνεμοι που στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά μέχρι και τα 9 εμποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 29 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη Μία, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πιτκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδεύεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων. Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος. Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση, εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανέταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.

0: 12 και 13 λεπτά. Είμαστε εδώ αυτό το ξημέρωμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου, παραμονή της Παναγίας. Θα βοηθήσει. Ελπίζω και εύχομαι. Θα μας βάλει λίγο μυαλό, ξέρω εγώ, να λειτουργήσουμε όπως πρέπει. Γιώργος Σκεύης ρυθμίζει τον ήχο. Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στην παρέα σας μέχρι τις 2. Viber έχουμε, Facebook έχουμε, μπορούμε να επικοινωνούμε. Λοιπόν, λέγαμε προσοχή, προσοχή, προσοχή, προσοχή. Έπιασε φωτιά, Χαλκιδική. Όμως η πυροσβεστική λέει ότι είναι η εικόνα εμφανώς βελτιωμένη, έτσι, στη Χαλκιδική, από τη φωτιά που εκδηλώθηκε στη Σίβηρη χθες το μεσημέρι. Έχουν ενισχυθεί οι δυνάμεις των πεζοπόρων τμήματων για να επιχειρούν οργανωμένα όλη τη νύχτα στα διάσπαρτα μέτωπα, ώστε να αποτραπούν μεγάλες αναζωπηρώσεις για να τεθεί η πυρκαγιά υπό έλεγχο. Έτσι. Λοιπόν, στο σημείο επιχειρούν, στο πεδίο, αυτή την ώρα που μιλάμε, 227 πυροσβέστες, 13 ομάδες πεζοπόρων, 57 οχήματα, συμπεριλαμβανομένων 12 πυροσβεστών με 3 οχήματα από τη Μολδαβία που βρίσκονται στη χώρα μας, στο πλαίσιο του προγράμματος προεγκατάστασης Ευρωπαίων πυροσβεστών, υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Κασάνδρας. 2 μηχανήματα έργου έχουν διατεθεί από τη Διοίκηση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών για να ανοίξουν πυρικές ζώνες σε συνεργασία με τη Δασική Υπηρεσία. Όσον αφορά τώρα στις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, παραμένουν σε διασπορά δυνάμεις της αστυνομίας. Το ΕΚΑΒ να μην χρειαστεί, είναι εκεί όμως οι άνθρωποι, έχει διαθέσει 6 ασθενοφόρα, 1 κινητή ιατρική μονάδα, 2 οχήματα μικρού όγκου και 3 μοτοσυκλέτες αμέσως επέμβασης, με διασώστες και ιατρικό προσωπικό. Έτσι. Να δούμε τι θα γίνουμε. Όλο το βράδυ είναι εκεί οι άνθρωποι, προσπαθούν να ξημερώσει ο Θεός τη μέρα του, να ξεκινήσουν ξανά τις ρήψεις στα εναέρια μέσα, θα έχουμε και θυελλώδεις ανέμους. Εντάξει, υπάρχει ένα ζήτημα, θα λυθεί όμως. Μέχρι να βγούμε και να πω, όχι εμείς να σας πούμε, η πυροσβεστική να πει ότι είναι υπό έλεγχο η φωτιά και όλα καλά. Έτσι, στη Σίβηρη. Παιδιά, η κατάσταση χθες δεν μπορεί να μην είδατε τηλεόραση, εκτός αν είστε κάπου εξωτικά ή κάπου μακριά και δεν θέλετε να έχετε καμία σχέση με τις ειδήσεις και την ειδησιογραφία γενικά. Να ακούνε ραδιόφωνο, σωστά. Ξέρεις, Γιώργο, τι γίνεται, ας σου πω κάτι. Να ακούνε ραδιόφωνο, βεβαίως, εννοείται. Δεν το συζητάμε. Δηλαδή, βλέπεις, κάνουν τον μπάνιο τους οι άνθρωποι, ξαφνικά η φωτιά. Τα μωρά, έβλεπα οι πυροσβέστες, τα μωρά τα βάζανε εκεί στα πλοιάρια και στα σκάφη του λιμενικού. Να τα σώσουν από τη φωτιά, πανικόβλητη. Δηλαδή, θα μου πεις, άμα δεν έχει φωτιά στο καλοκαίρι, πότε θα έχει? Χριστούγεννα. Εντάξει. Κατά μεσής της τουριστικής περίοδου, η Χαλκιδική είναι ένας τόπος που μαζεύει εκατομμύρια κόσμο. Και προκύπτει αυτή η ιστορία που ξαφνικά λες τώρα τι να κάνω. Τι να κάνεις, θα κάνεις αυτό που λένε οι αρχές και όχι του κεφαλιού. Δεν το λέω για τους τουρίστες, δεν το λέω για τους ανθρώπους εκεί που είναι ησυχότατοι και αξιοπρεπέστατοι. Το λέω για άλλους που θα τα πούμε, πώς προέκυψαν διάφορες συλλήψεις. Λοιπόν, αυτή την ώρα που μιλάμε επίσης, η φωτιά είναι στη Σίβηρη της Χαλκιδικής, είναι χωρίς ενεργό μέτωπο. Σε πολλά σημεία, γι' αυτό είναι και τόσες πυροσβεστικές δυνάμεις, έτσι, συγκεκριμένα τα λεγόμενα καντιλάκια, αυτές οι πολύ μικρές εστίες φωτιάς. Αυτό μπορεί μία σπίθα να πεταχτεί, σου λέει να είμαστε εκεί, να προσέχουμε, να δούμε τι θα κάνουμε. Δίκιο έχουν. Μέχρι το τελευταίο, μέχρι να δύσει ο ήλιος, πέταγαν τα εναέρια μέσα. Τι να κάνουν και αυτοί οι άνθρωποι? Μόλις ξημερώσει, είπαμε, θα πράξουν ξανά αυτό που πρέπει. Μάλλον υπό το πλήρη συντονισμό του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού, ολοκληρώθηκε με επιτυχία ευρεία επιχείρηση για τον εκπαγγελματισμό 481 ατόμων από την παραλία της Σίβηρης. Έτσι. Ισχυρή δύναμη πλωτών μέσων, συμμετείχαν 2 σκάφη του πλωτού Λιμενικού Σώματος, 2 πλοιάρια της πυροσβεστικής, 3 αλλιευτικά, ιδιωτικά σκάφη. Πήγαν, μόλις είδαν τη φωτιά, πήγαν εκεί να δουν πάνω τον κόσμο. Λοιπόν, από τους 481 απεγκλωβιστέντες, 285 άτομα μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στη Μαρίνα Σάνι, 196 επιβιβάστηκαν στο επιβατικό οχηματαγωγό πλοίο Speedrunner Jet με προορισμό το λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Και για να μην έχουμε και πάλι ζητήματα, είναι για προληπτικούς λόγους, παραμένουν, μήπως τυχόν και χρειαστεί να συνδράμουν περαιτέρω, 3 σκάφη του λιμενικού, 2 της πυροσβεστικής και 2 ιδιωτικά σκάφη. Μέχρι και ένα μωράκι, 5 μηνών. Ένα μωράκι. Είναι φοβερό. Δείχνει οι εικόνες, είναι... Η κάμερα είναι αδιάψευτος μάρτυρας. Προσπαθούν πυροσβεστικοί και τα λοιπά, οι λιμενικοί, από εδώ εσείς, από εκεί εσείς. Πώς αλλάζει το βλέμμα και το ύφος που κρατάει ο πυροσβέστης το μωράκι. Ή κρατάει, ξέρω εγώ, τα παιδάκια τα πιο μεγάλα. Λίγο να τα δώσω στον μπαμπά του, στη μαμά του, ξέρω εγώ ποιος είναι. Πώς αλλάζει το βλέμμα και το ύφος. Μια γλυκύτητα και μια απίστευτη τρυφερότητα. Το θέμα είναι ότι δεν έχει αναφερθεί κανένας τραυματισμός πολίτη, αλλά τραυματίστηκαν ελαφρά 2 πυροσβέστες. Και χρειάστηκε να μεταφερθούν στο νοσοκομείο του Πολύγυρου, στη Χαλκιδική. Έτσι. Δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή τους. Αλλά μέσα σε όλο αυτό το πανικό και μέσα σε όλη αυτή την κινητοποίηση οι άνθρωποι... Λοιπόν, λένε, ψάχνουν τώρα να βρουν από πού ξεκίνησε η πυρκαγιά. Μάλλον, γιατί υπάρχει και ένα σχετικό βίντεο. Έπεσε δέντρο πάνω σε καλώδια του ΔΔΕ και λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων και από εκεί ξεκίνησε η όλη η ιστορία. Ευτυχώς, καήκαν αυτοκίνητα. Κάει και τουλάχιστον ένα σπίτι, τα άλλα έχουν υποστεί ζημιές. Κάει και δάσος, έτσι. Αλλά εφόσον, και αυτό είναι το λογικό, δηλαδή κάθε λογικός άνθρωπος αυτό σκέφτεται, ότι η ανθρώπινη ζωή προέχει, και να μην τραυματιστεί κάποιος και να μην έχουμε περαιτέρω ζητήματα, αυτό απεφεύχθη, παιδιά. Και πάμε παρακάτω. Και λένε οι αρχές και ότι με το πρώτο φως της ημέρας η κατάσταση θα γίνει πιο ξεκάθαρη για να ξεκινήσουν άμεσα οι αποκαταστάσεις. Έτσι. Δεν υπάρχει, πώς να το πω, χρόνος για καθυστέρηση. Καλά θα το δούμε. Γίνονται αυτά τα πράγματα και υποθέτω ότι θα γίνουν άμεσα και ελπίζω επίσης. Λοιπόν, γύρω στις 2 χθες το μεσημέρι ξέσπασε η φωτιά. Ισχυροί άνεμοι τη βοήθησαν δυστυχώς να εξαπλωθεί. Και τι γίνεται τώρα. Έχουμε να περιμένουμε και τις επόμενες ώρες ενίσχυση των ανέμων. Έτσι. Περιμένουμε ενίσχυση. Και γι' αυτό είναι και όλες οι πυροσβεστικές δυνάμεις και όλες όσοι είναι εκεί και τα λοιπά, και όχι μόνο, για να μπορέσουν να το ελέγξουν όλο αυτό. Οι ξενοδόχοι της Χαλκιδικής και της Θεσσαλονίκης διαθέτουν δωμάτια στους πληγέντες από την πυρκαγιά, να φιλοξενηθούν οι άνθρωποι. Και είπε ο Γρηγόρης Τάσιος, πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Χαλκιδικής, ότι οι συνάδελφοι, λέει, μπορούν να αναρτήσουν πόσα κενά δωμάτια υπάρχουν αυτή τη στιγμή για τη φιλοξενία όσων έχουν ανάγκη, διότι και λόγω του 15 Αυγούστου η Χαλκιδική έχει πληρότητα στα ξενοδοχεία στο 90%. Γι' αυτό ζήτησε ο κύριος Τάσιος τη συνδρομή και των συναδέλφων του από τη Θεσσαλονίκη, για να καλυφθούν πλήρως οι ανάγκες όλων των ανθρώπων. Έτσι. Γιατί είπε, δεν ξέρουμε λοιπόν είναι οι πληγέντες, εμείς πρέπει να είμαστε κατάλληλα προετοιμασμένοι όσον αφορά στη φιλοξενία τους. Έχει τεθεί σε λειτουργία για την προσωρινή διαμονή των πληγέντων στη Σύβηρη της Χαλκιδικής, ξαναλέω, ειδική πλατφόρμα που λειτουργεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, για να μπορέσουν οι άνθρωποι να μπουν και να δουν τι πρέπει και πού πρέπει να πάνε, να φιλοξενηθούν. Πάρα πολλοί από αυτούς ήταν για διακοπές, αντιμετώπισαν αυτό. Δεν είμαστε η μοναδική χώρα, είναι και άλλες χώρες που πλήττονται από πυρκαγιές, ξαναλέω. Αλλά εν τη αυτή περιπτώσει Ναι, η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη, ναι, όλα αυτά. Ο καθένας κοιτάζει να δει τι θα κάνει στο δικό του το χώρο για να μπορέσει να βοηθήσει όλους τους ανθρώπους. Και υπάρχουν και δορυφορικές εικόνες της πυρκαγιάς στη Σίβηρη που δείχνουν την ισχύ της φωτιάς. Χθες το απόγευμα έφτασε, λέει, η φωτιά, ο καπνός από τη φωτιά στη Λάρισα. Αφού δεν έφτασε στην Κρήτη, πάλι καλά. Στη Λάρισα, κοντά είναι. Εν τω μεταξύ, περιπτώσει υπάρχουν δορυφόροι που τα καταγράφουν όλα αυτά. Είμαστε σε κατάσταση επιφυλακής, το καταλαβαίνουμε, διότι σήμερα η Χαλκιδική θα είναι επίσης σε πορτοκαλί συναγερμό, έτσι. Και όταν λέμε πορτοκαλί συναγερμό, νομίζω στο 4. Αλλά Εύβοια, Αττική, Βιωτία, όλες αυτές τις περιοχές θα είναι, παιδιά, στο 5. Οπότε προσέχουμε πάρα πολύ. Μα πάρα πολύ όμως, έτσι. Διότι βγήκε χθες ο κύριος Βαρθακογιάννης, ο Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, ένα αντιπύραρχος ο κύριος Βασίλειος Βαρθακογιάννης, και είπε πράγματα που πρέπει να μας κάνουν και λίγο εντύπωση. Πρέπει λίγο να μας ταρακουνήσουνε. Κανονικά θα έπρεπε. Διότι είπε ότι εκτός από το ότι η μεγάλη πυρκαγιά στη Σίβηρη παρουσιάζει βελτιωμένη εικόνα και παραμένουν οι δυνάμεις στην περιοχή, είπε επίσης ότι από την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου έχουν καταγραφεί περίπου 2.700 πυρκαγιές. Οι 500, ξέρετε από πότε έχουν εκδηλωθεί? Από 1η Αυγούστου. 500 φωτιές είχαμε την 1η Αυγούστου. Σήμερα ξημερώνει 14. Και εννοείται ότι το πυροσβεστικό σώμα παραμένει σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, καθώς και για σήμερα αναμένονται εξαιρετικά δυσμενείς συνθήκες λόγω θυελωδών ανέμων. Και ο επιχειρησιακός σχεδιασμός προβλέπει αυξημένη επιτήρηση και διασπορά δυνάμεων σε περιοχές υψηλού κινδύνου με χρήση εναέριων μέσων, ντρόνους και μεικτών περιπολιών. Και ξανά, αυτό συμβαίνει κάθε φορά που ενημερώνει η πυροσβεστική. Αυτό είναι κάθε φορά που βγάζει ανακοίνωση η πολιτική προστασία. Απίθυνε ισχυρή έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν δραστηριότητες που προκαλούν σπινθήρες και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών. Έτσι, το είπε αυτό, το είπε. Το όχι, κάθε φορά που βγαίνουν οι άνθρωποι από την πυροσβεστική λένε το ίδιο πράγμα. Κάνουν την ίδια έκκληση. Τι κάνουν, μάλιστα. Τι θα πρέπει να κάνουμε εμείς, λοιπόν, που το ακούμε αυτό τόσες μέρες? Να κάνουμε ό,τι πρέπει για να μην δημιουργούμε προβλήματα. Μάλιστα. Χθες και προχθές, Τετάρτη και Πέμπτη, έγιναν 6 συλλήψεις σε Ηλία, Εύρω, Αττική, Χίο, Θεσπρωτεία και Φωκίδα. Ποιο είναι το εντυπωσιακό? Την ώρα που ο κίνδυνος πυρκαγιάς ήταν πολύ υψηλός, κατηγορίας 4, ο ένας από τους συλληφθέντες προκάλεσε πυρκαγιά πετώντας αναμένο τσιγάρο. Τι να πω. Ο άλλος άναψε φωτιά στην Ήπεθρο για να φτιάξει το φαγητό του. Ένας έβαλε φωτιά να κάψει κλαδιά στο οικόπεδό του. Οι υπόλοιποι έκαναν θερμές εργασίες. Βγαίνουν όλες οι αρχές και λένε τι δεν πρέπει να κάνετε. Μην πετάτε τσιγάρα, μην κάνετε μπάρμπεκιου, μην φτιάχνετε τα φαγητά σας στην Ήπεθρο, μην κάνετε θερμές εργασίες. Αυτά γίνανε την Τετάρτη και την Πέμπτη. Χθες και προχθές. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω. Ένας κύριος στην Ηλία, ένας κύριος 63 ετών, πέταξε το τσιγάρο του σε γεωργική έκταση, λέει, ιδιοκτησίας του. Ξέρει η φωτιά αν είναι το δικό σου το χωράφι να κάψει το δικό σου για να σταματήσει? Όχι, επεκτάθηκε. Σε γεωργικές εκτάσεις με ελαιόδεντρα. Πάνε ελιές. Περιουσίες ανθρώπων είναι αυτές. Δεν βρέθηκαν 3 ελιές κάπου, ξέρεις, έτσι. Μάλιστα. Συνελήφθη λοιπόν στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 2.185, το 0,63 μ' αρέσει, 0,63 ευρώ. Στον Εύρο, στο Διδημότυχο, 63 ετών, πυρκαγιά από αμέλεια. Από αμέλεια, δεν είπε κανείς ότι το κάνουν επίτηδες. Στις 12 Αυγούστου, προχθές, στην Αγία Φωτεινή, σε υπαίθριο χώρο άναψε φωτιά ο κύριος αυτός για να παρασκευάσει το φαγητό του. Κάρηκαν περίπου 3 στρέμματα ξηρών χόρτων σε οικοπαιδικούς χώρους. Στο Πέραμα, εδώ στην Αττική, ένας κύριος 76 ετών, ως υπεύθυνος έργου, λέει, συνελήφθη για θερμές εργασίες που εκτελούνταν σε απόσταση μικρότερων των 300 μέτρων από πάρκο. Όταν είναι στο 4 ο κίνδυνος. 5 βαθμίδες έχει κλίμακα. Στο 4 ήταν, μάλιστα. 3.000 ευρώ. Ωραία. Στοιχείο, συνελήφθη μία κυρία, εργασίες έκανε στην Ομηρούπολη. Πάλι σε ημέρα με κίνδυνο, υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 4. 3.000 ευρώ διοικητικό πρόστιμο. Στη Θεσπρωτεία, τι άλλο έγινε, χθες, σήμερα έχουν 14, χθες. Μάλιστα. Ναι, κάπνιζε και πέταξε το τσιγάρο στα ξερά χόρτα. Αρπάξαν τα χόρτα αυτά. Να η φωτιά. Συνελήφθη τέλος πάντων, ακολούθησε η αυτόφορη διαδικασία. 1.000 ευρώ. 1.093,75 για να είμαστε ακριβείς. Στο Πάνω Αρμοδορίδος Φωκίδας, συνελήφθη ένας κύριος, ο οποίος έκανε εργασίες με τροχό. Τι να πω, παιδί μου. Διαφημίσεις να πω, όχι, θα πω και το αρκετά άλλα και μετά. Συνελήφθηκε εκείνος 3.000 ευρώ. Από την 1η Ιανουαρίου μέχρι τις 13 Αυγούστου έχουν υπευληθεί συνολικά 703 διοικητικά πρόστιμα, 1.097.530,71 ευρώ. Έχουν πραγματοποιηθεί 292 συλλήψεις στο πλαίσιο του αυτοφόρου, 262 από αμέλεια, 30 από πρόθεση. Α, σε Παρασκευή δεν είναι σήμερα. Ναι, θα πάει ο 56χρονος, 57χρονος είναι, που έβαζε φωτιές για να χαλαρώσει από την εργασία, από το φόρτο της εργασίας. Τον ανακριτή θα πάει. Να δούμε τι θα του πει. Τι να πω. Να ξαναπούμε πάλι τα ίδια. Αυτό είπε ο κ. Βαρθακογιάννης. Μην κάνετε επικίνδυνες εργασίες που θα βάλουν σε κίνδυνο τις περιοχές και θα βάλουν, τρέχουμε πάλι με τις φωτιές. Πώς να το πούνε αλλιώς οι άνθρωποι. Πώς αλλιώς να το πούνε. Άντε να σας δω. Διαφημίσεις έχεις, θες να παίξουν οπωσδήποτε. Διαφημιστικά μηνύματα θα τα λέμε. Πάμε, παρακαλώ.
1: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
3: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
2: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε θελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα ποτά άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
0: Γι' αυτό λέει ο Γιώργος Σκεύη, όποιος ο Γιώργος Σκεύη ρυθμίζει τον ήχο, να τα λέμε εδώ στο Earth News Radio 105,8. Είναι διαφημιστικά μηνύματα. Τι λέμε, ρε, διαφημίσεις. Κάτι έχει να πει. Κάτι έχει να πει το μήνυμα. κάτι έχει. Τώρα το αν ακούμε είναι άλλη ιστορία. Λοιπόν, σήμερα παραμονή του 15 Αυγούστου, Παρασκευή, θα έχουμε φιελώδεις ανέμους μέχρι 9 μποφόρ, ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα, Κορινθία. Ακραίος 5. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς 4, δηλαδή κατηγορίας 4, για πολλές ακόμη περιοχές της χώρας. Επειδή κάποιοι θα ταξιδέψουν κιόλας, εντάξει, λογικό είναι, τότε πήραν άδεια άνθρωποι, τώρα θα φύγουν. Οι ρηπές των ανέμων αναμένεται να ξεπεράσουν τοπικά τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Θα προκληθούν δεδομένο προβλήματα στις θαλάσσιες συγκοινωνίες του Αιγαίου. Έχεις κανονίσει να ταξιδέψεις, έχεις μαζέψει πράγματα, βαλίτσες, όλα τα σχετικά. Έχεις προετοιμαστεί ψυχολογικά. Εάν έχει 9 μποφόρ, δεν ξέρω αν ο καπετάνιος θα μπει στη διαδικασία να πάει το καράβι στον προορισμό του. Παίρνεις λιμενικές αρχές, ρωτάς, φεύγει το τάδε φλοιο, φεύγει. Υποθέτω θα βγει απαγορευτικό, ακόμα δεν έχουμε. 6 ώρα θα μάθουμε. Για να μην σε πειράζει, αν έχεις αποφασίσει να φύγεις, όχι η θάλασσα να σε πειράζει, τα πάντα να σε πειράζουν, θα φύγεις. Αλλά το θέμα είναι να είναι ασφαλές το ταξίδι. Έτσι, έχουμε δει κάτι, έχουμε καπεταναίους, καπεταναίους, όχι αστεία, έτσι, όπως έχουμε και πιλότους. Τους καλύτερους στην Ευρώπη έχουμε, τώρα μην τα συζητάμε, και όχι μόνο. Αλλά έχουμε δει καπετάνιο να φεύγει με 8 μποφόρ από νησιά που είναι απομακρυσμένα, γιατί πρέπει να φύγει, μεταφέρει ασθενή, γιατί είναι κάτι το επίγον. Το έχουμε δει. Αλλά παίρνεις την ευθύνη με 9 μποφόρ να βάλεις μέσα 1000 άτομα, να πας, ξέρω εγώ, πού, στη Σάμο, στην Κρήτη, οπουδήποτε. Δεν παίρνεις, υποθέτω. Λοιπόν, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ζήτησε την αντιμετώπιση των περιοχών με υψηλό κίνδυνο σαν να βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού. Αυτό που λέμε το red code που λέγαμε χθες, αυτό. Για να είμαστε ακριβείς. Το 4, λέμε διάφορες περιοχές. Ποιες περιοχές είναι, θα σας πω αμέσως. Είναι τα Κύθυρα, είναι η Κόρυθος, η Αρκαδία και η Λακωνία, η Αχαΐα, η Ηλία, η Ζάκυνθος, έτσι, η Φωγγίδα, η Φθιώτιδα, η Εύβοια συμπεριλαμβανομένη της Κύρου, οι Σποράδες, το Βόρειο Αιγαίο, Χαλκιδική, Άγιον Όρος, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, δηλαδή Καβάλα, Θάσος, Ξάνθη, Ροδόπη, Εύρος και η Σαμοθράκη μέσα, και οι Κυκλάδες, επίσης η Κρήτη, έτσι, όλη η Κρήτη. Είναι στο 4 όλες αυτές οι περιοχές. Οπότε, με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά τι να κάνω, άλλοι επιχειρούν στο πεδίο, με καλυπνέουν τους καπνούς, άλλοι βήχουνε. Όπως και να έχει, παιδιά. Οι άνεμοι με ρηπές άνω των 100 χιλιόμετρων αναμένονται στην Νότια Εύβοια και στην Νοτιοδυτική Άνδρο, για να είμαστε ακριβείς. Οπότε πράττουμε αυτό που χρειάζεται. Επίσης η Επιτροπή για την αντιμετώπιση ακραίων φαινομένων θα συνεδριάσει εκ νέου το πρωί που μας ξημερώνει, έτσι, που θα έχουν και μια καλύτερη εικόνα ή μια νεότερη εικόνα από όλα όσα συμβαίνουν στην περιοχή μας. Είναι ένα καλοκαίρι δύσκολο. Είναι ένα καλοκαίρι περίεργο. Θα μου πεις, πρώτη φορά έχει φωτιές. Βρε, φωτιές δεν έχει πρώτη φορά. Αλλά δεν είναι σαν τα καλοκαίρια των προηγουμένων ετών που ζούσαμε πάρα πολύ υψηλές θερμοκρασίες, δεν φύσαγε καθόλου. Ήταν άλλη ιστορία. Τώρα είναι διαφορετική η κατάσταση. Όχι ότι δεν κάνει ζέστη. Για κάποιους από εμάς μετά τους 22 είναι καύσωνες. Αλλά λέμε φυσιολογικές συνθήκες. Και ζέστη έχει και τα 40 διάρια τα έκανε. Αλλά οι άνεμοι δημιουργούν ζητήματα. Αυτό το μελτέμι που όσοι ζούμε στις πόλεις λέμε να φυσήξει λιγάκι, είναι καταστροφικό σε καταστάσεις όπως έχουμε δει στη Δυτική Αττική, όπως είδαμε στη Βιωτία, όπως είδαμε στην Κρήτη, όπως είδαμε στη Χαλκιδική εχθές. Οπότε πρέπει να είμαστε σε αυξημένη ετοιμότητα άπαντες, ιδιαίτερα προσεκτικοί. Ιδιαίτερα. Διότι βγαίνει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και λέει κάθε μέρα το ίδιο. Σαν να μην το λέει. Μην καίτε τέσσερα χόρτα, τα καίμε. Μετά τη τσιγάρα, πετάμε. Μην κάνετε συσταριές και δεν ξέρω τι στην Ήπεθρο, αυτό κάνουμε. Μην κάνετε συγκολήσεις, αυτές κάνουμε. Μην χρησιμοποιείτε τροχό, εντάξει παιδιά όμως, Εντάξει. Οι άνθρωποι κρούν τον κόδωνα του κινδύνου. Κάνουν ό,τι μπορούν, τρέχουν οι πυροσβέστες, πετάνε τα εναέρια μέσα. Ό,τι πρέπει και ό,τι είναι δυνατόν ανθρωπίνως το γίνεται για να, για να αποφύγουμε τα χειρότερα. Σκοπός είναι να μην φτάσουμε στα χειρότερα. Να προλαμβάνουμε. Άντε, το μάθημα πάλι το κάναμε. Αυτοί που τα κάνουν αυτά που δεν πρέπει, προφανώς δεν έχουν καμία συνέστηση. Έτσι καταλαβαίνω. Διότι αν φυσάει και ακούς ή μαθαίνεις από κάπου, τέλος πάντων στο καφενείο πάνε, μάθανε ότι κάτι γίνεται. Τώρα να μιλάμε τη γλώσσα της αληθείας. Και σου λέει πρόσεχε και εσύ κάνεις το αντίθετο. Εντάξει. Θα μου πεις στη Χαλκιδική από τσιγάρο, όχι. Ο αέρας έριξε τα κλαδιά, το δέντρο πάνω στα σύρματα. Το ελέγχεις, όχι, αλλά ό,τι μπορείς να ελέγξεις, έλεγξε το. Δείξε αυτοσυγκράτηση. Ο μεγαλύτερος πνεύμονας πρασίνου στη Χερσόνησο της Κασάνδρας, το πρώτο πόδι της Χαλκιδικής, έτσι, με πυκνή μεσογειακή βλάστηση και μεγάλα πεύκα, είναι το δάσος της Ήβυρης που χθες ξέσπασε η καταστροφική πυρκαγιά, η οποία άφησε πίσω τις ζημιές σε παραθεριστικές κατοικίες στο βιολογικό καθαρισμό Σίβηρης και ανάγκασε τις αρχές να προχωρήσουν στην απομάκρυνση κυρίως διαθαλάσσης εκατοντάδων κατοίκων και παραθεριστών από την ευρύτερη περιοχή των παραθαλάσσιων οικισμών Σίβηρης και Φούρκας. Είναι τόσο ωραία η Χαλκιδική. Αυτό το σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. Υπάρχει έρισμα που λέγεται, δεν έτσι? Το συγκεκριμένο δάσος είχε γλιτώσει από τις μεγάλες πυρκαγιές του 2006 που κατέκαψαν το νότιο τμήμα της Χερσονήσου της Κασάνδρας. 77.000 στρέμματα είχαν καεί τότε, έχοντας μάλιστα φτάσει ως τα όρια του οικισμού Κασανδρινό, λίγα μόλις χιλιόμετρα μακριά από το χθεσινό πυρηνό μέτωπο, το σημερινό πυρηνό μέτωπο. Η αξία του συγκεκριμένου δάσους έχει χαρακτηριστεί ανεκτίμητη για το οικοσύστημα και τον τουρισμό, ενώ η σημασία του αυξήθηκε κατακόρυφα μετά την τεράστια πυρκαγιά του 6 που κατέκαψε το 50% της νότιας και κεντρικής Κασάνδρας, καθιστώντας τα δάση που σώθηκαν ως κρίσιμους πυρήνες οικολογικής αναγέννησης. Η δημιουργία το 1993 του Αμφιθεάτρου της Ήβυρης, που διεξάγεται το Φεστιβάλ της Κασάνδρας εκεί αν τύχει να πάτε, μέσα στο δάσος, κατέστησε την ευρύτερη περιοχή της Ήβυρης σε σημείο αναφοράς για τα πολιτιστικά δρόμενα του καλοκαιριού και για τους ντόπιους και για τους τουρίστες. Για όσους έχουν οδηγήσει στην περιοχή της Κασανδρίας και στον δρόμο που συνδέει τη διασταύρωση της Ήβυρης με τη Φούρκα ή έχουν περπατήσει εκεί στα μονοπάτια της πευκόφυτης περιοχής και έχουν κολυμπήσει στις ακτές της Ήβυρης και της Ελλάνης, ξέρουν ότι η δροσιά, ο καθαρός αέρας και η προστασία του εδάφους από τη διάβρωση συνθέτουν την αισθητική ταυτότητα αυτού του πράσινου πνεύμονα. Μετά το κάψιμο των τεράστιων εκτάσεων το 6, τα πιο πράσινα ή λιγότερο πληγέτα τμήματα της δυτικής πλευράς λειτουργήσαν ως καταφύγια άγρια ζωής και επίσης λειτουργήσαν ως πηγές αναδάσωσης και αποκατέστησαν σε σημαντικό βαθμό την οικολογική ισορροπία. Έχουμε απευθείας από Σιβηρή. Να συνηθούμε, Γιώργο, λίγο σε παρακαλώ με το Air News, να δούμε τι γίνεται.
4: Μήπως εκατοντάδες καντιλάκια σε όλο το δάσος γύρω από την Σιβηρή, σε μια έκταση περίπου 3 χιλιόμετρων καίει αυτή τη στιγμή η φωτιά. Απόψε, δυστυχώς, βλέπουμε ότι υπάρχει μια τάση να αυξάνονται οι άνεμοι τώρα τις νυχτερινές ώρες. Και αυτές είναι, ο άνεμος αυτός είναι που θέτει σε πλήρη επιφυλακή τις πυροσβεστικές αρχές, οι οποίες πραγματοποιούν συνεχώς γύρες από την περιοχή, προκειμένου να δούνε πού πρέπει, πού χρειάζεται να επέμβουν. Θα σας δείξει τώρα και την εικόνα ο Κώστας ο Κατρατής κάτω στην πλαγιά. Μπορείτε να δείτε ενδεικτικά, εμείς βρισκόμαστε στον οικισμό του Ναυτίλου αυτή τη στιγμή, έξω από την Σίβηρη, ουσιαστικά λίγο νοτιότερα από την Σίβηρη. Βλέπετε ότι στο δάσος υπάρχουν πάρα πολλά καντιλάκια. Μιλάμε για ένα πευκό δάσος, το οποίο έχει παραδοθεί στις φλόγες. Δεν θα μείνει τίποτα από αυτό εδώ το δάσος. Δυστυχώς, ωστόσο, πέρα από το δάσος έχουμε και υλικές ζημιές. Βλέπετε ένα από τα αυτοκίνητα τα οποία έχουν καεί ολοσχερός. Δεν έχει μείνει τίποτα παρά μόνο τα σιδερικά. Τόσο οι θέσεις έχουν καεί, το ταμπλό, το τιμόνι, οι ρόδες, τα πάντα έχουν καεί. Και είναι αρκετά τα οχήματα τα οποία έχουν καεί, ενώ επίσης έχουν καεί και σπίτια. Εδώ στον οικισμό του Ναυτίλου έχουν καεί σπίτια, διάφορα σπίτια, μεγάλα και μικρά. Η αλήθεια είναι ότι δεν προλάβαινε η πυροσβεστική να βρίσκεται σε όλα τα σημεία ταυτόχρονα, παρά το ότι ήταν πολύ μεγάλη η κινητοποίηση νωρίτερα και από τα εναέρια μέσα, αλλά και από τις επίγειες δυνάμεις κατά τη διάρκεια της ημέρας. Ήταν τόσα πολλά τα μέτωπα τα οποία είχαν αναπτυχθεί λόγω του αέρα και λόγω των πεύκων που μετέφεραν πολύ εύκολα μέσα από τα κουκουνάρια την φωτιά σε διάφορα άλλα σημεία. Και δυστυχώς είχαμε, όπως βλέπετε τώρα, καμένα αυτοκίνητα, καμένα σπίτια. Το ευτύχημα είναι ότι δεν υπάρχει καμία αναφορά, να το τονίσουμε αυτό, καμία απολύτως αναφορά για τραυματισμό ή για εγκλωβισμένα άτομα. Να σας πω ότι νωρίτερα είχησαν 4-112. Όσοι βρίσκονταν στη Σύμβουλη.
5: Μια αναζωπήρωση και κοντά σου, έχει το νου σου λίγο εκεί, Φεδόνα, ναι. Μια αναζωπήρωση πολύ, πολύ κοντά σου.
4: Είναι πολλές οι αναζωπηρώσεις που διακρίνουμε, ιδίως όσο αυξάνονται και οι άνεμοι. Αυτό είναι το πρόβλημα, το είπα και νωρίτερα. Και υπάρχουν και σε άλλα σημεία του δάσους, εδώ του πευκόδασους, αναζωπηρώσεις. Και θα απασχολήσουν για αρκετές ώρες ακόμη τις πυροσβεστικές αρχές, μέχρι και το πρωί που αναμένουμε, βέβαια, να ξεκινήσουν οι περιλήψεις από τα ενέργεια για να μπορέσουν να σταματήσουν εντελώς την κίνηση αυτή της φλόγας και την επέκτασή της. Να πούμε ότι έγιναν απεγκλωβισμοί, τόσο στην Σίβηρη όσο και στην Φούρκα έγιναν επιχειρήσεις απεγκλωβισμού με πολύ μεγάλη ασφάλεια. Και να πούμε ότι έγιναν απεγκλωβισμοί τόσο

0: αναμενόταν να μείνουν εκεί για όλο το βράδυ, να διανυκτερεύσουν εκεί. Ωστόσο, επιστρατεύτηκαν λεωφορεία και βρέθηκαν κάποιες κλίνες σε κάποια ξενοδοχεία της περιοχής, βορειότερα, στην περιοχή της Κρυοπηγής, για παράδειγμα, και στο Πολύχρονο, ώστε να φύγουν οι άνθρωποι από εκεί με ασφάλεια, με τα λεωφορεία, να φτάσουν σε κάποιο κατάλημα και να κοιμηθούν εκεί απόψε. Yeah. Βλέπετε ότι υπάρχουν τα πυροσβεστικά οχήματα, κάνουν τις γύρες όπως είπα και νωρίτερα, επιχειρούν σε όλα τα σημεία. Ευτυχώς, αυτό που είπες και εσύ αρχικά είναι ότι δεν υπάρχει το μεγάλο το μέτωπο το οποίο έθεσε όλη αυτή την ενεργοποίηση, όλη αυτή την κινητοποίηση σήμερα από τις 2.30 περίπου μετά το μεσημέρι μέχρι και αυτή την ώρα.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Φέδωνα.
2: Αυτό είναι το καλό, το ότι δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο. Γι' αυτό είναι και τόσες δυνάμεις για τις τυχόν αναζωπηρώσεις, για τις αναζωπηρώσεις που σημειώνονται. Είπαμε, θα έχουμε και έχουμε ανέμους και θα αυξηθούν και περαιτέρω. Τη νύχτα αυτό συμβαίνει. Γιατί είδαμε και τη φωτιά εδώ στη Δυτική Αττική, που, όχι όταν και όταν το σύμπαν, μετά που η κατάσταση ήταν κάπως καλύτερη και όλοι έλεγαν ότι τώρα εδώ έχει 4 με 5 μποφόρ, γύρω στις 4 έπιασε ένα εξάρι, ας πούμε. Καταλαβαίνετε. Αλλά είπαμε ξανά, εκεί είναι όλες οι δυνάμεις, όλοι οι πυροσβεστικοί είναι επίποδος, και όχι μόνο στη Χαλκιδική αλλά παντού, αλλά τώρα πολλό δε μάλλον στην περιοχή που τα βλέπεις. Δηλαδή δείχνει την εικόνα ο τηλεοπτικός δέκτης και βλέπεις ένα μαύρο πράγμα, την νύχτα, μία είναι η ώρα, έτσι, και αυτά οι μικρές αιστείες φωτιάς, αυτά τα καντιλάκια. Τα βλέπεις τα καντιλάκια, τι είναι αυτό? Αυτό είναι που ανησυχεί τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Είναι μία, 6 η ώρα ξημερώνει, θα κάνουν ό,τι μπορούν οι άνθρωποι, οι επίγειες δυνάμεις, και θα περιμένουμε και τα εναέρια μέσα. Καλώς εγώ των πραγμάτων να ξεκινήσουν τις ρήψεις το πρωί. Λοιπόν, η Χαλέπη ως Πεύκη, αυτό το δάσος που λέμε στη Σίβηρη, μπορεί να αναγεννηθεί φυσικά μετά τη φωτιά, εφόσον προστατευθεί από τη βόσκηση και τις αλλαγές χρήσης γης. Αυτό επεσήμανε στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο ο καθηγητής του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο κύριος Φίλιππος Αραβανόπουλος. Και λέει ότι το ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο είναι ότι η Χαλέπη ως Πεύκη, η οποία είναι ένα χαρακτηριστικό είδος των παραθαλάσσιων περιοχών της Ελλάδας, από τη Χαλκιδική μέχρι τη Μονεβασιά και το Ιόνιο, έτσι. Είναι λοιπόν ένα πυρόφυλλο είδος, ένα είδος που μπορεί να εξελιχθεί ώστε να μπορεί να αναγεννάται μετά τη φωτιά. Η φύση είναι σοφή, εμείς είμαστε ανόητοι. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, λέει, αποτελεί το φαινόμενο των κουκουναριών που ανοίγουν με την υψηλή θερμοκρασία, παιδιά. Με τον τρόπο, λέει, αυτό απελευθερώνονται τα σπέρματα και διασπείρονται στην περιοχή. Είναι ένας μηχανισμός της φύσης μέσω του οποίου οι σπόροι μπορούν να μεταφερθούν σε απόσταση περίπου 20 μέτρων άμεσα, ακόμη και 50-100 μέτρα αν βοηθήσει ο άνεμος, και με τις πρώτες φθινοπορεινές βροχές να αρχίσει η φυσική αναγέννηση. Με άλλα λόγια, λέει, η σημερινή εικόνα μιας καμένης έκτασης δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι το οικοσύστημα έχει καταστραφεί οριστικά. Το συγκεκριμένο είδος έχει τη δυνατότητα να επανέλθει χωρίς εκτεταμένες ανθρώπινες παρεμβάσεις, υπό την προϋπόθεση, λέει ο κύριος Αραβανόπουλος, ότι δεν θα υπάρξουν νέες πιέσεις. Και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξει βόσκηση. Είπε επίσης ότι τα πρώτα χρόνια μετά τη φωτιά η εικόνα θα είναι εντελώς διαφορετική από τη σημερινή, διότι θα πρόκειται για ένα χαμηλό δάσος, νεαρά δέντρα. Μέχρι νεαρά δέντρα, παιδιά, 2-4 μέτρα, έτσι. Η πλήρης επαναφορά στη σημερινή εικόνα θα χρειαστεί πολύ περισσότερο χρόνο. Ξεκινάει βέβαια η φυσική αναγέννηση από μόνη της, αλλά το μεγάλο ζητούμενο είναι να μην παρεμποδιστεί αυτή η φυσική διαδικασία. Και εκτός από τη βόσκηση, να πηγαίνουν τα ζωντανά να τρώνε το κορταράκι και τα σχετικά.

Ένας από τους βασικούς κίνδυνους που πρέπει να αποφευχθεί, λέει, είναι οι αλλαγές χρήσης γης. Δηλαδή, η πίεση για οικιστικές ή άλλες ανθρώπινες παρεμβάσεις στις καμένες εκτάσεις. Δηλαδή, δεν υπάρχουν δέντρα να ξεφυτρώνουν σπίτια, ας πούμε. Α, λέω. Παράλληλα, λέει ο κύριος Αραβανόπουλος, ιδιαίτερη σημασία έχει η προστασία του εδάφους μετά την πυρκαγιά και πρέπει να γίνουν αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα, ώστε οι έντονες βροχοπτώσεις να μην παρασύρουν το έδαφος και μαζί του τους σπόρους που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στη φυσική αναγέννηση. Η ανάγκη αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία στη Σίβηρη, καθώς στην ευρύτερη περιοχή έχει καταγραφεί στο παρελθόν σοβαρό πλημμυρικό φαινόμενο μετά από πυρκαγιά. Επομένως, λέει, η αντιμετώπιση των συνεπειών της σημερινής φωτιάς δεν σταματά με την κατάσβεση του μετόπου. Το επόμενο κρίσιμο βήμα θα είναι η προστασία του εδάφους και της φυσικής αναγέννησης, ώστε σταδιακά να μπορέσει η περιοχή να επανακτήσει την πλήρη δασική της κάλυψη. Αν είναι για τη Σίβηρη, η μάχη είναι πλέον σε μεγάλο βαθμό μια προσπάθεια περιορισμού των επιπτώσεων της φωτιάς και ελέγχου αναζωπυρώσεων. Το κρίσιμο επιχειρησιακό στοίχημα είναι, σύμφωνα με τον καθηγητή, να μην ξεφύγει το μέτωπο από τη συγκεκριμένη λεκάνη απορροής και να μην κινηθεί προς την Ελλάνη. Και είπε ότι αυτό είναι το στοίχημα, λέει, νομίζω. Αν οριοθετηθεί πυρκαγιά εντός της λεκάνης απορροής της Σίβηρης, τότε μπορεί να αντιμετωπιστεί ευκολότερα. Το πρόβλημα αρχίζει αν το μέτωπο περάσει στις κορυφογραμμές και κινηθεί προς την Ελλάνη. Ο κύριος Αραβανόπουλος γνωρίζει την περιοχή, διότι, όπως αναφέρει ο ίδιος, έχει εργαστεί για πολλά χρόνια στο δάσος της Ελλάνης και εκεί κυριαρχεί επίσης η Χαλέπιος Πεύκη, άρα και εκεί υπάρχει δυνατότητα φυσικής αναγέννησης μετά από μια πυρκαγιά. Ωστόσο, η μεγάλη διαφορά είναι η πυκνή παρουσία κατοικιών μέσα στη δασική βλάστηση. Υπάρχουν πάρα πολλά σπίτια μέσα στα δέντρα. Πρόκειται, λέει, για μια ιδιαίτερα πυκνή δασική περιοχή με σημαντική παρουσία κατοικιών, γεγονός που θα έκανε την αντιμετώπιση μια μεγάλη πυρκαγιά σαφώς δυσκολότερη. Ομιγένετο. Αν ξεφύγει η φωτιά, λέει, και πάει στην Ελλάνη, θα είναι δύσκολο να σταματήσει, πιο δύσκολο από τη Σίβηρη. Γι' αυτό είναι επιποδός, ξαναλέω, όλες οι πυροσβεστικές δυνάμεις που βρίσκονται στην περιοχή και οι υδροφόρες και οι πεζοπόρες, τα πεζοπόρα τμήματα και τα μηχανήματα έργων με εκείνες αντιπυρικές ζώνες περιβόητες. Έτσι. Λοιπόν, όπως και να έχει, το ζήτημα είναι να σας πούμε στο επόμενο δελτίο ότι έχει οριοθετηθεί. Το καταπληκτικό θα ήταν να σας πω ότι έχετε φύγει υπό πλήρη έλεγχο, αλλά βήμα-βήμα. Για τον κύριο Αραβανόπουλο, η σημερινή μάχη έχει δύο διακριτές διαστάσεις. Η πρώτη είναι η άμεση προσπάθεια να περιοριστεί η φωτιά και να μην επεκταθεί σε νέες δασικές και οικιστικές ζώνες. Και η δεύτερη αφορά την επόμενη μέρα, όταν θα πρέπει να προστατευτεί η καμένη έκταση από τη διάβρωση, τις πλημμύρες, στη βόσκηση και την αλλαγή χρήσης γης. Και το μήνυμα που προκύπτει από την επιστημονική προσέγγιση του κ. Αραβανόπουλου είναι διπλό. Η Χαλέπιος Πεύκη έχει τη φυσική ικανότητα να ξαναδώσει δάσος μετά τη φωτιά, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η πυρκαγιά είναι χωρίς συνέπειες ή ότι η ανθρώπινη προστασία δεν είναι απαραίτητη. Η φύση θα κάνει τη δουλειά της. Αν κάναμε και εμείς τη δική μας όπως πρέπει, θα ήταν η κατάσταση, υποθέτω, πολύ καλύτερη. Και επίσης το ζητούμενο να προστατευτούν οι άνθρωποι, να προστατευτούν οι περιουσίες και τα λοιπά, οι καμένες δασικές εκτάσεις να παραμείνουν δασικές. Έτσι. Θα τα δούμε αυτά σε δεύτερο χρόνο, υποθέτω. Υποθέτω. Λοιπόν, είναι παραπέντε. Πω, πέρασε η ώρα. Πάρα πολύ πέρασε. Δεν ξέρω τι γίνεται σήμερα. Μία το ένα, μία το άλλο. Θέλω να πω και μια Αγγλία, προλαβαίνω. Ευχαριστώ πολύ. Στο Starbridge, στην κεντρική Αγγλία. Ψάχνουν πώς ξέσπασε φωτιά σε χαμηλή βλάστηση κοντά σε γήπεδο γκολφ. Εντάξει. Τρία σπίτια καίγονται. Δηλαδή είδαμε εικόνες. Καίγονται, έτσι όμως. Κοντά στην περιοχή, 205 χιλιόμετρα από το Λονδίνο, 60 πυροσβέστες.
Αν υπάρχουν δραματίες, μακάρι να μην υπάρχουν. Και για την έκταση των ζημιών, ακόμη δεν έχουμε μάθει τίποτα. Στο μεταξύ, ακόμα σβήνει φωτιά στην Ισπανία. Εντάξει. Δεν το λες ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Με την έννοια ότι βέβαια έχουμε ειδήσεις για φωτιές. Μακάρι να έχουμε ευχάριστα, να σας πούμε. Από το μέτωπο των πυρκαγιών. Λοιπόν, τραγούδι. Δελτίο ειδήσεων. Και εδώ είμαστε στο Airtunes Radio 105,8. Εάν το ήξερα αυτό, φάτο να παίζει Γιώργο, αν το ήξερα αυτό, ξέρεις που θα ήμουν τώρα στην NASA. Πραγματικά. Δεν λένε ότι η NASA αμέσως τους επιστήμονες τους καταλαβαίνει από μικρή ηλικία? Πολλό δε μάλλον εμείς που δεν έχουμε μικρή ηλικία πια. Δεν το ξέρω. Εσύ το ξέρεις με τα βεβαιότητος? Αν δεν υπάρχει, έχεις στα χέρια σου βίντεο να μου το στείλεις. Να το προωθήσω στη τηλεόραση, να το δείξω όμως αποκλειστικό. Έλα παιδιά, γεια σου Κωνσταντίνο μου. Λοιπόν, σε λίγο και πάλι μαζί.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Παραμένει δύσκολη η νύχτα για την Σίβηρη της Χαλκιδικής, παρότι η μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι δεν έχει αυτή την ώρα ενεργό μέτωπο. Ωστόσο, οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή για πιθανές αναζωπυρώσεις. Σε διάφορα σημεία παραμένουν μικρές εστίες με 227 πυροσβέστες, 13 ομάδες πεζοπόρων και 57 οχήματα να βρίσκονται σε επιφυλακή, μεταξύ αυτών και πυροσβέστες από την Μολδαβία. Νωρίτερα ολοκληρώθηκε μεγάλη επιχείρηση εκένωσης από την παραλία με 481 ανθρώπους να απομακρύνονται με σκάφη του λιμενικού, του πυροσβεστικού σώματος, αλλιευτικά και ιδιωτικά σκάφη, καθώς και ταχύπλο επιβατηγό οχήματα. Συνολικά 285 άτομα μεταφέρθηκαν στη Μαρίνα Σάνι, ενώ 196 επιβιβάστηκαν σε οχήματα αγωγό με προορισμό την Θεσσαλονίκη. Κατά την επιχείρηση, δύο πυροσβέστες τραυματίστηκαν ελαφρά. Παράλληλα, απομακρύνθηκε με ασφάλεια ένα βρέφος μόλις 5 μηνών. Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας έθεσε σε λειτουργία ειδική πλατφόρμα για αιτήσεις προσωρινής στέγασης των πυροπλήκτων. Συνεργεία του ΔΔΕ και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας εργάζονται για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης και της υδροδότησης, ενώ μεταφέρονται γεννήτριες για την τροφοδότηση κρίσιμων δημόσιων υποδομών. Ακραίος είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς και σήμερα Παρασκευή σε αρκετές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Σε κατηγορία κινδύνου 5 βρίσκονται η Αττική, η Βιωτία και η Εύβοια, καθώς και η Αργολίδα, η Κορινθία και η Κρήτη. Παράλληλα, πολύ μεγάλος κίνδυνος κατηγορίας 4 προβλέπεται σε περιοχές της Πελοποννήσου, της Δυτικής Ελλάδας, των Ιωνίων νήσων, της Θερεάς Ελλάδας, των Σποράδων, του Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, καθώς και της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ο Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού του Πυροσβεστικού Σώματος, Αρχιπύραρχος Βασίλειος Βαρθακογιάννης, τόνισε ότι οι περιοχές κατηγορίας 4 θα αντιμετωπιστούν με αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα όπως εκείνες της κατηγορίας 5. Παράλληλα, απίθυνε έκκληση στους πολίτες για απόλυτη προσοχή, καθώς οι επικρατούσες συνθήκες δεν επιτρέπουν κανέναν εφησυχασμό. Από την 1η Αυγούστου έχουν εκδηλωθεί περισσότερες από 500 πυρκαγιές, ενώ από την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου ο συνολικός αριθμός πλησιάζει τις 2.700 πυρκαγιές, τόνισε ο κ. Βαρθακογιάννης. 6 σύλληψεις έγιναν για πρόκληση πυρκαγιάς και παράβαση της αντιπυρικής νομοθεσίας σε Ηλία, Εύρο, Αττική, Χίο, Θεσπρωτεία και Φωκίδα. Το Συμβούλιο της Επικρατείας ακύρωσε 3 άδειες λειτουργίας παραρτημάτων ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα, τον City University of York, Keel University και Anatolia College, καθώς και τα αντίστοιχα προγράμματα σπουδών. Το Υπουργείο Παιδείας υποστηρίζει ότι οι αποφάσεις αφορούν διοικητικές διαδικασίες και όχι τον νόμο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, διαβεβαίωνοντας ότι θα υπάρξει άμεση συμμόρφωση και απρόσκοπτη συνέχιση των σπουδών. Έντονες οι αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Το ΠΑΣΟΚ μιλάει για εξέλιξη που οδηγεί σε κατάρρευση του νόμου Πιερακάκη. ΣΥΡΙΖΑ και Κομμουνιστικό Κόμμα ζητούν την κατάργησή του. Η Ελληνική Λύση κατηγορεί την κυβέρνηση για αντισυνταγματικές μεθοδεύσεις. Εντοπίστηκε στη Θεσσαλονίκη και προσήχθη από την τροχιά ο οδηγός βιτιοφόρου που καταγράφηκε σε βίντεο να πραγματοποιεί επικίνδυνη προσπέραση μπαίνοντας στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και θέτοντας σε κίνδυνο μοτοσυκλετιστή. Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι το περιστατικό σημειώθηκε στη λίμνη Πλαστήρα και ταυτοποιήθηκε ο οδηγός, σε βάρος του οποίου σχηματίζεται δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αναμένονται στην Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία και από το μεσημέρι στην Δυτική χώρα. Πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι αίθριος. Ωστόσο, βόρειο-ανατολική άνεμη στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά μέχρι και τα 9 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Η κακοποίηση των ζώων και η τραγική κατάσταση των αδέσποτων στην Ελλάδα είναι γνωστά σε όλους. Και για να μπει ένα τέλος, πρέπει να αντιδράσουμε όλοι. Κακοποίηση. Τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε εισαγγελέα και αστυνομία. Αν δεν βρεθεί λύση, απευθυνόμαστε στα κεντρικά της αστυνομίας. Αδέσποτα. Αν αντιληφθούμε αδέσποτο που έχει ανάγκη, καλούμε το Δήμο. Ο Δήμος έχει υποχρέωση να φροντίσει για τη στήρωση, περίθαλψη, σύτηση και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων του. Δεν ξεχνάμε. Η στήρωση του κατοικιδίου μας είναι υποχρέωσή μας. Και τέλος, αν θέλουμε κατοικίδιο, υιοθετούμε με υπευθυνότητα και σώζουμε μια ζωή από τον δρόμο. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
3: Γιάννη.
4: Έλα.
3: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
4: Πάλι, χθες δεν πήγα.
3: Έλα, μωρέ. Αν δεν κρίνιαζες, θα είχες ήδη πάει.
4: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
5: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
6: Φόρα Κράνος.
7: Φόρα Κράνος.
5: Φόρα Κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
8: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση, εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.

Μία και 11 πρώτα λεπτά, αυτό το ξημέρωμα της Παρασκευής, δεν θα πω του Σαββατοκύριακου, εγώ θα πω αυτό το ξημέρωμα της Παρασκευής που είναι παραμονή της κοίμησης της Θεοτόκου. 15 Αυγούστου. Εδώ είμαστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Γιώργος Κέβης ρυθμίζει τον ήχο, Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στην παρέα σας μέχρι τις 2. Να πω στο πολύ, ας πολύ να μου καλά είμαστε δεδομένο των συνθηκών. Εντάξει, αλλού είναι κατάσταση πιο δύσκολη. Επίσης, να πω στο Γιώργο, γεια σου Γιώργο μου, άκουσα να σου πω Γιώργο, επειδή το έχουμε ξανακουβεντιάσει αυτό με αφορμή τις φωτιές στη Βιωτία και στην Αττική, στη Δυτική Αττική. Ένα σπίτι για να χτιστεί, εσύ μιλάς για αφαιρεσίες και τα λοιπά. Ένα σπίτι για να χτιστεί, ας υποθέσουμε ότι είναι παράνομο. Και ας υποθέσουμε, δεν το ξέρω, ο καθένας πως έκτισε το σπίτι του, δεν είχε άδεια. Όμως υποθέτω ότι έχει ρεύμα, ότι έχει νερό. Αυτά όλα τα δίνει, τα παίρνεις με άδεια των αρχών. Όλα περίπου είναι, όλα σχετικά είναι στη ζωή. Υπάρχουν και άλλα σπίτια που δεν είναι έτσι. Εν διάρκεια περίπτωση, υπάρχει ένα θέμα. Το θέμα δεν είναι πώς προέκυψαν, το θέμα είναι αφού προέκυψαν και προέκυψε και η φωτιά και έχουν καταστραφεί περιουσίες, πώς αυτοί οι άνθρωποι θα ορθοποδήσουν. Εγώ δεν είμαι φορεία για να ξέρω το ε9, είναι αυτά που είναι το ε1, τι είναι αυτά. Ο καθένας τι έχει και πόθεν έσχες, δεν τα ξέρω αυτά. Υποθέτω όμως ότι όταν καίγεται το σπίτι ή όταν καίγεται το αυτοκίνητο ή όταν καίγεται το εξοχικό, η κύρια κατοικία ή το εξοχικό ή μια αποθήκη ή μια μονάδα κτηνοτροφική ή μια μονάδα πτηνοτροφική, δεν ξέρω, αυτοί οι άνθρωποι δεν δικαιούνται αποζημίωσης. Εμείς εδώ τώρα η ώρα, μία η ώρα, τα ξημερώματα θα κάνουμε, πώς το λένε, λαϊκό δικαστήριο, ας μην πηγαίναν εκεί. Μπορεί να είναι ασφαλισμένα, σωστό. Δεν ξέρω, αυτά είναι πράγματα που πρέπει να, για τα οποία πρέπει να επιληφθούν άλλοι. Αλλά η Σίβηρη δεν είναι ένας τόπος, ξέρεις, είναι ένα δάσος κάπου και είναι και 15 σπίτια που ξεφυτρώσανε κάποτε και τα σχετικά. Λέμε κάθε φορά το ίδιο πράγμα. Γιατί το τάδε μέρος, γιατί το δίνα μέρος, γιατί δεν πηγαίνουμε σε τόπους που είναι από πάνω τα δάση. Θα πεις άλλο από πάνω, άλλο είναι μέσα στα δάση τα σπίτια. Και αυτό το καταλαβαίνω και αυτό το σέβομαι, ότι δεν είναι σωστό και ότι μπορεί να είναι παράνομο και χίλια δυο. Αλλά πρέπει να εξετάζονται, γι' αυτό εξετάζονται και γίνονται οι αυτοψίες και γίνονται οι έλεγχοι και καταθέτουν τα χαρτιά τους οι άνθρωποι. Αλλιώς θα παίρναγε ένα κλιμάκιο και θα έλεγε τι αυτό σπίτι σου, μάλιστα. Πόσα τετραγωνικά είναι, ξέρω εγώ, 150, μάλιστα. Πάρε τόσα. Υπάρχουν ολόκληρες διαδικασίες που γίνονται. Ούτε θα πω σε κάποιον, για κάποιον, να σου πω γιατί εμείς δεν ζούμε μέσα σε καταπράσινο τοπίο και αυτοί ζουν, μας προσέχανε. Δεν είναι έτσι. Ακούμε για σε μια φωτιά, ακούμε, να μην δίνουν μάχη οι πυροσβεστικές δυνάμεις για να μην περάσουν οι φορολόγες στον οικισμό των τάδε, στον οικισμό των δίνα, στον οικισμό των παραδίνα. Μάλιστα. Ακούς μετά και έχονται σπίτια. Το πρώτο πράγμα που θα μου έρθει στο μυαλό είναι ας προσέχανε να μην τα χτίζανε εκεί. Όχι, λίγο οι άνθρωποι τι πάθανε. Δηλαδή περιουσίες χάνονται, δεν είναι έτσι απλό το πράγμα. Και ξαναλέω, γι' αυτό γίνονται όλα με τα ανάλογα έγγραφα και, και τις ανάλογες αποδείξεις για το τι έχει οποιοδήποτε, οπουδήποτε. Ο ένας ο πυροσβέστης που τραυματίστηκε έχει κάκωση στο κάτω άκρο, στο πόδι, μάλλον έχει σπάσει το πόδι του, και ο δεύτερος έχει ελαφρύ τραυματισμό στο χέρι. Αυτές είναι οι πληροφορίες από τους δύο τραυματίες πυροσβέστες. Διότι μέσα στον πανικό και μέσα στη
σε όλη αυτή την ιστορία να σώσουν και να περισσώσουν και να διασώσουν, θα συμβεί και κάτι. Το ζήτημα είναι ότι οι άνθρωποι δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή τους, μακριά αυτά τα πράγματα, και με το καλό να γυρίσουν στα σπίτια τους. Αλλά όσο είναι, γιατί κάτι διάβαζα και κάτι είδα στο διαδίκτυο, το είπα και για τις φωτιές προηγούμενες, νερό, ξέρω εγώ, τώρα στην Καλλικιδική ήταν χθες η κατάσταση δύσκολη, τώρα είναι σε επιφυλακή, μένει εκεί είναι βέβαια, να προστρέξουν όλοι, να τους βοηθήσουν ή τέλος πάντων όσοι πρέπει. Να. Αυτό. Να έχω νερό τουλάχιστον, δροσερό. Λοιπόν, για πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται σε εκείνη την Κολομβία. Περνάνε οι ώρες και όσο περνούν οι ώρες εξανεμίζονται οι ελπίδες για να βρεθούν επιζώντες στα ερείπια που κατέρευσαν από το σεισμό το 7,4 ρίχτερ της Δευτέρας. Η Κάλη είναι η τρίτη πολυπληθέστερη πόλη της Κολομβίας. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης έχουν περιοριστεί σε πολύ λίγα σημεία πια. Τώρα εντείνονται οι επιχειρήσεις έρευνας, οι προσπάθειες μάλλον απομάκρυνσης των ερειπίων, διότι πέρασαν οι 72 κρίσιμες ώρες. Το λέγαν όλοι, μετά τις 72 ώρες πολύ δύσκολα. Όχι ότι δεν έχει συμβεί να βρεθούν επιζώντες, έτσι, και μακάρι να βρουν και άλλους, αλλά πολύ δύσκολα πια. Ο νεότερος απολογισμός μιλάει για τουλάχιστον 273 νεκρούς, πολλοί από τους οποίους στην Κάλη και στην Περέιρα. Οι τραυματίες ξεπερνούν τους 3.800. Τώρα η κυβέρνηση της Κολομβίας μιλάει για 377 αγνοούμενους. Ο αριθμός, λένε άλλες πηγές, ότι δεν είναι αυτός. Αυτός είναι πολύ μικρός αριθμός και μιλάνε για τουλάχιστον 4.000 αγνοούμενους. Δεν ξέρω τι να σας πω. Εγώ σας λέω ότι η κατάσταση είναι, μάλλον περιγράφεται από την κυβέρνηση όπως σας το λέμε. 377, μάλιστα. Επίσης ο πρόεδρος, ο νέος της Κολομβίας, Αμπελάρδο Ντελαεσπρέγια, θα το μάθουμε μία-δύο, την περασμένη εβδομάδα ανέλαβε εξουσία, την Τετάρτη κήρυξε τριήμερο εθνικό πένθος, αποφάσισε να κηρύξει κατάσταση οικονομικής έκτακτης ανάγκης. Αυτό το μέτρο θα επιτρέψει να αυξηθούν οι φόροι και να τροποποιηθεί ο προϋπολογισμός του κράτους, αλλά χωρίς την έγκριση της Βουλής. Επίσης, ανοίγει, λέει, τη δημιουργία ταμείου αφιερωμένου στην χορήγηση βοήθεια στους σεισμοπαθείς. Έτσι, στους σεισμοπαθείς. Για να δούμε τι θα γίνει. Λένε εκεί οι άνθρωποι ότι για την κοινωνική αλληλεγγύη, έτσι, ότι οι ιδιοκτήτες εστιατορίων εργάζονται μέρα νύχτα για να ετοιμάζουν χιλιάδες μερίδες φαγητού, τις οποίες διανέμουν καθημερινά σε διασώστες, γιατρούς, νοσηλευτικό προσωπικό και θελοντές. Μακριά από τα μεγάλα αστικά κέντρα, ομάδες διάσωσης αναφέρουν ότι μικρότερες πόλεις και κοινότητες έχουν ελάχιστη βοήθεια από τον κρατικό μηχανισμό. Και η εκπρόσωπος της Διεθνούς Επιτροπής Διάσωσης στην πόλη Μπουεναβεντούρα ανέφερε ότι οι διασώστες δεν είχαν φτάσει σε ορισμένες από τις πληγήσεις τοποθεσίες μέχρι το βράδυ της Τετάρτης, αφήνοντας τους κατοίκους να ψάχνουν με γυμνά χέρια στα χαλάσματα. Προσπαθούν ο καθένας να βρει τον άνθρωπό του, το γειτονά του, το φίλο του, ξέρω εγώ, με γυμνά χέρια όλα αυτά.
Και αναφέρω, υπάρχουν επίσης αναφορές ότι ορισμένες συνοικίες που ήταν απρόσιτες δεν ήταν μόνο από το σεισμό, ήταν και επειδή ενοπλοί άρπαζαν τρόφιμα υποστηρίζοντας ότι θα τα μοιράσουν εκείνοι. Ενοπλοί μπαίνανε, πέραν τα φαγητά, τα τρόφιμα και λέγανε εμείς θα τα δώσουμε. Πού να πλησιάζει, δεν βλέπεις το όπλο απέναντι. Χωρίς νερό, χωρίς ρεύμα, πολλές περιοχές. Τώρα, τι να σας πω. Τι να σας πω. Οι εικόνες που έρχονται είναι απίστευτες. Και η φράση λέει που ακούγεται πιο πολύ στην Κολομβία στις τελευταίες ημέρες είναι «κάντε ησυχία». Όχι, μην φανταστείτε κάτι περίεργο, όχι. Γιατί είναι οι διασώστες, είναι και οι δυνάμεις που είναι, που έχουν πάει, γιατί είπαμε σε κάποιες άλλες δεν έφτασαν μέχρι το βράδυ της Τετάρτης. Τέλος πάντων, όπου βρίσκονται οι διασώστες, βρίσκονται και εθελοντές, βρίσκονται και άνθρωποι που περιμένουν να μάθουν κάτι για τους δικούς τους. Φασαρία, καταλαβαίνετε τώρα πώς είναι. Κάντε ησυχία. Μήπως και ακουστεί, μήπως και αφουγκραστούν ένα σημάδι ζωής κάτω από τα χαλάσματα τόνι τσιμέντου, έτσι. Και μπορέσουν να απεγκλωβίσουν και αυτές τις ώρες που τέλος πάντων έχει περάσει η προθεσμία η σημαντική, κάποιον άνθρωπο να έχει επιζήσει και να το βγάλουν από τα χαλάσματα. Εντάξει, δεν υπάρχει παιδιά, η κατάσταση είναι τι δύσκολη, τραγική. Αυτό είναι το τραγική. Όταν λες τραγική κατάσταση, βλέπεις αυτές τις περιπτώσεις και λες θα προχωρήσουν παρακάτω. Πρώτο πώς, αφού έγινε το Ταμείο Έκτακτης Ανάγκης, δεν το συζητώ. Και ναι, επίσης και αυτό τώρα θα μου πεις, αυτό το να μην παίρνεις, να μην παίρνουν, λαμβάνεται υπόψη η βούληση του κοινοβουλίου και να το τοποποιείται ο προϋπολογισμός ο κρατικός, έχει και ένα κίνδυνο, έτσι. Έχει. Αλλά αυτά είναι εσωτερικά τους. Έχουμε ακούσουμε διάφορα, Γιώργο. Για πάμε, παρακαλώ. Όχι, δεν θες να ακούσω ένα τραγούδι. 15 Αύγουστο έχουμε αύριο. Έχει φύγει ο κόσμος, σου λέει. Γινότανε πατής με πατώσε, σου λέει, στα λιμάνια και στα χτέλ. Τι ασκεδάζει ο κόσμος τέτοια ώρα? Μπορεί να είναι σε μια παραλία να πίνει ένα κοκτέιλ, να είναι σε μια βεράντα καταπληκτική και να βλέπει τη θάλασσα. Εντάξει, θα μπει, θα ακούει Earth News Radio, γιατί όχι. Να πάτε καλύτερα, δεν κατάλαβα, δηλαδή να ακούσετε.

0: μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
1: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας αλλά και στα αδέσποτα δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν δίνουμε κόκαλα. Δεν δίνουμε κόκαλα. Κόκαλα δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές? Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε?
2: Κόκαλα.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
3: Αχ, Θεέ μου, έτσι φωτιά. Λοιπόν, Γαλλία, παιδιά. Νέα φωτιά λέει, ξέσπασε χθες στα νοτιοδυτικά στο τεράστιο δάσος της Λαντ. Αυτό είναι. Κάνοντας τάχτη 4.000 στρέμματα, απομάκρυναν οι αρχές περίπου 400 κατοίκους για λόγους ασφαλείας. Και λέει η νομαρχία της Λαντ, η κατάσταση είναι δυσμενής. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Εκεί είχαν καεί στα τέλη Ιουλίου 37.000 στρέμματα δάσους. Και στη Ζηρότ, τη γειτονική, 400.000 στρέμματα δάσους. Θέλω λίγο να αναλογιστούμε την καταστροφή την οικολογική. Okay. Οι κάτοικοι που απομακρυνθήκαν είναι κάτοικοι της Λουγκόν. Περιμένετε, Λουγκλόν. Για προληπτικούς λόγους, σε κοντινή πόλη. Αυτά γίνονται στα νοτιοδυτικά. Στα δυτικά, πυρκαγιά που έχει πλέον τεθεί υπό έλεγχο στη Γκεράρτ ανάγκασε 2.000 κατασκηνωτές να εγκαταλείψουν την περιοχή. Σε ένα άλλο πυρηνό μέτωπο, νότια της Ρεν, έχει σταθεροποιηθεί η φωτιά, αλλά δεν έχει τεθεί ακόμη, λέει, υπό έλεγχο. 2.500 στρέμματα έχει κάψει. Στο Παντεκαλέ, οι πυρκαγιές που μένονται από την Τετάρτη σε μια δημοφιλή τουριστική περιοχή κοντά στα βορειοανατολικά παράλια της Γαλλίας έχουν περιοριστεί, λέει, αλλά δεν έχουν τεθεί ακόμη υπό έλεγχο. Καταλαβαίνετε τι συμβαίνει, παιδιά. Εντάξει. Δεν είμαστε σε καλό δρόμο, θα έλεγα. Για τη Γαλλία μιλάμε πάντα, έτσι. Για την Ισπανία και για... Στην Ισπανία τώρα έχουν άλλο θέμα. Θυμάστε που λέγαμε, που είδαν χθες οι χιλιάδες άνθρωποι, οι κάτοικοι και τα λοιπά και τουρίστες και που είχαν σειρέψει από όλο τον κόσμο να δουν την ολική έκλειψη ηλίου. Και βγαίνανε οι επιστήμονες και λέγανε να τη δείτε την ολική έκλειψη ηλίου με ειδικά γυαλιά. Ναι, ναι, μάλιστα. Ναι, τυφλωθήκανε κάποιοι. Διότι πήγανε με τα γυαλιά τους τα κανονικά. Και επίσης κάποιοι χωρίς γυαλιά. Τι θα μου κάνουν τώρα, σιγά. Δεν είναι και φως, σκοτάδι. Ναι, τώρα έχουν ζητήματα εκεί. Καταλαβαίνεστε. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να γίνεται η αντίθετη ψυχολογία. Δηλαδή όταν συμβαίνει κάτι, να βγαίνουν και να, έπρεπε να βγουν και να πούνε όλοι, θα το δείτε το φαινόμενο χωρίς γυαλιά, παιδιά. Και όποιος δει μετά, είδε. Έτσι. Γιατί όταν βγαίνεις και χτυπάς καμπανάκια κινδύνου και όλος δεν σε ακούει, κάνε το αντίθετο. Μετά από τις... Ναι. Γιατί αυτό έχει και τον κίνδυνο. Σου λέει αφού το είπανε, το άλλο. Γιατί όταν σου ακούν το απαγορευτικό δεν το ακούς. Όχι. Για κάποιο λόγο εκείνη την ώρα κάτι κάνεις και δεν το αντιλαμβάνεις. Όταν σου λέει κάντο, εκείνη το... Και άσχημο να είναι... Το ακούς και το άκουσα στις ειδήσεις. Το είπαν στις ειδήσεις, τέλος. Το είπε τηλεόραση, το είπε το ράδιο. Μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Κατάλαβες, έχει τον κίνδυνο αυτό. Με τις φωτιές και με τις ξηρασίες και με τα σχετικά. Η Ρουμανία έκλεισε το μοναδικό πυρηνικό σταθμό ηλεκτροπαραγωγής λόγω εξαιρετικά χαμηλών επιπέδων νερού στο Δούναβι. Γιατί? Από τον παρατεταμένο καύσωνα που πλήττει την Ευρώπη, μεγάλο μέρος της Ευρώπης. Μάλιστα, περιμένετε, λέγεται ο σταθμός Τσέρνα Βόντα, δύο αντιδραστήρες παράγουν εκεί περίπου το 20% της ηλεκτρικής ενέργειας της Ρουμανίας. 10 μέρες κλειστό. Πρέπει να περάσουν 10 μέρες. Νωρίτερα, λέει, αυτή την εβδομάδα, οι αρχές προσπάθησαν να αυξήσουν τη ροή νερού προς το σταθμό, ο οποίος χρησιμοποιεί το Δούναβι για ψήξη, βυθίζοντας φορτηγίδες γεμάτες με πέτρες στον ποταμό. Δεν δούλεψε. Ο πρώτος αντιδραστήρας είχε ήδη κλείσει τον Ιούλιο, ο δεύτερος, αυτός στην Τσερναβόντα, αποσυνδέθηκε χθες το μεσημέρι. Μέχρι τώρα ο συγκεκριμένος σταθμός έχει κλείσει μόνο μία φορά το 2003 και μετά από 23 χρόνια προέκυψε πάλι. Το έλλειμμα ηλεκτρικής ενέργειας, λέει, στη Ρουμανία συνήθως καλύπτεται από ηλιακή και αιωλική ενέργεια, αλλά η παραδοσιακή παραγωγή ενέργειας από άνθρακα και φυσικό αέριο θα πρέπει να συμπληρωθεί με εισαγωγές τα βράδια. Προς το παρόν, η Ουγγαρία γειτονική έχει αποφύγει το κλείσιμο του μοναδικού πυρηνικού σταθμού της, το ΠΑΞ, ο οποίος χρησιμοποιεί επίσης το Δούναβι. Τα νερά, λέει, στο δεύτερο μεγαλύτερο ποταμό της Ευρώπης έχουν πέσει στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων 30 ετών σε αρκετές χώρες. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Μάλιστα. Ωραία. Θέλετε να πάμε λίγο πιο μακριά? Λίγο πιο μακριά. Γιατί όλο λέμε για την Ευρώπη, για την Ευρώπη, για την Ευρώπη. Έχει, δηλαδή, το ακούς και λες, έλα, αποκλείεται. Κι όμως, Νότια Κορέα. Πριν μια εβδομάδα, οι καλλιέργειες, λέει, ήταν σε καλή κατάσταση, σε καλύτερη. Πήγαν να βγάλουν πατάτες. Pomme de terre, το μήλο της γης, πατάτες. Παιδιά, από το έδαφος που τις βγάζανε ήταν, λέει, σαν να είναι βραστές. Βράσανε μέσα στο έδαφος, πατάτα έβρασε μέσα στο έδαφος. Τρομερό, Με. Η ζέστη, λέει, έχει μετατρέψει το χώμα σε κάτι που μοιάζει περισσότερο με φούρνο. Κατεστραμμένες σοδιές. Μία πτυχή του ακραίου καλοκαιριού που βιώνει η Ανατολική Ασία. Διότι τις τελευταίες εβδομάδες κύμα θερμοκρασιών ρεκόρ σαρώνουν Νότια Κορέα, Ιαπωνία, Χονγκ Κονγκ. Σε λίγο. 42 βαθμού, 42,5. Στη Νότια Κορέα. Η υψηλότερη που έχει καταγραφεί στη χώρα από την έναρξη των σύγχρονων μετεωρολογικών καταγραφών το 1904. Τρομερό. Έχουν πεθάνει, λέει, έχει συνδεθεί αυτό το ακραίο κύμα, ο καύσωνας αυτός, με τουλάχιστον 31 θανάτους. Έχουν πεθάνει περισσότερα από 900.000 ζώα εκτροφής και 1.300.000 ψάρια χθειοκαλλιέργειας. Δηλαδή καταστρέφονται και αυτοί. Αλλά βγήκε ο πρόεδρος Νότιας Κορέας και είπε στο Υπουργικό Συμβούλιο ότι τα ακραία καιρικά φαινόμενα είναι κάτι που δεν έχουμε ξαναζήσει. Πρέπει, λέει, να καταβάλουμε προσπάθειες για μια θεμελιώδη αναμόρφωση του Εθνικού Συστήματος Διαχείρισης Κρίσεων, διότι αυτά τα ακραία καιρικά φαινόμενα γίνονται νέα κανονικότητα. Join the club. Η Ιαπωνία, 40 βαθμοί θερμοκρασία σε πολλές περιοχές. Θυμάστε που λέγαμε ότι και εισήχθη ένας καινούριος όρος. Λέγεται κοκουοσόμπι. Αυτή το κοκουοσόμπι είναι αφόρητα καυτή μέρα. Για πάνω από τους 40. Ναι. Ναι. Για ψυγείο ατομικό τι θα, πώς το κουβαλάνε. Για να μπαίνουν μέσα στο ψυγείο. Εντάξει, είναι λίγο μέσα στην κλειστοφοβία, έχει ένα θέμα. Βέβαια, αυτοί έχουν και δεν έχουν εκείνα τα περίεργα που για να ξεκουράζονται που είναι σαν μικρά. Ναι, τέλος πάντων, ατομικά δωμάτια θα έλεγα. Γιατί έχω στο νου μου κάτι άλλο έχω και δεν θέλω να το πω. Όπως και να έχει. Τέλος πάντων, χωρίς στο Τόκιο, λέει, τα καημένα, Πεθάναν τρία λιοντάρια από θερμοπληξία. Δεν υπάρχει. Χωρίς την υπεθέρμανση, λέει, προκαλείται από την ανθρώπινη δραστηριότητα. Στην Ιαπωνία υπολόγισαν ότι ένας καύσωνας τέτοιας έντασης θα εμφανιζόταν κατά μέσο όρο μόλις μία φορά κάθε 10.000 χρόνια. Χονγκ Κονγκ πόσο είχε? 36,9. Η υψηλότερη από τότε που, η θερμοκρασία από τότε που ξεκίνησαν οι καταγραφές το 1884. Εμείς έχουμε καμιά εβδομάδα τώρα 37, δεν είχαμε. Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν μάθει. Τι να πω. Ο καύσωνας αποκάλυψε, λέει, οι αδυναμίες του συστήματος προειδοποίησης για τη θερμική καταπώνηση των εργαζομένων σε εξωτερικούς χώρους. Και το σύστημα παρέμεινε στο υψηλότερο επίπεδο προειδοποίησης ακόμη και όταν η θερμοκρασία έφτασε σε ιστορικό υψηλό. Και το επανεξετάζουν, λέει, στο το σύστημα αυτό. Σινζιάνγκ, Δυτική Κίνα, 50 βαθμούς τον Ιούλιο. Δεν έπεφτε κάτω από Πιονγκιάνγκ, Βόρεια Κορέα. Τώρα βέβαια δεν ξέρουμε η Βόρεια Κορέα. Ναι, αυτά λέει. Πώς να το επιβεβαιώσω αυτό. Κατέγραψε μια σειρά από τροπικές νύχτες στην Πιονγκιάνγκ, κατά τις οποίες η θερμοκρασία δεν έπεσε κάτω από τους 25. Αυτό είναι η κατάσταση. Ποια είναι? Δεν είναι ότι κάνει ζέστη. Κάνει ζέστη, κάνει ζέστη, ναι. Εδώ καταστρέφονται χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών, δεν τους αποζημιώνουν γιατί είναι συγκεκριμένα προϊόντα που αποζημιώνονται και βρίσκονται οι άνθρωποι. Η Ασία δεν είναι μια αγορά, εντάξει, ναι, καταλαβαίνουμε, είναι μια αχανής αγορά, έτσι. Και καταστρέφονται, πώς το λένε, περιουσίες. Επίσης, δεν είναι όλοι στο επίπεδο του έχω να, πώς να το πω τώρα, μπορώ να το ξεπεράσω αυτό και να προχωρήσω παρακάτω. Πάρα πολλοί άνθρωποι εξαρτώνται από αυτό. Ο άλλος που έχει πάει να μαζέψει τις πατάτες από το χωράφι του και τις βγάζει βρασμένες από μέσα, έχει καταστραφεί. Σε όλες τις χώρες, δεν κάνω. Μα δεν είναι το θέμα αυτό. Μα δεν είναι το θέμα. Τώρα κουβεντιάζω εγώ με τον Γιώργο το σκεύει, δεν υπάρχει. Το ζήτημα δεν είναι αυτό. Το ζήτημα δεν είναι οι μεγαλέμποροι και οι επιχειρηματίες. Το ζήτημα είναι ο άλλος που πάει, γιατί έχουμε στο νου μας και λέμε, έλα, πολλοί είναι. Πολλοί είναι, κάπως πρέπει να ζήσουν. Πώς θα ζήσουν, έτσι? Δεν ξέρω. Ο ΙΕ έχει πει ότι η πόλεμη, κλιματική κρίση, ανθρώπινος παράγοντας. Τι σημαίνει που βάζει παντού το χέρι του ο άνθρωπος και τα κάνει χειρότερα από ό,τι πρέπει, ή δεν λειτουργεί όπως πρέπει, δεν λειτουργεί με γνώμονα το τι θα γίνει στο μέλλον, λειτουργεί τώρα, έλα δεν πειράζει, καλοκαίρι είναι, θα περάσει για παράδειγμα, πάντα κάνει ζέστη το καλοκαίρι. Εδώ σου λέει, αυτό που λέει ο Σκέβης είναι πολύ σωστό, επισητιστική κρίση σε χώρες πάρα πολλές και όχι μόνο εμπόλεμες. Για τις εμπόλεμες δεν το συζητάμε καθόλου. Αλλά δεν ξέρω, παιδιά. Εντάξει. Εντάξει. Η κατάσταση είναι λίγο δύσκολη. Πόσες φορές το έχω πει αυτό σήμερα? Όποιος βρει πόσες φορές το έχω πει αυτό σήμερα κερδίζει χρυσό ρολόγιο. Χρυσούν ορολόγιο. Έχουμε και τα άλλα. Περιμένετε τώρα, γιατί έχουμε και τα άλλα ζητήματα. Βέβαια. Έχουμε το ζήτημα του Ορμούζ. Το έχετε ξεχάσει? Γιατί το ξεχνάτε αυτό? Ορμούζ σημαίνει στενά, το Ορμούζ σημαίνει πετρέλαιο, σημαίνει τιμή πετρελαίου. Και επίσης είναι το ερώτημα, το μεγάλο. Ποιος έχει τον έλεγχο των στενών του Ορμούζ? Εδώ σε θέλω. Γιατί αυτός που έχει τον έλεγχο των στενών του Ορμούζ έχει και τέλος πάντων το πάνω χέρι στην όλη ιστορία. Ψέματα, λέει, είναι οι δηλώσεις του Τραμπ, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ελέγχουν τα στενά του Ορμούς. Η στρατηγική σημασία θαλάσσια οδός βρίσκεται πλήρως υπό ιρανικό έλεγχο, λέει η Τεχεράνη. Το Ιράν διατηρεί τον έλεγχο του Ορμούζ, ο οποίος είναι ένας ζωτικός ενεργειακός διάβλος, από την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου, έχουμε 14 Αυγούστου θυμίζω, απαιτώντας από τα πλοία να λαμβάνουν άδεια και να καταβάλουν τέλη διέλευσης για να περάσουν. Σήμερα είναι Παρασκευή. Χθες ο επικεφαλής της παραστρατιωτικής δύναμης Μπασίτζ του Ιράν δήλωσε επίσης ότι το στενό βρίσκεται υπό ιρανικό έλεγχο. Δεν βγαίνει σε όλα τα προς όλες τις δηλώσεις οι Ιρανοί και λένε ότι εμείς ελέγχουμε την κατάσταση. Τώρα υπάρχει σε εξέλιξη μία διαβούλευση, να το πω, μεταξύ Ιράν και Ομάν για τη χάραξη νέας διαδρομής μέσω του στενού. Δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμη οι διαπραγματεύσεις. Βγαίνει η Τεχεράνη, λέει, αν οι συνομιλίες οδηγήσουν στη χάραξη νέας διαδρομής, αυτό θα είναι καλό, αλλά από μόνο του δεν θα ανοίξει τη θαλάσσια οδό. Εκτός αν οι Ηνωμένες Πολιτείες ικανοποιήσουν τα αιτήματα του Ιράν. Παρασκευή δεν είναι σήμερα. Παρασκευή. Περιμένουμε να ανοίξουν οι ασιατικές αγορές, να δούμε τι γίνεται με το πετρέλαιο. Αυτό είναι το διατάφτα. Καλά, δεν έχουν, έχουν φτάσει 88 δολάρια. Έχουν φτάσει και 110. Εντάξει. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα καταδίκασαν τώρα το πρωί την επίθεση του Ιράν κατά δύο πλοίων συνδεόμενων με την Εθνική Εταιρεία Πετρελαίου του Αμπου Ντάμπι, καθώς προσπαθούσαν να διασχίσουν τα στενά του Ορμούς. Αποτέλεσαν, λέει, στόχο, δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Φέρεται να σημειώθηκε η επίθεση το βράδυ της Πέμπτης. Η εταιρεία έδωσε την είδηση και την μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Έτσι. Ναι. Τώρα θα δούμε τι άλλο είναι αυτό τώρα, καινούριο είναι. Α, μάλιστα. Διάταγμα, αυτά είναι, με το οποίο επιβάλλονται νέοι δασμοί στις εισαγωγές drones και εξαρτημάτων τους, υπέγραψε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος, 100% επί της αξίας σε drones συγκεκριμένου μεγέθους ή με συγκεκριμένες δυνατότητες, τα οποία, λέει, θεωρούνται ιδιαίτερα ευαίσθητα για λόγους εθνικής ασφάλειας. Για τα πιο μικρά drones είναι 25%. Επίσης, ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ειδικούς δασμολογικούς συντελεστές για εισαγόμενα drones και εξαρτήματα από συγκεκριμένες χώρες. 15% για προϊόντα από Ευρωπαϊκή Ένωση, Ιαπωνία, Λίχτενστάιν, για εισαγόμενα drones και εξαρτήματα από συγκεκριμένες χώρες. 15% για προϊόντα από Ευρωπαϊκή Ένωση, Ιαπωνία, Λίχτενστάιν, Νότια Κορέα, Ελβετία, Ταϊβάν. 10% για drones από το Ηνωμένο

Με αυτά και με αυτά έφτασε 1:51. Εσείς είστε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Ευχαριστώ πάρα πολύ για

Το κρασάκι, το διαδικτυακό. Έτσι, μην έχουμε ζητήματα. Είναι αυτό το κρασάκι, το πολύ ωραίο, το γλυκό, που μου αρέσει εμένα πάρα πολύ. Αλλά εν ώρα υπηρεσίας δεν πίνουμε. Και με τη ζέστη δεν πίνουμε και καθόλου, δεν το συζητώ. Αλλά όπως και να έχει, να ευχαριστήσω πάρα πολύ την Εύα που μου το έστειλε. Να σε καλά, βρε Εύα. Μόνο του. Τέλος πάντων, ένα έβεσμα, κάτι ρε παιδί μου. Σκέτο. Λοιπόν, παιδιά, εκεί που πάτε τώρα διακοπές, θα κάνετε, πώς το λένε, τη μεγάλη ζωή. Θα πηγαίνετε και θα παραγγέλνετε ένα πλατό τυριών, καταπληκτικό, με σταφύλι να έχει το πλατό αυτό. Πιάτο καλή είναι αυτό, το ξέρετε. Όχι, σαν μεγάλο πιάτο, δεν είναι, ναι. Και επίσης, τώρα δεν μπορώ να πω και τη μάρκα, κατάλαβες. Τέλος πάντων, αυτά τα γλυκά, τα κρασιά που έχουμε, τα καταπληκτικά, από την Αχάη, από τη Σαντορίνη. Να παραγγείλετε τέτοια. Να τρελαίνονται οι τουρίστες που παραγγείλουν μία μπύρα, 4 άτομα. Όχι. Εμείς θα κάνουμε κάτι το διαφορετικό. Και επίσης έχω να πω, γιατί μου το έστειλαν και εγώ δεν το ήξερα αυτό. Πώς το λένε, μπορείς, λέει, να κάνεις το εξής κόλπο. Το εξής, να πηγαίνει, για να δείξεις ότι είσαι. Πώς να το πω, παιδί μου, ότι έχεις χρήμα πολύ. Χωρίς να χρειάζεται να το αποδείξεις κιόλα. Το λες μόνο. Ότι θα ήθελα. Λες μια σειρά από πράγματα, ξέρω εγώ, εκεί πέρα που έχει το κατάστημα, το μαγαζί. Αλλά επειδή είμαι σε διατροφή, θα παραγγείλω μόνο αυτό. Και είναι κάτι απλό. Το βλέπει ο άλλος, να φοράς και κάτι ανάλογο, έτσι. Ναι, μην πηγαίνεις και. Όχι σαλάτα, παιδί μου. Κάτι πιο ελαφρύ. Κάτι λέει μια μεριδούλα που να κάνει εντύπωση όμως το όνομα. Μην είναι κάτι πιατάρες γεμάτες που είναι κοψίδια και τέτοια. Όχι. Να είναι πιο λίγες οι μικρές οι μερίδες. Αυτό λέει τους εντυπωσιάζει πάρα πολύ. Γιατί έχουν στο νου τους ότι οι Έλληνες τρώνε πολύ το βράδυ και βλέπουν αυτό και σου λέει αυτό ανώτερος. Ανώτερος άνθρωπος. Κοίτα. Ποιος να είναι άραγε. Ναι, είναι και αυτό, λέει, ένα κόλπο. Το ξέρεις. Το TikTok και εγώ το είμαι. Δεν το ξέρω. Όπως και να έχει, παιδιά, όπου και να πάτε, ό,τι και αν κάνετε, να περάσετε πάρα πολύ ωραία. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Επειδή σήμερα θα έχει 9 μποφόρ και 8 μποφόρ, κυρίως στο Αίγιο, παίρνετε τηλέφωνο αν δεν ταξιδεύετε. Πάρα πολύ μεγάλη προσοχή με τις φωτιές. Είναι στη Χαλκιδική, στη Σίβηρη, όλο το βράδυ οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Για κίνδυνο αναζωπυρώσεων, για τον κίνδυνο των αναζωπυρώσεων, γιατί είναι τα καντιλάκια που καίνε. Έχουν καεί σπίτια, έχουν καεί αυτοκίνητα, καεί και δάσος. Απογκλωβίστηκαν άνθρωποι, έτρεχαν το λιμενικό, οι πυροσβεστικοί, οι ιδιώτες. Έτσι, να απογκλωβίσουν τους ανθρώπους. Τουρίστες, θέλουμε τον τουρισμό, αλλά. Να του πει στο αλουμί, είναι μένει με τη φωτιά. Εμείς από την πλευρά μας, ο καθένας το δικό του μετερίζει να κάνει ό,τι μπορεί για να μην βάζουμε σε κίνδυνο οποιονδήποτε και οτιδήποτε. Και να έχουμε ένα ήρεμο, όμορφο, εντάξει. Ήρεμο, τέλος πάντων, 15 Αυγούστου. Αυτό θέλουμε. Να προσέχουμε. Το έχει πει η πυροσβεστική άπειρες φορές, το λέει και η πολιτική προστασία. Δεν υπάρχει λόγος να κάνουμε τώρα ιστορίες. Και εκεί που είστε στις εξοχές και περνάτε καταπληκτικά, ας φάμε 2 μέρες στο, ξέρω εγώ, εκεί που είμαστε, στο εστιατόριο, στην ταβέρνα. Δεν είναι ανάγκη μπάρμπεκιου να κάνω. Καπνίζεις το τσιγάρο σου, το καταλαβαίνω. Δεν είναι να το πετάς. Πρέπει να γίνουν δουλειές. Δεν πειράζει. Παραμονή είναι μεγάλη γιορτή. Μην κάνετε δουλειά. Από Τρίτη πάλι. Ούτε καν τη Δευτέρα, από Τρίτη. Να έχουν πέσει πολύ οι άνεμοι. Έτσι, και ευελπιστούμε και πάντα έχουμε στο νου μας ότι μια βροχή θα ήταν καταπληκτική να πέσει για να, έτσι, να νοτιστεί η βλάστηση και να αποφεύγουμε τα χειρότερα. Λοιπόν, με τραγούδι θα πάμε. Το έχουμε βάλει το τραγούδι να παίζει. Ωραία. Στο ακριβώς της ώρας θα ακούσουμε και ένα δελτίο ειδήσεων. Εμείς και εδώ θα είμαστε και αύριο. Βέβαια. Μετά τις 12. Θα είμαστε εδώ για να τα πούμε για το Πάσχα του καλοκαιριού, έτσι. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε παρακαλώ. Και τι θα ευχόμαστε, ηρεμία και να πάνε όλα καλά.

0: ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Παραμένει δύσκολη η νύχτα για τη Σίβηρη Χαλκιδικής, παρότι η μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι δεν έχει αυτή την ώρα ενεργό μέτωπο. Ωστόσο, οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή για πιθανές αναζωπυρώσεις. Σε διάφορα σημεία παραμένουν μικρές εστίες με 227 πυροσβέστες, 13 ομάδες πεζοπόρων και 57 οχήματα να βρίσκονται σε επιφυλακή, μεταξύ αυτών και πυροσβέστες από τη Μολδαβία. Νωρίτερα ολοκληρώθηκε μεγάλη επιχείρηση εκένωσης από την παραλία με 481 ανθρώπους να απομακρύνονται με σκάφη του λιμενικού, του πυροσβεστικού σώματος, αλλιευτικά και ιδιωτικά σκάφη, καθώς και ταχύπλοε επιβατικά όχημα ταγωγά. Συνολικά 285 άτομα μεταφέρθηκαν στη Μαρίνα Σάνι, ενώ 196 επιβιβάστηκαν σε οχηματαγωγό με προορισμό τη Θεσσαλονίκη. Κατά την επιχείρηση, δύο πυροσβέστες τραυματίστηκαν ελαφρά. Παραλληλά απομακρύνθηκε με ασφάλεια ένα βρέφος μόλις 5 μηνών. Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας έθεσε σε λειτουργία ειδική πλατφόρμα για αιτήσεις προσωρινής στέγασης των πυρόπληκτων. Συνεργεία του ΔΔΕ και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας εργάζονται για την αποκατάσταση ηλεκτροδότησης και υδροδότησης, ενώ μεταφέρονται γεννήτριες για την τροφοδότηση κρίσιμων δημόσιων υποδομών. Ακραίος είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς και σήμερα Παρασκευή σε αρκετές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Σε κατηγορία κινδύνου 5 βρίσκονται Αττική, Βιωτία και Εύβοια, καθώς και Αργολίδα, Κορινθία και η Κρήτη. Παράλληλα, πολύ υψηλός κίνδυνος κατηγορίας 4 προβλέπεται σε περιοχές της Πελοποννήσου, της Δυτικής Ελλάδας, των Ιωνίων νήσων, της Στερεάς Ελλάδας, των Σποράδων, του Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, καθώς και της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ο Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού του Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιπύραρχος Βασίλειος Βαθρακογιάννης, τόνισε ότι και οι περιοχές κατηγορίας 4 θα αντιμετωπιστούν με αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, όπως εκείνες της κατηγορίας 5. Παράλληλα, απίθυνε έκκληση στους πολίτες για απόλυτη προσοχή, καθώς οι επικρατούσες συνθήκες δεν επιτρέπουν κανέναν εφησυχασμό. Από την 1η Αυγούστου έχουν εκδηλωθεί περισσότερες από 500 πυρκαγιές, ενώ από την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου ο συνολικός αριθμός πλησιάζει τις 2.700. 6 συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιάς και παράβαση της αντιπυρικής νομοθεσίας σε Ηλία, Εύρο, Αττική, Χίο, Θεσπρωτεία και Φωκίδα. Το Συμβούλιο της Επικρατείας ακύρωσε 3 άδειες λειτουργίας παραρτημάτων ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα, των City University of York, Kelly University και Anatolia College, καθώς και τα αντίστοιχα προγράμματα σπουδών. Το Υπουργείο Παιδείας υποστηρίζει ότι οι αποφάσεις αφορούν διοικητικές διαδικασίες και όχι τον νόμο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, διαβεβαιώνοντας ότι θα υπάρξει άμεση συμμόρφωση και απρόσκοπτη συνέχιση των σπουδών. Έντονες ήταν οι αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Το ΠΑΣΟΚ μιλά για εξέλιξη που οδηγεί σε κατάρρευση του νόμου Πυρακάκη, ενώ ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ ζητούν την κατάργησή του. Η Ελληνική Λύση κατηγορεί την κυβέρνηση για αντισυνταγματικές μεθοδεύσεις. Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 15 τραυματίστηκαν από ρωσικά πλήγματα στην Ανατολική Ουκρανία. Οι επιθέσεις έπληξαν και κατοικίες, ενώ ακόμη δύο άνθρωποι, μεταξύ τους ένα 5χρονο παιδί, τραυματίστηκαν στη Ζαπορίζια. Ο ΟΗΕ ανακοίνωσε ότι οι απώλειες αμάχων τον Ιούλιο έφτασαν στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων ετών. Εντοπίστηκε στη Θεσσαλονίκη και προσήχθη από την τροχέα ο οδηγός βιτεοφόρου που καταγράφηκε σε βίντεο να πραγματοποιεί επικίνδυνη προσπέραση μπαίνοντας στο αντίθετο ρεύμα και θέτοντας σε κίνδυνο μοτοσυκλετιστή. Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι το περιστατικό σημειώθηκε στη λίμνη Πλαστήρα και ταυτοποιήθηκε ο οδηγός σε βάρος του οποίου σχηματίζεται δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία και από το μεσημέρι στη δυτική χώρα. Πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών σε Κρήτη και Δωδεκάνησα. Στην υπόλοιπη χώρα έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα ενισχυθούν σημαντικά και θα πνέουν βόρειο-ανατολική, που στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά μέχρι και τα 9 μποφόρ. Ισχυροί άνεμοι προβλέπονται στον Καφυρέα, στη νότια Εύβοια, στις βόρειες Κυκλάδες, στα ανατολικά της Αττικής, στο βόρειο Αιγαίο και στην Κρήτη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην Αθήνα από 23 έως 32 και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 29 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 3. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος. Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση, εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.

Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Νέα πυρκαγιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή της Αλφιούσας Ηλίας. Επιχειρούν 50 πυροσβέστες, πεζοπόρα τμήματα και 13 πυροσβεστικά οχήματα. Στην επιχείρηση συνδράμουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες των Δήμων. Παραμένει δύσκολη η νύχτα για τη Σίβηρη Χαλκιδικής, παρότι η μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι δεν έχει αυτή την ώρα ενεργό μέτωπο. Ωστόσο, οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή για πιθανές αναζωπυρώσεις. Σε διάφορα σημεία παραμένουν μικρές εστίες με 227 πυροσβέστες, 13 ομάδες πεζοπόρων και